0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, αδελφοί, γιατί κάθε φορά μας δίνει καινούργια πράγματα και σήμερα θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα μέσα από το λόγο του Θεού που δεν τα έχουμε ξανακούσει, δεν τα έχουμε συνδέσει μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας και είναι θαυμάσιο. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάστε που έχουμε ξεκινήσει μια σειρά που τίτλο έχει μια σειρά από κηρύγματα, τα 7 ημί που είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Και όλα αυτά και τα 7 εφαρμόζονται τέλεια στον Κύριο. Αλλά είπαμε ότι και σε μας, αδελφοί, καθώς ο Κύριος μας κάνει να και θέλει να είμαστε όπως ο Κύριος, και αυτά που εφαρμόζονται στον Ιησού θέλει ο Θεός να εφαρμόζονται και σε εμάς ένα μέτρο, αυτά τα 7 έχουν να κάνουν και με εμάς. Γιατί ο Κύριος μας προώρησε, λέει, να είμαστε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Σύμμορφοι. Και θα δούμε λίγο τα 7 ημί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Εγώ, λέει, είμαι ο άρτος της ζωής, είναι το πρώτο που είδαμε την προηγούμενη φορά. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το δεύτερο. Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Αυτά είναι τα 7 εγώ είμαι. Ο Ιησούς ήξερε πολύ καλά το τι ήταν. Ήξερε από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Και ο Θεός θέλει και σε εμάς, αδερφοί, να αποκαλυφθεί ως προς αυτό, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να ξέρουμε το τι ο Θεός θέλει να είμαστε μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Γιατί είναι απαραίτητο ώστε τελικά να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και τελικά να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Θεού, να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση, αυτό που ο Κύριος θέλει. Και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη στο 8:12, λέει, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Όσοι σε ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Για να δούμε πού το είπε ο Κύριος μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι το είπε σε ένα σημείο το οποίο θα μας ανοίξει ο Κύριος σήμερα πράγματα να καταλάβουμε γιατί το είπε τότε. Ήταν ακριβώς μετά που έφυγαν αυτοί οι κατήγοροι που κατηγορούσαν αυτή τη γυναίκα που την είχαν συλλάβει επί μοιχεία. Και το λέει μετά ακριβώς που έφυγαν. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο το λέει. Και θα δούμε σήμερα αυτό το λόγο. Για να ξεκινήσουμε από τον ίδιο το Θεό, λέει ότι ο Θεός είναι φως. Γιατί αυτό είναι που σήμερα θα αναλύσουμε. Το φως το αληθινό. Το φως του κόσμου. Λέει στην Α' Ιωάννου στο 1:5, ο Θεός είναι φως. Και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Ο Θεός δεν είναι και ναι και όχι. Και άσπρο και λίγο μαύρο μέσα. Ο Θεός είναι φως, είναι κάτι το οποίο είναι άγιο. Δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, δεν υπάρχει τίποτα που να τον μιένει μέσα του. Είναι φως και φωτίζει τα πάντα. Ο ίδιος ο Θεός. Και βλέπουμε και τον Ιησού στην προς Εβραίους στο 1:3 λέει ως της ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως. Η ακτινοβολία εκείνου του φωτός είναι ο Ιησούς. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό το φως είναι ο Κύριος. Και αυτό το απάβγασμα, πάει να πει ακτινοβολία, αντανάκλαση, λάμψη, είναι από το «από» και «αυγάζω», που από εκεί βγαίνει η αυγή. Ήταν προφητευμένο για τον Ιησού, αδερφοί, ότι θα ήταν το φως του κόσμου. Το φως του Θεού, το Άγιο φως του Θεού, θα ερχόταν να φωτίσει όλους εμάς. Και βλέπουμε ότι από τη γέννηση μας δίνει μια προφητική εικόνα, θα λέγαμε, που την τέταρτη μέρα, ενώ στην αρχή λέει ο Θεός, που την αρχή λέει γεννηθεί το φως και έγινε φως, την τέταρτη μέρα δημιούργησε τον ήλιο, που ο ήλιος για μας εδώ στη γη είναι η μοναδική πηγή φωτός, θα λέγαμε, φυσική πηγή φωτός, που ο Κύριος μας έχει δώσει το φως το αληθινό. Όταν δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει, υπάρχει σκοτάδι. Και τον έφτιαξε την τέταρτη μέρα, την τέταρτη χιλιετηρίδα που ήρθε ο Χριστός, αυτό συμβόλιζε. Στον Ισαΐα, στο 9.2, λέει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, «Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι είδε φως μέγα, εις τους καθημένους εν γη σκιά θανάτου φως έλαμψε επ' αυτούς». Προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Ενώ περπατάγαμε μέσα στο σκοτάδι, φανταστείτε, αιώνες, χιλιετηρίδες, 4.000 χρόνια μέχρι να έρθει ο Χριστός, ο Θεός έβλεπε τον κόσμο να βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Διαβάζουμε πολλά και διάφορα, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, έκτροπα που γινόντουσαν και από ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν τον Θεό. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι ήρθε το φως που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είδε, λέει, φως, μέγα φως. Και σίγουρα ο καθένας από εμάς μπορεί να μην γίνει μέγα φως, αλλά ο Κύριος μας θέλει να είμαστε φώτα. Και όλοι μαζί να είμαστε αυτό το μεγάλο φως που είμαστε το σώμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας είναι φως, ο Ιησούς Χριστός είναι και είχε προφητευτεί ότι θα ήταν το φως, θα ερχόταν στον κόσμο, αλλά ήταν προφητευμένο και σε εμάς και για μας ότι θα είμαστε το φως. Το φως του κόσμου, λέει στον Ψαλμό 52, λέει «Εκ της Ιών ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος έλαψε, έλαψε ο Θεός». Δηλαδή μέσα από την εκκλησία του, μέσα από τη Σιών του, ο Κύριος έλαμψε φως στον κόσμο και λάμπει. Και να δούμε πώς το κάνει αυτό. Και το είπε ο ίδιος ο Ιησούς, που όλοι ξέρουμε. Τι είπε ο Ιησούς? «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Είμαστε το φως». Όμως θέλω λίγο να επιστρέψουμε στο αρχικό εδάφιο για να ξεκινήσουμε να δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Να δούμε πότε το λέει ο Κύριος αυτό, το ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, και τι σηματοδοτεί αυτό, τι θέλει να δείξει ο Κύριος με αυτό και τι απήχηση έχει αυτό για μας σήμερα. Μας δίνει ο Κύριος πανέμορφες εικόνες μέσα από το λόγο του για να κατανοήσουμε το σχέδιό του, να κατανοήσουμε το θέλημά του, τι θέλει ο Θεός από μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Διαβάζω λοιπόν στον Ιωάννη στο 8.12, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, μόλις φεύγουνε οι κατήγοροι, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ», όποιος με ακολουθεί, δεν θέλει περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Και θα δούμε δύο πράγματα που έχουν να κάνουν, γιατί ο Ιησούς Χριστός επέλεξε εκείνη τη στιγμή να πει «εγώ είμαι το φως του κόσμου». Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, θυμάστε όλη αυτή την ιστορία, το είχαμε πει, είχαμε κάνει ένα κήρυγμα γι' αυτό, με την ηχευωμένη, η οποία την σχαστεί στη παγίδα. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, και δεν ήταν τόσο το να πέσει η γυναίκα στην παγίδα, αλλά το να πέσει ο ίδιος ο Ιησούς στην παγίδα. Γιατί έφεραν μπροστά του να κάνει μια κρίση. Το νόμο ή το έλεος. Και είπαμε ότι αν διάλεγε το έλεος που κήρυτε, θα καταργούσε το νόμο, που ο νόμος τι ζητούσε, τι απαιτούσε, τη φυσική τιμωρία αυτής της γυναίκας. Έπρεπε με λιθοβολισμό να πεθάνει. Εάν διάλεγε τον νόμο, θα καταργούσε όλη αυτή τη διδασκαλία που έλεγε για το έλεος, την αγάπη, τη συγχώρεση του Θεού. Ήθελε να τον παγιδεύσουν και ξέρουν την ιστορία και τι τους είπε. Αλλά καθώς ο Θεός του έδωσε το τι να μιλήσει, καθώς γνώριζε τις καρδιές των ανθρώπων και με αυτό που απάντησε έφυγαν όλοι οι κατήγοροι, τελικά, αδερφοί, το σχέδιο τους απέτυχε. Ένα σχέδιο το οποίο ήταν από μια πονηρή καρδιά, από μια καρδιά γεμάτη αμαρτία, γεμάτη υποκρισία, γεμάτη από πονηρία, απέτυχε, γεμάτη από σκοτάδι θα λέγαμε, απέτυχε. Και έχουμε όλο αυτό το αμαρτωλό, το μαύρο, το σκοτάδι, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε τι? Το φως της ζωής, το φως του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Και είναι η πρώτη αιτία, ο πρώτος λόγος που λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Την μια μεριά το σκοτάδι της αμαρτίας και από την άλλη μεριά η αγιοσύνη, η καθαρότητα και η αποκάλυψη του Κυρίου μας. Λέει, εν αυτό ή το ζωή, λέει στο κατά Ιωάννη στο 1.4, και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Ήταν Άγιος, καθαρός. Και αυτή η ζωή του, η ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Μέσα στο σκοτάδι λάμπει το φως και το σκοτάδι δεν μπόρεσε να τον καταλάβει, να τον διαβρώσει τον Κύριό μας. Εμάς που μας λέει ο Κύριος ότι είμαστε το φως του κόσμου και εμείς, πόσο μας έχει διαβρώσει το σκοτάδι, πόσο λάμπουμε. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Το δεύτερο όμως που χρειάζεται μεγαλύτερη αποκάλυψη είναι ο δεύτερος λόγος που θα δούμε σήμερα. Θυμάστε ότι αυτό συνέβη στο κατά Ιωάννη στο 8ο κεφάλαιο. Στο 7ο κεφάλαιο, εάν το έχετε παρατηρήσει, είναι το κεφάλαιο αυτό που λέει ότι ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Μια μεγάλη γιορτή που έπρεπε κάθε αρσενικό να βρίσκεται εκεί, έφτιαχνα σκηνές εκεί στην Ιερουσαλήμ, κατοικούσαν εκεί και θυμάστε ότι ο Κύριος τους είπε εκεί στο 7ο κεφάλαιο ότι όστις διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει, όποιος πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμή υδάτων ζώων τον θέλει συρρεύσει από την κοιλιά του, και αυτό έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα δινόταν τότε. Πότε? Όταν ο Κύριος σταυρωνόταν, αναστηνόταν και έπρεπε να αναλυφθεί, έπρεπε να δοξαστεί, γιατί δεν ήταν δοσμένο λέει, Πνεύμα Άγιο μέχρι τότε. Μίλησε λοιπόν για το Πνεύμα το Άγιο αμέσως πριν, την προηγούμενη μέρα. Την άλλη μέρα το πρωί ξαναήρθε στο ναό και έφεραν τη μοιχευωμένη. Ωραία. Ήταν λοιπόν η γιορτή της κοινοπηγίας. Και η γιορτή της κοινοπηγίας ήταν μια από τις μεγαλύτερες γιορτές στους Ιουδαίους. Όπως είπα, έφτιαχναν σκηνές. Και ο σκοπός της γιορτής αυτής ήταν να θυμηθούν όλες αυτές τις μέρες το πώς ζούσαν οι πρόγονοί τους μέσα στην έρημο, μέσα στις σκηνές, εκεί που 40 χρόνια έκαναν αυτή την περιπλάνηση και έκαναν κύκλους στην έρημο. Όμως ο Θεός ποτέ δεν τους άφησε. Ποτέ δεν τους άφησε. Τι ιδιαίτερο υπήρχε εκείνα τα χρόνια στην έρημο, εκτός το μάνα που κατέβαινε κάθε μέρα, που είναι ο άρτος της ζωής, συμβόλιζε τον άρτο της ζωής. Τι άλλο ήταν? Τι υπερφυσικό υπήρχε? Υπήρχε μια στήλη φωτιάς και μια στήλη νεφέλης, μπροστά τους όλα αυτά τα χρόνια. Και τι γινότανε, ο Θεός έδωσε αυτή την εφέλεια ώστε καθώς περπατούσαν μέσα στην έρημο να ήταν κάτω από σκιά και καθώς βάδιζαν μέσα στη νύχτα να υπήρχε αυτή η φωτιά, αυτό το φως, ώστε να τους οδηγεί πού, στον δρόμο τους. Κάτι πολύ φοβερό, έτσι, φοβερό. Βλέπουμε όταν έφυγαν από την Αίγυπτο και τους πνιγούσαν οι Ισραηλίτες, αυτά τα δύο, την εφέλη που έδινε σκοτάδι και δεν μπορούσαν να δουν οι Αιγύπτιοι το στρατόπεδο των Ιουδαίων, των Εβραίων, και από την άλλη μεριά υπήρχε το φως της στήλης εκείνης που έβλεπαν οι Ισραηλίτες και βάδιζαν. Και εξαιτίας αυτής της νεφέλης και αυτού του φωτός, του στήλου του πυρός, δεν μπορούσαν τα στρατόπεδα να ενωθούν και τελικά να τους καταστρέψουν οι Αιγύπτιοι. Αλλά αυτά τα δύο, τη μέρα την εφέλη και η φωτιά τη νύχτα, ήταν που τους συντρόφευε κάθε μέρα 40 χρόνια μέχρι που μπήκαν μέσα στη γη της Απαγγελίας. Τι σηματοδοτούσε όλο αυτό? Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας το λέει. Ότι οι Ισραηλίτες, λέει, βαπτίστηκαν και στη θάλασσα αλλά και στην εφέλη. Δηλαδή, δύο βαπτίσματα. Το βάπτισμα στο νερό που είναι, πέρασαν μέσα από την Ερυθρά θάλασσα και μετά βαπτίστηκαν, λέει, στην εφέλη, όπως και έχει να κάνει με το στήλο αυτό του πυρός, που έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος είπε εγώ με το φως του κόσμου. Πότε ήτανε? Την γιορτή της κοινοπηγίας που οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, θυμόντουσαν το πώς οι πρόγονοί τους πήγαιναν 40 χρόνια και κάνουν όλη αυτή την περιπλάνηση μέσα στην έρημο. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, γιατί έπρεπε να ακολουθούν την εφέλη και το στήλο αυτό του πυρός, όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Σαν να τους λέει, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος σας οδηγούσα στην έρημο. Ο ίδιος ο Κύριος. Μα δεν έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί ο Κύριος τι είναι, άραγε. Θυμάστε ένα κήρυγμα είχα κάνει παλιά που τίτλο είχε «Ο Άγγελος της Παρουσίας». Και είχαμε αποδείξει μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από εδάφια ένα-ένα ότι αυτός ο Άγγελος που παρουσιάστηκε εν φλογή πυρός στο Μωυσή στην Γεώμενη Βάτο ήταν ο ίδιος Άγγελος ο οποίος τους οδήγησε να πάρουν τον νόμο στο Σινά. Ο ίδιος Άγγελος ήταν εκείνος ο οποίος τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και ο ίδιος ο Άγγελος αυτός ήταν που τους οδηγούσε 40 χρόνια στην έρημο. Να διαβάσω δύο εδάφια έτσι για να μην το έχουμε απλά να το αποδείξουμε λίγο. Λέει για τον Μωυσή ότι Άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός ήρθε και το συνάντησε. Και του λέει, λύσουν τα υποδήματά σου. Τόπος αυτός είναι Άγιος. Στις πράξεις, το 735 λέει, διαχειρός αγγέλου του φαλέντος εις αυτόν εν τη Βάτο, ούτως εξήγαγε αυτούς, αφού έκανε τέραντα και σημεία στη γη της Αιγύπτου και στην Ερυθρά θάλασσα και εν τη ερήμο 40 έτη. Ο ίδιος Άγγελος. Ο ίδιος Άγγελος. Ο Άγγελος της Παρουσίας. Ο ίδιος Άγγελος φανερώθηκε στο νησού του Ναβί. Λέει, ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και θα σε εισαγάγει μέσα στη γη της Απαγγελίας να κατακτήσει τους εχθρούς. Ο ίδιος άγγελος. Και αυτός ο άγγελος ήταν ο άγγελος της παρουσίας. Δεν θέλω να το πω, είναι μεγάλο κήρυγμα αυτό, αλλά θέλω να το συνδυάσουμε, να το συνδέσουμε αυτό το πράγμα. Αυτός ο άγγελος, ο οποίος ήταν ευλογή πυρός. ήταν η στήλη του πυρός που τους οδηγούσε στην έρημο 40 χρόνια και αντιπροσώπευε ποιον, αδελφοί? Τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο άγγελος της παρουσίας του Κυρίου, ο οποίος μετά που ήρθε εδώ, στην πρώτη έλευση του μετά ήρθε ως Πνεύμα Άγιο. Ήρθε ως Πνεύμα Άγιο. Και πώς ήρθε ως Πνεύμα Άγιο, θυμάστε? Λέει, δεν θα σας αφήσω, λέει, ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Τους είπε στους μαθητές του. Πώς ήρθε αυτός ο άγγελος της παρουσίας? Πώς ήρθε? Ήρθε με γλώσσες πυρός πάνω στους μαθητές. Στους 120 που ήταν εκεί στο ανώγιο και περίμεναν τον Κύριο στην προσευχή τους, ώστε τελικά να τους οδηγήσει να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο. Μείνετε, λέει, στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Η ερώτηση είναι η εξής: αν αυτή η στήλη του πυρός που τους οδηγούσε τη νύχτα αντιπροσωπεύει τον Ιησού, αδερφοί, που λέει «εγώ είμαι το φως του κόσμου», τότε οι μαθητές που έλαβαν από αυτή τη φωτιά τι είναι? Ξέρουμε μέχρι τώρα, και ισχύουν όλα αυτά που ξέρουμε, λέει, οι γλώσσες του πυρός είναι σαν γλώσσα ήταν πάνω από το κεφάλι τους. Και αυτό έχει να κάνει με τη γλώσσα μας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο την υποτάσσει. Το πιο απίθαρχο μέρος του σώματός μας είναι η γλώσσα. Και ανοίγεις το στόμα σου και λαλείς με άλλες γλώσσες. Αμήν. Επίσης η φωτιά έχει να κάνει με τον καθαρισμό που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Προσθόν επιποθεί το Πνεύμα το οποίο κατοικεί σε μέσα μας. Έρχεται για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να πετάξει τα σκουπίδια. Και το ένα ισχύει και το άλλο. Αλλά πιστεύω ότι ισχύει και αυτό που λέμε τώρα. Αμήν. Η στήλη του πυρός αντιπροσώπευε τον Ιησού Χριστό. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι σαν στήλη όρθιος, με πάνω τη φωτιά, πάνω στο κεφάλι του, γινόμαστε και εμείς τι? Στήλες πυρός. Και ποιος είναι ο σκοπός μας? Ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο σκοπός μας, αδερφοί, είναι ένας από τους σκοπούς που μας δίνει ο Κύριος στο Πνεύμα το Άγιο, είναι να οδηγήσουμε αυτούς που περπατούν μέσα στο σκοτάδι να πάνε πού? Στο φως. Στην γη της επαγγελίας, της υπόσχεσης, τον ουρανό. Και λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Εάν αυτός ήταν η στήλη του πυρός στην Παλαιά Διαθήκη που οδηγούσε το λαό Ισραήλ στην γη της επαγγελίας και λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου, όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, θα έχει το φως της ζωής, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέει, αδελφοί, ότι εμείς και εμείς, λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου, ταυτίζεται με εκείνον που είναι το φως του κόσμου. Και θέλει και εμείς να πάρουμε ακριβώς την ίδια διακονία. Αλλά το φως πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με την ίδια μας

0: των ανθρώπων καθώς μιλάμε να γνωρίσουν τον Κύριο, να μας ακολουθήσουν, να μας βγουν μέσα από το σκοτάδι, αλλά έχει να κάνει επίσης και με τα παραδείγματα που ο Θεός θέλει να είμαστε, να είμαστε καλά παραδείγματα για τους υπόλοιπους χριστιανούς, για τα αδέρφια μας. Όπως είπα, θυμάστε γιατί μιλήσαμε για αυτά που λέει τα 7 εγώ ημί. Το να ευαγγελίσεις κάποιον άνθρωπο και να του γνωρίσεις τον Κύριο, μπορείς να το πεις με το λόγο σου, με τα λόγια σου, μπορεί να έρθει, αλλά για να τον οδηγήσεις τελικά να μείνει, ο καρπός σου να μείνει και να πάει στην παρουσία του Θεού, θα πρέπει η ίδια μας η ζωή να είναι άγια και καθαρή, όπως ήταν το Κύριο. Το Κύριο η ζωή. Έβλεπαν οι μαθητές τον Κύριο, τη δόξα, έβλεπαν την αγιοσύνη, τους λόγους. Λέει, πού να πάμε Κύριε, λέει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις, λέει ο Πέτρος. Δεν είχε οικογένεια, δεν είχε δουλειές, δεν είχε, είχε χίλια δύο τον περίμεναν, γκρίνια από πίσω τις οικογένειές τους. Για φανταστείτε το. Λοιπόν, τα παρατήσαν όλα, τα παράτησαν τις δουλειές τους, τα πάντα, για να ακολουθήσουν εκείνον ο οποίος δεν ήταν απλά, όπως είπαμε, τα θαύματα που έβλεπαν, γιατί τα έβλεπαν πολλοί, αλλά έβλεπαν την ίδια του τη ζωή, πώς ήταν, ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν έξω από αυτόν τον κόσμο τελικά, έξω από αυτά που είχαν γνωρίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και θέλει ο Θεός και εμείς αδελφοί να λάμπουμε σαν φώτα μέσα στο σκοτάδι. Η ζωή μας η ίδια να είναι το φως. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σου. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού να έρθει και να κατοικήσει μέσα μας. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει και να γίνουμε φώτα όπως ήταν εκείνος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η ώρα και η στιγμή που ο Κύριος είπε τελικά «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Ήτανε η γιορτή της κοινοπηγίας. Και είχαν φρέσκια τη μνήμη τους εκεί. Κάπου διάβασα ότι αυτές τις μέρες, λέει, είχαν φτιάξει δύο τεράστιες λιχνίες στην Ιερουσαλήμ που έφεγγαν, λέει, σε όλη την πόλη. Έφεγγαν. Και τι προδήλωνε όλο αυτό? Ήταν μια εικόνα για αυτούς για να θυμούνται αυτό το στήλο του πυρός, αυτή τη φωτιά που φώτιζε τους προγόνους τους μέσα στην έρημο. Και καθώς ήταν αυτές οι λιχνίες, τεράστιες λιχνίες, που έβλεπαν εκεί, άναβαν μόνο τότε. Έρχεται ο Ιησούς και τους λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Οι στήλες, αδερφοί, γιατί λέει στήλη πυρός. Οι στήλες έχουν να κάνουν με τη μαρτυρία. Βλέπουμε του Λότη γυναίκα που θυμάστε κοίταζε πίσω, είναι στήλη άλατος. Μαρτυρία. Βλέπουμε στην περίπτωση, σε μια άλλη περίπτωση, με τον Λάβαν και με τον Ιακώβ, που έθεσαν μια στήλη και λέει ο σωρός ούτως είναι μαρτύριον και η στήλη μαρτύριον, ότι δεν θα περάσω εγώ προς εσένα και εσύ δεν θα περάσεις προς εμένα. Μαρτυρία. Λέει επίσης στον Ισαΐα στο 19 εδάφιο, «Εν εκείνη τη μέρα θελήστε εν το μέσο της Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριον και στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριον». Και θέλει είστε, λέει, τη γη της Αιγύπτου διασημείων και μαρτυρία. Όπου βλέπουμε στήλη μέσα στο Λόγο του Θεού, συνήθως για να μην λέμε απόλυτα, έχει να κάνει με μαρτυρία. Έστειναν τη στήλη και ήταν μαρτυρία. Γι' αυτό και επέλεξε ο Κύριος αυτή τη λέξη. Στήλη πυρός. Σημείο. Ιδού εγώ, λέγει, τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Θεός διασημείο και τεράστια στον Ισραήλ. Σημείο.
1: Εκκλησία Χριστιανία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζω στο Λουκά το τι τους είπε ο Κύριος πριν να φύγει, πριν να αναλυφθεί. Λουκάς 24:46. Και είπε προς αυτούς ότι ήταν γραμμένο ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός να αναστηθεί από τους νεκρούς και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη ηνωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Για να είναι κάποιος μέσα στους 12 μαθητές του Αρνίου, θυμάστε που ο Ιούδας έφυγε, τον πρόδωσε και έπρεπε κάποιος να τον αντικαταστήσει, αλλά αυτός που θα έπρεπε να τον αντικαταστήσει θα έπρεπε να ήταν μάρτυρας από τη βάπτιση του Κυρίου μέχρι και την Ανάστασή του. Μάρτυρες. Και εμείς είμαστε μάρτυρες. Κιδού, λέει, εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε στην Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Τι τους προόριζε ο Κύριος? Τι τους προόριζε? Να γίνουν μάρτυρες του ονόματός του. Όλοι μας. Αλλά για να γίνουν μάρτυρες, στήλες, σημεία, τι έπρεπε πρώτα να γίνει? Να αντιθούν δύναμη εξύψους, δηλαδή να έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και να γίνουν στήλες πυρός. Στήλες πυρός. Αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθε ο Κύριος και έκανε αυτό το φαινόμενο. Δεν γίνεται αυτό το φαινόμενο κάθε φορά. Εκείνη τη στιγμή έγινε. Άλλη μια φορά λέει η ιστορία εκκλησιαστική ότι συνέβη σε μια αναζωπήρωση αυτό. Αλλά γιατί στον καθέναν γλώσσες πυρός? Ο Κύριος ήθελε να τους κάνει μάρτυρες. Μάρτυρες στο ονόματος του. Το ίδιο και εμάς. Γιατί μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο? Προσέξτε. Αυτό που έκανε σε αυτούς ήταν ένα φαινόμενο που έγινε. Για να δώσει μια εικόνα. Για να καταλάβουμε το σκοπό που μας δίνει ο Κύριος το Πνεύμα του το Άγιο. Και το σκοπό, ο σκοπός είναι να μιλήσουμε γλώσσες. Σκοπός του είναι να καθαριστούμε, αλλά και ο τρίτος σκοπός είναι να γίνουμε μάρτυρες στο ονόματός του, στήλες και σημεία για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του, για να φανερωθεί το φως τελικά του Θεού στον κόσμο. Σεις είστε το φως του κόσμου, μας λέει. Αμήν. Περιμένετε. Περιμένετε. Μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Ματθαίος 5:14. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και θέτουση αυτών κάτω από το μόδιο. Λιχνάρι δεν το ανάβεις και το βάζεις κάτω από το κόσκινο. Αλλά επί το λιχνοστάτη και φέγγεις πάντα στους εν τη οικία. Είναι η μαρτυρία μας. Είναι η μαρτυρία μας στον κόσμο που δεν θα πρέπει να είναι κρυφή. Φανερή θα πρέπει να είναι η ζωή μας, η μαρτυρία μας, η ομολογία μας στον Κύριο. Και τι συνεχίζει, λέει. Ούτως σας λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων για να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Είναι η μαρτυρία μας που μέσα από αυτή τη μαρτυρία οι άνθρωποι βλέπουν ώστε να οδηγηθούν στο Χριστό, αλλά είναι και τα έργα μας, δηλαδή το αποτέλεσμα και η απόρρεια του Άγιου χαρακτήρα που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα καλά έργα. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αυτά είναι που ο Θεός θέλει να δει στον κάθε ένα από μας και να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Θέλουμε να φέρουμε καρπό στον Κύριο και ο καρπός μας να μένει. Δεν είναι μόνο να ομολογήσεις ότι εγώ είμαι χριστιανός. Γιατί μπορεί να το ομολογήσεις και να μην ντρέπεσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ντρέπονται, αλλά άμα τους πλησιάσεις, χριστιανοί άνθρωποι, αν τους πλησιάσεις, έτσι είναι οι χριστιανοί. Σαν και εσένα, τα λόγια σου, πράξεις σου, συμπεριφορά σου, δεν είναι μόνο να είμαστε το ένα, να μην ντρεπόμαστε για τη μαρτυρία μας, αλλά το πιο βασικό είναι η ζωή μας η ίδια, και μάλιστα πολύ περισσότερο σε μια κοινωνία που ζούμε, που είναι μικρή κοινωνία εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Η ζωή μας. Η ζωή μας είναι το φως των ανθρώπων και σε κάλεσε να είσαι μια στήλη φωτιάς, μια στήλη πυρός, που θα βλέπουν οι άνθρωποι μέσα στο σκοτάδι που υπάρχει, εσένα και εμένα, για να μην περπατήσουν μέσα στο σκοτάδι. Όπως δεν περπατούσαν οι Ισραηλίτες στην έρημο στο σκοτάδι. Είχαν φως. Και επίσης, μέσα στο βράδυ, αυτή η φωτιά τους ζέστενε. Μέσα τους. Δεν είχαν κρύο, γιατί στην έρημο αυτό συμβαίνει. Η μέρα είναι φοβερή θερμοκρασία και χρειαζόταν η σκιά. Το βράδυ όμως είναι πολύ κρύο. Και ήταν η φωτιά να τους ζεσταίνει εκεί τους ανθρώπους αυτούς. Το ίδιο κάνει και το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Αμήν. Το Πνεύμα του Θεού. Εμείς αδερφοί μπορούμε να πούμε ότι όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Θυμάστε τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους έλεγε, λέει, τυφλός δεν μπορεί να οδηγεί τυφλό, γιατί και οι δυο που θα πέσουνε στον βοθρό. Διαβάζω στη Φιλιππισίους στο 2.14. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Κρατούνται στο λόγο της ζωής, διακάφημά μου εν τη μέρα του Χριστού, ως φωστήρες. Αυτός που εκπέμπει φως στην ερμηνεία. Αμήν. Αυτός που εκπέμπει φως. Έτσι μας θέλει ο Κύριος, αδερφοί. Η ζωή μας να είναι άγια, καθαρή. Να φύγει κάθε είδους πονηρία, κάθε είδους υποκρισία, κάθε τι το οποίο μιένει. Να είμαστε, λέει, άμεμπτοι, ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, μέσα σε μια σχολιά και διαστραμμένη γενιά. Ένα τελευταίο βλέπουμε, και αυτό βέβαια έχει και αυτό τη σημασία του πολύ, μια άλλη περίπτωση που λέει ο Κύριος τα ίδια πράγματα, κάνει την ίδια διακήρυξη για τον εαυτό του, ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και είναι στον Ιωάννη στο 9.1. Και λέει, και ενώ ανεχώρη είδεν άνθρωπον τυφλών εκκινητής, ήταν αυτός ο εκκινητής τυφλός, που αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που γεννιούνται μέσα στο σκοτάδι βέβαια, πνευματικά. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντας, Ραβή, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός? Και ο Κύριος τους λέει, ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Και λέει, ακούστε, εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέμψαντός με. Εωσού είναι η μέρα. Έρχεται νύξ. Ότε ουδείς δύναται να εργάζεται. Εγώ, ενώ όσο είμαι το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Το πάρουμε αυτή την τελευταία φράση. Ενώ όσο είμαι το κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Και αυτό το πρέπει να το πάρεις εσύ, όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, για τον εαυτό σου πρέπει να το πάρεις αυτή τη φράση, να πεις, όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, ο Θεός μου θέλει να είμαι το φως του κόσμου. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα εκείνου που με απέστειλε, μέχρι να είναι η μέρα. Έρχεται νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Τι εννοεί εκεί? ο Κύριος. Δεν μου λέτε πότε λάμπει περισσότερο το φως. Τη μέρα ή τη νύχτα. Ένα φως. Έχεις ένα φως. Πότε λάμπει περισσότερο.
2: Τη νύχτα.
1: Ναι, αλλά γιατί λέει ότι έρχεται νύχτα ενώ είμαι το φως. Και κανένας δεν μπορεί να εργάζεται μέσα στη νύχτα. Αφού Κύριε είσαι το φως του κόσμου, πώς δεν μπορεί να εργάζεσαι μέσα στη νύχτα. Για ποια νύχτα μιλάει. Αν διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι εν αυτό ήτο η ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων και το φως λέει εν τη σκοτία φέγγει. Και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Πότε φέγγει, πού φέγγει το φως. Στο σκοτάδι. Εδώ γιατί λέει ότι έρχεται σκοτάδι και εγώ δεν μπορώ να... και κανένας δεν μπορεί να δουλέψει. Ενώ είσαι φως. Μιλάει για τον καιρό του Αντίχριστου λοιπόν. Το αυτό το σκοτάδι. Και γιατί κανένας δεν μπορεί να εργάζεται, αδελφοί. Για πέστε μου, μέσα σε αυτό το σκοτάδι, ενώ είμαστε φως. Ενώ είμαστε φως, γιατί κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται αυτές τις μέρες του Αντίχριστου. Γιατί εμείς θα έχουμε φύγει. Θα έχουμε φύγει. Το φως του κόσμου τούτου θα έχει φύγει. Πώς αποκτήσαμε αυτό το φως, είπαμε. Με το Πνεύμα το Άγιο. Τον καιρό του Αντίχριστου δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί. Γιατί αδερφοί το Πνεύμα το Άγιο είναι προϊόν της χάριτος του Θεού. Και η χάρη του Κυρίου θα έχει φύγει. Θα έχει φύγει. Και δεν θα υπάρχει φως. Αμήν, δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται. Μα οι Άγιοι της Λήψης. Έχετε διαβάσει στο 10ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη να δείτε για αυτούς τους δύο μάρτυρες που είναι οι Άγιοι της Λήψης. Θα βγαίνει φωτιά από το στόμα τους. Όποιος τους βλάπτει λέει θα πρέπει να θανατώνεται. Και τελικά θα κλείσουν λέει τη βροχή να μην βρέχει. Φοβερές πληγές θα έρθουν εξαιτίας αυτών των δύο μαρτύρων και τελικά ο Αντίχριστος θα τους σκοτώσει. Άγιοι της Λήψης είναι αυτοί. Δεν μου λέτε τώρα αυτοί. Μπορούν να δώσουν αυτό το φως της ζωής στους ανθρώπους. Αυτό το φως δεν μπορούν να το δώσουν. Έρχονται και κρίνουνε. Έρχεται κρίση. Και τελικά θα πεθάνουν. Γιατί θα πεθάνουν στο τέλος. Πολλοί λένε, δεν πειράζει, λέει, ο Θεός θα μου δώσει κι άλλη ευκαιρία. Α, δεν είμαι στην αρπαγή, θα είμαι στους Αγίους της Λήψης. Ναι. Πρέπει να δώσεις τη ζωή σου. Και θυμήθηκα σήμερα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θυμάστε σε κάποιον ο οποίος ήταν πόρνος μέσα στην εκκλησία που έκανε πορνεία μαζί με την... είχε πεθάνει ο πατέρας του τέλος πάντων και είχε πάρει τη γυναίκα του για γυναίκα του, δικιά του και τους λέει ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αυτόν μαζευτείτε όλοι μαζί και το δικό μου πνεύμα μαζί και παραδώσατε λέει αυτόν τον άνθρωπο εις το σατανά εις απώλεια της αρκός του μήποτε σωθεί το πνεύμα του λέει την ημέρα του Κυρίου Ιησού. Στην ουσία αδερφοί αυτοί οι άνθρωποι που είναι χριστιανοί λέγονται ότι είναι χριστιανοί και δεν είναι στην αρπαγή που παραδίδονται. Που παραδίδονται. Για πάνω έχει κέψει το λίγο γιατί να τον παραδώσουν εκεί. Γιατί το λέει ο Παύλος αυτό γιατί καθώς θα έρθει ο διάβολος ενάντια στο σώμα του με αρρώστιες, με ασθένειες ώστε τελικά να πεθάνει ή να πρεθεί σε αυτή την κατάσταση του θανάτου να μετανοήσει ο άνθρωπος. Κύριε, συγχώρεσέ με στην τελευταία στιγμή και να τον σώσει ο Κύριος, να σώσει το πνεύμα του. Γι' αυτό παραδίδεται στον σατανά προς όλεθρο της αρκός. Και βλέπω μια παρόμοια κατάσταση με αυτούς τους Αγίους της Λήψης αφού δεν επέλεξαν να είναι τακτοποιημένοι σε αυτή την όμορφη περίοδο της χάριτος που βασιλεύει το φως του Θεού, η αποκάλυψη του Θεού, η σωτηρία και η χάρη του Κυρίου και το έλεος του. Ο Θεός θα τους δώσει μια άλλη ευκαιρία, όμως θα τους παραδώσει πού? Στον Σατανά, γιατί ο ίδιος ο Αντίχριστος θα είναι εικόνα και ομοίωση του διαβόλου προς όλεθρο της σαρκός για να σωθεί το πνεύμα του στο τέλος. Αυτό λέει μέσα και στην Αποκάλυψη, ότι θα πλύνουν τις στολές τους, θα λευκανθούν τελικά για να πάνε. Αλλά για να γίνει αυτό, αδερφοί, τι πρέπει να γίνει? Να περάσουν μέσα από τη μάχαιρα του Αντιχριστού, μέσα από ταλαιπωρίες φοβερές. Φοβερές ταλαιπωρίες. Δεν υπάρχει χάρις σε αυτά τα χρόνια του Αντίχριστου. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Όποιος τους βλάψει, λέει, θα πρέπει να θανατωθεί. Η χάρη του Θεού τελειώνει εκεί. Το φως της ζωής, το φως του κόσμου δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι έχουν φύγει, οι άνθρωποι του Θεού. Και ο Θεός θέλει να είμαστε και να καταλάβουμε αυτό που ο Θεός έχει κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Να εκτιμήσουμε αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Είναι προϊόν χάριτο σε εμάς. Και δεν δόθηκε απλά και μόνο για να πούμε ότι μιλάμε γλώσσες. Εμείς είμαστε, έχω βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Ναι, έχεις βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, αλλά γιατί ο Θεός το δώσε? Στο δώσε για να καθαριστείς, να αγιαστείς και να είσαι και εσύ μια στήλη πυρός. Και όποιος σε ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Είτε είναι συγγενής σου, είτε είναι παιδί σου, είτε είναι συνάδελφός σου, ό,τι κι αν είναι. Όποιος με ακολουθεί, γιατί μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε μαθητές. Δεν μας κάλεσε απλά να κηρύξουμε και να πούμε δύο λόγια για τον Ιησού που σταυρώθηκε. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητές τι κάνουνε? Ακολουθούν τους δασκάλους τους, όπως οι μαθητές του Χριστού ακολουθούσαν τον Κύριο και έβλεπαν τη ζωή τους. Έβλεπαν τη ζωή του. Έτσι και εμάς θα πρέπει να βλέπουν τη ζωή μας. Στήλη πυρός. Αμήν. Σεις είστε το φως του κόσμου. Αμήν. Θέλει ο Θεός λοιπόν, αδελφοί, να πάρουμε αυτά τα λόγια μέσα μας. Πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την περίοδο της χάριτος. Για αυτή την όμορφη περίοδο που ζούμε. Των 2000 ετών από τότε που ήρθε ο Χριστός μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Και όποιος είναι μέσα σε αυτό, ο Κύριος θα τον παραλάβει μέσα στη δόξα του. Και θα είμαστε το φως της ζωής, το φως του κόσμου αυτού. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκεφτόμουν τώρα καθώς ψάλαμε το τι συμβαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου από την ώρα που θα γεννηθεί. Δηλαδή, γεννιέται ο άνθρωπος, καθώς μεγαλώνει το παιδί, ξεκινάνε τα μαθήματα, ξεκινάει το σχολείο, να μάθει αγγλικά, να μάθει γερμανικά, να μάθει ιταλικά, να κάνει δραστηριότητες και μαθαίνει το παιδί σε μία διαδικασία να τρέχει ασταμάτητα και εμείς σαν καθώς μεγαλώνουμε μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη ρουτίνα και τι κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Τρέχουμε. Να δουλέψουμε, να βγάλουμε τα προστοζήν, να κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τρέχουμε. Και παρατηρείται ένα φαινόμενο στους χριστιανούς ότι μόλις ο άνθρωπος πιστέψει, αρχίζει μία επιβράδυνση, θα λέγαμε. Ενώ ο Λόγος Θεού τι λέει γι' αυτό, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μπουν μες στη Βασιλεία, θα την αρπάξουν τη Βασιλεία, ποιοι λέει, οι βιαστές θα αρπάξουν τη Βασιλεία. Γιατί λέει, η Βασιλεία του Θεού τι κάνει, βιάζεται. Είμαστε καλεσμένοι μέσα σε μία βασιλεία η οποία βιάζεται και ο Θεός θέλει, αν είναι κάπου να βιαστούμε, να είναι μέσα στη βασιλεία Του. Γιατί αλλιώς το έργο που ο Κύριος κάνει, που είναι γρήγορο έργο, και όχι μόνο το έργο που ο Θεός κάνει είναι γρήγορο, αλλά και ο καιρός περνάει τόσο γρήγορα, που μας καλεί ο Θεός να τον εκμεταλλευτούμε τον καιρό μας. Και ο Παύλος λέει να ζούμε κάθε μέρα της ζωής μας εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Γιατί βλέπετε ότι καθώς τρέχει η Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος σε καλεί και με καλεί να μπούμε μέσα σε αυτήν και να γίνουμε μέρος της. Έλεγα και χθες ότι η Εκκλησία δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου. Και ούτε η Εκκλησία είναι ένας άνθρωπος. Πώς μας ονομάζει ο Κύριος? Σώμα. Είμαστε ένα σώμα το οποίο καλείται να δώσει το κάθε μέλος την ενέργειά του προκειμένου να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Μπορούν τα χέρια να εργαστούν στη δουλειά εάν δεν σηκωθείς το πρωί να μπουν τα πόδια σου σε ενέργεια, να πας εκεί που πρέπει να πας. Μπορείς να αποδώσεις, ξέρω εγώ, εκεί που είσαι εάν ο νου σου ταξιδεύει αλλού. Πρέπει όλο μαζί να λειτουργήσει προκειμένου να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει το σώμα. Και έτσι ακριβώς είναι και το σώμα του Κυρίου. Μας καλεί ο Κύριος όλους μαζί να δουλέψουμε ώστε να έρθει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό δεν είναι κανένας ο οποίος να περισσεύει μέσα στο έργο του Θεού. Κανένας. Και το θέμα δεν είναι τι κάναμε. Το θέμα τι είναι? Τι κάνουμε και τι θα κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει συνέχεια? Τα μένω πίσω, τι τα κάνω? Ξέχασε τα πίσω. Μπορεί να καθυστερούσες, μπορεί να χρονοτριβούσες, μπορεί να χίλια δύο πράγματα. Τώρα δες αυτά που ο Θεός βάζει μπροστά σου να φτάσεις, να τρέξεις, να τα πετύχεις. Και νομίζουμε πολλές φορές ότι μέσα σε αυτή την ησυχία, μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, αυτό είναι ο χριστιανισμός. Για να είμαστε καλοί άνθρωποι και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Ο χριστιανισμός δεν είναι αυτό. Ο χριστιανισμός είναι να ζεις καθημερινά μέσα στο θέλημα του Θεού, μέσα στο Λόγο Του, μέσα στις εντολές Του και καθώς σε καλεί ο Κύριος να περπατάς κάθε μέρα μέσα σε αυτό. Είναι ένα βάδισμα, λέει ο Λόγος Θεού, λέει τον Ενόχ. Τι έκανε ο Ενόχ? Περπάτησε με τον Κύριο 365 χρόνια και ο Κύριος τον μετέθεσε, λέει, και δεν βρισκόταν πλέον. Βλέπετε, κάθε μέρα της ζωής του ο Ενόχ περπατούσε με τον Κύριο. Σημαίνει ότι έπρατε αυτά που ο Κύριος του έδινε να κάνει. Ήταν πιστός σε ό,τι του δινόταν. Και όλοι οι Άγιοι του Θεού που βλέπουμε μέσα στο Λόγο Του έτσι βάδιζαν. Περπατούσαν με πιστότητα σε ό,τι ο Θεός τους ζητούσε να περπατήσουν. Δεν ήταν η ζωή τους. Βλέπουμε όταν ο Κύριος τους κάλεσε τι έκανε. Τι έκανε ο Πέτρος, ο οποίος ήταν μαθημένος να ζει σαν ψαράς μέσα στην καθημερινότητά του. Μόλις τον κάλεσε ο Κύριος, τι έκανε? Άφησε τα δίχτυα και ακολούθησε τον Κύριο. Ο Κύριος καλούσε τον κάθε μαθητή του. Του έλεγε, έλα και ακολούθησέ με και θα σε κάνω, του λέει, θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων. Προσέξτε, Λέτε να μην του άρεσε του Πέτρου το ψάρεμα. Του άρεσε. Του άρεσε. Του άρεσε. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος σταυρώθηκε και τον έθαψαν, μέχρι να δει ο Πέτρος την Ανάσταση και όλα αυτά τον Κύριο μαζί, πού πήγε. Πού πήγε, λέει. Στα ίδια. Δηλαδή, σε αυτά που είχε μάθει, στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του, εκεί ξαναγύρισε. Αμέσως. Εκεί ξαναγύρισε. Και εκεί πήγε ο Κύριος και τον ξαναβρήκε και του είπε ότι εγώ από ψαρά σε κάνω ποιμένα. Να ποιμένεις τα πρόβατά μου. Και τον έβαλε μέσα στην διακονία μετά και ξέρουμε όλη την ιστορία στις πράξεις των Αποστόλων πώς ο Πέτρος δούλεψε. Το ίδιο έκανε και ο Απόστολος Παύλος. Εντάξει, τι λέει. Διαβάσουμε λίγο στις πράξεις στο 16 κεφάλαιο. 6. Διελθώντες δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό το Αγίου Πνεύματος να κηρύξεις το λόγο εν τη Ασία, ήλθον κατά τη μισία και δοκίμαζαν να υπάγωσε προς τη Βυθινία, πλην δεν αφήκεν αυτούς το πνεύμα. Τι έκανε ο Παύλος. Καθόταν. Γύριζε. Πάει στην Φρυγία, πάει στη Βυθινία, έρχεται στη μισία, του λέει ο Κύριος, όχι εδώ. Δεν σταμάτησε ο Παύλος, δεν σταμάτησε. Συνέχιζε να πηγαίνει. Βλέπουμε ότι πάει στη Μυσία, δοκιμάζει να πάει στη Βυθινία για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Δεν σταματούσε ο Παύλος. Και δεν τον άφηνε το πνεύμα. Δεν σταματούσε όμως. Να κάθεται σπίτι του και να πει, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Γιατί ήξερε ο Παύλος ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι relax και καλοπέραση. Το relax και καλοπέραση θα έρθει η ώρα που θα το γευθούμε, θα το γευθούμε αιώνια. Και τώρα, relax και καλοπέραση, έχεις μέσα στο πνεύμα σου. Θεός θέλει να είσαι μέσα στο πνεύμα. Αλλά το μόνο, η μόνη καλοπέραση και το μόνο relax που μπορεί να απολαύσει ο άνθρωπος είναι όταν είναι μέσα στο έργο που ο Κύριος του δίνει να κάνει. Όταν είσαι εκεί που ο Θεός σε βάζει, τότε είσαι πραγματικά αναπαυμένος. Γιατί αυτή είναι η ανάπαυση. Και ο Παύλος που το ξέρει όλο αυτό, γυρίζει από τη μια στην άλλη και λέει μετά στο 9, λέει στο 8, περάσαντες δε τη μισία κατέβηκαν στην Τροάδα. Που μας δείχνει ότι ο Παύλος τι έκανε συνέχεια. Γύριζε. Πιστεύω ότι θα μπορούσε και αυτός να κάθεται στο σπίτι του αραχτός και να καλοπερνάει. Το χειμώνα κάνει κρύο, θα κάτσουμε στο τζάκι. Το καλοκαίρι κάνει ζέστη, να πάμε στο κοντίσιο. Θα κάνουμε και διακοπές. Δεν είναι κακό να κάνεις διακοπές. Βέβαια δεν είναι κακό να κάνεις διακοπές. Αλλά το χειμώνα στο τζάκι, το καλοκαίρι στο air condition, μου θυμίζει τις παροιμίες που λέει «Λέον είναι εν της αγρής, λέον είναι εν της πλατείας». Άρα τι κάνει ο άνθρωπος? Τίποτα. Τίποτα. Και ο Κύριος σου δίνει να κάνεις πράγματα όπως έδωσε στον Παύλο. Και τώρα δυστυχώς ο Παύλος δεν είναι εδώ. Είμαστε εμείς. Και λέει, και ενώ έτρεχε ο Παύλος και του λέει «Όχι από εδώ», πάει από την άλλη. Ο Κύριος του λέει «Όχι από εδώ». Θα πει κανείς, καλά βρε Παύλο, τι δεν σταματάς. Σε σταματάει ο Κύριος από τη μια, σε σταματάει ο Κύριος από την άλλη. Εάν ήταν κάποιος από εμάς, πολύ πιθανό να έλεγε «Δεν ξανακάνω τίποτα». Μέχρι να μου έρθει ο Κύριος να μου δείξει, γιατί πάω από τη μια κλείνει ο δρόμος, πάω από την άλλη κλείνει ο δρόμος, δεν μου αφήνει το πνεύμα του Θεού να κάνω τίποτα. Μέσα σε αυτό όμως το τρέξιμο, το πνευματικό που έκανε ο Παύλος, βλέπει όραμα το βράδυ και βλέπει τον άνδρα, τον Μακεδόνα, ο οποίος τον παρακαλούσε και του λέει «Έλα στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις». Πιστεύετε, αδελφοί, ότι εάν ο Παύλος καθόταν σπίτι του, θα τα έβλεπε? Σκέφτομαι και λέω, ωραίο είναι το σπίτι. Ωραία είναι η καλοπέραση. Αλλά ο χρόνος φεύγει και πετά και λέει ο Λόγος Θεού ότι ο χρόνος φεύγει και πετά σαν διανόημα. Δηλαδή, θυμάμαι όταν πίστεψα, ήμουνα 16 χρονών. 16 χρονών. Πώς έφτασα τώρα στα 26, συν κάτι ακόμα, μπορώ να το καταλάβω πώς περάσαν όλα αυτά τα χρόνια. Σαν διανόημα. Όταν γνώρισα τον αδερφό Θεέμη ήταν στα μισά χρόνια από ό,τι είναι τώρα, για να μην πω πόσο είναι. Τα μισά χρόνια ακριβώς ήταν. Και μέσα σαν ένα διανόημα πέρασε όλος αυτός ο χρόνος και φτάσαμε μέχρι εδώ. Και πολύ λιγότερο ακόμα πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας για να τελειώσει ο δρόμος και να μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού. και όταν θα σταθώ σκέφτομαι στον Κύριο μπροστά για να αποδώσω λόγο, τι θα του πω? Είχαμε να κάνουμε δηλώσεις φορολογικές, είχαμε να κάνουμε τρεχάλες με τα παιδιά στις δραστηριότητές τους και ο Κύριος τι θα σου πει? Αυτό ακριβώς μου είπε ο Κύριος σε εκείνο το όνειρο που είδα όταν ήμουν 16,5 χρονών και κατάλαβα ότι η ζωή μου είχε στραβώσει και δεν έκανα τίποτα εκείνο. Γιατί λέω όλα είναι καλά, όλα είναι τακτοποιημένα και μέσα στον ύπνο μου μου μιλάει ο Κύριος μέσα από ένα άτομο και μου λέει για την ουράνια βασιλεία πότε θα κανονίσεις. Πότε? Είναι αυτό που λέει ο Λόγος Θεού, που είπε ο Κύριος, πλην ενός εστί χρία. Πλην ενός εστί χρία. Μπορεί να κάνεις, μπορεί να αγωνίζεσαι, μπορεί να τρέχεις, να περνάει ο χρόνος σου, αλλά ο Κύριος σου λέει πλην ενός εστί χρία. Λέει, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα ο Θεός τα κάνει. Θα στα προσθέσει. Ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο, αδελφοί? Η εικόνα που έχω μπροστά μου είναι ότι όταν ζητάς τη βασιλεία του Θεού πρώτα και τη δικαιοσύνη του, όλα τα υπόλοιπα που ο Θεός έχει για σένα θα έρχονται πάνω σου, θα είσαι σαν μαγνήτης που θα κολλάνε όλα πάνω σου αυτά που χρειάζεσαι. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση τι γίνεται? Διαβάστε λίγο τον προφήτη Αγκαίο. Γύρισαν πίσω από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας και έρχονται για να, με διαταγή του Κύρου για να οικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ, τα τείχη και το ναό. Και γυρίζοντας πίσω, ο λαός του τι κάνει? Οικοδομεί ένα χρόνο και μετά σταματάει και αρχίζει να οικοδομεί το σπίτι του. Το σπίτι του. Να φτιάξουμε το σπίτι μας, να το κάνουμε ωραίο και ο Κύριος τους εκφράζει το παράπονο του. Και τους λέει, είναι σωστό εσείς να οικοδομείτε τους οίκους σας και ο οίκος μου να είναι έρημος. Και τους λέει, εξετάσατε τους δρόμους σας. Γιατί σπέρνετε και δεν θερίζετε. Και δουλεύετε και αντί να πάρετε τα χρήματά σας, το βαλάντιο το οποίο παίρνετε είναι, λέει, τρίπιο. Και λέω, κοίταξε το παράδοξο. Αγωνίζεται ο άνθρωπος για να κάνει αυτά τα οποία θέλει και να πετύχει τους στόχους του και κάνεις και όλη την ώρα είναι σαν να είσαι στην πηγή να πιεις νερό, φτάνεις και δεν πίνεις. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση στρέφεσαι στον Κύριο, βάζεις αυτόν πρώτο, ζητάς τη βασιλεία του, ζητάς τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα ο Θεός τι κάνει? Στα δίνει. Και αυτά τα οποία αγωνίζεσαι και πολεμάς να πετύχεις, ο Κύριος στα προσθέτει. Γι' αυτό λέει στο Δευτερονόμιο, στο 28 κεφάλαιο που μιλάει τις ευλογίες και τις κατάρες, λέει, καθώς υπακούς τις εντολές του Θεού, όλες αυτές οι ευλογίες θα σε βρουν. Θα σε βρουν, δεν θα αγωνίζεσαι. Δεν θα κάνεις πόλεμο για να πάρεις τις ευλογίες. Θα σε βρίσκουν οι ευλογίες καθώς στέκεσαι και κάνεις το θέλημα του Θεού. Και θέλω να διαβάσω λίγο από την προς Εβραίους, από το 4ο κεφάλαιο, από το 11 εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει της εις το αυτό παράδειγμα της απιθίας. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Και ξεκινάει το εδάφιο, ο Παύλος λέει, πώς το ξεκινάει, τι λέει να κάνουμε, να σπουδάσουμε. Να σπουδάσουμε. Τι σημαίνει να σπουδάσουμε? Ξέρετε, σπουδάζω βγαίνει από τη λέξη σπουδή. Τι σημαίνει σπουδή? Γρήγορα. Γρήγορα. Σπουδή σημαίνει σπέβδω. Επίγομαι, είμαι πρόθυμος να κάνω κάτι. Έχει να κάνει σπουδή με την ταχύτητα, με το ζήλο. Και λέει ο Παύλος ότι πρέπει να σπουδάσεις, για ποιο λόγο? Δηλαδή, ωραία, εγώ δεν θέλω να σπουδάσω. Δεν θέλω να σπουδάσω τα πράγματα του Θεού. Εγώ θέλω να είμαι απλά. Ωραία, τι λέει? Ας σπουδάσουμε λοιπόν. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα που θα έρθει από τη σπουδή? για να εισέλθουμε. Δηλαδή, σαν να σου λέει, εάν δεν σπουδάσεις, τι θα γίνει? Δεν μπορείς να εισέλθεις. Εάν δεν δώσεις το ζήλο της καρδιάς σου, αν δεν δώσεις τη σπουδή, αν δεν δώσεις την ταχύτητα, δεν μπορείς να εισέλθεις. Αυτό λέει. Και για ποιο λόγο να σπουδάσουμε? Για να εισέλθουμε, είναι απαραίτητο να σπουδάσουμε, γιατί λέει ο Παύλος, κοιτάξτε τι λέει, ας σπουδάσουμε να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει κάποιος σε αυτό το παράδειγμα της απήθειας. Εάν διαβάσουμε το τρίτο, το τέταρτο κεφάλαιο, μιλάει για το λαό Ισραήλ μέσα στην έρημο, ο οποίος εξαιτίας της απήθειάς τους, εξαιτίας του ότι δεν σπούδασαν, τι έκανα
2: στην έρημο.
1: Λέει, για να μην πέσει κάποιος αυτό παράδειγμα της απήθειας. Και για ποιο λόγο είναι, πού πρέπει να σπουδάσουμε προκειμένου να εισέλθουμε? Τι πρέπει να σπουδάσουμε? Κοιτάξτε τι λέει. Διότι ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού, πού πρέπει να δώσεις τη σπουδή σου? Μέσα στο λόγο. Και όλο αυτό το κεφάλαιο σαν συμπέρασμα μιλάει για την εκκλησία της ερήμου και πώς έχασαν την κλίση τους, γιατί δεν άκουσαν το λόγο. Και μάλιστα λέει ότι ενώ άκουσαν, προσέξτε, άκουγαν οι Ισραηλίτες. Άκουγαν. Ο Μωυσής τους μιλούσε όλη μέρα και όλη νύχτα. Όλη μέρα και όλη νύχτα τους μιλούσε. Αλλά για ποιο λόγο δεν μπήκαν στην κατάπαυση? Γιατί λέει, ενώ άκουγαν, ο λόγος τον οποίο άκουγαν οι ακούσαντες δεν ήταν ενωμένος στην καρδιά τους με την πίστη. Και όταν λέμε ότι ο λόγος του Θεού να ενωθεί μες στην καρδιά σου με πίστη, δεν σημαίνει απλά να πεις, ναι, πιστεύω. Πείτε μου, αδελφοί, ποιο θα ρωτήσουμε μέσα στον κόσμο αν πιστεύει? Μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι φυσιολογικοί, λογικοί άνθρωποι, έτσι. Και τους πεις, πιστεύεις ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού, τι θα σου πει? Ναι, βέβαια. Πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο παντοκράτορας, παντοδύναμος? Βέβαια. Πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα? Τι θα πει? Βέβαια. Όλοι το πιστεύουν. Αλλά εδώ μιλάει για ένα λόγο που ενώνεται με πίστη μες στην καρδιά. Και αυτό, όταν ενωθεί ο λόγος του Θεού με πίστη μες στην καρδιά σου, ενωθεί, θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα, όταν ενώνεται η καρδιά, μπαίνει μέσα ο λόγος, ενεργοποιείται η καρδιά, ώστε η πίστη αυτή να, τι να κάνει, να φανερωθεί. Και πώς φανερώνεται η πίστη? Κοιτάξτε τι λέει ο Ιάκωβος. Πάμε στον Ιάκωβο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 26. Θα διαβάσουμε ένα πεζό εδάφιο. Ιάκωβος, δεύτερο κεφάλαιο, 26. Κοιτάξτε τι λέει. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι dead. Νεκρό. Το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό. Λέει, έτσι και η πίστη χωρίς τον έργο είναι... Σου λέει ο Κύριος, θα ακούσεις το λόγο που τον ακούνε όλοι, θα πιστέψεις και καθώς ακούς και πιστεύεις και ενώνεται ο λόγος μέσα στην καρδιά σου και πιστεύεις, αμέσως αυτή η πίστη θα φανερωθεί με κάποιο τρόπο. Πώς θα φανερωθεί? Με έργα. Θα φανερωθεί με έργα. Και αν διαβάσετε λίγο πιο πάνω στο δεύτερο κεφάλαιο εδώ του Ιακώβου, γιατί όλο το βιβλίο του Ιακώβου, και σας προτρέπω να το διαβάσετε, είναι οι αποδείξεις της πίστης. Οι αποδείξεις της πίστης. Μιλάει στο πρώτο κεφάλαιο για το πώς η πίστη σε βοηθάει να σταθείς και να νικήσεις τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Πώς σε βοηθάει? Εδώ μιλάει για τα έργα τα οποία πρέπει να έχει πίστη. Και σου λέει, πολύ πεζά, κοίταξε, το σώμα χωρίς το πνεύμα έχει ζωή? Όχι. Ακριβώς το ίδιο είναι και η πίστη. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει, πρέπει να αρχίσει να κάνει έργα. Τα οποία ο λαός του Θεού εδώ δεν τα έκανε, γιατί δεν έδειξε τη σπουδή. Δεν έδειξε τη σπουδή. Και θέλω να δούμε λίγο αυτή τη δουλειά την οποία κάνει η ακοή. Στην προς Εφεσίους, το τέταρτο κεφάλαιο, διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Κοιτάξτε τι κάνει η ακοή της πίστης. Λέει, σας παρακαλώ. Ο Παύλος παρακαλεί τους Αγίους. Τους παρακαλεί, λέει, εγώ δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως με την οποία προσεκλήθηκε. Δηλαδή, τι κάνεις? ακούς, παίρνεις την πρόσκληση του Θεού και μετά ξεκινάς να περπατάς. Πώς περπατάς? Λέει, να περιπατήσετε άξια της πρόσκλησης. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να περπατάει άξια και μπορεί ο άνθρωπος να περπατάει και ανάξια. Ανάξια. Και να νομίζεις ότι περπατάς άξια, αλλά όμως να περπατάς ανάξια. Λέτε, όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες, όλος αυτός ο λαός πλην των δύο, του Ιησού την Αβή και του Χάλεβ, να νόμιζαν ότι ήταν ανάξιοι? Όχι, όλοι νόμιζαν ότι ήταν άξιοι. Να περπατήσουμε λοιπόν άξια με την πρόσκληση που περπατήσαμε, που καλεστήκαμε, που προσκληθήκαμε. Και λέει ποιο είναι το περπάτημα άξια της πρόσκλησης. Λέει στο 2, με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα μεταμακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Δηλαδή το περπάτημα που είναι άξιο της κλήσης είναι να περπατάς ταπεινά. Τι σημαίνει να περπατάς ταπεινά? Μας έδωσε ο Κύριος το παράδειγμα. Μας το έδωσε. Λέει να περπατάς ταπεινά, να βαδίζεις με πραότητα, με μακροθυμία και να υποφέρεις με αγάπη τον άλλο. Αυτό είναι άξιο βάδισμα. Να υποφέρεις τον άλλο με αγάπη. Δύσκολα, ε. Θα διαβάζουμε καμιά φορά και είναι όμορφα να τα διαβάζεις, αλλά το θέμα είναι στην ώρα της δυσκολίας τι κάνεις. Την ώρα της δοκιμασίας τι κάνεις. Την ώρα που είσαι εκεί πέρα και η δυσκολία λέει ότι θα είναι κάποιος δίπλα σου, ο οποίος μπορεί να σου πάει και τα νεύρα. Και μπορεί να είναι και ο άντρας σου, μπορεί να είναι και η γυναίκα σου, μπορεί να είναι και στη δουλειά σου και να σε φουντώνουν. Ναι, αλλά το άξιο βάδισμα τι κάνει? Το να βαδίσεις άξια της πρόσκλησης. Τι θα κάνεις, λέει, με μακροθυμία θα υποφέρεις τον άλλο με αγάπη. Αυτό λέει. Κοιτάξτε, λέει στο 3. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τι μας λέει να κάνουμε πάλι? Σπουδή! Βλέπεις, η Βασιλεία του Θεού απαιτεί σπουδή. Δεν είναι η Βασιλεία του Θεού να είμαστε αραχτοί. Δεν είναι έτσι. Σε κάθε μέρα της ζωής σου απαιτείται να σπουδάζεις. Να βάζεις όλους τον εαυτό, να βάζεις όλους το είναι. Γιατί δεν ξέρω τι καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αλλά εάν μπορούσαμε να ανοίξει ο Θεός τα μάτια μας στον πνευματικό τομέα, να δούμε τι γίνεται γύρω μας, θα έβλεπες ότι είναι όλοι οι δαίμονες, όλη η κόλαση, η οποία λέει ο Παύλος πώς δουλεύει. Τι λέει? Με μεθοδία. Με μεθοδία. Δηλαδή, εσύ μπορεί να είσαι, να μην τρέχει τίποτα και μπορούμε να ζούμε έτσι, γιατί ο Κύριος μας χυπάζει με το αίμα του και μας διαφυλάττει, αλλά ο διάβολος χρησιμοποιεί μεθοδίες να βάλει εμπόδια, να δημιουργήσει προβλήματα, να φέρει καταστάσεις ώστε να χάσεις αυτό που ο Κύριος σου έχει δώσει και αυτό μέσα στο οποίο θέλει εκείνος να βαδίσεις. Και λέει ένα σώμα και ένα πνεύμα. Δηλαδή βλέπετε ότι η πρόσκληση του Θεού σε φέρνει στο να γίνουμε ένα σώμα και ένα πνεύμα. Καθώς προσκληθήκαμε, λέει, με μία ελπίδα της πρόσκλησής μας. Ένας Κύριος, μια πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Κοιτάξτε τι λέει στο 7. Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Σε ποιον δόθηκε η χάρις, λέει? Εις ένα δε έκαστον. Λέει ότι δόθηκε στους Αποστόλους και στους Προφήτες και στους Ποιμένες και στους Ευαγγελιστές και στους Δασκάλους και στους υπόλοιπους. Εγώ δεν είμαι Απόστολος. Εγώ δεν είμαι Προφήτης, εγώ δεν είμαι Ποιμένας, εγώ δεν είμαι Δάσκαλος. Εδώ δεν λέει αυτό ο Παύλος. Λέει εις ένα δε έκαστον, δηλαδή στον κάθε ένα δόθηκε η χάρις. Στον κάθε ένα. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος δίνει τα σημεία, λίγο πριν αναλυφθεί στο Μάρκος το 16, σε ποιους τα δίνει? Τι λέει? Σημεία δε εις τους... Δεν λέει έτσι, στους προφήτες λέει. Έτσι λέει. Στους πιστεύσαντες λέει. Τα σημεία είναι σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν. Σε αυτούς οι οποίοι ανοίγουν την καρδιά τους και ακούνε, και αυτό που ακούνε, το παίρνουν μέσα τους, το δέχονται με πίστη και από τη στιγμή που πιστεύουν ενεργοποιείται η ζωή τους ώστε να κάνουν αυτά που ο Κύριος τους λέει και σε αυτούς τους πιστεύσαντες είναι που δουλεύουν τα σημεία. Και αυτή η πίστη που είπαμε με τι συμπορεύεται? Με τα έργα. Με τα έργα. Γιατί σε καλεί ο Κύριος να πιστέψεις και όλα αυτά τα οποία λέει το Πνεύμα του Θεού να κάνουμε είναι έργα. Το πώς θα ζήσουμε είναι έργα. Το καθημερινό σου βάδισμα έχει να κάνει με έργα. Τα οποία έργα δεν σε δικαιώνουν. Αλλά όμως επειδή πίστεψες και δικαιώθηκες, είναι απαραίτητο να μπεις μέσα σε αυτά τα έργα και να τα κάνεις και να γίνει η Βασιλεία του Θεού δικό σου μέλημα. Δικό σου μέλημα. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους να τα βάζουν με την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έκανε εκείνο, η Εκκλησία δεν έκανε τ' άλλο. Και αναρωτιέμαι, λέω, αν εγώ τώρα πω, ξέρω εγώ, η Εκκλησία δεν έκανε εκείνο, η Εκκλησία δεν έκανε τ' άλλο. Εγώ τι κομμάτι είμαι? Είμαι Εκκλησία εγώ ή δεν είμαι? Δηλαδή, εάν έρθει τώρα αυτή μου πει, η Εκκλησία δεν έκανε εκείνο, η Εκκλησία δεν έκανε τ' άλλο, εγώ θα του πω, εσύ αδερφέ, είσαι μέλος της Εκκλησίας ή δεν είσαι? Θεωρείς τον εαυτό σου μέλος? Οπότε βλέπεις ότι προκειμένου η Βασιλεία του Θεού να προοδεύσει και να τρέξει, καλείσαι κι εσύ σαν πιστός. Πώς μας ονομάζει? Πιστούς. Πώς ονόμαζε τους πρώτους που κάλεσε ο Κύριος? Πώς τους ονόμαζε? Μαθητές. Μαθητές. Είμαστε εδώ σαν πιστοί μαθητές να μαθητεύσουμε στα της Βασιλείας. Δηλαδή σημαίνει ότι ο μαθητής όλα αυτά τα οποία μαθαίνει, τι πρέπει να κάνει? Θα βάλει στην πράξη. Θα ήμουν ένας πολύ καλός ηλεκτρολόγος εάν μάθαινα ηλεκτρολογικά και καθόμουν σε μια καρέκλα. Γιατί στην πράξη πήγα μια φορά να κάνω συντήρηση σε ένα air condition και μου είχαν πει όταν να κάνεις να το καθαρίσεις κλείσε το διακόπτη του ρεύματος. Αλλά εγώ το ξέχασα και ανέβηκα πάνω και το πιάσα και με χτυπούσε το ρεύμα και από κάτω μου λέγανε άνθρωποι, τι έπαθες? Τίποτα. Στην πράξη όμως τα είχα μάθει. Στη θεωρία. Στη θεωρία τα είχα μάθει. Στην πράξη τι έκανα. Και εμείς, σαν παιδιά του Θεού, στη θεωρία, εννοείται. Αγαπάμε. Αλλά το θέμα είναι την ώρα της δυσκολίας τι κάνεις. Την ώρα εκείνη που δημιουργείται η κατάσταση τι κάνεις. Ποιος χαρακτήρας φαίνεται? Η πίστη που εργάζεται μέσα στην καρδιά και αλλάζει τον άνθρωπο, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζουμε λίγο πιο κάτω. Λέει, διαβάζω στο 10, στο 11. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και δασκάλους. Αμήν. Το πιστεύουμε. Ωραία. Αυτό που ο Κύριος δίνει, για ποιο λόγο το δίνει? Κοιτάξτε τι λέει στο 12. Προς την τελειοποίηση των Αγίων. Δηλαδή, σε φέρνει ο Κύριος μέσα στο σώμα του και βάζει ανθρώπους να υπηρετήσουν το σώμα του, και ο σκοπός ποιος είναι? Προς την τελειοποίηση. Δηλαδή, σε θέλει ο Θεός να τελειοποιηθείς. Και λέει λίγο πιο κάτω, λέει, τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Δηλαδή, όλοι εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να τελειοποιηθούμε, ώστε να δουλέψουμε για να δούμε την οικοδομή του σώματος να τελειοποιείται, το σώμα να χτίζεται. Να, γιατί ο Κύριος θέλει να το χτίσει. Και λέει, εωσού, μας λέει το τελικό αποτέλεσμα, εωσού καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του Υιού του Θεού. Η Σάνδρα, τι λέει, τέλειο. Δηλαδή, ο Θεός επιθυμεί να σε κάνει άντρα τέλειο. Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή, ο Κύριος πού θέλει να φτάσεις και να φτάσω? Λέει, στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή, πώς να γίνουμε? Σαν εκείνον. Σαν εκείνον. Λέει, να μην είμαστε νήπιοι. Να γίνουμε τέλει και να αυξήσουμε σένα, να φτάσουμε σε μία ηλικία όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Στο 14 το λέει, λέει, για να μην είμεθα πλέον νήπι. Και τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το νήπιο? Κοιτάξτε τι λέει αμέσως μετά. Κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας. Δηλαδή, ενώ ο Θεός θέλει να σε κάνει τέλειο, και πώς θα γίνει αυτό? Με το να σπουδάζεις κάθε μέρα, το που διαβάσαμε, να σε φτάσεις στην τελειότητα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν προχωράει για να καταντήσει στην τελειότητα, τι γίνεται, λέει? Για να μην είμαστε πλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Ό,τι πάει και ό,τι έρθει δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας στο μεθοδεύεστε την πλάνη. Αλλά λιθεύοντες την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο όριμος, ο οποίος δεν είναι νήπιος, αλλά θέλει να τελειοποιηθεί, τι κάνει? Σπουδάζει για να αυξήσουμε, και ο Κύριος θέλει να σπουδάσουμε μέσα σε όλα αυτά που μας έχει βάλει. Είπαμε, τι σημαίνει σπουδή? Ταχύτητα. Έχει να κάνει με την ταχύτητά μας και έχει να κάνει με την επιμέλειά μας και με όλο το ζήλο μας να τον βάλουμε εκεί. Όπως δείχνει ζήλο για να πετύχεις πράγματα, όπως δείχνει ζήλο να τα καταφέρεις, να τα τελειώσεις, ό,τι είναι αυτό, ο Κύριος θέλει να δείξει ζήλο για τη βασιλεία του. Αμήν. Βλέπεις, ο άνθρωπος του Θεού κάθε

0: μέρα, προκειμένου να τελειοποιηθούμε, έχουμε να κάνουμε αυτή τη σπουδή, αδερφή. Αυτή τη σπουδή. Και όχι να αυξηθείς απλά σαν άνθρωπος. Λέει, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα. Θα αυξηθούμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Δηλαδή, σε καλεί ο Κύριος, κάθε μέρα της ζωής μας, τι πρέπει να κάνουμε? Να αυξανόμαστε εις αυτόν. Δηλαδή, έχεις το πρότυπο και σε καλεί ο Κύριος βάσει του προτύπου να γίνεις και εσύ όπως είναι εκείνο. Σε αυτό τρέχουμε, σε αυτό σπουδάζουμε, αδερφοί. Και το λέω όλο αυτό, είπαμε, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και κοιτάξτε τι λέει, πάμε πάλι στην προς Εβραίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο 11. Εβραίους 5 κεφάλαιο 11. Λέει, περί του οποίου πολλά έχουμε να είπαμε και δισερμήνευτα. Τώρα, είναι πολλά από αυτά δισερμήνευτα? Είναι πολλά από το Λόγο του Θεού μέσα δισερμήνευτα? Είναι? Όχι. Πότε είναι δισερμήνευτα? Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Περί του οποίου πολλά έχουμε να είπαμε και δισερμήνευτα, διότι εγίνεται νοθροί στην ακοή. Όταν ο άνθρωπος γίνεται νοθρός στην ακοή, ο Λόγος του Θεού τι γίνεται? Δισερμήνευτος. Και η νοθρότητα, κοιτάξτε τι λέει το λεξικό. Τι σημαίνει νοθρός? Νοθρός είναι, πρώτον, οκνηρός. Τι σημαίνει οκνηρός? Εμπέλης. Ο απονακωμένος. Αυτός που κοιμάται δηλαδή, ναρκωμένος. Αυτός ο οποίος είναι δυσκίνητος. Αυτός ο οποίος δεν μπορεί να κινηθεί εύκολα. Που είναι ακριβώς το αντίθετο της σπουδής. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος σπουδάζει, τι κάνει, τι έχει? Ταχύτητα. Έχει ταχύτητα. Θέλει. Είναι όλη του η καρδιά δοσμένη σε αυτό. Θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Θέλει να κάνει ό,τι ο Κύριος του δει να κάνει. Αυτό σημαίνει. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος του γίνονται όλα δύσκολα. Έχετε δει τέτοιους ανθρώπους? Δύσκολο το ένα, δύσκολο το άλλο, δύσκολο το άλλο, δύσκολο το άλλο. Οπότε τι κάνω? Τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Νοθρεί την ακοή. Κοιτάξτε τι λέει στο 12. Επειδή λέει ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρία να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχή στερεά τροφής. Διότι όποιος μετέχει γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Εμείς όμως δεν είμαστε νήπιοι. Εμείς τι θέλουμε? Την τελειότητα. Κοιτάξτε τι λέει στο 13, στο 14. Των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή. Των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξι έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα ώστε να διακρίνουν το καλό και το κακό. Βλέπεις, από τη μια μεριά έχεις αυτόν ο οποίος είναι νοθρός και από την άλλη μεριά έχεις αυτόν ο οποίος τελειοποιείται. Και αυτός ο οποίος τελειοποιείται σημαίνει αυτός ο οποίος σπουδάζει κάθε μέρα. Έχετε δει ποτέ ανθρώπους οι οποίοι στη δουλειά τους είναι ημιμαθείς? Εμπιστεύεσαι κανένα ημιμαθή? Έτσι είναι και ημιμαθής χριστιανός, αδερφοί. Ή ο χριστιανός ο οποίος τα κάνει μισά-μισά. Είμαστε και έτσι, είμαστε και έτσι. Έχουμε και σπουδή, πάμε και πίσω. Δεν θα σας πω κάτι. Ο Κύριος σε θέλει σαν παιδί του Θεού να βγεις πάνω από τη σάρκα σου. Νομίζεις ότι όταν βλέπετε ένα άτομο, οποιοδήποτε, είτε είμαι εγώ είτε κάποιος άλλος, νομίζεις ότι αυτός ο οποίος μπορεί να υπηρετεί και να δεν είναι όλα ρόδινα, πάντα είναι όλα καλά, πάντα είναι όλα ευθεία, όλα είναι... Ο Δαβίδ τι έλεγε, ξέρετε τι έκανε ο Δαβίδ? Ο Δαβίδ στεκότανε και διέταζε την ψυχή του. Όταν στεκότανε στους ψαλμούς και λέει, μιλάει στην ψυχή του και λέει, «Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου εντός μου?» Έλπισε στο Θεό, το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Τι σημαίνει ότι γινόταν μέσα του, λέτε? Αγώνα. Είχε αγώνα και η ψυχή του μέσα ήταν λυπημένη. Σημαίνει ότι κάπου η ελπίδα κάτι είχε στραβώσει λίγο και έπρεπε να πιάσει την ψυχή του, να τη βάλει και να πει, άκου να δεις, γιατί λυπάσαι? Έλπισε στον Κύριο, το πρόσωπο του Θεού είναι σωτηρία. Κοίταξε σε αυτόν και ανέβα και διέταζε τον εαυτό του να το κάνει. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα. Αλλά όμως ο άνθρωπος του Θεού που σπουδάζει να παραστήσει τον εαυτό του μπροστά στον Κύριο τέλειο, είναι αυτός ο οποίος και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα δεν θα τα παρατήσει. Θα σταθεί εκεί πέρα, θα κάνει τον αγώνα ενάντια στον εαυτό του, ενάντια στη σάρκα του, ενάντια στις επιθυμίες τις οποίες μπορεί να έχει, να δει, να κάνει κάτι άλλο, να στραφεί κάπου αλλού. Θα πολεμήσεις, γιατί ο Θεός σε έφερε να είσαι μέσα στο σώμα του και να δώσεις ενέργεια στο σώμα ώστε να γίνει οικοδομή του σώματος. Και είσαι πολύτιμος. Είμαστε πολύτιμοι για τον Κύριο. Ο Κύριος δεν βλέπει κάποιον και να πει, αυτός εντάξει, άστον. Όχι. Σε βλέπει ο Κύριος και κάθε φορά που η καρέκλα σου είναι άδεια, το πνεύμα του Θεού τι κάνει, λέτε. Λέτε, ο Θεός δεν λέει δεν πειράζει. Ο Κύριος λέει δεν πειράζει. Πειράζει. Και αγωνίζεται το πνεύμα του για να μας κερδίσει και να μας φέρει εκεί που θέλει να ζήσουμε, ώστε να γίνει η τελειοποίηση των Αγίων, για να γίνει το έργο της διακονίας, για να τελειώσει ο Θεός αυτό που θέλει και να μας βάλει μέσα στη δόξα. Και σε αυτό δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Το καταλαβαίνουμε. Περνάμε μέσα από αυτό. Πολλοί. Όλοι μας. Περνάμε. Περνάμε μέσα από δυσκολίες. Περνάμε μέσα από προβλήματα. Περνάμε. Βάλε ό,τι θέλεις. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε νοθροί. Που τι κάνει ο νοθρός, είπαμε. Δυσκίνητος. Όχι. Θα βάλεις όλο σου το είναι. Προσέξτε. Θυμάστε όταν ο Θεός έδωσε τα σχέδια στο Μωυσή και έφτιαξε τη σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι. Και μόλις ο Μωυσής έφτιαξε τη σκηνή με τον Ισραήλ και έφτιαξαν το θυσιαστήριο, τα έβαλαν όλα όπως ο Κύριος τα είχε πει και έκαναν τα εγγένεια, ο Θεός τι έκανε μετά. Τι έκανε. Κατέβασε φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο. Την κατέβασε τη φωτιά. Και μετά ο Μωυσής λέει στους ιερείς, πρέπει κάθε μέρα να βάζετε ξύλα στη φωτιά, ώστε να μην σβήσει το πυρ. Ποιανού ήταν η δουλειά. Των ιερέων ήταν η δουλειά. Των ιερέων ήταν η δουλειά. Δεν ήταν η δουλειά του Θεού. Η δουλειά του Θεού ήταν να κατεβάσει το πυρ. Και πείτε μου σήμερα, ο Θεός έχει κατεβάσει το πυρ του. Πότε το κατέβασε. Πεντηκοστή. Όταν σε βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, κατεβάζει τη φωτιά του επάνω σου. Και μετά, ποιανού είναι η δουλειά ώστε αυτή η φωτιά να ανάβει. Γιατί λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, μην αμελείς να αναζωπηρείς το χάρισμα το οποίο σου δόθηκε για τις επιθέσεις των χειρών. Ποιος έπρεπε να κάνει την αναζωπήρωση του χαρίσματος. Τιμόθεος. Ο άνθρωπος του Θεού, βλέπετε, δεν είναι εμείς θα κάτσουμε και όταν ο Θεός θέλει. Όταν καμιά φορά ακούω ανθρώπους να λένε όταν ο Θεός θέλει, πείτε μου, ο Θεός δεν θέλει δηλαδή. Λες ο Θεός να μην θέλει να σώσει. Λες ο Θεός να μην θέλει να θεραπεύσει. Λες ο Θεός να μην θέλει να εκχέει το πνεύμα του πάνω σε κάθε σάρκα και να σώσει, αφού μας λέει ότι μακροθυμεί, λέει, και περιμένει ή δυνατόν πάντες να σωθούν. Περιμένει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και η επιθυμία του είναι να πάω, να εργαστούμε, ώστε να δούμε τον Κύριο να σώζει. Να σώζει. Οπότε, ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να βάλει στη φωτιά που έχει μπει, πρέπει να βάλει το είναι, ώστε αυτή η φωτιά να είναι συνέχεια φουντωμένη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα μην σβήνεται. Δηλαδή, ποιος το σβήνει το πνεύμα. Όταν μπαίνεις και αντί να είσαι, να σπουδάζεις, γίνεσαι νοθρός, το πνεύμα τι κάνει. Κατεβαίνει και είναι εκεί και περιμένει πότε θα γεμίσεις με απόφαση να κάνεις. Το όλο θέμα είναι, αδελφοί, ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να είναι πάνω κάτω. Ο Κύριος θέλει να είσαι. Ανεβαίνει συνέχεια μέσα στη δόξα του και πιστέψτε με, δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή, πιο ευλογημένη ζωή από το να ζεις μέσα στα ύψη της δόξας. Όποτε στη ζωή μου στράβωνε κάτι με τον Κύριο και κάτι πήγαινε χάλια, χαλούσε όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος μου χαλούσε. Μου φταίγανε όλα, με ενοχλούσανε όλα, ήμουνα στον πάτο, ήμουνα... Και κάποια στιγμή Εκείνες τις στιγμές δηλαδή, έφτασα μετά από καιρό σε ένα σημείο να πω, κάτσε βρε παιδί μου να σκεφτώ λογικά. Λέω, όταν η καρδιά μου είναι δεσμένη στον Κύριο, να κάνω το θέλημά Του, να είμαι μέσα στους λόγους Του, να τρέχω μέσα σε αυτό που θέλει να τρέξω, πώς είμαι? Όλα μου πάνε καλά, ο ήλιος λάμπει, τα λουλούδια μυρίζουν όμορφα, οι πεταλούδες είναι χρωματιστές, όλα είναι όμορφα. Οι αδερφοί μου τους αγαπάω. Όταν είμαι από την άλλη μεριά και στραβώνει το κλίμα, τι γίνεται? Τα πάντα μου μυρίζουν άσχημα, όλοι με ενοχλούνε, ο κόσμος είναι μουντός, ήλιο δεν βλέπω, όλα είναι σκοτεινά. Οπότε σκέφτηκα και λέω, τι είναι αυτό το οποίο με συμφέρει? Δεν με συμφέρει καλύτερα σαν άνθρωπος και φυσικά να το δεις, να ζω μέσα στο θέλημα του Θεού, να ζω μέσα στη φωτιά του Πνεύματος, να είμαι όλη την ώρα στο φουλ, ώστε να είναι όλα λαμπερά και πεταλούδες να φτερουγίζουν και να τις βλέπω και να χαίρομαι. Όταν πιστεύεις και η καρδιά σου είναι γεμάτη πίστη και είσαι να κάνεις πράγματα για τον Κύριο, είμαστε έτσι? Και ξέρεις ότι θα βάλεις και το χέρι σου πάνω σε ασθενείς και θα γίνουν καλά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί αισθάνεσαι πλήρης. Ενώ όταν φύγει λίγο η πίστη από τη μέση, τι γίνεται μετά? Σκοτεινιάζει το σύμπαν. Δεν μπορείς να δεις τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, όλα σου φαίνονται μαύρα. Και σκέφτεσαι και λες, τελικά τι με συμφέρει ανθρώπινα? Εγώ έτσι το είδα. Όταν στην αρχή της πίστης μου έτσι το είδα, λέω, κοίταξε να δεις. Η καλύτερη ποιότητα ζωής που μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος πάνω στο πρόσωπο της γης είναι η χριστιανική. Όπως ο Κύριος μας θέλει να ζήσουμε. Οπότε, αυτό με συμφέρει σαν άνθρωπο. Γιατί να μην ζήσω έτσι και να ζω στα ημίμετρα, που όταν ζω στα ημίμετρα όλα είναι σκούρα, μαύρα, σκοτεινά. Θα ζήσω μέσα σε αυτό που ο Λόγος Θεού μου λέει, που πάντα χαίρομαι. Και έκανα μια απόφαση στη ζωή μου να ζήσω, γιατί αυτό με συνέφερε. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό μας συμφέρει κιόλας. Τι σε συμφέρει, να είσαι χαρούμενος, Γιατί ζεις μες στη χαρά του Πνεύματος. Η οποία χαρά του Πνεύματος, όταν μπεις μες στο θέλημα του Θεού, δεν εξαρτάται από τις καταστάσεις που είναι γύρω σου. Δεν εξαρτάται. Έλεγα χθες ότι η χαρά είναι καρπός του Πνεύματος, δεν είναι συνέστημα. Που το συνέστημα, σύμφωνα με τι πάει, σύμφωνα με τις καταστάσεις. Εάν σου πάνε όλα καλά, εάν σου κοντολαβολικά, εάν όλα γύρω σου είναι εντάξει, χαίρεσαι. Αλλιώς αν κάτι στραβώσει, τι παθαίνεις? Στα πνευματικά όμως του Θεού δεν είναι έτσι. Γιατί η χαρά τι είναι? Είναι καρπός του Πνεύματος. Λέει, γι' αυτό ο Παύλος λέει, πάντοτε χαίρεστε. Τι λες τώρα, Παύλο? Και σκέφτεσαι και λες, πώς μπορώ να χαρώ εγώ τώρα μέσα σε αυτή τη δυσκολία που περνάω? Ο Παύλος όταν το είπε αυτό στους Φιλιππισίους, φυλακισμένος ήταν. Φυλακισμένος. Και στους Φιλίππους μέσα όταν ήταν στη φυλακή, τι έκανε με το Σίλα? Θυμάστε? Έκλαιγε όλη νύχτα. Που εμείς κάναμε το θέλημά σου και μας βάλανε και φυλακή. Έτσι έκανε. Ψάλλουμε τον ύμνο. Ο Παύλος και ο Σίλας μες στη φυλακή υμνούσαν και εκεί το Χριστό. Μιμήσου και εσύ την πίστη αυτών. Και βαδίζε μπρος. Στη φυλακή ο Παύλος έψαλε. Λέει, έκανα 3 ημερονύχτια στο βυθό. Ραβδισμούς. Φέρνω τα στίγματα του Χριστού επάνω μου, λέει. Την μέρημνα όλων των εκκλησιών. Είναι κάποιος ο οποίος σκανδαλίζεται και εγώ να μην φλέγομαι? Σκεφτείτε, τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Η εκκλησία της Κορίνθου λέει η ιστορία ότι είχε 60.000 χριστιανούς. Να έχεις τη μέρημνα μιας εκκλησίας τέτοιας. 60.000. Εκκλησία στην Έφεσο, στη Σμύρνη, όπου πήγαινε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στους Φιλίππους, στην Αθήνα μετά, στην Κόρινθο, όλη η Κρήτη, στη Ρώμη, στην Ιλυρία πάνω που πήγε, στην Αλβανία, στην Κύπρο, παντού όπου πήγαινε και λέει, έχω τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Και μέσα τι λέει? Χαίρομαι. Σε όλα αυτά χαίρομαι. Και λέει μάλιστα όταν αναφέρει ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού και αραδιάζει ένα κατεβατό που εμείς αυτό έχουμε φτάσει ακόμα. Και λέει και όλα αυτά τα υπερνικούμε δια αυτού που μας αγάπησε. Και όλο αυτό είναι το αποτέλεσμα του ανθρώπου ο οποίος σπουδάζει, ανεβαίνει μέσα στη δόξα του Θεού, τελειοποιείται και η τελειοποίηση έχει να κάνει με το να γνωρίσεις τον Κύριο που σε κάλεσε. Να πάρεις μέσα σου το πνεύμα του, καθώς μπαίνεις μέσα στο λόγο και βλέπεις το χαρακτήρα, βλέπεις το κεχρισμένο, το πνεύμα αυτό μέσα σου χτίζει το δικό σου χαρακτήρα και σε κάνει να είσαι όπως εκείνος. Και ενώ είσαι μέσα στη δυσκολία όπως ο Κύριος, τι κάνεις? Χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Ενώ είσαι μέσα στη δοκιμασία, σκέφτεσαι και λες ότι περνάω μέσα από δοκιμασία, αλλά έχω ελπίδα γιατί αυτή η δοκιμασία είναι προσωρινή και με περιμένει αιώνιο βάρος δόξης. Και η καρδιά σου κάθε μέρα ανανεώνεται. Και μετά εκεί που πας και εκεί που στέκεσαι, τι γίνεσαι? Γίνεσαι μία πηγή ελπίδας για τους άλλους οι οποίοι είναι γύρω σου. Και σου λένε οι άλλοι, τα μάθεις τα νέα έτσι και έτσι, τελειώνει τα σιτηρά. Πριν λίγο καιρό τέλειωνε η ενέργεια. Θα περνούσαμε χειμώνα με διακοπές ρεύματος. Προχθές διαβάζω και λέει, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης ρεύματος, θα έχουμε προβλήματα στην ενέργεια. Λέω, τελικά η μειωμένη ζήτηση δημιουργεί το πρόβλημα ή η αυξημένη ζήτηση δημιουργεί το πρόβλημα? Όπως αυτά που λέγανε όλο τον παρελθόντα καιρό. Να μην συναναστρεφόμαστε για να μην πεθάνουμε, αλλά άμα δεν συναναστρεφόμαστε θα πέσει το ανασωπητικό μας και θα πεθάνουμε. Το αποτέλεσμα, θα πεθάνουμε εκ των πραγμάτων. Όχι. Σαν παιδί του Θεού σε μαθαίνει ο Κύριος να μην ζεις με αυτά που βλέπεις, να μην ζεις με αυτά που ακούς, αλλά να ζεις με αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει. Και εκεί είσαι ήσυχος, η καρδιά σου είναι στερεωμένη, γιατί δεν σε νοιάζει τι λένε από εδώ, τι λένε από εκεί. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, αφορώντες στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Το βλέμμα σου είναι καρφωμένο σε εκείνον και δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μα έγινε εκείνο, μα έγινε τ' άλλο. Ο Κύριος τι λέει? Αυτός είναι ό,τι τον χρειάζομαι να είναι. Αυτός πρόβλημα στη δουλειά. Ο Θεός είναι ο προμηθεύομαι. Δεν σου λέει ο Κύριος, άμα θα έχεις πρόβλημα, οι Ισραηλίτες ξέρετε τι κάνανε όταν είχαν πρόβλημα οικονομικό? Πήγαν στην τράπεζα. Το κάνανε? Δεν πήγαν στην τράπεζα. Γι' αυτό ο Κύριος του λέει, εγώ είμαι ο Κύριος ο προμηθεύων σας. Γιατί δεν στρεφόταν στην τράπεζα, η οποία δεν έχει αγαθές προθέσεις, ή οτιδήποτε είχαν ανάγκη, είχαν μάθει να στρέφονται σε εκείνον. Αυτόν έβλεπαν. Και όταν έβλεπαν σε αυτόν, η καρδιά τους ήταν ασφαλής. Αυτή είναι η ζωή που ο Θεός μας θέλει να ζήσουμε, αδελφοί. Και για να τη ζήσουμε πρέπει να σπουδάσουμε. Πρέπει να σπουδάσουμε, να βάλουμε την καρδιά μας. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας κρατάς στη δεξιά Σου, λες, και κανείς δεν μπορεί να μας αρπάξει από τα χέρια Σου, Κύριε. Κανένας. Και αυτό είναι που ασφαλίζει την καρδιά μας, Κύριε, και μας κάνει να αισθανόμαστε ανακούφιση και ησυχία και ειρήνη και ανάπαυση. Γιατί Εσύ έδωσες τα πάντα, Κύριε. Έδωσες τα πάντα για όλους εμάς. Και λες ότι έδωσες τα πάντα για μας και πώς μαζί με Σένα δεν θα έχουμε τα πάντα, Κύριε. Σε ευχαριστώ για κάθε παιδί Σου που είναι εδώ αυτή την ώρα και για κάθε παιδί Σου που δεν είναι εδώ, που απουσιάζει. Σε ευχαριστώ γιατί Εσύ είσαι που μας κρατάς, Εσύ είσαι που μας έχεις ασφαλίσει μέσα στην αγάπη Σου και ζητάω το βράδυ αυτό να ανοιχτούν οι οφθαλμοί μας, Κύριε, ώστε να δούμε το κάλεσμα αυτό που μας έδωσες και καθώς λέει ο Παύλος, να περπατήσουμε άξια της πρόσκλησής μας, Κύριε. Άξια της πρόσκλησης. Να σπουδάσουμε, Χριστέ μου Άγιε, μέσα στα θαυμάσια Σου, ώστε να εισέλθουμε μέσα στην κατάπαυσή Σου. Να ενεργοποιηθεί η καρδιά μας, Κύριε, και αν η καρδιά μας δεν υπακούει, να τη βάλουμε να υπακούσει, γιατί είναι η ώρα να κάνουμε το θέλημά Σου, Κύριε. Και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, δεν υπάρχει χρόνος, Κύριε, να κοιτάμε δεξιά ή αριστερά ή να τριβόμαστε μέσα σε πράγματα τα οποία είναι ανούσια. Όλα τα άλλα είναι πλαισιώματα, Εσύ μας τα δίνεις, αλλά Εσύ λες πλην ενός εστί χρία. Και θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που Εσύ μας έχεις καλέσει, Κύριε, αυτό πραγματικά το οποίο είναι η ανάγκη να μπούμε, Κύριε. Ευλογούμε την Εκκλησία Σου, ευλογούμε τα τέκνα Σου, σε ευλογούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Εκείνο που είχαμε πει την περασμένη φορά σχετικά με την αναγέννηση, θα συνεχίσουμε σήμερα. Κάποτε ρώτησαν ένα χημικό ποιο είναι το πιο σπουδαίο, το πιο δραστικό διάλειμμα, χημική ένωση τέλος πάντων. Και εκείνος απάντησε, είναι αυτό που δημιουργείται από την ένωση μιας σταγόνας δάκρυ και από μιας σταγόνας αίματος. Και όταν του ζήτησαν να εξηγήσει περισσότερο το νόημα αυτών των λέξεων, όντας πιστός αυτός ο επιστήμονας, είπε, «Κύριοι, δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο μεγαλύτερο θαύμα από αυτό της αναγεννήσεως μιας ψυχής. Από το ρήπο της ζωής, το ότι κυλιόταν μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας, της απιστίας, σε μια ζωή εξαγνισμένη, που να επιθυμεί, να χαίρεται, να πράττει το θέλημα του Θεού». Και αυτό το γευτήκαμε όλοι μας. Αμήν. Στην αναγέννηση, γιατί πρόκειται για μια καινούρια γέννηση. Γέννηση από ποιον? Από τον ίδιο το Θεό. Και αυτό το θαύμα επιτελείται όχι εξαιτίας της μόρφωσης, του πολιτισμού, από την ανθρώπινη ηθική, αλλά από την επίδραση αυτής της ένωσης. Το δάκρυ αυτό, όταν προέλθει από την ειλικρινή μετάνοια, όταν ο άνθρωπος γονατίσει κάτω από το Σταυρό του Χριστού και έρθει σε συνέστηση της αμαρτίας του. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, θα πρέπει με χάρη, με αγάπη, αλλά και θα πρέπει να σταθούμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος και δεν συμβιβάζεται με την αμαρτία. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος θα πρέπει να μετανοήσει, τι θα πει μετανοώ, αλλάζω νου, τρόπο σκέψης, συνήθειες, είναι ο άνθρωπος. Αμήν. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο μέσω της μετάνοιας καταλάβει ότι εξαιτίας της παρακοής του, της αμαρτίας του, ήταν ανάγκη να έρθει ο Ιησούς, ο αμνός του Θεού, και να πάρει εκείνος την αμαρτία του. Όσο περισσότερο θα ζωγραφίσουμε τον Ιησού εσταυρωμένο και θα δώσουμε στον άνθρωπο να καταλάβει ότι υπάρχει τρόπος επιστροφής. Τον φέρουμε να τον οδηγήσουμε εκεί, στα πόδια του Κυρίου μας, στο Σταυρό. Οι λόγοι μας, τα λόγια μας, τι είναι? Τι αποτέλεσμα φέρνουν? Διεγείρουν την πίστη. Αμήν, ο Ιωάννης ο πρόδρομος ξεκίνησε να κηρύττει μετάνοια, Μετανοήστε, μετανοήστε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Η μετάνοια και αυτό που είναι ανάγκη να ακουστεί, αδελφοί, από την Εκκλησία σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Αμήν. Της μετάνοιας, γιατί η μετάνοια είναι που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να έρθει αυτό το πολυπόθητο δάκρυ μετάνοιας. Αμήν. Το οποίο αυτή η σταγόνα, όταν ενωθεί με μια σταγόνα αίματος, το λέμε παραστατικά, τότε τι θα φέρουν μέσα στην ψυχή? Αναγέννηση. Μια καινούργια γένα. Αυτό το θαύμα το να εξαγνιστεί η μέχρι τότε αμαρτωλή ζωή, η οποία αμαρτωλή ζωή τι προδιαγράφει στον άνθρωπο? Τον έχει εχμαλωτισμένο να πράττει το θέλημα της σάρκας και το θέλημα του διαβόλου. Από εκείνη τη στιγμή είναι που γεννιέται και λέει ο λόγος του Κυρίου μας, για να καταλάβουμε περισσότερο, ότι στο κατά Ιωάννη γάμα 6, αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα. Αυτό που γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα. Πλέον, από πού γεννηθήκαμε? Από το πνεύμα, από τον ίδιο το Θεό. Είναι μια γένα από τον ίδιο το Θεό. Λέει κατά Ιωάννη α 13. Κατά Ιωάννη α 13. Οι οποίοι όχι, διαβάσουμε καλύτερα από το Βάμβα, ήτινες ουχή εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγεννήθησαν. Αμήν. Ο σπόρος ποιος είναι? Ο Λόγος του Θεού. Είναι ανάγκη να πέσει ο Λόγος, να ακουστεί ο Λόγος, για να έχει την ευκαιρία ο άνθρωπος δια της ακοής να διεγερθεί η πίστη. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύσει ότι υπάρχει σωτηρία, υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί, να ξεπληθεί η αμαρτία του και να του δώσει ο Πατέρας πρόσβαση διαμέσου του Υιού του, τότε είναι που έρχεται αυτή η γένα από το Πνεύμα του Θεού. Κατά Ιωάννη γάμα 8 μας λέει, το Πνεύμα όπου θέλει πνί και την φωνήν αυτού ακούεις. Αλούκ είδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστίν πας ο γεγεννημένος εκ του Πνεύματος. Βλέπετε, παρομοιάζει μεν το Πνεύμα του Θεού σαν τον άνεμο, όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις. Και αυτό πραγματικά, αδελφοί, που ο Κύριος θέλει είναι, φτάσουμε στο σημείο, καθώς ησυχάζουμε στα πόδια Του, να ακούμε τη φωνή Του, η οποία είναι απαλή, λεπτή φωνή. Όμως, λέει, ούτως εστίν πάσο γεγεννημένος εκ του Πνεύματος. Είναι όπως ο άνεμος. Δεν τον βλέπεις, τα παιδιά του Θεού τα αναγεννημένα δεν ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο κόσμο, όμως υπάρχει ένας τρόπος να καταλάβεις ποιος είναι αληθινά αναγεννημένος. Μονάχα εκείνος που λαμβάνει γνωρίζει. Και θέλω να δούμε το γνώρισμα. Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος πραγματικά έχει γεννηθεί από το Θεό? Πώς? Α Ιωάννου, Δέλτα 7. Ένα γνώρισμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι λέει? Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους. Διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Μόλις θα σε γεννήσει ο Θεός, αναγεννηθείς, τι σου μεταδίδει? Αυτό που εκείνος είναι και έχει. Αγάπη. Εάν πραγματικά αγαπάς, λέει, πας ως της αγαπά, εκ του Θεού γεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Το πρώτο γνώρισμα ότι έχεις αναγεννηθεί είναι εάν αγαπάς. Αγαπάς το Θεό. Αμήν. Αλλά αυτό, η εφαρμογή του πού γίνεται? Αν αγαπάς τα αδέλφια σου. Αγαπάς την Εκκλησία, το λαό του. Αμήν. Και να το δούμε και ενδοσκοπικά. Κάτι γίνεται μέσα σου από τη στιγμή που θα σε αναγεννήσει ο Κύριος σε σχέση με το πριν και νιώθεις να αγαπάς ό,τι έχει να κάνει με το λαό του. Δεν σε ενθουσιάζει, δεν σε συγκινεί τίποτε άλλο όσο να είσαι με τα αδέρφια σου, να ακούς το λόγο του, να θέλεις να είσαι στα του πατρός. Αμήν, αυτό είναι το πρώτο γνώρισμα. Δεύτερο, Α Ιωάννου Ε1. Πας ως της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ Θεού εγεννήθη. Και πας ως της αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Αμήν. Αγαπάμε τον Ιησού. Νιώθεις η καρδιά σου να ανταποκρίνεται στην αγάπη του. Και ξέρεις μέσα σου ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού, ο οποίος ήρθε εν σαρκή. Αμήν. Γιατί ο διάβολος νικήθηκε από τον άνθρωπο Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο γνώρισμα, Α Ιωάννου Ε4. Α Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, από το 4. Διότι παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Μη φοβάσαι. Τον κόσμο, τους πειρασμούς του, ότι και αν ο διάβολος εργάζεται μέσα στον κόσμο, γιατί νικάς τον κόσμο, γιατί απλά αυτός που είναι μέσα σου. Αμήν. Είναι μεγαλύτερος. Αμήν. Και λέει, αυτή είναι η νική σας από τον κόσμο, η πίστη μόνο. Είμαστε πεπισμένοι. Ξέρουμε. Έχουμε πλέον κοινωνία μαζί του. Τον γευόμαστε. Είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει δύναμη. Και όσο και αν ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου, μπορεί να αγγίζει τα πόδια μας, τη σκόνη του κόσμου, αλλά ο Κύριος τι κάνει? Μας καθαρίζει, μας αγιάζει και δεν θα μας επηρεάσει. Γιατί τον εμπιστευόμαστε. Άλλο γνώρισμα του αναγεννημένου χριστιανού. Α Ιωάννου, Ε 18. Εξεύρωμεν ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Αλλώστης εγεννήθη εκ του Θεού φυλάτει εαυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Αμήν. Και όταν λέει δεν αμαρτάνει, δεν εννοεί ότι ο αναγεννημένος είναι φτασμένος, τέλειος, αλλά δεν είναι σε κατάσταση αμαρτίας. Και αν κάπου σκοντάψει, τι κάνει? Απ, γρήγορα, Κύριε! Ο Κύριος τον σηκώνει να συνεχίσει. Γιατί μέσα του ελέγχεται. Δεν τον ευχαριστεί η αμαρτία. Και καθώς μαθαίνει από τον Κύριο με ποιο τρόπο θα φυλάτει τον εαυτό του. Ποιος είναι ο τρόπος, αδελφοί? Το πώς φυλάτουμε τους εαυτούς μας. Λέει, όσοι σε γεννήθηκε του, φυλάτει εαυτόν. Όσο και αν προσπαθήσεις μόνος σου, θα πεις ότι ξέρεις κάτι, φυλάτω τον εαυτό μου. Δεν θα τα καταφέρεις. Όταν όμως διαπίστεως αναθέσεις τη φύλαξή σου σε εκείνον, τα πόδια του τα Άγια, Κύριε, έχω ανάγκη από σένα. Καθώς ξεπλύνεται και πλύνεσαι κάθε μέρα με το καθαρό νερό του Λόγου, επενδύεις στο να είσαι ασφαλής. Αμήν. Καθώς ανανεώνεσαι, γεμίζεις, πληρώνεσαι, υπερχιλίζει το ποτήριό σου με το πνεύμα του Κυρίου, τι κάνεις? Φυλάτης τον εαυτό σου και ο πονηρός δεν μπορεί να σε αγγίξει. Γιατί? Γιατί πλέον είσαι ισχυρός. Θα έρθει, αλλά ποιον θα βρει? Τον Κύριο. Είσαι εσύ και ο Κύριος ένα, προσκολλημένος μαζί του. Και δεν μπορεί να σε αγγίξει ο πονηρός. Αμήν. Άλλο γνώρισμα, Α Ιωάννου Γ 1 και 2. Μην απορείς εάν ο κόσμος δεν σε γνωρίζει. Εάν ο κόσμος δεν σε δέχεται. Γιατί? Ακριβώς το ίδιο έκανε και στον Κύριο. Ιδέτε, οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν Αυτόν. Αμήν. Να ξέρεις όμως ότι έχεις γνωριστεί από το Θεό. Είσαι παιδί Του. Και ό,τι ο κόσμος θεωρεί υψηλό, ο τάδε αστέρας, ο τάδε μεγιστάνας, ο τάδε. Τι είναι για τον Κύριο? Βδέλυμα. Αμήν. Οι αξίες είναι εντελώς αντίστροφες. Και αυτό που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι τα μωρά του κόσμου τούτου. Είναι αυτή τώρα. Κι όμως, ο Κύριος τι λέει? Η εκλεκτή μου. Η εξαιρετική μου. Ο λαός μου. Η νύμφη μου. Μαθαίνεις να κρίνεις τα πράγματα και τις αξίες, το πώς Ο Κύριος τα βλέπει. Ποιες είναι οι αξίες του Κυρίου. Δεν σε νοιάζει και δεν επηρεάζεσαι από το φρόνημα του κόσμου. Όταν είσαι αναγεννημένος, όταν έχεις γεννηθεί από τον ίδιο το Θεό. Η ειλικρινή μετάνοια λοιπόν είναι η βασική προϋπόθεση. Καθώς η καρδιά, η μετανοημένη που δέχεται τη θυσία, το αίμα του Κυρίου, είναι που φέρει την αληθινή αναγέννηση. Και ο Κύριος έχει μετά να σου δώσει. Αυτός που μου μένει πιστός στα ολίγα, τι κάνει ο Κύριος μετά. Έχει να σου δώσει. Τα ολίγα στέκεσαι πιστός, σε περισσότερα θα σε καταστήσει. Έχεις κάνει το βήμα της πίστης να αποκατασταθείς με εκείνον, με τον Κύριο. Εκείνος μετά τι σου λέει, πράξεις Β 38. Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος στο όνομα του Ιησού Χριστού, πλέον. Αμήν. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα στο νερό έπεται σαν εξωτερική πράξη που εκδηλώνει την εσωτερική πίστη. Γι' αυτό και για να έχει αξία το βάπτισμα θα πρέπει τι να έχει προηγηθεί. Να έχει γίνει η μεταστροφή, η ειλικρινή μετάνοια. Να έχεις καταλάβει ότι το βάπτισμα στο νερό είναι αποτέλεσμα της εργασίας που έχει γίνει μέσα στην καρδιά σου, της ειλικρινής μετάνοιας. Αυτό το δάκρυ που είπαμε. Αμήν. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δίνεται στα τέκνα. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο δίνεται προς εκείνους οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί και επομένως έχουν γίνει Υιοί του Θεού. Πράξεις το Ήτα 16. Λέει, υποσχέθηκε την επαγγελία του Πατρός ο Κύριος. Η επαγγελία του Πατρός. Ήτα 16. Διότι δεν είχε επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. 17. Τότε επέθετον τα σχήρας αυτών προς αυτούς και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον. Τι είχε συμβεί, ότι δεν είχαν, λέει, ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Δεν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο. Και, αδελφοί, ό,τι έχει να κάνει με την επαγγελία του Πατρός, η Εκκλησία σήμερα είναι ανάγκη να διακηρύξουμε αυτό το δώρο που περιμένει καθέναν που γίνεται παιδί του Θεού. Γιατί είναι η δύναμη η οποία θα βοηθήσει το παιδί του Θεού να ανταπεξέλθει, να νικάει το διάβολο και τις μεθοδίες του. Αμήν. Βλέπετε, ο εχθρός το έχει παλέψει με τόσα όσα ψέματα να κρύψει, να πει ήταν για τότε. Και όμως αυτή η εμπειρία την οποία την έχουμε λάβει και είναι η διδασκαλία, είναι η πίστη, η άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους. Η υπόσχεση του Πατρός, πράξεις Θήτα 17. Πήγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν στην οικία. Έχουμε το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο του Παύλου. Λέει, και επιθέσας επ' αυτόν τα σχήρας είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλεν ο Ιησούς ως της εφάνιης εν τη οδό καθήν ήρχου. Δια να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Είναι η επαγγελία της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Πράξεις Ιώτα Θήτα 1 έως 6. Ο Παύλος λέει, καθώς πήγε στην Έφεσο, βρήκε κάποιους μαθητές εκεί, οι οποίοι ήταν μαθητές του Ιωάννη ακόμα. Πίστευαν στο βάπτισμα της μετάνοιας του Ιωάννη. Και λέει στο 2 και είπε προς αυτούς, «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού υπιστεύσατε». Οι δε είπαν προς αυτόν, «Άλλου δε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον οικούσαμε». Και είπε προς αυτούς, «Εις τι λοιπόν εβαπτίστητε». Οι δε είπαν, «Εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Και είπε ο Παύλος, ο Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαόν να πιστεύσουσεν εις τον ερχόμενον μεταυτόν του τέστη των Χριστών Ιησού. Και ακούσαντες δε εβαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτα το βάπτισμα, πρώτα δέχτηκαν το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι συνέχεια του βαπτίσματος της μετάνοιας. Προηγείται το βάπτισμα του Ιωάννη, γιατί είναι απαραίτητη η μετάνοια στην καρδιά. Για να γίνει αυτή η χημική ένωση που είπαμε στην αρχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνεις παιδί Θεού, για να αναγεννηθείς, για να σε γεννήσει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό που περιμένει είναι η ειλικρινή μεταστροφή, η μετάνοια. Το δάκρυ αυτό, το οποίο μαζί με τη σταγόνα του αίματος του Κυρίου θα φέρουν τη νέα κτήση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Κατά Ιωάννη Γιώτα Δέλτα 16. Ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει. Είναι για τα τέκνα. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον για να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αληθείας. Και τι το λέει, αδελφοί, το Πνεύμα της Αληθείας. Είναι ανάγκη να έχουμε το Πνεύμα της Αληθείας. Αν είναι ανάγκη. Είναι το μόνο Πνεύμα, αδελφοί, που μπορεί να μας φυλάξει από το Πνεύμα του ψεύδους, της απάτης. Ο διάβολος είναι μαέστρος στο να μεθοδεύεται την πλάνη. Ο μόνος που μπορεί να ξεφύγει από αυτό είναι όταν ποτίζεσαι, πληρώνεσαι, γεμίζεις με το Πνεύμα της Αληθείας. Αμήν. Το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Μιλάς σε κάποιον, επειδή είναι γεμάτος από αμαρτία και σκοτάδι και δεν θέλει αυτό να το βγάλει, να το φανερώσει για να γίνει φως και να μετανοήσει, δεν βλέπει. Αυτό εννοεί. Διότι δεν βλέπει αυτό. Γιατί τι έχει. Πνευματική τύφλωση έχει και δεν βλέπει. Αμήν. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό. Γιατί. Πώς το γνωρίζουμε. Ακριβώς όπως όταν ήρθε ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ, στον Ισραήλ, εκείνοι που ήταν ταπεινοί και ζητούσαν ειλικρινά το Θεό, κατάλαβαν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γνώρισαν, άκουσαν τη φωνή του Κυρίου και γνώρισαν τη φωνή Του. Άγγιξε το είναι τους, τα βάθη τους, όπως και κάθε πραγματικό παιδί του Θεού, κάθε πρόβατο μέσα στον κόσμο, όταν ακούσει τα χρησμένα λόγια του Ευαγγελίου, ας έχει να κάνει με έλεγχο, αλλά ο οποίος είναι περιτυλιγμένος με αγάπη, καταλαβαίνει η ψυχή ότι αυτό είναι επειδή αγαπάμε την ψυχή και θέλουμε να τη φέρουμε στο θέλημα του Κυρίου για να ευεργετηθεί, να λάβει συγχώρηση και ειλικρινή μετάνοια για να έρθει η αναψυχή μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του. Το ξέρει, το καταλαβαίνει. Το πρόβατο το καταλαβαίνει. Αμήν. Εφεσίους Α, 12. «Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού, διά να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς οι προελπίσαντες εις το Χριστόν, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας». Βλέπετε τη σειρά. Αμήν. Τι λέει. Πώς ήρθε η ελπίδα μέσα στην καρδιά. Ακούσαντε στο λόγο. Διεγύρθηκε η πίστη. Εκεί που δεν υπήρχε

0: ελπίδα, ήταν όλα αδιέξοδο, τι έγινε? Ηλπίσαντες. Οι προελπίσαντες εις τον Χριστό. Εις τον οποίον και εσείς ηλπίσαντε, ακούσαντε στο λόγο της αληθείας. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να καταλάβουμε. Είναι ανάγκη να μιλήσεις. Είναι ανάγκη να μιλήσεις. Είχα ακούσει μια ιστορία κάποτε. Δούλευε ένα παιδί του Θεού, χριστιανός, με κάποιον άλλον, για χρόνια μαζί. Και ντρεπόταν να του μιλήσει. Ήρθε κάπως, άλλαξαν δουλειά, βρέθηκε κάποιος άλλος, του μίλησε, σώθηκε και έμαθε ότι ήταν πιστός. Και πήγε και τον βρήκε και του είπε, «Καλά, τόσο καιρό δεν μπορούσες να μου μιλήσεις για τα πράγματα του Θεού? Τι ντροπή! Ντροπή! Θα πρέπει το φως, άστο να ακτινοβολεί. Το Κύριος του αρέσει να ανοίγουμε το στόμα μας και να τον ομολογούμε». Και μας το λέει ξεκάθαρα. Εκείνη την ημέρα, εάν ντρέπεσαι να τον ομολογήσεις, και τι κάνεις, λειτουργείς εντελώς εγωιστικά. Ακούς το λόγο, έρχεσαι στην εκκλησία, το λαμβάνεις, αλλά τι, για τον εαυτό σου. Για να ευεργετηθείς εσύ, για να σωθείς εσύ. Οι άλλοι, τι γίνεται? Κάτι δεν έχει καταλάβει. Ο Κύριος τι έκανε? Σηκώνονταν με τα πόδια από την Καπερναούμ, να πάει στα Ιεροσόλυμα, να πάει σε όλες τις πόλεις του Ισραήλ με τα πόδια. Ακούραστος. Γιατί? Για να φέρει το λόγο. Το κίνητρο ποιο ήταν? Η αγάπη για τις ψυχές. Τον άνθρωπο να ακούσει, να σωθεί. Και αυτό είναι το φρόνημα του παιδιού του Θεού, του αναγεννημένου. Να μοιάσει του Κυρίου. Αμήν. Ούτως ώστε εκείνη την ημέρα, επειδή με ομολόγησες ενώπιον των ανθρώπων, και εγώ θα σε ομολογήσω ενώπιον των αγγέλων και του Πατέρα, λέει ο Κύριος. Πρέπει να λέμε όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Ρωμαίους 15-16. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβήσετε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Και η αλήθεια είναι ότι αν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου παίρνει τη δηλία και σου βάζει τι? Το θάρρος του λιονταριού μέσα σου. Αμήν. 16. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το Πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Ξέρεις, αυτή η συμμαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου με το δικό σου το Πνεύμα, ξέρεις τι φέρει μέσα στη καρδιά? Χαρά. Το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του ανθρώπου. Υπάρχει μια συμμαρτυρία. Το Πνεύμα σου απολαμβάνει την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Σου είχε συμβεί να είσαι με καλή παρέα. Τα αδέλφια μας, καλή παρέα. Και τι κάνεις? Απολαμβάνεις την παρέα. Απολαμβάνεις την κοινωνία. Τι λες, πού να φύγω? Όχι, θα κάτσω, μου αρέσει εδώ. Αυτό και σε τέτοιο βαθμό το πνεύμα του ανθρώπου με το πνεύμα του Θεού απολαμβάνει και χαίρεται και συμμαρτυρεί, λέει το πνεύμα μας, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και τι λέει το πνεύμα σου? Χαίρομαι που είμαι παιδί του Θεού. Χαίρομαι που έκανα την απόφαση να δεχτώ στη ζωή μου τον Ιησού. Συμμαρτυρεί, και αυτή η συμμαρτυρία σου δίνει ανάπαυση, ειρήνη, καθώς αυξάνει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Το πνεύμα σου και το πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σου μεταδίδει διαρκώς από αυτό που έχει και είναι. Διενεργείται αυτή η μεταμόρφωση, το οποίο και εσύ ο ίδιος καταλαβαίνεις ότι είναι η ενέργεια του Κυρίου. Και όλο αυτό τι σε κάνει, Κύριε. Σε ευχαριστώ, σε προσκυνώ. Αμήν. Του δίνουμε όλη τη δόξα. Β' Κορινθίους Α22, τελειώνουμε. Ώστις και εσφράγισεν ημάς και έδωκε τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Ο αναγεννημένος, το παιδί του Θεού που έχει γεννηθεί από τον ίδιο το Θεό, του έδωσε και ένα δαχτυλίδι. Αμήν. Σε αραβώνιασε με προοπτική, τι να σε κάνει, να σε παντρευτεί. Αμήν. Σου δώσε το πνεύμα του το Άγιο, ενώ στον Ιησού έδωσε το πνεύμα χωρίς μέτρο. Σε σένα και εμένα μας έδωσε το πνεύμα με μέτρο. Αμήν. Σε βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Τώρα από εκεί και πέρα έχει να κάνει κατά πόσο. Εσύ θα εκτιμήσεις τα δώρα του Θεού. Και πραγματικά ανταποκρίνεσαι. Ο Κύριος έχει να σου δώσει περισσότερα και περισσότερα μέχρι ότου να έρθει η ώρα του γάμου. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο είναι απαραίτητο για κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. Είναι η επαγγελία του Πατρός, είναι η δωρεά, το δώρο του. Και είναι μέρος των ευλογιών. Είναι οι ευλογίες που έχει ο Κύριος, ο Θαλμός δεν είδε και ο Τίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες το Θεό. Μόνο καλά έχει να μας δώσει ο Κύριος. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Κύριέ μας, καθώς είμαστε στα πόδια Σου τα Άγια, καθώς, Κύριε, μας έχεις δώσει τους ανεκτήμητους λόγους, Κύριε, τα λόγια Σου, Κύριε, που είναι ζωή και πνεύμα, Σου ζητάμε να βάλεις τον πόθο μες στην καρδιά μας, να τρεφόμαστε, Κύριε, με τους λόγους, να αντικαταστήσουν, Κύριε, οτιδήποτε δικό μας. Θέλουμε το νου, το δικό Σου. Να κάνουμε τις επιλογές, Κύριε, τις Άγιες, ούτως ώστε να γίνουμε μέρος του Λόγου Σου, Κύριε. Να ταυτιστούμε μαζί Σου. Θέλουμε, σαν πρέσβης δική Σου, Κύριε, να δώσουμε τους λόγους Σου, το Ευαγγέλιο Σου, Κύριε, στους ανθρώπους. Είναι ανάγκη να κηρύξουμε, να ελέγξουμε, να προτρέψουμε, Κύριε. Αλλά να φανερώσουμε και την αγάπη Σου, Κύριε. Εσύ είσαι έτοιμος να ενεργήσεις μέσα στις καρδιές, Κύριε, που ακούνε και ανταποκρίνονται. Στεκόμαστε σαν λαό σου και σου ζητάμε να μας ενεργοποιήσεις όλους. Καταλάβουμε την ευθύνη που έθεσε στους ώμους μας, Κύριε, και μας έδωκε στα κλειδιά της Βασιλείας σου για να ανοίξουμε, Κύριε Ιησού μας, και να εισέλθουν. Έλα Εσύ, Κύριε, δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από την απλότητα του Ευαγγελίου σου, Κύριε. Μέσα σε θεολογίες, μέσα σε... Αλλά να γίνουμε εκτελεστές. Να χρησιμοποιήσεις κάθε έναν μας, Κύριε. Να μας πλημμυρίσεις με τη δόξα Σου, με το Πνεύμα Σου, το Άγιο, Κύριε. Να αποκτήσουμε την καρδιά, τη δική Σου, Κύριε, κάθε μέρα και περισσότερο. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει μπαλάνη. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και πιστεύω ότι για να βγούμε μέσα από το φρόνημα αυτό, το διπλό φρόνημα, από αυτή την ανεποφασιστικότητα που ο Κύριος θέλει να μας βγάλει, είναι να τον γνωρίσουμε περισσότερο, τον Κύριό μας. Θα ξεκινήσω με ένα διάλογο που υπάρχει ανάμεσα στους μαθητές και ανάμεσα στον Ιησού Χριστό. Είναι στο κατά Ματθαίος, στο 16 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Λέει, όταν δε ήρθε ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισάριας, της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητές αυτού, λέγον, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου. Βλέπετε, τους κάνει μία ερώτηση. Και η ερώτηση δεν αποσκοπούσε το τι λένε οι άνθρωποι, αλλά το τι λέμε εμείς για αυτόν, το τι λένε οι μαθητές του. Παρόλα αυτά, θέλει να δούμε, να καταλάβουμε τη γνώμη των ανθρώπων έξω, αν ρωτήσουμε τι είναι ο Ιησούς για σένα, ποιος είναι ο Ιησούς. Πιο πολύ ο κόσμος βλέπει άλλους, αν μπούμε μέσα στην εκκλησία αυτή που είναι, αν το πούμε, η εκκλησία που είναι πάνω στην Ελλάδα, και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δοξασίες, δοξολογίες σε Αγίους, δοξολογίες στην Παναγία κτλ. Για τον Ιησού είναι κάτι να υπάρχει, να είναι σπάνιο, να δώσουν χρόνο. Ακόμα και εκκλησίες για το όνομα του Χριστού υπάρχουν πάρα πολύ λίγες. Η εκκλησία τάδε, η εκκλησία τάδε, η εκκλησία του Χριστού μπορεί να είναι στο Ηράκλειο καμιά δυο εκκλησίες και όχι παραπάνω. Για πολλούς ο Ιησούς είναι τι, είναι αυτό το βρέφος που κρατάει η Μαριάμ στην αγκαλιά της. Για άλλους είναι, για άλλους μέσα στον κόσμο είναι κάποιος προφήτης. Βλέπουμε, μιλάει ο λόγος, μιλάει μέσα στο Κοράνι για τον Ιησού και τι λέει, ότι ο Ιησούς είναι ένας προφήτης, αλλά δεν είναι ο προφήτης. Ο Μάμεθ είναι κάτι ανώτερο για τους μουσουλμάνους κτλ. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες γνώμες για τον Ιησού Χριστό. Άλλοι λένε ότι είναι ένας από τους σοφούς της αρχαιότητας. Άλλοι λένε ότι ο Ιησούς στην μικρή του ηλικία πήγε στις Ινδίες, έμαθε ό,τι έμαθε και έγινε αυτός που έγινε. Βλέπετε, ο κάθε ένας έχει τη δική του γνώμη. Γι' αυτό ο Κύριος στρέφεται στους μαθητές. Τον καιρό του Ιησού αυτή η γνώμη που υπήρχε στον Ισραήλ, που ήταν ο λαός του Θεού, ποια γνώμη ήταν? Λέει, ιδέιπον, άλλη με Ιωάννη τον βαπτιστή, άλλη δε Ηλία και άλλη Ιερεμία ή ένα των προφητών. Άλλοι λοιπόν έχουν μία γνώμη ότι ο Ιησούς ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει μεταψύχωση και να έρθει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μάλιστα συνυπήρχανε. Άλλοι βλέπαν λοιπόν το χρίσμα του Ιωάννη του Βαπτιστή επάνω στον Ιησού Χριστό. Άλλοι, λέει, βλέπανε τον Ηλία εκεί. Άλλοι τον Ιερεμία και άλλοι έναν από τους προφήτες. Βλέπουμε όμως ότι γυρίζει ο Κύριος στους μαθητές και τι λέει. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Βλέπετε, ο Κύριος ζητάει τη γνώμη, την προσωπική σου γνώμη, το τι είναι αυτός. Και αναλόγως το τι είναι ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, τότε θα μπορούσαμε να πούμε να αποκαλυφθεί η δόξα Του, να αποκαλυφθεί η δύναμή Του, για να μπορέσει ο Κύριος να συνεργαστεί μαζί μας. Η απάντηση εδώ του Σίμωνα, του Πέτρου, λέει, και αποκριθείς ο Σίμωνο Πέτρος. Βλέπουμε πάντα ο Σίμωνο Πέτρος να έχει έναν, πώς να το πω, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, έναν ηγετικό ρόλο. Ήταν πάντα ήταν ο μαθητής που ήταν έτοιμος να απαντήσει, και η απάντησή του εδώ είναι πάρα πολύ εύστοχη. Λέει, και αποκριθείς ο Σίμωνο Πέτρος, είπε, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Όταν λέει ο Χριστός, τι εννοεί? «Σύ είσαι ο Χρισμένος». Αμήν. Είσαι ο Υιός του Θεού του ζωντανού. Και ξέρουμε ότι στον Ισαΐα μιλάει ο λόγος του Κυρίου και λέει, «Δια τούτο με έχρισε ο Πατέρας». Και μάλιστα αυτό το εδάφιο του Ισαΐα το διαβάζει ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν για να ξεκινήσει τη διακονία του και λέει, «Γι' αυτό με έχρισε ο Πατέρας». Για να ελευθερώσω τους δεσμίους, για να δώσω στους τυφλούς το φως κτλ. Ο Πέτρος, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έβλεπε τον κεχρισμένο, τον σωτήρα του, τον αμνό του Θεού, αυτόν που θα σήκωνε την αμαρτία ολόκληρου του κόσμου. Για τον Πέτρο λοιπόν ήταν η δόξα του Θεού επάνω στο πρόσωπο της γης. Ήταν ο γιος του Θεού. Και του λέει εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός. Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, ιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σου αποκάλυψε τούτο». Βλέπετε, δεν μπορεί ό,τι κήρυγμα και να ακούσουμε, όσο και να διαβάσουμε την Αγία Γραφή, δεν μπορεί να μας αποκαλυφθεί κάτι, να μας ανοίξει κάτι, αν δεν μας το ανοίξει ο ίδιος ο συγγραφέας. Αμήν. Ότι όταν διαβάζεις την Αγία Γραφή, ο συγγραφέας είναι δίπλα σου. Αμήν. Για ποιο λόγο? Εάν τον αγαπάς και ζητάς την αλήθεια, όχι να ζήσεις μέσα στην πλάνη σου και μέσα στο σκοτάδι σου, τότε ο Κύριος θα σου αποκαλύψει την αλήθεια. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Κύριος άνοιξε την αλήθεια στον Πέτρο και του λέει, «Κοίτα Πέτρο, σάρκα και αίμα δεν σου το άνοιξε αυτό. Δεν σου το αποκάλυψε αυτό. Αλλά ο ουράνιος πατέρας». Και του λέει τώρα, προφητικά, και μπορούμε να πούμε ότι ο λόγος και σήμερα είναι προφητικός. Αμήν. Κάθε λόγος που βγαίνει μέσα από την Αγία Γραφή είναι προφητικός λόγος. Ζούμε κι εμείς και επιδιώκουμε οι προφητείες, όπως ο Ιησούς επιδίωκε οι προφητείες στο πρόσωπό του να εκπληρωθούν, και εμείς επιδιώκουμε οι προφητείες που είναι για την Εκκλησία, για σένα, για μένα, για να εκπληρώσουμε σήμερα σε αυτή τη γενιά. Θέλουμε να εκπληρωθούμε, θέλουμε να μπορέσουμε κι εμείς να πετύχουμε τις επαγγελίες μέσα στη δικιά μας γενιά. Αμήν. Και του λέει, «Και εγώ δεν συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και πύλε άδου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής». Λέει, επάνω σε αυτή την πέτρα, και θα δούμε τι εννοεί ο Κύριος, «θα χτίσω εγώ την εκκλησία μου». Και ξέρετε κάτι, η εκκλησία του Κυρίου δεν πρόκειται να κατεσχυνθεί. Δεν πρόκειται ποτέ να την υπερισχύσει κάτι. Υπάρχει εδώ και 2000 χρόνια. Αμήν. Ξεκίνησε με τον Ιησού Χριστό. Αυτός ήταν η πέτρα. Αυτός είναι ο βράχος. Επάνω σε αυτόν κτίστηκε. Συνέχισε με τον Παύλο, τον Πέτρο, τον Ιωάννη. Συνέχισε με άλλους Αγίους. Πέρασε δύσκολες καταστάσεις. Αλλά είναι εδώ και υπάρχει. Είναι ζωντανός ο λόγος του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να μας βγάλει μέσα από φόβους, μέσα από δυσκολίες, μέσα από πράγματα που φέρνει ο εχθρός για να μας επηρεάσει. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου αυτό που είπαμε και, ότι ναι, μπορεί ο διάβολος να σου δακάσει τη φτέρνα. Μπορεί. Μπορεί. Το θέμα είναι τι θα κάνεις εσύ εκείνη την ώρα. Θα κάθεσαι και θα ασχολείσαι με τη φτέρνα σου? Ή θα σηκώσεις το πόδι καθώς είναι γεγραμμένο και θα το συντρίψεις? Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Ή θα κλαις την πτέρνα σου επειδή σε δάγκασε ο όφης, επειδή σε πείραξε ο εχθρός, ή θα ξέρεις ότι έχεις εξουσία να συντρίψεις το κεφάλι του εχθρού. Γιατί μας την έχει δώσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Λέει ότι θα κτίσω την εκκλησία μου επάνω σε αυτή τη ζωντανή αποκάλυψη, σε αυτή τη ζωντανή πέτρα της πίστης, και δεν θα μπορέσει να ισχύσει καμία πύλη το άδει. Αμήν. Και μετά συνεχίζει και λέει, «Και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι εάν δέσεις επί της γης θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής, και ό,τι αν λύσεις επί της γης θέλει είστε λελειμμένο εν της ουρανής». Εδώ ο Κύριος μας δίνει εξουσία. Τι σημαίνει να σου δώσει τα κλειδιά ο Κύριος? Και μάλιστα μιλάει σε πληθυντικό. Δεν μιλάει το κλειδί. Θα μιλήσουμε και για τον ενικό αριθμό. Λέει, θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Τα θέλουμε, αδερφοί? Ο Κύριος θέλει να μας τα δώσει. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μας δώσει εξουσία. Τι είναι λοιπόν ο Ιησούς για σένα? Εάν ρωτούσαμε τη Μαρία, τι θα έλεγε για τον Ιησού? Παράτησε τα πάντα και προθυμοποιήθηκε να παρατήσει τις μέρημνες, τις ασχολίες της, τα προβλήματά της εκείνη την ώρα και να πάει να καθίσει στα πόδια του Κυρίου. Τι έβλεπε μπροστά της? Ποιον έβλεπε μπροστά της? Τον Κύριό της. Ήξερε ότι τα λόγια του ήταν λόγια ζωής αιωνίου. Τα λόγια του Κυρίου είχαν δύναμη. Αμήν. Μπορούσε να επηρεάσει τη ζωή της, τη ψυχή της, μέσα στην αιωνιότητα. Η Μάρθα πώς μπορεί να τον έβλεπε, αφού δεν είχε στόχο? Κάθε λέξη άστοχη. Α, τι θα κάνω τώρα, τη σαλάτα. Ναι, μια καρέκλα. Πόσοι είναι μαζεμένοι, πόσοι θα έρθουνε? Μπροστά της είχε τον Κύριο, που τα λόγια του ήταν λόγια ζωής αιωνίου και ασχολούνταν με πράγματα που ήταν για τον Κύριο. Τι ήταν? Σκεφτόταν άραγε ο Κύριος τι θα φάει? Τον ενδιάφερε τον Κύριο αν θα φάει σαλάτα, αν θα του κάνουν παϊδάκια, αν θα του φέρουν όμορφες πατάτες, τηγανιτές και τα λοιπά? Αυτά τον ενδιάφεραν? Ο στόχος του αυτός ήταν? Ή μήπως ο στόχος ο δικός μας όταν κάνουμε αγάπη αυτός είναι? Αντί να είμαστε πιο ενωμένοι, βλέπουμε το σαρκικό μέρος, για βλέπουμε το πνευματικό μέρος. Ξέρετε, μερικοί βλέπουν το σαρκικό μέρος της αγάπης. Δεν ερχόμαστε για να φάμε. Ερχόμαστε για να έρθουμε σε περισσότερο ενότητα αναμεταξύ μας. Να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να δούμε ανθρώπους που δεν τους βλέπουμε κάθε μέρα. Πρέπει να μάθουμε να καταλαβαίνουμε το πνευματικό από το σαρκικό κομμάτι. Ο Κύριος ποθεί να μας δώσει εξουσία, να μας δώσει τα κλειδιά των ουρανών. Των ουρανών. Στον πληθυντικό. Μπορεί να μας τα δώσει ο Κύριος? Μπορεί. Για να τα δώσει κάποιος πρέπει να τα έχει. Κάθε φορά έρχονται, τώρα που αλλάζουμε και κλειδαριά που είχε χαλάσει κλειδαριά, έρχονται τα αδέρφια και μου λένε, αδερφέ, αν θα μου δώσει και εμένα ένα κλειδί της αίθουσας. Εάν δεν έχω, πώς θα σου δώσω? Πρέπει να έχω. Αμήν. Πρέπει λοιπόν να είναι κάτι δικό μας, πρέπει να έχουμε εξουσία πάνω σε αυτό για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε εξουσία. Και ο Ιησούς λέει ότι μπορεί να μας δώσει τα κλειδιά. Θέλει να μας δώσει τα κλειδιά. Σε ποιους θα τα δώσει? Σε αυτούς που νομίζουν τον Ιησού ότι τον θέλουν για τον α ή β λόγο. Ξέρεις, για προσωπικούς λόγους. Διάβασε ένα παρεμφερή εδάφιο με αυτά που κηρύττω, που λέει, εσείς δεν πρέπει να μεριμνάτε το τι θα φάτε, το τι θα πιείτε. Δεν θέλει ο Κύριος να έχουμε μέριμνα μέσα μας. Γιατί μας ξεχωρίζει εσείς και οι άλλοι? Κάποιοι αν πάνε στην προσευχή τους, τι ζητάνε? Ε? Κύριε, να πάει καλά η επιχείρησή μου, να πάει το ένα, να πάει το άλλο, να πάει αυτό. Να γίνει εκείνο σε μένα, να γίνει. Και μέσα σε όλο αυτό η Βασιλεία των Ουρανών τι κάνει? Λείπει. Ο Κύριος σου λέει, ζήτα πρώτα τη Βασιλεία μου. Ζήτα πρώτα τη Βασιλεία μου. Χρειάζεται περισσότερο να έχουμε τη Βασιλεία του Κυρίου παρά όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ο Κύριος τι θα μας τα κάνει? Θα τα προσθέσει. Σε άφησε ποτέ να έχεις έλλειψη στην υγεία σου? Τον εξήτησες ποτέ τον Κύριο μόλις σου την καρδιά? Είσαι μέσα στην παρουσία του και ο Κύριος δεν σε έχει θεραπεύσει? Ξέρετε πόσες φορές έχω έρθει χάλια εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να έρθω, πρέπει να κηρύξω και όλα φεύγουν εκείνη την ώρα. Γιατί? Πώς γίνεται αυτό? Καμιά φορά θέλω να τεμπελιάσω και μένω σπίτι. Αλλά ξέρω ότι αν έρθω εδώ είναι ο Κύριος. Αμήν. Είναι ο Κύριος. Το ότι ψάλλουμε είναι ο Κύριος ο θεραπεύων μας, είναι ο Κύριος ο ελευθερώνων μας, είναι ο Κύριος που μας προμηθεύει. Αυτό είναι πραγματικότητα, είναι η ζωή μας. Και το έχω δει το χέρι του κατά κόρον μες στη ζωή μου. Έχω παρατήσει τα πάντα. Και ο Κύριος δεν με έχει αφήσει. Ούτε εμένα ούτε τα παιδιά μου. Αμήν. Γιατί είναι αυτός. Πρώτα απ' όλα να δούμε την πέτρα. Μας λέει ο Κύριος για μας. Κοιτάξτε τη γνώμη που έχει για μας ο Κύριος. Λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Ποιος νιώθει αλάτι? Ποιος νιώθει αλάτι? Λέει μέσα ο Κύριος, εσείς είστε το αλάτι της γης. Είστε ό,τι δίνει γεύση στη γη, ό,τι υπάρχει όμορφο στη γη και δίνει νοστιμιά, είστε εσείς. Στους μαθητές το λέει ο Κύριος. Εσείς είστε αυτό το αλάτι που έβαλε ο Ελισέ στο καινούριο αυτό σκεύος, για να το ρίξεις τα ύδατα και να θεραπευτούν. Εσείς είστε. Πρέπει να πάρουμε απόφαση, να αφήσουμε την αναποφασιστικότητα. Αμήν. Πρέπει να πάρουμε απόφαση, να αφήσουμε την αναποφασιστικότητα. Θα κάνεις ένα βήμα στον Κύριο και ο Κύριος θα κάνει 10 σε σένα. Θα ανοίξεις την καρδιά σου και ο Κύριος θα σε αγκαλιάσει κατευθείαν. Τελείωσε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μας περιμένει ο Κύριος. Γι' αυτό μιλάει και λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Εάν χάσετε την αλμύρα σας, τι μένεις πλέον στο αλάτι, λέει, παρά να το πετάξω, λέει, στους δρόμους και να καταπατηθεί από τους ανθρώπους. Εάν χάσουμε την αλμύρα μας, ο διάβολος θα μας καταπατήσει. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Μιλάει παρακάτω ο Κύριος και όλα αυτά τα λέει στην επιόρους ομιλία. Ο Κύριος, βλέπετε, δεν είναι... Άμα βλέπεις τις ταινίες του Χόλικου, δεν έχεις μπερδευτεί για τον Κύριο. Η επιόρους ομιλία που λέει δεν ήταν κόσμος μπροστά. Ο Κύριος πήγε στους μαθητές του, λέει. Τους μάζεψε γύρω του και άρχισε και τους λέει αυτά τα λόγια. Και μετά άρχισε και τους λέει αυτά. Σεις είστε το αλάτι της γης. Σεις είστε το φως του κόσμου. Ποιος νιώθει φως? Ποιος νιώθει φως? Ποιος νιώθει ότι, ξέρεις κάτι, χρειάζομαι, όταν έχει κάποιος ένα πρόβλημα, θα έρθει δίπλα μου και θα μου πει, έλα Ηλία, έλα Δέσποινα, έλα Γιώργο, έλα Χρήστο, έλα Πέτρο, έλα Κυριάκο. Μέσα στο σκοτάδι ξεχωρίζω? Για είμαι σύμμορφος με τον κόσμο? Είμαι ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Και εφόσον είμαι ανάμεσα σε δύο φρονήματα, άρα τι είμαι? Σκότος. Έχω μίσος, έχω φθόνο, δεν μπορώ να συγχωρέσω τον σύζυγό μου, δεν μπορώ να συγχωρέσω τη γυναίκα μου, δεν μπορώ να συγχωρέσω για αυτά που μου κάναν. Και πώς απαιτώ εγώ συγχώρεση? Ξέρεις ποιος είναι ο Κύριος? Τι είναι ο Κύριος για σένα? Σε συγχώρεσε? Πόσες φορές σε συγχώρεσε? Πόσες φορές πρέπει να συγχωρούμε? Άρα ο Κύριος περιμένει εμείς να είμαστε κάτι ξεχωριστό. Όπου και αν είμαστε, στη δουλειά μας πρέπει να είμαστε κάτι ξεχωριστό. Πρέπει να ξεχωρίζουμε. Πρέπει να λένε, κοίτα αυτός ο άνθρωπος ξεχωρίζει. Και εγώ προσπαθώ. Αμήν. Δεν κηρύττω για σας. Ο Κύριος κηρύττει και για μένα. Ο Κύριος κηρύττει για μας. Αμήν. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε το φως του κόσμου. Ο Κύριος έτσι μας βλέπει. Γι' αυτό λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Τότε και οι μαθητές δεν ήταν έτοιμοι που τους έλεγε. Αλλά ο Κύριος τα έλεγε με προφητικό λόγο, βλέποντας πώς θα καταντήσει ο Πέτρος, πώς θα καταντήσει ο Ιωάννης. Πού θα φτάσει ο Πέτρος, πού θα φτάσει ο Ιωάννης. Και ο Κύριος αυτά τα λέει και σε εμάς σήμερα, γιατί ξέρει πού μπορούμε να φτάσουμε. Από εμάς εξαρτάται. Από την αποφασιστικότητά μας. Από το να αποσύρουμε τη διγνωμία μας. Από τη μια μας τραβάει ο κόσμος και από τη μια μας τραβάει ο Κύριος. Πρέπει να διαλέξουμε πόλο, Πρέπει να διαλέξουμε ένα πόλο. Και τελειώνοντας ο Κύριος στους μακαρισμούς, εκείνο το κεφάλαιο, στο 33 εδάφιο, τι λέει? Λέει, είναι νομίζω το 5 κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο και το 33 εδάφιο, νομίζω το τελευταίο εδάφιο. Και λέει, έστε λοιπόν σεις, τι να είμαστε εμείς. Δεν μιλάει ο Κύριος για τους άλλους. Οι άλλοι δεν το γνωρίζουν τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος μας ρωτάει, εσείς τι γνώμη έχετε για μένα. Ξέρεις Κύριε, έχω μία γνώμη. Ότι ναι, εγώ είμαι ατελής, είμαι αδύναμος, αλλά εσύ μπορείς να με τελειοποιήσεις. Αμήν. Εσύ μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εάν εσύ μου λες να γίνω τέλειος, άρα δεν είναι παραμύθι. Δεν είναι παραμυθάς ο Ιησούς. Ο Ιησούς μου λέει στην πραγματικότητα και λέει να γίνεις εσύ τέλειος, όχι ο διπλανός σου. Εγώ είμαι τέλειος. Από τη στιγμή που το λες αυτό, φίλε μου, είσαι ο πιο ατελής εδώ μέσα. Αμήν. Είσαι ο πιο ατελής. Γίνεστε λοιπόν τέλειοι. Πώς να γίνουμε τέλειοι? Ποιο είναι το πρότυπό μας? Ποιο είναι το πρότυπό σου της τελειότητας? Καθώς λέει ο πατήρ σας, είναι τέλειος. Βλέπετε, ο Ιησούς είχε ένα πρότυπο. Ήξερε τι ήταν ο πατέρας. Ήξερε τι ήταν ο Θεός. Ήξερε τι είναι ο Θεός. Ήξερε τι περίμενε ο Θεός από αυτόν. Άφησε επιμέρους τα κοσμικά, τις μέρημνες, την εικόνα του για τους ανθρώπους. Δεν τον ενδιάφερε εικόνα του, τον ενδιάφερε εικόνα του για αυτούς που ήθελαν να πιστέψουν, που ήθελαν να δουν. Δεν μπορούσε να αρέσει ο Κύριος στους τυφλούς πνευματικά. Δεν μπορούσε ο Κύριος να αρέσει σε αυτούς που δικαίωναν τον εαυτό τους. Γι' αυτό άλλωστε και τι κάνανε? Το σταυρώσανε. Όμως ήθελε να αρέσει σε ποιον? Σε αυτόν που τον έπαιμψε. Αμήν. Οπότε η δικιά μας απόφαση είναι ότι πρέπει να αρέσουμε σε αυτόν που μας έστειλε. Αμήν. Λέει λοιπόν στην Αλφα Πέτρου, στο 2 κεφάλαιο, και διαβάζω από το 3 διαβάζω. Επειδή εγεύθητε το αγαθός ο Κύριος. Τι είναι ο Κύριος? Τι είναι για σένα ο Κύριος? Έχεις γευθεί ότι ο Κύριος είναι αγαθός? Εάν εγεύθηκες ότι ο Κύριος είναι αγαθός μου στη ζωή σου, λέει, εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθο ζώντα. Πώς τον βλέπει ο Πέτρος που του είπε ότι σε αυτόν το λίθο θα στήσω εγώ την εκκλησία μου? Δεν κάνει τον εαυτό του λίθο. Ποιος λέει ότι είναι το θεμέλιο εδώ? Προσερχόμαστε, λέει, σε έναν λίθο που είναι ζωντανό από τους ανθρώπους αποδοκιμασμένο. Οι ανθρώποι τον αποδοκιμάσανε, τον σταυρώσανε. Δεν τους άρεσε η διδασκαλία, δεν ταιριάζει με τα δικά τους γούστα. Τα δικά τους γούστα είναι κάπως διαφορετικά. Ο γάμος μας να είναι μοναδικός. Μετά στα μπουζούκια, μετά από εδώ, δύο πόρτες έχει ζωή, άνοιξα μια και μπήκα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο Θεός πότε, πού? Τον έχουνε, τον Θεό τι τον έχουνε κάνει? Τον έχουνε αποδοκιμάσει, τον έχουνε βάλει στην άκρη. Και μόλις πάθουν τίποτα, τι λένε? Μα δεν είναι έτσι με τον Θεό. Οι ανθρώποι τον αποδοκιμάσαν τον Κύριο. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Λέει να προσέρθουμε σε αυτό το λίθο. Να πάμε. Άφησε λοιπόν την αναποφασιστικότητα και πήγαινε σε αυτό το λίθο. Αμήν. Πήγαινε σε αυτό το λίθο. Και λέει, όσοι λίθο ζώντα επομένου των ανθρώπων αποδοκιμασμένο, παράδε το Θεό εκλεκτό και έντιμο λίθο. Και λέει τώρα, και εσύ σαν πέτρες, σαν λίθοι, ζώντες, ποιοι εμείς? Η εκκλησία του. Αμήν. Δεν μιλάει ο Κύριος για τον κόσμο μέσα από τον Πέτρο. Λέει ότι ο κόσμος τον αποδοκίμασε, τελείωσε. Αλλά λέει εσείς να προσέρθετε στον Κύριο. Έλα, σε ζητάει. Θέλει να πάρεις ένα καινούριο κινητό. Να έχεις επικοινωνία μαζί του, να έχεις προσευχή. Να βάζεις τη ζωή σου μπροστά και να λες, Κύριε, σ' αρέσει αυτό που κάνω? Ποιο είναι το θέλημά σου? Και λέει ότι σε αυτόν τον λίθο, λέει, μαζευόμαστε σαν ζώντες εμείς, ζωντανοί πνευματικά, και εσείς ως λίθοι ζώντες, όχι νεκροί. Ο Κύριος είπε άστε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς. Εσείς ελάτε σε μένα. Και λέει εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιο. Κοιτάξτε πώς μας βλέπει ο Κύριος, ότι οικοδομούμε έναν πνευματικό ναό του Κυρίου. Και όλοι μέσα σε αυτό το πνευματικό ναό είμαστε, λέει, το ιερατείο του, το Άγιο, για να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευπρόσδεκτους στον Θεό δια Ιησού Χριστού. Και λέει δια τούτο και προέρχεται εν τη γραφή, ιδού θέτω εν Σιών λίθο ακρογωνιαίο εκλεκτό έντιμο, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατασκηνθεί. Αμήν. Πιστεύεις στον Κύριο μόλις σου την καρδιά? Όταν όλα είναι καλά μέσα στη ζωή μας, είναι ωραίο, πιστεύουμε. Όταν όμως ταράσεται κάτι μέσα στη ζωή μας, όταν έρχεται μια περίοδος δοκιμασίας, όταν υποτίθεται ότι χάνουμε έναν αγώνα, πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι εκεί? Ότι ο Κύριος είναι η δύναμή σου? Ότι ο Κύριος θα σε ελευθερώσει? Ότι ο Κύριος θα σε παρηγορήσει? Ότι ο Κύριος θα σε δυναμώσει και θα σε βγάλει πιο δυνατό μέσα από αυτό? Τα πιστεύεις? Για υπάρχει μια διγνωμία μέσα στη ψυχή μου. Αν υπάρχει διγνωμία, αυτό με καθιστά τι? Αργό. Δεν μπορώ να τρέξω. Είναι σαν να κάνω δύο βήματα μπροστά και πόσα πίσω, ανάλογα την διγνωμία μου, ανάλογα το επίπεδο της δυσκολίας που περνάω. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να έχουμε κοινωνία μαζί με τον Κύριο. Εάν πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι ζωντανός, τότε πιστεύεις ότι όταν θα πας στην προσευχή, τι θα κάνει ο Κύριος? Θα σε ακούσει. Αμήν. Είναι αδύνατο να μην σε ακούσει. Βέβαια, καμιά φορά στεναχωριόμαστε, γιατί λέμε δεν μας ακούει, γιατί δεν το κάνει αυτό. Μα δεν θα κάνει το θέλημά σου. Θα κάνει το θέλημά του. Γιατί το θέλημά του είναι καλό για σένα. Αμήν. Το θέλημά του είναι το καλύτερο για σένα. Γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνουμε σαν τα παιδάκια. Η Λυδία μπορεί να στεναχωριέται άμα δεν της δώσω την έκπληξη, το γλυκό της. Και μπορεί να θέλει και 10 εκπλήξεις μέσα στη μέρα. Δεν είναι το καλό της όμως αυτό. Μπορεί να την αφήσω να κλάψει, ή να την αφήσει για γιατί να κλάψει, επειδή δεν της δίνει αυτό που θέλει, γιατί δεν πρέπει να της το δώσω. Αμήν. Το κάνουν αυτό οι μητέρες? Το κάνουν. Εάν το κάνουμε εμείς, πόσο μάλλον ο ουράνιος πατέρα μας, που βλέπει τα αιώνια και βλέπει ότι πολλές φορές ζητάμε πράγματα που δεν μας οφείλουν, να μην σου δώσει αυτό. Εσύ πρέπει να τον εμπιστευτείς, να τον αγαπήσεις. Είμαστε αδερφοί στη Σιόν του, την πνευματική Σιόν, Και λέει και εις εσάς, και εις εσάς, σε εμάς, ποιους εμάς? Είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο. Ο Απόστολος Πέτρος το λέει στην εκκλησία τότε. Είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο, είμαστε. Από εμάς εξαρτάται εάν μείνουμε ή αν φύγουμε. Και λέει εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος τον οποίον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλους, ήτινες προσκόπτους εις τον λόγο, όντες απειθείς εις τον οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απειθείς στον λόγο. Τους λέει ο λόγος αυτό? Όχι. Μα δεν το βλέπουμε σωστά. Κάποια πράγματα, αν μας συμφέρουν, τα βλέπουμε όπως θέλουμε. Εάν δεν μας συμφέρουν, όχι, είναι το συμφέρον μου, το δω διαφορετικά. Γι' αυτό και ο Κύριος έθεσε μέσα στην εκκλησία τι? Υπεύθυνους. Έθεσε ποιμένες, έθεσε απόστολους, έθεσε δάσκαλους. Λέει στην Β' Πέτρου, πάμε λίγο στην Β' Πέτρου. Πάμε παρακάτω να δούμε στον Πέτρο που του είπε ότι εσύ είσαι, σε σένα υποτίθεται ότι θα χτίσω την εκκλησία μου. Μιλάει εδώ τώρα για όλο αυτό το σαρκικό φρόνημα και μας λέει ότι έρχεται η κρίση του Θεού, έρχεται η κρίση του Κυρίου. Λέει, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, θα έρθει λέει ο Κύριος σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, και λέει στο 11, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, όλα αυτά που βλέπουμε το φυσικό μας μάτι κάποια στιγμή.

Και λέει στο 17, «Σεις λοιπόν αγαπητοί προγνωρίζοντες ταύτα», μας έδωσε ο Κύριος να προγνωρίσουμε πράγματα, «φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από το στηριγμό σας». Αμήν. Είμαστε ένας ξεχωριστός λαός για τον Κύριο. Φτάνει να το πιστέψεις. Να φύγεις μέσα από την αναποφασιστικότητα και να μπεις μέσα στη στερεή απόφαση που πήρε και ο Κύριος όταν ήρθε η ώρα για να θυσιαστεί. Και λέει να μην παρασυρθούμε. Αμήν. Μέσα στην ανομία και στην πλάνη των ανώμων και χάσουμε το στηριγμό μας που είναι ο λόγος του Κυρίου, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και λέει αυξάνεστε δε στη χάρη ή στη γνώση του Κυρίου μόνο και σωτήρος Ιησού Χριστού εις αυτόν έστω η δόξα και η νύν και εις ημέρα αιώνος. Αμήν. Πάμε στο τρίτο μέρος να δούμε για τα κλειδιά. Λέει ότι θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Υπάρχουν λοιπόν κλειδιά που μας δίνει ο Κύριος που έχουν να κάνουν με εξουσία που έχει να κάνει εδώ. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε πάλι τη διδασκαλία με τους ουρανούς. Άλλοι λένε για 7 ουρανούς και 45 ουρανούς. Ο λόγος του Κυρίου δείχνει 3 ουρανούς. Ο ένας έχει να κάνει με τη σφαίρα της γης, ο άλλος έχει να κάνει με το μεσουράνημα. Είναι πνευματικές σφαίρες αυτές, που εκεί πέρα είναι και ο διάβολος, έχει πάρει την εξουσία που έχει η Εκκλησία, και η μια είναι η παρουσία του Κυρίου. Αυτή είναι η ουρανή. Και μας λέει ο Κύριος ότι θα μας δώσει την εξουσία των ουρανών. Δηλαδή η προσευχή σου θα έχει εξουσία και δύναμη πού? Πού θα έχει? Πού θα έχει? Επάνω στη γη, επάνω στο μεσουράνημα και θα ακούγεται μέχρι τον ουρανό. Αμήν. Γι' αυτό του λέει του Πέτρου ότι ό,τι και αν ζητήσεις θα σου δώσω. Ό,τι και αν ανοίξεις θα το ανοίξω. Ό,τι και αν κλείσεις θα το κλείσω στους ουρανούς. Δηλαδή ο Κύριος λέει στην εκκλησία του, λέει στον Πέτρο, λέει σε αυτούς που έχουν αποκάλυψη το τι είναι ο Κύριος, και ζητάω να έχουμε βαθιά αποκάλυψη, και αυτή φαίνεται όταν περνάμε δυσκολίες και προβλήματα. Όταν ξέρεις τι είναι ο Κύριος, ο Θεός σου δίνει αυτή την εξουσία, τη δύναμη να κινείς τους αγγέλους του. Αμήν. Προσεύχεσαι, περνάει η προσευχή σου, σπάει το μεσουράνημα, σπάει την εξουσία του εχθρού, φτάνει μέχρι τον ουρανό. Και ο Κύριος μπορεί να κινήσει τις ουράνιες δυνάμεις του. Λέει κύκλο το φοβουμένο το Θεό υπάρχουν άγγελοι. Και ξέρετε αυτοί οι άγγελοι θέλουν να τους βάλουμε σε τι? Σε κίνηση. Κάποιοι άγγελοι έχουν, τι να πω, έχουν σκουριάσει. Περιμένουν να μπουν μέσα σε κίνηση. Περιμένουν να δουν τα παιδιά του Θεού να διατάζουν. Γι' αυτό ο Κύριος λέει θα σου δώσω εξουσία, θα σου δώσω τα κλειδιά να ανοίγεις τους ουρανούς. Ξέρετε ο ουρανός για πολλούς τι είναι? Κλειστός. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι ο ουρανός είναι κλειστός? Δεν σ' ακούει ο Θεός. Εάν δεν το γνωρίζεις, πώς θα σ' ακούσει? Εάν δεν ξέρεις ότι στο πρόβλημά σου εκεί είναι κυρίαρχος, είναι δυνατός, μπορεί τα πάντα να τα κάνει. Εάν το μικραίνουμε τον Κύριο, στο μεσουράνημα έχει εξουσία ο διάβολος. Φτάνει η προσευχή σου μέχρι εκεί, την ακούει ο διάβολος και λέει του Θεού, μα τι λέει αυτός? Αυτός δεν πιστεύει σε σένα. Κοίτα η προσευχή του πως είναι. Έχουμε εξουσία, αδερφοί. Μας την έχει δώσει ο Κύριος. Μας την έχει δώσει. Είναι σαν να σου έχει δώσει τα κλειδιά. Πάτα! Να τα κλειδιά! Στα δίνω τα κλειδιά! Και τι κάνεις με αυτά τα κλειδιά? Να ανοίξω άραγε ή να μην ανοίξω? Να μπω? Και αν με δει ο Θεός έτσι όπως είμαι, βρώμικος, ακάθαρτος, τι θα γίνει? Μας έχει δώσει την εξουσία, γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ο ελασμός μας. Θα μας σκεπάσει. Θα μπούμε μέσα στην παρουσία του με το αίμα του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πρέπει πρώτα

0: σαν αρχιερέας, όπως κάνουν οι αρχιερείς, έπρεπε τι να κάνουνε, να κάνουν πρώτα προσευχή για τους ίδιους. Να καθαριστούν οι ίδιοι, να κάνουν θυσία και με το αίμα του τράγου, του αμνού, από τα βόδια, να καθαριστούν για να μπορούν να μπουν μέσα στα Άγια των Αγίων. Εάν ο ιερέας δεν ήταν, ο αρχιερέας δεν ήταν καθαρός για να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων, το πνεύμα του Κυρίου τον πάταζε. Δεν μπορούσε να βγει ζωντανός ο άνθρωπος. Οι Ιουδαίοι τους είχαν δεμένους με ένα σκηνί και γύρω γύρω από τα ημάτια τους είχαν καμπανάκια. Και όταν μπαίνανε μέσα στα Άγια των Αγίων, ακούγανε αυτό το θόρυβο με τα καμπανάκια. Αν σταματούσε αυτός ο θόρυβος, ήταν ύποπτη κατάσταση. Περιμέναν λίγο, περιμέναν, δεν τα ακούγανε και τον τραβούσαν με το σκηνάκι έξω. Δεν μπορούσε να μπει μέσα κάποιος στα Άγια των Αγίων. Και τώρα ο Κύριος μας άνοιξε αυτή την οδό. Μας την άνοιξε. Μας έχει δώσει εξουσία σε μας που δεκτήκαμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, όπως λέει και ο Ιωάννης, γιατί ο Ιησούς μας έλουσε. Άρα δεν μπορούμε να μπούμε εάν δεν επικαλεστούμε το αίμα του. Όμως ξέρουμε τι είναι ο Κύριος για μας. Αμήν. Μπορούμε να μπούμε γιατί ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο ελασμός μας. Μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων γιατί ξέρουμε ότι μπαίνουμε μόνο με χάρη και έλεος. Εάν πας να μπεις γιατί νομίζεις ότι είσαι Άγιος, θα σταματήσουν τα καμπανάκια χτυπάνε. Αμήν. Μας έχει δώσει ο Κύριος τα κλειδιά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο και 17 εδάφιο, βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού με στη δόξα του, έλε, και λέει στο 16, και είχε εν τη δεξιά αυτού χερί 7 αστέρας, και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία, δίστομος, οξία, και η όψη αυτού έλαμπε όσο ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Ο Ιωάννης, ο μαθητής τον οποίον ο Κύριος ηγάπα, που όταν ζούσε ο Κύριος, ο Ιωάννης τολμούσε να βάλει το κεφάλι του στο στήθος και να χτυπούσε τους χτύπους της καρδιάς του. Ξαφνικά βρίσκεται μέσα στην δόξα του Κυρίου και βλέπει τον Κύριο μέσα στη δόξα του. Και μόλις το βλέπει, τι γίνεται. Α, Κύριε, πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε, να ειδωθούμε. Θέλω πάλι να σε αγκαλιάσω, να ακούσω τους παλμούς της καρδιάς σου. Τον βλέπει και πέφτει πώς? Σαν νεκρός. Ξέρεις πόσο δυνατός είναι ο Κύριος που δεν είναι πλέον ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Είναι ο Ιησούς που είναι μέσα στην δόξα του. Ξέρεις τι θεοϋπηρετείς? Στα χέρια του είναι τα πάντα. Μπορεί να κάνει τα πάντα ο Κύριος. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αδύνατο για αυτόν. Δεν υπάρχει. Αυτό τον Κύριο λατρεύουμε. Αμήν. Αυτό τον Κύριο. Και λέει, και ό,τι είδον αυτόν έπεσα εις τους πόδας αυτού ως νεκρός, και επέθηκε την δεξιά αυτού χείρα επεμέ λέγον, μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ζών, και έγινα νεκρός, και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, και έχω τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Τι του λέει εδώ? Του λέει, έχω τα κλειδιά του άδη και του θανάτου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και χρησιμοποιεί, θαυμάζω που χρησιμοποιεί και την ελληνική μυθολογία εδώ ο Κύριος. Ο Άδης είναι η κατάσταση που πάει ο άνθρωπος εκεί προσωρινά, μέχρι να έρθει η τελική κρίση. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, μη φοβάστε από τον πρώτο θάνατο, αυτόν που έχει εξουσία να σας θανατώσει, να φοβάστε από το δεύτερο θάνατο. Και τι λέει ο Κύριος? Κοίταξε, είμαι ζωντανός. Πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι ζωντανός? Το πιστεύεις? Πιστεύεις ότι εκείνη την ώρα που προσεύχεσαι, όπου και να προσεύχεσαι, είναι από πάνω σου και σ' ακούει? Σ' ακούει αυτός ο ζωντανός Θεός. Αυτός ο ισχυρός Θεός σ' ακούει. Δεν μπορείς να το δεις, και δόξα τω Θεώ που δεν μπορούμε να το δούμε. Αμήν. Πρέπει να μας προετοιμάσει λίγο για να το δούμε, γιατί αν ο Ιωάννης έπαιζε νεκρός, εγώ δεν ξέρω αν θα ξανασηκωθώ. Και του λέει, ήμουν ζωντανός σαν άνθρωπος και έγινα νεκρός. Πέθανα. Και ειδού, τώρα είμαι ζωντανός. Δεν είμαι νεκρός, αναστήθηκα. Και έχω εξουσία επάνω στο θάνατο. Επάνω στον πρώτο και επάνω στον δεύτερο θάνατο. Δεν γίνεται, αδερφοί, τίποτα σε αυτή τη ζωή εάν δεν είναι το θέλημά του. Αμήν. Και αν ο Θεός θέλει, αποφασίσει, σε παρένθεση, να φύγω, κανένας γιατρός δεν πρόκειται να με σώσει. Αμήν. Και αν ο Κύριος θέλει να μείνω, κανένας δεν μπορεί να με θανατώσει. Πάει ο Κύριος μπροστά στον Πιλάτο και του λέει, δεν ξέρεις ότι στα χέρια μου είναι εξουσία να σε σκοτώσω και στα χέρια μου είναι εξουσία να σε ελευθερώσω? Μα τι μας λες, μωρέ? Σοβαρά? Έχεις τόση φοβερή εξουσία? Νομίζουμε, αδερφοί, ότι έχουν εξουσία οι ανθρώποι πάνω μας, εάν δεν τους έχει δοθεί. Από εμάς εξαρτάται να τους δίνετε δίκαια ή άδικα. Να μην. Από εμάς εξαρτάται εάν δίνουμε τόπο στον εχθρό, ή από εμάς εξαρτάται αν στεκόμαστε άγιοι και δεν μπορεί να βρει τόπο ο εχθρός. Γιατί, γιατί είναι δοσμένη η εξουσία αυτή στο Θεό. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Γυρίζει στον Πιλάτο και του λέει, δεν μπορείς εσύ εάν δεν σου έχει δοθεί από πάνω. Αμήν. Δεν γίνεται τίποτα. Και το υπενθυμίζει αυτό ο Κύριος σε μας μέσα από τον Ιωάννη. Σε μένα, λέει, δόθηκε. Να τα κλειδιά. Γιατί? Γιατί νίκησα το θάνατο. Φοβήθηκε ο Κύριος το θάνατο? Το φοβήθηκε? Όχι. Έγινε, λέει, πίκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Δεν φοβήθηκε. Η μόνη στιγμή που ο Κύριος, θα πούμε, διαμαρτυρήθηκε σε παρένθεση, ήταν όταν ένιωσε το πνεύμα του Κυρίου να τον εγκαταλείπει. Τόσο πολύ αγαπούσε τον Κύριο, πως δεν ήθελε ούτε μία στιγμή να νιώσει το πνεύμα του Κυρίου να λείπει από πάνω του. Εμείς έχουμε συνηθίσει να λείπει το πνεύμα του. Όταν όμως συνηθίσεις το πνεύμα του Κυρίου να είναι πάνω σου, θα είναι πολύ οδυνηρό να νιώθεις ότι φεύγει. Αμήν. Λέει στην Αποκάλυψη, στο 3 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, και προς τον άγγελο της εν Φιλαδέλφια εκκλησίας γράψουν, ταύτα λέγει ο Άγιος ο αληθινός, ο έχων το κλειδίο του Δαβίδ. Τώρα εδώ το κλειδί εδώ είναι σε ενικό αριθμό, δεν είναι τα κλειδιά, δεν είναι τα κλειδιά των ουρανών, δεν είναι τα κλειδιά, πώς να το πω, του θανάτου και του Άδη. Είναι ένα κλειδί. Και λέει, και πες στη Φιλαδέλφια, στην εκκλησία της Φιλαδέλφιας, και αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε στις μέρες μας, αυτά λέει ο Άγιος και αληθινός, που είναι τέλειος και θέλει και εμείς να είμαστε τέλειοι. Αυτός που έχει το κλειδί του Δαβίδ, όσης ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Κοιτάξτε τι λέει. Έχω το κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Της βασιλείας των ουρανών. Ο Δαβίδ τι ήτανε? Βασιλιάς. Ο αγαπητός. Μέσα από εκεί ήταν η βασιλεία του Κυρίου. Και λέει, έχω το κλειδί της βασιλείας του Δαβίδ. Αμήν. Και ανοίγω τη βασιλεία μου και την κλείνω. Κανένας δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία μου αν δεν το ανοίξω, και κανένας δεν μπορεί να φύγει από τη βασιλεία μου εάν εγώ δεν τον βγάλω, αν δεν του κλείσω την βασιλεία μου. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Λέει, ξέρω τα έργα σου. Και λέει, σου έθεσα θύρα ανεγμένη και κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το βλέπω έτσι. Γιατί? Γιατί έχεις μικρή δύναμη. Αλλά εφύλαξες και εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Μπορεί να έχεις μικρή δύναμη, μπορεί να είμαστε λίγοι. Παγκοσμίως να είμαστε λίγοι, δεν μιλάω για αυτή την εκκλησία. Αλλά έχει κάτι διαφορετικό η εκκλησία του Κυρίου. Φυλάει το λόγο του. Αμήν. Ξέρει το λόγο του. Γνωρίζει τον Κύριο. Μένει σαν τη Μαρία στα πόδια του Κυρίου. Και λέει, εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δύο πράγματα. Ο Κύριος μας ζητάει στις μέρες μας να φυλάξουμε το λόγο του. Να σταθούμε για το λόγο του. Να γίνουμε μάρτυρες για το λόγο του. Να μην αρνηθούμε το όνομά του. Ποιοι? Ο κόσμος έξω, για εμείς. Σείς είστε το αλάτι της γης. Σείς είστε το φως του κόσμου. Αμήν. Και λέει για τη θύρα. Θέλω να την επισημάνουμε λίγο. Λέει, ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ανοιγμένη. Και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει αυτή. Είναι η θύρα, είναι ανοιχτή. Αμήν. Και λέει, ιδού θέλω κάμει εκ της συναγωγής τους αυτά να έτεινες λέγουσι αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμει αυτούς να έρθωσι και να προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Ή θα είμαστε Ιουδαίοι πνευματικά ή δεν θα είμαστε. Αμήν. Δεν μπορούμε να είμαστε σε δύο μέρη. Λέει ότι είναι Ιουδαίος. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Λέει αυτός που είναι Ιουδαίος είναι. Πού είναι Ιουδαίος? Εν το κρυπτό. Εκεί που δεν τον βλέπει κανένας, τον βλέπει ποιος? Ο Κύριος. Εκεί που έχεις κοινωνία μαζί με τον Θεό. Είσαι εσύ και αυτός είναι ο προσωπικός σου σωτήρας. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας. Θέλει να το ξεχωρίσουμε. Και τι λέει? Επειδή εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω. Εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλη για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Λέει, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, εγώ τι θα κάνω? Θα σε φυλάξω. Για αυτή την κρίση που έρχεται επάνω σε όλη τη γη για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Σήμερα υπάρχει μια τρέλα, λόξα. Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Να φύγουν από εκεί για να βρουν μια άλλη ζωή. Να φύγουν από την Αμερική για να βρουν μια άλλη ζωή. Να φύγουν από το άλλο μέρος, από τη Γαλλία, να βρουν μια καλύτερη ζωή. Γύρισε όλο τον πλανήτη να βρεις μια καλύτερη ζωή. Πρέπει να ξέρεις όμως κάτι. Η καλύτερη ζωή είναι μέσα στη δόξα του. Θα έρθει, λέει ο Κύριος, να δοκιμάσει ολόκληρη τη γη. Ολόκληρη τη γη θα τη δοκιμάσει. Δεν θα δοκιμάσει την Ελλάδα επειδή ο κυβερνήτης της είναι ανάξιος. Θα δοκιμάσει όλη τη γη. Και λέει, εσένα, εμένα, θα μας φυλάξει. Εκ της ώρας. Πώς θα μας φυλάξει? Στο είπε ο Κύριος πιο πριν. Έχω μια θύρα για σένα που είναι ανοιγμένη. Ξέρετε ότι η θύρα αυτή για να πάμε στον ουρανό είναι ανοιγμένη. Κανένας δεν μπορεί να μας την κλείσει. Αμήν. Είναι ανοιχτή. Κανένας δεν μπορεί να κλείσει αυτή τη θύρα. Την έχει ανοίξει ο Κύριος για να περάσει ο λαός του και να εισέρθει μέσα στη βασιλεία του. Θα περάσουμε, αδερφοί, από αυτή τη θύρα? Στενή, λέει, είναι όδος. Τεθλιμμένη. Λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν και πιο λίγοι είναι αυτοί που την ακολουθούν. Τελειώνοντας, πάμε στο τελευταίο μέρος. Λέει στον Τίτο, τρία κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο και το πέντε δάφιο. Από το τρία διαβάζω. Διότι είμεθα ποτέ και εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, πώς βλέπει ο Κύριος τον κόσμο? Μέσα στην ανοησία του, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες στις διαφόρους επιθυμίας και ειδονάς, ζώντες μέσα στην κακία, μέσα στο φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλά όταν εφανερώθηκε η Χριστότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρου ημών Θεού, ουχή εξ έργων δικαιοσύνη τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε εμάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Λέει, ζούσαμε μέσα στον κόσμο, πλανούσαμε και ήμασταν και εμείς μες στην πλάνη. Υπηρετούσαμε κάθε μας επιθυμία, κάθε μας ειδονή, είχαμε φθόνους, είχαμε κακίες, αλλά φανερώθηκε κάποια στιγμή σε εμάς η Χριστότητα του Θεού, η χρησιμότητα του Θεού. Έχεις δει πόσο χρήσιμος είναι ο Θεός για σένα, ώστε να φύγεις μέσα από την ανοησία αυτή της πλάνης? Να φύγεις κάτω από τις επιθυμίες σου. Έχω μια επιθυμία. Διαβάζεις τώρα σε κάτι έτσι διαφημιστικά. Εκεί πρέπει να πας πριν πεθάνεις. Εάν δεν πάω εκεί, δεν μπορώ να πεθάνω. Στα 85 μου χρόνια, ξέρω εγώ, 90 με το καροτσάκι, θα εκφράσω την επιθυμία. Θέλω να πάω στους καταράκτες μια γάρα, γιατί αν δεν τους δω δεν πρόκειται να πεθάνω. Είναι τόσο όμορφα αυτά τα μέρη που πρέπει να τα δεις πριν πεθάνεις. Όχι, θέλω να πεθάνω και να πάω στον ουρανό και να δω τη δόξα του Κυρίου. Δεν κάνω τίποτα από εδώ. Αμήν. Ο Κύριος έχει να μου δείξει πιο πολλά πράγματα και εγώ εδώ έχω άλλη δουλειά να κάνω από το να γυρίζω γύρω γύρω τη γη και να βλέπω τι ωραία πράγματα που έχει η γη. Άμα θέλω να ξεκουραστώ, πάω μέχρι την Αστυπάλαια και ξεκουράζω.
2: Να αλλάξω λίγο αέρα.
1: Αμήν. Δεν δουλεύω πια τον εαυτό μου. Δεν έχω τις επιθυμίες μου. Ποθώ να κάνω αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνω. Έχω αλλάξει πολίτευμα. Έχω καταλάβει τη χριστότητα του Κυρίου και θέλω και εγώ να είμαι τι? Χρήσιμος. Είμαι μέσα στο βασίλειο ιεράτευμά του. Μέσα στο έθνος του το Άγιο. Και είμαι εδώ για να εξαγγείλω τις αρτές του. Και λέει, δεν μπήκαμε εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε εμάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει δια λουτρού παλιγενεσίας? Σε αναγέννησε ο Κύριος. Αμήν. Έκανε το Πνεύμα το Άγιο, έκανε μία ανακαίνιση μέσα σου. Εάν δεν έχει κάνει την ανακαίνιση αυτή το Πνεύμα το Άγιο και έχουμε ακόμα πράγματα, δεν έχουμε μπει ακόμα στο λουτρό αυτό της παλιγενεσίας. Ίσως φοβόμαστε. Βλέπουμε την ντουζιέρα να τρέχει εκεί και βάζουμε το ποδαράκι μας. Μήπως είναι κρύο το νερό ή καυτό. Και είμαστε ικανοποιημένοι όταν βάλουμε λίγο το πόδι μας, το χέρι μας και είμαστε ικανοποιημένοι. Ο Κύριος θέλει να μπεις μέσα σε αυτό το λουτρό και να αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο να σου αλλάξει το νου. Να καταλάβεις τα αιώνια και να αφήσεις τα πρόσχερα. Να αναγεννηθείς, να γίνεις ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό σημαίνει αναγέννηση. Έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Ιησούς, έχεις καταλάβει τι είναι ο Ιησούς, έχεις καταλάβει τον λόγο του, ξέρεις τι θέλει από σένα. Και αν ο διάβολος έρχεται και μου κεντά την πτέρνα, αμήν, θα τον πατήσω κάτω. Γιατί είμαι γιος του. Αμήν, είμαι γιος του. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και μας λέει ότι πρέπει να αναγεννηθούμε. Είναι κρίσιμο αυτό το κομμάτι. Είναι κρίσιμο να υπάρχει μια παλιγενεσία μέσα μας. Να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Να μην είμαστε μέσα σε αυτό το φρόνημα που περιγράφει εδώ ο Παύλος εδώ στον Τίτο. Και ένα τελευταίο εδάφιο είναι στο κατά Μαθαίο. Το λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός αυτό. Θα μπορούσα να σας το πω σαν προφητικό λόγο. Αμήν. Ούτω λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Ό,τι λέγει ο Κύριος τι είναι? Δεν είναι προφητικός λόγος. Τάδε λέγει Κύριος. Αμήν. Βλέπετε εκείνη την στιγμή κάποιος πλούσιος το ρωτούσε. Τι να κάνω για την μπω μες στη Βασιλεία των Ουρανών? Και όταν του απάντησε ο Κύριος, δεν ήταν έτοιμος να τα εκπληρώσει αυτά. Και οι μαθητές λέγαν, εάν είναι έτσι, ποιος θα μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών? Και εμείς! Ποιοι? Άλλο κόσμος, άλλο εμείς. Και εμείς που αφήσαμε τα πάντα. Αμήν. Και εμείς που αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Κέρδος θα έχουμε? Δεν θέλουμε το κέρδος μας? Ξέρετε, όταν ο Κύριος βρήκε τον Πέτρο, ο άνθρωπος έφτιαχνε τα δίχτυα του πατέρα του, ψάρευε, και μάλιστα το έκανε ένα τρίκ εκεί και το δελέασε ο Κύριος. Μπορούσε να μείνει στο ψάρεμα. Πήγε και έβγαλε τόση ψαριά όταν το Κύριος του είπε να ρίξει τα δίχτυα, που η βάρκα γέμισε, κόντευε να βουλιάξει από τα ψάρια. Θα μπορούσε να σκεφτεί εκείνη την ώρα, πω, τι ευλογία θα έχω με το Θεό. Θα του λέω από πού να μου ανοίξει τα δίχτυα και εγώ θα βγάζω ψάρια. Πολλοί χριστιανοί έτσι το βλέπουν τον Κύριο. Επειδή ο Κύριος έρχεται και φέρνει ευλογία μες στη ζωή μας για να μας δείξει ότι δεν θα μας λείψει τίποτα, νομίζουμε ότι βρήκαμε κάποιον που θα μας λέει πώς και πού να ρίχνουμε τα ψάρια, ούτως ώστε οι τσέπες μας να γεμίζουν. Και εφόσον γεμίζουν οι τσέπες μας, είμαστε ήσυχοι. Ήξερα μία αδερφή που ανησυχούσε, είχε τόσα λεφτά, που ανησυχούσε αν θα τα χάσει κάποτε τι θα γίνει. Πού ήταν η εμπιστοσύνη της? Πού ήταν η εμπιστοσύνη της? Ο Πέτρος τα παράτησε τα δίχτυα του, παράτησε τα ψάρια του και ακολούθησε τον Κύριο. Και έρχεται η ώρα και βλέπει ότι ο άλλος σάχανε τη βασιλεία των ουρανών και λέει: δυο λεφτά. Κάτσε, Κύριε. Εμείς που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι κέρδος θα έχουμε? Και κοιτάξτε τι του λέει ο Κύριος. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς. Πάλι ο λόγος απευθύνεται στους μαθητές, σε εμάς που ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς, που αφήσαμε τα δίχτυα για να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Αληθώς σας λέγω, δεν λέει ψέματα ο Κύριος, ότι εσείς οι ακολουθήσαντες μη εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού. Ζήσε μάιμουνα βάστρι φίλοι. Όταν ο Υιός του ανθρώπου καθίζει στη δόξα του στον ουρανό. Και τώρα, τώρα δεν έχει, ξέρω εγώ, καλοπέραση? Μήπως μου λείψουν τα παϊδάκια? Τι γίνεται? Ξέρετε κάτι? Πέρα από ο Κύριος θα μας δώσει ευλογίες και εδώ, και το λέει παρακάτω, ο Κύριος θέλει να βλέπουμε στα αιώνια. Να μην. Γιατί εδώ έχουμε ημερομηνία λήξης. Θέλω να το καταλάβουμε. Και όταν έρθει αυτή η ημερομηνία λήξης που έρχεται για κάθε άνθρωπο, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ημερομηνία λήξης. Διάβαζα έναν παρανοϊκό πλούσιο. Ξέρετε, οι πλούσιοι έχουν τόσο φόβο, γιατί ξέρουν μέσα τους, νιώθουν ότι θα πάνε στην κόλαση μετά. Θα πεθάνουν κάποια μέρα, θα χάσουν τον πλούτο τους, θα χάσουν τη Φεράρι, τη Φόρμουλα, τα πάντα. Και σου λέει, πώς θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή, πώς θα το κάνουμε αυτό? Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Έχει βάλει τον γιο του και του παίρνει το αίμα του. Κάνει μετάγγιση αίματος. Με το 17χρονο παιδί του βγάζει το αίμα και πηγαίνει το παλιό αίμα στο γιο του. Δουλεύει δηλαδή ο γιος του σαν ένα φίλτρο για να το αναζωογονεί το αίμα και να νιώθει ότι είναι αυτός 17χρονος. Επώνυμος πλούσιος. Και λέει, να δούμε πόσο θα φτάσει η λόξα αυτή των ανθρώπων να κάνουν τρελά πράγματα, γιατί νομίζουν ότι θα ζήσουν εδώ. Ο Κύριος όμως λέει, έχω τα κλειδιά του θανάτου, φίλε. Έχω τα κλειδιά του Άδη. Εγώ τα έχω. Μπορώ να σε σώσω από το θάνατο. Και αν αποθάνομαι, λέει η Γραφή, θέλουμε ζήσει. Αυτό που φοβούνται, ο Κύριος εμάς τι το έκανε? Μας το έχει ανοίξει. Ξέρετε πώς μας το έχει ανοίξει? Με την Ανάστασή του. Αμήν. Λέει, ήμουν νεκρός και αναισθήθηκα, και να είμαι ζωντανός. Γιατί αναισθήθηκε? Όταν ο Κύριος πέθανε πάνω στο σταυρό, οι μαθητές τι κάνανε? Γυρίσανε ο καθένας στα δικά του. Πάει η ελπίδα μας, πάει ο βασιλιάς, πάει ο Μεσσίας, πάντα πάντα. Πέθαναν οι ελπίδες μας, πέθαναν τα πάντα. Νιώσανε μέσα τους απογοήτευση. Καλά είναι, ας πάμε τώρα πίσω στα ψαράκια μας. Καλά περάσαμε, είδαμε θαύματα, είδαμε. Ωραία, αλλά πάει ο Ιησούς, πέθανε. Ας περιμένουμε άλλο Μεσσία. Και ο Ιησούς αναισθήθηκε. Για ποιο λόγο? Για να τους πάρει το φόβο του θανάτου. Και να τους πει, να είμαι εδώ, ζωντανός. Αμήν, είμαι ζωντανός. Πρέπει να βγούμε λοιπόν από όλο αυτό το πνεύμα, αδελφοί, το κοσμικό και το φόβο του θανάτου, να καταλάβουμε τα αιώνια σαν τον Αβραάμ που περιμένει τη Νέα Ιερουσαλήμ. Και θα έρθει λοιπόν η μέρα που ο Κύριος θα μας βάλει να κρίνουμε, κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Δεν θα κάτσεις σε μια καρέκλα και θα κρίνεις τον άνθρωπο, θα έρχεται και να σου απολογείται. Η ζωή σου θα κρίνει, οι αποφάσεις σου θα κρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Αμήν. Είμαστε στους ίδιους πειρασμούς, είμαστε στις ίδιες δυσκολίες, περνάμε τα ίδια προβλήματα. Αλλά η πίστη μας είναι τι? Είναι διαφορετική. Η ελπίδα μας είναι διαφορετική και αυτή είναι που μας αλλάζει. Και όχι εμάς, αλλάζουμε και άλλους ανθρώπους γύρω μας. Και λέει, και πας όστις, άφη και νοικίας, ή αδερφούς, ή αδερφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου. Όχι γιατί δεν μου έκανε η γυναίκα μου ή ο άντρας μου. Αμήν. Μέσα από διωγμούς. Όλα αυτά. Ο Κύριος μας έχει ορίσει μια κόκκινη γραμμή μέσα στη ζωή μας. Και ποια είναι? Όταν ήταν να παντρευτώ με τη Δέσπο, τη οροθέτησα τις γραμμές μου. Μόνο μία θα πω. Μην μπει ανάμεσα σε μένα και τον Κύριο. Είναι κόκκινη γραμμή. Αμήν. Ο Θεός μας είναι πάνω απ' όλα και ελπίζω και για τη γυναίκα μου αυτή να είναι κόκκινη γραμμή. Αμήν. Και λέει, και πας ως της άφηκε οικίας, η αδερφούς, η αδερφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένα και του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωή αιώνιο θέλει κληρονομήσει. Πώς άφησες? Μέτρα εκατονταπλάσια. Αμήν. Και θα κληρονομήσεις κάτι που είναι, πώς θα το πω, ας πάει μπροστά ο Bill Gates στον Θεό και του πει, Κυρία, σου δίνω 2 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, πώς θα θέλεις να μου δώσεις αιώνια ζωή? Τι θα κάνει ο Θεός? Τι να σου πω, ρε άνθρωπε μου, με τα χαρτάκια σου θα ασχολούμαι? Δεν μπορούν να εξαγοράσουν τίποτα αυτά. Αμήν. Εάν σταθούμε για τον Κύριο, ο Κύριος μας πρόσχεται πάρα πολλά. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, αδερφοί, πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος. Αμήν. Εάν κατανοήσουμε μέσα μας τι είναι ο Κύριος, ποιος είναι ο Κύριος, τότε θα είμαστε έτοιμοι να είναι ο Κύριος για μας αυτός και εμείς για αυτόν η Εκκλησία του, εσείς. Αμήν. Να είμαστε κάτι ξεχωριστό. Ας σηκωθούμε. Τεράγιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για τον Λόγο σου τον Άγιο. Για μας είναι, Κύριε, τροφή πνευματική, Πατεράγιε. Δεν αρχίζει τον άνθρωπο, Κύριε, να θρέφει μόνο το σώμα του, Κύριε. Αλλά εσύ θέλεις, Κύριε, να παίρνουμε, Κύριε, και από το μάνα, Κύριε, αυτό το ουράνιο, Κύριε, ώστε να θρέφουμε το πνεύμα μας, Πατεράγιε. Και εσύ για μας είσαι ουράνια τροφή, Πατεράγιε. Θέλουμε, Κύριε, καθημερινά να νιώθουμε την παρουσία σου, Πατεράγιε. Θέλουμε καθημερινά ο λόγος σου, Κύριε, μέσα μας να ανανεώνεται, να έχουμε σχέση, Κύριε, μαζί σου, στην προσευχή, Κύριε, στη μελέτη, Κύριε σου Χριστέ. Αλλά πιο πολύ θέλουμε εσύ να φέρνεις αποκάλυψη, Κύριε, του θελήματός σου, Κύριε, μέσα μας, Πατεράγιε. Ώστε να πάψουμε, Κύριε, να ζούμε, Κύριε, όπως εμείς θέλουμε, Κύριε. Όπως εμείς νομίζουμε, Πατεράγιε. Αλλά να γίνουμε ένας ξεχωριστός λαός, Κύριε, ένα βασίλειο ιεράτευμα, Κύριε, ένα έθνος Άγιο, Κύριε, που θα εξαγγείλουμε τις αρετές σου και θα είμαστε, Κύριε, θεμελιωμένοι, Κύριε, πάνω σε σένα το βράχο, Πατεράγιε. Ζητάω, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να πάρεις, Κύριε, από μέσα μας, Κύριε, κάθε αναποφασιστικότητα, Πατεράγιε. Θέλω, Κύριε, εσύ να πάρεις, Κύριε, κάθε διγνωμία, Πατεράγιε. Να πάρεις, Κύριε, το φρόνημα αυτό, Κύριε, που είναι μια στο ένα μέρος και μια στο άλλο μέρος, Πατεράγιε. Ώστε να πάρουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, τη σωστή απόφαση, Πατεράγιε. Δεν θέλουμε να είμαστε σε διάμεσες καταστάσεις, Πατεράγιε. Αλλά θέλουμε, Κύριε, να είμαστε ζέων στο πνεύμα μπροστά σε σένα, Ιησού μου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Ιησού μας το Λόγο Σου τον Άγιον Κύριε. Δώσε μας και απόψε Κύριε μας από τους θησαυρούς Σου μια μερίδα Κύριε μας, μια κουταλιά για να προχωρήσουμε Κύριε μας μέσα στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Ιησού μας Άγιε που Εσύ τον ευκολύνεις Κύριε με τη χάρη, με το έλεος Σου, με την αγάπη Σου, με το Λόγο Σου τον πολύτιμο Κύριε μας Ιησού μας. Αμήν Χριστέ μου Άγιε. Ανάμεσα στα θαύματα, αδερφοί, που ο Θεός κάνει ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι και ο πολλαπλασιασμός. Ας πούμε, θυμάστε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια που τα πολλαπλασίασε και έφαγε πολλοί κόσμος και αλλού και στην Παλαιά Διαθήκη. Και γενικά στο Λόγο του Θεού συναντάμε 6 περιπτώσεις θαυματουργού πολλαπλασιασμού τροφίμων. 2 στην Παλαιά Διαθήκη και 4 στην Καινή. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θαύματα αυθονίας, όπως το μάνα στην έρημο ή που μετέτρεψε ο Κύριος το νερό σε κρασί. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις που θα δούμε αφορούν ξεκάθαρα πολλαπλασιασμών υπαρχόντων υλικών. Δηλαδή από το λίγο να γίνει πολύ. Θυμάστε είναι η χείρα στα Σαρεπτά με τον προφήτη τον Ηλία που είχε πολύ λίγο αλεύρι και λάδι. Να το δούμε. 1 Βασιλείων 17-14. Και ο προφήτης πολλαπλασίασε το λάδι στο πιθάρι και το αλεύρι στο δοχείο και δεν τέλειωνε μέχρι να περάσει ο λοιμός, με γιώτα, η πείνα δηλαδή. Και λέει, 1 Βασιλείων 17-14, «Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει, ούτε το ρογί με το λάδι θα ελαττωθεί, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης». Και εκείνη πήγε και έκανε σύμφωνα με το λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και η οικογένειά της μέρες πολλές. Το πιθάρι με το αλεύρι δεν άδειασε, ούτε το ρογί με το λάδι ελαττώθηκε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε διαμέσου του Ηλία. Βλέπετε αδερφοί, έπρεπε αυτή η χείρα να ρισκάρει, να το πω, να θυσιάσει το τελευταίο της γεύμα, γιατί αν θυμάστε ο Ηλίας είχε έρθει μετά από 3 χρόνια που δεν έβρεχε και ήταν ξεραίλα και πήγε και της λέει δώσ' μου να φάω κάτι και του λέει δεν έχω, μου έμεινε μόνο λίγο αλεύρι και λίγο λάδι να κάνω μια πίτα να φάω εγώ και ο γιος μου και να πεθάνουμε. Χείρα γυναίκα με ένα παιδάκι. Και ένας που το διαβάζει μπορεί να σκανδαλιστεί και λίγο να πει καλά άνθρωποι του Θεού ζητάς από τη χείρα με ένα μωρό που το τελευταίο της γεύμα να σου δώσει το μισό να φας εσύ. Αλλά αδερφοί, βλέπετε γιατί το κάνει ο Κύριος. Γιατί να μάθεις από το λίγο που έχεις να δώσεις και από το ειστέρημά σου στον άνθρωπο του Θεού. Γιατί κοιτάξτε τώρα πόσο πολύ ευλογήθηκε και πήρε αυτή η γυναίκα και έζησε πλούσια μετά. Εκεί στη Δευτέρα Βασιλέων, στο 4, η χείρα του προφήτη με τα δοχεία με το λάδι. Μετά τον Ηλία, θυμάστε, ανέλαβε τη σκυτάλη ο Ελισέ. Και αυτή η φτωχή χείρα κινδύνευε να χάσει τα παιδιά της ως δούλους για χρέη. Και είχε μόνο ένα δοχείο λάδι. Δευτέρα Βασιλέων 4 από την αρχή. Και της είπε ο προφήτης να μαζέψει άδεια δοχεία από τους γείτονες. Και πολλαπλασιάστηκε το λάδι και είχε και είχε. Λέει, κάποια από τις γυναίκες των γιών των προφητών βοούσε στον Ελισέ λέγοντας: «Ο δούλος σου άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι ο δούλος σου φοβόταν τον Κύριο. Και ο δανειστής ήρθε να πάρει στον εαυτό του για δούλους τους 2 γιους μου». Γιατί είχε χρέος φαίνεται. Και ο Ελισέ της είπε: «Τι να σου κάνω, φανέρωσε μου τι έχεις στο σπίτι σου». Βλέπετε, μιλάμε απόψε για το λίγο που γίνεται πολύ. Και εκείνη είπε: «Η δούλη σου δεν έχει στο σπίτι παρά ένα δοχείο λάδι». Και είπε: «Πήγαινε, δανείσου απ' έξω δοχεία από όλους τους γειτόνους σου, δοχεία αδιανά, δανείσου όχι λίγα. Μπες έπειτα μέσα, κλείσε την πόρτα πίσω σου και πίσω από τους γιους σου και χύσε από το λάδι σε όλα εκείνα τα σκεύη και εκείνα που γεμίζουν βάζε τα κατά μέρος». Αναχώρησε λοιπόν από αυτόν και έκλεισε την πόρτα πίσω της και πίσω από τους γιους της. Και εκείνοι πλησίαζαν σε αυτήν τα δοχεία και αυτή έχινε μέσα το λάδι. Και αφού γέμισαν τα δοχεία, είπε στο γιο της, φέρε μου κι άλλο δοχείο. Και εκείνος της είπε, δεν υπάρχει άλλο δοχείο. Και το λάδι σταμάτησε. Τότε ήρθε και ανήγγειλε στον άνθρωπο του Θεού και εκείνος είπε, πήγαινε, πούλησε το λάδι και πλήρωσε το χρέος σου και με το υπόλοιπο ζήσε εσύ και τα παιδιά σου. Βλέπετε αδερφοί πως ο Κύριος ευλογεί το λίγο και το κάνει πολύ. Δευτέρα Βασιλείων 4:42, ο παραπλασιασμός των κρίθινων άρτων, πάλι με τον Έλισσε. Έφερε ένας άνδρας 20 ψωμιά για να φάνε 100 άνδρες. Μα χορταίνουν 100 άνδρες με 20 ψωμιά, πόσο τα ψωμιά ήταν αυτά τα πλακέ, ήταν μεγάλα ψωμιά. Λέει, γιατί παρά τις αμφιβολίες του υπηρέτη, οι άνθρωποι έφαγαν και μάλιστα έμεινε και υπόλοιπο. Λέει στο 42, και άνθρωπος από την Βαλ Σαλισά ήρθε και έφερε ψωμί στον άνθρωπο του Θεού από τα πρωτογεννήματα. 20 κρίθινα ψωμιά και ενωπά στάχια σιταριού μέσα στο σάκο του. Και είπε, δώσε στο λαό για να φάνε. Και ο υπηρέτης του είπε, τι είναι αυτό για να το βάλω μπροστά σε 100 ανθρώπους. Και εκείνος είπε, δώσε στο λαό για να φάνε. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, θα φάνε και θα αφήσουν υπόλοιπο. Τότε έβαλε μπροστά τους και έφαγαν και άφησαν υπόλοιπο σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Όχι μόνο έφαγαν και χόρτασαν, αλλά έμεινε υπόλοιπο. Και αυτό φαντάζομαι θα μας θυμίζει κάτι από την Καινή Διαθήκη με τον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων και των 2 ψαριών. Και αδερφοί, είναι το μοναδικό θαύμα του Κυρίου που αναφέρεται και στα 4 Ευαγγέλια. Πολλαπλασίασαν ο Κύριος τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και χόρτασαν 5.000 άντρες χωρίς να υπολογίζουν τις γυναίκες και τα παιδιά. Και μάλιστα περίσσεψαν και 12 κοφίνια. Να μην το διαβάσουμε γιατί το ξέρουμε καλά αυτό από την Καινή Διαθήκη. Αλλά αναφέρεται σε όλα τα Ευαγγέλια. Και έχουμε και δεύτερη περίπτωση με τον πολλαπλασιασμό των 7 άρτων και των λίγων ψαριών. Αυτό αναφέρεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου. Ο Κύριος πολλαπλασίασε 7 ψωμιά και λίγα ψάρια χορταίνοντας 4.000 άνδρες, συν γυναίκες και παιδιά, ενώ περίστεψαν 7 σπυρίδες, μεγάλα κοφίνια. Άρα βλέπουμε ότι μπορεί ο Κύριος από το λίγο να το αυξήσει, να το πολλαπλασιάσει. Το ερώτημα είναι, όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι από το λίγο να κάνεις πολύ. Ο Κύριος τους είπε, τι έχετε, λίγο είναι. Φέρτε τα αυτά τα λίγα ψαράκια, λίγο ψωμιά και θα τα αυξήσουμε. Οι προφήτες τι είπα στην Παλαιά Διαθήκη, τι έχεις, αυτό, από αυτό θα κάνουμε. Το ερώτημα είναι, μπορούμε από το μηδέν, από το τίποτα να κάνουμε πολλαπλασιαστή. Ονομάζεται creatio ex nihilo. Είναι η δημιουργία εκ του μηδενός, από το τίποτα. Και είναι απόλυτη εκδήλωση της Θείας Παντοδυναμίας, όπου η ύλη δεν αυξάνεται αλλά γεννιέται, που πριν υπήρχε το απόλυτο κενό. Δηλαδή η γέννηση, πώς αρχίζει ο Λόγος του Θεού. Στα Ιερά Κείμενα συναντάμε τέτοιες περιπτώσεις. Και η πιο εμβληματική περίπτωση δημιουργίας από το μηδέν είναι η ίδια η αρχή του σύμπαντος. Πριν από τη δημιουργία δεν υπήρχε προϋπάρχουσα ύλη. Και λέει ο Λόγος του Θεού, στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Δηλαδή ο Θεός δημιουργεί τον χρόνο, το χώρο και την ύλη μόνο με το λόγο του. Και είπε ο Θεός και έγινε το. Δεν πήρε κάτι που υπήρχε για να το πολλαπλασιάσει. Δεν είχε μια πέτρα για να την κάνει γη, τρεις πέτρες και να κάνει αστέρια, για ας πούμε, από το τίποτα. Επίσης, Έξοδος 16 είναι το μάνα στην έρημο κατά την έξοδο των Ισραηλιτών. Ο Θεός έστελε μια τροφή σε αυτούς καθημερινά που δεν υπήρχε, δεν βλάστανε από τη γη, δεν ήταν κάτι που πολλαπλασιαζόταν από προϋπάρχον απόθεμα, δεν ήταν μια καλλιέργεια, κάτι. Εμφανιζόταν πάνω στο έδαφος της άγονης ερήμου, σαν λεπτός πάγος εκ του μηδενός και όχι λίγο καιρό, 40 ολόκληρα χρόνια. Λέει στο 16-13 έξοδος, ανέβηκαν τα ορτίκια, σκέπασαν το στρατόπεδο και το πρωί σε όλα τα γύρω του στρατοπέδου ήταν ένα στρώμα δρόσου. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβηκε, να, πάνω στο πρόσωπο της ερήμου ήταν κάτι λεπτό, στρογγυλό, λεπτό σαν πάχνη πάνω στη γη. Και όταν οι γη Ισραηλίδαν είπαν μεταξύ τους, τι είναι αυτό, Επειδή δεν ήξεραν τι ήταν. Και ο Μωυσής τους είπε, αυτό είναι το ψωμί που ο Κύριος σας δίνει για να φάτε. Και στο 31 πιο κάτω, και ο οίκος του Ισραήλ αποκάλεσε το όνομά του Μαν, και ήταν όμοιο με σπόρο κοριάνδρου, άσπρο, και η γεύση του σαν πλακούντιο με μέλι. Και στο 35, και οι γη Ισραήλ έτρωγαν το μάνα 40 χρόνια μέχρι ότου ήρθαν σε κατοικημένη γη. Έτρωγαν το μάνα μέχρι ότου ήρθαν στα σύνορα της γης Χαναάν. Βλέπετε αδερφοί, έχουμε τη διαφορά, τη σημασία από το λίγο στο πολύ, που δείχνει ένα Θεό που ευλογεί, αξιοποιεί, πολλαπλασιάζει την ανθρώπινη προσφορά. Ας πούμε το λίγο λάδι της χείρας, τα 5 ψωμάκια του παιδιού, τα 2 ψάρια, από αυτόν το λίγο ο Κύριος πολλαπλασιάζει, δηλαδή ζητά τη δική μας συνεργασία. Και από την άλλη έχουμε από το μηδέν στο παν, δείχνει το Θεό ως τον μόνο απόλυτο κυρίαρχο και δημιουργό της ύλης και της ζωής. Τώρα η αναφορά της μεταλλαγής, ας πούμε οι πέτρες που μπορούσαν να γίνουν ψωμιά, μας μεταφέρει σε μια άλλη κατηγορία. Γιατί δεν πρόκειται για πολλαπλασιασμό από το λίγο στο πολύ, ούτε για δημιουργία από το μηδέν, αλλά για μεταβολή της ύλης, μεταστοιχείωση από μια άψυχη μη φαγόσιμη ύλη σε τροφή. Και βέβαια στο Λόγο του Θεού το θέμα αυτό εμφανίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Από τη μια είναι ο πειρασμός που απορρίπτεται και από την άλλη ως μεταφορική βεβαιότητα της πατρικής αγάπης του Θεού. Δηλαδή όταν ο Κύριος πήγε στην έρημο να δοκιμαστεί από το διάβολο και μετά από 40 μέρες νηστείας στην έρημο ο διάβολος πλησιάζει τον Κύριο και του προτείνει να το κάνει αυτό, γιατί ήξερε προφανώς ότι μπορούσε να το κάνει. Θα μου πείτε, μα γίνονται πέτρες να γίνουν ψωμί. Ο Κύριος, επειδή ήταν Άγιος, πλήρης Πνεύματος Αγίου, αναμάρτητος, ήξερε ο διάβολος, το είδε, είδε τη συμπεριφορά του όλο αυτό το διάστημα και τις 40 μέρες στην έρημο και του είπε, Ματθαίος 4:3, εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε είναι ηλίθι ούτι άρτη γένονται. Τι θα γινότανε, πεινάω, πέτρες είναι, κανείς δεν με βλέπει, ας γίνω ψωμιά να φάω να χορτάσω την πείνα μου. Είναι αμαρτία, θα πει κάποιος, αφού μπορώ να το κάνω. Τι πειράζει, θα λείψουν οι πέτρες. Δηλαδή, ποιος θα χάσει. Αλλά βλέπουμε αδερφοί ότι ο Κύριος ήξερε ότι είχε δυνάμεις, και αυτό είναι και το παράδειγμα για μας. Έχει τις δυνάμεις τις ουράνιες, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσεις μόνο για τη δόξα του Κυρίου, όχι για προσωπικό όφελος. Έστω να γεμίσεις την κοιλιά σου. Δηλαδή, εάν ο Κύριος δεν έκανε τις πέτρες ψωμιά, που δεν τις έκανε, θα πέθαινε από την πείνα στην έρημο και θα λέγαμε μετά από χρόνια ο Ιησούς πήγε στην έρημο και πέθανε γιατί ήταν νηστικός. Όχι. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα τον αφήνε. Και αρνείται να κάνει αυτόν το θαύμα γιατί λέει όχι στην ιδιοτέλεια. Αρνείται δηλαδή να χρησιμοποιήσει τη θεϊκή του δύναμη για μια προσωπική του ανάγκη, βιολογική ανάγκη που είναι η πείνα. Και απαντάει το γνωστό στο επόμενο εδάφιο. Είναι γραμμένο, γέγραπτε. Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευόμενο δια στόματος Θεού. Δηλαδή η πνευματική τροφή είναι που προηγείται. Με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Και λίγο αργότερα ο Κύριος στην επιτυχώρης ομιλία χρησιμοποιεί πάλι πέτρα, ψωμί, αλλά με άλλη έννοια. Γιατί αυτήν τη φορά μας δείχνει ότι ο ουράνιος πατέρας δίνει πάντα καλό στους ανθρώπους. Λέει στο Ματθαίο 7:9. «Ητής έστειν εξ ημών άνθρωπος, ον ετήσε ο Υιός του άρτον, μη λίθον επιδώσει αυτό». Δηλαδή αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, «Μπαμπά θέλω ψωμί», θα του δώσει μια πέτρα. Εδώ η πέτρα συμβολίζει την άχρηστη, τη σκληρή άρνηση. Και ο Κύριος διαβεβαιώνει ότι αντίθετα με έναν κακόν άνθρωπο, ο Θεός ποτέ δεν θα δώσει σαν απάντηση πέτρα, δηλαδή κάτι επιζήμιο, κάτι άχρηστο, σε όποιον του ζητάει ψωμί. Και όταν λέει αυτόν εννοείται απαραίτητα για τη ζωή. Και μια παράλληλη αναφορά, παιδιά από τις πέτρες, Ματθαίος 3:9, δεν αφορά ψωμιά, ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που χρησιμοποιεί με παρόμοιον τρόπο τις πέτρες για να αποδείξει τη δύναμη του Θεού, να μεταμορφώνει το αδύνατο σε δυνατό, ελέγχοντας την αλαζονία των Φαρισαίων. Και μη δόξητε, λέγει εν αυτής, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, λέγον γαρ ημίν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Δηλαδή ο Θεός έχει δύναμη και από αυτές τις πέτρες εδώ, τις άχρηστες, να τις δημιουργήσει παιδιά στον Αβραάμ. Δηλαδή δείχνει ότι ο Θεός μπορεί να ζωοποιήσει ακόμη και την πιο σκληρή, την πιο νεκρή ύλη. Αλλά ο Ιησούς, αδερφοί, το ερώτημα είναι, δεν μπορούσε να δημιουργήσει κρεάτιο εξενύχυλο, αυτό που είπαμε, δηλαδή να κάνει φαγητό από το μηδέν? Γιατί τους είπε, τι έχετε, φέρτε κοντά κάτι να πιάσουμε, να δούμε και από αυτό να το αυξήσουμε. Να κάνει ψωμιά και ψάρια, χωρίς να υπήρχαν τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, να μην υπήρχε ούτε ψίχουλο. Μήπως ήταν λιγότερες οι δυνάμεις του από τον παντοδύναμο Θεό, που έκανε, όπως είδαμε στη γέννηση, τα πάντα από το μηδέν? Σίγουρα μπορούσε, και το ότι επέλεξε να μην το κάνει εκ του μηδενός, στα θαύματα των άρτων, δεν ήταν θέμα αδυναμίας, αλλά ήταν μια σκόπιμη επιλογή, να αποδείξει ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη έχουν τον ίδιο Θεό. Γιατί, αδερφοί, αν ο Κύριος δημιουργούσε την τροφή από το απόλυτο μηδέν, ας πάρουμε αυτό το σενάριο, η

κατηγορούσαν ότι μα τα θαύματα που κάνεις είναι από τον Βελζεβούλ, τον άρχοντα των δαιμονίων. Το κάνεις δηλαδή στο όνομα του διαβόλου. Όμως ο διάβολος δεν μπορεί να πάρει κάτι που έπλασε ο Θεός και να το αυξήσει προς όφελος των ανθρώπων. Μπορεί ο διάβολος να κάνει κάτι υπερφυσικό, να ξεγελάσει, αλλά δεν θα έκανε τέτοιο θαύμα να ευλογήσει τους ανθρώπους. Δεν μπορεί δηλαδή να πάρει κάτι που έπλασε ο Κύριος και να το αυξήσει για να ευλογηθούν οι άνθρωποι. Πολλαπλασιάζοντας την τροφή, ο Κύριος Ιησούς απέδειξε ότι η δύναμή του είναι ζωοποιός αγαθή και προέρχεται από τον Θεό, τον δημιουργό της ύλης. Παράλληλα υπάρχει και το μάθημα της συνέργειας. Αυτό που είπαμε, η ανθρώπινη προσφορά. Γιατί ο Χριστός τι ζητά? Δώσε αυτόν τον λίγο που έχεις, αυτό το λίγο που μπορείς να κάνεις και άσε με εμένα να κάνω το υπόλοιπο. Όταν του είπανε, μα είναι ο κόσμος εδώ, που απόλυσε τους να πάνε στις πόλεις, στα χωριά γύρω, ίσως βρουν κάτι να φάνε. Δώστε τους εσείς να φάνε, εμείς δεν έχουμε που να φάνε, τους δώσουμε να φάνε. Και 200 δινάρια να έχουμε, λέει, που δεν έχουμε. Τι έχετε? Αυτό το λίγο. Με αυτό το λίγο μπορούσαν να φάνε? Όχι. Φέρθε το λίγο που έχετε. Δηλαδή, δεν μας λέει κάτσετε με το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Και εγώ, επειδή είμαι ο Θεός και μπορώ τα πάντα, θα τα κάνω εγώ στη θέση σας. Αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ, τα 5 βήματα, κάντα. Και τα υπόλοιπα βήματα θα τα κάνω εγώ. Ο Θεός θέλει τη συνεργασία μας. Παρόλο που αυτό που εμείς του δίνουμε είναι λίγο. Όταν σου λέει άνοιξε το στόμα σου για να μιλήσεις στον άλλο και εγώ θα το γεμίσω και θα ακούσει η ψυχή και θα σωθεί, από μένα σώζεται. Χρησιμοποιώ όμως τις φωνητικές σου χορδές, το στόμα σου, το αγγείο σου, τη γνώση που έχεις, τα εδάφια που είπες. Αυτό το λίγο χρησιμοποίησε το για να μπορέσω να ενεργήσω και να ευλογηθείς και εσύ μέσα από αυτό. Γιατί, για σκεφτείτε εκείνο το παιδάκι που φέρνει τα 5 ψωμία και τα 2 ψάρια αργότερα, μπορούσε να πει το βράδυ αργότερα, τα δικά μου ψαράκια και τα ψωμιά είναι που πήρε ο Κύριος και τα πολλαπλασίασε. Το ψίχουλο, έστω εκείνο το λίγο. Έτσι είναι, αδερφοί. Και ρωτά τους μαθητές πόσους άρθρους έχετε. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε το θαύμα μέχρι ο άνθρωπος να καταθέσει τη δική του μικρή έμπραχτη συμβολή, το λίγο. Και αυτό δείχνει ότι στη χριστιανική πνευματική ζωή η σωτηρία και η αυθονία έρχονται μέσα από τη συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Όταν ο Κύριος ανέστησε τον Λάζαρο, λέει στους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να αναστήσουν τον Λάζαρο, ούτε το περίμεναν ότι θα το κάνει ο Κύριος καν, λέει «κυλήσατε το λίθον». Δεν μπορούσε ο Θεός παντοδύναμος που ανασταίνει ένα άνθρωπο 4 μέρες νεκρό να πουνήσει και το λίθον όπως έγινε όταν αναστήθηκε ο Κύριος που πετάχθηκε η πέτρα μακριά? Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν ανάσταση νεκρών μπορούν με την μυϊκή τους δύναμη να πάνε και με δύναμη και κόπο να γυρίσουν το λίθον να ανοίξει ο τάφος. Τα υπόλοιπα, λέει ο Κύριος, θα τα κάνω εγώ. Και η περίπτωση του Πέτρου που ήταν στη φυλακή και πήγαινε ο Άγγελος και τον ελευθέρωσε τη νύχτα. Θαυματουργικά, που οι φρουροί ήταν εκεί, ούτε πήραν ιδέα, του έβαλε σε ύπνο, τι του έβαλε, πήγε και του λέει: Πέτρο, βάρε τα σαντάλια σου. Τα φόρεσε. Βάρε το πανοφόρι σου. Δεν κάτσε να τον ντύσει ο Άγγελος. Αυτό μπορεί να το κάνει. Πέσανε αλυσίδες από τα χέρια του, μπορούσε να ντυθεί. Μετά τον έβγαλαν έξω και μάλιστα όταν έφτασαν έξω από τη φυλακή, στο δρόμο δηλαδή, εξαφανίστηκε ο Άγγελος. Του είπε πού να πάει, τι να κάνει. Δηλαδή, ο Πέτρος έκανε το μέρος του, εκείνο το λίγο που μπορούσε. Και σώθηκε. Επομένως, αδερφοί, για να αφήσουμε τον ίδιο τον Λόγο του Θεού να ερμηνεύσει τον εαυτόν του, βλέπουμε αυτά τα αποσπάσματα που συνδέουν τον πολλαπλασιασμό, όπως την περίπτωση των ψωμιών και των ψαριών στη Γενή Διαθήκη, και η τροφοδοσία του λαού στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί μέσα από αυτές τις βιβλικές διασταυρώσεις αποδεικνύεται ότι η παροχή τροφής από το Θεό ακολουθεί ένα σταθερό, ένα πνευματικό σχέδιο. Και έχουμε τη σύνδεση του Χριστού με το μάνα της ερήμου. Στο κατά Ιωάννη 6 που είδαμε, αμέσως μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων, το πλήθος ακολουθεί τον Ιησού και στο κατά Ιωάννη 6:31 λέει «φέρνει ως μέτρο σύγκριση την εποχή του Μωυσή και την έξοδο». Λέει «οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμο, καθώς έστει γεγραμμένον. Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν».

0: Βλέπετε ότι εδώ το πλήθος παραθέτει το εδάφιο από το ψαλμό. Πάμε στο ψαλμό 78-24 και θα επιστρέψουμε πίσω εκεί που είμαστε. Λέει «Και έβρεξε σε αυτούς μάνα για να φάνε και σιτάρι ουρανού έδωσε σε αυτούς». Βλέπετε τι ωραία που το βάζει. Σιτάρι ουρανού. «Ψωμί αγγέλων έφαγε ο άνθρωπος. Τους έστειλε τροφή μέχρι χορτασμού». Γιατί πράγματι έτρωγαν και χόρτασαν. Και βλέπουμε ότι, πάμε πίσω στο Ιωάννη 6, στο 32, ο Ιησούς παίρνει αυτό το παράδειγμα και αποκαλύπτει την πραγματική πνευματική ταυτότητα της τροφής. Και έτσι διορθώνει την αντίληψή τους. Είπε ούν αυτοίς ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ου Μωυσής δέδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γάρ άρτος του Θεού έστειν ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδούς το κόσμο. Είπον ούν προς αυτόν, Κύριε πάντοτε δώσει μην τον άρτον τούτον. Γιατί ο Κύριος μιλούσε πνευματικά ότι εγώ με το ψωμί που κατέβηκα για να φάτε, να ζήσετε αιώνια. Και αυτοί λένε, α, τι ωραία να έχουμε ένα ψωμί να τρώμε για να μην χρειάζεται να εργαζόμαστε και να ψήνουμε και να κάνουμε και αν έχουμε ένα αλεύρι. Κύριε δώσε μας αυτόν. Το ίδιο με τη Σαμαρίτισσα που τους είπε, έχω να σου δώσω νερό που δεν θα διψάσεις ποτέ, και λέει δώσ' μου τα πίνω να έχω, να μην διψάω, να έρχομαι εδώ. Κύριε δώσ' ημίν τον άρτον τούτον. Στο 35. Είπεν αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς εμέ ου μη πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήσει πόποτε. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Δεν πεινάμε εμείς οι πιστοί και δεν διψάμε, δεν τρώμε καθημερινά και πίνουμε νερό. Αλλά βλέπετε πόσο ο Κύριος μιλάει, παίρνει το φυσικό και σου λέει θα γεμίσει η ψυχή σου, θα αναβαφθείς μέσα σου. Δεν θα καίγεσαι, τι θα γίνω, πώς θα είναι, πώς θα είναι η ζωή μου μετά, τι θα γίνει. Αν πάω κόλαση, αυτό όλο ο Κύριος λέει δεν θα πεινάσεις, δεν θα διψάσεις ποτέ. Και πράγματι, από την αρπαγή και μετά εννοώ με την νέα ζωή, την αιώνια ζωή, δεν υπάρχει θέμα να πεινάσεις ή να διψάσεις. Και με την παράλληλη αυτή χρήση, ο Λόγος του Θεού δείχνει ότι το μάνα στην έρημο, που είδαμε στην Έξοδο εκεί στο 16, ήταν η προτύπωση, η σκιά, και ο Χριστός είναι η εκπλήρωση. Δηλαδή η αληθινή τροφή που ήρθαν από τον ουρανό. Τότε τρώγανε 40 χρόνια, αλλά πέθαναν οι άνθρωποι. Ήταν φυσικό φαγητό για το φυσικό του σώμα. Ενώ ο Κύριος, τρώμε τον Κύριο και ζούμε αιώνια. Να δούμε ξανά λίγο το θαύμα με τον Ελισέ, την προφητική επανάληψη. Γιατί βλέπουμε μια εκπληκτική ομοιότητα στις αντιδράσεις των ανθρώπων ανάμεσα στον πολλαπλασιασμό των άρτων και τον προφήτη Ελισέ. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο Ελισέ είχε 20 ψωμιά για 100 άνδρες. Δευτέρα Βασιλέων 4:42. Λέει έδωσε τα 20 κρίθινα ψωμιά και νοπά στάχια σιταριού και λέει δώσε στο λαό για να φάνε. Και λέει στο 43 και ο υπηρέτης είπε στον προφήτη τι είναι αυτό για να το βάλω μπροστά σε 100 ανθρώπους. Και εκείνος είπε δώσε στο λαό για να φάνε επειδή έτσι λέει ο Κύριος θα φάνε και θα αφήσουν υπόλοιπο. Τότε έβαλε μπροστά τους και έφαγαν και άφησαν υπόλοιπο σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, Ιωάννης 6:9. Ο Ανδρέας βλέπει τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια για τους 5.000 άνδρες και απορεί σχεδόν με τα ίδια λόγια. Έστι παιδάριον όδε ως είχε 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια. Αλλά τα αυτά τι έστειν εις το σού τους. Βλέπετε παράλληλα λόγια μετά από διαφορά τόσων αιώνων. Τόσος κόσμος, τόσο λίγο, τι είναι αυτά. Και στις δύο περιπτώσεις ο λόγος του Θεού νικά την ανθρώπινη λογική. Όπως ο Ελισέ απαντά βασιζόμενος στην υπόσχεση του Κυρίου θα φάνε και θα αφήσουν υπόλοιπο και ο Χριστός λέει στο 12, Ιωάννης 6:12, έχοντας ο ίδιος αυτήν τη δύναμη διατάζει το πλήθος να καθίσουν και στο τέλος περισσεύουν 12 κοφίνια. Λέει ως δε ενεπλήσθησαν, χορτάσαν δηλαδή γέμισαν, λέγει τις μαθητές αυτού συναγάγατε τα περισσεύματα κλάσματα ή να μην τι απόλυτε. Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν για να μην πάει τίποτα χαμένο. Μια παρεθεσούλα. Γιατί να μην πάει χαμένο, αφού φάγαμε, ήπιαμε, χορτάσαμε, τα αποκόμματα, ας τα πετάξουμε. Διδάσκει ο Κύριος το σεβασμό στα αγαθά που μας δίνονται. Μα ούτε δουλέψαμε για να τα πάραξουμε. αδελφοί, που είμαστε μικροί, το ψωμί, που τα ψωμί ήταν πολύτιμο. Δεν το πετούσαμε, το τρώγαμε όλο. Και αν σκλήραινε, θα το τρώγαμε σιγά σιγά. Γιατί η τροφή είχε αξία. Όταν είσαι φτωχός, όλα παίρνουν μεγαλύτερη αξία. Άσε τώρα που βγάζουμε σκουπίδια με τσάντες, σακούλες ολόκληρες και λέμε σαν λαός ότι πετάμε πολλά σκουπίδια. Γιατί άμα υπάρχει υπερκατανάλωση, μαγειρεύεις, κάνεις, δεν το φάγαν το φαγητό, πέταξε το. Κάνουμε άλλο την άλλη μέρα, φρέσκο. Και πετάς και λέμε μα δίνουμε τόσα λεφτά και πετάμε τόσα. Δεν τα εκτιμούμε γιατί εύκολα έρχονται, εύκολα φεύγουν. Αλλά εκεί που υπήρχε στέρηση, βλέπεις ο άνθρωπος εκτιμάει. Θα μου πείτε εδώ, αφού φάγανε και χόρτασαν 5.000 όλοι, όσο θέλουν να φάνε, φάγανε και πάλι μείνανε 12 κοφίνια, ήταν αρκετά. Ο Κύριος τους λέει, τίποτα να μην πάει χαμένο. Μάζετε, θα τα φάμε την άλλη μέρα. Αυτό είναι διδασκαλία για όλους μας. Άσχετα αν έχεις πολλά και μπορείς να πετάξεις, να εκτιμάς το φαγητό. Δεν λέμε πολλές φορές, φάει παιδί μου το φαΐ σου, έχει άλλα παιδιά που θέλουν να φάνε και είναι νηστικά. Σε αυτό πρέπει να βλέπουμε. Και υπάρχει εκπλήρωση της προφητείας για τους πεινασμένους. Δευτερονόμιο 8:16. Ο Κύριος παρουσιάζεται σταθερά ως εκείνος που μεριμνά για την υλική και πνευματική πείνα του ανθρώπου. Ο οποίος, λέει ο Κύριος, σε έθρεψε στην έρημο με το μάνα που δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει και για να σε δοκιμάσει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Και όταν ο Ιησούς βλέπει το πλήθος, λέει στο Ευαγγέλιο Μάρκος 8:2, «Σπλαχνίζομαι επί των όχλων, ότι ήδη η μέρε τρεις πολλοσμένους είναι μη και ουκ έχουσιν τη φάγωση». Βλέπετε, ο πολλαπλασιασμός των άρτων έρχεται ως άμεση βιβλική επιβεβαίωση ότι ο Θεός παραμένει ο πιστός τροφέας του λαού του όπως υποσχέθηκε. Λέει ο Κύριος, «Σπλαχνίζομαι των όχλων». Είναι τρεις μέρες και επειδή με περιμένουν εμένα, δεν πήγαν να φάνε και περιμένουν να φάνε τα λόγια μου. Αλλά ήξερε, αντιλαμβανόταν ότι είχαν ανάγκη και τη φυσική τροφή. Ιώβ 38:41. Γιατί βλέπουμε πως ο Θεός τρέφει. Εκεί που μιλάει και κάνει που μιλάει μέσα από τον ανεμοστρόβιλο ο Θεός, μέσα από τη λέλαπα, λέει το αρχαίο. Ποιος, λέει στον Ιώβ, ποιος ετοιμάζει, σκεφτείτε αδελφοί τη σειρά, ποιος ετοιμάζει στο κοράκι την τροφή του, που το κοράκι τώρα είναι ένα φθηνό, ποιος το ενδιαφέρεται, κόρακας, δεν προσφέρει τίποτα. Να πεις είναι περιστέρι, είναι η όρνηθα το κοτόπουλο, να μου δώσει αυγά, να μου δώσει κρέας. Ποιος ετοιμάζει στο κοράκι την τροφή του, όταν τα νεογέννητά του, ακόμη πιο ευτελή, τα κορακάκια τώρα, κράζουν στο Θεό καθώς περιπλανιούνται από έλλειψη τροφής. Δείτε τώρα την εικόνα πόσο Κύριος δηλαδή είναι τόσο λεπτομερής που βλέπει τα κορακάκια, τα μικρά, τα πουλάκια μέσα στην έρημο που δεν έχουν να φάνε, κράζουν στο Θεό γιατί δεν έχουν φαγητό και ετοιμάζει ο Θεός το φαγητό και λέει του κόρακα, πάρε, φάε, δώσε στα μωρά. Ποιος ετοιμάζει, λέει. Βλέπετε αδελφοί, ο Κύριος δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους, γιατί λέμε δεν ενδιαφέρεται ο Κύριος για τη ζωή μου. Ενδιαφέρεται και καλοενδιαφέρεται και όχι μόνο για τη ζωή σου, για κάθε τι πάνω στη φύση, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Θυμάστε, όταν ο Ιωνάς δεν ήθελε να πάει να κηρύξει στην Νινεβή, αφού ήταν οι εχθροί, μήπως και μετανοήσουν, και στο τέλος ο Κύριος τον ελέγχει. Στο τέλος του λέει, δεν σκέφτεσαι τόσον κόσμο να χαθεί τόσος κόσμος και τόσα ζώα. Μετράει για τα ζώα. Δηλαδή, ένα σκυλάκι που πονάει, ένα γατάκι, ο Κύριος δεν θέλει να πονάει. Μην μου πείτε, τι προσφέρουν αυτά, δεν έχουν ψυχή, δεν θα πάνε στον ουρανό. Ωραία. Όσο ζουν εδώ όμως, έχουν ευχαριστήσεις και ο Κύριος τους έδωσε, γιατί θέλουν να ζουν όλα καλά. Είναι αγαθός ο Κύριος. Παίρνω καμιά φορά το σκυλάκι μας για βόλτα, για να κάνει την ανάγκη του και το βλέπω πάει εκεί στα χόρτα που είναι δροσερά το απόγευμα και κάνει την ανάγκη του και είναι τόσο χαρούμενο, τόσο ικανοποίηση και λέω, κοίταξε, ο Κύριος δίνει ειδονές και στα ζώα που δεν έχουν τίποτε, αλλά για αυτόν είναι δημιουργήματα του και θέλει να είναι ευχαριστημένοι όλοι και όλες. Και πόσο μάλλον ο άνθρωπος. Εδώ ενδιαφέρεται για τον κόρακα, για τα κορακάκια του, για τα νεογέννητα του. Και μας δείχνει μέσα από τον Ιώβ το πόσο ο Κύριος έχει μέσα του τέτοια σπλάχνα για το κάθε τι ζωντανό. Μη σας πω και για τη φύση, που είναι άψυχενό, τα λουλούδια, τα φυτά, τα δέντρα, όλα αυτή η ομορφιά που βλέπουμε, είναι δική του δημιουργία και τη θέλει να είναι όμορφη. Και βλέπουμε ότι το εδάφιο αυτό αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά παράλληλα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο ίδιος ο Θεός απαντά στον Ιώβ μέσα από τη λέλαπα, τονίζοντας την απόλυτη πρόνοια του για τη συντήρηση της ζωής, ακόμη και για τα πιο μικρά ή παραμελημένα πλάσματα. Που λέει, ένα στρουθείο δεν θα πέσει αν δεν το επιτρέψει, που δεν έχει αξία. Ένα πουλάκι. Ποιος ενδιαφέρεται για ένα στρούθον τώρα, ένα σπουργίτη. Βλέπουμε ότι συνδέεται άμεσα και απαντάται στην Καινή Διαθήκη στα ίδια τα λόγια του Ιησού Χριστού στην επιτεώρους ομιλία. Λουκάς 12:24, που διδάσκει τους ανθρώπους να μην μεριμνούν μια αγωνία για την υλική τροφή, αλλά να εμπιστεύονται τον Θεό. Και χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια εικόνα από το βιβλίο του Ιώβ. Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ου σπήρουσι ουδέ θερίζουσι, εις ουκ έστι ταμείον ουδέ αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς. Πόσο μάλλον εμείς διαφέρεται των πετεινών. Δηλαδή αυτά τα που κανείς δεν ενδιαφέρεται ζουν. Βλέπετε εσείς σπουργίτια και τα πουλάκια να είναι χάμος το πεθαμένα στο δρόμο. Α, την καμιά κατούλα να τα αρπάξει, κάνει διαφορετικά. Ζουν. Είναι μέσα στα δέντρα που έχω πρωί-πρωί τώρα, τα ακούμε. Χαρά κάθε πρωί, λέω, κύριε, να κλείσουμε την μπαλκονόπορτα. Αυτοί κάνουν πάρτι από τα χαράματα. Γιατί χαίρονται που ξημερώνει. Και ζουν όλοι μέχρι το απόγευμα που θα κοιμηθούν και την άλλη μέρα το ίδιο και βρίσκουν τροφή πάντα και ζουν. Δεν πεθαίνουν. Καμιά φορά βλέπω τα χελιδονιά και τα πουλιά. Λέω, τόσο κεφαλάκι μικρούλι, σαν με το δάχτυλο μου. Και πετάνε τόσο, κάνουν τέτοιους ελιγμούς, αρπάζουν κουνούπια, μύγες, τρώνε. Και λέω, πώς πετάνε έτσι και μπορούν να περάσουν τόσα εμπόδια. Ο καλύτερος πιλότος δεν μπορούσε να καταφέρει. Και είναι ένα τόσο μικρούλι που ποιος το ενδιαφέρει και είναι τόσο καλός πιλότος και κάνει όλα αυτά. Μάλιστα λένε, τα αποδημητικά πουλιά που πάνε σε άλλες χώρες και είναι χιλιάδες χιλιόμετρα, κάνουν πτήσεις για εβδομάδες χωρίς να κάτσουν στη γη. Πώς πετάνε? Πετάνε, κοιμούνται και συνεχίζουν να πετάνε, τρώνε στον αέρα, συνεχίζουν και είναι συνεχόμενα. Και έχουν πηξίδα, ξέρουν πού να πάνε, GPS, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους. Και έρχονται μετά την άλλη χρονιά ξανά πίσω, στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο σπίτι, στην ίδια φωλιά. Που τώρα μιλάμε για αποστάσεις τεράστιες, πάνω από θάλασσες. Και το ίδιο θέμα επαναλαμβάνεται και στους ψαλμούς, 146:9. Επιβεβαιώνοντας ότι η τροφή κάθε πλάσματος είναι έργο της Θείας Μέριμνας. Διδόντι της κτίνεσιν τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Θα μου πείτε, μα πώς συνδέεται αυτό με τον πολλαπλασιασμό των άρτων? Μέσα από αυτή τη βιβλική διασταύρωση στο Ιώβ 38:41 που είδαμε με τον κόρακα, αποκαλύπτει τη θεολογική βάση των θαυμάτων του Κυρίου Ιησού. Γιατί στον Ιώβ ο Θεός ρωτά, ποιος ετοιμάζει την τροφή? Και στα Ευαγγέλια ο Κύριος δείχνει στην πράξη ποιος είναι αυτός που την ετοιμάζει. Γιατί όταν πολλαπλασιάζει τα ψωμιά και τα ψάρια στην έρημο για το πλήθος που τον ακολούθησε, ενεργεί ως ο ίδιος Θεός του Ιώβ και των ψαλμών, ο οποίος ακούει τη φωνή των πλασμάτων του όταν πεινούν και τους παρέχει την τροφή τους. Και βλέπουμε το λόγο του Θεού, αδερφοί, που συνδέει την απάντηση προς τον Ιώβ με τη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού και βλέπουμε τη μέριμνα του Θεού να αποκαλύπτεται μέσα από το ίδιο πρόσωπο τελικά. Είναι ο ίδιος Κύριος. Στο βιβλίο του Ιώβ τα ζώα και τα πουλιά στρέφονται στο Θεό για την τροφή τους επειδή δεν έχουν αποθήκες. Ο Χριστός παίρνει αυτήν την αλήθεια και τη μεταφέρει στον άνθρωπο ζητώντας του να αλλάξει τις προτεραιότητές του. Λέει στο Ματθαίο 6:31, «Μιούν μεριμνήσιτε λέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα. Είδε γαρο πατήρι μόνο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον πάντων. Ζητείτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν». Ας ξαναδούμε το Λουκά 12:24. «Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ου σπήρουσιν ουδέ θερίζουσι, εις ουκ έστιν ταμείον ουδέ αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον εμείς διαφέρεται των πετεινών». Άρα, αδερφοί, όταν ο Λόγος του Θεού συνδέει το Ιώβ 38 που είδαμε με τα κοράκια, το Ματθαίον 6 που λέει να μην μεριμνάμε, και στο Ιωάννη το 6ο κεφάλαιο που είναι ο πολλαπλασιασμός των άρτων, αποκαλύπτεται μια νέα αλήθεια, ότι ο Θεός που ετοιμάζει την τροφή για το κοράκι, που λέει στον Ιώβ, και που τρέφει τα πιτεινά του ουρανού χωρίς εκείνα να σπείρουν, στο Μαθαίο, είναι ο ίδιος που βλέπει τον κόσμο που πεινά και του παρέχει άφθονη τροφή, όπως είναι στον κατά Ιωάννη 6. Η υλική τροφή είναι πάντα δικόν του δώρο στη χτίση. Αλλά τελειώνω με αυτό. Στον άνθρωπο ο Κύριος Ιησούς προσφέρει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Τον εαυτόν του. Που μας λέει εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ώστε όποιος έρχεται σε αυτόν να μην πεινάσει ποτέ πνευματικά αλλά και στην αιωνιότητα. Ιωάννης 6:35. Είπεν αυτής ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Το φαγητό, γιατί όταν λέμε άρτος αδελφοί, στο λόγο του Θεού δεν είναι μόνο το ψωμί. Έφαγε άρτον και χόρτασε, εννοεί φαγητό γενικά. Επειδή όμως το ψωμί ήταν το κύριο μέρος του φαγητού τότε, με το άρτος λέμε στη αρχαία Ρώμη άρτος και θεάματα. Δηλαδή φαγητό και θέαμα, θέατρα, είμαστε μια χαρά. Εδώ λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς εμέ, ου μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψήσει, ποτέ. Ποτέ. Των ποτών. Δεν θα έρθει μετά από 1000 χρόνια μπορεί να πεινάσουμε. Όποιος έρχεται σε μένα λέει ούτε θα διψάσει ούτε θα πεινάσει ποτέ, ποτέ, ποτέ. Είναι ρήμα. Και πρέπει τα ρήματα να τα βάζουμε καλά μέσα μας, να ριζωμένα μέσα μας, να μην έρχεται ο κλέφτης και να κλέφει τα λόγια του Θεού μέσα μας και να αδυνατίζουμε και να λέμε Κύριε που είσαι, με ξέχασες και τι θα γίνω. Αμήν αδερφοί μου. Έχουμε έναν Κύριο που από το μηδέν μπορεί να κάνει τα πάντα, από το λίγο μπορεί να κάνει τα πάντα. Χρησιμοποιεί τα δικά μας τα λίγα για να μας δώσει και να μας ευλογήσει και εμάς μέσα από την ευλογία τη δική του. Δηλαδή δίνουμε λίγο και επιστρέφει πάνω μας πολύ. Ευχαριστούμε Ιησού μας Άγιε Κύριε μας για αυτόν τον σύντομο λόγο. Σκέπασε μας Κύριε μας και δίνε μας από τα ουράνια σου Κύριε, από τα λόγια Κύριε μας, από το μάνα αυτό που τρώμε καθημερινά από εσένα Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε Κύριε γιατί μας φύλαξες και μας στήριξες και μας έσωσες και μας αγίασες και μας δικαίωσες Χριστέ μας Άγιε και έγραψες τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής Κύριε και είναι εκεί γραμμένα ανεξίτηλα και κανένας δεν μπορεί να τα σβήσει. Κανένας δεν μπορεί να μας αρπάξει από το χέρι σου Κύριε και ευχαριστούμε γι' αυτό ξανά και ξανά. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το θέμα μας λοιπόν είναι ευλογία σε κατάρρευση. Υπάρχουν καταστάσεις, αδερφοί, στη ζωή μας, οι οποίες μας ξεφεύγουν, συμβαίνουν παράξενα πράγματα, προσπαθούμε να τα ελέγξουμε, αλλά μάταια δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί νιώθουμε να μας κυνηγάει μία αποτυχία συνεχώς. Δεν βλέπουμε να μπορούμε να τον νικήσουμε όλο αυτό που μας κυνηγάει. Συχνά αναρωτιόμαστε, τίποτα δεν πάει καλά, τι γίνεται με μένα. Υπάρχουν συχνές ασθένειες, υπάρχουν ανέχειες. Βλέπουμε ότι η ζωή μας είναι μια ατελείωτη ανηφόρα, χωρίς διάλειμμα και χωρίς ξεκούραση. Βλέπουμε άνθρωποι με ταλέντα και όμως δεν αναπτύσσονται. Βλέπουμε μια στασιμότητα, σαν να έχει σταθεί ο εχθρός μπροστά και έχει σηκώσει τις δυνάμεις του όλες και λέει δεν πάτε πουθενά, μας κλείνει το δρόμο. Και λέω, τι ήταν αυτό που έκλεινε το δρόμο προς την γη της επαγγελίας, αόρατες δυνάμεις, και τους έκανε να κάνουν κύκλους. Πολλές φορές κάνουμε κύκλους επειδή αόρατες δυνάμεις είναι μπροστά μας και μας κλείνει το δρόμο, τον ευθείο, την ευθεία οδό που ο Κύριος θέλει να πάμε. Αλλά πιστεύω, αδερφοί, ότι ο Κύριος με τη δύναμή Του θα μας ανοίξει τους οφθαλμούς και θα δούμε τον εχθρό, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να είναι μέσα μας και να εδρεύει μέσα μας και να κοιτάμε εμείς έξω. Όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες τι κάνανε, το μόνο πρόβλημά τους ποιο ήτανε, ποιος φταίει, ο Μωυσής φταίει. Ποτέ εγώ δεν φταίω. Τώρα ο Κύριος θα στρέψει τα μάτια μας στον εαυτό μας, θα δούμε εμείς τι φταίμε. Θα πάρουμε προσωπικά το θέμα, αδερφοί. Ξέρετε, το βάδισμα είναι προσωπικό. Ο καθένας θα πάει στον ουρανό για τον εαυτό του. Δεν μπορείς να πας εσύ για μένα, εγώ για σένα. Θα αγωνιστείς για να πας στον ουρανό για σένα. Πολλές φορές λοιπόν, καθώς δεν βλέπουμε τη ζωή μας να εξελίσσεται, σκεφτόμαστε ότι αυτό συνέβαινε και στους προγόνους μας. Το είδαμε στον παππού, στη γιαγιά, στους γονείς, δεν ξέρω εγώ πού. Εν τω μεταξύ βλέπουμε άλλα άτομα, γνωστούς μας, να προοδεύουν χωρίς να κάνουν κάποιον ιδιαίτερο κόπο, χωρίς να έχουν μια ιδιαίτερη αγωνία, και όμως όλα τους πάνε καλά. Και λέμε, τι έγινε, γιατί αυτός ενώ δεν κοπηλατεί τόσο δυνατά, φτάνει στο λιμάνι και εγώ έχω τόσο δύναμη απέναντι, τέτοιος άνεμος απέναντί μου. Νιώθουμε ότι κουβαλάμε ένα φοβερό φορτίο, βαρύ, από το παρελθόν που εμποδίζει την εξέλιξη της προσωπικότητάς μας. Βλέπουμε στην Εκκλησία ότι είμαστε για πολλά χρόνια και δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα έπρεπε να έχουμε φτάσει προσωπικά ο καθένας. Βλέπουμε ακόμα ότι δεν μπορούμε να εξελιχτούμε και όλο και πιο πολύ αδυνατίζουμε, δηλαδή απογοητευόμαστε. Περιμένουμε να ανταποκριθεί ο εαυτός μας στο κήρυγμα του Σαββάτου, αλλά τελικά την Κυριακή δεν θυμόμαστε τίποτα. Τη Δευτέρα έχουμε βουτυχτεί μέσα στη ματαιότητα, μέσα στην καθημερινότητα. Την Τετάρτη η προσευχή είναι πολύ κουραστική και δεν μπορούμε να έρθουμε και ελπίζουμε σε κάτι που θα κάνει ο Θεός το Σάββατο, χωρίς να εργαζόμαστε τα της ψυχής μας, αυτά που ακούσαμε το Σάββατο, γιατί δεν θυμόμαστε τι ακούσαμε, και λέμε τελικά πού πάω εγώ, τι κάνω. Πείτε μου, είναι κύκλος αυτός ή δεν είναι? Βλέπουμε λοιπόν ότι μπροστά μας υπάρχει ένα εμπόδιο που δεν μπορούμε ούτε να το ονομάσουμε ούτε να το ξεπεράσουμε. Δεν βρίσκουμε κάποια λογική αιτία γι' αυτό. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε. Είμαστε σε απορία. Πολλές φορές λέμε ότι θα φτάσω στην πηγή, θα πιω νερό, αλλά λίγο πριν φτάσουμε στην πηγή τι γίνεται? Κάτι πάει στραβά. Πάλι ματαιώθηκε αυτό που περιμέναμε. Όλα γκρεμίζονται και τι κάνουμε πάλι από την αρχή. Επίσης, το συζητάμε και με άλλους αδερφούς και λέμε, αδερφέ, και εμένα το ίδιο μου συμβαίνει. Τελικά τι γίνεται? Τελικά μήπως κυνηγάει την Εκκλησία του Θεού ο ίδιος διάβολος? Αδερφοί, πρέπει να δούμε ότι όλοι έχουμε αυτή την φοβερή επίθεση από τον εχθρό της ψυχής μας. Μπορεί να είναι άλλες λεπτομέρειες, άλλες ιστορίες του καθενός, αλλά για μένα μετράει το αποτέλεσμα. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν σχεδόν παλεύουν με κάτι, δεν το αναγνωρίζουν, δεν το καταλαβαίνουν και είναι η ώρα να αρχίσουμε να το καταλάβουμε. Θα υπάρχει λοιπόν μια εποχή που θα αρχίσουν να έρχονται επιτυχίες και τότε να ξέρετε ότι και εκεί ο εχθρός θα κάνει επίθεση, θα πει ωραία, ανέβηκες, πέτυχες, δεν έκανες και τίποτα σοβαρό και πάλι θα επιτεθεί. Αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου. Και να πετυχαίνεις πράγματα, σου λέει, ωραία, δεν είσαι ικανοποιημένος. Υπάρχει ένα ανικανοποίητο. Και αυτό μόνο ο Κύριος μπορεί να το γεμίσει. Έρχεται λοιπόν ξαφνικά ένα σύννεφο κατάθλιψης, ενώ λες ότι πέτυχα στη δουλειά μου, πέτυχα στο γάμο μου, πέτυχα στην οικογένειά μου, ξαφνικά βλέπεις από πάνω σου σκοτάδι. Λες τώρα τι, κενό. Τι είναι εκεί? Κάποια κατάρα. Η έλλειψη επικοινωνίας με κοντινούς μας ανθρώπους και η ολοκλήρωση πραγμάτων, πράγματα που μένουν στη μέση, στη ζωή μας, είναι ύποπτα για κάποιες κατάρες. Καλούμαστε λοιπόν να αναγνωρίσουμε πώς μια κατάρα λειτουργεί στη ζωή μας. Δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε για να ακυρώσουμε την κατάρα από τον εαυτό μας και τρίτον, να εισέλθουμε στην ευλογία. Καλούμαστε λοιπόν να αναγνωρίσουμε πώς λειτουργεί μια κατάρα στη ζωή μας. Δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε για να αναγνωρίσουμε την κατάρα αυτή που υπάρχει και τρίτον, να εισέλθουμε στην ευλογία. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργούν οι κατάρες και οι ευλογίες. Έχουμε δύο βασίλεια, τα ορατά και τα αόρατα. Ορατά λοιπόν είναι τα γεγονότα και όλα τα υλικά αντικείμενα του υλικού σύμπαντος, ό,τι βλέπουμε και αγγίζουμε. Και τα αόρατα είναι το βασίλειο που είναι πνευματικό, έχει επιρροή επάνω στο φυσικό. Ο Παύλος μας λέει, πάμε λίγο, Β' Κορινθίους 4:17-18. Β' Κορινθίους 4:17-18. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται σε εμάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιου βάρος δόξης. Εδώ θέλει ο Κύριος να μας πει ότι τα πρόσκαιρα, τα γήινα δεν έχουν καμιά αξία μπροστά στα αιώνια και στα πνευματικά. Η θλίψη λοιπόν εργαζότανε μέλλον αιώνιο και βάρος δόξης. Για τον Παύλο λοιπόν επιτυχία ήταν να αντιληφθούμε το αιώνιο, να πλησιάσουμε σε αυτό και να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Οι ευλογίες και οι κατάρες είναι πνευματικές, αλλά μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το φυσικό και να έχουν αποτέλεσμα τόσο στα επίγεια όσο και στα αιώνια. Θα δούμε παραδείγματα ευλογιών αλλά και κατάρων που επηρέασαν 4.000 χρόνια ανθρώπους. Πήγαινε η κατάρα. Έχει αρχίσει και ενεργεί σε προηγούμενες γενιές, μπορεί να επηρεάζει μέχρι σήμερα τη ζωή μας, τις συμπεριφορές μας, που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, απλά νιώθουμε μια δύναμη να ενεργείται επάνω μας. Βλέπουμε να κάνουμε πράξεις ή να λέει με λόγια που έχουν υποθεί ή γραφτεί εναντίον μας και ενεργούν με δύναμη στη ζωή μας. Στις παροιμίες, το 15:4, λέει «Η γλώσσα που θεραπεύει είναι δέντρο ζωής, όμως η διεστραμμένη είναι σύντριψη στο πνεύμα». Συνήθως η ευλογία λέγεται και η κατάρα λέγεται. Θα δούμε σε όλο αυτό το μάθημα τη δύναμη της γλώσσας μας. Μεγάλη υπόθεση το τι λέμε. Παροιμίες 18:21. Θάνατος και ζωή υπάρχει στο χέρι της γλώσσας και εκείνοι που την αγαπούν θα φάνε από τους καρπούς της. Ο Ιάκωβος στο 3:5-6 λέει «Η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος, αλλά μεγαλαυχή». Εδώ μιλάμε για τη δύναμη που έχει ο λόγος μας. Ένας λόγος μπορεί να γίνει το κανάλι για να περάσει η πνευματική δύναμη της ευλογίας ή της κατάρας. Ένα άλλο κανάλι που μπορεί να περάσει αυτή η πνευματική δύναμη είναι διάφορα αντικείμενα. Για παράδειγμα, στην Έξοδο στο 30, 22 έως 33 μιλάει για το χρηστήριο λάδι, το έλαιο που χρησιμοποιούσαν για να αγιάζουν τα σκεύη, να αγιάζουν τους ανθρώπους. Ήταν ένα ξεχωριστό λάδι που πέρναγε η ευλογία του αγιασμού μέσα από αυτό το λάδι. Τα πάντα που ήταν μέσα σε αυτό το λάδι, όπως ξέρετε, ήταν συμβολικά. Οι προφήτες έπαιρναν λάδι και έβαζαν επάνω στους βασιλιάδες και ενεργούσε μετά η χάρις και το έλεος του Θεού επάνω στο βασιλιά. Αυτό το βλέπουμε στην Α. Σαμουήλ στο 16-13. Επίσης βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη τα σύμβολα της κοινωνίας γίνονται τόσο ευλογία στους πιστούς, αλλά τόσο και κατάρα σε ανθρώπους πιστούς που λαμβάνουν με αμαρτία. Λέει Α. Κορινθίους 10-16. Το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίο κόπτωμεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Οι ευλογίες δεν έρχονται μέσα από τα φυσικά αντικείμενα, αλλά από τη συμβολική αξία των αντικειμένων, από το συμβολισμό τους. Χωρίς λοιπόν πίστη στο αίμα του Χριστού και του σώματος του Χριστού, δεν θα είχε δύναμη και αποτέλεσμα αυτό που τρώμε ή αυτό που πίνουμε, αν δεν ήταν συνδεμένο με την πίστη μας. Στην Α. Κορινθίους 11:29. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκριση εις αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Όταν είμαστε σε αμαρτία και παίρνουμε τα σύμβολα αυτά, τι γίνεται αυτό επάνω μας? Κατάκριση, παίρνουμε δηλαδή κατάρα. Όταν τα πάρεις τα σύμβολα αυτά με πίστη, τι γίνονται όμως? Ευλογία επάνω σου και έχεις σχέση και κοινωνία με τον Κύριο. Επίσης, πολλές φορές, αυτά είναι πολύ σημαντικά τα σύμβολα, γιατί μπορεί να φέρουν κρίση μέχρι και θάνατο. Στους αριθμούς, το 5-11, εδώ μιλάει για την προσφορά της περιζηλοτυπίας, για τη γυναίκα. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία έφυγε από τον δρόμο το σωστό, παραδρόμησε και την έπιασε ο άντρας της τώρα, την έφερε στον ιερέα και ο ιερέας ήταν αυτός που θα έπρεπε να κρίνει και επειδή δεν ήξερε, δεν είχε αποδείξεις αν η γυναίκα αυτή έχει κάνει κάτι, έπαιρναν ένα ποτήρι με άγιο νερό, έπαιρναν χώμα από το ναό εκεί, από τη σκηνή, το έβαζαν στο ποτήριο και αυτό λέει, 5.18, αριθμοί 5.18, αυτό συμβόλιζε, λέει, την κατάρα. Το έδιναν λοιπόν στη γυναίκα, το έπινε και αν ήταν αθώα δεν θα πάθαινε τίποτα. Αν ήταν όμως αμετανόητη και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, με το που θα έπινε το νεράκι αυτό που θα γινόταν κατάρα, θα πριζόταν, λέει, το στομάχι της και θα σάπιζε ο μυρός της. Τα φυσικά λοιπόν αντικείμενα, όταν χρησιμοποιηθούν για κάποιο σκοπό, φέρνουν κατάρα η ευλογία. Στην Έξοδο, στο 24 και 5, εδώ έχουμε τη δεύτερη εντολή που λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είδωλα και προσκύνηση. Μπορεί ο πιστός που έχει γνώση να φέρει επάνω του είδωλα που έχουν λατρευτεί θεοί? Η απάντηση είναι όχι. Χρειάζεται λοιπόν διάκριση και χρειάζεται και αποκάλυψη από τον Θεό αν υπηρετούμε κάποια κατάρα άθελά μας. Η κατάρα θα υποστεί την κρίση του Θεού. Ο Θεός είναι γεμάτος έλεος, αλλά είναι και αυστηρός. Όταν πάρουμε το δρόμο της ευλογίας, το αποτέλεσμα θα είναι θαυμάσιο, αλλά αν μείνουμε κάτω από την κατάρα θα υποστούμε την κρίση λόγω της αυστηρότητάς του. Ρωμαίους 11:22. Για να καρποφορήσει μία κατάρα πρέπει να υπάρχει πάντα αιτία. Αυτό είναι το εδάφιο για το προηγούμενο, για τη Χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Στις παροιμίες, το 26:2, ας το διαβάσουμε λίγο. «Ως περιφέρεται το στρουθίον, ως περιπατά η χελιδόν, ούτως η άδικος κατάρα δεν θέλει επιφθάσει». Δηλαδή, πετάει, περιφέρεται η άδικη και δεν φτάνει στο σκοπό της. Τι γίνεται όμως με τη δίκαιη? Όταν έχει τόπο, τι θα κάνει? Θα φτάσει στον τόπο της. Πότε παίρνει δικαίωμα η κατάρα? Η κατάρα παίρνει δικαίωμα στην ανυπακοή, στην ανταρσία, στην υπερηφάνεια και όταν φεύγουμε από τη σκέπη μας. Τα επίπεδα εξουσίας τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά σκεπάζονται από τους γονείς, ο άντρας σκεπάζει τη γυναίκα, ο Χριστός σκεπάζει τον άντρα, την εκκλησία και ο Θεός καλύπτει τον Χριστό και τους πάντες. Και έτσι το χρίσμα έρχεται επάνω μας και η ευλογία έρχεται επάνω μας. Ο Μωυσής μας έκανε πολύ ξεκάθαρη αυτή τη διδασκαλία. Δευτερονόμιο 28:1-2. «Εάν ακούς, λέει, με προσοχή τη φωνή Κυρίου του Θεού σου και κάμεις ό,τι λέει», δεν αρκεί το να ακούς. Πρέπει και να γνωρίζεις. Πρέπει να υπακούς. Στην Έξοδο, στο 19:5, είναι εκεί που ετοιμάζεται ο Θεός να κάνει την πρώτη του διαθήκη με τον Ισραήλ στο Σινά. Και λέει στο 5, «Τώρα λοιπόν, εάν το όντι πραγματικά ακούσετε τη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός μου». Δηλαδή, για να είμαστε εκλεκτοί και για να μην περνάμε τις ταλαιπωρίες και τις δοκιμασίες της κατάρας, πρέπει να μπαίνουμε σε διαθήκη, να τηρούμε τη διαθήκη πολύ σοβαρά. Ο Ιησούς στον Ιωάννη στο 10:27 λέει, «Τα δικά μου πρόβατα ακούνε τη φωνή μου. Εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούνε». Βλέπετε ότι οι απαιτήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη είναι ίδιες. Πρέπει οι δικοί του να τον ακούνε και να τον ακολουθούνε. Στο Δευτερονόμιο στο 28:15 λέει, «Αλλά αν δεν υπακούσετε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας, θα σας βρουν όλες οι κατάρες». Την άλλη φορά θα διαβάσουμε όλες τις ευλογίες και τις κατάρες. Κάνω μια εισαγωγή σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε το τέλος από την αρχή. Υπακούω, έχω ευλογία. Το διαβάζω στο Δευτερονόμιο 28:3-13. «Ευλογημένος θέλει είστε την πόλη, ευλογημένος θέλει είστε στο αγρό, ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου, ο καρπός της γης σου, ο καρπός των κτηνών σου, οι αγέλες των βοών σου, τα πίμνια των προβάτων σου, ευλογημένο το καλάθιό σου, η σκάφη σου, ευλογημένος θέλει είστε όταν εισέρχεσαι, ευλογημένος θέλει είστε όταν εξέρχεσαι, τους εχθρούς σου, τους επανισταμένους επί σε ο Κύριος θέλει κάμει αυτούς να συντριφθώ στην εμπροστέ σου, από μια οδού θέλει σου εξέλθει επί σε και από 7 οδών θέλει σου φύγει από προσώπου σου. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την ευλογία εις τας αποθήκα σου και εις πάντα όσα επιβάλλει στη χείρα σου και θέλει σε ευλογήσει επί της γης την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίνει εις σε. Ο Κύριος θέλει σε καταστήσει σε αυτόν λαόν Άγιον, καθώς όμως σε προσέ, εάν φυλάτης τη δολάς Κυρίου του Θεού σου και περιπατείς εις τας οδούς αυτού». Άμα διαβάσεις μέχρι το 13, βλέπεις τις ευλογίες. Και η ανυπακοή είναι οι κατάρες. Πάμε στο 16. Από το 16 μέχρι το 68 είναι οι κατάρες. Φοβερό υλικό, αδερφοί. Δεν ξέρω αν τα διαβάζουμε αυτά ή λέμε είναι για τον καιρό εκείνο. Αλλά κοιτάξτε, λέει, «Καταραμένος είστε την πόλη, καταραμένος είστε το αγρό. Καταραμένο το καλαθιό σου και η σκάφη σου. Καταραμένος ο καρπός της κοιλιάς σου και τα γεννήματα της γης σου. Ό,τι ευλόγησε ο Κύριος, αν υπακούσεις, καταργέται, όχι ο Κύριος, η ίδια η μόνη κατάσταση, η απόφασή μας φέρνει την κρίση. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και χανόμαστε». Οι ευλογίες λοιπόν που αναμένουμε είναι ύψωση πνεύματος. Είμαστε κεφαλή, αδερφοί, και όχι ουρά. Καθόμαστε σε ένα θρόνο δόξης και ο θρόνος της δόξης έχει ευημερία, υγεία, νίκη, παραγωγικότητα και εύνοια από τον Θεό. Και οι κατάρες έχουν εξευτελισμό, στηρότητα, ακαρπία, διανοητική και σωματική ασθένεια, οικογενειακή διάλυση, φτώχεια, ήττα, κατάθλιψη, αποτυχία και δυσμένεια από τον Θεό. Θα δούμε λοιπόν τώρα 7 σημεία που φανερώνουν ότι υπάρχει κάποια κατάρα στη ζωή μας. Σίγουρα, όταν ενεργούν όλα αυτά, κάτι υπάρχει και πρέπει να το δούμε. Η διανοητική λοιπόν ή συναισθηματική κατάρρευση είναι το πρώτο. Δεύτερο, επαναλαμβανόμενη ή χρόνια αρρώστια, ειδικά όταν υπάρχει κληρονομικότητα. Τρίτον, στηρότητα, αποβολές, γυναικολογικά προβλήματα ή αδυναμία σχέσης. Τέταρτον, όταν ο γάμος μας δεν πάει καλά, όταν η οικογένεια είναι σκορπισμένη, όταν δεν μπορεί να επικοινωνήσει η οικογένεια. Πέμπτον, όταν έχουμε οικονομική ανέχεια, δηλαδή όλο κάτι γίνεται και είμαστε σε φτώχεια. Πάνω που λέμε, «Ωχ, δόξα Κύριε, φτάσαμε μέχρι εκεί», ξαφνικά γίνεται κάτι και χάνονται όλα. Έκτον, όταν υπάρχει επιρρέπεια στα ατυχήματα. Έβδομον, αυτοκτονίες και πρόωροι θάνατοι. Θα τα αναλύσουμε ένα-ένα, γιατί είναι αρκετά που πρέπει να πούμε. Και θέλω να δούμε, αδερφοί, μην και στη ζωή μας λειτουργεί κάποια κατάρα και την έχουμε εκεί πέρα και δεν την έχουμε βγάλει και πρέπει να τη βγάλουμε εδώ και τώρα. Αμήν. Δεν θα το αφήσουμε για αύριο. Μόλις τελειώσει, κάνουμε όλο το μάθημα αυτό, μετά θα έχουμε νηστεία και προσευχή. Τι λέτε, είναι αναγκαίο να γίνει? Συμφωνούμε? Πολύ ωραία. Πρώτο λοιπόν, διανοητική και συναισθηματική κατάρρευση. Δευτερονόμιο 28:34. Θέλεις, λέει, γίνει παράφρον. Θέλεις γίνει παράφρον δια τα θεάματα των οφθαλμών στα οποία θέλεις ειδή. Και στο 65 η καρδιά σου, λέει, θα τρέμει και θα είναι μαραμένη η οφθαλμή σου. Η ψυχή σου, λέει, θα λιώνει. Ο στόχος λοιπόν του εχθρού είναι ο νους. Ο εσωτερικός άνθρωπος. Η δύναμη του ανθρώπου, αδερφοί, ξεκινάει από αυτό το κάστρο που είναι μέσα μας και είναι φυλαγμένη η καρδιά μας και το κάστρο που είναι το κεφάλι μας, που είναι ο νους μας προστατευμένος και περιφρουρημένος. Και από εκεί πέρα ήσυχοι μπορούμε να πολεμάμε κάθε κακό και αρνητικό. Όταν έχουμε υγεία στο νου μας και στην καρδιά μας, έχουμε δύναμη, τότε η ζωή μας είναι ευλογημένη. Όταν θέλει να εισέλθει ο εχθρός και εσύ έχεις το φρούριο εκεί πέρα και δεν τον αφήνεις, όλα είναι καλά. Τι θα γίνει όμως όταν ο εσβολέας γκρεμίσει το κάστρο και έχει αρχίσει από μέσα να ελέγχει τις σκέψεις και τα συναισθήματα? Παραδείγματος χάρη, δεν έχεις ελπίδα, τελείωσες. Είσαι άρρωστος. Είδες πως οι γονείς σου αρρώστησαν, είχαν αυτή την αρρώστια. Όχι, και εσύ θα το πάθεις. Είδες ότι ο παππούς ή η γιαγιά τελικά κατέληξαν σε ένα ίδρυμα ασθενής. Λες να γίνει και σε μένα. Τι έρχεται? Από μέσα. Να πεις λες. Μόλις πεις λες και το δεχτείς, ο διάβολος σου λέει εδώ είμαι. Όταν λοιπόν έχει αρχίσει η κατάρα και έρχεται μέσα, υπάρχει μία ασπίδα από τον άνθρωπο και δεν θέλει να παραδεχτεί το πρόβλημά του. Θέλει να πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φύγει από μέσα του. Στην ουσία βασανίζεται με σκέψεις και με συναισθήματα. Και τι γίνεται μετά? Τα άτομα αυτά ζουν σε μία κατάθλιψη, σε μία σύγχυση και κατάθλιψη. Συνήθως, τέτοια άτομα έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με αποκρυφιστικά πράγματα. Για παράδειγμα, πήγανε στο μάγο ή στη μάγισσα, ρώτησαν το μέλλον, ασχολήθηκαν με τα ρο, ασχολήθηκαν με ανατολικές θρησκείες και όλα αυτά και πρέπει να μετανοήσουν και να φέρουν την αμαρτία τους, να κάνουν αποκατάσταση πρέπει να καταλάβουν πόσο κακό έκαναν, πόσο μολύνθηκαν και ότι έβαλαν την κατάρα από μόνοι τους επάνω τους, που τώρα πρέπει να ακυρωθεί. Πρέπει να ακυρωθεί όλη αυτή η ενέργεια του δαιμονικού πνεύματος που ενεργεί από μέσα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεύτερο σημείο. Επαναλαμβανόμενες ή χρόνιες ασθένειες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κληρονομικότητα. Αυτό θα το βρούμε στο Δευτερονόμιο 28, στο 21. Λέει, πάμε 28-21, ο Κύριος θέλει προσκολήσει εισέ το θανατικό έως όσο εξολοθρεύσει από τη γη όπου θες πάει να κληρονομήσει αυτή. Στο 22, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με μαρασμό, με πυρετό, με ρίγος, με φλόγωση, με μάχαιρα, ανεμοφθορία και ρησίβη. Και θέλει σε καταδιώκιο σου αφανιστείς. Στο 27, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με την Αιγυπτιακή πληγή, με αιμορροίδες και με ψώρα, με ξυσμό, ώστε να μην δίνασαι να γιατρευτείς. Στο 28, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με αφροσύνη και με τύφλωση και με έκσταση καρδίας. Στο 59, τότε ο Κύριος θέλει κάμει τρομερά στα σπληγά σου και τα σπληγά του σπέρματός σου. Πληγάς μεγάλας και απαύστους και νόσους κακούς και απαύστους. Θα μου πείτε, κάθε τι που συμβαίνει τελικά πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε και να το πούμε ότι είναι κατάρα? Αδελφοί, υπάρχει η φυσική φθορά, υπάρχει η ασθένεια που όλοι μπορεί να έχουμε προσβληθεί, ο οργανισμός μας να έχει προσβληθεί, αλλά θεραπευτήκαμε και γίναμε καλά. Αμήν. Εδώ μιλάμε για κάτι που συμβαίνει συνέχεια. Συμβαίνει συνέχεια. Οι λέξεις που πρέπει να μας διεγείρουν εδώ είναι αυτές οι αγιάτρευτες πληγές, το παρατεταμένο και το επίμονο. Δηλαδή, να πρέπει να είναι πάντα άρρωστος κάποιος. Πάει να γίνει καλά μια ασθένεια, την άλλη εβδομάδα έχει άλλη αρρώστια. Μετά από λίγο, κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εκεί είναι ξεκάθαρο, αδελφοί. Κάποιος δαίμονας εκεί έχει εισχωρήσει και κάνει κακό. Ο Κύριος ήταν δόκιμος ασθενείας. Ισαΐας 53:3. Δοκιμάστηκε και στην ασθένεια. Θεραπεύτηκε, προχώρησε. Και πιστεύω ότι, όπως και εμείς, πάρα πολλές φορές είχαμε την εμπειρία της ασθένειας και της θεραπείας. Ξέρουμε πώς είναι να είμαστε καλά και έχουμε και την ταπείνωση πώς είναι ο άνθρωπος όταν είναι ασθενής. Αλλά αυτό που μας ενοχλεί είναι το επίμονο. Το επίμονο. Υπάρχει μια λέξη, ένας ιατρικός όρος λέει, η κακοήθεια. Και έχω την επιθυμία να υποβάλω κάποιον ή υπάρχει μια κακόβουλη διάνοια σε ενέργεια και αναφέρεται σε καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που δεν είναι φυσικές αλλά υπερφυσικές. Δηλαδή υπάρχει μια κακοήθεια επάνω, ένα κακό, κακοήθειες, που έρχεται, που είναι από κάποιον νου που είναι συνέχεια εναντίον σου. Τρίτο, ιστηρότητα, η ροπή για αποβολές και γενικά προβλήματα αναπαραγωγής. Τι διαβάσαμε? Ο καρπός της κοιλιάς σου θα είναι ευλογημένος. Πρέπει να δούμε από πού προέρχεται το πρόβλημα. Αν ένα ζευγάρι, ο άντρας ή η γυναίκα, έχουν κάποιο πρόβλημα, πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη θεραπεία, για την αποκατάσταση, και αν αυτό επιμένει, σίγουρα υπάρχει κάποια κατάρα και μπορεί κάποια γυναίκα να έκανε αμβλώσεις και να πήρε τόπο ο διάβολος και ο θάνατος και ή να δέθηκε από μόνος ή να είχε πολλές αμαρτίες προ Χριστού και έχει μαζί συσσωρεύσει πάνω του πολλή αμαρτία. Πρέπει να γίνει μια μετάνοια σε βάθος. Το ίδιο συμβαίνει και στους άντρες και στις γυναίκες. Τέταρτο σημάδι, η κατάρρευση του γάμου, ο γάμος να χαλάει. Το βρίσκουμε στο 41.

χαρά εκεί πέρα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτά διαλύουν την οικογένεια μετά. Η διάλυση της οικογένειας. Ο προφήτης Μαλαχίας στο 4, 5 και 6 μιλάει για την κακή κατάσταση που ζουν οι οικογένειες. Μιλάει για την έλλειψη επικοινωνίας. Μιλάει για τα διχασμένα σπίτια, για την αποξένωση μεταξύ συζύγων και παιδιών και συγγενών. Μας λέει όμως ο Μαλαχίας ότι θα έρθει το πνεύμα του Ηλία και θα φέρει ενότητα μεταξύ γονέων πρώτα, τέκνων μετά. Το πνεύμα του Κυρίου θα ενώσει πρώτα τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια θα μπουν κάτω από τη σκέπη του ενωτικού πνεύματος, θα έρθουν σε συμφωνία, θα φύγουν από κάθε διαφωνία και μετά θα ενωθούν με τα παιδιά. Τα παιδιά θα δούνε το πνεύμα του Θεού επάνω στους γονείς και θα προσκοληθούν στην οικογένεια. Πώς ξέρουμε τώρα ότι υπάρχει κατάρα στην οικογένεια? Το πρόβλημα αρχίζει από την κεφαλή. Αυτός που είναι υπεύθυνος μέσα στην οικογένεια είναι ο άντρας. Πρέπει να βρει τη σχέση του με τον Θεό, να δει την αφιέρωσή του, να τηρεί τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις, να είναι στη Διαθήκη, να αγαπάει τη γυναίκα του, να θυσιάζεται για τη γυναίκα του, να είναι τύπος του Χριστού και να το αποδεικνύει κάθε φορά και να είναι μορφή και σημείο καλού προτύπου. Όταν κάτι δεν γίνεται καλά, πρέπει να μπει σε μετάνοια, να πολεμήσει κάθε μέρα με όλο αυτό και να κρατήσει το σώμα του σε αγιασμό. Όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να φτάσει αυτά τα βασικά, που είναι απαραίτητα και απλά πράγματα, κάποια κατάρα διχασμού τον καταδιώκει και βγαίνει μετά σε άλλα πράγματα. Μετά η γυναίκα. Η γυναίκα οφείλει να σέβεται τον άντρα, να είναι κάτω από την εξουσία του, να είναι μια ευλογία για τον άντρα της, να ενδιαφέρεται για την ευτυχία του συζύγου, να επικοινωνεί μαζί του, να σέβεται τη γνώμη του, να μην απομακρύνεται από τον σύζυγό της. Αν συμβαίνουν αντίθετα από αυτά τα λίγα που ανάφερα, κάποια κατάρα είναι εκεί και πρέπει να ξεριζωθεί για να ενωθεί πρώτα η οικογένεια. Έρχεται λοιπόν ενότητα στο ζευγάρι και μετά ελκύονται και τα τέκνα. Βλέπετε, το πνεύμα του Ηλία είναι το πνεύμα του Κυρίου. Τι κάνει? Θα ενώσει την οικογένεια. Ο άντρας είναι ο πρώτος. Αυτός πρέπει να βάλει το κεφάλι και να ταπεινωθεί, να ησυχάσει τον Κύριο μπροστά και η γυναίκα να κάνει το μέρος της. Βλέπετε, όλοι έχουμε το μέρος μας να κάνουμε. Όταν λοιπόν τα τέκνα θα ελκυστούν, θα σπάσει η κατάρα και από τα τέκνα. Όταν τώρα υπάρχει ένας δίστροπος χαρακτήρας στον άντρα ή στη γυναίκα, εκεί πρέπει να μπει ο Λόγος του Θεού και να μορφωθεί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Το λέω αυτό γιατί στις συμπεριφορές μας, εγώ έτσι είμαι και θα με δεχτείς όπως είμαι. Αυτό μες στο Λόγο του Θεού, συγγνώμη, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να είσαι όπως θέλεις. Απαγορεύεται. Είναι κόκκινο σημάδι. Δεν μπορείς να είσαι. Εγώ θα είμαι έτσι και θα με δεχτείς όπως είμαι. Δεν γίνεται αυτό. Κάποια κατάρα υπηρετείς όταν λες αυτά τα λόγια. Ο χαρακτήρας του Χριστού είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να βασιλέψει μες στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν βασιλέψει ο χαρακτήρας του Χριστού, αδερφοί, θα βασιλέψει ο χαρακτήρας του διαβόλου. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και η κατάρα θα μας ακολουθήσει. Πέμπτο σημάδι είναι οικονομική ανεπάρκεια. Δευτερονόμιος 28:17 το 29. Καταραμένο, λέει, θα είναι η σκάφη σου και το καλάθι σου. Και δεν θα ευωδώνεσαι στους δρόμους σου, λέει στο 29. Ακούστε τι λέει τώρα. 47-48. Επειδή δεν ελάτρευσες τον Κύριο τον Θεό σου εν ευφροσύνη και εν αγαθότητη καρδίας, δια την ευθονία πάντων, δια τούτο θα δουλεύεις στους εχθρούς σου. Αυτούς που θα αποστείλει επί σε ο Κύριος με πείνα, γυμνότητα και έλλειψη πάντων. Μας περιγράφει γιατί πήρε τόπο η κατάρα. Όταν ήρθε η ευφροσύνη, η ευλογία, δεν υπηρέτησες και δεν λάτρευσες τον Θεό. Δεν ευχαρίστησες και δεν εστάθης δίκαιος απέναντί Του. Και ήρθε η απόλυτη φτώχεια. Κοιτάξτε, αδερφοί, τα πράγματα είναι τόσο απλά. Ο Κύριος σου δίνει ευλογίες για να ευλογήσεις. Εάν δεν ευλογήσεις, αν δεν σταθείς σε Κύριος που το θέλει, αυτό γίνεται κατάρα μετά. Είναι ξεκάθαρο, το λέει.

0: Η ευημερία είναι δοσμένη από το χέρι του Θεού να εφραθεί ο άνθρωπος. Και η κατάρα ή η φτώχεια έρχεται εξαιτίας της σκληρότητας, της άρνησης ή της ανυπακοής. Η Εκκλησία λοιπόν κατά καιρούς δοκιμάστηκε σε διδασκαλίες όπως ότι η φτώχεια είναι ευλογία. Αλλά ο Λόγος του Θεού αυτό δεν το λέει πουθενά. Αναφέρεται ότι ο Θεός εσπλαγνίζεται τον φτωχό, το ίδιο πρέπει να το κάνουμε και εμείς, πρέπει να έχουμε σπλάγνα, να κάνουμε θυσίες, να βοηθάμε τους φτωχούς, αλλά πουθενά δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα είσαι ευλογημένος φτωχός. Είσαι ευλογό με φτώχεια. Δεν το γράφει αυτό πουθενά ο Λόγος του Θεού. Πάντα πίσω από μια τέτοια κατάσταση στη ζωή μας κρύβεται μια κατάρα και πρέπει να τη βρούμε, να την πετάξουμε από πάνω μας. Β' Κορινθίους 9:8 μας λέει εκεί ότι η αυθονία και η προμήθεια είναι ευλογία του Θεού. Δυνατός δε ο Θεός να περισσεύσει πάσα χάρη σε εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσα αυτάρκεια να περισσεύετε εις παν έργων αγαθών. Όχι απλά αυτάρκεια, αλλά και άλλο ένα υψηλότερο επίπεδο, το επίπεδο της αυθονίας και το περίσσευμα, αδερφοί, για να δίνουμε και στους άλλους. Προσωπικά εγώ ζητάω την αυθονία για να κάνω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Και θέλω να γίνεται αυτό χωρίς περιορισμούς, όχι για να δαπανίσω στις αρκικές μου διασκεδάσεις και απολαύσεις, αλλά για να δαπανίσω για τη Βασιλεία του Θεού. Προτιμώ να πω, Κύριε, σε ευχαριστώ που θα μας πλουτίσεις, θα μας ευλογήσεις, θα περισσεύσουνε και θα πάμε να ευλογήσουμε το έργο του Θεού. Είπα ένα απλό παράδειγμα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι καρδιές των Αγίων δεν είναι προσκολλημένες στα υλικά αγαθά να τα χαρούνε για τον εαυτό τους, τα θέλουνε για τη δόξα του Κυρίου. Ο Μωυσής, για παράδειγμα, άφησε τα πλούτη της Αιγύπτου για να πάει στην έρημο. Εβραίους 11:26 λέει, «Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ανιδισμών μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς». Ο Μωυσής λοιπόν αντάλλαξε τα υλικά πλούτη με πλούτη ανώτερης τάξης. Έκτο σημάδι. Αυτοί που συνέχεια παθαίνουν ατυχήματα. Είναι, δηλαδή, σε περιμένει το δέντρο την ώρα που περνάς να πέσει μπροστά σου. Ποιος είναι εκεί? Φοβερά πράγματα. Τρακάρεις συχνά με το αυτοκίνητο χωρίς να φταίς. Μου έλεγε εχθές κάποιος, είχε ένα ταξί ο άνθρωπος και είχε βάλει ένα οδηγό επάνω. Και το πήρε τράκαρε ο άνθρωπος το ταξί, 3.000 ευρώ ζημιά. Και την ημέρα που ήταν να το πάρει, το ταξί να πάει στη δουλειά, με του το πήρε. Και έφυγε, στο χιλιόμετρο τράκαρε πάλι. Και τον παίρνει τον διοκτήτη τηλέφωνο και του λέει, εντάξει το αυτοκίνητο, όλα καλά. Όχι, του λέει, τράκαρα πάλι. Πείτε μου τώρα, τι είναι αυτό? Τι έκανε ο άνθρωπος? Άνοιξε τόπο για να σε παραμονεύει εκεί πέρα ο διάβολος. Κάπου έχει βρεθεί τόπος. Ξαφνικά περπατάς, γλιστράς και πέφτεις. Όλοι οι άλλοι δεν γλιστράνε, εσύ πέφτεις. Σπάς το πόδι σου στο ίδιο σημείο 3 φορές. Πηγαίνεις στο γιατρό για μια απλή επέμβαση και σε καταστρέφει. Όταν κοστίζουν τη ζωή μας αυτά, πάνε να πει ότι είναι κατάρα εκεί πέρα, αδερφοί. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αόρατη δύναμη κακόβουλη που εργάζεται εναντίον αυτών των ανθρώπων. Το 7ο σημάδι είναι αυτοκτονίες ή προώρη θάνατη. Πολλοί άνθρωποι λένε, θα πεθάνω νωρίς. Α, εγώ δεν με βλέπω να σπρίζει το μαλλί μου. Εγώ πάω 50 να πάω, μια χαρά θα είμαι. Και τι, κάποιος ακούει. Βάζουν ημερομηνίες. Πολλές φορές λένε ότι, και ο παππούς μου δεν πήγε και πολλά χρόνια. Να σου πω κάτι. Άρχισε να λες ότι εγώ θα πάω, όσα ο Λόγος του Θεού λέει, πλήρης ημερών. 80, 90, 100. Αμήν. Εγώ θέλω να ζήσω όσο ο Κύριος θέλει να ζήσω. Αμήν. Αλλά θέλω να είμαι πλήρης ημερών. Αυτό είναι ευλογία. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να λέω, ο πατέρας μου πέθανε νέος. Αλλά λέω, Κύριε, εγώ δεν θα πεθάνω νέος. Κατευθείαν τι γίνεται? Έρχεται στη σκέψη και αμέσως σου λέει ο διάβολος, έλα δέξου το, πες ναι και θα το κάνω. Αμέσως αρχίζει από το φρούριο όμως της πίστης μέσα. Όχι, Κύριε, εσύ θα με ευλογήσεις. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που έχουν μια αρνητική πίστη και ζητάνε γιατί νιώθουν ότι θα γίνει αυτό. Πείτε μου τώρα, αυτό είναι δαίμονας ή δεν είναι? Ξέρετε, και οι δαίμονες δεν είναι πίστη. Αρνητική πίστη. Δώσαμε λοιπόν μια εικόνα για να μπορέσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε όλοι τον εαυτό μας. Έχει πάρα πολύ δουλειά αυτό. Απλά μια εικόνα να δούμε πού βρισκόμαστε. Θα πρέπει να τα βάλουμε πολύ σοβαρά στη ζωή μας. Πρέπει να σπάσει κάθε κατάρα, αδερφή. Αμήν. Να τη βρούμε όπου και αν είναι κρυμμένη. Όσο καλά και αν είναι κρυμμένη. Όσο και να είναι να έχει ρίξει στάχτη ο διάβολος στα μάτια μας, θα τον ξετρυπώσουμε. Με τη χάρη του Κυρίου. Δεν θα τον αφήσουμε να μας έχει ούτε ταλέπορους, ούτε ασθενείς. Αυτό το νύμνο που ψάλαμε στο όνομά του βλέπουν οι τυφλοί, θα το ψάλουμε και θα το κηρύξουμε. Αμήν. Δεν δέχομαι και δεν θέλω άλλο αυτή την κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε δύναμη εξ ύψους. Και αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνει ένας, δύο, πέντε. Πρέπει όλη η Εκκλησία να πάρει μέρος σε αυτό. Αμήν. Και ξέρεις γιατί στο λέω? Γιατί εξαρτάται η ζωή σου από αυτό. Και η δική σου ζωή εξαρτάται. Ελάτε λοιπόν να προστατευτούμε κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Να βάλουμε το αίμα του Κυρίου επάνω μας. Γιατί όταν αρχίσουμε και φανερώνουμε το διάβολο, αρχίζει και κάνει επιθέσεις. Θέλω να σας προστατευτείτε όλοι, να μην γίνει κανένα κακό στη ζωή μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Και λέει ο Λόγος Θεού, θέλω να γυρίσουμε στη Β' Θεσσαλονικής απόψε. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Μιλάει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι περνούσαν μέσα από πολλές δυσκολίες. Και ήταν σε τέτοιο βαθμό δυσκολίας που πολλοί νόμιζαν ότι είχε γίνει αρπαγή και είχαν μπει μέσα στη μεγάλη θλίψη. Υπήρχαν βέβαια και ανάλογες φωνές οι οποίες το ψιθύριζαν και ο Παύλος τους δίνει οδηγίες. Λέει, σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μην σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μη δε να θορυβήσετε μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής, ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού. Μιλάει εδώ για την παρουσία του. Και η παρουσία ξέρουμε ότι έχει να κάνει με την αρπαγή. Έχει να κάνει με την ώρα της αρπαγής, η παρουσία του. Και λέει για την επισυναγωγή. Τι σημαίνει επισυναγωγή? Όταν ο Κύριος τα μαζέψει, λέει, η λέξη σημαίνει το να περισυλλέξω. Μας μαζέψει ο Κύριος. Όταν είναι η δεύτερη έλευση του, όταν θα έρθει η δεύτερη φορά, τότε δεν θα μας μαζέψει να μας πάρει, θα κατέβουμε μαζί του. Και μιλάει για την ώρα της αρπαγής και λέει να μην σαλευθείτε ταχαίως από το φρονήματό σας. Στο κείμενο λέει εις το μη ταχαίως σαλευθήνε ημάς από του νοός, μη δε θροείστε. Δηλαδή στις τελευταίες ημέρες αυτές οι οποίες είμαστε τώρα, θα αρχίσουν να συμβαίνουν πράγματα. Και όταν λέει για το θρόισμα, έχει να κάνει το θρόισμα με τον άνεμο ο οποίος φυσάει τα φύλλα, έτσι. Και έτσι είναι η ψευδοδιδασκαλία, η οποία αν μη τι άλλο στις μέρες αυτές που ζούμε θα απλωθεί πάνω στο πρόσωπο της γης όπως δεν έχει απλωθεί ποτέ πριν. Και ο σκοπός, αδερφοί, είναι να σαλευθούν οι Άγιοι από του νοός τους. Με τι έχει να κάνει ο νους εδώ πέρα? Αυτό που ο Κύριος μας λέει, το νου, με το νου του Χριστού που ο Κύριος θέλει να έχουμε, με την υπακοή στο λόγο του, με την υπακοή στην αλήθεια του, με το να σταθούμε πιστοί σε ό,τι μας έχει δώσει. Αυτός είναι ο νους του Χριστού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος να μην κουνήσει κανένας από την πίστη πάνω στο λόγο, γιατί θα συμβούν πολλά τα οποία αυτοί οι οποίοι είναι αστήρικτοι θα απομακρυνθούν και θα χάσουν την πίστη τους. Λέει να μην θορυβήστε, δηλαδή θέλει ο Κύριος να κρατηθείς σταθερός χωρίς να μπει ο νους σου μέσα σε σύγχυση και να χάσεις. Και λέει μήτε δια πνεύματος. Το πνεύμα αυτό που λέει μήτε δια πνεύματος έχει να κάνει με είτε με ψευδοπροφήτες, είτε με λάθος ερμηνείες, είτε με δαιμονικά πνεύματα, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο μπορεί να συγχύσει τον άνθρωπο, ούτε διαλόγου, ούτε από επιστολή η οποία υποτίθεται γράφτηκε από μας. Ο Κύριος θέλει να στεκόμαστε αρφή πάνω στο γεγραμμένο. Και λέει στο 3, ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Μιλάει ο Κύριος ότι πριν να έρθει αυτή η μέρα της επισυναγωγής, της αρπαγής, λέει, θα το πρώτο πράγμα που θα δούμε πρώτα είναι η και την αποστασία εκεί, με το οριστικό άρθρο. Η αποστασία. Η αποστασία. Θα είναι δηλαδή η περίοδος αυτή, θα είναι μία περίοδος μεγάλης ευλογίας, θα είναι μία περίοδος μεγάλης σωτηρίας. Και είδατε που λέει ο Κύριος στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στην Αποκάλυψη το 3ο κεφάλαιο, λέει «Εγώ άνοιξα μπροστά σου θύρα και κανείς δεν θα μπορεί να την κλείσει». Και ξέρω, θυμάστε, είδαμε στην Αποκάλυψη την τελευταία φορά για την πόλη ότι οι θύρες της είναι ανοιχτές. Και το λέει και ο Ισαΐας στο 60ο κεφάλαιο, «Ανοιχτές οι θύρες της εκκλησίας και είναι η ώρα». Τώρα που ο Κύριος έχει ανοίξει τη θύρα αυτή και τη θύρα της Εκκλησίας, ώστε να εισέλθουν οι σωσμένοι. Θα εισέλθουν. Αλλά όμως παράλληλα με την μεγαλύτερη σωτηρία, το Πνεύμα του Θεού προείδε ότι θα γίνει και η μεγαλύτερη αποστασία, την οποία ο Παύλος ονομάζει η αποστασία. Και έχουμε ξαναπεί, αδερφοί, ότι όταν μιλάει το Πνεύμα του Θεού για αποστασία, δεν μιλάει για τους ανθρώπους έξω. Όταν ο Κύριος είπε στο Ματθαίο στο 24 ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, δεν μιλάει τον κόσμο. Αυτές είναι προειδοποιήσεις του Πνεύματος του Θεού που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία. Με την Εκκλησία. Γιατί ο κόσμος εκ των πραγμάτων είναι παγωμένος, εκ των πραγμάτων δεν έχει αγάπη για τον Κύριο, είναι μακριά. Και το παράδοξο είναι αυτό, ότι με τη μεγαλύτερη αναζωπήρωση θα υπάρχει μεγαλύτερη αποστασία. Και θέλω να έχουμε το εξής υπόψη μας, άδελφοι. Πού είναι η μεγαλύτερη αποστασία? Στις εκκλησίες που είναι γεμάτες με τη φωτιά του Πνεύματος ή στις εκκλησίες οι οποίες είναι χλιαρές? Πού είναι η μεγαλύτερη αποστασία? Στις γεμάτες. Η μεγαλύτερη αποστασία είναι, θα είναι στις εκκλησίες οι οποίες θα είναι πλήρες Πνεύματος Αγίου, γιατί αυτές οι οποίες είναι μέσα στη χλιαρότητα εκ των πραγμάτων είναι αποστατημένες. Εκ των πραγμάτων είναι αποστατημένες. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι χλιαρός, εκ των πραγμάτων έχει μέσα του πνεύμα αποστασίας. Αλλά αυτές οι εκκλησίες οι οποίες θα είναι γεμάτες με το πνεύμα, γεμάτες με την ενέργεια, αυτές είναι οι οποίες θα γευθούν όλο αυτό που λέει ο λόγος του για τη μεγάλη αποστασία. Και θα είναι, έχουμε δει, ο διαχωρισμός ο οποίος θα γίνει ανάμεσα στη Φιλαδέλφια και τη Λαοδίκαια. Είπαμε την εκκλησία της Αρπαγής και τη Λαοδίκαια που είναι η εκκλησία της Μεγάλης Θλίψης. Έτσι. Και βλέπουμε μέσα σε όλο αυτό, αδελφοί, ότι το Πνεύμα του Θεού επιθυμεί τόσο πολύ να ετοιμάσει τις καρδιές των παιδιών του. Έχει τέτοια σφοδρή επιθυμία ο Θεός να δει την εκκλησία του, να δει την νύμφη του έτοιμη, στολισμένη. Αυτό επιθυμεί ο Κύριος. Επιθυμεί να δει τον κάθε ένα από εμάς να προοδεύει μέσα στο Πνεύμα, να φτάνει μέχρι τέλους θριαμβευτής. Αυτό θέλει ο Κύριος. Και δεν εξαιρείται κανένας από αυτού. Κανένας. Αλλά παράλληλα όλη η ενέργεια του σκότους είναι εκεί, εκείνη την ώρα, προκειμένου να ρίξει τους Αγίους από τη θέση που ο Θεός τους θέλει να βρίσκονται. Γι' αυτό θυμάστε όταν είδαμε στην Αποκάλυψη το 12 κεφάλαιο, όταν είναι έτοιμη η γυναίκα αυτή να γεννήσει το τέκνο της το οποίο αρπάστηκε, τι είναι μπροστά στη γυναίκα? Ο δράκος με το στόμα ανοιχτό, έτοιμο, λέει, να καταφάγει το πεδίο αυτής. Δηλαδή βλέπουμε όλη τη λύσα του διαβόλου προκειμένου να καταστρέψει αυτό που ο Κύριος θέλει να τελειοποιήσει. Και εμείς είμαστε εδώ τώρα για να μάθουμε, να δούμε πώς ο Κύριος θέλει να αντισταθούμε και να νικήσουμε σε όλο αυτό το οποίο έρχεται. Γιατί η νίκη είναι γραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Η νίκη είναι γραμμένη. Και θέλω σήμερα να δούμε λίγο από αυτό τον τρόπο της αντίστασης και της νίκης και του θριάμβου. Και να γυρίσουμε λίγο στην Α' Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο. Λέει ο Πέτρος: ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεά χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσα τη μέρη να ημών ρίψατε από Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε. Εδώ τώρα βλέπουμε όλη αυτή την ενέργεια του διαβόλου. Λέει, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, σαν λέος οριόμενος, περιέρχεται ζητών τίνα να καταπεί, εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί στην πίστη, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδερφούς σας τους εν το κόσμο. Λέει ο Πέτρος ότι ο αντίδικός σας ο διάβολος, σαν λέον οριόμενος, περιέρχεται. Στο κείμενο λέει, ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος, τι κάνει? Περιπατεί. Περιπατεί. Δηλαδή η δουλειά του διαβόλου ποια είναι? Θυμάστε όταν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Ιώβ, ότι μας δείχνει ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο τον Κύριο, τους αγγέλους, και ξαφνικά να τον εκεί μπροστά. Τι έγινε? Εμπεριπατήσας τη γη και περιβλέψας εδώ. Να, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθηκε, είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασαν αυτοί οι πάρημοι. Εάν νομίζεις ζώντας τη ζωή σου ήσυχος και αμέριμνος ότι ο διάβολος δεν έχει δουλειά να κάνει. Ο διάβολος περιέρχεται περιπατώντας συνεχώς και γυρίζει και η δουλειά του είναι, τι κάνει λέει, ζητάει, ψάχνει να βρει κάποιον να τον καταπιεί. Και μιλάμε για την αποστασία, μιλάμε για όλη αυτή την πτώση που ο διάβολος θέλει να φέρει. Και μας λέει, χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Πέτρος και λέει να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας κάτω από την κρατεά χείρα του Θεού για να υψωθούμε. Και λέει και όλη τη μέριμνά μας να τη ρίξουμε σε Αυτόν. Διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Στο κείμενο δεν λέει Αυτός φροντίζει περί ημών. Λέει ταπεινώθητε υπό την κρατεά χείρα του Θεού, είναι μας υψώσεν καιρό, πάσα τη μέριμνά σας. Επιρρύψατε επ' Αυτόν. Τι σημαίνει τη μέριμνά σου να την κάνεις? Επιρρύπτω. Την πετάξεις επάνω του, να την πετάξεις επάνω. Και λέει επ' αυτόν ότι αυτό μέλει περί ημών. Δηλαδή ο Θεός έχει φροντίδα, έχει, τον νοιάζει. Έχει μέρημνα αυτός. Τον νοιάζει το Θεό. Δεν είναι να κρατάς τα προβλήματά σου εσύ επάνω σου. Γιατί ο Λόγος Θεού τι λέει για τις μέρημνες? Λέει στο Λουκά 21:34. Κοιτάξτε τι λέει. Λουκάς 21:34. Προσέχετε δε αυτής μήποτε, να βάλουμε το βάμβα, προσέχετε δε σε αυτούς μήποτε βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλεις, από μέθης και από βιωτικές μέρημνες. Γιατί εάν βαρυθεί η καρδιά από τη βιωτική μέρημνα, θα επέλθει ευνίδια σε εσάς η ημέρα εκείνη. Ξέρετε ποια εικόνα είναι αυτή? Των 10 παρθένων, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την εκκλησία της Λαοδίκειας, οι οποίες νύσταξαν, λέει, πάσε και κοιμώντο. Γιατί η μέρημνα σε φέρνει σε τέτοιο σημείο, σε τέτοια κούραση πνευματική, το να σηκώνεις επάνω σου τα φορτία σου. Το οποίο ο άνθρωπος, ξέρετε τι παθαίνει? Η καρδιά σιγά σιγά παγώνει και δεν παίρνεις χαμπάρι. Παγώνεις και δεν παίρνεις χαμπάρι, σηκώνοντας επάνω σου όλα τα φορτία σου. Σηκώνοντας επάνω σου όλα αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσεις κάθε μέρα. Παγώνει η καρδιά και δεν παίρνει ένα προσκαμπάρι. Και είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να έχει τις καταστάσεις να σε απασχολούν. Ναι, φυσιολογικό είναι. Όχι για τα παιδιά του Θεού, αδερφοί. Όχι για τα παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Θεού, ο Κύριος θέλει να μαθαίνουν να ρίχνουν τη μέριμνά του στα πόδια του. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον μέλει τον Κύριο για τις μέριμνές σου. Τον μέλει τόσο για να μην μέλει εσένα. Για να μην σε νοιάζει εσένα. Για να μπορείς να πεις, Κύριε, στα εμπιστεύομαι. Και ο Θεός δεν θα πει, θα δω τι θα κάνω. Ίσως ναι και ίσως και όχι. Ξέρετε ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να γίνουν οι καταστάσεις αυτές τις οποίες αντιμετωπίζεις να αντιμετωπιστούν και να αποκατασταθούν? Όταν τις εμπιστευτείς στον Κύριο. Όσο τις κρατάς εσύ στα χέρια σου, πες μου τι μπορείς να κάνεις. Λέει, ποιος μεριμνών από σας μπορεί να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημά του? Πόσο πιο απλά να στο πει ο Κύριος. Ποιος είναι από σας ο οποίος μεριμνώντας μπορεί να φροντίσει όλα αυτά τα οποία ο πατέρας ο Ουράνιος φροντίζει γύρω του? Έχουμε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, ότι τον Κύριο τον μέλει και τα πουλάκια τι θα φάνε?
2: Αμήν.
1: Μας το λέει. Έχουμε σκεφτεί ότι το Θεό τον μέλει το πώς θα ντυθούν τα λουλούδια? Γιατί νομίζετε ότι βρέχει? Νομίζετε ότι βρέχει μόνο για μας? Τα ποτίζει κιόλας. Τα ποτίζει. Και βλέπουμε τη φύση μετά την περίοδο αυτή της βροχής που ο Θεός βρέχει και πώς είναι. Πανέμορφη. Πανέμορφη. Τα πάντα είναι όμορφα χωρίς να τα έχει φροντίσει ανθρώπινο χέρι, γιατί το Θεό τον μέλει. Αν το Θεό μέλει για αυτά, δεν τον μέλει για σένα και τις ανάγκες σου? Δεν τον μέλει? Αμήν. Έχει την έγνοια μας ο Κύριος και δεν θέλει να ζούμε μέσα στη μέρημνα αυτή, γιατί είναι ένας από τους τρόπους που ο εχθρός χρησιμοποιεί για να κοιμήσει το χριστιανό. Να τον κοιμήσει. Αδερφοί, δεν είναι φυσιολογικό για ένα παιδί του Θεού να ζει κάτω από τη μέρημνα. Μα η δουλειά μου, προσέξτε, άλλο είναι η δουλειά και άλλο είναι η μέρημνα. Άλλο είναι η δουλειά και άλλο είναι η μέρη. Άλλο είναι το να περνάς μέσα από δυσκολίες και να μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Θυμάστε ο Δαβίδ τι έκανε. Πώς περνούσε ο Δαβίδ τις δυσκολίες. Νομίζετε ότι ήταν ανέστητος. Μπορούσε. Τι έλεγε στην ψυχή του. Μιλούσε στην ψυχή του ο Δαβίδ. Γιατί είσαι περίλυπο, περίλυπη ψυχή μου. Έλπισε στον Κύριο. Έλπισε σε εκείνο, το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Και με αυτή την όθηση που έδινε στον εαυτό του ο Δαβίδ, μπορούσε να αναπαύεται, να κοιμάται, να ξεκουράζεται και να προχωράει η ζωή του. Ενώ βλέπεις, όταν γεμίζει μέρημνα το νου σου, το βράδυ τι παθαίνεις. Το πρώτο πράγμα που ρωτάω κάποιον όταν μου λέει «Έχω αϊπνίες, δεν μπορώ να κοιμηθώ», σκέφτεσαι το βράδυ. Ναι. Όταν σκέφτεσαι και αφήνεις όλο αυτό να γεμίσει με τα προβλήματα, δεν μπορείς να βγεις από αυτό. Και αφήνεις ευθύρι μετά. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, υπάρχει λύση. Αμήν. Υπάρχει λύση να ξαπλώνεις, λέει στις παροιμίες, και ο ύπνος σου να είναι γλυκός. Εγώ ξέρετε τι σκέφτομαι. Όταν πάω να... όταν σηκώνομαι το βράδυ, ξέρω εγώ, να πιω λίγο νερό και μετά πάω να ξαπλώσω και αμέσως έρχονται στο νου μου σκέψεις. Πολλές φορές. Όχι αμέσως, κάποιες φορές δεν έρχονται, δεν προλαβαίνουν. Αλλά κάποιες φορές που μπορεί να χρονοτριβήσω λίγο, μπορεί να έρθουν σκέψεις. Ξέχασες να κάνεις αυτό, ξέχασες να στείλεις εκείνο, έχεις αυτή την εκκρεμότητα. Και ένα πράγμα κάνω. Λέω, Κύριε, δεν αλλάζει τίποτα τώρα. Ξέχασα, δεν ξέχασα, δεν με απασχολεί. Το αφήνω στα πόδια σου και ξαπλώνω στην αγκαλιά σου. Και σκέφτομαι ότι με κρατάει ο Κύριος μέσα στην αγκαλιά του. Και τελείωσε. Αναπάβεσαι. Αναπαυόμαστε. Αμήν. Και συνεχίζει ο Πέτρος λέγοντας να εγκρατευθούμε. Να εγκρατευθούμε και να αγρυπνήσουμε. Και η αγρύπνια έχει να κάνει και με την προσευχή που ο Κύριος θέλει η προσευχή της Εκκλησίας να αυξήσει. Και όταν λέω της Εκκλησίας δεν αναφέρομαι μόνο εδώ που έχουμε την Πέμπτη, αλλά αναφέρομαι στην προσωπική μας προσευχή. Ο Κύριος θέλει να αυξήσει η αγρύπνια. Έχει να κάνει και με την προσευχή, αλλά και να σταθείς άγρυπνος σαν φρουρός εκεί που ο Κύριος σε έχει θέσει. Γιατί σε έθεσε. Δεν έχει θέσει ο Κύριος φρουρούς λίγους. Είμαστε όλοι μας φρουροί και ξέρετε ποια ήταν η δουλειά του φρουρού. Να είναι άγρυπνος και τι να κάνει. Όταν έβλεπε το κακό να έρχεται, είχε τη σάλπιγγα. Είχε τη σάλπιγγα και έπρεπε να σαλπίσει, γιατί αλλιώς λέει ο Λόγος Θεού, εάν δεν σάλπιζε καθώς έβλεπε το κακό να έρχεται, το αίμα όλων αυτών που ήταν υπεύθυνος να προστατεύσει, από ποιον να το ζητούσε ο Κύριος? Από τον φρουρό. Και έχει να κάνει με το να μείνουμε άγρυπνοι και να σαλπίσουμε, άδελφοι. Τη σάλπιγγα σου την κρατάς? Την κρατάς τη σάλπιγγα? Ή είσαι κλεισμένος μέσα στην καθημερινότητά σου, στην οικογένειά σου, στα προβλήματά σου, στις δυσκολίες σου, σε αυτά που εσύ αντιμετωπίζεις? Σκέφτομαι λίγο, όταν θα έρθει η ώρα, αδελφοί, να σταθούμε στον Κύριο μπροστά. Να μην το γενικοποιήσω, το πω για τον εαυτό μου. Όταν θα έρθει η ώρα να σταθώ στον Κύριο μπροστά, τι θα του πω? Εάν μου πει, σάλπισες, είδες τον κίνδυνο να έρχεται, είδες όλο αυτό να σηκώνεται, σάλπισες. Διάβασα προχθές κεφαλίδες, ήταν κάποιος από αυτούς τους οι οποίοι είναι οι κακαγγελιστές, οι οποίοι φέρουν όλο αυτό. Σύντομα δεν θα χρειάζονται πλέον οι άνθρωποι, γιατί έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοιο σημείο που θα είμαστε εντάξει. Δεν ξέρω αν είδατε, αλλά στην ΕΡΤ βάλανε και έχουν βάλει τον Ερμή, ο οποίος ο Ερμής που ήταν του λόγου, είναι αυτός, έχουν βάλει ένα άνθρωπο, τον Ερμή, ο οποίος είναι προγραμματισμένο ψηφιακός άνθρωπος, που λέει με προγραμματισμό τις ειδήσεις. Και την πρώτη μέρα και είπε, μίλησε κιόλας, δεν τα έχω δει, απλά τα βλέπω, τα διαβάζω. Μίλησε και είπε, εάν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με συγχωρήσετε, δεν φταίω εγώ, φταίει ο προγραμματιστής μου. Και έλεγε αυτός ο κακαγγελιστής ότι δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Δεν φτάνουμε στο τέλος της ιστορίας. Φτάνουμε στο τέλος της ανθρωπότητας. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα χρειάζονται πλέον. Δεν θα χρειάζονται. Και βλέπουμε αυτό το κίνδυνο να έρχεται. Και τι κάνουμε σαν λαός του Θεού, αδελφοί? Τι πρέπει να κάνουμε? Να ανοίξεις το στόμα σου, να σαλπίσεις, να πεις το κήρυγμα. Και αυτό το πράγμα σου δίνει και σε σένα δύναμη να αντισταθείς σε όλο αυτό που έρχεται, αλλά κυρίως σε κρατάει ξύπνιο πρώτα εσένα, ώστε να ξυπνήσεις και τους υπόλοιπους. Να τους ξυπνήσουμε. Αμήν. Και λέει να αγρυπνήσουμε, να εγκρατευθούμε. Γιατί πρέπει να αγρυπνήσεις και να εγκρατευθείς? Διότι ο διάβολος περιέρχεται ζητών κάποιον να καταπιεί. Δηλαδή, εγκρατευόμενος και μένοντας ξύπνιος, τι θα κάνεις? Δεν θα επιτρέψεις στο διάβολο να σε καταπιεί. Βλέπετε, ο διάβολος δεν μπορεί να τους καταπιεί όλους. Αλλά όταν λέει ζητών τίνα να καταπιεί, σημαίνει ότι κάποιοι θα πάνε κάτω. Κάποιοι θα πάνε κάτω. Και λέει ο Πέτρος, αντιστάθητε πώς, λέει, πώς? Μένοντες στερεοί στην πίστη, πρώτον. Μένοντες στερεοί στην πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα σαλευτούμε, αδερφοί, ό,τι και αν γίνει. Ό,τι και αν έρθει, ό,τι και αν σηκωθεί. Που θα σηκωθεί, αυτό το κύμα το οποίο θα σηκώσει ο διάβολος, δεν έχει σηκωθεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Δεν έχει σηκωθεί. Και θα σηκωθεί. Και λέει ο λόγος Θεού να μείνουμε στερεοί στην πίστη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κουνήσεις. Δεν θα κουνήσεις. Ο Κύριος μας κάλεσε να γίνουμε στήλοι. Βλέπει ο Εζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο, καθώς βλέπει την όραση με τα χερουβίμ, τα πόδια τους ήταν, λέει, ορθά και έμεναν. Ήταν σταθερά εκεί. Και ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να σταθούμε σταθεροί. Σε ό,τι και αν σηκώσει ο διάβολος, ό,τι και αν κάνει ο λέων οριόμενος, ο Κύριος θέλει να σταθείς σταθερός και αμετακίνητος. Αμετακίνητος. Αμήν. Και επίσης μας λέει και κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε. Λέει, τα ίδια συμβαίνουν στους αδερφούς σας στον κόσμο. Γιατί να το λέει ο Πέτρος αυτό? Γιατί να το λέει? Συνήθως οι άνθρωποι, όταν περνάμε μέσα από δυσκολίες και μέσα από προβλήματα, ξέρεις ότι αυτή τη δυσκολία που περνάς και το πρόβλημά σου, κατά ένα παράξενο τρόπο δεν το περνάει κανένας άλλος. Το περνάει κανείς άλλος? Μόνο εσύ. Μόνο εσύ το περνάς. Μόνο εσύ περνάς τη δυσκολία. Μόνο εσύ έχεις το πρόβλημα. Εσύ είσαι ο μόνος στόχος. Και ο Πέτρος λέει, ξύπνα. Τι λέει? Τα ίδια που συμβαίνουν σε σένα, τα ίδια γίνονται και στους αδερφούς σου, στους εν τον κόσμο. Γιατί? Γιατί είναι ο ίδιος διάβολος, είναι οι ίδιοι δαίμονες, είναι τα ίδια πράγματα τα οποία προσπαθεί συνεχώς να κάνει, και βλέποντας ότι τα ίδια πράγματα άλλοι τα νίκησαν πριν από σένα, και εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να σταθείς, γιατί ξέρεις ότι ο ίδιος Θεός που τους ελευθέρωσε θα ελευθερώσει και σένα. Και έτσι, βλέποντας αυτό, μένεις στερεός. Αν δούμε τα παραδείγματα της Γραφής, αδερφοί, όλα είναι γραμμένα μέσα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, απλά με διαφορετικά πρόσωπα. Με διαφορετικά πρόσωπα. Γυρίσουμε λίγο στην Α Ιωάννη, κεφάλαιο 5, εδάφιο 18. Και λέει ο Ιωάννης, εξεύρομαι ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Αλλώστε σε γεννήθη εκ του Θεού, φυλάτε αυτόν και ο πονηρός δεν αγγίζει αυτόν. Κοιτάξτε εδώ τα ρήματα που χρησιμοποιεί. Λέει, αμαρτάνει, φυλάτει αυτόν και δεν εγγίζει αυτόν. Στο κείμενο λέει, αμαρτάνει, τηρεί και άπτεται. Και τα τρία αυτά ρήματα είναι στον ενεστώτα χρόνο. Στον ενεστώτα χρόνο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να κάνει συνέχεια. Κάθε μέρα έχει να κάνει με την... Είναι το αποτέλεσμα το οποίο έρχεται στη ζωή του ανθρώπου όταν μένει σε αυτό κάθε μέρα. Προσέξτε, λέει, δεν αμαρτάνει. Ένας αληθινός πιστός, αδερφή, δεν αμαρτάνει. Τι σημαίνει δεν αμαρτάνει? Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις λάθος. Γιατί λέει ότι όποιος λέει ότι αμαρτία δεν έχει, κάνει το Θεό ψεύστη. Κανένας δεν είναι αμαρτωλός. Έτσι. Όλοι κάνουμε σφάλματα. Αλλά όμως το δεν αμαρτάνει σημαίνει δεν βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτίας. Συνεχόμενη. Να αμαρτάνει και να είναι με όλη του την ευχαρίστηση και να αισθάνεται μια χαρά. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Οι οποίοι ευχαριστούνται μέσα στην αμαρτία τους και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ενώ αμαρτάνει ο άνθρωπος και είναι μέσα στο σκοτάδι, θέλει να είναι και μέσα στην εκκλησία και συνεχίζει μέσα στην αμαρτία, συνεχίζει μέσα στη βρωμιά, μέσα στη δυσοδεία και αισθάνεται άνετα. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης. Αυτός ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό δεν αμαρτάνει. Αλλά αυτός ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό τι κάνει. Τι κάνει. Φυλάτει τον εαυτό του. Στο κείμενο λέει τηρεί. Τηρώ σημαίνει ότι διατηρώ μια άγρυπνη συμπεριφορά σε αυτό το θέμα. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή η συμπεριφορά μας σαν παιδιά του Θεού ποια είναι. Ποια πρέπει να είναι σχετικά με τον εαυτό μας. Να τον φυλάξουμε. Να τον τηρήσουμε. Και ξέρετε ότι η τήρηση δεν γίνεται από μόνη της. Δεν γίνεται από μόνη της. Δεν μπορείς δηλαδή να το πούμε απλά να ζεις μέσα στην καθημερινότητά σου, δοσμένος μέσα στις δραστηριότητες, όλα αυτά που κάνεις, να έρχεσαι και στην εκκλησία. Δεν γίνεται έτσι. Η τήρηση απαιτεί σπουδή. Θα το δούμε. Η τήρηση απαιτεί το να ενεργοποιήσεις τον εαυτό σου, να δώσεις ενέργεια και δύναμη μέσα σε αυτό, ώστε να φυλάξεις τον εαυτό σου. Και λέει ότι όταν αυτός ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό φυλάται τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Στο κείμενο σας είπα λέει άπτεται. Άπτεται. Και άπτομε σημαίνει, λέει το λεξικό, προσάπτω. Προσδένω. Στερεώνω κάτι πάνω σε κάποιον. Δηλαδή ο διάβολος τι θέλει να κάνει τον άνθρωπο. Τον εδέσει. Να τον τυλίξει, να σου βάλει επάνω σου πράγματα. Αυτός είναι ο διάβολος. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι δεν μπορείς να ο διάβολος όταν φυλάτει ο άνθρωπος τον εαυτό του, δεν μπορεί να τον αγγίξει. Δεν μπορεί. Και αυτό είναι η δουλειά η οποία παίρνει κάθε μέρα. Έχει να κάνει με το καθημερινό μας βάδισμα. Γιατί βλέπετε κάθε μέρα ο διάβολος τι κάνει. Περιέρχεται. Περιπατεί. Δεν κοιμάται, δεν πάει να κοιμηθεί, γυρίζει κάθε μέρα σαν να παίρνεις βάρνα και ψάχνει να βρει ποιον θα καταπιεί. Και η μέρημνά του αδερφή δεν είναι η άπιστη. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν, απλά να το πω. Η μέρημνά του διαβόλου είναι, θέλει να φέρει το χριστιανό σε αποστασία. Σε αποστασία. Και δεν θέλω να έχουμε, ορισμένοι το παίρνουν το εδάφιο αυτό, λέει, το μισό, λέει ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει, αλλά όποιος γεννήθηκε από το Θεό, ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Όμως δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού, τι λέει. Όποιος γεννήθηκε από το Θεό και φυλάτει τον εαυτό του, αυτόν ο πονηρός δεν μπορεί να τον αγγίξει. Θυμάστε ο Κύριος τι είχε πει στους μαθητές. Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν έχει ουδέν ενεμή. Γιατί. Ο Κύριος φύλαται τον εαυτό του. Τον φύλατε. Αμήν. Και θέλεις ο διάβολος να μην μπορεί να σε αγγίξει. Θέλεις. Φύλαξε τον εαυτό σου. Φύλαξε τον εαυτό σου. Οι άνθρωποι αδερφοί, σκεφτόμουν και λέω, προκειμένου οι άνθρωποι να είναι υγιείς, κάνουν θυσίες. Σου λέει, ξέρω εγώ, ο γιατρός, έχει ζάχαρο. Δεν μας λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού, λέμε υποθετικά. Τι κάνει ο άνθρωπος, πάνε τα γλυκά. Σου λέει, έχεις εκείνο, έχεις τ' άλλο, πρέπει να προσέξεις εκείνο, πρέπει να προσέξεις τ' άλλο, πρέπει να φτιάξεις αυτό, να ανέβουν οι βιταμίνες. Και ο άνθρωπος κάνει τη θυσία, αυτή που απαιτείται, για να είναι υγιής. Και εδώ ο Κύριος μας λέει, θέλεις να είσαι πνευματικά υγιής και προστατευμένος. Τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα. Φύλαξε τον εαυτό σου. Φύλαξε τον εαυτό σου. Αμήν. Φύλαξε τον εαυτό σου και προκειμένου να αρέσουμε στον Κύριο που αγαπάμε. Δηλαδή σκέψου, κάθε μέρα ο Κύριος μας περνάει από εξετάσεις. Σου περνάει από εξετάσεις. Κάθε μέρα παίρνει αίμα και σε βάζει στη μέτρηση και λέει για να δούμε τι δείχνει το αίμα σήμερα. Πρέπει λίγο να ανέβει η στάθμη της πίστης. Πρέπει λίγο να φτιάξουμε την εγκράτεια. Πρέπει λίγο να κατεβάσουμε τα νεύρα. Το εγώ να πάει στον πάτο. Και έλα αύριο πάλι, θα σε ξανατσεκάρω. Και εμείς που αγαπούμε τον Κύριο, τι θα πούμε? Κύριε, ό,τι πεις θα το κάνουμε. Θα έρθουμε και δεχόμαστε αυτά τα οποία μας λες, γιατί είμαστε τέκνα της Βασιλείας του Φωτός και δεν θέλουμε όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το σκότος να έχουν θέση σε εμάς. Προσέξτε, δεν μιλάω σε ξένους, σε εμάς μιλάω, Όταν λέμε ότι πρέπει να κατέβουν πράγματα και να ανέβουν άλλα, αυτό δεν έχει να κάνει με ένα ή δύο άτομα, έχει να κάνει με όλους μας. Όλοι έχουμε ανάγκη να ανέβουμε, όλοι έχουμε ανάγκη να αυξηθούμε, σε όλους έχουμε ανάγκη να ανέβουν οι βιταμίνες μας πνευματικά, να ανέβει η δύναμή μας, να ανέβει η πίστη μας, εκεί που ο Κύριος θέλει να είναι μόνιμα και να μην σαλευόμαστε. Και επειδή αγαπάμε τον Κύριο θα πούμε, ναι Κύριε, θέλουμε να ανέβουμε και η ζωή μας να είναι στολίδι. Να είναι στολίδι. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 27. Ιάκωβος κεφάλαιο πρώτο εδάφιο 27 λέει «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι

0: Αν σου πει κάποιος για τη θρησκεία, ρώτησε το. Ο Κύριος ξέρει τι λέει τη θρησκεία. Πρέπει να φυλάτε τον εαυτό σου καθαρό. Αυτό είναι ενώπιον του Θεού πολύτιμο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει επίσης στην Α Πέτρου που διαβάσαμε, λέει ο Πέτρος, να ταπεινωθούμε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Δηλαδή, όταν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, αυτό ξέρεις τι σε κάνει? Σε ισχυροποιεί. Σε ισχυροποιεί. Αμήν. Κάτω από το κρατεό του χέρι θα σταθούμε και θα μας κρατήσει ο Κύριος να νικήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 6. Ιάκωβος 4:6. Αλλά μεγαλυτέρα χάρη δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Και λέει, υποτάχθητε λοιπόν εις το Θεό. Το πρώτο βήμα για να νικήσεις ποιο είναι, τι πρέπει να κάνεις? Να υποταχθείς. Τι σημαίνει να υποταχθώ? Αυτός ο οποίος είναι υπό. Ξέρετε τους ανθρώπους, αυτό είναι ανίκουστο, ε? Ανίκουστο. Να σκεφτεί κάποιος ότι είσαι υπό, μεγάλη ντροπή. Και εδώ ο Κύριος λέει, αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, δίνει χάρη στους ταπεινούς, υποτάχθητε λοιπόν στον Θεό. Δηλαδή, το να υποταχθεί σημαίνει να ταπεινώσεις τον εαυτό σου. Και όταν είσαι υπό και μαθαίνεις να ζεις υπό, ζεις έτσι, έτσι. Και όταν λέει να υποταχθείς, πού θα υποταχθείς? Τι λέει, υποτάχθητε εις το Θεό. Υποτάχθητε εις το Θεό. Και όταν είσαι υπό, ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή σου, ό,τι έχει να κάνει με σένα, είναι από πάνω ή από κάτω. Τι μετράει? Δηλαδή, ο Κύριος τι θέλει, πώς θέλει να είσαι? Όταν λέει υποτάχθητε, θα είσαι υπό. Δηλαδή, μετράει ο δικός σου λόγος ή μετράει ο λόγος αυτινού κάτω από τον οποίο είσαι? Μετράει ο λόγος σου. Λέει ο Κύριος στον Σαούλ, μέσα από τον Σαμουήλ, θα πας, θα εξολοθρεύσεις όλους τους εχθρούς του Ισραήλ. Τι έκανε ο Σαούλ? Υποτάχθηκε? Όχι. Θα πάρουμε τα καλύτερα τα κοπάδια, γιατί εμείς ξέρουμε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο Κύριος λέει, εξαιτίας της υπερηφάνειας του Σαούλ και της απήθειάς του, τον απέρριψα από το να είναι βασιλιάς. Τον απέρριψα. Και αλίμονο, αδερφοί, ο Κύριος να απορρίψει τον άνθρωπο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από τον άνθρωπο να χάσει τη σωτηρία του εξαιτίας της υπερηφάνειας. Ενώ ο Κύριος θέλει να είμαστε υπό. Αυτός ο οποίος, όταν κάποιος είναι υπό, ποιος είναι που κάνει κουμάντο? Ο Κύριος κάνει κουμάντο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Όταν εσύ και εγώ, ο Κύριος λέει κάτι και εμείς κάνουμε τις κεφαλής μας. Ποιος κάνει κουμάντο?
2: Εγώ.
1: Η κεφαλή μας. Ενώ ο Κύριος λέει,

0: κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι στο σώμα αυτό το οποίο κεφαλή είναι ο Χριστός και να λες, Κύριε, εσύ είσαι η κεφαλή μου. Ποιος είναι η κουμάντο στο σώμα ώστε να κάνει πράγματα? Γι' αυτό μας λέει να πάρουμε το νου του Χριστού. Γι' αυτό λέει να πάρουμε το νου του Χριστού. Γιατί ο νους του Χριστού θα δώσει εντολές ώστε το σώμα να υπακούσει σε αυτό που ο Κύριος θέλει. Δεν μπορείς να έχεις το νου του Χριστού και να κάνεις τη κεφαλή σου. Δηλαδή, ξέρετε πως είμαστε μετά? Είμαστε σαν ένα δικέφαλο σώμα που ανάλογα τώρα κατά το δοκούν, τη μια κάνει το ένα κεφάλι, το αφήνουμε να κάνει κουμάντο, αλλά όταν όμως δεν θέλουμε, ποιος κάνει? Το άλλο κεφάλι. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ένα σώμα με το Χριστό κεφαλή, αδερφοί. Με εκείνον κεφαλή. Ο δικός του λόγος είναι που πιάνει. Και λέει, να υποταχθείς στο Θεό. Αυτόματα αυτό σε φέρνει στο επόμενο σημείο. Ποιο είναι? Τι λέει? Να αντισταθείς στο διάβολο. Λέμε ότι θέλουμε να φύγει ο διάβολος. Έτσι. Εδώ πέρα ο Ιάκωβος το λέει. Θα υποταχθείς στο Θεό και όταν υποταχθείς στο Θεό, αυτόματα αυτό θα σε φέρει να πας κόντρα στο διάβολο. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι όταν υποταχθείς στο Θεό και αντισταθείς στο διάβολο, ο διάβολος τι θα κάνει?
1: Θα φύγει.
0: Βλέπετε, όταν λέει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι φοβούμαι μη τυχόν και εξαπατήσει ο διάβολος στο νου σας και εκπέσετε από την απλότητα την εις το Χριστό, όπως η έβαλε. Γιατί? Γιατί ο Λόγος Θεού μας τα λέει και είναι πολύ απλά. Δεν είναι δύσκολο στον άνθρωπο του Θεού να καταλάβει. Τι σου λέει? Υποτάξου στο Θεό. Βάλ τον εαυτό σου. Να σας πω κάτι, αρφή. Όταν σε όλα τα στάδια της ζωής μου, όσες φορές αποφάσισα να υπακούσω στο θέλημα του Θεού, πάντα ήμουν κερδισμένος. Πάντα. Και είχα βάλει μια αρχή μέσα μου. Ο Κύριος μου έδωσε έναν άνθρωπο κάτω από τον οποίο μεγάλωσα. Έτσι. Ξέρουμε για ποιο μιλάω. Λοιπόν, έλεγα, όποτε θα πάω να του ζητήσω συμβουλή, αυτή τη συμβουλή που θα μου δώσει θα την υπακούσω. Και κάποτε του είπα, του λέω, αδερφέ, πες μου σε παρακαλώ, για ποιο λόγο αυτό το οποίο με συμβουλεύεις και το οποίο ακολουθώ είναι πάντα σωστό? Πάντα. Πάντα. Και μου λέει, απλούστατα, γιατί η συμβουλή που δίνω, το μόνο κίνητρο που έχω είναι η αγάπη και η ευλογία. Και όπου υπάρχει αγάπη και ευλογία, ο Κύριος χρεί και η συμβουλή είναι σωστή. Και έλεγα μέσα μου πάντα, το οποίο με τη χάρη του το κάνω μέχρι σήμερα, λέω, όταν πάω να ζητήσω μια συμβουλή και ο αδερφός μου δώσει τη συμβουλή, αυτό που μου λέει, αυτό θα υπακούσω. Και πάντα ο Κύριος με ευλογεί. Λέει, υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Σας έχω πει την ομολογία με τη δουλειά μου. Σας έχω πει την ομολογία μου, Έλα να δουλέψεις στην Αμερικάνικη βάση. Δημόσιο. Η βάση ήταν δημόσιο τότε. Και έπρεπε να έχεις δυνατό πολιτικό μέσο για να μπεις μέσα εκεί πέρα. Ρωτάω. Τι λες, αδερφέ? Δεν είναι για σένα. Την ίδια μαρτυρία είχα και εγώ μέσα μου, αλλά πήγα για συμμαρτυρία. Και λέω, ό,τι μου πει ο αδερφός θα κάνω. Δεν είναι για σένα. Προσεύχω, ο Κύριος έχει κάτι άλλο για σένα. Δεν το είπα. Λείπα. Δεν είναι... Κάτι άλλο θα κάνω. Ξεσηκώθηκε όλη η κόλαση. Είσαι τεμπέλης, δεν θες να δουλέψεις, θα κάνεις που σου δίνουν αυτή τη δουλειά και που δεν πας αυτή τη δουλειά και τι θα κάνεις. Προσευχόμουν. Μπήκε μέσα στην καρδιά μου να πάω να τελειώσω αυτή τη σχολή την οποία τέλειωσα. Έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Ρώτησα. Πήγα. Λέω, μπορούμε να προσευχηθούμε? Γιατί έχω κάτι μες στην καρδιά για μια δουλειά. Να προσευχηθούμε. Προσευχόμαστε. Λέω, αδερφέ, τι λες? Πήγαινε. Το ίδιο λέω κι εγώ. Κάνω μια έρευνα, γιατί τότε ήταν ιδιωτικές αυτές οι σχολές. Λέω, βρίσκω την καλύτερη σχολή, η οποία ήταν και πάρα πολύ ακριβή. Και πάω πάλι πίσω. Λέω, τη βρήκα τη σχολή την καλή, αλλά όμως είναι πολύ ακριβή. Και μου λέει ο άδερφος, ο μπαμπάς μας είναι πλούσιος, μη σε νοιάζει.
1: Αμήν.
0: Μου λέει,
1: αμήν.
0: Μη σε νοιάζει. Ήθελα, θυμάμαι τότε, 90.000 δραχμές, τότε, προχρόνων αιωνίων, ήταν πολλά λεφτά τότε, για να κάνω την εγγραφή μου. Και λέω τώρα πού θα βρω 90.000, είχα μόλις απολυθεί από φαντάρους, λίγο χειρός ήταν. Και έρχεται η μητέρα μου και μου λέει, το τάδε άτομο, το οποίο δεν μου είχε δώσει ποτέ ούτε 100 δραχμές, το τάδε άτομο θέλει να σου δώσει 100.000. Και έρχεται και μου δίνει 90. Και πληρώνω την εγγραφή μου. Πήγα εκεί. Μετά από λίγο καιρό που ξεκίνησα, έρχεται ένας, μου λέει, απέναντι από το σπίτι μένει ένα παιδί και θέλουν ένα άτομο να δουλέψει στην εταιρεία, στο λογιστήριο. Θα πας? Πάω. Πάμε να συζητήσουμε. Μιλάμε, μου λέει, ωραία, από αύριο ξεκινάς. Είχα βάλει σημείο εγώ, λέω, επειδή πάω στη σχολή και έχω πολλές ώρες, για να πάω να δουλέψω εκεί, θα δεχτούν να δουλεύω μισή απασχόληση τις ώρες που θέλω εγώ. Πάω, μου λέει, από αύριο να ξεκινήσεις. Ναι, αλλά εγώ μπορώ αυτές τις ώρες για αρχή. Αυτές τις ώρες να άρχισε.
1: Αμήν.
0: Την επόμενη μέρα το πρωί, λέω στο άτομο, πας στη δουλειά? Μου λέει, λέω, όχι. Γιατί? Γιατί είμαι νέο, είμαι πολύ μικρός, ήμουν τότε 21 χρονών, στα 22, και άμα πάω θα με εκμεταλλευτούν. Καλά, πήγες? Το δες? Όχι. Και πού το ξέρεις? Πήγαινε, δεν θα σου πάρει κανείς την ψυχή σου. Αν σε εκμεταλλευτούν, μην ξαναπας. Λέω, σοφό, δεν το είχα σκεφτεί. Πάω στη δουλειά. Παράδεισος. Παράδεισος. Και περνάνε. Την πρώτη μέρα με πληρώσανε. Θυμάμαι, έβλεπα παιδιά που ήμασταν μαζί στη σχολή μετά από 2 χρόνια και δεν τους έδιναν μία δραχμή, μόνο κάναν πρακτική. Αιώνια πρακτικάρι. Και περνάνε από τότε που πήγα στη δουλειά 6 μήνες και βγαίνει η είδηση, κλείνει η βάση. Κλείνουν όλες οι βάσεις στην Ελλάδα. Και όλοι οι οποίοι ήταν στην Ελλάδα και δουλεύαν εκεί πέρα, μείναν στο δρόμο. Και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ, γιατί αποφάσισα να υποταχθώ σε αυτό το οποίο εσύ μου έδωσες και με ευλόγησες. Με ευλόγησες, τον ευχαριστώ. Και λέει, να υποταχθείς στο Θεό, να αντισταθείς στο διάβολο και ο διάβολος θα φύγει από σένα. Άρα, το να φυλάξεις τον εαυτό σου, με τι έχει να κάνει, αδερφή? Έχει να κάνει με το να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας. Να ταπεινώσουμε, να υποταχθούμε στο Θεό και να αντισταθούμε στο διάβολο. Φυλάτουμε τους εαυτούς μας. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Όταν δεν υποτάσσεις στο Θεό και δεν αντιστέκεσαι στο διάβολο, τι κάνει ο διάβολος? Είναι εκεί. Είναι εκεί. Είναι εκεί. Κάποιες φορές το να αντισταθεί στο διάβολο και να φύγει έχει να κάνει με το να φύγεις εσύ. Κάποιες φορές πρέπει εσύ να το βάλεις στα πόδια. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ? Τον πούλησαν τα αδέρφια του, σκλάβο. Αυτοί που τον πήραν τον πούλησαν στον Πετεφρή και πήγε στο σπίτι του Πετεφρή, του τα άφησε ο Πετεφρής όλα στα πόδια του, αλλά ήταν μια ωραία γυναίκα που ήταν η γυναίκα του Πετεφρή. Και κάποια στιγμή αυτή ήταν εκεί από δίπλα όλη την ώρα, βλέπετε ο διάβολος τι κάνει, αλλά τι έπρεπε να κάνει ο Ιωσήφ? Να υποταχθεί στο Θεό, να αντισταθεί στο διάβολο, αλλά ήρθε η ώρα που έμεινε μόνος του ο Ιωσήφ με τη γυναίκα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Όταν αυτή ήθελε να κοιμηθεί μαζί του, έφυγε ο Ιωσήφ. Έφυγε. Και κάποιες φορές πρέπει να τρέξεις μακριά από το σκοτάδι, να φύγεις. Να φύγεις, να απομακρυνθείς για να κρατήσεις τον εαυτό σου στην καθαρότητα. Κοιτάξτε τι λέει. Α Κορινθίους 6:18. Α Κορινθίους 6:18 λέει: φεύγετε την πορνεία. Πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει στο ίδιο του σώμα. Δηλαδή την πορνεία. Άμα βλέπεις την πορεία, τι πρέπει να κάνεις? Βλαχητό απ' την άλλη. Ο Δαβίδ δεν το έκανε. Ο Δαβίδ τι έκανε? Ανέβηκε στο δώμα, λέει, και είδε. Βλέπεις, όταν κάτσεις να δεις, να ακούσεις, να αφήσεις το συναίσθημα να μπει μέσα. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τις αισθήσεις. Το συναίσθημα. Μα είναι πολύ όμορφη. Ναι, αλλά δεν είναι δική σου. Δεν είναι γυναίκα σου, είναι ξένη γυναίκα. Και η γυνή λέει, φτιάξτε τη λέει στη Β' Σαμουήλ στο 11:2. Β' Σαμουήλ 11:2. Λέει, και προς το εσπέρα ο Δαβίδε σηκώθη από τις κλίνες αυτού και τι έκανε και αυτός. Περιεπάτηπη του δώματος. Περιεπάτηπη του δώματος και του βασιλικού οίκου. Και είδεν από του δώματος, είδε γυναίκα λουμένη και η γυνή ήτο ωραία την όψη σφόδρα. Δηλαδή ο Δαβίδ τι είδε? Την όψη. Πω! Πανέμορφη. Μου λένε καμιά φορά οι άνθρωποι, παιδιά που μιλάω, δεν είναι κακό πράγμα να σου αρέσει η ομορφιά. Και να σου αρέσει το ωραίο. Και από τον κόσμο. Δεν είναι κακό να σου αρέσει το ωραίο, είναι ωραίο. Και ο Δαβίδ αυτό είδε. Ωραίο ήταν. Την είδε τη Βυρσαβεέ και είπα θεαμόκ. Γιατί? Γιατί άφησε. Άφησε το νου του και την καρδιά του να μπει μέσα η αμαρτία. Ο λόγος του, τι λέει ότι έπρεπε να κάνει ο Δαβίδ? Φεύγε! Δηλαδή, μόλις ανέβηκε στο δώμα και είδε απέναντι την Βυρσαβεέ να κάνει μπάνιο, έπρεπε να στρίψει και να εξαφανιστεί και να πάει κάτω και να βάλει τα χέρια του και να πει: Κύριε, συγχώρεσέ με για αυτό που είδα. Συγχώρεσέ με. Αυτός τι έκανε? Αληθόρησε. Τα μάτια του κάνανε, είναι να πάνε τη φωνάξει να έρθει. Αυτό ακριβώς. Ο Κύριος τι λέει? Μην βαδίζεις με την όψη. Μην βαδίζεις με την όψη, με αυτό που φαίνεται όμορφο. Πώς θέλει να βαδίσεις ο Κύριος? Με πίστη. Η πίστη τι λέει? Τι λέει η πίστη? Φεύγε. Φεύγε. Κοιτάξτε τι λέει Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 22. Λέει, τας δε νεανικάς επιθυμίας, τι να κάνεις? Φεύγε. Μην παίζεις με αυτά, μην παίζεις με αυτά. Και ζήτα τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, μετά τον επικαλωμένο τον Κύριο, εκαθαρής καρδίας. Δηλαδή, εάν δεν φύγεις από τις νεανικές επιθυμίες, μετά η καρδιά σου τι θα πάθει? Εάν λέει να ζητάς τον Κύριο με καθαρή καρδιά, θα χαλάσει η καρδιά σου. Και ο άνθρωπος μένει στις νεανικές επιθυμίες, χάνει τη δικαιοσύνη, χάνει την πίστη, χάνει την αγάπη, χάνει την ειρήνη. Γιατί? Γιατί μένει με. Και προσέξτε, όταν λέει για τις νεανικές επιθυμίες που ξέρουμε τι περιλαμβάνει, μην νομίζετε ότι είναι μόνο για τους νέους. Έχω δει εργάτες και μεγάλους στην ηλικία, οι οποίοι βλέποντας την όψη, και είναι ωραία η όψη, δηλαδή το παραμορφώνει ο διάβολος και νομίζει ο άνθρωπος ότι εδώ είναι η ευκαιρία της ζωής μου. Ευκαιρία της ζωής μου. Και λες, όταν είναι τα μάτια σου ανοιχτά στον Κύριο, στέκεις σωστά, λες, μα δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Ξέρετε τι κάνει εκείνη την ώρα για την όψη? Είναι σαν τον Ισάφ, ο οποίος ήρθε στον Ιακώβ και ο Ιακώβ του λέει, πάρε αυτό το, τι είναι αυτό το μαγείρευμα το κόκκινο? Δώσε μου ένα, θα σου δώσω αν μου δώσεις τα πρωτοτόκια σου. Τι με νοιάζει εμένα τώρα να φάω εγώ το μαγείρευμα το κόκκινο και πάρ' τα όλα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βλέπει ο Δαβίδ και η καρδιά του μέσα κάνει τούμπες και μπαίνει στην αμαρτία και βλέπουμε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Έχασε αδερφή ή κέρδισε? Και λέει ο χριστιανός ο νέος, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Κοιτάξτε τι λέει ο Εκκλησιαστής. Να δούμε τι λέει η πίστη. 11.9. Εκκλησιαστής 11.9. Εφραίνουνε ανίσκε εν τη νεότητή σου και η καρδιά σου ας εχαροποιεί εν τις ημέρες της νεότητάς σου και περπάτα κατά τις επιθυμίες της καρδίας σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου. Το τι σου φαίνεται, αυτό που φαίνεται. Σου λέει, θες να το κάνεις? Το λέει τώρα ο εκκλησιαστής, ο Σολομώντας δηλαδή, ο οποίος τα έχει περάσει όλα αυτά. Τα έχει περάσει. Αυτός αν ήξερε. Χίλιες γυναίκες είχε. Αυτός, σκεφτείτε, πόσα σπίτια ήθελε, αυτός όπου και αν έβγαινε από το σπίτι να κάνει βήμα, μια γυναίκα ήταν εκεί. Ήξερε. Και λέει, σαν νέος που το πέρασε, κάνε ό,τι θες παιδί μου, εφραίνου στην επιθυμία της καρδιάς σου και στην όραση των οφθαλμών σου. Ό,τι βλέπεις και σ' αρέσει, τι λέει, πλην, έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει σε κρίση. Και τελικά ο άνθρωπος σπέρνει αυτά τα οποία θέρισε. Ναι, θερίζει αυτά που έσπηρε. θερίζει αυτά τα οποία έσπηρε ο άνθρωπος. Και είναι λυπηρό, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει, δεν μπορείς να θερίσεις την πίστη έχοντας σπείρει στην όψη. Το καταλαβαίνουμε? Εάν θέλουμε να θερίσουμε στην πίστη, πρέπει να σπείρουμε στην πίστη. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε? Πρέπει να σπείρουμε στην πίστη. Γι' αυτό κράτησε την καρδιά σου, κράτα την ψυχή σου. Να σας πω κάτι. Ένας άνθρωπος, ακούω πολλές φορές ότι ο νέος, ξέρω εγώ, ένας νέος ή μια νέα θέλει να παντρευτεί γιατί έχει θέμα με τη σάρκα. Δεν είναι η λύση στο να παντρευτείς. Δεν είναι η λύση στο να μην έχει θέμα στη σάρκα στο να παντρευτείς. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να αγαπάει τον Κύριο και να κρατάει τον εαυτό του για τον Κύριο καθαρό, όταν είναι νέος, δεν μπορεί να το κάνει ούτε όταν παντρευτεί. Ούτε όταν παντρευτεί. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία, είτε είναι παντρεμένος, είτε είναι ελεύθερος, είναι το ίδιο πράγμα. Έχετε δει ηλικιωμένους ανθρώπους? Βλέπω καμιά φορά στον δρόμο ηλικιωμένους. Περνάνε, ξέρω εγώ, κοπέλες, τα μάτια τους τόσα. Τόσα. Και λέω, βλέπετε, ο διάβολος δεν κάνει διάκριση. Γι' αυτό ο Κύριος τι θέλει? Να αντισταθούμε στο διάβολο, να υποταχθούμε στο Θεό και θα νικήσουμε. Αυτό είναι η σπορά στην πίστη. Το οποίο θα σε κρατήσει μέχρι τέλους, όταν οι άλλοι θα σαλεύονται, όταν οι άλλοι θα πέφτουν και δεν θα έχεις θέμα. Θυμάμαι, μου έλεγαν οι άνθρωποι, κάποτε κάποια παιδιά, πώς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους εαυτούς μας, έχουμε πειρασμούς, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Και σκεφτόμουν μέσα μου και έλεγα, δεν μιλούσα, έλεγα, μα τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει ο άνθρωπος για να βάλει αντίβαρο και να το συγκρίνει με την παρουσία του Θεού. Και λέω, παιδιά, συγγνώμη, αλλά για μένα δεν υπάρχει ζωή έξω από το Χριστό. Έξω από το Χριστό δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Τι να συγκρίνεις? Θυμάμαι όταν ήταν να πάω στρατιώτης, που μου λέγανε κάποιοι απαλοί αδερφοί ότι αυτός ο οποίος θα μείνει πιστός όταν πάει στρατιώτης, θα μείνει πιστός σε όλη τη ζωή. Και λέω κι εγώ, φαίνεται πρέπει να είναι τρομακτική εμπειρία. Αφού θα κρίνει όλη τη ζωή, πρέπει να είναι τρομακτική εμπειρία. Γι' αυτό πλήστηκα την γραφή μου μαζί, πήρα υπερβολικό οπλισμό μέσα μου, γιατί περνάω στη ζωή μου κάθε μέρα και είμαι μέσα στην εκκλησία και αγωνίζομαι εκεί, θα πάω, θα είμαι και μόνος μου, τι θα γίνω? Οπότε λέω, κοίτα, για να σταθείς, σκέφτηκα, πρέπει να πας φουλ επίθεση. Την πρώτη μέρα λοιπόν, μόλις πήγα στο πλοίο, μπήκα στο πλοίο για να πάω να παρουσιαστώ, άρχισα να ευαγγελίζω. Όποτε ευαγγέλιζα, γέμιζα δύναμη. Λέω, θα ευαγγελίζω να γεμίζω κάθε μέρα πιο πολύ δύναμη. Πήγα στρατιώτης. Περίμενα δυσκολίες. Ήμουνα κάθε μέρα, προσευχόμουνα, είχα τη γραφή μου μαζί, διάβαζα, προσευχόμουνα, διάβαζα, μιλούσα για τον Χριστό, προσευχόμουνα, διάβαζα, μιλούσα για τον Χριστό. Και τελικά όταν τέλειωσε η θητεία μου, που απολύθηκα, ήμουνα πολύ πιο ευλογημένος από όταν πήγα, γιατί καταρχήν έμαθα να ζω εγώ και ο Κύριος. Και λέω, ποια ήταν η δυσκολία του στρατού? Ποια είναι η δυσκολία τελικά η οποία μπορεί να σε ρίξει από την πίστη όταν ζεις και αναπνές για τον Κύριο που αγαπάς? Αυτόν αγαπάς κάθε μέρα και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν σε νοιάζει. Α Κορινθίους κεφάλαιο 10 εδάφιο 14 λέει ο Απόστολος Παύλος, δια τούτου αγαπητοί μου φεύγετε από τις ειδωλολατρίες. Θυμάστε τον Ισραήλ, έφυγε από την ειδωλολατρία. Χάσαμε το Μωυσή, πάει αυτός 40 μέρες. Να φτιάξουμε ένα μόσχο Αρών, να τον λατρεύσουμε. Αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ που σε βγάλανε από την Αίγυπτο. Και τι κάνανε? Λατρεύαν το μόσχο και κάνανε ακαθαρσίες. Γιατί η πνευματική ειδωλολατρία σημαίνει σαρκική ακαθαρσία. Φέρνει σαρκική ακαθαρσία. Και γέμισαν με αυτό. Στην Α Τιμοθέου στο 6:11. Α Τιμοθέου 6:11 λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, «Σύ όμως ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε». Όλα αυτά τα οποία αναφέρει πιο πριν. Ζήτα δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Του λέει στη Β' Τιμοθέου στο Β' 16. Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας, φεύγε. Να φύγεις. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, στη Β' Τιμοθέου, μιλάει για αυτούς οι οποίοι έχουν μορφή ευσέβειας και αρνούνται τη δύναμή της, λέει ο Παύλος, και τούτους φεύγε. Δηλαδή, έχεις να κάνεις επιλογή στη ζωή σου. Πού θα σταθείς και πού θα το βάλεις τα πόδια. Γιατί, τι σημαίνει να το βάλεις τα πόδια? Σημαίνει ότι όλο αυτό το αρνείσαι. Δεν το θέλεις. Θέλεις το καλό, δεν θέλεις την αμαρτία, δεν θέλεις το σκοτάδι, δεν θες να βαδίζεις με την όψη. Φεύγεις από όλα αυτά και ο Κύριος θέλει να μάθουμε να φεύγουμε. Αμήν. Στη Β' Πέτρου 3.13 λέει ο Πέτρος, καταδέει την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομαι, στην οποία δικαιοσύνη κατοικεί. Ποια είναι αυτή η νέα γη και νέοι ουρανοί? Λέει στο αρχαίο καινούς. Τι μας θυμίζει? Αυτά τα οποία λέμε. Είδαμε στην Αποκάλυψη το 21ο κεφάλαιο, αυτό ακριβώς λέει. Την νέα γη, καινούρια γη και τους καινούριους ουρανούς που ο Κύριος ετοιμάζει. Δια τούτο αγαπητοί. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο λέει δια τούτο? Γιατί θέλεις? Τι είναι αυτό που θέλεις? Θέλεις να έρθει η ώρα και να βρεθείς εκεί? Γι' αυτό, επειδή θέλεις, για να βρεθείς εκεί. Γιατί θέλουμε να είμαστε μέρος εκείνης της πόλης. Λέει για τούτο. Ταύτα προσμένοντες, τι πρέπει να κάνεις? Να σπουδάσεις για να βρεθείς άσπυλος και αμόμητος ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Λέει, να σπουδάσεις. Να σπουδάσεις. Αμήν. Και λέει, και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδερφός Παύλος έγραψε προς εσάς, κατά τη δοθήσα εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τις επιστολές αυτού, λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την άδης νόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν, όπως και τις υπόλοιπες γραφές για την ίδια τους απώλεια. Σεις λοιπόν προγνωρίζοντε τα αυτά. Τι προγνωρίζουμε? Όλο αυτό, ότι θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα διαστρεβλώσουν τον λόγο, θα τον χαλάσουν, και επειδή τα ξέρεις όλα αυτά, εσύ τι μας καλεί να κάνουμε? Προγνωρίζοντες τα αυτά, φυλάτεστε, φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε και εκπέσετε από το στηριγμό σας και να αυξάνεστε, σε τι λέει? Στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρως Ιησού Χριστού. Πώς θα φυλάξεις τον εαυτό σου, λέει? Θα σπουδάσεις και θα κοιτάξεις πώς να αυξηθείς στη χάρη και στην επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου έρθει ουρανοκατέβατο, δεν είναι κάτι το οποίο θα σου έρθει χωρίς να κάνεις τον κόπο. Απαιτεί τη σπουδή σου, απαιτεί την προσπάθειά σου με όλη σου τη δύναμη, ώστε να αυξηθεί στη χάρη και στη γνώση. Το καταλαβαίνουμε? Δεν είναι... Πείτε μου, ποιος από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο πήρε τη γνώση ουρανοκατέβατη? Καθόταν εκεί πέρα, όπως κάνουν πολλοί φοιτητές, τις βόλτες τους, κάνουν τις παρέες τους. Μου λέει ο γιος μου για κάποιο παιδί εκεί στην νομική, ο οποίος όταν ήταν να ξεκινήσει η εξεταστική τον Ιανουάριο, του έλεγε, πώς θα κάτσω να διαβάσω που έχω να ανοίξω βιβλίο από τον Ιούνιο που ξεκινήσαμε τις Πανελλήνιες? Από τότε δεν ξαναδιάβασα. Και είναι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι θεωρούν ότι μια στιγμή ουρανοκατέβατη θα έρθει η γνώση για τελειώσει το πανεπιστήμιο. Γίνεται, αδερφοί? Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ, σου λέει, σπούδασε να βρεθείς άσπυλος και αμόμητος ενώπιον αυτού, είναι αγάπη. Πρέπει να σπουδάσεις. Απαιτεί προσπάθεια και από αυτό δεν εξαιρείται κανείς. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε κάθε μέρα της ζωής μας, όλοι μας. Όλοι μας. Δεν είναι κανείς ο οποίος να μην αντιστέκεται στο σκοτάδι, να μην αντιστέκεται στην αμαρτία, να μην αντιστέκεται στον πειρασμό. Όλοι αντιστεκόμαστε. Αυτός είναι ο αγώνας μας κάθε μέρα. Σπουδάζεις και φυλάτεις τον εαυτό σου, λέει, για να μην παρασυρθείς και εκπέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αποστασία. Αποστασία. Πρέπει να φυλάξεις τον εαυτό σου για να μην παρασυρθείς με την πλάνη και εκπέσεις. Και πώς θα γίνει αυτό? Λέει, αυξάνεστε στη χάρη και στην γνώση του Κυρίου. Άρα το να φυλάξεις τον εαυτό σου για να μην παρασυρθείς από την πλάνη και να πέσεις στην αποστασία, έχει να κάνει με το να αυξηθείς στη χάρη και στη γνώση. στη χάρη και στη γνώση. Βλέπετε, αδερφοί, μέσα σε όλο αυτό που έρχεται, ο Κύριος στην Εκκλησία του δεν την αφήνει χωρίς όπλα. Δεν την αφήνει χωρίς όπλα. Λέει, όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει να αντιθούμε την περικεφαλαία της σωτηρίας, την ασπίδα της πίστεως, το θώρακα της δικαιοσύνης. Αυτά τα όπλα, τα πνευματικά που μας λέει ο Λόγος Θεού, είναι τα όπλα του Θεού. Και όταν πάρεις τα όπλα αυτά του Θεού και τα αντιθείς επάνω σου, είσαι φρουρημένος. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να κάνοντάς το να σταθείς και να νικήσεις μέχρι τέλους, χωρίς να ζεις κάτω από το φόβο. Τι θα γίνει, το φόβο, το Κύριος θέλει να έχουμε το φόβο, αλλά όχι το φόβο μη τυχόν. Θυμάμαι την πρώτη φορά που διάβαζα την Αποκάλυψη και διάβαζα το 1/3 των αστέρων θα πέσει, το με πήρε από κάτω, ήταν λίγο. Λέω, εδώ θα πέσουν οι αστέρες, δηλαδή εγώ τι θα πάθω. Λέω, μπα, αποκλείεται να τα καταφέρω. Αλλά όταν δεις ότι ο Κύριος σου έχει προμηθεύσει όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι, στα έχει προμηθεύσει. Και μάθεις να τα παίρνεις και να ζεις με αυτά, ο Κύριος τι σου λέει, θα σταθείς μέχρι τέλους και θα νικήσεις. Λέει, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ, αδερφοί, και δεν θα μείνει κανένας πίσω. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, ο Κύριος προσευχήθηκε και είπε, όλους αυτούς τους οποίους μου έδωσες, να μην χαθεί κανένας, εκτός από τον Ιούδα. Να μην χαθεί κανένας. Και θέλουμε όλους αυτούς που ο Κύριος μας έδωσε και μας δίνει, μέχρι τέλους όλοι μαζί να μπούμε μέσα στην παρουσία Του. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το Λόγο Σου που είναι αληθινό. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου είναι η ασπίδα της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου μας δίνει διέξοδο, Κύριε. Και είμαστε εδώ αυτή την ώρα ταπεινά. Κανένας δεν είναι ο οποίος να έχει δικές του δυνάμεις να μπορεί να καταφέρει πράγματα, αλλά ό,τι καταφέρνουμε είναι δια Σου, Ιησού μας. Είναι γιατί αποφασίσαμε να υποτάξουμε τους εαυτούς μας σε Σένα, στην αλήθεια Σου, στο Λόγο Σου. Αποφασίσαμε και αποφασίζουμε κάθε μέρα της ζωής μας, γιατί είναι κάτι που απαιτεί το καθημερινό μας βάδισμα, την καθημερινή μας παράδοση, να σταθούμε εκεί που μας θέλεις με πίστη και θα μας στάσεις μέχρι τέλους, θα μας κάνεις να στεκόμαστε μέχρι τέλους μαζί Σου. Και ο Λόγος Σου λέει ότι ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται, αλλά εσύ είσαι δυνατός να στήσεις το δούλο, Κύριε, ενώπιον του Κυρίου Του. Και ξέρουμε ότι εσύ ο Κύριος, τον κάθε ένα από εμάς που μπορεί να σκοντάφτει, να πέφτει και να σηκώνεται και να ξαναπέφτει και να σηκώνεται, εσύ μπορείς να τον στήσεις, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα παιδί σου, Κύριε, να ενισχύσεις, Κύριε, με το κράτος της δυνάμεώς σου, Κύριε. Ναι, σώτερ μας. Κύριε, σου ζητάμε ακόμα να χρήσεις και να ευλογήσεις το λόγο σου, Κύριε Ιησού μας, μέσα στις καρδιές μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή το βράδυ αυτό, οπουδήποτε αλλού θα ήσουν, είτε στο σπίτι σου, στον καναμπέ σου. Τι θα αποκόμιζες? Εδώ είναι αναμένο το θυσιαστήριο του Κυρίου. Αμήν. Και ο Κύριος είναι βεβαιωμένο ότι τιμάει τους τιμώντας τον. Αμήν. Και αυτό που έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου είναι, αδελφοί, έτσι απλά να καθίσουμε στα πόδια του. Να χαλαρώσουμε. Αμήν. Και κάθε ένα λόγο που εκείνος μας δίδαξε. Θέλω, καθώς ο Κύριος, ποιος είναι? Ο Ιησούς μας. Είναι ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Και όπως ακριβώς τα λόγια ενός ανθρώπου αποκαλύπτουν την καρδιά και το μυαλό του. Αμήν. Ακούς κάποιον άνθρωπο και τι σηματίζεις? Καταλαβαίνεις ποιος είναι. Το περιεχόμενό του. Αμήν. Το ίδιο και ο Ιησούς σαν ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει την καρδιά, το μυαλό, το χαρακτήρα του Παντοκράτορα Θεού. Αυτό τι σου λέει, τι μου λέει? Τα λόγια του Κυρίου δεν είναι όποια λόγια. Ό,τι να είναι, ό,τι ακούμε καθημερινά. Άρα πρέπει να τους δώσω την ιδιαίτερη σημασία και προσοχή. Αμήν. Και επειδή, βλέπετε, παίρνουμε πληροφορίες διαρκώς, είμαστε σε ένα κόσμο που μας βαραίνουν πράγματα. Τι είναι το καλύτερο? Πώς μπορώ να λάβω καλύτερα τους λόγους του Κυρίου μου? Καθώς αυτό που κάναμε, και γι' αυτό είναι απαραίτητο κάθε φορά, αδελφοί, κάθε φορά να γονατίσεις, να ησυχάσεις από τη βουή του κόσμου. Αμήν. Να παραδώσεις, να αναποθέσεις. Καθώς ανοίγεις την καρδιά σου και ψάλεις τον Κύριο, τι γίνεται? Θα του δώσεις το θυμίαμα. Έχεις πάρει κάρβουνα από το θυσιαστήριο. Τι έχει γίνει σε αυτό το θυσιαστήριο? Μια θυσία. Αυτά τα κάρβουνα εκεί συμβολίζουν την κρίση του Θεού. Και αν το πάμε και πιο πίσω, ο Θεός, επειδή είναι δίκαιος, δεν ανέχεται την αμαρτία και την ανομία και την κρίνη. Αμήν. Καθώς ερχόμαστε σε επαφή με το Λόγο του Κυρίου, είπαμε ότι τι γνωρίζουμε, τι μας αποκαλύπτεται? Καρδιά του Θεού. Ο Ιησούς είναι, λέει, το απάβγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού. Η εικόνα του Θεού, το αοράτου. Και είχαμε πει την περασμένη φορά, ο μονογενής Υιός του Θεού. Αλλά την ίδια στιγμή είναι και ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου? Γιατί ο Ιησούς ήρθε σαν άνθρωπος. Άνθρωπος ο Αδάμ είναι που αμάρτησε και ήρθε η κατάρα της αμαρτίας και η πιπτωκή αφήσει σε όλο το ανθρώπινο γένος και ο Ιησούς σαν έσχατος Αδάμ θα έπρεπε άνθρωπος να σταθεί με τη ζωή του να αποκτήσει δικαιοσύνη, να μην αμαρτήσει. Γι' αυτό και είναι ο αμνός του Θεού, ο μόνος αναμάρτητος. Και μετά από ελεύθερο θέλω να πει δέχομαι. Είχε πλήρη συνέστηση ο Ιησούς σαν άνθρωπος. Η μόνη διαφορά ποια ήταν, ότι πατέρας του ήταν ο Θεός. Μητέρα του ήταν όμως η Μαριάμ, άνθρωπος. Ήταν 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της, γεννήθηκε. Αμήν. Ήταν μεν παρθένος μέχρι τη στιγμή που γέννησε τον Ιησού. Μετά όμως μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έκανε παιδιά και άλλα. Αμήν. Ο Κύριος μας λοιπόν έγινε ο αμνός, ο τέλειος, ο αναμάρτητος και με το ελεύθερο θέλω του είπε εγώ αντί για εσένα, αντί για τον καθέναν μας, αντί για κάθε έναν το οποίος όμως δέχεται αυτή τη θυσία, δέχεται την αγάπη του Θεού. Αμήν. Γιατί λέμε, ναι μεν, ο Ιησούς σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο. Και βέβαια, ισχύει για όλο τον κόσμο. Είναι ανοιχτή η προσφορά και η θυσία του για όλο τον κόσμο. Για όποιον θέλει, όποιος πιστεύσει, όποιος δεχτεί. Τη θυσία του Κυρίου. Προσωπικά για τον εαυτό του. Αμήν, γιατί από εκεί ξεκινάει η καινούρια γέννηση. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Μόλις θα καταλάβεις για ποιο λόγο θυσιάστηκε ο Κύριος. Η καρδιά σου σπάει, δεν είσαι πια ο ίδιος. Έρχεται στη θύμησή σου όλη σου η ζωή και τι βλέπεις. Εκεί που στεναχώρησες τον Κύριο. Εκεί που του βαρούσες και εσύ τα καρφιά. Γιατί επειδή αμάρτησες και αμάρτησα, ήταν ανάγκη να ανέβει ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό. Άρα, με μια έννοια ουσίας. Και εμείς ήμασταν από τους σταυρωτές του. Αμήν. Και ερχόμαστε σε συντριβή και μετάνοια. Λες, Κύριε, τι μεγάλη αγάπη έχεις για μένα. Ποιος είμαι εγώ, συγχώρησέ με. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να σου πω. Συγχώρησέ με. Νιώθω βρώμικος. Και σου ζητάω αυτό το Άγιο αίμα. Το καθαρό, το Άγιο αίμα σου να με πλύνει, να με καθαρίσει. Δέχομαι την αγάπη σου, δέχομαι τη θυσία σου, Κύριε. Και βοήθησέ με. Γιατί εσύ μεν σταυρώθηκες για τις αμαρτίες μου, αλλά αναστήθηκες. Και ήρθες ξανά σαν Πνεύμα Άγιο. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, αδελφοί. Αμήν. Και όχι μόνο. Μέσα μας, εντός μας. Και εξαρτάται από σένα κατά πόσο θα τον αφήσεις να είναι οδηγός της ζωής σου. Αμήν, είναι τόσο λεπτός και ευγενής που μόνο όταν θα του το επιτρέψεις και του το δώσεις εσύ, τότε εκείνος λέει το θέλω μας και το ενεργήν μας. Τι θα πει αυτό? Όταν του παραδώσεις το θέλος, του παραδίδεις κάθε μέρα το θέλος, του ζητάς εκείνος να βασιλεύσει ολοκληρωτικά μες στη ζωή σου και το ποθείς με όλη σου την καρδιά. Αυτό κάνει ο Κύριος. Εργάζεται. Εργάζεται. Έχει τόσα να διορθώσει μέσα σου. Τόσα τα οποία έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα σου και το χαρακτήρα μου. Όμως, όσο το επιτρέπεις, εκείνος εργάζεται. Ακατάπαυστα. Αμήν. Στόχος του είναι να σε κάνει να του μοιάζεις κατά πάντα. Θέλω να πάμε στο κατά Ιωάννη, γάμα 16. Ξέρουμε την ιστορία, καθώς ο Νικόδημος, ο οποίος ήταν ένας από τους Φαρισαίους, αλλά ήταν καλός. Πήγε στον Κύριο και τι του είπε, γάμα 2. Ήρθε, λέει, διανυχτός, πήγε κρυφά από τους υπόλοιπους Φαρισαίους για να μην τον χαρακτηρίσουν, έτσι, και του λέει αυτό που πίστευε βαθιά μέσα στην καρδιά του. Του λέει, Ραβί, δάσκαλε, ξεύρωμαι ότι από Θεού ήλθες, διδάσκαλος. Διότι ουδείς δύναται να κάνει τα σημεία ταύτα τα οποία εσύ κάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μεταυτού. Ο άνθρωπος ήταν λογικότατος. Αμήν. Και έντιμος. Πραγματικά, αυτό που έβλεπε στον Ιησού, δεν στάθηκε ποτέ κανείς να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Και ο Κύριος τι του είπε? Α, Νικόδημε, μπράβο που καλά τα λες εσύ, γιατί οι υπόλοιποι δικοί σου, οι ιδεάτες σου, έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Έτσι τους είπε, του είπε. Αφή, τα λόγια του Κυρίου ήταν μετρημένα. Λόγοι οι οποίοι είναι αιώνια μέσα στην καρδιά του Πατέρα. Ενώ μιλάει ο Ιησούς, στην ουσία, ποιος μιλάει? Κοιτάξτε, στο βάπτισμα, αυτό που είδε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς, σε μορφή περιστεριού, και τι έκανε? Ενώ έβγαινε από το νερό ο Κύριος, λέει, έμεινε επ' αυτόν. Λέει, εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα. Όλο το πλήρωμα της θεότητος. Και όταν λέμε πλήρωμα, δεν έχει να κάνει με ποσότητα, έχει να κάνει με τις ιδιότητες του Θεού. Αυτό που είναι ο Θεός. Της αρέτη μεγαλειότητά του. Λέει, του έδωσε, του δίνει το πνεύμα χωρίς μέτρο. Όλο του τον εαυτό τον εμπιστεύτηκε ο Πατέρας στον Υιό. Αμήν. Και από εκείνη τη στιγμή, τι συνέβη? Το πνεύμα του ανθρώπου Χριστού και το πνεύμα του Άγιου. Εγώ και ο πατήρ εν ήμεθα. Όπως την εμπειρία που έχουμε κι εμείς αποκτήσει με το βάπτισμα στο πνεύμα του Άγιου και καθώς μας επισκέπτεται ο Κύριος, δεν είναι ότι ο Ιησούς ενεργούσε, ξέρετε, σαν ρομποτάκι το οποίο τον κατεύθυνε ο Πατέρας. Απλά οι επιλογές του, η αγάπη του για τον Πατέρα. Αυτό που ήθελε ο Πατέρας, αυτό ήθελε και ο Υιός. αυτό που μισούσε ο πατέρας, αυτό είχε επιλέξει να μισεί και ο Υιός. Και η ταύτιση, εγώ και ο πατήρ εν ήμεθα, έχει να κάνει επειδή ο Ιησούς σαν άνθρωπος επέλεξε να κάνει τέτοιες επιλογές, οι οποίες είναι πάντα, ήταν πάντα αρεστές στον Πατέρα. Και αυτό είναι το δίδαγμα που δίνει και σε μας. Εάν θέλουμε την ενότητα, την οποία προσευχήθηκε ο Κύριος, για να είναι πάντες εν, το θέλει αυτό ο Κύριος από μας, να είμαστε ένα μαζί Του, από τι εξαρτάται, τι πρέπει να κάνουμε, πώς το πετυχαίνουμε αυτό. Έχει να κάνει με τις επιλογές μας. Έχει να κάνει με να ερευνήσουμε, να δούμε τι είναι εκείνο που ευαρεστείται ο Κύριος. Και αυτό να επιλέγουμε, αυτό να θέλουμε. Λέει λοιπόν παρακάτω στον Νικόδημο ο Κύριος και του λέει: αληθώς, αληθώς συλλέγω. Πάει ο Κύριος κατευθείαν στο θέμα, εκείνο που είχε ανάγκη ο Νικόδημος και έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον Χριστό. Εάν τις δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Αμήν. Ένα το κρατούμενο. Τι σημαίνει αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν? Θέλω να δούμε, γιατί πάντοτε υπάρχουν οι καλοθελητές οι οποίοι ερμηνεύουν λάθος. Δηλαδή, κάποιοι θέλουν να παραποιήσουν το γεννηθέν, αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, και θέλουν να υποστηρίξουν ότι

Και λέει στον Κύριο, μπορεί κάποιος να μπει στην κοιλιά της μητέρας του για δεύτερη φορά, λίγο παρακάτω. Εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Πρώτη φορά μας είπε, αν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν ξαναγεννηθεί και από πάνω, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Τώρα τι του λέει επιπλέον, ότι αν δεν γεννηθεί κάποιος εξίδατος και πνεύματος. Και θέλουμε τώρα να δούμε τι εννοούσε ο Κύριος. Τι εννοούσε όταν είπε εξίδατος και πνεύματος. Κάποιοι λένε ότι ο άνθρωπος όταν γεννιέται μέσα στον σάκο, το αμιακό σάκο που έχει το νερό αυτό, λοιπόν, αυτό είναι το είδωρ μέσα από το οποίο γεννιέται ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με αυτή τη γέννηση εξίδατος. Όμως και δεν εννοεί αυτό ο Κύριος, γιατί όλοι οι άνθρωποι γεννιόνται με τον ίδιο τρόπο. Άρα εάν της δεν γεννηθεί, εννοεί ότι κάποιοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό που έχει να κάνει με το δικό τους το θέλω, την επιλογή τους. Άλλωστε παρακάτω λέει, το γεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρκα και το γεννημένον εκ του πνεύματος, αυτό είναι το γεννηθέν εκ του πνεύματος, η γένα, η θεία γένα. Καταρχήν όταν είπε ο Κύριος στον Νικόδημο για εξίδατος, πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξής, ότι εκείνη την περίοδο ποιος ήταν ο οποίος είχε προηγηθεί του Ιησού και είχε να κάνει με το νερό. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τι έκανε? Κήρυτε το βάπτισμα της μετανοίας. Δηλαδή, φωνή βοώντος εν τη ερήμο, τι κήρυτε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος? Μετανοήστε, μετάνοια, γιατί πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Μετάνοια. Και αυτή η μετάνοια έπρεπε να είναι ειλικρινής. Γιατί αν κάποιος ερχόταν να βαπτιστεί, τι σημαίνει το βάπτισμα? Ξέπλυμα. Πέφτει μέσα στο νερό, αμαρτωλός, και σηκώνεται δίκαιος. Αυτό είναι το βάπτισμα του Ιωάννη. Αμήν. Αργότερα έχουμε το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού, που έχει να κάνει, πέφτεις με τις αμαρτίες σου, λέει ταυτίζεσαι με τον Χριστό, συνετάθημαι μετά του Χριστού και σηκώνεσαι νέο κτίσμα, συνανέστημαι μετά του Χριστού. Στο Ιωάννη το βάπτισμα έχει να κάνει με τη μετάνοια. Καλούσε τους Ιουδαίους σε μετάνοια. Πολλοί, πάρα πολλοί ανταποκρινόντουσαν. Κάποιοι μπορεί να το έπαιρναν όμως και ελαφρά. Πάμε. Αλλά αυτό που ζήτησε ο Ιωάννης τι είναι? Κάποια στιγμή τι είπε? Γεννήματα εχιδνών. Νομίζετε ότι θα ξεφύγετε από την μέλουσα κρίση εάν δεν κάνετε καρπούς άξιους της μετάνοιάς σας? Δεν χάριζε, βλέπετε. Άρα λοιπόν ο Ιησούς που αναφέρεται το είδωρ, εάν κάποιος δεν μετανοήσει ειλικρινά, αμήν, και κάνει καρπούς άξιους της μετάνοιάς του. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Όταν ακούς το Ευαγγέλιο, πρώτα απ' όλα, για να γίνει αυτό, για να έρθει η ειλικρινή μετάνοια στον άνθρωπο, τι χρειάζεται? Πώς γίνεται αυτό? Ο λόγος, το οποίος κήρυτε ο Ιωάννης,

0: είναι που κατάκαιε τις καρδιές των ανθρώπων στο να έρθει μετάνοια. Ο λόγος ο οποίος κηρύττουμε είναι ο σπόρος που θα φέρει στον άνθρωπο έλεγχο, θα του φανερώσει την αμαρτία του, αλλά θα του δώσει όμως και τη διέξοδο. Αμήν. Θα πεις την αλήθεια ότι ο Θεός είναι δίκαιος, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστεί με την αμαρτία. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός που εκείνος όρισε, εάν θέλεις να δικαιωθείς. Εξίδατος. Άλλωστε, αυτή η άποψη είναι που έχει επικρατήσει. Όλο αυτό οι θεολόγοι που λένε ότι έχει να κάνει με το είδωρ, που έχει να, το πρώτο που είπαμε με τη γένα, είναι εντελώς αστεία, δεν στέκει. Αμήν. Εξίδατος και πνεύματος. Καθώς ο άνθρωπος ακούει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Στην περίπτωση του Ιωάννη, το κήρυγμα της μετάνοιας. Έρχεται σε συναίσθηση. Καταλαβαίνει. Βλέπει να στέκεται και να είναι γεμάτος από τη φωτιά του Κυρίου, το χρίσμα του Κυρίου, αγγίζει μέσα όλο του τον εσωτερικό άνθρωπο, το είναι του, και παίρνει την απόφαση της μετάνοιας. Αμήν. Η απόφαση και η επιθυμία, αυτό το βάρος της αμαρτίας να καθαριστεί. Είναι το πρώτο που μιλάει ο Κύριος για να έρθει η αναγέννηση. Είναι το είδωρ και μετά το πνεύμα. Το είδωρ έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού. Καθώς τον ακούς, τι κάνει. Διανοήματα. Ό,τι βρωμιά έρχεται και την ξεπλένει. Παρομοιάζεται ο Λόγος του Θεού όπως το καθαρό νερό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η αναγέννηση είναι μια εμπειρία. Κάποιος ή είναι αναγεννημένος ή δεν είναι. Αμήν. Και πιστεύω όλοι από εμάς οι περισσότεροι που έχουμε είχαμε αυτή την εμπειρία. Είναι ότι πραγματικά γίνεται μια γέννηση. Λέει, είναι γεννημένος από το Θεό. Δηλαδή, βλέπετε, ο Κύριος το έκανε με τέτοιο τρόπο. Τα παιδιά του Θεού πώς γεννιόνται. Με ποιο τρόπο αυξάνει η οικογένεια του Θεού, τα παιδιά του. Όσοι δέχτηκαν αυτόν, καθώς δέχεσαι τον Ιησού, καθώς αναγεννιέσαι, έχει μπει μέσα στην καρδιά σου ο λόγος του, που είναι ο σπόρος, το σπέρμα, το θείο σπέρμα, τότε εκ Θεού, λέει ουχή εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθη. Είναι η γένα του Θεού. Είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη σωτηρία του ανθρώπου. Λέει ο Ιησούς περίμενε από τον Νικόδημο να καταλάβει τι εννοούσε με το γέννηση εκ πνεύματος. Στηριζόμενος στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης σχετικά με την έκχυση του πνεύματος. Λέει στον Ιωήλ, λέει ότι θέλω okay, το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Ο Ιησούς περίμενε ο Νικόδημος να ξέρει αυτή την προφητεία του Ιωήλ, την οποία ο Πέτρος εφάρμοσε στη βάπτιση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, βλέπετε, υποσχέθηκε κατηγορηματικά τη βάπτιση με το Άγιο Πνεύμα. Και καθώς ο Νικόδημος είχε εξοικειωθεί, είχε γνωρίσει τη διακονία του Ιωάννη, θα έπρεπε να περιμένει να εκπληρωθεί. Στο βιβλίο των πράξεων μας διδάσκει ότι λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα εξίδατος. Είπαμε για το είδωρ, εμπεριέχει μέσα την ειδικρινή μεταστροφή και μετάνοια του ανθρώπου, καθώς ακούει το κήρυγμα. Εάν δεν υπάρχει ο κηρύττων, μπορεί να διενεργηθούν όλα αυτά. Εάν δηλαδή δεν ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο οποίος κήρυτε βάπτισμα μετανοίας, πόσοι άνθρωποι θα ερχόντουσαν στο να βαπτιστούν το βάπτισμα του Ιωάννου της μετανοίας. Και το λέω αυτό, αδερφοί, γιατί αυτό δείχνει ένα παραπάνω την ευθύνη που έχουμε. Όταν ενώ ξέρουμε, ενώ είμαστε γεμάτοι με το θείο σπέρμα, τι κάνουμε? Κλείνουμε το στόμα μας. Δεν μιλάμε. Ενώ θα μιλήσουμε, δίνεται ευκαιρία στον άνθρωπο να γεννηθεί από το Θεό. Αμήν. Θα μιλήσεις και ο σπόρος θα πέσει και έκανες το μέρος σου. Έκανες το μέρος σου. Ο Κύριος είναι που εργάζεται. Αμήν. Γιατί η πίστη πώς έρχεται? Για τις ακοής. Θέλουμε να γεμίσει ο τόπος μας από παιδιά του Θεού. Αμήν. Κύριος σου λέει, σου έχω δώσει το σπέρμα μου, οι λόγοι μου, καθώς κηρύττεις, καθώς μιλάς για το θέλημα του ζωντανού Θεού, καθώς στέκεσαι, μπορείς να ελέγξεις, θα πάρεις θέση, θα πάρεις στάση, τέτοια που μυρίζουν Θεό, μυρίζουν Χριστό. Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν θέλει να εκτεθεί, δεν θέλει να μιλήσει, μήπως παρεξηγήσει ο άλλος, μήπως... Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας κάνει μέρος του Λόγου. Εάν θέλουμε να είμαστε γνήσια τέκνα δικά Του, θα πρέπει με χάρη να είμαστε εκτελεστές του Λόγου Του. Κάθε μια ψυχή είναι πολύτιμη που έρχεται σε επαφή μαζί σου. Να ακούσει τα λόγια της σωτηρίας. Γιατί μας λέει ότι θα μας ζητήσει λόγο. Όσο αναφορά για το πνεύμα που λέει εξίδατος και πνεύματος, ευχαριστούμε τον Κύριο που έχει αποκαταστήσει την έκχυση του Αγίου Πνεύματος όπως τις πρώτες ημέρες, αδελφοί. Γιατί βλέπετε έχουν μπει τόσες ψευδοδιδασκαλίες μέσα στην Εκκλησία με ποιο στόχο? Να εμποδίσουν τον άνθρωπο από το να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αν δεν το πιστέψεις, αν δεν το δέχεσαι ότι υπάρχει και ότι ο Θεός το δίνει, πώς θα το λάβεις? Και έχουμε δυστυχώς δόγματα. Μπορεί να είναι καλοί αδελφοί, τους αγαπάμε. Αλλά αλλιώς είναι όταν θα έχεις αυτή την εμπειρία. Γιατί? Γιατί θα λάβεις δύναμη εξύψους μέσα σου για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες, στις παγίδες του σατανά. Γι' αυτό το λόγο το δίνει ο Κύριος. Αλλιώς, πώς, με τι δύναμη, την ανθρώπινη? Ο διάβολος ξέρει τον άνθρωπο απ' έξω και ένα εκατοτά, πώς θα του τη φέρει. Όταν όμως είσαι ενωμένος με τη δεξαμενή του πνεύματος, του απείρου, του ζωντανού Θεού, τότε τα πράγματα είναι αλλιώς. Είναι το πνεύμα της αληθείας, το πνεύμα το Άγιο. Σου δίνει διάκριση, μπορεί να ξεχωρίσεις. Όσο καλά κρυμμένος κι αν είναι ο εχθρός, κάτι χτυπάει εκεί και το εντοπίζεις. Αμήν, γιατί είναι εκείνος, δεν είσαι εσύ. Απλά εσύ έχεις επιλέξει να ταυτιστείς μαζί του, να παραδοθείς εκείνο.

0: Έχουμε πολλά εδάφια που μιλάνε για, επιβεβαιώνουν όλα αυτά με την αναγέννηση. Λέει στη Β' Κορινθίου στο ε 17, όποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο χτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Λέει στο Εφεσίους Β' 10, είμαστε αυτού ποίημα, χτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Κολοσσαΐς Γ' 10, και ενδύθητε των νέων των ανακαινιζόμενων εις επίγνωση κατά την εικόνα του χτίσαντος αυτών. Κατά Ιωάννη Α 13 λέει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ουχή ήτινες, ουχή εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγεννήθησαν. Ο αναγεννημένος λοιπόν έχει γεννηθεί από πού? Από το Θεό. Είναι θεία γέννηση, είσαι νέο κτίσμα, τα παλαιά παρήλθον. Α Κορινθίους Δέλτα 15. Διότι εάν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας, επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Και έχει να κάνει, καθώς μιλάς το Ευαγγέλιο, με μια έννοια τον γεννάς. Αμήν. Χωρίς να σημαίνει ότι εσύ το κάνεις. Σε χρησιμοποιεί ο Κύριος για να γεννήσεις. Να φέρεις, λέει, όπως λέει ο Παύλος εδώ, ότι εγώ σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Και θέλω, αδελφοί, αυτό να μας δώσει χάρη ο Κύριος να μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Παύλος εδώ. Ένα τελευταίο εδάφιο για σήμερα, Α Ιωάννου Γ 9. «Πας ώστι σε γεννήθη εκ του Θεού, αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό, και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού». Βλέπετε, η αναγέννηση, είπαμε, έχει να κάνει με το είδωρ και το πνεύμα. Η ειλικρινή μετάνοια, δια του λόγου, έχει κατανοήσει το τι κόστισε η σωτηρία σου, γεμίζεις, πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο και αυτό πώς επιδράει μέσα στη ζωή σου. Να μην θέλεις την αμαρτία. Να μέσα σου γεμίζεις με την αγιοσύνη, με την καρδιά, με τα σπλάχνα του Θεού. Σου μεταδίδει από αυτό που Εκείνος είναι, τη φύση Του. Σε κάνει κοινωνό της Θείας Φύσης Του. Με αποτέλεσμα να σε αποθεί. Έχει γράψει πλέον τους νόμους Του μέσα στην καρδιά σου, στις άρκινες πλάκες της καρδιάς σου και όχι στις πέτρες εκείνες, τη σκληρότητα που ήταν πριν Χριστό. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Ναι, Κύριέ μας, θέλουμε να Σου δώσουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες και όλοι εμείς, Κύριε, τα παιδιά Σου, είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής Σου, Κύριε. Είμαστε οι δικοί Σου, οι φίλοι Σου, τα παιδιά Σου. Και Σου ζητάμε, Κύριε μας, να πλημμυρίσεις το λαό Σου με τη δόξα Σου, με το μεγαλείο Σου, Κύριε. Να μας ελκύσεις ακόμα περισσότερο. Να ποθήσουμε. Το να τρεφόμαστε με τους λόγους της ζωής. Θέλουμε να σταθούμε ακριβώς εκεί που Εσύ ευαρεστήσαι, Κύριε. Να γίνουμε αυτό που Εσύ θέλεις να γίνουμε, Κύριε. Καθώς αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε περισσότερο πόσο εξέχουσα θέση μας έχεις δώσει. Ναι, Κύριέ μας, έλα εσύ, έλα και ευλόγησε κάθε ένα παιδί σου. Έλα και πλημμύρισε με την αγάπη σου τα σπλάχνα σου, Κύριε, την καρδιά τη δική σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Δοξασμένο το όνομά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, αδελφοί, γιατί κάθε φορά μας δίνει καινούργια πράγματα και σήμερα θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα μέσα από το λόγο του Θεού που δεν τα έχουμε ξανακούσει, δεν τα έχουμε συνδέσει μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας και είναι θαυμάσια. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάστε που έχουμε ξεκινήσει μια σειρά που τίτλο έχει μια σειρά από κηρύγματα, τα 7 ημί που είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εγώ ημί. Και όλα αυτά και τα 7 εφαρμόζονται τέλεια στον Κύριο. Αλλά είπαμε ότι και σε εμάς, αδελφοί, καθώς ο Κύριος μας κάνει να και θέλει να είμαστε όπως ο Κύριος, και αυτά που εφαρμόζονται στον Ιησού θέλει ο Θεός να εφαρμόζονται και σε εμάς ένα μέτρο, αυτά τα 7 έχουν να κάνουν και με εμάς. Γιατί ο Κύριος μας προώρησε, λέει, να είμαστε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Σύμμορφοι. Και θα δούμε λίγο τα 7 ημί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Εγώ, λέει, είμαι ο άρτος της ζωής. Είναι το πρώτο που είδαμε την προηγούμενη φορά. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το δεύτερο. Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Αυτά είναι τα 7 εγώ ημί. Ο Ιησούς ήξερε πολύ καλά το τι ήταν. Ήξερε από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Και ο Θεός θέλει και σε εμάς, αδερφοί, να αποκαλυφθεί ως προς αυτό, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να ξέρουμε το τι ο Θεός θέλει να είμαστε μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Γιατί είναι απαραίτητο ώστε τελικά να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και τελικά να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Θεού, να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση, αυτό που ο Κύριος θέλει. Και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη στο 8:12, λέει, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Για να δούμε πού το είπε ο Κύριος, μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι το είπε σε ένα σημείο το οποίο θα μας ανοίξει ο Κύριος σήμερα πράγματα, να καταλάβουμε γιατί το είπε τότε. Ήταν ακριβώς μετά που έφυγαν αυτοί οι κατήγοροι που κατηγορούσαν αυτή τη γυναίκα που την είχαν συλλάβει επί μοιχεία. Και το λέει μετά ακριβώς που έφυγαν. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο το λέει. Και θα δούμε σήμερα αυτό το λόγο. Για να ξεκινήσουμε από τον ίδιο το Θεό, λέει ότι ο Θεός είναι φως. Γιατί αυτό είναι που σήμερα θα αναλύσουμε. Το φως το αληθινό. Το φως του κόσμου. Λέει στην Α Ιωάννου στο 1:5, ο Θεός είναι φως. Και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Ο Θεός δεν είναι και ναι και όχι. Και άσπρο και λίγο μαύρο μέσα. Ο Θεός είναι φως, είναι κάτι το οποίο είναι άγιο. Δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, δεν υπάρχει τίποτα που να τον μιένει μέσα του. Είναι φως και φωτίζει τα πάντα. Ο ίδιος ο Θεός. Και βλέπουμε και τον Ιησού στην προς Εβραίους στο 1:3 λέει «Όστις ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως». Η ακτινοβολία εκείνου του φωτός είναι ο Ιησούς. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό το φως είναι ο Κύριος. Και αυτό το απάβγασμα, πάει να πει ακτινοβολία, αντανάκλαση, λάμψη, είναι από το «από και αυγάζω», που από εκεί βγαίνει η αυγή. Ήταν προφητευμένο για τον Ιησού, αδερφοί, ότι θα ήταν το φως του κόσμου. Το φως του Θεού, το Άγιο φως του Θεού, θα ερχόταν να φωτίσει όλους εμάς. Και βλέπουμε ότι από τη γένεση μας δίνει μια προφητική εικόνα, θα λέγαμε, που την τέταρτη μέρα, ενώ στην αρχή λέει ο Θεός, που την αρχή λέει γεννηθεί το φως και έγινε φως, την τέταρτη μέρα δημιούργησε τον ήλιο, που ο ήλιος για μας εδώ στη γη είναι η μοναδική πηγή φωτός, θα λέγαμε, φυσική πηγή φωτός, που ο Κύριος μας έχει δώσει το φως το αληθινό. Όταν δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει, υπάρχει σκοτάδι. Και τον έφτιαξε την τέταρτη μέρα, την τέταρτη χιλιετηρίδα που ήρθε ο Χριστός, αυτό συμβόλιζε. Στον Ισαΐα, στο 9.2, λέει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, «Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι είδε φως μέγα, εις τους καθημένους εν γη σκιά θανάτου φως έλαμψε επ' αυτούς». Προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Ενώ περπατάγαμε μέσα στο σκοτάδι, φανταστείτε, αιώνες, χιλιετηρίδες, 4.000 χρόνια μέχρι να έρθει ο Χριστός, ο Θεός έβλεπε τον κόσμο να βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Διαβάζουμε πολλά και διάφορα, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, έκτροπα που γινόντουσαν και από ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν τον Θεό. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι ήρθε το φως που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είδε, λέει, φως, μέγα φως. Και σίγουρα ο καθένας από εμάς μπορεί να μην γίνει μέγα φως, αλλά ο Κύριος μας θέλει να είμαστε φώτα. Και όλοι μαζί να είμαστε αυτό το μεγάλο φως που είμαστε το σώμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας είναι φως, ο Ιησούς Χριστός είναι και είχε προφητευτεί ότι θα ήταν το φως, θα ερχόταν στον κόσμο, αλλά ήταν προφητευμένο και σε εμάς και για μας ότι θα είμαστε το φως. Το φως του κόσμου, λέει στο Ψαλμό 52, λέει «Εκ της Ιών ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος έλαψε, έλαψε ο Θεός». Δηλαδή μέσα από την εκκλησία του, μέσα από τη Σιών του, ο Κύριος έλαμψε φως στον κόσμο και λάμπει. Και να δούμε πώς το κάνει αυτό. Και το είπε ο ίδιος ο Ιησούς, που όλοι ξέρουμε. Τι είπε ο Ιησούς? «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκημένη επάνω όρος δεν δύναται να κρυφτεί. Είμαστε το φως». Όμως θέλω λίγο να επιστρέψουμε στο αρχικό εδάφιο για να ξεκινήσουμε να δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Να δούμε πότε το λέει ο Κύριος αυτό, το ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, και τι σηματοδοτεί αυτό, τι θέλει να δείξει ο Κύριος με αυτό και τι απήχηση έχει αυτό για μας σήμερα. Μας δίνει ο Κύριος πανέμορφες εικόνες μέσα από το λόγο του για να κατανοήσουμε το σχέδιό του, να κατανοήσουμε το θέλημά του, τι θέλει ο Θεός από μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Διαβάζω λοιπόν στον Ιωάννη στο 8.12, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, μόλις φεύγουνε οι κατήγοροι, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, όστις ακολουθεί εμέ», όποιος με ακολουθεί δεν θέλει περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Και θα δούμε δύο πράγματα που έχουν να κάνουν, γιατί ο Ιησούς Χριστός επέλεξε εκείνη τη στιγμή να πει «εγώ είμαι το φως του κόσμου». Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, θυμάστε όλη αυτή την ιστορία, το είχαμε πει, είχαμε κάνει ένα κήρυγμα γι' αυτό, με την ηχευωμένη, η οποία την σχαστή σπαγίδα. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, και δεν ήταν τόσο το να πέσει η γυναίκα στην παγίδα, αλλά το να πέσει ο ίδιος ο Ιησούς στην παγίδα, γιατί έφεραν μπροστά του να κάνει μια κρίση. Το νόμο ή το έλεος. Και είπαμε ότι αν διάλεγε το έλεος που κήρυτε, θα καταργούσε τον νόμο, που ο νόμος τι ζητούσε, τι απαιτούσε, τη φυσική τιμωρία αυτής της γυναίκας. Έπρεπε με λιθοβολισμό να πεθάνει. Εάν διάλεγε τον νόμο, θα καταργούσε όλη αυτή τη διδασκαλία που έλεγε για το έλεος, την αγάπη, τη συγχώρεση του Θεού. Ήθελε να τον παγιδεύσουν και ξέρουν την ιστορία και τι τους είπε. Αλλά καθώς ο Θεός του έδωσε το τι να μιλήσει, καθώς γνώριζε τις καρδιές των ανθρώπων και με αυτό που απάντησε έφυγαν όλοι οι κατήγοροι, τελικά, αδερφοί, το σχέδιο τους απέτυχε. Ένα σχέδιο το οποίο ήταν από μια πονηρή καρδιά, από μια καρδιά γεμάτη αμαρτία, γεμάτη υποκρισία, γεμάτη από πονηρία, απέτυχε, γεμάτη από σκοτάδι θα λέγαμε, απέτυχε. Και έχουμε όλο αυτό το αμαρτωλό, το μαύρο, το σκοτάδι, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε τι? Το φως της ζωής, το φως του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Και είναι η πρώτη αιτία, ο πρώτος λόγος που λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Την μια μεριά το σκοτάδι της αμαρτίας και από την άλλη μεριά η αγιοσύνη, η καθαρότητα και η αποκάλυψη του Κυρίου μας. Λέει, εν αυτό ή το ζωή, λέει στο κατά Ιωάννη στο 1.4, και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Ήταν Άγιος, καθαρός. Και αυτή η ζωή του, η ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Μέσα στο σκοτάδι λάμπει το φως και το σκοτάδι δεν μπόρεσε να τον καταλάβει, να τον διαβρώσει τον Κύριό μας. Εμάς που μας λέει ο Κύριος ότι είμαστε το φως του κόσμου και εμείς πόσο μας έχει διαβρώσει το σκοτάδι, πόσο λάμπουμε. Αυτό λοιπόν το πρώτο. Το δεύτερο όμως που χρειάζεται μεγαλύτερη αποκάλυψη είναι ο δεύτερος λόγος που θα δούμε σήμερα. Θυμάστε ότι αυτό συνέβη στο κατά Ιωάννη στο 8ο κεφάλαιο. Στο 7ο κεφάλαιο, εάν το έχετε παρατηρήσει, είναι το κεφάλαιο αυτό που λέει ότι ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Μια μεγάλη γιορτή που έπρεπε κάθε αρσενικό να βρίσκεται εκεί, έφτιαχνα σκηνές εκεί στην Ιερουσαλήμ, κατοικούσαν εκεί και θυμάστε ότι ο Κύριος τους είπε εκεί στο 7ο κεφάλαιο ότι όστις διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει, όποιος πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμί υδάτων ζώων τον θέλουν συρρεύσει από την κοιλιά του. Και αυτό έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα δινόταν τότε. Πότε? Όταν ο Κύριος σταυρωνόταν, αναστηνόταν και έπρεπε να αναλυφθεί, έπρεπε να δοξαστεί, γιατί δεν ήταν δοσμένο λέει, Πνεύμα Άγιο μέχρι τότε. Μίλησε λοιπόν για το Πνεύμα το Άγιο αμέσως πριν, την προηγούμενη μέρα. Την άλλη μέρα το πρωί ξαναήρθε στο ναό και έφεραν τη μοιχευωμένη. Ωραία. Ήταν λοιπόν η γιορτή της κοινοπηγίας. Και η γιορτή της κοινοπηγίας ήταν μια από τις μεγαλύτερες γιορτές στους Ιουδαίους. Όπως είπα, έφτιαχνα σκηνές. Και ο σκοπός της γιορτής αυτής ήταν να θυμηθούν όλες αυτές τις μέρες το πώς ζούσαν οι πρόγονοί τους μέσα στην έρημο, μέσα στις σκηνές, εκεί που 40 χρόνια έκαναν αυτή την περιπλάνηση και έκαναν κύκλους στην έρημο. Όμως ο Θεός ποτέ δεν τους άφησε. Ποτέ δεν τους άφησε. Τι ιδιαίτερο υπήρχε εκείνα τα χρόνια στην έρημο, εκτός το μάνα που κατέβαινε κάθε μέρα, που είναι ο άρτος της ζωής, συμβόλιζε τον άρτο της ζωής. Τι άλλο ήταν? Τι υπερφυσικό υπήρχε? Υπήρχε μια στήλη φωτιάς και μια στήλη νεφέλης, μπροστά τους όλα αυτά τα χρόνια. Και τι γινότανε, ο Θεός έδωσε αυτή την εφέλεια ώστε καθώς περπατούσαν μέσα στην έρημο να ήταν κάτω από σκιά και καθώς βάδιζαν μέσα στη νύχτα να υπήρχε αυτή η φωτιά, αυτό το φως, ώστε να τους οδηγεί πού, στον δρόμο τους. Κάτι πολύ φοβερό, έτσι, φοβερό. Βλέπουμε όταν έφυγαν από την Αίγυπτο και τους κυνηγούσαν οι Ισραηλίτες, αυτά τα δύο, την εφέλη που έδινε σκοτάδι και δεν μπορούσαν να δουν οι Αιγύπτιοι το στρατόπεδο των Ιουδαίων, των Εβραίων, και από την άλλη μεριά υπήρχε το φως της στήλης εκείνης που έβλεπαν οι Ισραηλίτες και βάδιζαν. Και εξαιτίας αυτής της νεφέλης και αυτού του φωτός, του στήλου του πυρός, δεν μπορούσαν τα στρατόπεδα να ενωθούν και τελικά να τους καταστρέψουν οι Αιγύπτιοι. Αλλά αυτά τα δύο, τη μέρα την νεφέλη και η φωτιά τη νύχτα, ήταν που τους συντρόφευε κάθε μέρα 40 χρόνια μέχρι που πήγαν μέσα στη γη της Επαγγελίας. Τι σηματοδοτούσε όλο αυτό? Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας το λέει. Ότι οι Ισραηλίτες, λέει, βαπτίστηκαν και στη θάλασσα αλλά και στην Εφέλη. Δηλαδή, δύο βαπτίσματα. Το βάπτισμα στο νερό που είναι, πέρασαν μέσα από την Ερυθρά θάλασσα και μετά βαπτίστηκαν, λέει, στην Εφέλη. Όπως και έχει να κάνει με το στήλο αυτό του πυρός, που έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος είπε εγώ με το φως του κόσμου. Πότε ήτανε? Την γιορτή της κοινοπηγίας που οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, θυμόντουσαν το πώς οι πρόγονοί τους πήγαιναν 40 χρόνια και κάναν όλη αυτή την περιπλάνηση μέσα στην έρημο. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, γιατί έπρεπε να ακολουθούν την εφέλη και το στήλο αυτό του πυρός, όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Σαν να τους λέει, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος σας οδηγούσα στην έρημο. Ο ίδιος ο Κύριος. Μα δεν έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί ο Κύριος τι είναι, άραγε. Θυμάστε ένα κήρυγμα είχα κάνει παλιά που τίτλο είχε «Ο Άγγελος της Παρουσίας». Και είχαμε αποδείξει μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από εδάφια ένα-ένα ότι αυτός ο άγγελος που παρουσιάστηκε εν φλογή πυρός στο Μωυσή στην γεώμενη βάτο ήταν ο ίδιος άγγελος ο οποίος τους οδήγησε να πάρουν τον νόμο στο Σινά. Ο ίδιος άγγελος ήταν εκείνος ο οποίος τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και ο ίδιος ο άγγελος αυτός ήταν που τους οδηγούσε 40 χρόνια στην έρημο. Να διαβάσω ένα-δύο εδάφια, δύο εδάφια έτσι για να μην το έχουμε απλά να το αποδείξουμε λίγο. Λέει για τον Μωυσή ότι άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός ήρθε και το συνάντησε. Και του λέει, λύσουν τα υποδήματά σου. Ο τόπος αυτός είναι άγιος. Στις πράξεις, το 735, λέει, διαχειρός αγγέλου του φανέντος σε αυτόν εν τη βάτο, ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκανε τέρατα και σημεία στη γη της Αιγύπτου και στην Ερυθρά θάλασσα και εν τη ερήμου 40 έτη. Ο ίδιος άγγελος. Ο ίδιος άγγελος. Ο άγγελος της παρουσίας. Ο ίδιος άγγελος φανερώθηκε στο νησού του Ναβί. Λέει, ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και θα σε εισαγάγει μέσα στη γη της Επαγγελίας να κατακτήσει τους εχθρούς. Ο ίδιος άγγελος. Και αυτός ο άγγελος ήταν ο άγγελος της παρουσίας. Δεν θέλω να το πω, είναι μεγάλο κήρυγμα αυτό, αλλά θέλω να το συνδυάσουμε, να το συνδέσουμε αυτό το πράγμα. Αυτός ο άγγελος, ο οποίος ήταν ευλογή πυρός. ήταν η στήλη του πυρός που τους οδηγούσε στην έρημο 40 χρόνια και αντιπροσώπευε ποιον, αδελφοί? Τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο άγγελος της παρουσίας του Κυρίου, ο οποίος μετά που ήρθε εδώ, στην πρώτη έλευση του, μετά ήρθε ως Πνεύμα Άγιο. Ήρθε ως Πνεύμα Άγιο. Και πώς ήρθε ως Πνεύμα Άγιο, θυμάστε? Λέει, δεν θα σας αφήσω, λέει, ορφανούς, έρχομαι προς εσάς, τους είπε στους μαθητές του. Πώς ήρθε αυτός ο άγγελος της παρουσίας? Πώς ήρθε? Ήρθε με γλώσσες πυρός πάνω στους μαθητές, στους 120 που ήταν εκεί στο ανώγιο και περίμεναν τον Κύριο στην προσευχή τους, ώστε τελικά να τους οδηγήσει να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο. Μείνετε, λέει, στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Η ερώτηση είναι η εξής: αν αυτή η στήλη του πυρός που τους οδηγούσε τη νύχτα αντιπροσωπεύει τον Ιησού, αδερφοί, που λέει «εγώ είμαι το φως του κόσμου», τότε οι μαθητές που έλαβαν από αυτή τη φωτιά τι είναι? Ξέρουμε μέχρι τώρα, και ισχύουν όλα αυτά που ξέρουμε, λέει, οι γλώσσες του πυρός είναι σαν γλώσσα, ήταν πάνω από το κεφάλι τους. Και αυτό έχει να κάνει με τη γλώσσα μας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο την υποτάσσει. Το πιο απίθαρχο μέρος του σώματός μας είναι η γλώσσα. Και ανοίγεις το στόμα σου και λαλείς με άλλες γλώσσες. Αμήν. Επίσης η φωτιά έχει να κάνει με τον καθαρισμό, που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Προσθόν επιποθεί το Πνεύμα το οποίο κατοικεί σε μέσα μας. Έρχεται για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να πετάξει τα σκουπίδια. Και το ένα ισχύει και το άλλο. Αλλά πιστεύω ότι ισχύει και αυτό που λέμε τώρα. Αμήν. Η στήλη του πυρός αντιπροσώπευε τον Ιησού Χριστό. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι σαν στήλη όρθιος, με πάνω τη φωτιά, πάνω στο κεφάλι του, γινόμαστε και εμείς τι? Στήλες πυρός. Και ποιος είναι ο σκοπός μας? Ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο σκοπός μας, αρφή, είναι ένας από τους σκοπούς που μας δίνει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, είναι να οδηγήσουμε αυτούς που περπατούν μέσα στο σκοτάδι να πάνε πού? Στο φως, στην γη της επαγγελίας, της υπόσχεσης, τον ουρανό. Και λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Εάν αυτός ήταν η στήλη του πυρός στην Παλαιά Διαθήκη που οδηγούσε το λαό Ισραήλ στην γη της επαγγελίας και λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου, όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, θα έχει το φως της ζωής, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέει, αδελφοί, ότι εμείς και εμείς, λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου, ταυτίζεται με εκείνον που είναι το φως του κόσμου. Και θέλει και εμείς να πάρουμε ακριβώς την ίδια διακονία. Αλλά το φως πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Λέει, ο άγγελος της παρουσίας λεγότανε αυτός ο άγγελος που τους οδηγούσε μέσα στη γη της ερήμου. Ο άγγελος της παρουσίας. Τα έχω πει αυτά παλιά και τα έχω αποδείξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτή η φωτιά πάνω μας, τι θέλει ο Θεός να δημιουργήσει? Την παρουσία του μέσα στη ζωή μας θέλει να δημιουργήσει. Και η ζωή, λέει, στον Ιησού, ήταν το φως των ανθρώπων. Η ζωή του ήταν το φως. Καθώς λοιπόν έχει το Πνεύμα το Άγιο, μας καθαρίζει, μας αγιάζει, ώστε να είμαστε φως. Ώστε η ζωή μας να είναι άγια, καθαρή. Όχι σαν αυτούς τους υποκριτές που είπαμε προηγουμένως, που ζούσαν μέσα στην αμαρτία, μέσα στην κακία, μέσα στη μοχθηρία, μέσα στο φόνο και στο φθόνο. Αλλά εγώ είμαι, λέει, το φως της ζωής. Η ζωή μας η ίδια, παρουσία. έχει να κάνει με την οδηγία των ανθρώπων, καθώς μιλάμε, να γνωρίσουν τον Κύριο, να μας ακολουθήσουν, να μας βγουν μέσα από το σκοτάδι, αλλά έχει να κάνει επίσης και με τα παραδείγματα που ο Θεός θέλει να είμαστε, να είμαστε καλά παραδείγματα για τους υπόλοιπους χριστιανούς, για τα αδέρφια μας. Όπως είπα, θυμάστε γιατί μιλήσαμε για τα αυτά που λέει τα 7 εγώ ημί. Το να ευαγγελίσεις κάποιον άνθρωπο και να του γνωρίσεις τον Κύριο, μπορείς να το πεις με το λόγο σου, με τα λόγια σου, μπορεί να έρθει, αλλά για να τον οδηγήσεις τελικά να μείνει, ο καρπός σου να μείνει και να πάει στην παρουσία του Θεού, θα πρέπει η ίδια μας η ζωή να είναι άγια και καθαρή, όπως ήταν το Κύριο. Το Κύριο η ζωή. Έβλεπαν οι μαθητές τον Κύριο, τη δόξα, έβλεπαν την αγιοσύνη, τους λόγους. Λέει, πού να πάμε Κύριε, λέει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις, λέει ο Πέτρος. Δεν είχε οικογένεια, δεν είχε δουλειές, δεν είχε, είχε χίλια δύο, τον περίμεναν γκρίνια από πίσω τις οικογένειές τους. Για φανταστείτε το. Λοιπόν, τα παρατήσαν όλα, τα παράτησαν τις δουλειές τους, τα πάντα, για να ακολουθήσουν εκείνον ο οποίος δεν ήταν απλά, όπως είπαμε, τα θαύματα που έβλεπαν, γιατί τα έβλεπαν πολλοί, αλλά έβλεπαν την ίδια του τη ζωή, πώς ήταν, ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν έξω από αυτόν τον κόσμο τελικά, έξω από αυτά που είχαν γνωρίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και θέλει ο Θεός και εμείς αδελφοί να λάμπουμε σαν φώτα μέσα στο σκοτάδι. Η ζωή μας η ίδια να είναι το φως. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σου. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού να έρθει και να κατοικήσει μέσα μας. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει και να γίνουμε φώτα, όπως ήταν εκείνος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η ώρα και η στιγμή που ο Κύριος είπε τελικά «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Ήτανε η γιορτή της κοινοπηγίας. Και είχαν φρέσκια τη μνήμη τους εκεί. Κάπου διάβασα ότι αυτές τις μέρες, λέει, είχαν φτιάξει δύο τεράστιες λιχνίες στην Ιερουσαλήμ που έφεγγαν, λέει, σε όλη την πόλη. Έφεγγαν. Και τι προδήλωνε όλο αυτό? Ήταν μια εικόνα για αυτούς για να θυμούνται το στήλο του πυρός, αυτή τη φωτιά που φώτιζε τους προγόνους τους μέσα στην έρημο. Και καθώς ήταν αυτές οι λιχνίες, οι τεράστιες λιχνίες που έβλεπαν εκεί, άναβαν μόνο τότε. Έρχεται ο Ιησούς και τους λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Οι στήλες, αδερφοί, γιατί λέει στήλη πυρός. Οι στήλες έχουν να κάνουν με τη μαρτυρία. Βλέπουμε του Λότη γυναίκα που θυμάστε κοίταζε πίσω, έμεινε στήλη άλατος. Μαρτυρία. Βλέπουμε στην περίπτωση, σε μια άλλη περίπτωση, με τον Λάβαν και με τον Ιακώβ, που έθεσαν μια στήλη και λέει ο σωρός ούτως είναι μαρτύριον και η στήλη μαρτύριον, ότι δεν θα περάσω εγώ προς εσένα και εσύ δεν θα περάσεις προς εμένα. Μαρτυρία. Λέει επίσης στον Ισαΐα στο 19 εδάφιο, «Εν εκείνη τη μέρα θελήστε εν το μέσο της Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριον και στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριον». Και θέλει είστε, λέει, τη γη της Αιγύπτου διασημείων και μαρτυρία. Όπου βλέπουμε στήλη μέσα στο Λόγο του Θεού, συνήθως για να μην λέμε απόλυτα, έχει να κάνει με μαρτυρία. Έστειναν τη στήλη και ήταν μαρτυρία. Γι' αυτό και επέλεξε ο Κύριος αυτή τη λέξη. Στήλη πυρός. Σημείο. Ιδού εγώ, λέει, τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Θεός διασημείο και τεράστια στον Ισραήλ. Σημείο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζω στο Λουκά του τι τους είπε ο Κύριος πριν αφήγει, πριν αναγκηθεί. Λουκάς 24:46. Και είπε προς αυτούς ότι ήταν γραμμένο ότι

είμαστε μάρτυρες. Κιδού, λέει, εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε στην Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Τι τους προόριζε ο Κύριος? Τι τους προόριζε? Να γίνουν μάρτυρες του ονόματός του. Όλοι μας. Αλλά για να γίνουν μάρτυρες, στήλες, σημεία, τι έπρεπε πρώτα να γίνει? Να αντιθούν δύναμη εξύψους, δηλαδή να έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και να γίνουν στήλες πυρός. Στήλες πυρός. Αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθε ο Κύριος και έκανε αυτό το φαινόμενο. Δεν γίνεται αυτό το φαινόμενο κάθε φορά. Εκείνη τη στιγμή έγινε. Άλλη μια φορά λέει η ιστορία εκκλησιαστική ότι συνέβη σε μια αναζωπήρωση αυτό. Αλλά γιατί στον καθέναν γλώσσες πυρός? Ο Κύριος ήθελε να τους κάνει μάρτυρες. Μάρτυρες στο ονόματος του. Το ίδιο και εμάς. Γιατί μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο? Προσέξτε. Αυτό που έκανε σε αυτούς ήταν ένα φαινόμενο που έγινε. Για να δώσει μια εικόνα. Για να καταλάβουμε το σκοπό που μας δίνει ο Κύριος το Πνεύμα του το Άγιο. Και ο σκοπός είναι να μιλήσουμε γλώσσες. Σκοπός του είναι να καθαριστούμε. Αλλά και ο τρίτος σκοπός είναι να γίνουμε μάρτυρες στο ονόματός του, στήλες και σημεία για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του, για να φανερωθεί το φως τελικά του Θεού στον κόσμο. Σεις είστε το φως του κόσμου, μας λέει. Αμήν. Περιμένετε. Περιμένετε μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Ματθαίος 5:14. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτουση λίχνων και φέτουση αυτών κάτω από το μόδιο. Λιχνάρι δεν το ανάβεις και το βάζεις κάτω από το κόσκινο. Αλλά επί το λιχνοστάτη και φέγγεις πάντα στους εν τη οικία. Είναι η μαρτυρία μας. Είναι η μαρτυρία μας στον κόσμο που δεν θα πρέπει να είναι κρυφή. Φανερή θα πρέπει να είναι η ζωή μας, η μαρτυρία μας, η ομολογία μας τον Κύριο. Και τι συνεχίζει, λέει, ούτως σας λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων για να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Είναι η μαρτυρία μας που μέσα από αυτή τη μαρτυρία οι άνθρωποι βλέπουν ώστε να οδηγηθούν στο Χριστό, αλλά είναι και τα έργα μας, δηλαδή το αποτέλεσμα και η απόρρεια του Άγιου χαρακτήρα που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα καλά έργα. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αυτά είναι που ο Θεός θέλει να δει στον κάθε ένα από εμάς και να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Θέλουμε να φέρουμε καρπό στον Κύριο και ο καρπός μας να μένει. Δεν είναι μόνο να ομολογήσεις ότι εγώ είμαι χριστιανός. Γιατί μπορεί να το ομολογήσεις και να μην ντρέπεσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ντρέπονται, αλλά άμα τους πλησιάσεις, χριστιανοί άνθρωποι, αν τους πλησιάσεις, έτσι είναι οι χριστιανοί. Σαν και σένα, τα λόγια σου, πράξεις σου, συμπεριφορά σου. Δεν είναι μόνο να είμαστε το ένα, να μην ντρεπόμαστε για τη μαρτυρία μας, αλλά το πιο βασικό είναι η ζωή μας η ίδια και μάλιστα πολύ περισσότερο σε μια κοινωνία που ζούμε που είναι μικρή κοινωνία εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Η ζωή μας. Η ζωή μας είναι το φως των ανθρώπων και σε κάλεσε να είσαι μια στήλη φωτιάς, μια στήλη πυρός
που θα βλέπουν οι άνθρωποι.

0: λάμπη μέσα στο σκοτάδι που υπάρχει, εσένα και εμένα, για να μην περπατήσουν μέσα στο σκοτάδι. Όπως δεν περπατούσαν οι Ισραηλίτες στην έρημο στο σκοτάδι. Είχαν φως. Και επίσης, μέσα στο βράδυ, αυτή η φωτιά του ζέστενε μέσα τους. Δεν είχαν κρύο, γιατί στην έρημο αυτό συμβαίνει. Η μέρα είναι φοβερή θερμοκρασία και χρειαζόταν η σκιά. Το βράδυ όμως είναι πολύ κρύο. Και ήταν η φωτιά να τους ζεσταίνει εκεί τους ανθρώπους αυτούς. Το ίδιο κάνει και το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Αμήν. Το Πνεύμα του Θεού. Εμείς αδερφοί μπορούμε να πούμε ότι όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι αλλά θα έχει το φως της ζωής. Θυμάστε τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους έλεγε λέει τυφλός δεν μπορεί να οδηγεί τυφλό γιατί και οι δυο που θα πέσουνε στον βοθρό. Διαβάζω στη Φιλιππισίους στο 2.14 πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Κρατούνται στο λόγο της ζωής διακάφημά μου εν τη μέρα του Χριστού ως φωστήρες. Αυτός που επέμβει φως στην ερμηνεία. Αμήν. Αυτός που επέμβει φως. Έτσι μας θέλει ο Κύριος, αδερφοί. Η ζωή μας να είναι άγια, καθαρή. Να φύγει κάθε είδους πονηρία, κάθε είδους υποκρισία, κάθε τι το οποίο μιένει. Να είμαστε, λέει, άμεμπτοι, ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, μέσα σε μια σκολιά και διαστραμμένη γενιά. Ένα τελευταίο βλέπουμε και αυτό βέβαια έχει και αυτό τη σημασία του πολύ. Μια άλλη περίπτωση που λέει ο Κύριος τα ίδια πράγματα κάνει την ίδια διακήρυξη για τον εαυτό του. Ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και είναι στον Ιωάννη στο 9.1. Και λέει και ενώ ανεχώρη είδεν άνθρωπον τυφλών εκκινητής, ήταν αυτός ο εκκινητής τυφλός που αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που γεννιούνται μέσα στο σκοτάδι βέβαια πνευματικά. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντας Ραβί, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός. Και ο Κύριος τους λέει, ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Και λέει, ακούστε, εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέμψαντός με. Εωσού είναι η μέρα. Έρχεται νύξ. Ότε ουδείς δύναται να εργάζεται. Εγώ, ενώ όσο είμαι το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Το πάρουμε αυτήν την τελευταία φράση. Ενώ όσο είμαι το κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Και αυτό το πρέπει να το πάρεις εσύ. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, για τον εαυτό σου πρέπει να το πάρεις αυτή τη φράση. Να πεις, όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, ο Θεός μου θέλει να είμαι το φως κόσμο. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα εκείνου που με απέστειλε μέχρι να είναι η μέρα. Έρχεται νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Τι εννοεί εκεί ο Κύριος? Δεν μου λέτε πότε λάμπει περισσότερο το φως, τη μέρα ή τη νύχτα? Ένα φως. Έχεις ένα φως. Έχεις ένα φως. Πότε λάμπει περισσότερο? Τη νύχτα. Ναι, αλλά γιατί λέει ότι έρχεται νύχτα ενώ είμαι το φως και κανένας δεν μπορεί να εργάζεται μέσα στη νύχτα? Αφού Κύριε είσαι το φως του κόσμου, πώς δεν μπορεί να εργάζεσαι μέσα στη νύχτα? Για ποια νύχτα μιλάει? Αν διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι εν αυτό ήτο η ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων και το φως λέει εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Πότε φέγγει, πού φέγγει το φως? στο σκοτάδι. Εδώ γιατί λέει ότι έρχεται σκοτάδι και εγώ δεν μπορώ να. Και κανένας δεν μπορεί να δουλέψει. Ενώ είσαι φως. Μιλάει για τον καιρό του Αντίχριστου, λοιπόν. Το αυτό το σκοτάδι. Και γιατί κανένας δεν μπορεί να εργάζεται, αδελφοί, για πέστε μου, μέσα σε αυτό το σκοτάδι, ενώ είμαστε φως. Ενώ είμαστε φως, γιατί κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται αυτές τις μέρες του Αντίχριστου. Γιατί εμείς θα έχουμε φύγει. Θα έχουμε φύγει. Το φως του κόσμου τούτου θα έχει φύγει. Πώς αποκτήσαμε αυτό το φως, είπαμε. Με το Πνεύμα το Άγιο. Τον καιρό του Αντίχριστου δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί. Γιατί, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο είναι προϊόν της χάριτος του Θεού. Και η χάρη του Κυρίου θα έχει φύγει. Θα έχει φύγει. Και δεν θα υπάρχει φως. Αμήν, δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται. Μα οι Άγιοι της Λήψης. Έχετε διαβάσει στο 10ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη να δείτε για αυτούς τους δύο μάρτυρες που είναι οι Άγιοι της Λήψης. Θα βγαίνει φωτιά από το στόμα τους. Όποιος τους βλάπτει, λέει, θα πρέπει να θανατώνεται. Και τελικά θα κλείσουν, λέει, τη βροχή να μην βρέχει. Φοβερές πληγές θα έρθουν εξαιτίας αυτών των δύο μαρτύρων και τελικά ο Αντίχριστος θα τους σκοτώσει. Άγιοι της Λήψης είναι αυτοί. Δεν μου λέτε τώρα αυτοί. Μπορούν να δώσουν αυτό το φως της ζωής στους ανθρώπους. Αυτό το φως δεν μπορούν να το δώσουν. Έρχονται και κρίνουνε. Έρχεται κρίση. Και τελικά θα πεθάνουν. Γιατί θα πεθάνουν στο τέλος. Πολλοί λένε, δεν πειράζει, λέει, ο Θεός θα μου δώσει κι άλλη ευκαιρία. Α, δεν είμαι στην αρπαγή, θα είμαι στους Αγίους της Λήψης. Ναι. Πρέπει να δώσεις τη ζωή σου. Και θυμήθηκα σήμερα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θυμάστε σε κάποιον ο οποίος ήταν πόρνος μέσα στην εκκλησία που έκανε πορνεία μαζί με την. Είχε πεθάνει ο πατέρας του τέλος πάντων και είχε πάρει τη γυναίκα του, για γυναίκα του, δικιά του. Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ότι αυτόν μαζευτείτε όλοι μαζί και το δικό μου πνεύμα μαζί και παραδώσατε, λέει, αυτόν τον άνθρωπο εις το σατανά, εις απώλεια της σαρκός του. Μήποτε σωθεί το πνεύμα του, λέει, την ημέρα του Κυρίου Ιησού. Στην ουσία, αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι που είναι χριστιανοί, λέγονται ότι είναι χριστιανοί και δεν είναι στην αρπαγή, πού παραδίδονται. Πού παραδίδονται. Για να σκέψει το λίγο, γιατί να τον παραδώσουν εκεί. Γιατί το λέει ο Παύλος αυτό, γιατί καθώς θα έρθει ο διάβολος ενάντια στο σώμα του με αρρώστιες, με ασθένειες, ώστε τελικά να πεθάνει ή να πρεθεί σε αυτή την κατάσταση του θανάτου, να μετανοήσει ο άνθρωπος. Κύριε, συγχώρεσέ με στην τελευταία στιγμή και να τον σώσει ο Κύριος, να σώσει το πνεύμα του. Γι' αυτό παραδίδεται στον σατανά προς όλεθρο της σαρκός. Και βλέπω μια παρόμοια κατάσταση με αυτούς τους Αγίους της Λήψης, αφού δεν επέλεξαν να είναι τακτοποιημένοι σε αυτή την όμορφη περίοδο της χάριτος που βασιλεύει το φως του Θεού, η αποκάλυψη του Θεού, η σωτηρία και η χάρη του Κυρίου και το έλεος του. Ο Θεός θα τους δώσει μια άλλη ευκαιρία, όμως θα τους παραδώσει πού? Στον σατανά, γιατί ο ίδιος ο Αντίχριστος θα είναι εικόνα και ομοίωση του διαβόλου προς όλεθρο της σαρκός για να σωθεί το πνεύμα του στο τέλος. Αυτό λέει μέσα και στην Αποκάλυψη, ότι θα πλύνουν τις στολές τους, θα λευκανθούν τελικά για να πάνε. Αλλά για να γίνει αυτό, αδερφοί, τι πρέπει να γίνει? Να περάσουν μέσα από τη μάχαιρα του Αντιχριστού. Μέσα από ταλαιπωρίες φοβερές. Φοβερές ταλαιπωρίες. Δεν υπάρχει χάρις. σε αυτά τα χρόνια του Αντίχριστου. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Όποιος τους βλάψει, λέει, θα πρέπει να θανατωθεί. Η χάρη του Θεού τελειώνει εκεί. Το φως της ζωής, το φως του κόσμου δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι έχουν φύγει, οι άνθρωποι του Θεού. Και ο Θεός θέλει να είμαστε και να καταλάβουμε αυτό που ο Θεός έχει κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Να εκτιμήσουμε αυτό το Πνεύμα το Άγιο, είναι προϊόν χάριτο σε εμάς. Και δεν δόθηκε απλά και μόνο για να πούμε ότι μιλάμε γλώσσες. Εμείς είμαστε, έχω βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Ναι, έχεις βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, αλλά γιατί ο Θεός το δώσε? Στο δώσε για να καθαριστείς, να αγιαστείς και να είσαι και εσύ μια στήλη πυρός. Και όποιος σε ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Είτε είναι συγγενής σου, είτε είναι παιδί σου, είτε είναι συνάδελφός σου, ό,τι κι αν είναι. Όποιος με ακολουθεί, γιατί μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε μαθητές. Δεν μας κάλεσε απλά να κηρύξουμε και να πούμε δύο λόγια για τον Ιησού που σταυρώθηκε. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητές τι κάνουνε? Ακολουθούν τους δασκάλους τους, όπως οι μαθητές του Χριστού ακολουθούσαν τον Κύριο και έβλεπαν τη ζωή τους. Έβλεπαν τη ζωή του. Έτσι και εμάς θα πρέπει να βλέπουν τη ζωή μας. Στήλη πυρός. Αμήν. Σεις είστε το φως του κόσμου. Αμήν. Θέλει ο Θεός λοιπόν, αδελφοί, να πάρουμε αυτά τα λόγια μέσα μας. Πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την περίοδο της χάριτος. Για αυτή την όμορφη περίοδο που ζούμε. Των 2000 ετών από τότε που ήρθε ο Χριστός μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Και όποιος είναι μέσα σε αυτό, ο Κύριος θα τον παραλάβει μέσα στη δόξα του. Και θα είμαστε το φως της ζωής, το φως του κόσμου αυτού. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκεφτόμουν τώρα καθώς ψάλαμε το τι συμβαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου από την ώρα που θα γεννηθεί. Δηλαδή, γεννιέται ο άνθρωπος, καθώς μεγαλώνει το παιδί, ξεκινάνε τα μαθήματα, ξεκινάει το σχολείο, να μάθει αγγλικά, να μάθει γερμανικά, να μάθει ιταλικά, να κάνει δραστηριότητες και μαθαίνει το παιδί σε μία διαδικασία να τρέχει ασταμάτητα και εμείς σαν καθώς μεγαλώνουμε μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη ρουτίνα και τι κάνουμε κάθε μέρα μες στη ζωή μας. Τρέχουμε. Να δουλέψουμε, να βγάλουμε τα προστοζήν, να κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τρέχουμε. Και παρατηρείται ένα φαινόμενο στους χριστιανούς ότι μόλις ο άνθρωπος πιστέψει, αρχίζει μία επιβράδυνση, θα λέγαμε. Ενώ ο Λόγος Θεού τι λέει γι' αυτό, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μπουν μες στη Βασιλεία, θα την αρπάξουν τη Βασιλεία, ποιοι λέει, οι βιαστές θα αρπάξουν τη Βασιλεία. Γιατί λέει, η Βασιλεία του Θεού τι κάνει, βιάζεται. Είμαστε καλεσμένοι μέσα σε μία βασιλεία η οποία βιάζεται και ο Θεός θέλει, αν είναι κάπου να βιαστούμε, να είναι μέσα στη βασιλεία Του. Γιατί αλλιώς το έργο που ο Κύριος κάνει, που είναι γρήγορο έργο, και όχι μόνο το έργο που ο Θεός κάνει είναι γρήγορο, αλλά και ο καιρός περνάει τόσο γρήγορα, που μας καλεί ο Θεός να τον εκμεταλλευτούμε τον καιρό μας. Και ο Παύλος λέει να ζούμε κάθε μέρα της ζωής μας εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Γιατί βλέπετε ότι καθώς τρέχει η Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος σε καλεί και με καλεί να μπούμε μέσα σε αυτήν και να γίνουμε μέρος της. Έλεγα και χθες ότι η Εκκλησία δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου. Και ούτε η Εκκλησία είναι ένας άνθρωπος. Πώς μας ονομάζει ο Κύριος? Σώμα. Είμαστε ένα σώμα το οποίο καλείται να δώσει το κάθε μέλος την ενέργειά του προκειμένου να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Μπορεί τα χέρια να εργαστούν στη δουλειά εάν δεν σηκωθείς το πρωί να μπουν τα πόδια σου σε ενέργεια, να πας εκεί που πρέπει να πας. Μπορείς να αποδώσεις, ξέρω εγώ, εκεί που είσαι εάν ο νου σου ταξιδεύει αλλού. Πρέπει όλο μαζί να λειτουργήσει προκειμένου να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει το σώμα. Και έτσι ακριβώς είναι και το σώμα του Κυρίου. Μας καλεί ο Κύριος όλους μαζί να δουλέψουμε ώστε να έρθει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό δεν είναι κανένας ο οποίος να περισσεύει μέσα στο έργο του Θεού. Κανένας. Και το θέμα δεν είναι τι κάναμε. Το θέμα τι είναι? Τι κάνουμε και τι θα κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει συνέχεια? Τα μένω πίσω, τι τα κάνω? Ξέχασέ τα πίσω. Μπορεί να καθυστερούσες, μπορεί να χρονοτριβούσες, μπορεί να χίλια δύο πράγματα. Τώρα δες αυτά που ο Θεός βάζει μπροστά σου να φτάσεις, να τρέξεις, να τα πετύχεις. Και νομίζουμε πολλές φορές ότι μέσα σε αυτή την ησυχία, μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, αυτό είναι ο χριστιανισμός. Για να είμαστε καλοί άνθρωποι και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Ο χριστιανισμός δεν είναι αυτό. Ο χριστιανισμός είναι να ζεις καθημερινά μέσα στο θέλημα του Θεού, μέσα στο λόγο Του, μέσα στις εντολές Του και καθώς σε καλεί ο Κύριος να περπατάς κάθε μέρα μέσα σε αυτό. Είναι ένα βάδισμα, λέει ο Λόγος Θεού, λέει τον Ενόχ. Τι έκανε ο Ενόχ? Περπάτησε με τον Κύριο 365 χρόνια και ο Κύριος τον μετέθεσε, λέει, και δεν βρισκόταν πλέον. Βλέπετε, κάθε μέρα της ζωής του ο Ενόχ περπατούσε με τον Κύριο. Σημαίνει ότι έπρατε αυτά που ο Κύριος του έδινε να κάνει. Ήταν πιστός σε ό,τι του δινόταν. Και όλοι οι Άγιοι του Θεού που βλέπουμε μέσα στο Λόγο Του έτσι βάδιζαν. Περπατούσαν με πιστότητα σε ό,τι ο Θεός τους ζητούσε να περπατήσουν. Δεν ήταν η ζωή τους. Βλέπουμε όταν ο Κύριος τους κάλεσε τι έκανε. Τι έκανε ο Πέτρος, ο οποίος ήταν μαθημένος να ζει σαν ψαράς μέσα στην καθημερινότητά του. Μόλις τον κάλεσε ο Κύριος, τι έκανε? Άφησε τα δίκτυα και ακολούθησε τον Κύριο. Ο Κύριος καλούσε τον κάθε μαθητή του και έλεγε, έλα και ακολούθησέ με και θα σε κάνω, του λέει, θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων. Προσέξτε, Λέτε να μην του άρεσε του Πέτρου το ψάρεμα. Του άρεσε. Του άρεσε. Του άρεσε. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος σταυρώθηκε και τον έθαψαν, μέχρι να δει ο Πέτρος την Ανάσταση και όλα αυτά τον Κύριο μαζί, πού πήγε. Πού πήγε, λέει. Στα ίδια. Δηλαδή, σε αυτά που είχε μάθει, στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του, εκεί ξαναγύρισε. Αμέσως. Εκεί ξαναγύρισε. Και εκεί πήγε ο Κύριος και τον ξαναβρήκε και του είπε ότι εγώ από ψαρά σε κάνω ποιμένα. Να ποιμένεις τα πρόβατά μου. Και τον έβαλε μέσα στην διακονία μετά και ξέρουμε όλη την ιστορία στις πράξεις των Αποστόλων πώς ο Πέτρος δούλεψε. Το ίδιο έκανε και ο Απόστολος Παύλος. Εντάξει, τι λέει. Διαβάσουμε λίγο στις πράξεις, στο 16 κεφάλαιο 6. Διελθώντας δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό το Αγίου Πνεύματος να κηρύξεις το λόγο εν τη Ασία, ήλθον κατά τη Μυσία και δοκίμαζαν να υπάγωσε ή προς τη Βυθινία, πλην δεν αφήκεν αυτού το πνεύμα. Τι έκανε ο Παύλος. Καθόταν. Γύριζε. Πάει στην Φρυγία, πάει στη Βυθινία, έρχεται στη Μυσία, του λέει ο Κύριος, όχι εδώ. Δεν σταμάτησε ο Παύλος, δεν σταμάτησε. Συνέχισε να πηγαίνει. Βλέπουμε ότι πάει στη Μυσία, δοκιμάζει να πάει στη Βυθινία για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Δεν σταματούσε ο Παύλος. Και δεν τον άφηνε το πνεύμα. Δεν σταματούσε όμως. Να κάθεται σπίτι του και να πει, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Γιατί ήξερε ο Παύλος ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι relax και καλοπέραση. Το relax και καλοπέραση θα έρθει η ώρα που θα το γευθούμε, θα το γευθούμε αιώνια. Και τώρα, relax και καλοπέραση, έχεις μέσα στο πνεύμα σου. Θεός θέλει να είσαι μέσα στο πνεύμα. Αλλά το μόνο, η μόνη καλοπέραση και το μόνο relax που μπορεί να απολαύσει ο άνθρωπος είναι όταν είναι μέσα στο έργο που ο Κύριος του δίνει να κάνει. Όταν είσαι εκεί που ο Θεός σε βάζει, τότε είσαι πραγματικά αναπαυμένος. Γιατί αυτή είναι η ανάπαυση. Και ο Παύλος που το ξέρει όλο αυτό, γυρίζει από τη μια στην άλλη και λέει μετά στο 9, λέει στο 8, περάσαντες δε τη Μυσία κατέβηκαν στην Τροάδα. Που μας δείχνει ότι ο Παύλος τι έκανε συνέχεια. Γύριζε. Πιστεύω ότι θα μπορούσε και αυτός να κάθεται στο σπίτι του αραχτός και να καλοπερνάει. Το χειμώνα κάνει κρύο, θα κάτσουμε στο τζάκι. Το καλοκαίρι κάνει ζέστη, να πάμε στο κοντίσιο. Θα κάνουμε και διακοπές. Δεν είναι κακό να κάνεις διακοπές. Βέβαια δεν είναι κακό να κάνεις διακοπές. Αλλά το χειμώνα στο τζάκι, το καλοκαίρι στο air condition, μου θυμίζει τις παροιμίες που λέει «Λέον είναι εν της αγρής, λέον είναι εν της πλατείες». Άρα τι κάνει ο άνθρωπος. Τίποτα. Τίποτα. Και ο Κύριος σου δίνει να κάνεις πράγματα όπως έδωσε στον Παύλο. Και τώρα δυστυχώς ο Παύλος δεν είναι εδώ. Είμαστε εμείς. Και λέει, και ενώ έτρεχε ο Παύλος και λέει όχι από εδώ, πάει από την άλλη. Ο Κύριος του λέει όχι από εδώ. Θα πει κανείς, καλά βρε Παύλο, τι δεν σταματάς. Σε σταματάει ο Κύριος από τη μια, σε σταματάει ο Κύριος από την άλλη. Εάν ήταν κάποιος από εμάς, πολύ πιθανό να έλεγε δεν ξανακάνω τίποτα. Μέχρι να μου έρθει ο Κύριος να μου δείξει, γιατί πάω από τη μια κλείνει ο δρόμος, πάω από την άλλη κλείνει ο δρόμος, δεν μου αφήνει το πνεύμα του Θεού να κάνω τίποτα. Μέσα σε αυτό όμως το τρέξιμο, το πνευματικό που έκανε ο Παύλος, βλέπει όραμα το βράδυ και βλέπει τον άνδρα, τον Μακεδόνα, ο οποίος τον παρακαλούσε και του λέει «Έλα στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις». Πιστεύετε, αδερφοί, ότι εάν ο Παύλος καθόταν σπίτι του, θα τα έβλεπε. Σκέφτομαι και λέω, ωραίο είναι το σπίτι. Ωραία είναι η καλοπέραση. Αλλά ο χρόνος φεύγει και πετά και λέει ο Λόγος Θεού ότι ο χρόνος φεύγει και πετά σαν διανόημα. Δηλαδή, θυμάμαι όταν πίστεψα, ήμουν 16 χρονών. Πώς έφτασα τώρα στα 26, συν κάτι ακόμα, μπορώ να το καταλάβω πώς περάσαν όλα αυτά τα χρόνια. Σαν διανόημα. Όταν γνώρισα τον αδερφό Θεέμη ήταν τα μισά χρόνια από ό,τι είναι τώρα, για να μην πω πόσο είναι. Τα μισά χρόνια ακριβώς ήταν. Και μέσα σαν ένα διανόημα πέρασε όλος αυτός ο χρόνος και φτάσαμε μέχρι εδώ. Και πολύ λιγότερο ακόμα πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας για να τελειώσει ο δρόμος και να μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και όταν θα σταθώ, σκέφτομαι στον Κύριο μπροστά για να αποδώσω λόγο, τι θα του πω. Είχαμε να κάνουμε δηλώσεις φορολογικές, είχαμε να κάνουμε τρεχάλες με τα παιδιά στις δραστηριότητές τους και ο Κύριος τι θα σου πει. Αυτό ακριβώς μου είπε ο Κύριος σε εκείνο το όνειρο που είδα όταν ήμουν 16,5 χρονών και κατάλαβα ότι η ζωή μου είχε στραβώσει και δεν έκανα τίποτα εκείνο. Γιατί λέω όλα είναι καλά, όλα είναι τακτοποιημένα και μέσα στον ύπνο μου μου μιλάει ο Κύριος μέσα από ένα άτομο και μου λέει για την ουράνια βασιλεία πότε θα κανονίσεις. Πότε. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος Θεού, που είπε ο Κύριος, πλην ενός εστί χρία. Πλην ενός εστί χρία. Μπορεί να κάνεις, μπορεί να αγωνίζεσαι, μπορεί να τρέχεις, να περνάει ο χρόνος σου, αλλά ο Κύριος σου λέει πλην ενός εστί χρία. Λέει, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα ο Θεός τα κάνει. Θα στα προσθέσει. Ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο, αδελφοί. Η εικόνα που έχω μπροστά μου είναι ότι όταν ζητάς τη βασιλεία του Θεού πρώτα και τη δικαιοσύνη του, όλα τα υπόλοιπα που ο Θεός έχει για σένα θα έρχονται πάνω σου, θα είσαι σαν μαγνητής που θα κολλάνε όλα πάνω σου αυτά που χρειάζεσαι. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση τι γίνεται. Διαβάστε λίγο τον προφήτη Αγκαίο. Γύρισαν πίσω από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας και έρχονται για να, με διαταγή του Κύρου για να οικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ, τα τείχη και το ναό. Και γυρίζοντας πίσω, ο λαός του τι κάνει. Οικοδομεί ένα χρόνο και μετά σταματάει και αρχίζει να οικοδομεί το σπίτι του. Το σπίτι του. Να φτιάξουμε το σπίτι μας, να το κάνουμε ωραίο και ο Κύριος τους εκφράζει το παράπονο του. Και τους λέει, είναι σωστό εσείς να οικοδομείτε τους οίκους σας και ο οίκος μου να είναι έρημος. Και τους λέει, εξετάσατε τους δρόμους σας. Γιατί σπέρνετε και δεν θερίζετε. Και δουλεύετε και αντί να πάρετε τα χρήματά σας, το βαλάντιο το οποίο παίρνετε είναι, λέει, τρίπιο. Και λέω, κοίταξε το παράδοξο. Αγωνίζεται ο άνθρωπος για να κάνει αυτά τα οποία θέλει και να πετύχει τους στόχους του και κάνεις και όλη την ώρα είναι σαν να είσαι στην πηγή να πιεις νερό, φτάνεις και δεν πίνεις. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση στρέφεσαι στον Κύριο, βάζεις αυτόν πρώτο, ζητάς τη βασιλεία του, ζητάς τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα ο Θεός τι κάνει. Στα δίνει. Και αυτά τα οποία αγωνίζεσαι και πολεμάς να πετύχεις, ο Κύριος στα προσθέτει. Γι' αυτό λέει στο Δευτερονόμιο, στο 28 κεφάλαιο που μιλάει τις ευλογίες και τις κατάρες, λέει, καθώς υπακούς τις εντολές του Θεού, όλες αυτές οι ευλογίες θα σε βρουν. Θα σε βρουν, δεν θα αγωνίζεσαι. Δεν θα κάνεις πόλεμο για να πάρεις τις ευλογίες. Θα σε βρίσκουν οι ευλογίες καθώς στέκεσαι και κάνεις το θέλημα του Θεού. Και θέλω να διαβάσω λίγο από την προς Εβραίους, από το 4ο κεφάλαιο, από το 11 εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει της εις το αυτό παράδειγμα της απηθείας. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσα δίστομο μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Και ξεκινάει το εδάφιο, ο Παύλος λέει, πώς το ξεκινάει, τι λέει να κάνουμε, να σπουδάσουμε, τι σημαίνει να σπουδάσουμε. Ξέρετε, σπουδάζω βγαίνει από τη λέξη σπουδή. Τι σημαίνει σπουδή, γρήγορα, σπουδή σημαίνει σπέβδω. Επίγομαι, είμαι πρόθυμος να κάνω κάτι. Έχει να κάνει σπουδή με την ταχύτητα, με το ζήλο. Και λέει ο Παύλος ότι πρέπει να σπουδάσεις, για ποιο λόγο. Δηλαδή, ωραία, εγώ δεν θέλω να σπουδάσω. Δεν θέλω να σπουδάσω τα πράγματα του Θεού. Εγώ θέλω να είμαι απλά. Ωραία, τι λέει. Ας σπουδάσουμε λοιπόν. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα που θα έρθει από τη σπουδή. για να εισέλθουμε. Δηλαδή, σαν σου λέει, εάν δεν σπουδάσεις, τι θα γίνει? Δεν μπορείς να εισέλθεις. Εάν δεν δώσεις το ζήλο της καρδιάς σου, αν δεν δώσεις τη σπουδή, αν δεν δώσεις την ταχύτητα, δεν μπορείς να εισέλθεις. Αυτό λέει. Και για ποιο λόγο να σπουδάσουμε? Για να εισέλθουμε είναι απαραίτητο να σπουδάσουμε, γιατί λέει ο Παύλος, κοιτάξτε τι λέει, ας σπουδάσουμε να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει κάποιος σε αυτό το παράδειγμα της απήθειας. Εάν διαβάσουμε το τρίτο, το τέταρτο κεφάλαιο, μιλάει για το λαό Ισραήλ μέσα στην έρημο, ο οποίος εξαιτίας της απήθειάς τους, εξαιτίας του ότι δεν σπούδασαν, τι έκαναν
2: στην έρημο.
1: Λέει, για να μην πέσει κάποιος αυτό παράδειγμα της απήθειας. Και για ποιο λόγο είναι, πού πρέπει να σπουδάσουμε προκειμένου να εισέλθουμε? Τι πρέπει να σπουδάσουμε? Κοιτάξτε τι λέει. Διότι ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού, πού πρέπει να δώσεις τη σπουδή σου? Μέσα στο λόγο. Και όλο αυτό το κεφάλαιο σαν συμπέρασμα μιλάει για την εκκλησία της ερήμου και πώς έχασαν την κλίση τους, γιατί δεν άκουσαν το λόγο. Και μάλιστα λέει ότι ενώ άκουσαν, προσέξτε, άκουγαν οι Ισραηλίτες. Άκουγαν. Ο Μωυσής τους μιλούσε όλη μέρα και όλη νύχτα. Όλη μέρα και όλη νύχτα τους μιλούσε. Αλλά για ποιο λόγο δεν μπήκαν στην κατάπαυση? Γιατί λέει, ενώ άκουγαν, ο λόγος τον οποίο άκουγαν οι ακούσαντες δεν ήταν ενωμένος στην καρδιά τους με την πίστη. Και όταν λέμε ότι ο λόγος του Θεού να ενωθεί μες στην καρδιά σου με πίστη, δεν σημαίνει απλά να πεις, ναι, πιστεύω. Πείτε μας, ποιο θα ρωτήσουμε μέσα στον κόσμο αν πιστεύει? Μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι φυσιολογικοί, λογικοί άνθρωποι, έτσι. Και τους πεις, πιστεύεις ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού, τι θα σου πει? Βέβαια. Πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο παντοκράτορας, παντοδύναμος? Βέβαια. Πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα? Τι θα πει? Βέβαια. Όλοι το πιστεύουν. Αλλά εδώ μιλάει για ένα λόγο που ενώνεται με πίστη μες στην καρδιά. Και αυτό, όταν ενωθεί ο λόγος του Θεού με πίστη μες στην καρδιά σου, ενωθεί, θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα, όταν ενώνεται η καρδιά, μπαίνει μέσα ο λόγος, ενεργοποιείται η καρδιά, ώστε η πίστη αυτή να, τι να κάνει, να φανερωθεί. Και πώς φανερώνεται η πίστη? Κοιτάξτε τι λέει ο Ιάκωβος. Πάμε στον Ιάκωβο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 26. Θα διαβάσουμε ένα πεζό εδάφιο. Ιάκωβος, δεύτερο κεφάλαιο, 26. Κοιτάξτε τι λέει. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι dead. Νεκρό. Το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό. Λέει, έτσι και η πίστη χωρίς τον έργον είναι. Σου λέει ο Κύριος, θα ακούσεις τον λόγο που τον ακούνε όλοι, θα πιστέψεις, και καθώς ακούς και πιστεύεις και ενώνεται ο λόγος μέσα στην καρδιά σου και πιστεύεις, αμέσως αυτή η πίστη θα φανερωθεί με κάποιο τρόπο. Πώς θα φανερωθεί? Με έργα. Θα φανερωθεί με έργα. Και αν διαβάσετε λίγο πιο πάνω στο δεύτερο κεφάλαιο εδώ του Ιακώβου, γιατί όλο το βιβλίο του Ιακώβου, και σας προτρέπω να το διαβάσετε, είναι οι αποδείξεις της πίστης. Οι αποδείξεις της πίστης. Μιλάει στο πρώτο κεφάλαιο για το πώς η πίστη σε βοηθάει να σταθείς και να νικήσεις τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Πώς σε βοηθάει? Εδώ μιλάει για τα έργα τα οποία πρέπει να έχει πίστη. Και σου λέει, πολύ πεζά, κοίταξε, το σώμα χωρίς το πνεύμα έχει ζωή? Όχι. Ακριβώς το ίδιο είναι και η πίστη. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει, πρέπει να αρχίσει να κάνει έργα. Τα οποία ο λαός του Θεού εδώ δεν τα έκανε, γιατί δεν έδειξε τη σπουδή. Δεν έδειξε τη σπουδή. Και θέλω να δούμε λίγο αυτή τη δουλειά την οποία κάνει η ακοή. Στην προς Εφεσίους, το τέταρτο κεφάλαιο, διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Κοιτάξτε τι κάνει η ακοή της πίστης. Λέει, σας παρακαλώ. Ο Παύλος παρακαλεί τους Αγίους. Τους παρακαλεί, λέει, εγώ δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως με την οποία προσεκλήθηκε. Δηλαδή, τι κάνεις? ακούς, παίρνεις την πρόσκληση του Θεού και μετά ξεκινάς να περπατάς. Πώς περπατάς? Λέει να περιπατήσετε άξια της πρόσκλησης. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να περπατάει άξια και μπορεί ο άνθρωπος να περπατάει και ανάξια. Ανάξια. Και να νομίζεις ότι περπατάς άξια, αλλά όμως να περπατάς ανάξια. Λέτε, όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες, όλος αυτός ο λαός πλην των δύο, του Ιησού την Αβή και του Χάλεβ, να νόμιζαν ότι ήταν ανάξι. Όχι, όλοι νόμιζαν ότι ήταν άξι. Να περπατήσουμε λοιπόν άξια με την πρόσκληση που περπατήσαμε, που καλεστήκαμε, προσκληθήκαμε. Και λέει ποιο είναι το περπάτημα άξια της πρόσκλησης. Λέει στο 2, με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα μεταμακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Δηλαδή το περπάτημα που είναι άξιο της κλήσης είναι να περπατάς ταπεινά. Τι σημαίνει να περπατάς ταπεινά? Μας έδωσε ο Κύριος το παράδειγμα. Μας το έδωσε. Λέει να περπατάς ταπεινά, να βαδίζεις με πραότητα, με μακροθυμία και να υποφέρεις με αγάπη τον άλλο. Αυτό είναι άξιο βάδισμα. Να υποφέρεις τον άλλο με αγάπη. Δύσκολα, Θα διαβάζουμε καμιά φορά και είναι όμορφα να τα διαβάζεις, αλλά το θέμα είναι στην ώρα της δυσκολίας τι κάνεις. Στην ώρα της δοκιμασίας τι κάνεις. Την ώρα που είσαι εκεί πέρα και η δυσκολία λέει ότι θα είναι κάποιος δίπλα σου, ο οποίος μπορεί να σου πάει και τα νεύρα. Και μπορεί να είναι και ο άντρας σου, μπορεί να είναι και η γυναίκα σου, μπορεί να είναι και στη δουλειά σου και να σε φουντώνουν. Ναι, αλλά το άξιο βάδισμα τι κάνει? Το να βαδίσεις άξια της πρόσκλησης. Τι θα κάνεις? Λέει, με μακροθυμία θα υποφέρεις τον άλλο με αγάπη. Αυτό λέει. Κοιτάξτε, λέει στο 3. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τι μας λέει να κάνουμε πάλι? Σπουδή! Βλέπεις, η Βασιλεία του Θεού απαιτεί σπουδή. Δεν είναι η Βασιλεία του Θεού να είμαστε αραχτοί. Δεν είναι έτσι. Σε κάθε μέρα της ζωής σου απαιτείται να σπουδάζεις. Να βάζεις όλους τον εαυτό, να βάζεις όλους το είναι. Γιατί δεν ξέρω τι καταλαβαίνουμε αδερφοί, αλλά εάν μπορούσαμε να ανοίξει ο Θεός τα μάτια μας στον πνευματικό τομέα, να δούμε τι γίνεται γύρω μας, θα έβλεπες ότι είναι όλοι οι δαίμονες, όλη η κόλαση, η οποία λέει ο Παύλος πώς δουλεύει. Τι λέει? Με μεθοδία. Με μεθοδία. Δηλαδή, εσύ μπορεί να είσαι, να μην τρέχει τίποτα και μπορούμε να ζούμε έτσι, γιατί ο Κύριος μας σκεπάζει με το αίμα του και μας διαφυλάττει, αλλά ο διάβολος χρησιμοποιεί μεθοδίες να βάλει εμπόδια, να δημιουργήσει προβλήματα, να φέρει καταστάσεις, ώστε να χάσεις αυτό που ο Κύριος σου έχει δώσει και αυτό μέσα στο οποίο θέλει εκείνος να βαδίσεις. Και λέει ένα σώμα και ένα πνεύμα. Δηλαδή, βλέπετε ότι η πρόσκληση του Θεού σε φέρνει στο να γίνουμε ένα σώμα και ένα πνεύμα. Καθώς προσκληθήκαμε, λέει, με μία ελπίδα της πρόσκλησής μας. Ένας Κύριος, μια πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και διαπάντων και εν πάση ημίν. Κοιτάξτε τι λέει στο 7. Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Σε ποιον δόθηκε η χάρις, λέει? Εις ένα δε έκαστον. Λέει ότι δόθηκε στους Αποστόλους και στους Προφήτες και στους Ποιμένες και στους Ευαγγελιστές και στους Δασκάλους και στους υπόλοιπους. Εγώ δεν είμαι Απόστολος. Εγώ δεν είμαι Προφήτης, εγώ δεν είμαι Ποιμένας, εγώ δεν είμαι Δάσκαλος. Εδώ δεν λέει αυτό ο Παύλος. Λέει εις ένα δε έκαστον, δηλαδή στον κάθε ένα δόθηκε η χάρις. Στον κάθε ένα. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος δίνει τα σημεία, λίγο πριν αναλυφθεί στο Μάρκος το 16, σε ποιους τα δίνει? Τι λέει? Σημεία δε εις τους... Δεν λέει έτσι, στους προφήτες λέει. Έτσι λέει. Στους πιστεύσαντες λέει. Τα σημεία είναι σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν. Σε αυτούς οι οποίοι ανοίγουν την καρδιά τους και ακούνε, και αυτό που ακούνε το παίρνουν μέσα τους, το δέχονται με πίστη και από τη στιγμή που πιστεύουν ενεργοποιείται η ζωή τους ώστε να κάνουν αυτά που ο Κύριος τους λέει και σε αυτούς τους πιστεύσαντες είναι που δουλεύουν τα σημεία. Και αυτή η πίστη που είπαμε με τι συμπορεύεται? Με τα έργα. Με τα έργα. Γιατί σε καλεί ο Κύριος να πιστέψεις και όλα αυτά τα οποία λέει το Πνεύμα του Θεού να κάνουμε είναι έργα. Το πώς θα ζήσουμε είναι έργα. Το καθημερινό σου βάδισμα έχει να κάνει με έργα, τα οποία έργα δεν σε δικαιώνουν. Αλλά όμως επειδή πίστεψες και δικαιώθηκες, είναι απαραίτητο να μπεις μέσα σε αυτά τα έργα και να τα κάνεις και να γίνει η Βασιλεία του Θεού δικό σου μέλημα. Δικό σου μέλημα. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους να τα βάζουν με την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έκανε εκείνο, η Εκκλησία δεν έκανε τ' άλλο. Και αναρωτιέμαι, λέω, αν εγώ τώρα πω, ξέρω εγώ, η Εκκλησία δεν έκανε εκείνο, η Εκκλησία δεν έκανε τ' άλλο, εγώ τι κομμάτι είμαι? Είμαι Εκκλησία εγώ ή δεν είμαι? Δηλαδή, εάν έρθει τώρα και μου πει, η Εκκλησία δεν έκανε εκείνο, η Εκκλησία δεν έκανε τ' άλλο, εγώ θα του πω, εσύ αδερφέ, είσαι μέλος της Εκκλησίας ή δεν είσαι? Θεωρείς τον εαυτό σου μέλος? Οπότε βλέπεις ότι προκειμένου η Βασιλεία του Θεού να προοδεύσει και να τρέξει, καλείσαι κι εσύ σαν πιστός. Πώς μας ονομάζει? Πιστούς. Πώς ονόμαζε τους πρώτους που κάλεσε ο Κύριος? Πώς τους ονόμαζε? Μαθητές. Μαθητές. Είμαστε εδώ σαν πιστοί μαθητές να μαθητεύσουμε στα της Βασιλείας. Δηλαδή σημαίνει ότι ο μαθητής όλα αυτά τα οποία μαθαίνει, τι πρέπει να κάνει? Να βάλει στην πράξη. Θα ήμουν ένας πολύ καλός ηλεκτρολόγος εάν μάθαινα ηλεκτρολογικά και καθόμουν σε μια καρέκλα. Γιατί στην πράξη πήγα μια φορά να κάνω συντήρηση σε ένα air condition και μου είχαν πει όταν να κάνεις να το καθαρίσεις κλείσε το διακόπτη του ρεύματος. Αλλά εγώ το ξέχασα και ανέβηκα πάνω και το πιάσα και με χτυπούσε το ρεύμα και από κάτω μου λέγανε άνθρωποι τι έπαθες? Τίποτα. Στην πράξη όμως τα είχα μάθει. Στη θεωρία. Στη θεωρία τα είχα μάθει. Στην πράξη τι έκανα? Και εμείς σαν παιδιά του Θεού στη θεωρία εννοείται. Αγαπάμε. Αλλά το θέμα είναι την ώρα της δυσκολίας τι κάνεις. Την ώρα εκείνη που δημιουργείται η κατάσταση τι κάνεις. Ποιος χαρακτήρας φαίνεται? Η πίστη που εργάζεται μέσα στην καρδιά και αλλάζει τον άνθρωπο. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο πιο κάτω. Λέει, διαβάζω στο 10, στο 11. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και δασκάλους. Αμήν. Το πιστεύουμε. Ωραία. Αυτό που ο Κύριος δίνει, για ποιο λόγο το δίνει? Κοιτάξτε τι λέει στο 12. Προς την τελειοποίηση των Αγίων. Δηλαδή, σε φέρνει ο Κύριος μέσα στο σώμα του και βάζει ανθρώπους να υπηρετήσουν το σώμα του, και ο σκοπός ποιος είναι? Προς την τελειοποίηση. Δηλαδή, σε θέλει ο Θεός να τελειοποιηθείς. Και λέει λίγο πιο κάτω, λέει, τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Δηλαδή, όλοι εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να τελειοποιηθούμε, ώστε να δουλέψουμε για να δούμε την οικοδομή του σώματος να τελειοποιείται, το σώμα να χτίζεται. Να, γιατί ο Κύριος θέλει να το χτίσει. Και λέει, εωσού, μας λέει το τελικό αποτέλεσμα, εωσού καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του Υιού του Θεού. Η Σάνδρα, τι λέει, τέλειο. Δηλαδή, ο Θεός επιθυμεί να σε κάνει άνδρα τέλειο. Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή, ο Κύριος πού θέλει να φτάσεις και να φτάσω? Λέει, στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή, πώς να γίνουμε? Σαν εκείνον. Σαν εκείνον. Λέει, να μην είμαστε νήπιοι. Να γίνουμε τέλει και να αυξήσουμε σένα, να φτάσουμε σε μία ηλικία όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Στο 14 το λέει, λέει, για να μην είμεθα πλέον νήπι. Και τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον νήπιο? Κοιτάξτε τι λέει.

των ανθρώπων, δια της πανουργίασης το μεθοδεύεστε την πλάνη. Αλλά αληθεύοντες την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστε είναι η κεφαλή ο Χριστός. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο όριμος, ο οποίος δεν είναι νήπιος, αλλά θέλει να τελειοποιηθεί, τι κάνει? Σπουδάζει για να αυξήσουμε και ο Κύριος θέλει να σπουδάσουμε μέσα σε όλα αυτά που μας έχει βάλει. Είπαμε, τι σημαίνει σπουδή? Ταχύτητα. Έχει να κάνει με την ταχύτητά μας και έχει να κάνει με την επιμέλειά μας και με όλο το ζήλο μας να τον βάλουμε εκεί. Όπως δείχνει ζήλο για να πετύχεις πράγματα, όπως δείχνει ζήλο να τα καταφέρεις, να τα τελειώσεις, ό,τι είναι αυτό, ο Κύριος θέλει να δείξει ζήλο για τη Βασιλεία Του. Αμήν. Βλέπεις, ο άνθρωπος του Θεού κάθε μέρα, προκειμένου να τελειοποιηθούμε, έχουμε να κάνουμε αυτή τη σπουδή, αδελφοί. Αυτή τη σπουδή. Και όχι να αυξηθείς απλά σαν άνθρωπος. Λέει, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα. Θα αυξηθούμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Δηλαδή, σε καλεί ο Κύριος κάθε μέρα της ζωής μας, τι πρέπει να κάνουμε? Να αυξανόμαστε εις αυτόν. Δηλαδή, έχεις το πρότυπο και σε καλεί ο Κύριος βάσει του προτύπου να γίνεις και εσύ όπως είναι εκείνο. Σε αυτό τρέχουμε, σε αυτό σπουδάζουμε, αδερφοί. Και το λέω όλο αυτό, είπαμε, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και κοιτάξτε τι λέει, πάμε πάλι στην προς Εβραίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο 11. Εβραίους 5 κεφάλαιο 11. Λέει, περί του οποίου πολλά έχουμε να είπομεν και δισερμήνευτα. Τώρα, είναι πολλά από αυτά δισερμήνευτα? Είναι πολλά από το Λόγο του Θεού μέσα δισερμήνευτα, είναι? Όχι. Πότε είναι δισερμήνευτα? Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Περί του οποίου πολλά έχουμε να είπαμε και δισερμήνευτα, διότι γίνεται νοθροί στην ακοή. Όταν ο άνθρωπος γίνεται νοθρός στην ακοή, ο Λόγος Θεού τι γίνεται? Δισερμήνευτος. Και η νοθρότητα, κοιτάξτε τι λέει το λεξικό. Τι σημαίνει νοθρός? Νοθρός είναι, πρώτον, οκνηρός. Τι σημαίνει οκνηρός? Εμπέλης. Ο απονακωμένος. Αυτός που κοιμάται δηλαδή, ναρκωμένος. Αυτός ο οποίος είναι δυσκίνητος. Αυτός ο οποίος δεν μπορεί να κινηθεί εύκολα. Που είναι ακριβώς το αντίθετο της σπουδής. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος σπουδάζει, τι κάνει, τι έχει? Ταχύτητα. Έχει ταχύτητα. Θέλει. Είναι όλη του η καρδιά δοσμένη σε αυτό. Θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Θέλει να κάνει ό,τι ο Κύριος του δίνει να κάνει. Αυτό σημαίνει. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος του γίνονται όλα δύσκολα. Έχετε δει τέτοιους ανθρώπους? Δύσκολο το ένα, δύσκολο το άλλο, δύσκολο το άλλο, δύσκολο το άλλο. Οπότε τι κάνω? Τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Νοθρεί την ακοή. Κοιτάξτε τι λέει στο 12. Επειδή λέει ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρία να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχίστε ρεά τροφής. Διότι όποιος μετέχει γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Εμείς όμως δεν είμαστε νήπιοι. Εμείς τι θέλουμε? Την τελειότητα. Κοιτάξτε τι λέει στο 13, στο 14. Τον τελείον όμως είναι η στερεά τροφή. Τον τελείον όμως είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξι έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα ώστε να διακρίνουν το καλό και το κακό. Βλέπεις, από τη μια μεριά έχεις αυτόν ο οποίος είναι νοθρός και από την άλλη μεριά έχεις αυτόν ο οποίος τελειοποιείται. Και αυτός ο οποίος τελειοποιείται σημαίνει αυτός ο οποίος σπουδάζει κάθε μέρα. Έχετε δει ποτέ ανθρώπους οι οποίοι στη δουλειά τους είναι ημιμαθείς? Εμπιστεύεσαι κανένα ημιμαθή? Έτσι είναι και ημιμαθής χριστιανός, αδερφοί. Ή ο χριστιανός ο οποίος τα κάνει μισά-μισά. Είμαστε και έτσι, είμαστε και έτσι. Έχουμε και σπουδή, πάμε και πίσω. Δεν θα σας πω κάτι. Ο Κύριος σε θέλει σαν παιδί του Θεού να βγεις πάνω από τη σάρκα σου. Νομίζεις ότι όταν βλέπετε ένα άτομο, οποιοδήποτε, είτε είμαι εγώ είτε κάποιος άλλος, νομίζεις ότι αυτός ο οποίος μπορεί να υπηρετεί και να δεν είναι όλα ρόδινα,

0: πάντα είναι όλα καλά, πάντα είναι όλα ευθεία, όλα είναι. Ο Δαβίδ τι έλεγε, ξέρετε τι έκανε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ στεκότανε και διέταζε την ψυχή του. Όταν στεκότανε στους ψαλμούς και λέει, μιλάει στην ψυχή του και λέει, γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου εντός μου. Έλπισε στο Θεό, το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Τι σημαίνει ότι γινόταν μέσα του, λέτε. Αγώνα. Είχε αγώνα και η ψυχή του μέσα ήταν λυπημένη. Σημαίνει ότι κάπου η ελπίδα κάτι είχε στραβώσει λίγο και έπρεπε να πιάσει την ψυχή του, να τη βάλει και να πει, άκου να δεις, γιατί λυπάσαι. Έλπισε στον Κύριο, το πρόσωπο του Θεού είναι σωτηρία. Κοίταξε σε αυτόν και ανέβα. Και διέταζε τον εαυτό του να το κάνει. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα. Αλλά όμως ο άνθρωπος Θεού που σπουδάζει να παραστήσει τον εαυτό του μπροστά στον Κύριο τέλειο, είναι αυτός ο οποίος και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα δεν θα τα παρατήσει. Θα σταθεί εκεί πέρα, θα κάνει τον αγώνα ενάντια στον εαυτό του, ενάντια στη σάρκα του, ενάντια στις επιθυμίες τις οποίες μπορεί να έχει, να δει, να κάνει κάτι άλλο, να στραφεί κάπου αλλού. Θα πολεμήσεις γιατί ο Θεός σε έφερε να είσαι μέσα στο σώμα του και να δώσεις ενέργεια στο σώμα ώστε να γίνει οικοδομή του σώματος. Και είσαι πολύτιμος. Είμαστε πολύτιμοι για τον Κύριο. Ο Κύριος δεν βλέπει κάποιον και να πει, αυτός εντάξει, άστον. Όχι. Σε βλέπει ο Κύριος και κάθε φορά που η καρέκλα σου είναι άδεια, το πνεύμα του Θεού τι κάνει, λέτε. Ο Θεός δεν λέει δεν πειράζει. Ο Κύριος λέει δεν πειράζει. Πειράζει. Και αγωνίζεται το πνεύμα του για να μας κερδίσει και να μας φέρει εκεί που θέλει να ζήσουμε ώστε να γίνει η τελειοποίηση των Αγίων, για να γίνει το έργο της διακονίας, για να τελειώσει ο Θεός αυτό που θέλει και να μας βάλει μέσα στη δόξα. Και σε αυτό δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Περνάμε μέσα από αυτό. Πολύ. Όλοι μας. Περνάμε. Περνάμε μέσα από δυσκολίες. Περνάμε μέσα από προβλήματα. Περνάμε. Βάλε ό,τι θέλεις. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε νοθροί. Που τι κάνει ο νοθρός, είπαμε, δυσκίνητος. Όχι. Θα βάλεις όλο σου το είναι. Προσέξτε. Θυμάστε όταν ο Θεός έδωσε τα σχέδια στο Μωυσή και έφτιαξε τη σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι. Και μόλις ο Μωυσής έφτιαξε τη σκηνή με τον Ισραήλ και έφτιαξαν το θυσιαστήριο, τα έβαλαν όλα όπως ο Κύριος τα είχε πει και έκαναν τα εγγένεια, ο Θεός τι έκανε μετά. Τι έκανε. Κατέβασε φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο. Την κατέβασε τη φωτιά. Και μετά ο Μωυσής λέει στους ιερείς, πρέπει κάθε μέρα να βάζετε ξύλα στη φωτιά, ώστε να μην σβήσει το πυρ. Ποιανού ήταν η δουλειά. Των ιερέων ήταν η δουλειά. Των ιερέων ήταν η δουλειά. Δεν ήταν η δουλειά του Θεού. Η δουλειά του Θεού ήταν να κατεβάσει το πυρ. Και πείτε μου σήμερα, ο Θεός έχει κατεβάσει το πυρ του. Πότε το κατέβασε. Πεντηκοστή. Όταν σε βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, κατεβάζει τη φωτιά του επάνω σου. Και μετά, ποιανού είναι η δουλειά ώστε αυτή η φωτιά να ανάβει. Γιατί λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, μην αμελείς να αναζωπηρείς το χάρισμα το οποίο σου δόθηκε δια της επιθέσεως των χειρών. Ποιος έπρεπε να κάνει την αναζωπήρωση του χαρίσματος. Τιμόθεος. Ο άνθρωπος του Θεού, βλέπετε, δεν είναι εμείς θα κάτσουμε και όταν ο Θεός θέλει. Όταν καμιά φορά ακούω ανθρώπους να λένε όταν ο Θεός θέλει, πείτε μου, ο Θεός δεν θέλει δηλαδή. Λες ο Θεός να μην θέλει να σώσει. Λες ο Θεός να μην θέλει να θεραπεύσει. Λες ο Θεός να μην θέλει να εκχέει το πνεύμα του πάνω σε κάθε σάρκα και να σώσει, αφού μας λέει ότι μακροθυμεί, λέει, και περιμένει ή δυνατόν πάντες να σωθούν. Περιμένει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και η επιθυμία του είναι να πάω, να εργαστούμε, ώστε να δούμε τον Κύριο να σώζει. Να σώζει. Οπότε, ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να βάλει στη φωτιά που έχει μπει, πρέπει να βάλει το είναι του, ώστε αυτή η φωτιά να είναι συνέχεια φουντωμένη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα μην σβήνεται. Δηλαδή, ποιος το σβήνει το πνεύμα. Όταν μπαίνεις και αντί να είσαι, να σπουδάζεις, γίνεσαι νοθρός, το πνεύμα τι κάνει. κατεβαίνει. Κατεβαίνει και είναι εκεί και περιμένει πότε θα, θα γεμίσεις με απόφαση να κάνεις. Το όλο θέμα είναι, αδελφοί, ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να είναι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ο Κύριος θέλει να είσαι, να ανεβαίνει συνέχεια, να ανεβαίνει συνέχεια μες στη δόξα Του. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή, πιο ευλογημένη ζωή από το να ζεις μέσα στα ύψη της δόξας. Όποτε στη ζωή μου στράβωνε κάτι με τον Κύριο και κάτι πήγαινε χάλια, χαλούσε όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος μου χαλούσε. Μου φταίγανε όλα, με ενοχλούσανε όλα, ήμουνα στον πάτο, ήμουνα... Και κάποια στιγμή, εκείνες τις στιγμές δηλαδή, έφτασα μετά από καιρό σε ένα σημείο να πω, κάτσε βρε παιδί μου να σκεφτώ λογικά. Λέω, όταν η καρδιά μου είναι δεσμένη στον Κύριο, να κάνω το θέλημά Του, να είμαι μέσα στους λόγους Του, να τρέχω μέσα σε αυτό που θέλει να τρέξω, πώς είμαι? Όλα μου πάνε καλά, ο ήλιος λάμπει, τα λουλούδια μυρίζουν όμορφα, οι πεταλούδες είναι χρωματιστές, όλα είναι όμορφα. Οι αδερφοί μου τους αγαπάω. Όταν είμαι από την άλλη μεριά και στραβώνει το κλίμα, τι γίνεται? Τα πάντα μου μυρίζουν άσχημα, όλοι με ενοχλούνε, ο κόσμος είναι μουντός, ήλιο δεν βλέπω, όλα είναι σκοτεινά. Οπότε σκέφτηκα και λέω, τι είναι αυτό το οποίο με συμφέρει? Δεν με συμφέρει καλύτερα σαν άνθρωπος και φυσικά να το δεις, να ζω μέσα στο θέλημα του Θεού, να ζω μέσα στη φωτιά του Πνεύματος, να είμαι όλη την ώρα στο φουλ, ώστε να είναι όλα λαμπερά και πεταλούδες να φτερουγίζουν και να τις βλέπω και να χαίρομαι. Όταν πιστεύεις και η καρδιά σου είναι γεμάτη πίστη και είσαι να κάνεις πράγματα για τον Κύριο, είμαστε έτσι? Και ξέρεις ότι θα βάλεις και το χέρι σου πάνω σε ασθενείς και θα γίνουν καλά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί αισθάνεσαι πλήρης. Ενώ όταν φύγει λίγο η πίστη από τη μέση, τι γίνεται μετά? Σκοτεινιάζει το σύμπαν. Δεν μπορείς να δεις τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, όλα σου φαίνονται μαύρα. Και σκέφτεσαι και λες, τελικά τι με συμφέρει ανθρώπινα? Εγώ έτσι το είδα. Όταν στην αρχή της πίστης μου έτσι το είδα. Λέω, κοίταξε να δεις. Η καλύτερη ποιότητα ζωής που μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος πάνω στο πρόσωπο της γης είναι η χριστιανική. Όπως ο Κύριος μας θέλει να ζήσουμε. Οπότε, αυτό με συμφέρει σαν άνθρωπο. Γιατί να μην ζήσω έτσι και να ζω στα ημίμετρα, που όταν ζω στα ημίμετρα όλα είναι σκούρα, μαύρα, σκοτεινά. Θα ζήσω μέσα σε αυτό που ο Λόγος Θεού μου λέει, που πάντα χαίρομαι. Και έκανα μια απόφαση στη ζωή μου να ζήσω, γιατί αυτό με συνέφερε. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί, αυτό μας συμφέρει κιόλας. Τι σε συμφέρει, να είσαι χαρούμενος, Γιατί ζεις μες στη χαρά του Πνεύματος. Η οποία χαρά του Πνεύματος, όταν μπεις μέσα στο θέλημα του Θεού, δεν εξαρτάται από τις καταστάσεις που είναι γύρω σου. Δεν εξαρτάται. Έλεγα χθες ότι η χαρά είναι καρπός του Πνεύματος, δεν είναι συνέστημα. Που το συνέστημα, σύμφωνα με τι πάει, σύμφωνα με τις καταστάσεις. Εάν σου πάνε όλα καλά, εάν σου κοντολαβολικά, εάν όλα γύρω σου είναι εντάξει, χαίρεσαι. Αλλιώς αν κάτι στραβώσει, τι παθαίνεις? Στα πνευματικά όμως του Θεού δεν είναι έτσι. Γιατί η χαρά τι είναι? Είναι καρπός του Πνεύματος. Λέει, γι' αυτό ο Παύλος λέει, πάντοτε χαίρεστε. Τι λες τώρα, Παύλο? Και σκέφτεσαι και λες, πώς μπορώ να χαρώ εγώ τώρα μέσα σε αυτή τη δυσκολία που περνάω? Ο Παύλος όταν το είπε αυτό στους Φιλιππισίους, φυλακισμένος ήταν. Φυλακισμένος. Και στους Φιλίππους μέσα όταν ήταν στη φυλακή, τι έκανε με το Σίλα? Θυμάστε? Έκλαιγε όλη νύχτα. Που εμείς κάναμε το θέλημά σου και μας βάλανε και φυλακή. Έτσι έκανε. Ψάλλουμε τον ύμνο. Ο Παύλος και ο Σίλας μες στη φυλακή υμνούσαν και εκεί το Χριστό. Μιμήσου και εσύ την πίστη αυτών. Και βαδίζε μπρος. Στη φυλακή ο Παύλος έψαλε. Λέει, έκανα 3 ημερονύχτια στο βυθό. Ραβδισμούς. Φέρνω τα στίγματα του Χριστού επάνω μου, λέει. Τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Είναι κάποιος ο οποίος σκανδαλίζεται και εγώ να μην φλέγομαι? Σκεφτείτε, τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. η εκκλησία της Κορίνθου λέει η ιστορία ότι είχε 60.000 χριστιανούς. Να έχει τη μέρημνα μιας εκκλησίας τέτοιας. 60.000. Εκκλησία στην Έφεσο, στη Σμύρνη, όπου πήγαινε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στους Φιλίππους, στην Αθήνα μετά, στην Κόρινθο, όλη Κρήτη, στη Ρώμη, στην Ιλυρία πάνω που πήγε, στην Αλβανία, στην Κύπρο, παντού όπου πήγαινε και λέει, έχω τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Και μέσα τι λέει? Χαίρομαι. Σε όλα αυτά χαίρομαι. Και λέει μάλιστα, όταν αναφέρει ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού και αραδιάζει ένα κατεβατό που εμείς αυτό έχουμε φτάσει ακόμα, ε? Και λέει και όλα αυτά τα υπερνικούμε δια αυτού που μας αγάπησε. Και όλο αυτό είναι το αποτέλεσμα του ανθρώπου ο οποίος σπουδάζει, ανεβαίνει μέσα στη δόξα του Θεού, τελειοποιείται και η τελειοποίηση έχει να κάνει με το να γνωρίσεις τον Κύριο που σε κάλεσε. Να πάρεις μέσα σου το πνεύμα του, καθώς μπαίνεις μέσα στο λόγο και βλέπεις το χαρακτήρα, βλέπεις το κεχρισμένο, το πνεύμα αυτό μέσα σου χτίζει το δικό σου χαρακτήρα και σε κάνει να είσαι όπως εκείνος. Και ενώ είσαι μέσα στη δυσκολία όπως ο Κύριος, τι κάνεις? Χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Ενώ είσαι μέσα στη δοκιμασία, σκέφτεσαι και λες ότι περνάω μέσα από δοκιμασία, αλλά έχω ελπίδα γιατί αυτή η δοκιμασία είναι προσωρινή και με περιμένει αιώνιο βάρος δόξης. Και η καρδιά σου κάθε μέρα ανανεώνεται. Και μετά εκεί που πας και εκεί που στέκεσαι, τι γίνεσαι? Γίνεσαι μία πηγή ελπίδας για τους άλλους οι οποίοι είναι γύρω σου. Και σου λένε οι άλλοι, τα μάθεις τα νέα έτσι και έτσι. Τελειώνει τα σιτηρά. Πριν λίγο καιρό τέλειωνε η ενέργεια. Θα περνούσαμε χειμώνα με διακοπές ρεύματος. Προχθές διαβάζω και λέει, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης ρεύματος, θα έχουμε προβλήματα στην ενέργεια. Λέω τελικά η μειωμένη ζήτηση δημιουργεί το πρόβλημα ή η αυξημένη ζήτηση δημιουργεί το πρόβλημα. Ε? Όπως αυτά που λέγανε όλο τον παρελθόντα καιρό. Να μην συναναστρεφόμαστε για να μην πεθάνουμε, αλλά άμα δεν συναναστρεφόμαστε θα πέσει το ανασωπητικό μας και θα πεθάνουμε. Το αποτέλεσμα θα πεθάνουμε. Εκ των πραγμάτων. Όχι. Σαν παιδί του Θεού σε μαθαίνει ο Κύριος να μην ζεις με αυτά που βλέπεις, να μην ζεις με αυτά που ακούς, αλλά να ζεις με αυτά που ο λόγος του Θεού λέει. Και εκεί είσαι ήσυχος, η καρδιά σου είναι στερεωμένη, γιατί δεν σε νοιάζει τι λένε από εδώ, τι λένε από εκεί. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, αφορώντες στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Το βλέμμα σου είναι καρφωμένο σε εκείνον και δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μα έγινε εκείνο, μα έγινε τ' άλλο. Ο Κύριος τι λέει? Αυτός είναι ό,τι τον χρειάζομαι να είναι. Αυτός πρόβλημα στη δουλειά. Ο Θεός είναι ο προμηθεύομαι. Δεν σου λέει ο Κύριος, άμα θα έχεις πρόβλημα, οι Ισραηλίτες ξέρετε τι κάνανε όταν είχαν πρόβλημα οικονομικό? Πήγαιναν στην τράπεζα. Το κάνανε? Δεν πήγαιναν στην τράπεζα. Γι' αυτό ο Κύριος του λέει, εγώ είμαι ο Κύριος ο προμηθεύων σας. Γιατί δεν στρεφόταν στην τράπεζα, η οποία δεν έχει αγαθές προθέσεις, ε? Ή οτιδήποτε είχαν ανάγκη, είχαν μάθει να στρέφονται σε εκείνον. Αυτόν έβλεπαν. Και όταν έβλεπαν σε αυτόν, η καρδιά τους ήταν ασφαλής. Αυτή είναι η ζωή που θέλουμε να ζήσουμε, αδελφοί. Και για να τη ζήσουμε πρέπει να σπουδάσουμε. Πρέπει να σπουδάσουμε, να βάλουμε την καρδιά μας. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας κρατάς στη δεξιά Σου, λες, και κανείς δεν μπορεί να μας αρπάξει από τα χέρια Σου, Κύριε. Κανένας. Και αυτό είναι που ασφαλίζει την καρδιά μας, Κύριε, και μας κάνει να αισθανόμαστε ανακούφιση και ησυχία και ειρήνη και ανάπαυση. Γιατί Εσύ έδωσες τα πάντα, Κύριε. Έδωσες τα πάντα για όλους εμάς. Και λες ότι έδωσες τα πάντα για μας και πώς μαζί με Σένα δεν θα έχουμε τα πάντα, Κύριε. Σε ευχαριστώ για κάθε παιδί Σου που είναι εδώ αυτή την ώρα και για κάθε παιδί Σου που δεν είναι εδώ, παπουσιάζει. Σε ευχαριστώ γιατί Εσύ είσαι που μας κρατάς, Εσύ είσαι που μας έχεις ασφαλίσει μέσα στην αγάπη Σου και ζητάω το βράδυ αυτό να ανοιχτούν οι οφθαλμοί μας, Κύριε, ώστε να δούμε το κάλεσμα αυτό που μας έδωσες και καθώς λέει ο Παύλος να περπατήσουμε άξια της πρόσκλησής μας, Κύριε. Άξια της πρόσκλησης. Να σπουδάσουμε, Χριστέ μου Άγιε, μέσα στα θαυμάσια Σου, ώστε να εισέλθουμε μέσα στην κατάπαυσή Σου. Να ενεργοποιηθεί η καρδιά μας, Κύριε, και αν η καρδιά μας δεν υπακούει, να τη βάλουμε να υπακούσει, γιατί είναι η ώρα να κάνουμε το θέλημά Σου, Κύριε. Και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, δεν υπάρχει χρόνος, Κύριε, να κοιτάμε δεξιά ή αριστερά ή να τριβόμαστε μέσα σε πράγματα τα οποία είναι ανούσια. Όλα τα άλλα είναι πλαισιώματα, Εσύ μας τα δίνεις, αλλά Εσύ λες πλην ενός εστί χρία. Και θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που Εσύ μας έχεις καλέσει, Κύριε. Αυτό πραγματικά το οποίο είναι η ανάγκη να μπούμε, Κύριε. Ευλογούμε την Εκκλησία Σου, ευλογούμε τα τέκνα Σου, σε ευλογούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Εκείνο που είχαμε πει την περασμένη φορά σχετικά με την αναγέννηση, θα συνεχίσουμε σήμερα. Κάποτε ρώτησαν ένα χημικό ποιο είναι το πιο σπουδαίο, το πιο δραστικό διάλειμμα, χημική ένωση τέλος πάντων. Και εκείνος απάντησε, είναι αυτό που δημιουργείται από την ένωση μιας σταγόνας δάκρυ και από μιας σταγόνας αίματος. Και όταν του ζήτησαν να εξηγήσει περισσότερο το νόημα αυτών των λέξεων, όντας πιστός αυτός ο επιστήμονας, είπε, «Κύριοι, δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο μεγαλύτερο θαύμα από αυτό της αναγεννήσεως μιας ψυχής. Από το ρήπο της ζωής, το ότι κυλιόταν μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας, της απιστίας, σε μια ζωή εξαγνισμένη, που να επιθυμεί, να χαίρεται, να πράττει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό το γευτήκαμε όλοι μας. Αμήν. Στην αναγέννηση, γιατί πρόκειται για μια καινούρια γέννηση. Γέννηση από ποιον? Από τον ίδιο το Θεό. Και αυτό το θαύμα επιτελείται όχι εξαιτίας της μόρφωσης, του πολιτισμού, από την ανθρώπινη ηθική, αλλά από την επίδραση αυτής της ένωσης. Το δάκρυ αυτό, όταν προέλθει από την ειλικρινή μετάνοια, όταν ο άνθρωπος γονατίσει κάτω από το Σταυρό του Χριστού και έρθει σε συνέστηση της αμαρτίας του. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, θα πρέπει με χάρη, με αγάπη, αλλά και θα πρέπει να σταθούμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος και δεν συμβιβάζεται με την αμαρτία. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος θα πρέπει να μετανοήσει, τι θα πει μετανοώ, αλλάζω νου, τρόπο σκέψης, συνήθειες, είναι ο άνθρωπος. Αμήν. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο μέσω της μετάνοιας καταλάβει ότι εξαιτίας της παρακοής του, της αμαρτίας του, ήταν ανάγκη να έρθει ο Ιησούς, ο αμνός του Θεού, και να πάρει εκείνος την αμαρτία του. Όσο περισσότερο θα ζωγραφίσουμε τον Ιησού εσταυρωμένο και θα δώσουμε στον άνθρωπο να καταλάβει ότι υπάρχει τρόπος επιστροφής. Τον φέρουμε να τον οδηγήσουμε εκεί, στα πόδια του Κυρίου μας, στο Σταυρό. Οι λόγοι μας, τα λόγια μας, τι είναι? Τι αποτέλεσμα φέρνουν? Διεγείρουν την πίστη. Αμήν, ο Ιωάννης ο πρόδρομος ξεκίνησε να κηρύττει μετάνοια, Μετανοήστε, μετανοήστε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Η μετάνοια και αυτό που είναι ανάγκη να ακουστεί, αδελφοί, από την Εκκλησία σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Αμήν. Της μετάνοιας, γιατί η μετάνοια είναι που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να έρθει αυτό το πολυπόθητο δάκρυ μετάνοιας. Αμήν. Το οποίο αυτή η σταγόνα, όταν ενωθεί με μια σταγόνα αίματος, το λέμε παραστατικά, τότε τι θα φέρουν μέσα στην ψυχή? Αναγέννηση. Μια καινούργια γένα. Αυτό το θαύμα το να εξαγνιστεί η μέχρι τότε αμαρτωλή ζωή, η οποία αμαρτωλή ζωή τι προδιαγράφει στον άνθρωπο? Τον έχει εχμαλωτισμένο να πράττει το θέλημα της σάρκας και το θέλημα του διαβόλου. Από εκείνη τη στιγμή είναι που γεννιέται και λέει ο λόγος του Κυρίου μας, για να καταλάβουμε περισσότερο, ότι στο κατά Ιωάννη γάμα 6, αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα. Αυτό που γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα. Πλέον, από πού γεννηθήκαμε? Από το πνεύμα, από τον ίδιο το Θεό. Είναι μια γένα από τον ίδιο το Θεό. Λέει κατά Ιωάννη Α13. Κατά Ιωάννη Α13. Οι οποίοι όχι, διαβάσουμε καλύτερα από το Βάμβα, ήτινες ουχή εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγεννήθησαν. Αμήν. Ο σπόρος ποιος είναι? Ο Λόγος του Θεού. Είναι ανάγκη να πέσει ο Λόγος, να ακουστεί ο Λόγος, για να έχει την ευκαιρία ο άνθρωπος δια της ακοής να διεγερθεί η πίστη. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύσει ότι υπάρχει σωτηρία, υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί, να ξεπληθεί η αμαρτία του και να του δώσει ο Πατέρας πρόσβαση διαμέσου του Υιού του, τότε είναι που έρχεται αυτή η γένα από το Πνεύμα του Θεού. Κατά Ιωάννη γάμα 8 μας λέει, το Πνεύμα όπου θέλει πνί και την φωνήν αυτού ακούεις. Αλούκ είδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστίν πας ο γεγεννημένος εκ του Πνεύματος. Βλέπετε, παρομοιάζει μεν το Πνεύμα του Θεού σαν τον άνεμο, όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις. Και αυτό πραγματικά, αδελφοί, που ο Κύριος θέλει είναι, φτάσουμε στο σημείο, καθώς ησυχάζουμε στα πόδια Του, να ακούμε τη φωνή Του, η οποία είναι απαλή, λεπτή φωνή. Όμως, λέει, ούτως εστίν πάσο γεγεννημένος εκ του Πνεύματος. Είναι όπως ο άνεμος. Δεν τον βλέπεις, τα παιδιά του Θεού τα αναγεννημένα δεν ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο κόσμο, όμως υπάρχει ένας τρόπος να καταλάβεις ποιος είναι αληθινά αναγεννημένος. Μονάχα εκείνος που λαμβάνει γνωρίζει. Και θέλω να δούμε το γνώρισμα. Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος πραγματικά έχει γεννηθεί από το Θεό? Πώς? Α Ιωάννου, Δέλτα 7. Ένα γνώρισμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι λέει? Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους. Διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Μόλις θα σε γεννήσει ο Θεός, αναγεννηθείς, τι σου μεταδίδει? Αυτό που εκείνος είναι και έχει. Αγάπη. Εάν πραγματικά αγαπάς, λέει, πας ως της αγαπά, εκ του Θεού γεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Το πρώτο γνώρισμα ότι έχεις αναγεννηθεί είναι εάν αγαπάς. Αγαπάς το Θεό. Αμήν. Αλλά αυτό, η εφαρμογή του πού γίνεται? Αν αγαπάς τα αδέλφια σου, αγαπάς την εκκλησία, το λαό του. Αμήν. Και να το δούμε και ενδοσκοπικά. Κάτι γίνεται μέσα σου από τη στιγμή που θα σε αναγεννήσει ο Κύριος σε σχέση με το πριν και νιώθεις να αγαπάς ό,τι έχει να κάνει με το λαό του. Δεν σε ενθουσιάζει, δεν σε συγκινεί τίποτε άλλο όσο να είσαι με τα αδέρφια σου, να ακούς το λόγο του, να θέλεις να είσαι στα του πατρός. Αμήν, αυτό είναι το πρώτο γνώρισμα. Δεύτερο, Α Ιωάννου Ε1. Πας ως της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ Θεού εγεννήθη. Και πας ως της αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Αμήν. Αγαπάμε τον Ιησού. Νιώθεις η καρδιά σου να ανταποκρίνεται στην αγάπη του. Και ξέρεις μέσα σου ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού, ο οποίος ήρθε εν σαρκή. Αμήν. Γιατί ο διάβολος νικήθηκε από τον άνθρωπο Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο γνώρισμα, Α Ιωάννου Ε4. Α Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, από το 4. Διότι παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Μη φοβάσαι τον κόσμο, τους πειρασμούς του, ότι και αν ο διάβολος εργάζεται μέσα στον κόσμο, γιατί νικάς τον κόσμο? Γιατί? Γιατί απλά αυτός που είναι μέσα σου. Αμήν. Είναι μεγαλύτερος. Αμήν. Και λέει, αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη μόνο. Είμαστε πεπισμένοι. Ξέρουμε. Έχουμε πλέον κοινωνία μαζί του. Τον γευόμαστε. Είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει δύναμη. Και όσο και αν ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου, μπορεί να αγγίζει τα πόδια μας, τη σκόνη του κόσμου, αλλά ο Κύριος τι κάνει? Μας καθαρίζει, μας αγιάζει και δεν θα μας επηρεάσει. Γιατί τον εμπιστευόμαστε. Άλλο γνώρισμα του αναγεννημένου χριστιανού. Α Ιωάννου, Ε 18. Εξεύρωμεν ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Αλλώστης εγεννήθη εκ του Θεού φυλάτη εαυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Αμήν. Και όταν λέει δεν αμαρτάνει, δεν εννοεί ότι ο αναγεννημένος είναι φτασμένος, τέλειος, αλλά δεν είναι σε κατάσταση αμαρτίας. Και αν κάπου σκοντάψει, τι κάνει? Απ, γρήγορα, Κύριε! Ο Κύριος τον σηκώνει να συνεχίσει. Γιατί μέσα του ελέγχεται. Δεν τον ευχαριστεί η αμαρτία. Και καθώς μαθαίνει από τον Κύριο με ποιο τρόπο θα φυλάτει τον εαυτό του. Ποιος είναι ο τρόπος, αδελφοί? Το πώς φυλάτουμε τους εαυτούς μας. Λέει, όσοι σε γεννήθηκε Θεού, φυλάτη εαυτόν. Όσο και αν προσπαθήσεις μόνος σου, θα πεις ότι ξέρεις κάτι, φυλάτω τον εαυτό μου. Δεν θα τα καταφέρεις. Όταν όμως διαπίστεως αναθέσεις τη φύλαξή σου σε εκείνον, τα πόδια του τα Άγια, Κύριε, έχω ανάγκη από σένα. Καθώς ξεπλύνεται και πλύνεσαι κάθε μέρα με το καθαρό νερό του Λόγου, επενδύεις στο να είσαι ασφαλής. Αμήν. Καθώς ανανεώνεσαι, γεμίζεις, πληρώνεσαι, υπερχιλίζει το ποτήριό σου με το πνεύμα του Κυρίου, τι κάνεις? Φυλάτης τον εαυτό σου και ο πονηρός δεν μπορεί να σε αγγίξει. Γιατί? Γιατί πλέον είσαι ισχυρός. Θα έρθει, αλλά ποιον θα βρει? Τον Κύριο. Είσαι εσύ και ο Κύριος ένα, προσκολλημένος μαζί του. Και δεν μπορεί να σε αγγίξει ο πονηρός. Αμήν. Άλλο γνώρισμα, Α Ιωάννου Γ 1 και 2. Μην απορείς εάν ο κόσμος δεν σε γνωρίζει. Εάν ο κόσμος δεν σε δέχεται. Γιατί? Ακριβώς το ίδιο έκανε και στον Κύριο. Ιδέτε, οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν Αυτόν. Αμήν. Να ξέρεις όμως ότι έχεις γνωριστεί από το Θεό. Είσαι παιδί Του. Και ό,τι ο κόσμος θεωρεί υψηλό, ο τάδε αστέρας, ο τάδε μεγιστάνας, ο τάδε. Τι είναι για τον Κύριο? Βδέλυγμα. Αμήν. Οι αξίες είναι εντελώς αντίστροφες. Και αυτό που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι τα μωρά του κόσμου τούτου. Είναι αυτή τώρα. Κι όμως, ο Κύριος τι λέει? Η εκλεκτή μου. Η εξαιρετική μου. Ο λαός μου. Η νύμφη μου. Μαθαίνεις να κρίνεις τα πράγματα και τις αξίες, το πώς Ο Κύριος τα βλέπει. Ποιες είναι οι αξίες του Κυρίου. Δεν σε νοιάζει και δεν επηρεάζεσαι από το φρόνημα του κόσμου. Όταν είσαι αναγεννημένος, όταν έχεις γεννηθεί από τον ίδιο το Θεό. Η ειλικρινή μετάνοια λοιπόν είναι η βασική προϋπόθεση. Καθώς η καρδιά, η μετανοημένη που δέχεται τη θυσία, το αίμα του Κυρίου, είναι που φέρει την αληθινή αναγέννηση. Και ο Κύριος έχει μετά να σου δώσει. Αυτός που μου μένει πιστός στα ολίγα, τι κάνει ο Κύριος μετά. Έχει να σου δώσει. Τα ολίγα στέκεσαι πιστός, σε περισσότερα θα σε καταστήσει. Έχεις κάνει το βήμα της πίστης να αποκατασταθείς με τον Κύριο. Εκείνος μετά τι σου λέει, πράξεις Β38. Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος στο όνομα του Ιησού Χριστού, πλέον. Αμήν. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα στο νερό έπεται σαν εξωτερική πράξη που εκδηλώνει την εσωτερική πίστη. Γι' αυτό και για να έχει αξία το βάπτισμα θα πρέπει τι να έχει προηγηθεί. Να έχει γίνει η μεταστροφή, η ειλικρινή μετάνοια. Να έχεις καταλάβει ότι το βάπτισμα στο νερό είναι αποτέλεσμα της εργασίας που έχει γίνει μέσα στην καρδιά σου, της ειλικρινής μετάνοιας. Αυτό το δάκρυ που είπαμε. Αμήν. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δίνεται στα τέκνα. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο δίνεται προς εκείνους οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί και επομένως έχουν γίνει Υιοί του Θεού. Πράξεις το Ήτα 16. Λέει, υποσχέθηκε την επαγγελία του Πατρός ο Κύριος. Η επαγγελία του Πατρός. Ήτα 16. Διότι δεν είχε επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. 17. Τότε επέθετον τα σχήρας αυτών προς αυτούς και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον. Τι είχε συμβεί, ότι ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Δεν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο. Και αδελφοί, ό,τι έχει να κάνει με την επαγγελία του Πατρός, η Εκκλησία σήμερα αγγίξουμε. Όπου περί καθέναν που θα βοηθήσει Θεού να ανταπεξέλθει, να νικάει το διάβολο και τις μεθοδίες του. Αμήν. Βλέπετε, ο εχθρός το έχει παλέψει και είναι η πίστη, η άπαξ παραδοθήσε στους Αγίους. Η πόσος πράξη θήτα

0: με απέστειλεν ο Ιησούς ως της εφάνιης εν τη οδό καθήν ήρχου. Δια να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Είναι η επαγγελία της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Πράξεις Ι θ 1 έως 6. Ο Παύλος λέει, καθώς πήγε στην Έφεσο, βρήκε κάποιους μαθητές εκεί, οι οποίοι ήταν μαθητές του Ιωάννη ακόμα. Πίστευαν στο βάπτισμα της μετάνοιας του Ιωάννη. Και λέει στο 2 και είπε προς αυτούς, «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού υπιστεύσατε». Οι δε είπαν προς αυτόν, «Αλλού δε είπε προς αυτούς». «Εις τι λοιπόν εβαπτίστητε», οι δε είπαν, «Εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Και είπε ο Παύλος, «Ομέν, ο Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαόν να πιστεύσουσεν εις τον ερχόμενον μεταυτόν του τέστη των Χριστών Ιησού. Και ακούσαντες, δε εβαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού». Πρώτα το βάπτισμα. Το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι συνέχεια του βαπτίσματος της μετάνοιας. Προηγείται το βάπτισμα του Ιωάννη, γιατί είναι απαραίτητη η μετάνοια στην καρδιά. Για να γίνει αυτή η χημική ένωση που είπαμε στην αρχή. Για να είσαι παιδί Θεού. Για να αναγεννηθείς. Για η ειλικρινή μεταστροφή, η μετάνοια. Το δάκρυ αυτό, το οποίο μαζί με τη σταγόνα του αίματος του Κυρίου θα φέρουν τη νέα κτήση.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Κατά Ιωάννη Γιώτα Δέλτα 16. Ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει. Είναι για τα τέκνα. Και εγώ θέλω παρακαλέσω τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον για να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αληθείας. Και τι το λέει, αδελφοί, το Πνεύμα της Αληθείας. Είναι ανάγκη να έχουμε το Πνεύμα της Αληθείας. Αν είναι ανάγκη.

Είναι το μόνο πνεύμα, αδελφοί, που μπορεί να μας φυλάξει από το πνεύμα του ψεύδους, της απάτης. Ο μόνος πνεύμα της αληθείας. Μην το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό γι' αυτό. Μιλάς σε κάποιον, επειδή είναι γεμάτος από αμαρτία και σκούρα και δεν θέλει αυτό να το βγάλει, να το φανερώσει για να γίνει φως, δεν βλέπει. Αυτό εννοεί. Δεν βλέπει αυτό. Γιατί τι έχει, πνευματική. Αμήν, γνωρίζετε αυτό. Γιατί, πώς το γνωρίζουμε. Εκείνη ήταν ταπεινή του Κυρίου και βάθη τους. Όπως και κάθε πραγματικό.

του κυρίου Γιάννα ευεργετηθεί να λάβει συγχώρηση και ειλικρινή μετάνοια για να έρθει η αναψυχή μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του. Το ξέρει, το καταλαβαίνει. Το πρόβατο το καταλαβαίνει. Αμήν. Εφεσίους Α, 12. Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα βουλή του θελήματος αυτού. Διά να το Ευαγγέλιον της εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας. Βλέπετε τη σειρά. Ήρθε η ελπίδα μέσα στην καρδιά. Ακούσαντες το λόγο. Διεγύρθηκε η πίστη. Εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα, ήταν όλα αδιέξοδο, τι έγινε? Ηλπίσαντες. Ή προελπίσαντες εις τον Χριστό. Εις τον οποίον και εσείς ηλπίσαντε, ακούσαντες το λόγο της αληθείας. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Να καταλάβουμε. Είναι ανάγκη να μιλήσεις. Είναι ανάγκη να μιλήσεις. Είχα ακούσει μια ιστορία κάποτε. Δούλευε ένα παιδί του Θεού, χριστιανός, με κάποιον άλλον, για χρόνια μαζί. Και ντρεπόταν να του μιλήσει. Ήρθε και ήρθε και ήρθε κάπως. Άλλαξαν δουλειά. Βρέθηκε κάποιος άλλος, του μίλησε, σώθηκε. Και έμαθε ότι ήταν πιστός. Και πήγε και τον βρήκε και του είπε, «Καλά,

Ακούς το λόγο, έρχεσαι στην εκκλησία, το λαμβάνεις, αλλά τι, για τον εαυτό σου. Για να ευεργετηθείς εσύ, για να σωθείς εσύ. Οι άλλοι, τι γίνεται. Κάτι δεν έχει καταλάβει. Ο Κύριος τι έκανε. Σηκώνοντανε με τα πόδια από την Καπερναούμ, να πάει στα Ιεροσόλυμα, να πάει σε όλες τις πόλεις του Ισραήλ με τα πόδια. Ακούραστος. Γιατί? Για να φέρει το λόγο. Το κίνητρο ποιο ήταν? Η αγάπη για τις ψυχές. Τον άνθρωπο να ακούσει, να σωθεί. Και αυτό είναι το φρόνημα του παιδιού του Θεού, του αναγεννημένου. Να μοιάσει του Κυρίου. Αμήν. Ούτως ώστε εκείνη την ημέρα, επειδή με ομολόγησες ενώπιον των ανθρώπων, και εγώ θα σε ομολογήσω ενώπιον των αγγέλων και του Πατέρα, λέει ο Κύριος. Πρέπει να λέμε όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Ρωμαίους 15-16. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Και η αλήθεια είναι ότι αν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου παίρνει τη δηλία και σου βάζει τι? Το θάρρος του λιονταριού μέσα σου. Αμήν. 16. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Ξέρεις, αυτή η συμμαρτυρία του πνεύματος του Αγίου με το δικό σου το πνεύμα, ξέρεις τι φέρει μέσα στη καρδιά? Χαρά. Το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του ανθρώπου. Υπάρχει μια συμμαρτυρία. Το πνεύμα σου απολαμβάνει την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Σου είχε συμβεί να είσαι με καλή παρέα. Τα αδέλφια μας, καλή παρέα. Και τι κάνεις? Απολαμβάνεις την παρέα. Απολαμβάνεις την κοινωνία. Τι λες, πού να φύγω? Όχι, θα κάτσω, μου αρέσει εδώ. Αυτό και σε τέτοιο βαθμό το πνεύμα του ανθρώπου με το πνεύμα του Θεού απολαμβάνει και χαίρεται και συμμαρτυρεί, λέει το πνεύμα μας, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και τι λέει το πνεύμα σου? Χαίρομαι που είμαι παιδί του Θεού. Χαίρομαι που έκανα την απόφαση να δεχτώ στη ζωή μου τον Ιησού. Συμμαρτυρεί, και αυτή η συμμαρτυρία σου δίνει ανάπαυση, ειρήνη, καθώς αυξάνει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Το πνεύμα σου και το πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σου μεταδίδει διαρκώς από αυτό που έχει και είναι. Διενεργείται αυτή η μεταμόρφωση, το οποίο και εσύ ο ίδιος καταλαβαίνεις ότι είναι η ενέργεια του Κυρίου. Και όλο αυτό τι σε κάνει, Κύριε? Σε ευχαριστώ, σε προσκυνώ. Αμήν. Του δίνουμε όλη τη δόξα. Β' Κορινθίους α 22, τελειώνουμε. «Ώστις και εσφράγισεν ημάς και έδωκε τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Ο αναγεννημένος, το παιδί του Θεού που έχει γεννηθεί από τον ίδιο το Θεό, του έδωσε και ένα δαχτυλίδι. Αμήν. Σε αραβώνιασε με προοπτική τι να σε κάνει,

είναι απαραίτητο για κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. Είναι η επαγγελία του Πατρός, είναι η δωρεά, το δώρο του. Και είναι μέρος των ευλογιών. Είναι οι ευλογίες που έχει ο Κύριος, ο Φθαλμός δεν είδε και οτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντας το Θεό. Μόνο καλά έχει να μας δώσει ο Κύριος. Αμήν αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Κυρία μας.

πιστέψουμε, Κύριε, αλλά να φανερώσουμε και την αγάπη Σου, Κύριε. Και εσύ είσαι έτοιμος στους ενεργοποιήσεις όλους.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδα.
1: Είναι αφής, είσαι γιος του Θεού με το Πνεύμα το Άγιο. Να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και πιστεύω ότι για να βγούμε μέσα από το φρόνημα αυτό, το διπλό φρόνημα, από αυτή την ανεποφασιστικότητα που ο Κύριος θέλει να μας βγάλει, είναι να τον γνωρίσουμε περισσότερο, τον Κύριό μας. Θα ξεκινήσω με ένα διάλογο που υπάρχει ανάμεσα στους μαθητές και ανάμεσα στον Ιησού Χριστό. Είναι στο κατά Ματθαίος, στο 16 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Λέει, όταν δε ήρθε ο Ιησούς εις τα μέρη της Κεσάριας, της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητές αυτού, λέγον, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου. Βλέπετε, τους κάνει μία ερώτηση. Και η ερώτηση δεν αποσκοπούσε το τι λένε οι άνθρωποι, αλλά το τι λέμε εμείς για αυτόν, το τι λένε οι μαθητές του. Παρόλα αυτά, θέλει να δούμε, να καταλάβουμε τη γνώμη των ανθρώπων έξω, αν ρωτήσουμε τι είναι ο Ιησούς για σένα, ποιος είναι ο Ιησούς. Πιο πολύ ο κόσμος βλέπει άλλους, αν μπούμε μέσα στην εκκλησία αυτή που είναι, αν το πούμε, η εκκλησία που είναι πάνω στην Ελλάδα, και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δοξασίες, δοξολογίες σε Αγίους, δοξολογίες στην Παναγία κτλ. Για τον Ιησού είναι κάτι να υπάρχει, να είναι σπάνιο, να δώσουν χρόνο. Ακόμα και εκκλησίες για το όνομα του Χριστού υπάρχουν πάρα πολύ λίγες. Η εκκλησία Τάδε, η εκκλησία Τάδε, η εκκλησία του Χριστού μπορεί να είναι στο Ηράκλειο καμιά-δυο εκκλησίες και όχι παραπάνω. Για πολλούς ο Ιησούς είναι τι, είναι αυτό το βρέφος που κρατάει η Μαριάμ στην αγκαλιά της. Για άλλους είναι, για άλλους μέσα στον κόσμο είναι κάποιος προφήτης. Βλέπουμε, μιλάει ο λόγος, μιλάει μέσα στο Κοράνι για τον Ιησού και τι λέει, ότι ο Ιησούς είναι ένας προφήτης, αλλά δεν είναι ο προφήτης. Ο Μωάμεθ είναι κάτι ανώτερο για τους μουσουλμάνους κτλ. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες γνώμες για τον Ιησού Χριστό. Άλλοι λένε ότι είναι ένας από τους σοφούς της αρχαιότητας. Άλλοι λένε ότι ο Ιησούς στην μικρή του ηλικία πήγε στις Ινδίες, έμαθε ό,τι έμαθε και έγινε αυτός που έγινε. Βλέπετε, ο κάθε ένας έχει τη δική του γνώμη. Γι' αυτό ο Κύριος στρέφεται στους μαθητές. Τον καιρό του Ιησού αυτή η γνώμη που υπήρχε στον Ισραήλ, που ήταν ο λαός του Θεού, ποια γνώμη ήταν? Λέει, ιδέιπον, άλλοι με Ιωάννη τον βαφτιστή, άλλοι δε Ηλία και άλλοι Ιερεμία ή ένα. Άλλοι λοιπόν έχουν μία γνώμη ότι ο Ιησούς ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει μεταψύχωση και να έρθει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μάλιστα συνυπήρχανε. Άλλοι βλέπαν λοιπόν στον Ιησού Χριστού. Άλλοι λέει βλέπανε τον Ιερεμία και άλλοι έναν από τους προφήτες. Βλέπουμε όμως ότι

ρώτησα του. Η απάντηση εδώ του Σίμωνα, του Πέτρου, λέει: και αποκριθεί ο Σίμωνο Πέτρος. Βλέπουμε πάντα ο Σίμωνο Πέτρος να έχει έναν, πώς να το πω, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, έναν ηγετικό ρόλο. Ήταν πάντα ήταν ο μαθητής που ήταν έτοιμος να απαντήσει, και η απάντησή του εδώ είναι πάρα πολύ εύστοχη. Λέει: και αποκριθεί ο Σίμωνο Πέτρος, είπε: «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Όταν λέει ο Χριστός, είσαι ο Χρισμένος. Αμήν. Είσαι ο Υιός του Θεού του Ζωντανού. Και λέει: «Δια τούτο με έχρισε ο Πατέρας». Και μάλιστα αυτό το εδάφιο του Ισαΐα το διαβάζει ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν για να ξεκινήσει τη διακονία του, και λέει: «Γι' αυτό με έχρισε ο Πατέρας, για να ελευθερώσω τους δεσμίους, για να λοιπά». Ο Πέτρος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έβλεπε τον κεχρισμένο, τον σωτήρα του, τον αμνό του Θεού, αυτόν που θα σήκωνε την αμαρτία ολόκληρου του κόσμου. Για τον Πέτρο λοιπόν ήταν η δόξα του Θεού επάνω στο πρόσωπο της γης. Ήταν ο Υιός του Θεού. Και του λέει εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός: «Και αποκριθείς», ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «μακάριος είσαι Σίμων, Ιε, διότι σάρξ και αίμα δεν σου αποκάλυψε τούτο». Βλέπετε, δεν μπορεί ό,τι κήρυγμα και να ακούσουμε, όσο και να διαβάσουμε, μπορεί να μας αποκαλυφθεί κάτι, να μας ανοίξει κάτι, αν δεν μας το ανοίξει ο ίδιος ο συγγραφέας. Αμήν. Ότι όταν διαβάζεις την Αγία Γραφή, ο συγγραφέας είναι δίπλα σου. Αμήν. Εάν τον αγαπάς και ζητάς την αλήθεια, όχι να ζήσεις μέσα στην πλάνη σου και μέσα στο σκοτάδι σου, τότε ο Κύριος θα σου αποκαλύψει την αλήθεια. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Κύριος άνοιξε την αλήθεια στον Πέτρο και του λέει: «Κοίτα Πέτρο, σάρκα και αίμα δεν σου το άνοιξε αυτό, δεν σου το αποκάλυψε αυτό, αλλά ο ουράνιος Πατέρας». Και του λέει τώρα προφητικά, και μπορούμε να πούμε ότι ο λόγος και σήμερα είναι προφητικός. Αμήν. Κάθε λόγος που βγαίνει μέσα από την Αγία Γραφή είναι προφητικός λόγος. Ζούμε κι εμείς και επιδιώκουμε οι προφητείες, όπως ο Ιησούς επιδίωκε οι προφητείες στο πρόσωπό του να εκπληρωθούν, και εμείς επιδιώκουμε οι προφητείες που είναι για την Εκκλησία, για σένα, για μένα, για να εκπληρώσουμε σήμερα σε αυτή τη γενιά. Θέλουμε να εκπληρωθούμε, θέλουμε να μπορέσουμε και εμείς να πετύχουμε τις επαγγελίες. Και του λέει: «Και εγώ δεν συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρο, και επί ταύτης της πέτρας δομήσει την εκκλησία μου, και πύλε άδου δεν θέλουσε ισχύσει κατά αυτής». Λέει: «Επάνω σε αυτή την πέτρα», και θα δούμε τι εννοεί ο Κύριος, «η εκκλησία του Κυρίου δεν πρόκειται να κατεσχυνθεί. Δεν πρόκειται ποτέ να την υπερισχύσει κάτι. Υπάρχει εδώ και 2000 χρόνια. Αμήν. Ξεκίνησε με τον Ιησού Χριστό. Αυτός ήταν η πέτρα. Αυτός είναι ο βράχος. Επάνω σε αυτόν κτίστηκε. Συνέχισε με τον Παύλο, τον Πέτρο, τον Ιωάννη. Συνέχισε με άλλους Αγίους. Πέρασε δύσκολες καταστάσεις, αλλά είναι εδώ και υπάρχει. Είναι ζωντανός ο λόγος του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να μας βγάλει μέσα από φόβους, μέσα από δυσκολίες, μέσα από πράγματα που φέρνει ο εχθρός για να μας επηρεάσει. Λέει μέσα λόγος του Κυρίου αυτό που είπαμε, και ναι, τέρνα εκείνη την ώρα, καθώς είναι γεγραμμένο, να πάρεις μια

ότι εάν δέσεις επί της γης, θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής. Και ότι αν λύσεις επί της γης, θέλει είστε λελειμμένο εν της ουρανής. Εδώ ο Κύριος μας δίνει εξουσία. Τι σημαίνει να σου δώσει τα κλειδιά ο Κύριος? Και μάλιστα μιλάει σε πληθυντικό. Δεν μιλάει το κλειδί. Θα μιλήσουμε και για τον ενικό αριθμό. Λέει θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Τα θέλουμε αδερφοί? Ο Κύριος θέλει να μας τα δώσει. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μας δώσει εξουσία. Τι είναι λοιπόν ο Ιησούς για σένα? Εάν ρωτούσαμε τη Μαρία, τι έβλεπε μπροστά της? Ποιον έβλεπε μπροστά της? Τον Κύριό της. Ήξερε ότι τα λόγια του ήταν λόγια ζωής αιωνίου. Τα λόγια του Κυρίου είχαν δύναμη. Αμήν. Μπορούσε να επηρεάσει τη ζωή της, τη ψυχή της, μέσα στην αιωνιότητα. Η Μάρθα πώς μπορεί να τον έβλεπε, αφού δεν είχε στόχο? Κάθε λέξη άστοχη. Α, τι θα κάνω τώρα, τη σαλάτα. Ναι, μια καρέκλα. Πόσοι είναι μαζεμένοι, πόσοι θα έρθουνε? Μπροστά της είχε τον Κύριο, που τα λόγια του ήταν λόγια ζωής αιωνίου και ασχολούνταν με πράγματα που ήτανε. Για τον Κύριο τι ήτανε? Σκεφτόταν άραγε ο Κύριος τι θα φάει. Τον ενδιαφέραν άμα του φέρνουν όμορφες πατάτες, τηγανιτές και τα λοιπά? Αυτά τον ενδιάφεραν? Ο στόχος του αυτός ήτανε? Ή μήπως ο στόχος ο δικός μας όταν κάνουμε αγάπη αυτός είναι? Αντί να είμαστε πιο ενωμένοι, βλέπουμε το σαρκικό μέρος. Ξέρετε, μερικοί βλέπουν το σαρκικό μέρος της αγάπης. Δεν ερχόμαστε για να φάμε. Ερχόμαστε για να έρθουμε σε περισσότερο ενότητα αναμεταξύ μας. Να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να δούμε ανθρώπους που δεν τους βλέπουμε κάθε μέρα. Πρέπει να μάθουμε να καταλαβαίνουμε το πνευματικό από το σαρκικό κομμάτι. Ο Κύριος ποθεί να μας δώσει εξουσία, να μας δώσει τα κλειδιά των ουρανών. Των ουρανών. Στον πληθυντικό. Μπορεί να μας τα δώσει ο Κύριος? Μπορεί. Για να τα δώσει κάποιος πρέπει να τα έχει. Κάθε φορά έρχονται, τώρα που αλλάζουμε και κλειδαριά που είχε χαλάσει κλειδαριά, έρχονται τα αδέρφια και μου λένε, αδερφέ, αν θα μου δώσει και εμένα ένα κλειδί της αίθουσας. Εάν δεν έχω, πώς θα σου δώσω? Πρέπει να έχω. Αμήν. Πρέπει λοιπόν να είναι κάτι δικό μας. Πρέπει να έχουμε εξουσία πάνω σε αυτό για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε εξουσία. Και ο Ιησούς λέει ότι μπορεί να μας δώσει τα κλειδιά. Θέλει να μας δώσει τα κλειδιά. Σε ποιους θα τα δώσει? Σε αυτούς που νομίζουν τον Ιησού ότι τον θέλουν για τον α ή β λόγο. Ξέρεις, για προσωπικούς λόγους. Διάβασε ένα παρεμφερή εδάφιο με αυτά που κηρύττω, που λέει εσείς δεν πρέπει να μεριμνάτε το τι θα φάτε, το τι θα πιείτε. Δεν θέλει ο Κύριος να έχουμε μέριμνα μέσα μας. Γιατί μας ξεχωρίζει εσείς και οι άλλοι? Κάποιοι αν πάνε στην προσευχή τους τι ζητάνε? Κύριε, να πάει καλά η επιχείρησή μου, να πάει το ένα, να πάει το άλλο, να πάει αυτό, να γίνει εκείνο σε μένα, να γίνει. Και μέσα σε όλο αυτό η βασιλεία των ουρανών τι κάνει? Λείπει. Ο Κύριος σου λέει ζήτα πρώτα τη βασιλεία μου. Ζήτα πρώτα τη βασιλεία μου. Χρειάζεται περισσότερο να έχουμε τη βασιλεία του Κυρίου παρά όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ο Κύριος τι θα μας τα κάνει? Θα τα προσθέσει. Σε άφησε ποτέ να έχεις έλλειψη στην υγεία σου? Τον εξήτησες ποτέ τον Κύριο με όλη σου την καρδιά? Είσαι μέσα στην παρουσία του και ο Κύριος δεν σε έχει θεραπεύσει? Ξέρετε πόσες φορές έχω έρθει χάλια εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να έρθω, πρέπει να κηρύξω και όλα φεύγουν εκείνη την ώρα. Γιατί? Πώς γίνεται αυτό? Καμιά φορά θέλω να τεμπελιάσω και μένω σπίτι.

αλλά ξέρω ότι αν έρθω εδώ είναι ο Κύριος. Αμήν, είναι ο Κύριος. Το ότι ψάλλουμε είναι ο Κύριος ο θεραπεύων μας, είναι ο Κύριος ο ελευθερώνων μας, είναι ο Κύριος που μας προμηθεύει, αυτό είναι πραγματικότητα, είναι η ζωή μας. Και το έχω δει το χέρι του κατά κόρον μες στη ζωή μου. Έχω παρατήσει τα πάντα. Και ο Κύριος δεν με έχει αφήσει. Ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Αμήν. Γιατί είναι αυτός. Πρώτα απ' όλα να δούμε την πέτρα. Μας λέει ο Κύριος για μας. Κοιτάξτε τη γνώμη που έχει για μας ο Κύριος. Λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Ποιος νιώθει αλάτι? Ποιος νιώθει αλάτι? Λέει μέσα ο Κύριος, εσείς είστε το αλάτι της γης, είστε ό,τι δίνει γεύση στη γη, ό,τι υπάρχει όμορφο στη γη και δίνει νοστιμιά, είστε εσείς. Στους μαθητές το λέει ο Κύριος. Εσείς είστε αυτό το αλάτι που έβαλε ο Ελισέ στο καινούριο αυτό σκεύος για να το ρίξει στα ύδατα και να θεραπευτούν. Εσείς είστε. Πρέπει να πάρουμε απόφαση. Να αφήσουμε την αναποφασιστικότητα. Αμήν. Πρέπει να πάρουμε απόφαση να αφήσουμε την αναποφασιστικότητα. Θα κάνεις ένα βήμα στον Κύριο και ο Κύριος θα κάνει 10 σε σένα. Θα ανοίξεις την καρδιά σου και ο Κύριος θα σε αγκαλιάσει κατευθείαν. Τελείωσε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μας περιμένει ο Κύριος. Γι' αυτό μιλάει και λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Εάν χάσετε την αλμύρα σας, τι μένεις πλέον στο αλάτι, λέει, παρά να το πετάξω, λέει, στους δρόμους και να καταπατηθεί από τους ανθρώπους. Εάν χάσουμε την αλμύρα μας, ο διάβολος θα μας καταπατήσει. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Μιλάει παρακάτω ο Κύριος και όλα αυτά τα λέει στην επιόρους ομιλία. Ο Κύριος, βλέπετε, δεν είναι... Άμα βλέπεις τις ταινίες του Χόλικου, δεν έχεις μπερδευτεί για τον Κύριο. Η επιόρους ομιλία που λέει δεν ήταν κόσμος μπροστά. Ο Κύριος πήγε στους μαθητές του, τους μάζεψε γύρω του και άρχισε και τους λέει αυτά τα λόγια. Είστε το αλάτι της γης, είστε το φως. Ποιος νιώθει φως? Ποιος νιώθει φως? Ποιος νιώθει ότι, ξέρεις κάτι, χρειάζομαι? Όταν έχει κάποιος ένα πρόβλημα, θα έρθει δίπλα μου και θα μου πει, έλα Ηλία, έλα Δέσποινα, έλα Γιώργο, έλα Χρήστο, έλα Πέτρο. Μέσα στο σκοτάδι σε δύο φρονήματα. Και εφόσον είμαι ανάμεσα σε δύο φρονήματα, άρα τι είμαι? Σκότος. Δεν μπορώ να συγχωρέσω τη γυναίκα μου. Συγχωρέσω και αυτά που μου κάναν. Ξέρεις ποιος είναι ο Κύριος? Τι είναι ο Κύριος για σένα? Σε συγχώρεσε? Πόσες φορές σε συγχώρεσε? Πόσες φορές πρέπει να συγχωρούμε? Άρα ο Κύριος περιμένει εμείς να είμαστε κάτι ξεχωριστό. Όπου και αν είμαστε. Στη δουλειά μας πρέπει να είμαστε κάτι ξεχωριστό. Πρέπει να ξεχωρίζουμε. Πρέπει να λένε, κοίτα αυτός ο άνθρωπος ξεχωρίζει. Και εγώ προσπαθώ. Αμήν. Δεν κηρύττω για σας. Ο Κύριος κηρύττει και για μένα. Ο Κύριος κηρύττει για μας. Αμήν. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε το φως του κόσμου. Ο Κύριος έτσι μας βλέπει. Γι' αυτό λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Τότε και οι μαθητές δεν ήταν έτοιμοι που τους έλεγε. Αλλά ο Κύριος τα έλεγε με προφητικό λόγο, βλέποντας πώς θα καταντήσει ο Πέτρος, πώς θα καταντήσει ο Ιωάννης. Πού θα φτάσει ο Πέτρος, πού θα ο κόσμος και αυτά μας τραβάει ο Κύριος. Πρέπει να διαλέξουμε πόλο, Πρέπει να διαλέξουμε ένα πόλο. Και τελειώνοντας ο Κύριος, στο εδάφιο τι λέει? Λέει, είναι νομίζω το 5 κεφάλαιο στο κατά Μαθαίο και το, νομίζω το τελευταίο εδάφιο. Και λέει, έστε λοιπόν εσείς, τι να είμαστε εμείς? Δεν μιλάει ο Κύριος για τους άλλους. Οι άλλοι δεν το γνωρίζουν τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος μας ρωτάει, εσείς τι γνώμη έχετε για μένα? Ξέρεις Κύριε, έχω μία γνώμη. Ότι ναι, εγώ είμαι ατελής, είμαι αδύναμος, αλλά εσύ μπορείς να με τελειοποιήσεις. Αμήν.

εσύ μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εάν εσύ μου λες να γίνω τέλειος, άρα δεν είναι παραμύθι. Δεν είναι παραμυθάς ο Ιησούς. Ο Ιησούς μιλάει στην πραγματικότητα και λέει να γίνεις εσύ τέλειος, όχι ο διπλανός σου. Εγώ είμαι τέλειος. Από τη στιγμή που το λες αυτό, φίλε μου, είσαι ο πιο ατελής εδώ μέσα. Αμήν. Είσαι ο πιο ατελής. Γίνεστε λοιπόν τέλειοι. Πώς να γίνουμε τέλειοι? Ποιο είναι το πρότυπό μας? Ποιο είναι το πρότυπό σου της τελειότητας? Καθώς λέει ο πατήρ σας είναι τέλειος. Βλέπετε, ο Ιησούς είχε ένα πρότυπο. Ήξερε τι ήταν ο πατέρας. Ήξερε τι ήταν ο Θεός. Ήξερε τι είναι ο Θεός. Ήξερε τι περίμενε ο Θεός από αυτόν. Άφησε επιμέρους τα κοσμικά, τις μέρημνες, την εικόνα του για τους ανθρώπους. Δεν τον ενδιάφερε εικόνα του, τον ενδιάφερε εικόνα του για αυτούς που, που ήθελαν να πιστέψουν, που ήθελαν να δουν. Δεν μπορούσε να αρέσει ο Κύριος στους τυφλούς πνευματικά. Δεν μπορούσε ο Κύριος να αρέσει σε αυτούς που δικαίωναν τον εαυτό τους. Γι' αυτό άλλωστε εκεί τι κάνανε? Το σταυρώσανε. Όμως ήθελε να αρέσει σε ποιον? Σε αυτόν που τον έπαιμψε. Αμήν. Οπότε η δικιά μας απόφαση είναι ότι πρέπει να αρέσουμε σε αυτόν που μας έστειλε. Αμήν. Λέει λοιπόν στην Αλφα Πέτρου, στο 2 κεφάλαιο, και διαβάζω από το 3 διαβάζω. Επειδή εγεύθητε το αγαθός ο Κύριος. Τι είναι ο Κύριος? Τι είναι για σένα ο Κύριος? Έχεις γευθεί ότι ο Κύριος είναι αγαθός? Εάν εγεύθηκες ότι ο Κύριος είναι αγαθός μες στη ζωή σου, λέει, εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθο ζώντα. Πώς τον βλέπει ο Πέτρος που του είπε ότι σε αυτόν το λίθο θα στήσω εγώ την εκκλησία μου? Δεν κάνει τον εαυτό του λίθο. Ποιος λέει ότι είναι το θεμέλιο εδώ? Προσερχόμαστε, λέει, σε έναν λίθο που είναι ζωντανό από τους ανθρώπους αποδοκιμασμένο. Οι άνθρωποι τον αποδοκιμάσανε, το σταυρώσανε. Δεν τους άρεσε η διδασκαλία, δεν ταιριάζει με τα δικά τους γούστα. Τα δικά τους γούστα είναι κάπως διαφορετικά. Ο γάμος μας να είναι μοναδικός. Μετά στα μπουζούκια, μετά από εδώ, δύο πόρτες έχει ζωή, άνοιξα μια και μπήκα κτλ. Και ο Θεός πότε, πού? Τον έχουνε, τον Θεό τι τον έχουνε κάνει? Τον έχουνε αποδοκιμάσει, τον έχουνε βάλει στην άκρη. Και μόλις πάθουν τίποτα, τι λένε? Μα δεν είναι έτσι με τον Θεό. Οι ανθρώποι τον αποδοκιμάσαν τον Κύριο. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Λέει να προσέρθουμε σε αυτό το λίθο. Να πάμε. Άφησε λοιπόν την αναποφασιστικότητα και πήγαινε σε αυτό το λίθο. Αμήν. Πήγαινε σε αυτό το λίθο. Και λέει, όσοι λίθο ζώντα επομένου των ανθρώπων αποδοκιμασμένο, παράδε το Θεό εκλεκτό και έντιμο λίθο. Και λέει τώρα, και εσείς σαν πέτρες, σαν λίθοι, ζώντες, ποιοι εμείς? Η εκκλησία του. Αμήν. Δεν μιλάει ο Κύριος για τον κόσμο μέσα στο, από τον Πέτρο. Λέει ότι ο κόσμος τον αποδοκίμασε, τελείωσε. Αλλά λέει εσείς να προσέρθετε στον Κύριο. Έλα, σε ζητάει. Θέλει να πάρεις ένα καινούριο κινητό. Να έχεις επικοινωνία μαζί του, να έχεις προσευχή. Να βάζεις τη ζωή σου μπροστά και να λες, Κύριε, σ' αρέσει αυτό που κάνω? Ποιο είναι το θέλημά σου? Και λέει ότι σε αυτόν τον λίθο, λέει, μαζευόμαστε σαν ζώντες εμείς, ζωντανοί πνευματικά, και εσείς ως λίθοι ζώντες, όχι νεκροί. Ο Κύριος είπε, άσετε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς. Εσείς ελάτε σε μένα. Και λέει, εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιο. Κοιτάξτε πώς μας βλέπει ο Κύριος, ότι οικοδομούμε έναν πνευματικό ναό του Κυρίου. Και όλοι μέσα σε αυτό
το πνευματικό ναό, είμαστε λέει το ιερατείο του, το Άγιο, για να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευπρόσδεκτους στον Θεό δια Ιησού Χριστού. Και λέει, δια τούτο και προέρχεται εν τη γραφή, ιδού θέτω εν Σιών λίθο ακρογωνιαίο εκλεκτό έντιμο, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατασκηνθεί. Αμήν. Πιστεύεις στον Κύριο μόλις σου την καρδιά? Όταν όλα είναι καλά μέσα στη ζωή μας, είναι ωραίο, πιστεύουμε. Όταν όμως ταράσσεται κάτι μέσα στη ζωή μας, όταν έρχεται μια περίοδος δοκιμασίας, όταν υποτίθεται ότι χάνουμε έναν αγώνα, πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι εκεί? Ότι ο Κύριος είναι η δύναμή σου? Ότι ο Κύριος θα σε ελευθερώσει? Ότι ο Κύριος θα σε παρηγορήσει? Ότι ο Κύριος θα σε δυναμώσει και θα σε βγάλει πιο δυνατό μέσα από αυτό? Τα πιστεύεις? Για υπάρχει μια διγνωμία μέσα στη ψυχή μου. Αν υπάρχει διγνωμία, αυτό με καθιστά τι? Αργό. Δεν μπορώ να τρέξω. Είναι σαν να κάνω 2 βήματα μπροστά και πόσα πίσω, ανάλογα την διγνωμία μου, ανάλογα το επίπεδο της δυσκολίας που περνάω. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να έχουμε κοινωνία μαζί με τον Κύριο. Εάν πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι ζωντανός, τότε πιστεύεις ότι όταν θα πας στην προσευχή, τι θα κάνει ο Κύριος? Θα σε ακούσει. Αμήν. Είναι αδύνατο να μην σε ακούσει. Βέβαια, καμιά φορά στεναχωριόμαστε, γιατί λέμε, δεν μας ακούει, γιατί δεν το κάνει αυτό. Μα δεν θα κάνει το θέλημά σου. Θα κάνει το θέλημά του. Γιατί το θέλημά του είναι καλό για σένα. Αμήν. Το θέλημά του είναι το καλύτερο για σένα. Γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνουμε σαν τα παιδάκια. Η Λυδία μπορεί να στεναχωριέται, άμα της δώσω την έκπληξη, το γλυκό της. Και μπορεί να θέλει και 10 εκπλήξεις μέσα στη μέρα. Δεν είναι το καλό της όμως αυτό. Μπορεί να την αφήσω να κλάψει ή να την αφήσει για κάτι να κλάψει, επειδή δεν της δίνει αυτό που θέλει, γιατί δεν πρέπει να της το δώσω. Αμήν. Το κάνουν αυτό οι μητέρες? Το κάνουν. Εάν το κάνουμε εμείς, πόσο μάλλον ο ουράνιος πατέρα μας, που βλέπει τα αιώνια και βλέπει ότι πολλές φορές ζητάμε πράγματα που δεν μας οφείλουν, να μην σου δώσει αυτό. Εσύ πρέπει να τον εμπιστευτείς, να τον αγαπήσεις. Είμαστε αδερφοί στη Σιών του, την πνευματική Σιών, Και λέει, και εις εσάς, και εις εσάς, εις εσάς, σε εμάς, ποιους εμάς, είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο. Ο Απόστολος Πέτρος το λέει στην εκκλησία τότε. Είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο, είμαστε. Από εμάς εξαρτάται εάν μείνουμε ή αν φύγουμε. Και λέει, εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος τον οποίον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου ήτινες προσκόπτουση εις τον λόγο, όντες απειθείς εις τον οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απειθείς στον λόγο. Τους λέει ο λόγος αυτό? Όχι. Μα δεν το βλέπουμε σωστά. Κάποια πράγματα, αν μας συμφέρουν, τα βλέπουμε όπως θέλουμε. Εάν δεν μας συμφέρουν, όχι, είναι το συμφέρον μου, το δω διαφορετικά. Γι' αυτό και ο Κύριος έθεσε μέσα στην εκκλησία τι? Υπεύθυνους. Έθεσε ποιμένες, έθεσε απόστολους, έθεσε δάσκαλους. Λέει στην Β' Πέτρου, πάμε λίγο στην Β' Πέτρου. Πάμε παρακάτω να δούμε στον Πέτρο που του είπε ότι εσύ είσαι σε σένα. Υποτίθεται ότι θα χτίσω την εκκλησία μου. Μιλάει εδώ τώρα για όλο αυτό το σαρκικό φρόνημα, και μας λέει ότι έρχεται η κρίση του Θεού, έρχεται η κρίση του Κυρίου. Λέει, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, θα έρθει, λέει, ο Κύριος σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Και λέει στο 11, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, όλα αυτά που βλέπουμε, το φυσικό μας μάτι, κάποια στιγμή θα διαλυθούν. Και δεν είναι, μην νομίζετε ότι είναι σε δισεκατομμύρια χρόνια που λένε επιστήμονες. Επειδή λέει πάντα αυτά διαλύονται, ποιοι πρέπει να είστε εσείς? Πάλι μιλάει για μας. Ξεχωρίζει. Εις πολίτευμα άγιο και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήνει ουρανοί πυρούμενοι θέλουσε διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσε χωνευτεί. Όταν τα έλεγε αυτά
Ο Πέτρος δεν είχε καμιά ιδέα από φυσική. Όταν τα διαβάζει σήμερα ένας φυσικός καταλαβαίνει τι λέει, ε? Και λέει, δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάζατε να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Και λέει στο 17, σεις λοιπόν αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα, μας έδωσε ο Κύριος να προγνωρίσουμε πράγματα, φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από το στηριγμό σας. Αμήν. Είμαστε ένας ξεχωριστός λαός για τον Κύριο. Φτάνει να το πιστέψεις. Να φύγεις μέσα από την αναποφασιστικότητα και να μπεις μέσα στη στερεή απόφαση που πήρε και ο Κύριος όταν ήρθε η ώρα για να θυσιαστεί. Και λέει να μην παρασυρθούμε. Αμήν. Μέσα στην ανομία και στην πλάνη των ανώμων και χάσουμε το στηριγμό μας που είναι ο λόγος του Κυρίου, που είναι ο Ιδίος ο Ιησούς Χριστός. Και λέει αυξάνεστε δε στη χάρη ή στη γνώση του Κυρίου μόνο και σωτήρος Ιησού Χριστού εις αυτόν έστω η δόξα και η νύν και εις ημέρα αιώνος. Αμήν. Πάμε στο τρίτο μέρος να δούμε για τα κλειδιά. Λέει ότι θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Υπάρχουν λοιπόν κλειδιά που μας δίνει ο Κύριος που έχουν να κάνουν με εξουσία που έχει να κάνει εδώ. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε πάλι τη

0: Πού θα έχει? Επάνω στη γη, επάνω στο μεσουράνημα, και θα ακούγεται μέχρι τον ουρανό. Αμήν. Γι' αυτό του λέει του Πέτρου ότι ό,τι και αν ζητήσεις θα στο δώσω, ό,τι και αν ανοίξεις θα το ανοίξω, ό,τι και αν κλείσεις θα το κλείσω στους ουρανούς. Δηλαδή ο Κύριος λέει στην εκκλησία του, λέει στον Πέτρο, λέει σε αυτούς που έχουν αποκάλυψη το τι είναι ο Κύριος, και ζητάω να έχουμε βαθιά αποκάλυψη, και αυτή φαίνεται όταν περνάμε δυσκολίες και προβλήματα. Όταν ξέρεις τι είναι ο Κύριος, ο Θεός σου δίνει αυτή την εξουσία, τη δύναμη να κινείς τους αγγέλους του. Αμήν. Προσεύχεσαι, περνάει η προσευχή σου, σπάει το μεσουράνημα, σπάει την εξουσία του εχθρού, φτάνει μέχρι τον ουρανό. Και ο Κύριος μπορεί να κινήσει τις ουράνιες δυνάμεις του. Λέει, κύκλο το φοβουμένο το Θεό, υπάρχουν άγγελοι. Και ξέρετε, αυτοί οι άγγελοι θέλουν να τους βάλουμε σε τι? Σε κίνηση. Κάποιοι άγγελοι έχουν, τι να πω, έχουν σκουριάσει. Περιμένουν να μπουν μέσα σε κίνηση. Περιμένουν να δουν τα παιδιά του Θεού να διατάζουν. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, θα σου δώσω εξουσία, θα σου δώσω τα κλειδιά να ανοίγεις τους ουρανούς. Ξέρετε, ο ουρανός για πολλούς τι είναι? Κλειστός. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι ο ουρανός είναι κλειστός? Δεν σ' ακούει ο Θεός? Εάν δεν το γνωρίζεις, πώς θα σ' ακούσει? Εάν δεν ξέρεις ότι στο πρόβλημά σου εκεί είναι κυρίαρχος, είναι δυνατός, μπορεί τα πάντα να τα κάνει. Εάν το μικραίνουμε τον Κύριο, στο μεσουράνημα έχει εξουσία ο διάβολος. Φτάνει η προσευχή σου μέχρι εκεί, την ακούει ο διάβολος και λέει του Θεού, μα τι λέει αυτός? Αυτός δεν πιστεύει σε σένα. Κοίτα η προσευχή του πως είναι. Έχουμε εξουσία, αδερφοί. Μας την έχει δώσει ο Κύριος. Μας την έχει δώσει. Είναι σαν να σου έχει δώσει τα κλειδιά. Πάτα! Να τα κλειδιά! Στα δίνω τα κλειδιά! Και τι κάνεις με αυτά τα κλειδιά? Να ανοίξω άραγε ή να μην ανοίξω? Να μπω? Και αν με δει ο Θεός έτσι όπως είμαι, βρώμικος, ακάθαρτος, τι θα γίνει? Μας έχει δώσει την εξουσία, γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ο ελασμός μας. Θα μας σκεπάσει. Θα μπούμε μέσα στην παρουσία του με το αίμα του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πρέπει πρώτα, σαν αρχιερέας, όπως κάνουν οι αρχιερείς, έπρεπε τι να κάνουνε? Να κάνουν πρώτα προσευχή για τους ίδιους. Να καθαριστούν οι ίδιοι. Να κάνουν θυσία και με το αίμα του τράγου, του αμνού, από τα βόδια, να καθαριστούν για να μπορούν να μπουν μέσα στα Άγια των Αγίων. Εάν ο ιερέας δεν ήταν, ο αρχιερέας δεν ήταν καθαρός για να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων, το πνεύμα του Κυρίου τον πάταζε. Δεν μπορούσε να βγει ζωντανός ο άνθρωπος. Οι Ιουδαίοι τους είχαν δεμένους με ένα σκηνή και γύρω γύρω από τα ημάτια τους είχαν καμπανάκια. Και όταν μπαίνανε μέσα στα Άγια των Αγίων, ακούγανε αυτό το θόρυβο με τα καμπανάκια. Αν σταματούσε αυτός ο θόρυβος, ήταν ύποπτη κατάσταση. Περιμέναν λίγο, περιμέναν, δεν τα ακούγανε και τον τραβούσαν με το σκηνάκι έξω. Δεν μπορούσε να μπει μέσα κάποιος στα Άγια των Αγίων. Και τώρα ο Κύριος μας άνοιξε αυτή την οδό. Μας την άνοιξε. Μας έχει δώσει εξουσία σε εμάς που δεχτήκαμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, όπως λέει και ο Ιωάννης, γιατί ο Ιησούς μας έλουσε. Άρα δεν μπορούμε να μπούμε εάν δεν επικαλεστούμε το αίμα του. Όμως ξέρουμε τι είναι ο Κύριος για μας. Αμήν. Μπορούμε να μπούμε γιατί ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο ελασμός μας. Μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων γιατί ξέρουμε ότι μπαίνουμε μόνο με χάρη και έλεος. Εάν πας να μπεις γιατί νομίζεις ότι είσαι Άγιος, θα σταματήσουν τα καμπανάκια χτυπάνε. Αμήν. Μας έχει δώσει ο Κύριος τα κλειδιά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο και 17 εδάφιο, βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού με στη δόξα του, έλε, και λέει στο 16, και είχε εν τη δεξιά αυτού χερί 7 αστέρας, και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία, δίστομος, οξία, και η όψης αυτού έλαμπε όσο ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Ο Ιωάννης, ο μαθητής τον οποίον ο Κύριος ηγάπα, που όταν ζούσε ο Κύριος, ο Ιωάννης τολμούσε να βάλει το κεφάλι του στο στήθος και να χτυπούσε τους χτύπους της καρδιάς του. Ξαφνικά βρίσκεται μέσα στην δόξα του Κυρίου και βλέπει τον Κύριο μέσα στη δόξα του. Και μόλις το βλέπει, τι γίνεται? Τι γίνεται? Α, Κύριε, πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε, να ειδωθούμε. Θέλω πάλι να σε αγκαλιάσω, να ακούσω τους παλμούς της καρδιάς σου. Τον βλέπει και πέφτει πώς? Σαν νεκρός. Ξέρεις πόσο δυνατός είναι ο Κύριος που δεν είναι πλέον ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός? Είναι ο Ιησούς που είναι μέσα στην δόξα του. Ξέρεις τι θεοϋπηρετείς? Στα χέρια του είναι τα πάντα. Μπορεί να κάνει τα πάντα ο Κύριος. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αδύνατο για αυτόν. Δεν υπάρχει. Αυτό τον Κύριο λατρεύουμε. Αμήν. Αυτό τον Κύριο. Και λέει, και ό,τι είδον αυτόν έπεσα εις τους πόδας αυτού ως νεκρός, και επέθηκε την δεξιά αυτού χείρα επεμέ λέγον, μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ζών, και έγινα νεκρός, και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, και έχω τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Τι του λέει εδώ? Του λέει, έχω τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και χρησιμοποιεί, θαυμάζω που χρησιμοποιεί και την ελληνική μυθολογία εδώ ο Κύριος. Ο Άδης είναι η κατάσταση που πάει ο άνθρωπος εκεί προσωρινά, μέχρι να έρθει η τελική κρίση. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, μη φοβάστε από τον πρώτο θάνατο, αυτόν που έχει εξουσία να σας θανατώσει, να φοβάστε από το δεύτερο θάνατο. Και τι λέει ο Κύριος? Κοίταξε, είμαι ζωντανός. Πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι ζωντανός? Το πιστεύεις? Πιστεύεις ότι εκείνη την ώρα που προσεύχεσαι, όπου και να προσεύχεσαι, είναι από πάνω σου και σ' ακούει? Σ' ακούει αυτός ο ζωντανός Θεός. Αυτός ο ισχυρός Θεός σ' ακούει. Δεν μπορείς να το δεις, και δόξα τω Θεώ που δεν μπορούμε να το δούμε. Αμήν. Πρέπει να μας προετοιμάσει λίγο για να το δούμε, γιατί αν ο Ιωάννης έπαιζε νεκρός, εγώ δεν ξέρω αν θα ξανασηκωθώ. Και του λέει, ήμουν ζωντανός σαν άνθρωπος και έγινα νεκρός. Πέθανα. Και ειδού, τώρα είμαι ζωντανός. Δεν είμαι νεκρός, αναστήθηκα. Και έχω εξουσία επάνω στο θάνατο. Επάνω στον πρώτο και επάνω στον δεύτερο θάνατο. Δεν γίνεται, αδερφοί, τίποτα σε αυτή τη ζωή εάν δεν είναι το θέλημά του. Αμήν. Και αν ο Θεός θέλει, αποφασίσει, σε παρένθεση, να φύγω, κανένας γιατρός δεν πρόκειται να με σώσει. Αμήν. Και αν ο Κύριος θέλει να μείνω, κανένας δεν μπορεί να με θανατώσει. Πάει ο Κύριος μπροστά στον Πιλάτο και του λέει, δεν ξέρεις ότι στα χέρια μου είναι εξουσία να σε σκοτώσω και στα χέρια μου είναι εξουσία να σε ελευθερώσω? Μα τι μας λες, μωρέ? Σοβαρά? Έχεις τόση φοβερή εξουσία? Νομίζουμε, αδερφοί, ότι έχουν εξουσία οι άνθρωποι πάνω μας, εάν δεν τους έχει δοθεί. Από μας εξαρτάται να τους δίνετε δίκαια ή άδικα. Να μην. Από μας εξαρτάται εάν δίνουμε τόπο στον εχθρό, ή από μας εξαρτάται αν στεκόμαστε άγιοι και δεν μπορεί να βρει τόπο ο εχθρός. Γιατί, γιατί είναι δοσμένη η εξουσία αυτή στο Θεό. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Γυρίζει στον Πιλάτο και του λέει, δεν μπορείς εσύ εάν δεν σου έχει δοθεί από πάνω. Αμήν. Δεν γίνεται τίποτα. Και το υπενθυμίζει αυτό ο Κύριος σε μας μέσα από τον Ιωάννη. Σε μένα, λέει, δόθηκε. Να τα κλειδιά. Γιατί? Γιατί νίκησα το θάνατο. Φοβήθηκε ο Κύριος το θάνατο? Το φοβήθηκε? Όχι. Έγινε, λέει, πήκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Δεν φοβήθηκε. Η μόνη στιγμή που ο Κύριος, θα πούμε, διαμαρτυρήθηκε, σε παρένθεση, ήταν όταν ένιωσε το πνεύμα του Κυρίου να τον εγκαταλείπει. Τόσο πολύ αγαπούσε τον Κύριο, πως δεν ήθελε ούτε μία στιγμή να νιώσει το πνεύμα του Κυρίου να λείπει από πάνω του. Εμείς έχουμε συνηθίσει να λείπει το πνεύμα του. Όταν όμως συνηθίσεις το πνεύμα του Κυρίου να έχει πάνω σου, θα είναι πολύ οδυνηρό να νιώθεις ότι φεύγει. Αμήν. Λέει στην Αποκάλυψη, στο 3 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, και προς τον άγγελο της εν Φιλαδέλφια εκκλησίας γράψουν, ταύτα λέγει ο Άγιος ο αληθινός, ο έχων το κλειδίο του Δαβίδ. Τώρα εδώ το κλειδί εδώ είναι σε ενικό αριθμό, δεν είναι τα κλειδιά. Δεν είναι τα κλειδιά των ουρανών. Δεν είναι τα κλειδιά, πώς να το πω, του θανάτου και του Άδη. Είναι ένα κλειδί. Και λέει, και πες στη Φιλαδέλφια, στην εκκλησία της Φιλαδέλφιας, και αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε στις μέρες μας, αυτά λέει ο Άγιος και ο αληθινός, που είναι τέλειος και θέλει και εμείς να είμαστε τέλειοι. Αυτός που έχει το κλειδί του Δαβίδ, όσης ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Κοιτάξτε τι λέει. Έχω το κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Της βασιλείας των ουρανών. Ο Δαβίδ τι ήτανε? Βασιλιάς. Ο αγαπητός. Μέσα από εκεί ήταν η βασιλεία του Κυρίου. Και λέει, έχω το κλειδί της βασιλείας του Δαβίδ. Αμήν. Και ανοίγω τη βασιλεία μου και την κλείνω. Κανένας δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία μου αν δεν το ανοίξω, και κανένας δεν μπορεί να φύγει από τη βασιλεία μου εάν εγώ δεν τον βγάλω, αν δεν του κλείσω την βασιλεία μου. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Λέει, ξέρω τα έργα σου. Και λέει, σου έθεσα θύρα ανεγουμένη. Και κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το βλέπω έτσι. Γιατί? Γιατί έχεις μικρή δύναμη. Αλλά εφύλαξες και εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Μπορεί να έχεις μικρή δύναμη. Μπορεί να είμαστε λίγοι. Παγκοσμίως να είμαστε λίγοι. Δεν μιλάω για αυτή την εκκλησία. Αλλά έχει κάτι διαφορετικό η εκκλησία του Κυρίου. Φυλάει το λόγο του. Αμήν. Ξέρει το λόγο του. Γνωρίζει τον Κύριο. Μένει σαν τη Μαρία στα πόδια του Κυρίου. Και λέει, εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δύο πράγματα. Ο Κύριος μας ζητάει στις μέρες μας να φυλάξουμε το λόγο του. Να σταθούμε για το λόγο του. Να γίνουμε μάρτυρες για το λόγο του. Να μην αρνηθούμε το όνομά του. Ποιοι? Ο κόσμος έξω, για εμείς. Σείς είστε το αλάτι της γης. Σείς είστε το φως του κόσμου. Αμήν. Και λέει για τη θύρα. Θέλω να την επισημάνουμε λίγο. Λέει, ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ανοιγμένη. Και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει αυτή. Είναι η θύρα, είναι ανοιχτή. Αμήν. Και λέει, ιδού θέλω κάμει εκ της συναγωγής τους αυτανάητινες λέγουσι αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμει αυτούς να έρθωσι και να προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Ή θα είμαστε Ιουδαίοι πνευματικά ή δεν θα είμαστε. Αμήν. Δεν μπορούμε να είμαστε σε δύο μέρη. Λέει ότι είναι Ιουδαίος. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Λέει αυτός που είναι Ιουδαίος είναι. Πού είναι Ιουδαίος? Εν το κρυπτό. Εκεί που δεν τον βλέπει κανένας, τον βλέπει ποιος? Ο Κύριος. Εκεί που έχεις κοινωνία μαζί με τον Θεό, είσαι εσύ και αυτός είναι ο προσωπικός σου σωτήρας. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας. Θέλει να το ξεχωρίσουμε. Και τι λέει? Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλη, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Λέει, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, εγώ τι θα κάνω? Θα σε φυλάξω. Για αυτή την κρίση που έρχεται επάνω σε όλη τη γη, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Σήμερα υπάρχει μια τρέλα, λόξα. Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Να φύγουν από εκεί για να βρουν μια άλλη ζωή. Να φύγουν από την Αμερική για να βρουν μια άλλη ζωή. Να φύγουν από το άλλο μέρος, από τη Γαλλία, να βρουν μια καλύτερη ζωή. Γύρισε όλο τον πλανήτη να βρεις μια καλύτερη ζωή. Πρέπει να ξέρεις όμως κάτι. Η καλύτερη ζωή είναι μέσα στη δόξα του. Θα έρθει, λέει ο Κύριος, να δοκιμάσει ολόκληρη τη γη. Ολόκληρη τη γη θα τη δοκιμάσει. Δεν θα δοκιμάσει την Ελλάδα, επειδή ο κυβερνήτης της είναι ανάξιος. Θα δοκιμάσει όλη τη γη. Και λέει, εσένα, εμένα, θα μας φυλάξει. Εκ της ώρας. Πώς θα μας φυλάξει? Στο είπε ο Κύριος πιο πριν. Έχω μια θύρα για σένα που είναι ανοιγμένη. Ξέρετε ότι η θύρα αυτή για να πάμε στον ουρανό είναι ανοιγμένη. Κανένας δεν μπορεί να μας την κλείσει. Αμήν. Είναι ανοιχτή. Κανένας δεν μπορεί να κλείσει αυτή τη θύρα. Την έχει ανοίξει ο Κύριος για να περάσει ο λαός του και να εισέρθει μέσα στη βασιλεία του. Θα περάσουμε, αδερφοί, από αυτή τη θύρα? Στενή, λέει, είναι όδος. Τεθλιμμένη. Λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν και πιο λίγοι είναι αυτοί που την ακολουθούν. Τελειώνοντας, πάμε στο τελευταίο μέρος. Λέει στον Τίτο, τρία κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο και το πέντε δάφιο. Από το τρία διαβάζω. Διότι είμεθα ποτέ και εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι. Πώς βλέπει ο Κύριος τον κόσμο? Μέσα στην ανοησία του, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες στις διαφόρους επιθυμίας και ειδονάς, ζώντες μέσα στην κακία, μέσα στο φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλά όταν εφανερώθηκε η Χριστότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρου ημών Θεού, ουχή εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε εμάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Λέει, ζούσαμε μέσα στον κόσμο, πλανούσαμε και ήμασταν και εμείς μες στην πλάνη. Υπηρετούσαμε κάθε μας επιθυμία, κάθε μας ειδονή, είχαμε φθόνους, είχαμε κακίες, αλλά φανερώθηκε κάποια στιγμή σε εμάς η Χριστότητα του Θεού, η χρησιμότητα του Θεού. Έχεις δει πόσο χρήσιμος είναι ο Θεός για σένα, ώστε να φύγεις μέσα από την ανοησία αυτή της πλάνης? Να φύγεις κάτω από τις επιθυμίες σου. Έχω μια επιθυμία. Διαβάζεις τώρα σε κάτι έτσι διαφημιστικά, εκεί πρέπει να πας πριν πεθάνεις. Εάν δεν πάω εκεί, δεν μπορώ να πεθάνω. Στα 85 μου χρόνια, ξέρω εγώ, 90 με το καροτσάκι, θα εκφράσω την επιθυμία. Θέλω να πάω στους καταράκτες μια γάρα, γιατί αν δεν τους δω δεν πρόκειται να πεθάνω. Είναι τόσο όμορφα αυτά τα μέρη που πρέπει να τα δεις πριν πεθάνεις. Όχι, θέλω να πεθάνω και να πάω στον ουρανό και να δω τη δόξα του Κυρίου. Δεν κάνω τίποτα από εδώ. Αμήν. Ο Κύριος έχει να μου δείξει πιο πολλά πράγματα και εγώ εδώ έχω άλλη δουλειά να κάνω από το να γυρίζω γύρω γύρω τη γη και να βλέπω τι ωραία πράγματα που έχει η γη. Άμα θέλω να ξεκουραστώ, πάω μέχρι την Αστυπάλια και ξεκουράζω.
2: Να αλλάξω λίγο αέρα.
1: Αμήν. Δεν δουλεύω πια τον εαυτό μου. Δεν έχω τις επιθυμίες μου. Ποθώ να κάνω αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνω. Έχω αλλάξει πολίτευμα. Έχω καταλάβει τη χριστότητα του Κυρίου και θέλω και εγώ να είμαι τι? Χρήσιμος. Είμαι μέσα στο βασίλειο ιεράτευμά του. Μέσα στο έθνος του το Άγιο. Και είμαι εδώ για να εξαγγείλω τις αρτές του. Και λέει, δεν μπήκαμε εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε εμάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει δια λουτρού παλιγενεσίας? Σε αναγέννησε ο Κύριος. Αμήν. Έκανε το Πνεύμα το Άγιο, έκανε μία ανακαίνιση μέσα σου. Εάν δεν έχει κάνει την ανακαίνιση αυτή το Πνεύμα το Άγιο και έχουμε ακόμα πράγματα, δεν έχουμε μπει ακόμα στο λουτρό αυτό της παλιγενεσίας. Ίσως φοβόμαστε. Βλέπουμε την ντουζιέρα να τρέχει εκεί και βάζουμε το ποδαράκι μας. Μήπως είναι κρύο το νερό ή καυτό. Και είμαστε ικανοποιημένοι όταν βάλουμε λίγο το πόδι μας, το χέρι μας και είμαστε ικανοποιημένοι. Ο Κύριος θέλει να μπεις μέσα σε αυτό το λουτρό και να αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο να σου αλλάξει το νου. Να καταλάβεις τα αιώνια και να αφήσεις τα πρόσχερα. Να αναγεννηθείς, να γίνεις ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό σημαίνει αναγέννηση. Έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Ιησούς, έχεις καταλάβει τι είναι ο Ιησούς, έχεις καταλάβει τον λόγο του, ξέρεις τι θέλει από σένα. Και αν ο διάβολος έρχεται και μου κεντά την πτέρνα, αμήν, θα τον πατήσω κάτω. Γιατί είμαι γιος του. Αμήν, είμαι γιος του. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και μας λέει ότι πρέπει να αναγεννηθούμε. Είναι κρίσιμο αυτό το κομμάτι. Είναι κρίσιμο να υπάρχει μια παλιγενεσία μέσα μας. Να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Να μην είμαστε μέσα σε αυτό το φρόνημα που περιγράφει εδώ ο Παύλος εδώ στον Τίτο. Και ένα τελευταίο εδάφιο είναι στο κατά Μαθαίο. Το λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός αυτό. Θα μπορούσα να σας το πω σαν προφητικό λόγο. Αμήν. Ούτω λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Ό,τι λέγει ο Κύριος τι είναι? Δεν είναι προφητικός λόγος? Τάδε λέγει Κύριος. Αμήν. Βλέπετε εκείνη την στιγμή κάποιος πλούσιος το ρωτούσε, τι να κάνω για την μπω μες στη βασιλεία των ουρανών? Και όταν του απάντησε ο Κύριος, δεν ήταν έτοιμος να τα εκπληρώσει αυτά. Και οι μαθητές λέγαν, εάν είναι έτσι, ποιος θα μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών? Και εμείς! Ποιοι? Άλλο κόσμος, άλλο εμείς. Και εμείς που αφήσαμε τα πάντα. Αμήν. Και εμείς που αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Κέρδος θα έχουμε? Δεν θέλουμε το κέρδος μας? Ξέρετε, όταν ο Κύριος βρήκε τον Πέτρο, ο άνθρωπος έφτιαχνε τα δίχτυα του πατέρα του. Ψάρευε. Και μάλιστα το έκανε ένα τρίκ εκεί και το δελέασε ο Κύριος. Μπορούσε να μείνει στο ψάρεμα. Πήγε και έβγαλε τόση ψαριά όταν το Κύριος του είπε να ρίξει τα δίχτυα, που η βάρκα γέμισε, κόντευε να βουλιάξει από τα ψάρια. Θα μπορούσε να σκεφτεί εκείνη την ώρα, πω, τι ευλογία θα έχω με το Θεό. Θα του λέω από πού να μου ανοίξει τα δίχτυα και εγώ θα βγάζω ψάρια. Πολλοί χριστιανοί έτσι το βλέπουν τον Κύριο. Επειδή ο Κύριος έρχεται και φέρνει ευλογία μες στη ζωή μας για να μας δείξει ότι δεν θα μας λείψει τίποτα, νομίζουμε ότι βρήκαμε κάποιον που θα μας λέει πώς και πού να ρίχνουμε τα ψάρια, ούτως ώστε οι τσέπες μας να γεμίζουν. Και εφόσον γεμίζουν οι τσέπες μας, είμαστε ήσυχοι. Ήξερα μία αδερφή που ανησυχούσε, είχε τόσα λεφτά, που ανησυχούσε αν θα τα χάσει κάποτε τι θα γίνει. Πού ήταν η εμπιστοσύνη της? Πού ήταν η εμπιστοσύνη της? Ο Πέτρος τα παράτησε τα δίχτυα του. Παράτησε τα ψάρια του και ακολούθησε τον Κύριο. Και έρχεται η ώρα και βλέπει ότι ο άλλος σάχανε τη βασιλεία των ουρανών και λέει: δυο λεφτά. Κάτσε, Κύριε. Εμείς που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι κέρδος θα έχουμε? Και κοιτάξτε τι του λέει ο Κύριος. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς. Πάλι ο λόγος απευθύνεται στους μαθητές, σε εμάς που ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς, που αφήσαμε τα δίχτυα για να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Αληθώς σας λέγω, δεν λέει ψέματα ο Κύριος, ότι εσείς οι ακολουθήσαντες μη εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού. Ζήσε μάιμουνα βάστρι φίλοι. Όταν ο Υιός του ανθρώπου καθίζει στη δόξα του στον ουρανό. Και τώρα δεν έχει, ξέρω εγώ, καλοπέραση? Μήπως μου λείψουν τα παϊδάκια? Τι γίνεται? Ξέρετε κάτι? Πέρα από ο Κύριος θα μας δώσει ευλογίες και εδώ, και το λέει παρακάτω, ο Κύριος θέλει να βλέπουμε στα αιώνια. Να μην. Γιατί εδώ έχουμε ημερομηνία λήξης. Θέλω να το καταλάβουμε. Και όταν έρθει αυτή η ημερομηνία λήξης που έρχεται για κάθε άνθρωπο, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ημερομηνία λήξης. Διάβαζα έναν παρανοϊκό πλούσιο. Ξέρετε, οι πλούσιοι έχουν τόσο φόβο, γιατί ξέρουν μέσα τους, νιώθουν ότι θα πάνε στην κόλαση μετά. Θα πεθάνουν κάποια μέρα, θα χάσουν τον πλούτο τους, θα χάσουν τη Φεράρι, τη Φόρμουλα, τα πάντα. Και σου λέει, πώς θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή, πώς θα το κάνουμε αυτό? Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Έχει βάλει τον γιο του και του παίρνει το αίμα του. Κάνει μετάγγιση αίματος. Με το 17χρονο παιδί του βγάζει το αίμα και πηγαίνει το παλιό αίμα στο γιο του. Δουλεύει δηλαδή ο γιος του σαν ένα φίλτρο για να το αναζωογονεί το αίμα και να νιώθει ότι είναι αυτός 17χρονος. Επώνυμος πλούσιος. Και λέει, να δούμε πόσο θα φτάσει η λόξα αυτή των ανθρώπων να κάνουν τρελά πράγματα, γιατί νομίζουν ότι θα ζήσουν εδώ. Ο Κύριος όμως λέει, έχω τα κλειδιά του θανάτου, φίλε. Έχω τα κλειδιά του Άδη. Εγώ τα έχω. Μπορώ να σε σώσω από το θάνατο. Και αν αποθάνομαι, λέει η Γραφή, θέλουμε ζήσει. Αυτό που φοβούνται, ο Κύριος εμάς τι το έκανε? Μας το έχει ανοίξει. Ξέρετε πώς μας το έχει ανοίξει? Με την Ανάστασή του. Αμήν. Λέει, ήμουνα νεκρός και αναισθήθηκα, και να είμαι ζωντανός. Γιατί αναισθήθηκε? Όταν ο Κύριος πέθανε πάνω στο σταυρό, οι μαθητές τι κάνανε? Γυρίσανε ο καθένας στα δικά του. Πάει η ελπίδα μας. Πάει ο βασιλιάς, πάει ο Μεσσίας, πάντα πάντα. Πέθαναν οι ελπίδες μας, πέθαναν τα πάντα. Νιώσανε μέσα τους απογοήτευση. Καλά είναι, ας πάμε τώρα πίσω στα ψαράκια μας. Καλά περάσαμε, είδαμε θαύματα, είδαμε. Ωραία, αλλά πάει ο Ιησούς, πέθανε. Ας περιμένουμε άλλο Μεσσία. Και ο Ιησούς αναισθήθηκε. Για ποιο λόγο? Για να τους πάρει το φόβο του θανάτου. Και να τους πει, να είμαι εδώ, ζωντανός. Αμήν, είμαι ζωντανός. Πρέπει να βγούμε λοιπόν από όλο αυτό το πνεύμα, αδερφοί, το κοσμικό και το φόβο του θανάτου, να καταλάβουμε τα αιώνια, σαν τον Αβραάμ που περιμένει τη Νέα Ιερουσαλήμ. Και θα έρθει λοιπόν η μέρα που ο Κύριος θα μας βάλει να κρίνουμε, κρίνοντας τα 12 φυλάσσους του Ισραήλ. Δεν θα κάτσεις σε μια καρέκλα και θα κρίνεις τον άνθρωπο, θα έρχεται και να σου απολογείται. Η ζωή σου θα κρίνει, οι αποφάσεις σου θα κρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Αμήν. Είμαστε στους ίδιους πειρασμούς, είμαστε στις ίδιες δυσκολίες, περνάμε τα ίδια προβλήματα. Αλλά η πίστη μας είναι τι? Είναι διαφορετική. Η ελπίδα μας είναι διαφορετική και αυτή είναι που μας αλλάζει. Και όχι εμάς, αλλάζουμε και άλλους ανθρώπους γύρω μας. Και λέει, και πας όστις, άφη και νοικίας, ή αδερφούς, ή αδερφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου. Όχι γιατί δεν μου έκανε η γυναίκα μου ή ο άντρας μου. Αμήν. Μέσα από διωγμούς. Όλα αυτά. Ο Κύριος μας έχει ορίσει μια κόκκινη γραμμή μέσα στη ζωή μας. Και ποια είναι? Όταν ήταν να παντρευτώ με τη Δέσπο, τη οροθέτησα τις γραμμές μου. Μόνο μία θα πω. Μην μπει ανάμεσα σε μένα και τον Κύριο. Είναι κόκκινη γραμμή. Αμήν. Ο Θεός μας είναι πάνω απ' όλα και ελπίζω και για τη γυναίκα μου αυτή να είναι κόκκινη γραμμή. Αμήν. Και λέει, και πας ως της άφηκε οικίας, η αδερφούς, η αδερφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένα και του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωή αιώνιο θέλει κληρονομήσει. Πώς άφησες? Μέτρα εκατονταπλάσια. Αμήν. Και θα κληρονομήσεις κάτι που είναι, πώς θα το πω, ας πάει μπροστά ο Bill Gates στον Θεό και του πει, Κυρία, σου δίνω 2 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, πώς θα θέλεις να μου δώσεις αιώνια ζωή? Τι θα κάνει ο Θεός? Τι να σου πω, ρε άνθρωπε μου, με τα χαρτάκια σου θα ασχολούμαι? Δεν μπορούν να εξαγοράσουν τίποτα αυτά. Αμήν. Εάν σταθούμε για τον Κύριο, ο Κύριος μας πρόσχεται πάρα πολλά. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, αδερφοί, πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος. Αμήν. Εάν κατανοήσουμε μέσα μας τι είναι ο Κύριος, ποιος είναι ο Κύριος, τότε θα είμαστε έτοιμοι να είναι ο Κύριος για μας αυτός και εμείς για αυτόν η Εκκλησία του, εσείς. Αμήν. Να είμαστε κάτι ξεχωριστό. Ας σηκωθούμε. Τεράγιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για τον Λόγο σου τον Άγιο. Για μας είναι, Κύριε, τροφή πνευματική, Πατεράγιε. Δεν αρχίζει τον άνθρωπο, Κύριε, να θρέφει μόνο το σώμα του, Κύριε, αλλά εσύ θέλεις, Κύριε, να παίρνουμε, Κύριε, και από το μάνα, Κύριε, αυτό το ουράνιο, Κύριε, ώστε να θρέφουμε το πνεύμα μας, Πατεράγιε. Και εσύ για μας είσαι ουράνια τροφή, Πατεράγιε. Θέλουμε, Κύριε, καθημερινά να νιώθουμε την παρουσία σου, Πατεράγιε. Θέλουμε καθημερινά ο λόγος σου, Κύριε, μέσα μας να ανανεώνεται, να έχουμε σχέση, Κύριε, μαζί σου, στην προσευχή, Κύριε, στη μελέτη, Κύριε σου Χριστέ. Αλλά πιο πολύ θέλουμε εσύ να φέρνεις αποκάλυψη, Κύριε, του θελήματός σου, Κύριε, μέσα μας, Πατεράγιε. Ώστε να πάψουμε, Κύριε, να ζούμε, Κύριε, όπως εμείς θέλουμε, Κύριε. Όπως εμείς νομίζουμε, Πατεράγιε. Αλλά να γίνουμε ένας ξεχωριστός λαός, Κύριε, ένα βασίλειο ιεράτευμα, Κύριε, ένα έθνος Άγιο, Κύριε, που θα εξαγγείλουμε τις αρετές σου και θα είμαστε, Κύριε, θεμελιωμένοι, Κύριε, πάνω σε σένα το βράχο, Πατεράγιε. Ζητάω, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να πάρεις, Κύριε, από μέσα μας, Κύριε, κάθε αναποφασιστικότητα, Πατεράγιε. Θέλω, Κύριε, εσύ να πάρεις, Κύριε, κάθε διγνωμία, Πατεράγιε. Να πάρεις, Κύριε, το φρόνημα αυτό, Κύριε, που είναι μια στο ένα μέρος και μια στο άλλο μέρος, Πατεράγιε. Ώστε να πάρουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, τη σωστή απόφαση, Πατεράγιε. Δεν θέλουμε να είμαστε σε διάμεσες καταστάσεις, Πατεράγιε. Αλλά θέλουμε, Κύριε, να είμαστε ζέων στο πνεύμα μπροστά σε σένα, Ιησού μου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Ιησού μας το Λόγο Σου τον Άγιον Κύριε. Δώσε μας και απόψε Κύριε μας από τους θησαυρούς Σου μια μερίδα Κύριε μας, μια κουταλιά για να προχωρήσουμε Κύριε μας μέσα στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Ιησού μας Άγιε που Εσύ τον ευκολύνεις Κύριε με τη χάρη, με το έλεο Σου, με την αγάπη Σου, με το Λόγο Σου τον πολύτιμο Κύριε μας Ιησού μας. Αμήν Χριστέ μου Άγιε. Ανάμεσα στα θαύματα, αδερφοί, που ο Θεός κάνει ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι και ο πολλαπλασιασμός. Ας πούμε, θυμάστε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια που τα πολλαπλασίασε και έφαγε πολλής κόσμος και αλλού και στην Παλαιά Διαθήκη. Και γενικά στο Λόγο του Θεού συναντάμε 6 περιπτώσεις θαυματουργού πολλαπλασιασμού τροφίμων. 2 στην Παλαιά Διαθήκη και 4 στην Καινή. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θαύματα αυθονίας, όπως το μάνα στην έρημο ή που μετέτρεψε ο Κύριος το νερό σε κρασί. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις που θα δούμε αφορούν ξεκάθαρα πολλαπλασιασμών υπαρχόντων υλικών. Δηλαδή από το λίγο να γίνει πολύ. Θυμάστε είναι η χείρα στα Σαρεπτά με τον προφήτη τον Ηλία που είχε πολύ λίγο αλεύρι και λάδι. Να το δούμε. 1 Βασιλέων 17-14. Και ο προφήτης πολλαπλασίασε το λάδι στο πιθάρι και το αλεύρι στο δοχείο και δεν τέλειωνε μέχρι να περάσει ο λοιμός, με γιώτα, η πείνα δηλαδή. Και λέει, 1 Βασιλέων 17-14, επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει, ούτε το ρογί με το λάδι θα ελαττωθεί, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης. Και εκείνη πήγε και έκανε σύμφωνα με το λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και η οικογένειά της μέρες πολλές. Το πιθάρι με το αλεύρι δεν άδειασε, ούτε το ρογί με το λάδι ελαττώθηκε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε διαμέσου του Ηλία. Βλέπετε αδερφοί, έπρεπε αυτή η χείρα να ρισκάρει να το πω, να θυσιάσει το τελευταίο της γεύμα, γιατί αν θυμάστε ο Ηλίας είχε έρθει μετά από 3 χρόνια που δεν έβρεχε και ήταν ξεραίλα και πήγε και της λέει δώσ' μου να φάω κάτι και του λέει δεν έχω, μου έμεινε μόνο λίγο αλεύρι και λίγο λάδι να κάνω μια πίτα να φάω εγώ και ο γιος μου και να πεθάνουμε. Χείρα γυναίκα με ένα παιδάκι. Και ένας που το διαβάζει μπορεί να σκανδαλιστεί και λίγο να πει καλά άνθρωποι του Θεού ζητάς από τη χείρα με ένα μωρό που το τελευταίο του γεύμα να σου δώσει το μισό να φας εσύ. Αλλά αδερφοί, βλέπετε γιατί το κάνει ο Κύριος. Γιατί να μάθεις από το λίγο που έχεις να δώσεις και από το ειστέρημά σου στον άνθρωπο του Θεού. Γιατί κοιτάξτε τώρα πόσο πολύ ευλογήθηκε και πήρε αυτή η γυναίκα και έζησε πλούσια μετά. Εκεί στη Δευτέρα Βασιλέων, στο 4, η χείρα του προφήτη με τα δοχεία με το λάδι. Μετά τον Ηλία, θυμάστε, ανέλαβε τη σκυτάλη ο Ελισέ. Και αυτή η φτωχή χείρα κινδύνευε να χάσει τα παιδιά της ως δούλους για χρέη. Και είχε μόνο ένα δοχείο λάδι. Δευτέρα Βασιλέων 4 από την αρχή. Και της είπε ο προφήτης να μαζέψει άδεια δοχεία από τους γείτονες. Και πολλαπλασιάστηκε το λάδι και είχε και είχε. Λέει, κάποια από τις γυναίκες των γιών των προφητών βοούσε στον Ελισέ λέγοντας: ο δούλος σου άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι ο δούλος σου φοβόταν τον Κύριο. Και ο δανειστής ήρθε να πάρει στον εαυτό του για δούλους τους 2 γιους μου. Γιατί είχε χρέος, φαίνεται. Και ο Ελισέ της είπε: τι να σου κάνω, φανέρωσε μου τι έχεις στο σπίτι σου. Βλέπετε, μιλάμε απόψε για το λίγο που γίνεται πολύ. Και εκείνη είπε: η δούλη σου δεν έχει στο σπίτι παρά ένα δοχείο λάδι. Και είπε: πήγαινε, δανείσου απ' έξω δοχεία. Από όλους τους γειτόνους σου. Δοχεία αδιανά. Δανείσου όχι λίγα. Μπες έπειτα μέσα, κλείσε την πόρτα πίσω σου και πίσω από τους γιους σου και χύσε από το λάδι σε όλα εκείνα τα σκεύη και εκείνα που γεμίζουν βάζεται κατά μέρος. Αναχώρησε λοιπόν από αυτόν και έκλεισε την πόρτα πίσω της και πίσω από τους γιους της. Και εκείνοι πλησίαζαν σε αυτήν τα δοχεία και αυτή έχινε μέσα το λάδι. Και αφού γέμισαν τα δοχεία, είπε στο γιο της: «Φέρε μου κι άλλο δοχείο». Και εκείνος της είπε: «Δεν υπάρχει άλλο δοχείο». Και το λάδι σταμάτησε. Τότε ήρθε και ανήγγειλε στον άνθρωπο του Θεού και εκείνος είπε: «Πήγαινε, πούλησε το λάδι και πλήρωσε το χρέος σου και με το υπόλοιπο ζήσε εσύ και τα παιδιά σου». Βλέπετε, αδερφοί, πως ο Κύριος ευλογεί το λίγο και το κάνει πολύ. Δευτέρα Βασιλείων 4:42, ο παραπλασιασμός των κρίθινων άρτων, πάλι με τον Ελισέ. Έφερε ένας άντρας 20 ψωμιά για να φάνε 100 άντρες. Μα χορταίνουν 100 άντρες με 20 ψωμιά, πόσο? Τα ψωμιά ήταν αυτά τα πλακέ, ήταν μεγάλα ψωμιά. Λέει, γιατί παρά τις αμφιβολίες του υπηρέτη, οι άνθρωποι έφαγαν και μάλιστα έμεινε και υπόλοιπο. Λέει στο 42, «Και άνθρωπος από την Βαλ Σαλισά ήρθε και έφερε ψωμί στον άνθρωπο του Θεού από τα πρωτογεννήματα. 20 κρίθινα ψωμιά και νοπά στάχια σιταριού μέσα στο σάκο του. Και είπε: «Δώσε στο λαό για να φάνε». Και ο υπηρέτης του είπε: «Τι είναι αυτό για να το βάλω μπροστά σε 100 ανθρώπους». Και εκείνος είπε: «Δώσε στο λαό για να φάνε, επειδή έτσι λέει ο Κύριος, θα φάνε και θα αφήσουν υπόλοιπο». Τότε έβαλε μπροστά τους και έφαγαν και άφησαν υπόλοιπο σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Όχι μόνο έφαγαν και χόρτασαν, αλλά έμεινε υπόλοιπο. Και αυτό φαντάζομαι θα μας θυμίζει κάτι από την Καινή Διαθήκη, με τον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων και των 2 ψαριών. Και αδερφοί, είναι το μοναδικό θαύμα του Κυρίου που αναφέρεται και στα 4 Ευαγγέλια. Πολλαπλασίασαν ο Κύριος τα 5 ψώμια και τα 2 ψάρια και χόρτασαν 5.000 άντρες χωρίς να υπολογίζουν τις γυναίκες και τα παιδιά. Και μάλιστα περίσσεψαν και 12 κοφίνια. Να μην το διαβάσουμε γιατί το ξέρουμε καλά αυτό από την Καινή Διαθήκη. Αλλά αναφέρεται σε όλα τα Ευαγγέλια. Και έχουμε και δεύτερη περίπτωση με τον πολλαπλασιασμό των 7 άρτων και των λίγων ψαριών. Αυτό αναφέρεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου. Ο Κύριος πολλαπλασίασε 7 ψωμιά και λίγα ψάρια χορταίνοντας 4.000 άνδρες, συν γυναίκες και παιδιά, ενώ περίστεψαν 7 σπυρίδες, μεγάλα κοφίνια. Άρα βλέπουμε ότι μπορεί ο Κύριος από το λίγο να το αυξήσει, να το πολλαπλασιάσει. Το ερώτημα είναι, όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι από το λίγο να κάνεις πολύ. Ο Κύριος τους είπε, τι έχετε? Λίγο είναι. Φέρτε τα αυτά τα λίγα ψαράκια, λίγο ψωμιά και θα τα αυξήσουμε. Οι προφήτες τι είπα στην Παλαιά Διαθήκη, τι έχεις? Αυτό, από αυτό θα κάνουμε. Το ερώτημα είναι, μπορούμε από το μηδέν, από το τίποτα να κάνουμε πολλαπλασιαστή? Ονομάζεται creatio ex nihilo. Είναι η δημιουργία εκ του μηδενός, από το τίποτα. Και είναι απόλυτη εκδήλωση της Θείας Παντοδυναμίας, όπου η ύλη δεν αυξάνεται αλλά γεννιέται, που πριν υπήρχε το απόλυτο κενό. Δηλαδή η γέννηση, πώς αρχίζει ο Λόγος του Θεού? Στα Ιερά Κείμενα συναντάμε τέτοιες περιπτώσεις. Και η πιο εμβληματική περίπτωση δημιουργίας από το μηδέν είναι η ίδια η αρχή του σύμπαντος. Πριν από τη δημιουργία δεν υπήρχε προϋπάρχουσα ύλη. Και λέει ο Λόγος του Θεού: «Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Δηλαδή ο Θεός δημιουργεί τον χρόνο, το χώρο και την ύλη μόνο με το λόγο του. Και είπε ο Θεός και έγινε το. Δεν πήρε κάτι που υπήρχε για να το πολλαπλασιάσει. Δεν είχε μια πέτρα για να την κάνει γη, τρεις πέτρες και να κάνει αστέρια, για ας πούμε, από το τίποτα. Επίσης, Έξοδος 16 είναι το μάνα στην έρημο κατά την έξοδο των Ισραηλιτών. Ο Θεός έστελε μια τροφή σε αυτούς καθημερινά που δεν υπήρχε, δεν βλάστανε από τη γη, δεν ήταν κάτι που πολλαπλασιαζόταν από προϋπάρχον απόθεμα, δεν ήταν μια καλλιέργεια, κάτι. Εμφανιζόταν πάνω στο έδαφος της άγονης ερήμου σαν λεπτός πάγος εκ του μηδενός και όχι λίγο καιρό, 40 ολόκληρα χρόνια. Λέει στο 16-13 Έξοδος, ανέβηκαν τα ορτίκια, σκέπασαν το στρατόπεδο και το πρωί σε όλα τα γύρω του στρατοπέδου ήταν ένα στρώμα δρόσου. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβηκε, να, πάνω στο πρόσωπο της ερήμου ήταν κάτι λεπτό, στρογγυλό, λεπτό σαν πάχνη πάνω στη γη. Και όταν οι γη Ισραηλίδαν, είπαν μεταξύ τους, τι είναι αυτό? επειδή δεν ήξεραν τι ήταν. Και ο Μωυσής τους είπε, «Αυτό είναι το ψωμί που ο Κύριος σας δίνει για να φάτε». Και στο 31 πιο κάτω, «Και ο οίκος του Ισραήλ αποκάλεσε το όνομά του Μαν, και ήταν όμοιο με σπόρο κοριάνδρου, άσπρο, και η γεύση του σαν πλακούντιο με μέλι». Και στο 35, «Και οι γη Ισραήλ έτρωγαν το μάνα 40 χρόνια μέχρι ότου ήρθαν σε κατοικημένη γη. Έτρωγαν το μάνα μέχρι ότου ήρθαν στα σύνορα της γης Χαναάν». Βλέπετε αδερφοί, έχουμε τη διαφορά, τη σημασία από το λίγο στο πολύ, που δείχνει ένα Θεό που ευλογεί, αξιοποιεί, πολλαπλασιάζει την ανθρώπινη προσφορά. Ας πούμε το λίγο λάδι της χήρας, τα 5 ψωμάκια του παιδιού, τα 2 ψάρια, από αυτόν το λίγο ο Κύριος πολλαπλασιάζει, δηλαδή ζητά τη δική μας συνεργασία. Και από την άλλη έχουμε από το μηδέν στο παν, δείχνει το Θεό ως τον μόνο απόλυτο κυρίαρχο και δημιουργό της ύλης και της ζωής. Τώρα η αναφορά της μεταλλαγής, ας πούμε οι πέτρες που μπορούσαν να γίνουν ψωμιά, μας μεταφέρει σε μια άλλη κατηγορία. Γιατί δεν πρόκειται για πολλαπλασιασμό από το λίγο στο πολύ, ούτε για δημιουργία από το μηδέν, αλλά για μεταβολή της ύλης, μεταστοιχίωση από μια άψυχη μη φαγώσιμη ύλη σε τροφή. Και βέβαια στο Λόγο του Θεού το θέμα αυτό εμφανίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Από τη μια είναι ο πειρασμός που απορρίπτεται και από την άλλη ως μεταφορική βεβαιότητα της πατρικής αγάπης του Θεού. Δηλαδή όταν ο Κύριος πήγε στην έρημο να δοκιμαστεί από το διάβολο και μετά από 40 μέρες νηστείας στην έρημο ο διάβολος πλησιάζει τον Κύριο και του προτείνει να το κάνει αυτό, γιατί ήξερε προφανώς ότι μπορούσε να το κάνει. Να μου πείτε, μα γίνονται πέτρες να γίνουν ψωμί? Ο Κύριος, επειδή ήταν Άγιος, πλήρης Πνεύματος Αγίου, αναμάρτητος, ήξερε ο διάβολος, το είδε, είδε τη συμπεριφορά του όλο αυτό το διάστημα και τις 40 μέρες στην έρημο και του είπε, Ματθαίος 4:3, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε είναι ηλίθι ούτι άρτη γένονται». Τι θα γινότανε? Πεινάω, πέτρες είναι, κανείς δεν με βλέπει, ας γίνουν ψωμιά να φάω, να χορτάσω την πείνα μου. Είναι αμαρτία, θα πει κάποιος, αφού μπορώ να το κάνω. Τι πειράζει, θα λείψουν οι πέτρες? Δηλαδή, ποιος θα χάσει? Αλλά βλέπουμε αδερφοί ότι ο Κύριος ήξερε ότι είχε δυνάμεις, και αυτό είναι και το παράδειγμα για μας. Έχεις τις δυνάμεις τις ουράνιες, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσεις μόνο για τη δόξα του Κυρίου, όχι για προσωπικό όφελος. Έστω να γεμίσεις την κοιλιά σου. Δηλαδή, εάν ο Κύριος δεν έκανε τις πέτρες ψωμιά, που δεν τις έκανε, θα πέθαινε από την πείνα στην έρημο και θα λέγαμε μετά από χρόνια ο Ιησούς πήγε στην έρημο και πέθανε γιατί ήταν νηστικός? Όχι. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα τον αφήνει. Και αρνείται να κάνει αυτόν το θαύμα, γιατί λέει όχι στην ιδιοτέλεια. Αρνείται δηλαδή να χρησιμοποιήσει τη θεϊκή του δύναμη για μια προσωπική του ανάγκη, βιολογική ανάγκη που είναι η πείνα. Και απαντάει το γνωστό στο επόμενο εδάφιο, είναι γραμμένο, γέγραπτε, ουκ επάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευόμενο δια στόματος Θεού. Δηλαδή η πνευματική τροφή είναι που προηγείται. Με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Και λίγο αργότερα ο Κύριος στην επιτυχώρηση ομιλία χρησιμοποιεί πάλι πέτρα ψωμί, αλλά με άλλη έννοια. Γιατί αυτή τη φορά μας δείχνει ότι ο ουράνιος πατέρας δίνει πάντα καλό στους ανθρώπους. Λέει στο Ματθαίο 7:9, «Ητής έστειν εξ ημών άνθρωπος, ον ετήσε ο Υιός του άρτον, μη λίθον επιδώσει αυτό». Δηλαδή αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, «Μπαμπά θέλω ψωμί», θα του δώσει μια πέτρα? Εδώ η πέτρα συμβολίζει την άχρηστη, τη σκληρή άρνηση. Και ο Κύριος διαβεβαιώνει ότι αντίθετα με έναν κακόν άνθρωπο, ο Θεός ποτέ δεν θα δώσει σαν απάντηση πέτρα, δηλαδή κάτι επιζήμιο, κάτι άχρηστο, σε όποιον του ζητάει ψωμί. Και όταν λέει αυτόν εννοείται απαραίτητα για τη ζωή. Και μια παράλληλη αναφορά, παιδιά από τις πέτρες, Ματθαίος 3:9, δεν αφορά ψωμιά, ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που χρησιμοποιεί με παρόμοιο τρόπο τις πέτρες για να αποδείξει τη δύναμη του Θεού, να μεταμορφώνει το αδύνατο σε δυνατό, ελέγχοντας την αλαζονία των Φαρισαίων. Και μη δόξητε, λέγει εν αυτής, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, λέγον γάρι μην ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Δηλαδή ο Θεός έχει δύναμη και από αυτές τις πέτρες εδώ, τις άχρηστες, να τις δημιουργήσει παιδιά στον Αβραάμ. Δηλαδή δείχνει ότι ο Θεός μπορεί να ζωοποιήσει ακόμη και την πιο σκληρή, την πιο νεκρή ύλη. Αλλά ο Ιησούς, αδερφοί, το ερώτημα είναι, δεν μπορούσε να δημιουργήσει κρεάτιο εξενύχυλο, αυτό που είπαμε, δηλαδή να κάνει φαγητό από το μηδέν? Γιατί τους είπε, τι έχετε, φέρτε κοντά κάτι να πιάσουμε, να δούμε και από αυτό να το αυξήσουμε. Να κάνει ψωμιά και ψάρια, χωρίς να υπήρχαν τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, να μην υπήρχε ούτε ψίχουλο. Μήπως ήταν λιγότερες οι δυνάμεις του από τον παντοδύναμο Θεό, που έκανε, όπως είδαμε στη γέννηση, τα πάντα από το μηδέν? Σίγουρα μπορούσε, και το ότι επέλεξε να μην το κάνει εκ του μηδενός, στα θαύματα των άρτων, δεν ήταν θέμα αδυναμίας, αλλά ήταν μια σκόπιμη επιλογή, να αποδείξει ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη έχουν τον ίδιο Θεό. Γιατί, αδερφοί, αν ο Κύριος δημιουργούσε την τροφή από το απόλυτο μηδέν, ας πάρουμε αυτό το σενάριο, οι επικριτές του, και υπήρχαν οι γνωστικοί, οι διάφορες αιρέσεις και αργότερα, θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι ο Χριστός είναι ένας νέος ξένος Θεός, άλλος από το Γιάχφε που ξέρανε. Σου λέει, αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα από μόνος του. Δεν έχει ανάγκη τίποτα και κανένα. Ένας Θεός που δεν έχει σχέση με την υλική χτίση της Παλαιάς Διαθήκης. Ενώ παίρνοντας τα υπάρχοντα υλικά αγαθά της γης, το ψωμί, το ψάρι, και ευλογώντας τα, Θεέ μου που έκανε την προσευχή, έδειξε ότι ο ίδιος είναι ο Κύριος της ήδη υπάρχουσας κτίσης. Και θυμάστε, οι Φαρισαίοι τον κατηγορούσαν ότι «μα τα θαύματα που κάνεις είναι από τον Βελζεβούλ, τον άρχοντα των δαιμονίων. Το κάνεις δηλαδή στο όνομα του διαβόλου». Όμως ο διάβολος δεν μπορεί να πάρει κάτι που έπλασε ο Θεός και να το αυξήσει προς όφελος των ανθρώπων. Μπορεί ο διάβολος να κάνει κάτι υπερφυσικό, να ξεγελάσει, αλλά δεν θα έκανε τέτοιο θαύμα να ευλογήσει τους ανθρώπους. Δεν μπορεί δηλαδή να πάρει κάτι που έπλασε ο Κύριος και να το αυξήσει για να ευλογηθούν οι άνθρωποι. Πολλαπλασιάζοντας την τροφή, ο Κύριος Ιησούς απέδειξε ότι η δύναμή του είναι ζωοποιός αγαθή και προέρχεται από τον Θεό, τον δημιουργό της ύλης. Παράλληλα υπάρχει και το μάθημα της συνέργειας. Αυτό που είπαμε, η ανθρώπινη προσφορά. Γιατί ο Χριστός τι ζητά? Δώσε αυτόν τον λίγο που έχεις, αυτό το λίγο που μπορείς να κάνεις, και άσε με εμένα να κάνω το υπόλοιπο. Όταν του είπανε, μα είναι ο κόσμος εδώ που απόλυσε τους, να πάνε στις πόλεις, στα χωριά γύρω, ίσως βρουν κάτι να φάνε. Δώστε τους εσείς να φάνε, εμείς δεν έχουμε που να φάνε, να τους δώσουμε να φάνε. Και 200 δινάρια να έχουμε, λέει, που δεν έχουμε. Τι έχετε? Αυτό το λίγο. Με αυτό το λίγο μπορούσαν να φάνε? Όχι. Φέρθε το λίγο που έχετε. Δηλαδή, δεν μας λέει, κάτσετε με το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Και εγώ, επειδή είμαι ο Θεός και μπορώ τα πάντα, θα τα κάνω εγώ στη θέση σας. Αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ, τα 5 βήματα, κάντα, και τα υπόλοιπα βήματα θα τα κάνω εγώ. Ο Θεός θέλει τη συνεργασία μας. Παρόλο που αυτό που εμείς του δίνουμε είναι λίγο. Όταν σου λέει, άνοιξε το στόμα σου για να μιλήσεις στον άλλο και εγώ θα το γεμίσω και θα ακούσει η ψυχή και θα σωθεί, από μένα σώζεται. Χρησιμοποιώ όμως τις φωνητικές σου χορδές, το στόμα σου, το αγγείο σου, τη γνώση που έχεις, τα εδάφια που είπες. Αυτό το λίγο χρησιμοποίησε το για να μπορέσω να ενεργήσω και να ευλογηθείς και εσύ μέσα από αυτό. Γιατί, για σκεφτείτε εκείνο το παιδάκι που φέρνει τα 5 ψωμία και τα 2 ψάρια αργότερα, μπορούσε να πει το βράδυ αργότερα, τα δικά μου ψαράκια και τα ψωμιά είναι που πήρε ο Κύριος και τα πολλαπλασίασε. Το ψίχουλο, έστω εκείνο το λίγο. Έτσι είναι, αδερφοί. Και ρωτά τους μαθητές, πόσους άρτους έχετε? Δηλαδή, δεν ξεκίνησε το θαύμα μέχρι ο άνθρωπος να καταθέσει τη δική του μικρή.

οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν ανάσταση νεκρών μπορούν με τη μυϊκή τους δύναμη να πάνε και με δύναμη και κόπο να γυρίσουν το λίθο να ανοίξει ο τάφος. Τα υπόλοιπα λέει ο Κύριος θα τα κάνω εγώ. Και η περίπτωση του Πέτρου που ήταν στη φυλακή και πήγαινε ο Άγγελος και τον ελευθέρωσε τη νύχτα θαυματουργικά, που οι φρουροί ήταν εκεί ούτε πήραν ιδέα, τους έβαλε σε ύπνο, τι τους έβαλε, πήγαινε και του λέει Πέτρο, βάρε τα σαντάλια σου, τα φόρεσε, βάρε το πανωφόρι σου. Δεν κάτσε να τον ντύσει ο Άγγελος, αυτό μπορεί να το κάνεις. Πέσανε αλυσίδες από τα χέρια του, μπορούσε να ντυθεί. Μετά τον έβγαλαν έξω και μάλιστα όταν έφτασαν έξω από τη φυλακή, στον δρόμο δηλαδή, εξαφανίστηκε ο Άγγελος. Δεν του είπε πού να πάει, τι να κάνει. Δηλαδή ο Πέτρος έκανε το μέρος του, εκείνο το λίγο που μπορούσε και σώθηκε. Επομένως αδερφοί, για να αφήσουμε τον ίδιο τον Λόγο του Θεού να ερμηνεύσει τον εαυτόν του, βλέπουμε αυτά τα αποσπάσματα που συνδέουν τον πολλαπλασιασμό, όπως την περίπτωση των ψωμιών και των ψαριών στην Καινή Διαθήκη και η τροφοδοσία του λαού στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί μέσα από αυτές τις βιβλικές διασταυρώσεις αποδεικνύεται ότι η παροχή τροφής από τον Θεό ακολουθεί ένα σταθερό, ένα πνευματικό σχέδιο. Και έχουμε τη σύνδεση του Χριστού με το μάνα της ερήμου. Στο κατά Ιωάννην 6 που είδαμε, αμέσως μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων, το πλήθος ακολουθεί τον Ιησού και στο κατά Ιωάννην 6:31 λέει «Φέρνει ως μέτρο σύγκριση την εποχή του Μωυσή και την έξοδο». Λέει «Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμο καθώς έστι γεγραμμένον». Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν. Βλέπετε ότι εδώ το πλήθος παραθέτει το εδάφιο από το ψαλμό, πάμε στο ψαλμό 78-24 και θα επιστρέψουμε πίσω εκεί που είμαστε. Λέει και έβρεξε σε αυτούς μάνα για να φάνε και σιτάρι ουρανού έδωσε σε αυτούς. Βλέπετε τι ωραία που το βάζει. Σιτάρι ουρανού. Ψωμί αγγέλων έφαγε ο άνθρωπος. Τους έστειλε τροφή μέχρι χορτασμού. Γιατί πράγματι έτρωγαν και χόρτασαν. Και βλέπουμε ότι πάμε πίσω στο Ιωάννη 6 στο 32. Ο Ιησούς παίρνει αυτόν το παράδειγμα και αποκαλύπτει την πραγματική πνευματική ταυτότητα της τροφής. Και έτσι διορθώνει την αντίληψή τους. Είπε ούν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ου Μωυσής δέδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν των άρτων εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γάρ άρτος του Θεού έστιν ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδούς το κόσμο. Είπονούν προς αυτόν, Κύριε πάντοτε δώσ' ημίν των άρτων τούτων. Γιατί ο Κύριος μιλούσε πνευματικά ότι εγώ με το ψωμί που κατέβηκα για να φάτε, να ζήσετε αιώνια και αυτοί λένε, τι ωραία να έχουμε ένα ψωμί να τρώμε για να μην χρειάζεται να εργαζόμαστε και να ψήνουμε και να κάνουμε και αν έχουμε ένα αλεύρι. Κύριε δώσε μας αυτόν. Το ίδιο με τη Σαμαρίτισσα που τους είπε έχω να σου δώσω νερό που δεν θα διψάσεις ποτέ και λέει δώσ' μου τα πίνω να έχω να μην διψάω να έρχομαι εδώ. Κύριε δώσ' ημίν τον άρτον τούτον στο 35. Είπεν αυτήν ο Ιησούς εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς εμέ ου μη πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήσει πόποτε. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Δεν πεινάμε εμείς οι πιστοί και δεν διψάμε, δεν τρώμε καθημερινά και πίνουμε νερό. Αλλά βλέπετε πόσο ο Κύριος μιλάει, παίρνει το φυσικό και σου λέει θα γεμίσει η ψυχή σου, θα αναβαφθείς μέσα σου. Δεν θα καίγεσαι, τι θα γίνω, πώς θα είναι, πώς θα είναι η ζωή μετά, τι θα γίνει. Αν πάω κόλαση, αυτό όλο ο Κύριος λέει δεν θα πεινάσεις, δεν θα διψάσεις ποτέ. Και πράγματι από την αρπαγή και μετά εννοώ με την νέα ζωή, την αιώνια ζωή, δεν υπάρχει θέμα να πεινάσεις ή να διψάσεις. Και με την παράλληλη αυτή χρήση, ο Λόγος του Θεού δείχνει ότι το μάνα στην έρημο, που είδαμε στην έξοδο εκεί στο 16, ήταν η προτύπωση, η σκιά και ο Χριστός είναι η εκπλήρωση. Δηλαδή η αληθινή τροφή που ήρθαν από τον ουρανό. Τότε τρώγανε 40 χρόνια, αλλά πέθαναν οι άνθρωποι. Ήταν φυσικό φαγητό για το φυσικό του σώμα. Ενώ ο Κύριος, τρώμε τον Κύριο και ζούμε αιώνια. Να δούμε ξανά λίγο το θαύμα με τον Ελισέ, την προφητική επανάληψη. Γιατί βλέπουμε μια εκπληκτική ομοιότητα στις αντιδράσεις των ανθρώπων ανάμεσα στον πολλαπλασιασμό των άρτων

0: και τον προφήτη Ελισέ. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο Ελισέ είχε 20 ψωμιά για 100 άνδρες. Δευτέρα Βασιλέων 4.42. Λέει έδωσαν τα 20 κρίθινα ψωμιά και νοπά στάχια σιταριού και λέει δώσε στο λαό για να φάνε. Και λέει στο 43 και ο υπηρέτης είπε στον προφήτη τι είναι αυτό για να το βάλω μπροστά σε 100 ανθρώπους. Και εκείνος είπε δώσε στο λαό για να φάνε επειδή έτσι λέει ο Κύριος θα φάνε και θα αφήσουν υπόλοιπο. Τότε έβαλαν μπροστά τους και έφαγαν και άφησαν υπόλοιπο σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, Ιωάννης 6-9. Ο Ανδρέας βλέπει τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια για τους 5.000 άνδρες και απορεί σχεδόν με τα ίδια λόγια. Έστι παιδάριον όδε, ως είχε 5 άρτους κρυθίνους και 2 ψάρια. Αλλά ταύτα, τι έστιν εις το σού τους. Βλέπετε παράλληλα λόγια μετά από διαφορά τόσων αιώνων. Τόσος κόσμος, τόσο λίγο, τι είναι αυτά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο λόγος του Θεού νικά την ανθρώπινη λογική. Όπως ο Ελισέ απαντά βασιζόμενος στην υπόσχεση του Κυρίου, θα φάνε και θα αφήσουν υπόλοιπο. Και ο Χριστός λέει στο 12, Ιωάννης 6:12, έχοντας ο ίδιος αυτήν τη δύναμη, διατάζει το πλήθος να καθίσουν και στο τέλος περισσεύουν 12 κοφίνια. Λέει, ως δε ενεπλήσθησαν, χορτάσαν δηλαδή, γέμισαν, λέγει τις μαθητές αυτού, συναγάγατε τα περισσεύματα κλάσματα ή να μην τι απόλυτε. Μαζεύσε τα κομμάτια που περίσσεψαν για να μην πάει τίποτα χαμένο. Μια παρεθεσούλα. Γιατί να μην πάει χαμένο, αφού φάγαμε, ήπιαμε, χορτάσαμε, τα αποκόμματα, ας τα πετάξουμε. Διδάσκει ο Κύριος το σεβασμό στα αγαθά που μας δίνονται. Μα ούτε δουλέψαμε για να τα πάραξουμε. Αδελφοί, που είμαστε μικροί, το ψωμί, που τα ψωμί ήταν πολύτιμο. Δεν το πετούσαμε, το τρώγαμε όλο. Και αν σκλήραινε, θα το τρώγαμε σιγά σιγά. Γιατί η τροφή είχε αξία. Όταν είσαι φτωχός, όλα παίρνουν μεγαλύτερη αξία. Άσε τώρα που βγάζουμε σκουπίδια με τσάντες, σακούλες ολόκληρες και λέμε σαν λαός ότι πετάμε πολλά σκουπίδια. Γιατί άμα υπάρχει υπερκατανάλωση, μαγειρεύεις, κάνεις, δεν το φάγαν το φαγητό, πέταξε το. Κάνουμε άλλο την άλλη μέρα, φρέσκο. Και πετάς και λέμε μα δίνουμε τόσα λεφτά και πετάμε τόσα. Δεν τα εκτιμούμε γιατί εύκολα έρχονται, εύκολα φεύγουν. Αλλά εκεί που υπήρχε στέρηση, βλέπεις ο άνθρωπος εκτιμάει. Να μου πείτε εδώ, αφού φάγανε και χόρτασαν 5.000 όλοι, όσο θέλουν να φάνε, φάγανε και πάλι μείνανε 12 κοφίνια, ήταν αρκετά. Ο Κύριος τους λέει, τίποτα να μην πάει χαμένο. Μάζεται, θα τα φάμε την άλλη μέρα. Αυτό είναι διδασκαλία για όλους μας. Άσχετα αν έχεις πολλά και μπορείς να πετάξεις, να εκτιμάς το φαγητό. Δεν λέμε πολλές φορές, φάει παιδί με το φαΐ σου, έχει άλλα παιδιά που θέλουν να φάνε και είναι νηστικά. Σε αυτό πρέπει να βλέπουμε. Και υπάρχει εκπλήρωση της προφητείας για τους πεινασμένους. Δευτερονόμιον 8:16. Ο Κύριος παρουσιάζεται σταθερά ως εκείνος που μεριμνά για την υλική και πνευματική πείνα του ανθρώπου. Ο οποίος, λέει ο Κύριος, σε έθρεψε στην έρημο με το μάνα που δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει και για να σε δοκιμάσει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Και όταν ο Ιησούς βλέπει το πλήθος, λέει στο Ευαγγέλιο Μάρκος 8:2, σπλαχνίζομαι επί των όχλων, ότι ήδη η μέρε τρεις πολλωσμένους είμαι και ουκ έχουσιν τη φάγωση. Βλέπετε, ο πολλαπλασιασμός των άρτων έρχεται ως άμεση βιβλική επιβεβαίωση ότι ο Θεός παραμένει ο πιστός τροφέας του λαού του όπως υποσχέθηκε. Λέει ο Κύριος, σπλαχνίζουμε τον όχλο. Είναι τρεις μέρες και επειδή με περιμένουν εμένα, δεν πήγαν να φάνε και περιμένουν να φάνε τα λόγια μου. Αλλά ήξερε, αντιλαμβανόταν ότι είχαν ανάγκη και τη φυσική τροφή. Ιώβ 38:41. Γιατί βλέπουμε πως ο Θεός τρέφει. Εκεί που μιλάει και κάνει που μιλάει μέσα από τον ανεμοστρόβιλο ο Θεός, μέσα από τη λέλαπα, λέει το αρχαίο. Ποιος, λέει στον Ιώβ, ποιος ετοιμάζει, σκεφτείτε αδελφοί τη σειρά, ποιος ετοιμάζει στο κοράκι την τροφή του, που το κοράκι τώρα είναι ένα φθηνό, ποιος το ενδιαφέρεται, κόρακας, δεν προσφέρει τίποτα. Να πεις είναι περιστέρι, είναι η όρνηθα το κοτόπουλο, να μου δώσει αυγά, να μου δώσει κρέας. Ποιος ετοιμάζει στο κοράκι την τροφή του, όταν τα νεογέννητά του, ακόμη πιο εύτελη, τα νεογέννητα, τα κορακάκια τώρα, κράζουν στο Θεό καθώς περιπλανιούνται από έλλειψη τροφής. Δείτε τώρα την εικόνα πόσο ο Κύριος δηλαδή είναι τόσο λεπτομερής που βλέπει τα κορακά και τα μικρά τα πουλάκια μέσα στην έρημο που δεν έχουν να φάνε, κράζουν στον Θεό γιατί δεν έχουν φαγητό και ετοιμάζει ο Θεός το φαγητό και λέει του κόρακα πάρε, φάε, δώσε στα μωρά. Ποιος ετοιμάζει λέει. Βλέπετε αδελφοί ο Κύριος δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους, γιατί λέμε δεν ενδιαφέρεται ο Κύριος για τη ζωή μου. Ενδιαφέρεται και καλό ενδιαφέρεται και όχι μόνο για τη ζωή σου, για κάθε τι πάνω στη φύση, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Θυμάστε, όταν ο Ιωνάς δεν ήθελε να πάει να κηρύξει στην Νινεβή, αφού ήταν οι εχθροί, μήπως και μετανοήσουν, και στο τέλος ο Κύριος τον ελέγχει. Στο τέλος του λέει, δεν σκέφτεσαι τόσον κόσμο, να χαθεί τόσος κόσμος και τόσα ζώα. Μετράει για τα ζώα. Δηλαδή, ένα σκυλάκι που πονάει, ένα γατάκι, ο Κύριος δεν θέλει να πονάει. Να μου πείτε, τι προσφέρουν αυτά, δεν έχουν ψυχή, δεν θα πάνε στον ουρανό. Ωραία. Όσο ζουν εδώ όμως, έχουν ευχαριστήσεις και ο Κύριος τους έδωσε, γιατί θέλουν να ζουν όλα καλά. Είναι αγαθός ο Κύριος. Παίρνω καμιά φορά το σκυλάκι μας για βόλτα, για να κάνει την ανάγκη του και το βλέπω πάει εκεί στα χόρτα, που είναι δροσερά το απόγευμα και κάνει την ανάγκη του και είναι τόσο χαρούμενο, τόσο ικανοποίηση. Και λέω, κοίταξε, ο Κύριος δίνει ειδονές και στα ζώα που δεν έχουν τίποτε, αλλά για αυτόν είναι δημιουργήματά του και θέλει να είναι ευχαριστημένοι όλοι και όλες. Και πόσο μάλλον ο άνθρωπος. Εδώ ενδιαφέρεται για τον κόρακα, για τα κορακάκια του, για τα νεογέννητά του. Και μας δείχνει μέσα από τον Ιώβ το πώς ο Κύριος έχει μέσα του τέτοια σπλάχνα για το κάθε τι ζωντανό. Μη σας πω και για τη φύση, που είναι άψυχενό, τα λουλούδια, τα φυτά, τα δέντρα, όλη αυτή η ομορφιά που βλέπουμε, είναι δική του δημιουργία και τη θέλει να είναι όμορφη. Και βλέπουμε ότι το εδάφιο αυτό αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά παράλληλα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο ίδιος ο Θεός απαντά στον Ιώβ μέσα από τη λέλαπα, τονίζοντας την απόλυτη πρόνοια του για τη συντήρηση της ζωής, ακόμη και για τα πιο μικρά ή παραμελημένα πλάσματα. Που λέει ένα στρουθείο δεν θα πέσει αν δεν το επιτρέψει, που δεν έχει αξία. Ένα πουλάκι, ποιος ενδιαφέρεται για ένα στρούθον τώρα, ένα σπουργίτη. Βλέπουμε ότι συνδέεται άμεσα και απαντάται στην Καινή Διαθήκη στα ίδια τα λόγια του Ιησού Χριστού στην επιτεώρους ομιλία. Λουκάς 12:24, που διδάσκει τους ανθρώπους να μην μεριμνούν μια αγωνία για την υλική τροφή, αλλά να εμπιστεύονται το Θεό. Και χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια εικόνα από το βιβλίο του Ιώβ. Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ους πύρουση ουδέ θερίζουση, εις ουκ έστι ταμείον ουδέ αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς. Πόσο μάλλον εμείς διαφέρεται των πετεινών. Δηλαδή αυτά τα που κανείς δεν ενδιαφέρεται ζουν. Βλέπετε εσείς σπουργίτια και τα πουλάκια να είναι χάμος το πεθαμένα στο δρόμο. Άντε καμιά γατούλα να τα αρπάξει, κανένα διαφορετικά ζουν. Είναι μέσα στα δέντρα που έχω πρωί τώρα, τα ακούμε. Χαρά κάθε πρωί λέω, Κύριε, να κλείσουμε την βαλκονόπορτα. Αυτοί κάνουν πάρτι από τα χαράματα. Γιατί χαίρονται που ξημερώνει. Και ζουν όλοι μέχρι το απόγευμα που θα κοιμηθούν και την άλλη μέρα το ίδιο και βρίσκουν τροφή πάντα και ζουν. Δεν πεθαίνουν. Καμιά φορά βλέπω τα χελιδόνια και τα πουλιά. Λέω τόσο κεφαλάκι μικρούλι, σαν με το δάχτυλο μου. Και πετάνε τόσο, κάνουν τέτοιους ελιγμούς, αρπάζουν κουνούπια, μύγες, τρώνε. Και λέω πώς πετάνε έτσι και μπορούν να περάσουν τόσα εμπόδια. Ο καλύτερος πιλότος δεν μπορούσε να καταφέρει. Και είναι ένα τόσο μικρούλι που ποιος το ενδιαφέρει και είναι τόσο καλός πιλότος και κάνει όλα αυτά. Μάλιστα λένε τα αποθυμητικά πουλιά που πάνε σε άλλες χώρες και είναι χιλιάδες χιλιόμετρα, κάνουν πτήσεις για εβδομάδες χωρίς να κάτσουν στη γη. Πώς πετάνε? Πετάνε, κοιμούνται και συνεχίζουν να πετάνε, τρώνε στον αέρα, συνεχίζουν και είναι συνεχόμενα. Και έχουν πηξίδα, ξέρουν πού να πάνε, GPS, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους. Και έρχονται μετά την άλλη χρονιά ξανά πίσω, στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο σπίτι, στην ίδια φωλιά. Που τώρα μιλάμε για αποστάσεις τεράστιες, πάνω από θάλασσες. Και το ίδιο θέμα επαναλαμβάνεται και στους ψαλμούς, 146:9. Επιβεβαιώνοντας ότι η τροφή κάθε πλάσματος είναι έργο της Θείας Μέρημνας. Διδόντι της κτίνεσιν τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της απεικαλουμένης αυτών. Θα μου πείτε, μα πώς συνδέεται αυτό με τον πολλαπλασιασμό των άρτων. Μέσα από αυτή τη βιβλική διασταύρωση στο Ιώβ 38-41 που είδαμε με τον Κόρακα, αποκαλύπτει τη θεολογική βάση των θαυμάτων του Κυρίου Ιησού. Γιατί στον Ιώβ ο Θεός ρωτά ποιος ετοιμάζει την τροφή. Και στα Ευαγγέλια ο Κύριος δείχνει στην πράξη ποιος είναι αυτός που την ετοιμάζει. Γιατί όταν πολλαπλασιάζει τα ψωμιά και τα ψάρια στην έρημο για το πλήθος που τον ακολούθησε, ενεργεί ως ο ίδιος Θεός του Ιώβ και των ψαλμών, ο οποίος ακούει τη φωνή των πλασμάτων του όταν πεινούν και τους παρέχει την τροφή τους. Και βλέπουμε το λόγο του Θεού, αδερφοί, που συνδέει την απάντηση προς τον Ιώβ με τη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού και βλέπουμε τη μέρημνα του Θεού να αποκαλύπτεται μέσα από το ίδιο πρόσωπο τελικά. Είναι ο ίδιος Κύριος. Στο βιβλίο του Ιώβ τα ζώα και τα πουλιά στρέφονται στο Θεό για την τροφή τους, επειδή δεν έχουν αποθήκες, ο Χριστός παίρνει αυτήν την αλήθεια και τη μεταφέρει στον άνθρωπο, ζητώντας του να αλλάξει τις προτεραιότητές του. Λέει στο Ματθαίο 6.31 «Μοιούν με ρημνήσετε λέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα. Είδε γαρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτων πάντων. Ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Ας ξαναδούμε το Λουκά 12.24. «Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ους πύρους είναι ουδέ θερίζουσι, εις ούκα εστιν ταμείον ουδέ αποθήκη και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον ημείς διαφέρεται των πετεινών». Άρα, αδερφοί, όταν ο Λόγος του Θεού συνδέει το Ιώβ 38 που είδαμε με τα κοράκια, το Ματθαίο 6 που λέει να μην με ρημνάμε, και στο Ιωάννη το 6ο κεφάλαιο που είναι ο πολλαπλασιασμός των άρτων, αποκαλύπτεται μια νέα αλήθεια. Ότι ο Θεός που ετοιμάζει την τροφή για το κοράκι, που λέει στον Ιώβ, και που τρέφει τα πετεινά του ουρανού χωρίς εκείνα να σπείρουν, στο Ματθαίο, είναι ο ίδιος που βλέπει τον κόσμο που πεινά και του παρέχει άφθονη τροφή, όπως είναι στον κατά Ιωάννη 6. Η υλική τροφή είναι πάντα δικό του δώρο στη χτίση. Αλλά τελειώνω με αυτό. Στον άνθρωπο, ο Κύριος Ιησούς προσφέρει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Τον εαυτόν του. Μας λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ώστε όποιος έρχεται σε αυτόν να μην πεινάσει ποτέ πνευματικά, αλλά και στην αιωνιότητα. Ιωάννης 6.35 «Είπεν αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Το φαγητό, γιατί όταν λέμε άρτος, αδελφοί, στο λόγο του Θεού, δεν είναι μόνο το ψωμί. Έφαγε άρτον και χόρτασε, εννοεί φαγητό γενικά. Επειδή όμως το ψωμί ήταν το κύριο μέρος του φαγητού τότε, με το άρτος λέμε στη αρχαία Ρώμη άρτος και θεάματα. Δηλαδή φαγητό και θέαμα, θέατρα, είμαστε μια χαρά. Εδώ λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς εμέ, ου μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψήσει, ποτέ. Ποτέ. Των ποτών. Δεν θα έρθει μετά από 1000 χρόνια μπορεί να πεινάσουμε. Όποιος έρχεται σε μένα λέει ούτε θα διψάσει ούτε θα πεινάσει ποτέ, ποτέ, ποτέ. Είναι ρήμα. Και πρέπει τα ρήματα να τα βάζουμε καλά μέσα μας, να ριζωμένα μέσα μας, να μην έρχεται ο κλέφτης και να κλέφει τα λόγια του Θεού μέσα μας και να αδυνατίζουμε και να λέμε Κύριε που είσαι, με ξέχασες και τι θα γίνω. Αμήν αδερφοί μου. Έχουμε έναν Κύριο που από το μηδέν μπορεί να κάνει τα πάντα, από το λίγο μπορεί να κάνει τα πάντα. Χρησιμοποιεί τα δικά μας τα λίγα για να μας δώσει και να μας ευλογήσει και εμάς μέσα από την ευλογία τη δική του. Δηλαδή δίνουμε λίγο και επιστρέφει πάνω μας πολύ. Ευχαριστούμε εν Ιησού μας Άγιε Κύριε μας για αυτόν τον σύντομο λόγο. Σκέπασε μας Κύριε μας και δίνε μας από τα ουράνια σου Κύριε, από τα λόγια Κύριε μας, από το μάνα αυτό που τρώμε καθημερινά από εσένα Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε Κύριε γιατί μας φύλαξες και μας στήριξες και μας έσωσες και μας αγίασες και μας δικαίωσες Χριστέ μας Άγιε και έγραψες τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής Κύριε και είναι εκεί γραμμένα ανεξίτηλα και κανένας δεν μπορεί να τα σβήσει. Κανένας δεν μπορεί να μας αρπάξει από το χέρι σου Κύριε και ευχαριστούμε γι' αυτό ξανά και ξανά. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το θέμα μας λοιπόν είναι ευλογία σε κατάρρευση. Υπάρχουν καταστάσεις, αδερφοί, στη ζωή μας, οι οποίες μας ξεφεύγουν, συμβαίνουν παράξενα πράγματα, προσπαθούμε να τα ελέγξουμε, αλλά μάταια δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί νιώθουμε να μας κυνηγάει μία αποτυχία συνεχώς. Δεν βλέπουμε να μπορούμε να τον νικήσουμε όλο αυτό που μας κυνηγάει. Συχνά αναρωτιόμαστε, τίποτα δεν πάει καλά, τι γίνεται με μένα. Υπάρχουν συχνές ασθένειες, υπάρχουν ανέχειες. Βλέπουμε ότι η ζωή μας είναι μια ατελείωτη ανηφόρα, χωρίς διάλειμμα και χωρίς ξεκούραση. Βλέπουμε άνθρωποι με ταλέντα και όμως δεν αναπτύσσονται. Βλέπουμε μια στασιμότητα, σαν να έχει σταθεί ο εχθρός μπροστά και έχει σηκώσει τις δυνάμεις του όλες και λέει δεν πάτε πουθενά, μας κλείνει το δρόμο. Και λέω, τι ήταν αυτό που έκλεινε το δρόμο προς την γη της επαγγελίας, αόρατες δυνάμεις, και τους έκανε να κάνουν κύκλους. Πολλές φορές κάνουμε κύκλους επειδή αόρατες δυνάμεις είναι μπροστά μας και μας κλείνει το δρόμο, τον ευθείο, την ευθεία οδό που ο Κύριος θέλει να πάμε. Αλλά πιστεύω, αδερφοί, ότι ο Κύριος με τη δύναμή Του θα μας ανοίξει τους οφθαλμούς και θα δούμε τον εχθρό, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να είναι μέσα μας και να εδρεύει μέσα μας και να κοιτάμε εμείς έξω. Όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες τι κάνανε, το μόνο πρόβλημά τους ποιο ήταν, ποιος φταίει, ο Μωυσής φταίει. Ποτέ εγώ δεν φταίω. Τώρα ο Κύριος θα στρέψει τα μάτια μας στον εαυτό μας, θα δούμε εμείς τι φταίμε. Θα πάρουμε προσωπικά το θέμα, αδερφοί. Ξέρετε, το βάδισμα είναι προσωπικό. Ο καθένας θα πάει στον ουρανό για τον εαυτό του. Δεν μπορείς να πας εσύ για μένα, εγώ για σένα. Θα αγωνιστείς για να πας στον ουρανό για σένα. Πολλές φορές λοιπόν, καθώς δεν βλέπουμε τη ζωή μας να εξελίσσεται, σκεφτόμαστε ότι αυτό συνέβαινε και στους προγόνους μας. Το είδαμε στον παππού, στη γιαγιά, στους γονείς, δεν ξέρω εγώ πού. Εν τω μεταξύ βλέπουμε άλλα άτομα, γνωστούς μας, να προοδεύουν χωρίς να κάνουν κάποιον ιδιαίτερο κόπο, χωρίς να έχουν μια ιδιαίτερη αγωνία, και όμως όλα τους πάνε καλά. Και λέμε, τι έγινε, γιατί αυτός ενώ δεν κοπηλατεί τόσο δυνατά, φτάνει στο λιμάνι και εγώ έχω τόσο δύναμη απέναντι, τέτοιος άνεμος απέναντί μου. Νιώθουμε ότι κουβαλάμε ένα φοβερό φορτίο, βαρύ, από το παρελθόν που εμποδίζει την εξέλιξη της προσωπικότητάς μας. Βλέπουμε στην Εκκλησία ότι είμαστε για πολλά χρόνια και δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα έπρεπε να έχουμε φτάσει προσωπικά ο καθένας. Βλέπουμε ακόμα ότι δεν μπορούμε να εξελιχθούμε και όλο και πιο πολύ αδυνατίζουμε, δηλαδή απογοητευόμαστε. Περιμένουμε να ανταποκριθεί ο εαυτός μας στο κήρυγμα του Σαββάτου, αλλά τελικά την Κυριακή δεν θυμόμαστε τίποτα. Τη Δευτέρα έχουμε βουτυχτεί μέσα στη ματαιότητα, μέσα στην καθημερινότητα. Την Τετάρτη η προσευχή είναι πολύ κουραστική και δεν μπορούμε να έρθουμε και ελπίζουμε σε κάτι που θα κάνει ο Θεός το Σάββατο, χωρίς να εργαζόμαστε τα της ψυχής μας, αυτά που ακούσαμε το Σάββατο, γιατί δεν θυμόμαστε τι ακούσαμε, και λέμε τελικά πού πάω εγώ, τι κάνω. Πείτε μου, είναι κύκλος αυτός ή δεν είναι? Βλέπουμε λοιπόν ότι μπροστά μας υπάρχει ένα εμπόδιο που δεν μπορούμε ούτε να το ονομάσουμε ούτε να το ξεπεράσουμε. Δεν βρίσκουμε κάποια λογική αιτία γι' αυτό. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε. Είμαστε σε απορία. Πολλές φορές λέμε ότι θα φτάσω στην πηγή, θα πιω νερό, αλλά λίγο πριν φτάσουμε στην πηγή τι γίνεται? Κάτι πάει στραβά. Πάλι ματαιώθηκε αυτό που περιμέναμε. Όλα γκρεμίζονται και τι κάνουμε? Πάλι από την αρχή. Επίσης, το συζητάμε και με άλλους αδερφούς και λέμε, αδερφέ, και εμένα το ίδιο μου συμβαίνει. Τελικά τι γίνεται? τελικά μήπως κυνηγάει την Εκκλησία του Θεού ο ίδιος διάβολος? Αδελφοί, πρέπει να δούμε ότι όλοι έχουμε αυτή την φοβερή επίθεση από τον εχθρό της ψυχής μας. Μπορεί να είναι άλλες λεπτομέρειες, άλλες ιστορίες του καθενός, αλλά για μένα μετράει το αποτέλεσμα. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν σχεδόν παλεύουν με κάτι, δεν το αναγνωρίζουν, δεν το καταλαβαίνουν και είναι η ώρα να αρχίσουμε να το καταλάβουμε. Θα υπάρχει λοιπόν μια εποχή που θα αρχίσουν να έρχονται επιτυχίες και τότε να ξέρετε ότι και εκεί ο εχθρός θα κάνει επίθεση, θα πει ωραία, ανέβηκες, πέτυχες, δεν έκανες και τίποτα σοβαρό και πάλι θα επιτεθεί. Αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου. Και να πετυχαίνεις πράγματα, σου λέει, ωραία, δεν είσαι ικανοποιημένος. Υπάρχει ένα ανικανοποίητο. Και αυτό μόνο ο Κύριος μπορεί να το γεμίσει. Έρχεται λοιπόν ξαφνικά ένα σύννεφο κατάθλιψης, ενώ λες ότι πέτυχα στη δουλειά μου, πέτυχα στο γάμο μου, πέτυχα στην οικογένειά μου, ξαφνικά βλέπεις από πάνω σκοτάδι. Λες τώρα τι, κενό. Τι είναι εκεί? Κάποια κατάρα. Η έλλειψη επικοινωνίας με κοντινούς μας ανθρώπους και η ολοκλήρωση πραγμάτων, πράγματα που μένουν στη μέση, στη ζωή μας, είναι ύποπτα για κάποιες κατάρες. Καλούμαστε λοιπόν να αναγνωρίσουμε πώς μια κατάρα λειτουργεί στη ζωή μας. Δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε για να ακυρώσουμε την κατάρα από τον εαυτό μας και τρίτον, να εισέλθουμε στην ευλογία. Καλούμαστε λοιπόν να αναγνωρίσουμε πώς λειτουργεί μια κατάρα στη ζωή μας. Δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε για να αναγνωρίσουμε την κατάρα αυτή που υπάρχει και τρίτον, να εισέλθουμε στην ευλογία. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργούν οι κατάρες και οι ευλογίες. Έχουμε δύο βασίλεια, τα ορατά και τα αόρατα. Ορατά λοιπόν είναι τα γεγονότα και όλα τα υλικά αντικείμενα του υλικού σύμπαντος, ό,τι βλέπουμε και αγγίζουμε. Και τα αόρατα είναι το βασίλειο που είναι πνευματικό, έχει επιρροή επάνω στο φυσικό. Ο Παύλος μας λέει, πάμε λίγο, Β' Κορινθίους 4:17-18. Β' Κορινθίους 4:17-18. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη σημών εργάζεται σε εμάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιου βάρος δόξης. Εδώ θέλει ο Κύριος να μας πει ότι τα πρόσκαιρα, τα γήινα δεν έχουν καμιά αξία μπροστά στα αιώνια και στα πνευματικά. Η θλίψη λοιπόν εργαζότανε μέλλον αιώνιο και βάρος δόξης. Για τον Παύλο λοιπόν επιτυχία ήταν να αντιληφθούμε το αιώνιο, να πλησιάσουμε σε αυτό και να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Οι ευλογίες και οι κατάρες είναι πνευματικές, αλλά μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το φυσικό και να έχουν αποτέλεσμα τόσο στα επίγεια όσο και στα αιώνια. Θα δούμε παραδείγματα ευλογιών αλλά και κατάρων που επηρέασαν 4.000 χρόνια ανθρώπους. Πήγαινε η κατάρα. Έχει αρχίσει και ενεργεί σε προηγούμενες γενιές, μπορεί να επηρεάζει μέχρι σήμερα τη ζωή μας, τις συμπεριφορές μας, που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, απλά νιώθουμε μια δύναμη να ενεργείται επάνω μας. Βλέπουμε να κάνουμε πράξεις ή να λέει με λόγια που έχουν υποθεί ή γραφτεί εναντίον μας και ενεργούν με δύναμη στη ζωή μας. Στις παροιμίες, το 15:4, λέει «Η γλώσσα που θεραπεύει είναι δέντρο ζωής, όμως η διεστραμμένη είναι σύντριψη στο πνεύμα». Συνήθως η ευλογία λέγεται και η κατάρα λέγεται. Θα δούμε σε όλο αυτό το μάθημα τη δύναμη της γλώσσας μας. Μεγάλη υπόθεση το τι λέμε. Παροιμίες 18:21. Θάνατος και ζωή υπάρχει στο χέρι της γλώσσας και εκείνοι που την αγαπούν θα φάνε από τους καρπούς της. Ο Ιάκωβος στο 3:5-6 λέει, η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος αλλά μεγαλαυχή. Εδώ μιλάμε για τη δύναμη που έχει ο λόγος μας. Ένας λόγος μπορεί να γίνει το κανάλι για να περάσει η πνευματική δύναμη της ευλογίας ή της κατάρας. Ένα άλλο κανάλι που μπορεί να περάσει αυτή η πνευματική δύναμη είναι διάφορα αντικείμενα. Για παράδειγμα, στην Έξοδο στο 30, 22 έως 33 μιλάει για το χρηστήριο λάδι, το έλαιο που χρησιμοποιούσανε για να αγιάζουν τα σκεύη, να αγιάζουν τους ανθρώπους. Ήταν ένα ξεχωριστό λάδι που πέρναγε η ευλογία του αγιασμού μέσα από αυτό το λάδι. Τα πάντα που ήταν μέσα σε αυτό το λάδι, όπως ξέρετε, ήταν συμβολικά. Οι προφήτες έπαιρναν λάδι και έβαζαν επάνω στους βασιλιάδες και ενεργούσε μετά η χάρις και το έλαιος του Θεού επάνω στο βασιλιά. Αυτό το βλέπουμε στην Α' Σαμουήλ στο 16-13. Επίσης βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη τα σύμβολα της κοινωνίας γίνονται τόσο ευλογία στους πιστούς αλλά τόσο και κατάρα σε ανθρώπους πιστούς που λαμβάνουν με αμαρτία. Λέει Α' Κορινθίους 10-16. Το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίο κόπτωμεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Οι ευλογίες δεν έρχονται μέσα από τα φυσικά αντικείμενα, αλλά από τη συμβολική αξία των αντικειμένων, από το συμβολισμό τους. Χωρίς λοιπόν πίστη στο αίμα του Χριστού και του σώματος του Χριστού, δεν θα είχε δύναμη και αποτέλεσμα αυτό που τρώμε ή αυτό που πίνουμε, αν δεν ήταν συνδεμένο με την πίστη μας. Στην Α' Κορινθίους 11:29. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, τρώγει και πίνει κατάκριση εις αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Όταν είμαστε σε αμαρτία και παίρνουμε τα σύμβολα αυτά, τι γίνεται αυτό επάνω μας, κατάκριση, παίρνουμε δηλαδή κατάρα. Όταν τα πάρεις τα σύμβολα αυτά με πίστη, τι γίνονται όμως, ευλογία επάνω σου και έχεις σχέση και κοινωνία με τον Κύριο. Επίσης, πολλές φορές, αυτά είναι πολύ σημαντικά τα σύμβολα, γιατί μπορεί να φέρουν κρίση μέχρι και θάνατο. Στους αριθμούς, το 5-11, εδώ μιλάει για την προσφορά της περιζηλοτυπίας, για τη γυναίκα, μιλάει για μια γυναίκα η οποία έφυγε από το δρόμο το σωστό, παραδρόμησε και την έπιασε ο άντρας της τώρα, την έφερε στον ιερέα και ο ιερέας ήταν αυτός που θα έπρεπε να κρίνει και επειδή δεν ήξερε, δεν είχε αποδείξεις αν η γυναίκα αυτή έχει κάνει κάτι, έπαιρναν ένα ποτήρι με άγιο νερό, έπαιρναν χώμα από το ναό εκεί, από τη σκηνή, το έβαζαν στο ποτήριο και αυτό λέει 5-18, αριθμοί 5-18, αυτό συμβόλιζε λέει την κατάρα. Το έδιναν λοιπόν στη γυναίκα, το έπινε και αν ήταν αθώα δεν θα πάθαινε τίποτα. Αν ήταν όμως αμετανόητη και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, με το που θα έπινε το νεράκι αυτό που θα γινόταν κατάρα, θα πριζόταν λέει το στομάχι της και θα σάπιζε ο μυρός της. Τα φυσικά λοιπόν αντικείμενα, όταν χρησιμοποιηθούν για κάποιο σκοπό, φέρνουν κατάρα η ευλογία. Στην Έξοδο, στο 24 και 5, εδώ έχουμε τη δεύτερη εντολή που λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είδωλα και προσκύνηση. Μπορεί ο πιστός που έχει γνώση να φέρει επάνω του είδωλα που έχουν λατρευτεί θεοί? Η απάντηση είναι όχι. Χρειάζεται λοιπόν διάκριση και χρειάζεται και αποκάλυψη από τον Θεό αν υπηρετούμε κάποια κατάρα άθελά μας. Η κατάρα θα υποστεί την κρίση του Θεού. Ο Θεός είναι γεμάτος έλεος, αλλά είναι και αυστηρός. Όταν πάρουμε το δρόμο της ευλογίας, το αποτέλεσμα θα είναι θαυμάσιο, αλλά αν μείνουμε κάτω από την κατάρα θα υποστούμε την κρίση λόγω της αυστηρότητάς του. Ρωμαίους 11:22. Για να καρποφορήσει μία κατάρα πρέπει να υπάρχει πάντα αιτία. Αυτό είναι το εδάφιο για το προηγούμενο, για τη χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Στις παροιμίες, το 26:2, ας το διαβάσουμε λίγο. «Ως περιφέρεται το στρουθίον, ως περιπατάει χελιδόν, ούτως η άδικος κατάρα δεν θέλει επιφθάσει». Δηλαδή, πετάει, περιφέρεται η άδικη και δεν φτάνει στο σκοπό της. Τι γίνεται όμως με τη δίκαιη? Όταν έχει τόπο, τι θα κάνει? Θα φτάσει στον τόπο της. Πότε παίρνει δικαίωμα η κατάρα? Η κατάρα παίρνει δικαίωμα στην ανυπακοή, στην ανταρσία, στην υπερηφάνεια και όταν φεύγουμε από τη σκέπη μας. Τα επίπεδα εξουσίας τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά σκεπάζονται από τους γονείς, ο άντρας σκεπάζει τη γυναίκα, ο Χριστός σκεπάζει τον άντρα, την Εκκλησία και ο Θεός καλύπτει τον Χριστό και τους πάντες. Και έτσι το χρίσμα έρχεται επάνω μας και η ευλογία έρχεται επάνω μας. Ο Μωυσής μας έκανε πολύ ξεκάθαρη αυτή τη διδασκαλία. Δευτερονόμιο 28:1-2. «Εάν ακούς, λέει, με προσοχή τη φωνή Κυρίου του Θεού σου και κάμεις ό,τι λέει», δεν αρκεί το να ακούς. Πρέπει και να γνωρίζεις. Πρέπει να υπακούς. Στην Έξοδο, στο 19:5, είναι εκεί που ετοιμάζεται ο Θεός να κάνει την πρώτη του διαθήκη με τον Ισραήλ στο Σινά. Και λέει στο 5, «Τώρα λοιπόν, εάν το όντι πραγματικά ακούσετε τη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός μου». Δηλαδή, για να είμαστε εκλεκτοί και για να μην περνάμε τις ταλαιπωρίες και τις δοκιμασίες της κατάρας, πρέπει να μπαίνουμε σε διαθήκη, να τηρούμε τη διαθήκη πολύ σοβαρά. Ο Ιησούς στον Ιωάννη στο 10:27 λέει, «Τα δικά μου πρόβατα ακούνε τη φωνή μου. Εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούνε». Βλέπετε ότι οι απαιτήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη είναι ίδιες. Πρέπει οι δικοί του να τον ακούνε και να τον ακολουθούνε. Στο Δευτερονόμιο στο 28:15 λέει, «Αλλά αν δεν υπακούσετε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας, θα σας βρουν όλες οι κατάρες». Την άλλη φορά θα διαβάσουμε όλες τις ευλογίες και τις κατάρες. Κάνω μια εισαγωγή σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε το τέλος από την αρχή. Υπακούω, έχω ευλογία. Το διαβάζω στο Δευτερονόμιο 28:3-13. «Ευλογημένος θελήσετε την πόλη, ευλογημένος θελήσετε στο αγρό, ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου, ο καρπός της γης σου, ο καρπός των κτηνών σου, οι αγέλες των βοών σου, τα πίμνια των προβάτων σου, ευλογημένο το καλάθιό σου, η σκάφη σου, ευλογημένος θελήσετε όταν εισέρχεσαι, ευλογημένος θελήσετε όταν εξέρχεσαι, τους εχθρούς σου, τους επανισταμένους επί σε ο Κύριος θέλει κάμει αυτούς να συντριφθώ στην εμπροστέ σου, από μια οδού θέλει σου εξέλθει επί σε και από 7 οδών θέλει σου φύγει από προσώπου σου. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την ευλογία εις τας αποθήκα σου και εις πάντα όσα επιβάλλει στη χείρα σου και θέλει σε ευλογήσει επί της γης την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίνει εις σε. Ο Κύριος θέλει σε καταστήσει σε αυτόν λαόν Άγιον, καθώς όμως σε προσέ, εάν φυλάτε τη δολά Κυρίου του Θεού σου και περιπατείς εις τας οδούς αυτού». Άμα διαβάσεις μέχρι το 13, βλέπεις τις ευλογίες. Και η ανυπακοή είναι οι κατάρες. Πάμε στο 16. Από το 16 μέχρι το 68 είναι οι κατάρες. Φοβερό υλικό, αδερφοί. Δεν ξέρω αν τα διαβάζουμε αυτά ή λέμε είναι για τον καιρό εκείνο. Αλλά κοιτάξτε, λέει, «Καταραμένος είστε την πόλη, καταραμένος είστε το αγρό. Καταραμένο το καλαθιό σου και η σκάφη σου. Καταραμένος ο καρπός της κοιλιάς σου και τα γεννήματα της γης σου. Ό,τι ευλόγησε ο Κύριος, αν υπακούσεις, καταργέται, όχι ο Κύριος, η ίδια η μόνη κατάσταση, η απόφασή μας φέρνει την κρίση. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και χανόμαστε». Οι ευλογίες λοιπόν που αναμένουμε είναι ύψωση πνεύματος. Είμαστε κεφαλή, αδερφοί, και όχι ουρά. Καθόμαστε σε ένα θρόνο δόξης και ο θρόνος της δόξης έχει ευημερία, υγεία, νίκη, παραγωγικότητα και εύνοια από τον Θεό. Και οι κατάρες έχουν εξευτελισμό, στηρότητα, ακαρπία, διανοητική και σωματική ασθένεια, οικογενειακή διάλυση, φτώχεια, ήττα, κατάθλιψη, αποτυχία και δυσμένεια από τον Θεό. Θα δούμε λοιπόν τώρα 7 σημεία που φανερώνουν ότι υπάρχει κάποια κατάρα στη ζωή μας. Σίγουρα, όταν ενεργούν όλα αυτά, κάτι υπάρχει και πρέπει να το δούμε. Η διανοητική λοιπόν ή συναισθηματική κατάρρευση είναι το πρώτο. Δεύτερον, επαναλαμβανόμενη ή χρόνια αρρώστια, ειδικά όταν υπάρχει κληρονομικότητα. Τρίτον, στηρότητα, αποβολές, γυναικολογικά προβλήματα ή αδυναμία σχέσης. Τέταρτον, όταν ο γάμος μας δεν πάει καλά, όταν η οικογένεια είναι σκορπισμένη, όταν δεν μπορεί να επικοινωνήσει η οικογένεια. Πέμπτον, όταν έχουμε οικονομική ανέχεια, δηλαδή όλο κάτι γίνεται και είμαστε σε φτώχεια. Πάνω που λέμε, όχ, δόξα Κύριε, φτάσαμε μέχρι εκεί, ξαφνικά γίνεται κάτι και χάνονται όλα. Έκτον, όταν υπάρχει επιρρέπεια στα ατυχήματα. Έβδομον, αυτοκτονίες και πρόωροι θάνατοι. Θα τα αναλύσουμε ένα-ένα, γιατί είναι αρκετά που πρέπει να πούμε. Και θέλω να δούμε, αδερφοί, μην και στη ζωή μας λειτουργεί κάποια κατάρα και την έχουμε εκεί πέρα και δεν την έχουμε βγάλει και πρέπει να την βγάλουμε εδώ και τώρα. Αμήν. Δεν θα το αφήσουμε για αύριο. Μόλις τελειώσει, κάνουμε όλο το μάθημα αυτό, μετά θα έχουμε νηστεία και προσευχή. Τι λέτε, είναι αναγκαίο να γίνει? Συμφωνούμε? Πολύ ωραία. Πρώτο λοιπόν, διανοητική και συναισθηματική κατάρρευση. Δευτερονόμιο 28:34. Θέλεις, λέει, γίνει παράφρον. Θέλεις γίνει παράφρον δια τα θεάματα των οφθαλμών στα οποία θέλεις ειδή. Και στο 65 η καρδιά σου, λέει, θα τρέμει και θα είναι μαραμένη η οφθαλμή σου. Η ψυχή σου, λέει, θα λιώνει. Ο στόχος λοιπόν του εχθρού είναι ο νους. Ο εσωτερικός άνθρωπος. Η δύναμη του ανθρώπου, αδερφοί, ξεκινάει από αυτό το κάστρο που είναι μέσα μας και είναι φυλαγμένη η καρδιά μας και το κάστρο που είναι το κεφάλι μας, που είναι ο νους μας προστατευμένος και περιφρουρημένος. Και από εκεί πέρα ήσυχοι μπορούμε να πολεμάμε κάθε κακό και αρνητικό. Όταν έχουμε υγεία στο νου μας και στην καρδιά μας, έχουμε δύναμη, τότε η ζωή μας είναι ευλογημένη. Όταν θέλει να εισέλθει ο εχθρός και εσύ έχεις το φρούριο εκεί πέρα και δεν τον αφήνεις, όλα είναι καλά. Τι θα γίνει όμως όταν ο εσβολέας γκρεμίσει το κάστρο και έχει αρχίσει από μέσα να ελέγχει τις σκέψεις και τα συναισθήματα? Παραδείγματος χάρη, δεν έχεις ελπίδα, τελείωσες. Είσαι άρρωστος. Είδες πως οι γονείς σου αρρώστησαν, είχαν αυτή την αρρώστια. Και εσύ θα το πάθεις. Είδες ότι ο παππούς ή η γιαγιά τελικά κατέληξαν σε ένα ίδρυμα ασθενής. Λες να γίνει και σε μένα. Τι έρχεται? Από μέσα. Να πεις λες. Μόλις πεις λες και το δεχτείς, ο διάβολος σου λέει εδώ είμαι. Όταν λοιπόν έχει αρχίσει η κατάρα και έρχεται μέσα, υπάρχει μία ασπίδα από τον άνθρωπο και δεν θέλει να παραδεχτεί το πρόβλημά του. Θέλει να πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φύγει από μέσα του. Στην ουσία βασανίζεται με σκέψεις και με συναισθήματα. Και τι γίνεται μετά? Τα άτομα αυτά ζουν σε μία κατάθλιψη, σε μία σύγχυση και κατάθλιψη. Συνήθως, τέτοια άτομα έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με αποκρυφιστικά πράγματα. Για παράδειγμα, πήγανε στο μάγο ή στη μάγισσα, ρώτησαν το μέλλον, ασχολήθηκαν με τα ρο, ασχολήθηκαν με ανατολικές θρησκείες και όλα αυτά και πρέπει να μετανοήσουν και να φέρουν την αμαρτία τους, να κάνουν αποκατάσταση. Πρέπει να καταλάβουν πόσο κακό έκαναν, πόσο μολύνθηκαν και ότι έβαλαν την κατάρα από μόνοι τους επάνω τους, που τώρα πρέπει να ακυρωθεί. Πρέπει να ακυρωθεί όλη αυτή η ενέργεια του δαιμονικού πνεύματος που ενεργεί από μέσα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεύτερο σημείο. Επαναλαμβανόμενες ή χρόνιες ασθένειες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κληρονομικότητα. Αυτό θα το βρούμε στο Δευτερονόμιο 28, στο 21. Λέει, πάμε 28-21, ο Κύριος θέλει προσκολήσει εισέ το θανατικό, έως όσο εξολοθρεύσει από τη γη όπου θες πάει να κληρονομήσει αυτή. Στο 22, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με μαρασμό, με πυρετό, με ρίγος, με φλόγωση, με μάχαιρα, ανεμοφθορία και ρησίβη. Και θέλει σε καταδιώκιο σου αφανιστείς. Στο 27, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με την Αιγυπτιακή πληγή, με αιμορροίδες και με ψώρα, με ξυσμό, ώστε να μην δύνασαι να γιατρευτείς. Στο 28, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με αφροσύνη και με τύφλωση και με έκσταση καρδίας. Στο 59, τότε ο Κύριος θέλει κάμει τρομερά στα σπληγά σου και τα σπληγά του σπέρματός σου. Πληγάς μεγάλας και απαύστους και νόσους κακούς και απαύστους. Θα μου πείτε, κάθε τι που συμβαίνει τελικά πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε και να το πούμε ότι είναι κατάρα? Αδελφοί, υπάρχει η φυσική φθορά, υπάρχει η ασθένεια που όλοι μπορεί να έχουμε προσβληθεί, ο οργανισμός μας να έχει προσβληθεί, αλλά θεραπευτήκαμε και γίναμε καλά. Αμήν. Εδώ μιλάμε για κάτι που συμβαίνει συνέχεια. Συμβαίνει συνέχεια. Οι λέξεις που πρέπει να μας διεγείρουν εδώ είναι αυτές οι αγιάτρευτες πληγές, το παρατεταμένο και το επίμονο. Δηλαδή, να πρέπει να είναι πάντα άρρωστος κάποιος. Πάει να γίνει καλά μια ασθένεια, την άλλη εβδομάδα έχει άλλη αρρώστια. Μετά από λίγο, κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εκεί είναι ξεκάθαρο, αδελφοί. Κάποιος δαίμονας εκεί έχει εισχωρήσει και κάνει κακό. Ο Κύριος ήταν δόκιμος ασθενείας. Ισαΐας 53:3. Δοκιμάστηκε και στην ασθένεια. Θεραπεύτηκε, προχώρησε. Και πιστεύω ότι, όπως και εμείς, πάρα πολλές φορές είχαμε την εμπειρία της ασθένειας και της θεραπείας. Ξέρουμε πώς είναι να είμαστε καλά και έχουμε και την ταπείνωση πώς είναι ο άνθρωπος όταν είναι ασθενής. Αλλά αυτό που μας ενοχλεί είναι το επίμονο. Το επίμονο. Υπάρχει μια λέξη, ένας ιατρικός όρος λέει, η κακοήθεια. Και έχω την επιθυμία να υποβάλω κάποιον ή υπάρχει μια κακόβουλη διάνοια σε ενέργεια και αναφέρεται σε καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που δεν είναι φυσικές αλλά υπερφυσικές. Δηλαδή υπάρχει μια κακοήθεια επάνω, ένα κακό, ιόγκι, κακοήθειες, που έρχεται, που είναι από κάποιον νου που είναι συνέχεια εναντίον σου. Τρίτο, η στηρότητα, η ροπή για αποβολές και γενικά προβλήματα αναπαραγωγής. Τι διαβάσαμε? Ο καρπός της κοιλιάς σου θα είναι ευλογημένος. Πρέπει να δούμε από πού προέρχεται το πρόβλημα. Αν ένα ζευγάρι, ο άντρας ή η γυναίκα, έχουν κάποιο πρόβλημα, πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη θεραπεία, για την αποκατάσταση, και αν αυτό επιμένει, σίγουρα υπάρχει κάποια κατάρα και μπορεί κάποια γυναίκα να έκανε αμβλώσεις και να πήρε τόπο ο διάβολος και ο θάνατος και ή να δέθηκε από μόνος ή να είχε πολλές αμαρτίες προ Χριστού και έχει συσσωρεύσει επάνω του πολλή αμαρτία. Πρέπει να γίνει μια μετάνοια σε βάθος. Το ίδιο συμβαίνει και στους άντρες και στις γυναίκες. Τέταρτο σημάδι, η κατάρρευση του γάμου, ο γάμος να χαλάει. Το βρίσκουμε στο 41. 28-41. Η γη σου λέει και η κόρη σου που θα γεννήσεις θα πάνε στην αιχμαλωσία. Πόσοι γονείς δεν έχουν βιώσει αυτή την κατάσταση να βλέπουν τα παιδιά τους εχμάλωτα στο πνεύμα του κόσμου, στις κοσμικές, αρχικές απολαύσεις, σε παράξενες κουλτούρες, να απολαμβάνουν ιδιαίτερα σατανιστικές μουσικές, αυτά τα άσχημα, τα ροκ, που μπαίνεις μέσα, που μπαίνει ο διάβολος ο ίδιος μέσα, εθισμένη σε αλκοόλ, σε τσιγάρα και σε αποκρυφισμό. Είναι μια κατάρα εκεί πέρα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτά διαλύουν την οικογένεια μετά. Η διάλυση της οικογένειας. Ο προφήτης Μαλαχίας στο 4, 5 και 6 μιλάει για την κακή κατάσταση που ζουν οι οικογένειες. Μιλάει για την έλλειψη επικοινωνίας. Μιλάει για τα διχασμένα σπίτια, για την αποξένωση μεταξύ συζύγων και παιδιών και συγγενών. Μας λέει όμως ο Μαλαχίας ότι θα έρθει το πνεύμα του Ηλία και θα φέρει ενότητα μεταξύ γονέων πρώτα, τέκνων μετά. Το πνεύμα του Κυρίου θα ενώσει πρώτα τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια θα μπουν κάτω από τη σκέπη του ενωτικού πνεύματος, θα έρθουν σε συμφωνία, θα φύγουν από κάθε διαφωνία και μετά θα ενωθούν με τα παιδιά. Τα παιδιά θα δούνε το πνεύμα του Θεού επάνω στους γονείς και θα προσκοληθούν στην οικογένεια. Πώς ξέρουμε τώρα ότι υπάρχει κατάρα στην οικογένεια? Το πρόβλημα αρχίζει από την κεφαλή. Αυτός που είναι υπεύθυνος μέσα στην οικογένεια είναι ο άντρας. Πρέπει να βρει τη σχέση του με τον Θεό, να δει την αφιέρωσή του, να τηρεί τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις, να είναι στη Διαθήκη, να αγαπάει τη γυναίκα του, να θυσιάζεται για τη γυναίκα του, να είναι τύπος του Χριστού και να το αποδεικνύει κάθε φορά και να είναι μορφή και σημείο καλού προτύπου. Όταν κάτι δεν γίνεται καλά, πρέπει να μπει σε μετάνοια, να πολεμήσει κάθε μέρα με όλο αυτό και να κρατήσει το σώμα του σε αγιασμό. Όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να φτάσει αυτά τα βασικά, που είναι απαραίτητα και απλά πράγματα, κάποια κατάρα διχασμού τον καταδιώκει και βγαίνει μετά σε άλλα πράγματα. Μετά η γυναίκα. Η γυναίκα οφείλει να σέβεται τον άντρα, να είναι κάτω από την εξουσία του, να είναι μια ευλογία για τον άντρα της, να ενδιαφέρεται για την ευτυχία του συζύγου, να επικοινωνεί μαζί του, να σέβεται τη γνώμη του, να μην απομακρύνεται από τον σύζυγό της. Αν συμβαίνουν αντίθετα από αυτά, τα λίγα που ανάφερα, κάποια κατάρα είναι εκεί και πρέπει να ξεριζωθεί για να ενωθεί πρώτα η οικογένεια. Έρχεται λοιπόν ενότητα στο ζευγάρι και μετά ελκύονται και τα τέκνα. Βλέπετε, το πνεύμα του Ηλία είναι το πνεύμα του Κυρίου. Τι κάνει? Θα ενώσει την οικογένεια. Ο άντρας είναι ο πρώτος. Αυτός πρέπει να βάλει το κεφάλι και να ταπεινωθεί, να ησυχάσει τον Κύριο μπροστά και η γυναίκα να κάνει το μέρος της. Βλέπετε, όλοι έχουμε το μέρος μας να κάνουμε. Όταν λοιπόν τα τέκνα θα ελκυστούν, θα σπάσει η κατάρα και από τα τέκνα. Όταν τώρα υπάρχει ένας δίστροπος χαρακτήρας στον άντρα ή στη γυναίκα, εκεί πρέπει να μπει ο Λόγος του Θεού και να μορφωθεί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Το λέω αυτό γιατί στις συμπεριφορές μας, εγώ έτσι είμαι και θα με δεχτείς όπως είμαι. Αυτό μες στο Λόγο του Θεού, συγγνώμη, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να είσαι όπως θέλεις. Απαγορεύεται. Είναι κόκκινο σημάδι. Δεν μπορείς να είσαι. Εγώ θα είμαι έτσι και θα με δεχτείς όπως είμαι. Δεν γίνεται αυτό. Κάποια κατάρα υπηρετείς όταν λες αυτά τα λόγια. Ο χαρακτήρας του Χριστού είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να βασιλέψει μες στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν βασιλέψει ο χαρακτήρας του Χριστού, αδερφοί, θα βασιλέψει ο χαρακτήρας του διαβόλου. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και η κατάρα θα μας ακολουθήσει. Πέμπτο σημάδι είναι οικονομική ανεπάρκεια. Δευτερονόμιος 28:17 το 29. Καταραμένο, λέει, θα είναι η σκάφη σου και το καλάθι σου. Και δεν θα ευωδώνεσαι στους δρόμους σου, λέει στο 29. Ακούστε τι λέει τώρα. 47-48. Επειδή δεν ελάτρευσες τον Κύριο τον Θεό σου εν ευφροσύνη και εν αγαθότητη καρδίας, δια την ευθονία πάντων, δια τούτο θα δουλεύεις στους εχθρούς σου. Αυτούς που θα αποστείλει επί σε ο Κύριος με πείνα, γυμνότητα και έλλειψη πάντων. Μας περιγράφει γιατί πήρε τόπο η κατάρα. Όταν ήρθε η ευφροσύνη, η ευλογία, δεν υπηρέτησε

της άρνησης ή της ανυπακοής. Η Εκκλησία λοιπόν κατά καιρούς δοκιμάστηκε σε διδασκαλίες όπως ότι η φτώχεια είναι ευλογία. Αλλά ο Λόγος του Θεού αυτό δεν το λέει πουθενά. Αναφέρεται ότι ο Θεός εσπλαγνίζεται τον φτωχό, το ίδιο πρέπει να το κάνουμε και εμείς, πρέπει να έχουμε σπλάγνα, να κάνουμε θυσίες, να βοηθάμε τους φτωχούς, αλλά πουθενά δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα είσαι ευλογημένος φτωχός. Είσαι ευλογό με φτώχεια. Δεν το γράφει αυτό πουθενά ο Λόγος του Θεού. Πάντα πίσω από μια τέτοια κατάσταση στη ζωή μας κρύβεται μια κατάρα και πρέπει να τη βρούμε, να την πετάξουμε από πάνω μας. Β' Κορινθίους 9:8 μας λέει εκεί ότι η αφθονία και η προμήθεια είναι ευλογία του Θεού. Δυνατός δε ο Θεός να περισσεύσει πάσα χάρη σε εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσα αυτάρκεια να περισσεύετε εις παν έργων αγαθών. Όχι απλά αυτάρκεια, αλλά και άλλο ένα υψηλότερο επίπεδο, το επίπεδο της αφθονίας και το περίσσευμα, αδερφοί, για να δίνουμε και στους άλλους. Προσωπικά εγώ ζητάω την αφθονία για να κάνω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Και θέλω να γίνεται αυτό χωρίς περιορισμούς, όχι για να δαπανίσω στις αρκικές μου διασκεδάσεις και απολαύσεις, αλλά για να δαπανίσω για τη Βασιλεία του Θεού. Προτιμώ να πω, Κύριε, σε ευχαριστώ που θα μας πλουτίσεις, θα μας ευλογήσεις, θα περισσεύσουνε και θα πάμε να ευλογήσουμε το έργο του Θεού. Είπα ένα απλό παράδειγμα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι καρδιές των Αγίων δεν είναι προσκολλημένες στα υλικά αγαθά να τα χαρούνε για τον εαυτό τους, τα θέλουν για τη δόξα του Κυρίου. Ο Μωυσής, για παράδειγμα, άφησε τα πλούτη της Αιγύπτου για να πάει στην έρημο. Εβραίους 11:26 λέει, «Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ανιδισμών μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς». Ο Μωυσής λοιπόν αντάλλαξε τα υλικά πλούτη με πλούτη ανώτερης τάξης. Έκτο σημάδι. Αυτοί που συνέχεια παθαίνουν ατυχήματα. Είναι, δηλαδή, σε περιμένει το δέντρο την ώρα που περνάς να πέσει μπροστά σου. Ποιος είναι εκεί? Φοβερά πράγματα. Τρακάρεις συχνά με το αυτοκίνητο χωρίς να φταίς. Μου έλεγε εχθές κάποιος, είχε ένα ταξί ο άνθρωπος και είχε βάλει ένα οδηγό επάνω. Και το πήρε τράκαρε ο άνθρωπος το ταξί, 3.000 ευρώ ζημιά. Και την ημέρα που ήταν να το πάρει, το ταξί να πάει στη δουλειά, με το πήρε. Και έφυγε, στο χιλιόμετρο τράκαρε πάλι. Και τον παίρνει τον διοκτήτη τηλέφωνο και του λέει, εντάξει αυτό κινείται όλα καλά. Όχι, του λέει, τράκαρα πάλι. Πείτε μου τώρα, τι είναι αυτό? Τι έκανε ο άνθρωπος? Άνοιξε τόπο για να σε παραμονεύει εκεί πέρα ο διάβολος. Κάπου έχει βρεθεί τόπος. Ξαφνικά περπατάς, γλιστράς και πέφτεις. Όλοι οι άλλοι δεν γλιστράνε, εσύ πέφτεις. Σπάς το πόδι σου στο ίδιο σημείο 3 φορές. Πηγαίνεις στο γιατρό για μια απλή επέμβαση και σε καταστρέφει. Όταν κοστίζουν τη ζωή μας αυτά, πάνε να πει ότι είναι κατάρα εκεί πέρα, αδερφοί. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αόρατη δύναμη κακόβουλη που εργάζεται εναντίον αυτών των ανθρώπων. Το 7ο σημάδι είναι αυτοκτονίες ή προώρη θάνατοι. Πολλοί άνθρωποι λένε, θα πεθάνω νωρίς. Α, εγώ δεν με βλέπω να σπρίζει το μαλλί μου. Εγώ 50 να πάω, μια χαρά θα είμαι. Και τι, κάποιος ακούει. Βάζουν ημερομηνίες. Πολλές φορές λένε ότι, και ο παππούς μου δεν πήγε και πολλά χρόνια. Να σου πω κάτι. Άρχισε να λες ότι εγώ θα πάω, όσα ο Λόγος του Θεού λέει, πλήρης ημερών. 80, 90, 100. Αμήν. Εγώ θέλω να ζήσω όσο ο Κύριος θέλει να ζήσω. Αμήν. Αλλά θέλω να είμαι πλήρης ημερών. Αυτό είναι ευλογία. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να λέω, ο πατέρας μου πέθανε νέος. Αλλά λέω, Κύριε, εγώ δεν θα πεθάνω νέος. Κατευθείαν τι γίνεται? Έρχεται στη σκέψη και αμέσως σου λέει ο διάβολος, έλα δέξου το, πες ναι και θα το κάνω. Αμέσως αρχίζει από το φρούριο όμως της πίστης μέσα. Όχι, Κύριε, εσύ θα με ευλογήσεις. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που έχουν μια αρνητική πίστη και ζητάνε γιατί νιώθουν ότι θα γίνει αυτό. Πείτε μου τώρα, αυτό είναι δαίμονας ή δεν είναι? Ξέρετε, και οι δαίμονες

0: είναι πίστη. Αρνητική πίστη. Δώσαμε λοιπόν μια εικόνα για να μπορέσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε όλοι τον εαυτό μας. Έχει πάρα πολύ δουλειά αυτό. Απλά μια εικόνα να δούμε πού βρισκόμαστε. Θα πρέπει να το βάλουμε πολύ σοβαρά στη ζωή μας. Πρέπει να σπάσει κάθε κατάρα, αδερφή. Αμήν. Να τη βρούμε όπου και αν είναι κρυμμένη. Όσο καλά και αν είναι κρυμμένη. Όσο και να είναι να έχει ρίξει στάχτη ο διάβολος στα μάτια μας, θα τον ξετρυπώσουμε. Με τη χάρη του Κυρίου. Δεν θα τον αφήσουμε να μας έχει ούτε ταλέπορους, ούτε ασθενείς. Αυτό το νύμνο που ψάλαμε στο όνομά του βλέπουν οι τυφλοί, θα το ψάλουμε και θα το κηρύξουμε. Αμήν. Δεν δέχομαι και δεν θέλω άλλο αυτή την κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε δύναμη εξύψους. Και αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνει ένας, δύο, πέντε. Πρέπει όλη η Εκκλησία να πάρει μέρος σε αυτό. Αμήν. Και ξέρεις γιατί στο λέω? Γιατί εξαρτάται η ζωή σου από αυτό. Και η δική σου ζωή εξαρτάται. Ελάτε λοιπόν να προστατευτούμε κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Να βάλουμε το αίμα του Κυρίου επάνω μας. Γιατί όταν αρχίσουμε και φανερώνουμε το διάβολο, αρχίζει και κάνει επιθέσεις. Θέλω να σας προστατευτείτε όλοι, να μην γίνει κανένα κακό στη ζωή μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Και λέει ο Λόγος Θεού, θέλω να γυρίσουμε στη Β' Θεσσαλονικής απόψε. Κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 1. Μιλάει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι περνούσαν μέσα από πολλές δυσκολίες. Και ήταν σε τέτοιο βαθμό δυσκολίας που πολλοί νόμιζαν ότι είχε γίνει αρπαγή και είχαν μπει μέσα στη μεγάλη θλίψη. Υπήρχαν βέβαια και ανάλογες φωνές οι οποίες το ψιθύριζαν και ο Παύλος τους δίνει οδηγίες. Λέει, σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών. Να μην σαλευτείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μηδέν αθορυβήστε μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής. Ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού. Μιλάει εδώ για την παρουσία του. Και η παρουσία ξέρουμε ότι έχει να κάνει με την αρπαγή. Έχει να κάνει με την ώρα της αρπαγής, η παρουσία του. Και λέει για την επισυναγωγή. Τι σημαίνει επισυναγωγή? Όταν ο Κύριος θα μαζέψει, λέει η λέξη σημαίνει το να περισυλλέξω. Θα μας μαζέψει ο Κύριος. Όταν είναι η δεύτερη έλευσή του, όταν θα έρθει η δεύτερη φορά, τότε δεν θα μας μαζέψει να μας πάρει, θα κατέβουμε μαζί του. Και μιλάει για την ώρα της αρπαγής και λέει να μην σαλευτείτε ταχαίως από το φρονήματό σας. Στο κείμενο λέει εις το μη ταχαίως σαλευθήνε ημάς από του νοός μη δε θροείστε. Δηλαδή στις τελευταίες ημέρες αυτές οι οποίες είμαστε τώρα, θα αρχίσουν να συμβαίνουν πράγματα. Και όταν λέει για το θρόισμα, έχει να κάνει το θρόισμα με τον άνεμο ο οποίος φυσάει τα φύλλα, έτσι. Και έτσι είναι η ψευδοδιδασκαλία, η οποία αν μη τι άλλο στις μέρες αυτές που ζούμε θα απλωθεί πάνω στο πρόσωπο της γης όπως δεν έχει απλωθεί ποτέ πριν. Και ο σκοπός, αδερφοί, είναι να σαλευθούν οι Άγιοι από του νοός τους. Με τι έχει να κάνει ο νους εδώ πέρα? Αυτό που ο Κύριος μας λέει, το νου. Με το νου του Χριστού που ο Κύριος θέλει να έχουμε. Με την υπακοή στο λόγο του, με την υπακοή στην αλήθεια του. Με το να σταθούμε πιστοί σε ό,τι μας έχει δώσει. Αυτός είναι ο νους του Χριστού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος να μην κουνήσει κανένας από την πίστη πάνω στο λόγο. Γιατί θα συμβούν πολλά τα οποία αυτοί οι οποίοι είναι αστήρικτοι θα απομακρυνθούν και θα χάσουν την πίστη τους. Λέει να μην θορυβήστε. Δηλαδή θέλει ο Κύριος να κρατηθείς σταθερός χωρίς να μπει ο νους σου μέσα σε σύγχυση και να χάσεις. Και λέει μήτε δια πνεύματος. Το πνεύμα αυτό που λέει μήτε δια πνεύματος έχει να κάνει είτε με ψευδοπροφήτες, είτε με λάθος ερμηνείες, είτε με δαιμονικά πνεύματα, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο μπορεί να συγχύσει τον άνθρωπο, ούτε διαλόγου, ούτε από επιστολή η οποία υποτίθεται γράφτηκε από μας. Ο Κύριος θέλει να στεκόμαστε αρφή πάνω στο γεγραμμένο και λέει στο 3, ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Μιλάει ο Κύριος ότι πριν να έρθει αυτή η μέρα της επισυναγωγής, της αρπαγής, λέει, το πρώτο πράγμα που θα δούμε πρώτα είναι η αποστασία, με το οριστικό άρθρο. Η αποστασία. Η αποστασία. Θα είναι, δηλαδή, η περίοδος αυτή θα είναι μία περίοδος μεγάλης ευλογίας, θα είναι μία περίοδος μεγάλης σωτηρίας και είδατε που λέει ο Κύριος στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στην Αποκάλυψη, το 3ο κεφάλαιο, λέει «Εγώ άνοιξα μπροστά σου θύρα και κανείς δεν θα μπορεί να την κλείσει». Και ξέρω, θυμάστε, είδαμε στην Αποκάλυψη την τελευταία φορά για την πόλη ότι οι θύρες της είναι ανοιχτές και το λέει και ο Ισαΐας στο 60ο κεφάλαιο, ανοιχτές οι θύρες της εκκλησίας και είναι η ώρα. Τώρα που ο Κύριος έχει ανοίξει τη θύρα αυτή και τη θύρα της Εκκλησίας, ώστε να εισέλθουν οι σωσμένοι. Θα εισέλθουν. Αλλά όμως παράλληλα με την μεγαλύτερη σωτηρία, το Πνεύμα του Θεού προείδε ότι θα γίνει και η μεγαλύτερη αποστασία, την οποία ο Παύλος ονομάζει η αποστασία. Και έχουμε ξαναπεί, αδερφοί, ότι όταν μιλάει το Πνεύμα του Θεού για αποστασία, δεν μιλάει για τους ανθρώπους έξω. Όταν ο Κύριος είπε στο Ματθαίο στο 24 ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, δεν μιλάει τον κόσμο. Αυτές είναι προειδοποιήσεις του Πνεύματος του Θεού που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία. Με την Εκκλησία. Γιατί ο κόσμος εκ των πραγμάτων είναι παγωμένος, εκ των πραγμάτων δεν έχει αγάπη για τον Κύριο, είναι μακριά. Και το παράδοξο είναι αυτό, ότι με τη μεγαλύτερη αναζωπήρωση θα υπάρχει μεγαλύτερη αποστασία. Και θέλω να έχουμε το εξής υπόψη μας, αδελφοί. Πού είναι η μεγαλύτερη αποστασία? Στις εκκλησίες που είναι γεμάτες με τη φωτιά του Πνεύματος ή στις εκκλησίες οι οποίες είναι χλιαρές? Πού είναι η μεγαλύτερη αποστασία? Στις γεμάτες. Η μεγαλύτερη αποστασία είναι, θα είναι στις εκκλησίες οι οποίες θα είναι πλήρες Πνεύματος Αγίου, γιατί αυτές οι οποίες είναι μέσα στη χλιαρότητα εκ των πραγμάτων είναι αποστατημένες. Εκ των πραγμάτων είναι αποστατημένες. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι χλιαρός, εκ των πραγμάτων έχει μέσα του πνεύμα αποστασίας. Αλλά αυτές οι εκκλησίες οι οποίες θα είναι γεμάτες με το πνεύμα, γεμάτες με την ενέργεια, αυτές είναι οι οποίες θα γευθούν όλο αυτό που λέει ο λόγος του για τη μεγάλη αποστασία. Και θα είναι, έχουμε δει, ο διαχωρισμός ο οποίος θα γίνει ανάμεσα στη Φιλαδέλφια και τη Λαοδίκαια. Είπαμε την εκκλησία της Αρπαγής και τη Λαοδίκαια που είναι η εκκλησία της μεγάλης θλίψης. Έτσι. Και βλέπουμε μέσα σε όλο αυτό, αδελφοί, ότι το Πνεύμα του Θεού επιθυμεί τόσο πολύ να ετοιμάσει τις καρδιές των παιδιών του. Έχει τέτοια σφοδρή επιθυμία ο Θεός να δει την εκκλησία του, να δει την νύμφη του έτοιμη, στολισμένη. Αυτό επιθυμεί ο Κύριος. Επιθυμεί να δει τον κάθε ένα από εμάς να προοδεύει μέσα στο Πνεύμα, να φτάνει μέχρι τέλους θριαμβευτής. Αυτό θέλει ο Κύριος. Και δεν εξαιρείται κανένας από αυτό. Κανένας. Αλλά παράλληλα όλη η ενέργεια του σκότους είναι εκείνη την ώρα προκειμένου να ρίξει τους Αγίους από τη θέση που ο Θεός τους θέλει να βρίσκονται. Γι' αυτό θυμάστε όταν είδαμε στην Αποκάλυψη το 12 κεφάλαιο, όταν είναι έτοιμη η γυναίκα αυτή να γεννήσει το τέκνο της το οποίο αρπάστηκε, τι είναι μπροστά στη γυναίκα? Ο δράκος με το στόμα ανοιχτό, έτοιμο λέει να καταφάγει το πεδίο αυτής. Δηλαδή βλέπουμε όλη τη λύσα του διαβόλου προκειμένου να καταστρέψει αυτό που ο Κύριος θέλει να τελειοποιήσει. Και εμείς είμαστε εδώ τώρα για να μάθουμε, να δούμε πώς ο Κύριος θέλει να αντισταθούμε και να νικήσουμε σε όλο αυτό το οποίο έρχεται. Γιατί η νίκη είναι γραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Η νίκη είναι γραμμένη. Και θέλω σήμερα να δούμε λίγο από αυτό τον τρόπο της αντίστασης και της νίκης και του θριάμβου. Και να γυρίσουμε λίγο στην Α' Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο. Λέει ο Πέτρος: «Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεά χείρα του Θεού, για να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσα τη μέρη να ημών ρίψατε από Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε». Εδώ τώρα βλέπουμε όλη αυτή την ενέργεια του διαβόλου. Λέει: «Διότι ο αντίδικός σας διάβολος, σαν λέος οριόμενος, περιέρχεται ζητών τίνα να καταπεί, εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντας στερεοί στην πίστη, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδερφούς σας τους εν το κόσμο». Λέει ο Πέτρος ότι ο αντίδικός σας ο διάβολος, σαν λέον οριόμενος, περιέρχεται. Στο κείμενο λέει ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος, τι κάνει? Περιπατεί. Περιπατεί. Δηλαδή η δουλειά του διαβόλου ποια είναι? Θυμάστε όταν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Ιώβ, ότι μας δείχνει ο Λόγος του Θεού στο 1ο κεφάλαιο τον Κύριο, τους αγγέλους, και ξαφνικά να τον εκεί μπροστά. Τι έγινε? Εμπεριπατήσα στη γη. Εμπεριπατήσα στη γη και περιβλέψας εδώ. Να. Πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθηκε, είπε: «Περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασαι αυτή πάρημη». Εάν νομίζεις ζώντας τη ζωή σου ήσυχος και αμέριμνος ότι ο διάβολος δεν έχει δουλειά να κάνει. Ο διάβολος περιέρχεται περιπατώντας συνεχώς και γυρίζει και η δουλειά του είναι, τι κάνει λέει, ζητάει, ψάχνει να βρει κάποιον να τον καταπιεί. Και μιλάμε για την αποστασία, μιλάμε για όλη αυτή την πτώση που ο διάβολος θέλει να φέρει. Και μας λέει, χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Πέτρος και λέει να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας κάτω από την κρατεά χείρα του Θεού για να υψωθούμε. Και λέει και όλη τη μέριμνά μας να τη ρίξουμε σε Αυτόν. Διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Στο κείμενο δεν λέει Αυτός φροντίζει περί ημών. Λέει ταπεινώθητε υπό την κρατεά χείρα του Θεού, είναι μας υψώσεν καιρό, πάσα τη μέριμνά σας. Επιρρύψατε επ' Αυτόν. Τι σημαίνει τη μέριμνά σου να την κάνεις? Επιρρύπτω. Να την πετάξεις επάνω του. Να την πετάξεις επάνω. Και λέει επ' Αυτόν ότι αυτό μέλει περί ημών. Δηλαδή ο Θεός έχει φροντίδα, έχει, τον νοιάζει. Έχει μέριμνα αυτός. Τον νοιάζει το Θεό. Δεν είναι να κρατάς τα προβλήματά σου εσύ επάνω σου. Γιατί ο Λόγος Θεού τι λέει για τις μέριμνες? Λέει στο Λουκά 21:34. Κοιτάξτε τι λέει. Λουκάς 21:34. Προσέχετε δε αυτής μήποτε, να βάλουμε το βάμβα, προσέχετε δε σε αυτούς μήποτε βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλεις, από μέθης και από βιωτικές μέριμνες. Γιατί εάν βαρυθεί η καρδιά από τη βιωτική μέριμνα, θα επέλθει ευνίδια σε εσάς η ημέρα εκείνη. Ξέρετε ποια εικόνα είναι αυτή? Των 10 παρθένων, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την εκκλησία της Λαοδίκειας, οι οποίες νίσταξαν, λέει, πάσε και κοιμώντο. Γιατί η μέριμνα σε φέρνει σε τέτοιο σημείο, σε τέτοια κούραση πνευματική, το να σηκώνεις επάνω σου τα φορτία σου. Το οποίο ο άνθρωπος, ξέρετε τι παθαίνει? Η καρδιά σιγά σιγά παγώνει και δεν παίρνεις χαμπάρι. Παγώνεις και δεν παίρνεις χαμπάρι. Σηκώνοντας επάνω σου όλα τα φορτία σου. Σηκώνοντας επάνω σου όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίσεις κάθε μέρα. Παγώνει η καρδιά και δεν παίρνει από σκαμπάρι. Και είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να έχεις τις καταστάσεις να σε απασχολούν. Ναι, φυσιολογικό είναι. Όχι για τα παιδιά του Θεού, αδερφοί. Όχι για τα παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Θεού, ο Κύριος θέλει να μαθαίνουν να ρίχνουν τη μέριμνά του στα πόδια του. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον μέλει τον Κύριο για τις μέριμνές σου. Τον μέλει τόσο για να μην μέλει εσένα. Για να μην σε νοιάζει εσένα. Για να μπορείς να πεις, Κύριε, στα εμπιστεύομαι. Και ο Θεός δεν θα πει, θα δω τι θα κάνω. Ίσως ναι και ίσως και όχι. Ξέρετε ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να γίνουν οι καταστάσεις αυτές τις οποίες αντιμετωπίζεις να αντιμετωπιστούν και να αποκατασταθούν? Όταν τις εμπιστευτείς στον Κύριο. Όσο τις κρατάς εσύ στα χέρια σου, πες μου τι μπορείς να κάνεις. Λέει, ποιος μεριμνών από σας μπορεί να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημά του? Πόσο πιο απλά να το πει ο Κύριος. Ποιος είναι από σας ο οποίος μεριμνώντας μπορεί να φροντίσει όλα αυτά τα οποία ο πατέρας ο Ουράνιος φροντίζει γύρω του? Έχουμε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, ότι τον Κύριο τον μέλει και τα πουλάκια τι θα φάνε? Αμήν. Μας το λέει? Έχουμε σκεφτεί ότι τον Θεό τον μέλει το πώς θα ντυθούν τα λουλούδια? Γιατί νομίζετε ότι βρέχει? Νομίζετε ότι βρέχει μόνο για μας? Τα ποτίζει κιόλας. Αμήν. Τα ποτίζει. Και βλέπουμε τη φύση μετά την περίοδο αυτή της βροχής που ο Θεός βρέχει και πώς είναι? Πανέμορφη. Πανέμορφη. Τα πάντα είναι όμορφα χωρίς να τα έχει φροντίσει ανθρώπινο χέρι, γιατί το Θεό τον μέλει. Αν το Θεό μέλει για αυτά, δεν τον μέλει για σένα και τις ανάγκες σου? Δεν τον μέλει? Αμήν. Έχει την έγνοια μας ο Κύριος και δεν θέλει να ζούμε μέσα στη μέριμνα αυτή, γιατί είναι ένας από τους τρόπους που ο εχθρός χρησιμοποιεί για να κοιμήσει το χριστιανό. Να τον κοιμήσει. Αδερφοί, δεν είναι φυσιολογικό για ένα παιδί του Θεού να ζει κάτω από τη μέριμνα. Μα η δουλειά μου, προσέξτε, άλλο είναι η δουλειά και άλλο είναι η μέριμνα. άλλο είναι η δουλειά και άλλο είναι η μέρη. Άλλο είναι το να περνάς μέσα από δυσκολίες και να μαθαίνεις, να εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Θυμάστε ο Δαβίδ τι έκανε. Πώς περνούσε ο Δαβίδ τις δυσκολίες. Νομίζετε ότι ήταν ανέστητος. Μπορούσε. Τι έλεγε στην ψυχή του, μιλούσε στην ψυχή του ο Δαβίδ. Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου. Έλπισε στον Κύριο. Έλπισε σε εκείνο, το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Και με αυτή την όθηση που έδινε στον εαυτό του ο Δαβίδ, μπορούσε να αναπαύεται, να κοιμάται, να ξεκουράζεται και να προχωράει η ζωή του. Ενώ βλέπεις, όταν γεμίζει μέρημνα το νου σου, το βράδυ τι παθαίνεις. Το πρώτο πράγμα που ρωτάω κάποιον όταν μου λέει «Έχω αϋπνίες, δεν μπορώ να κοιμηθώ», σκέφτεσαι το βράδυ. Ναι. Αν σκέφτεσαι και αφήνεις όλο αυτό να γεμίσει με τα προβλήματα, δεν μπορείς να βγεις από αυτό. Και ευθύρει μετά. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση να ξαπλώνεις, λέει στις παροιμίες, και ο ύπνος σου να είναι γλυκός. Εγώ ξέρετε τι σκέφτομαι. Όταν πάω να... όταν σηκώνομαι το βράδυ, ξέρω εγώ, να πιω λίγο νερό και μετά πάω να ξαπλώσω και αμέσως έρχονται στο νου μου σκέψεις. Πολλές φορές. Όχι αμέσως, κάποιες φορές δεν έρχονται, δεν προλαβαίνουν. Αλλά κάποιες φορές που μπορεί να χρονοτριβήσω λίγο, μπορεί να έρθουν σκέψεις. Ξέχασες να κάνεις αυτό, ξέχασες να στείλεις εκείνο, έχεις αυτή την εκκρεμότητα. Και ένα πράγμα κάνω. Λέω, Κύριε, δεν αλλάζει τίποτα τώρα. Ξέχασα, δεν ξέχασα, δεν με απασχολεί. Το αφήνω στα πόδια σου και ξαπλώνω στην αγκαλιά σου. Και σκέφτομαι ότι με κρατάει ο Κύριος μέσα στην αγκαλιά του. Και τελείωσε. Αναπάβεσαι. Αναπαυόμαστε. Αμήν. Και συνεχίζει ο Πέτρος λέγοντας να εγκρατευθούμε. Να εγκρατευθούμε και να αγρυπνήσουμε. Και η αγρύπνια έχει να κάνει και με την προσευχή που ο Κύριος θέλει η προσευχή της Εκκλησίας να αυξήσει. Και όταν λέω της Εκκλησίας δεν αναφέρομαι μόνο εδώ που έχουμε την Πέμπτη, αλλά αναφέρομαι στην προσωπική μας προσευχή. Ο Κύριος θέλει να αυξήσει η αγρύπνια. Έχει να κάνει και με την προσευχή, αλλά και να σταθείς άγρυπνος σαν φρουρός εκεί που ο Κύριος σε έχει θέσει. Γιατί σε έθεσε. Δεν έχει θέσει ο Κύριος φρουρούς λίγους. Είμαστε όλοι μας φρουροί. Και ξέρετε ποια ήταν η δουλειά του φρουρού? Να είναι άγρυπνος. Και τι να κάνει όταν έβλεπε το κακό να έρχεται? Είχε τη σάλπιγγα. Είχε τη σάλπιγγα και έπρεπε να σαλπίσει, γιατί αλλιώς λέει ο Λόγος Θεού, εάν δεν σάλπιζε καθώς έβλεπε το κακό να έρχεται, το αίμα όλων αυτών που ήταν υπεύθυνος να προστατεύσει, από ποιον να το ζητούσε ο Κύριος? Από τον φρουρό. Και έχει να κάνει με το να μείνουμε άγρυπνοι και να σαλπίσουμε, αδερφοί. Τη σάλπιγγα σου την κρατάς? Την κρατάς τη σάλπιγγα? Ή είσαι κλεισμένος μέσα στην καθημερινότητά σου, στην οικογένειά σου, στα προβλήματά σου, στις δυσκολίες σου, σε αυτά που εσύ αντιμετωπίζεις? Σκέφτομαι λίγο, όταν θα έρθει η ώρα, αδερφοί, να σταθούμε στον Κύριο μπροστά. Να μην το γενικοποιήσω, το πω για τον εαυτό μου. Όταν θα έρθει η ώρα να σταθώ στον Κύριο μπροστά, τι θα του πω? Εάν μου πει, σάλπισες, είδες τον κίνδυνο να έρχεται, είδες όλο αυτό να σηκώνεται, σάλπισες. Διάβασα προχθές κεφαλίδες, ήταν κάποιος από αυτούς τους οι οποίοι είναι οι κακαγγελιστές, οι οποίοι φέρουν όλο αυτό, σύντομα δεν θα χρειάζονται πλέον οι άνθρωποι, γιατί έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοιο σημείο που θα είμαστε εντάξει. Δεν ξέρω αν είδατε, αλλά στην ΕΡΤ βάλανε και έχουν βάλει τον Ερμή, ο οποίος ο Ερμής, που ήταν του λόγου, είναι αυτός, έχουν βάλει ένα άνθρωπο, τον Ερμή, ο οποίος είναι προγραμματισμένο ψηφιακός άνθρωπος, που λέει με προγραμματισμό τις ειδήσεις. Και την πρώτη μέρα και είπε, μίλησε κιόλας, δεν τα έχω δει, απλά τα βλέπω, τα διαβάζω, μίλησε και είπε, εάν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με συγχωρήσετε, δεν φταίω εγώ, φταίει ο προγραμματιστής μου. Και έλεγε αυτός ο κακαγγελιστής ότι δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Δεν φτάνουμε στο τέλος της ιστορίας. Φτάνουμε στο τέλος της ανθρωπότητας. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα χρειάζονται πλέον. Δεν θα χρειάζονται. Και βλέπουμε αυτό το κίνδυνο να έρχεται. Και τι κάνουμε σαν λαός του Θεού, αδερφοί? Τι πρέπει να κάνουμε? Να ανοίξεις το στόμα σου, να σαλπίσεις, να πεις το κήρυγμα. Και αυτό το πράγμα σου δίνει και σε σένα δύναμη να αντισταθείς σε όλο αυτό που έρχεται, αλλά κυρίως σε κρατάει ξύπνιο πρώτα εσένα, ώστε να ξυπνήσεις και τους υπόλοιπους. Να τους ξυπνήσουμε. Αμήν. Και λέει να αγρυπνήσουμε, να εγκρατευθούμε. Γιατί πρέπει να αγρυπνήσεις και να εγκρατευθείς? Διότι ο διάβολος περιέρχεται ζητών κάποιον να καταπιεί. Δηλαδή εγκρατευόμενος και μένοντας ξύπνιος, τι θα κάνεις? Δεν θα επιτρέψεις στο διάβολο να σε καταπιεί. Βλέπετε, ο διάβολος δεν μπορεί να τους καταπιεί όλους, αλλά όταν λέει ζητών τι να καταπεί, σημαίνει ότι κάποιοι θα πάνε κάτω. Κάποιοι θα πάνε κάτω. Και λέει ο Πέτρος, αντιστάθητε πώς, λέει, πώς? Μένοντες στερεοί στην πίστη, πρώτον. Μένοντες στερεοί στην πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα σαλευθούμε, αδερφοί, ό,τι και αν γίνει. Ό,τι και αν έρθει, ό,τι και αν σηκωθεί. Που θα σηκωθεί, αυτό το κύμα το οποίο θα σηκώσει ο διάβολος, δεν έχει σηκωθεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Δεν έχει σηκωθεί. Και θα σηκωθεί. Και λέει ο Λόγος Θεού να μείνουμε στερεοί στην πίστη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κουνήσεις. Δεν θα κουνήσεις. Ο Κύριος μας κάλεσε να γίνουμε στήλοι. Βλέπει ο Εζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο, καθώς βλέπει την όραση με τα χερουβίμ, τα πόδια τους ήταν, λέει, ορθά και έμεναν. Ήταν σταθερά εκεί. Και ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να σταθούμε σταθεροί. Σε ό,τι και αν σηκώσει ο διάβολος, ό,τι και αν κάνει ο λέων οριόμενος, ο Κύριος θέλει να σταθείς σταθερός και μετακίνητος. Αμετακίνητος. Αμήν. Και επίσης μας λέει και κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε. Λέει, τα ίδια συμβαίνουν στους αδερφούς σας στον κόσμο. Γιατί να το λέει ο Πέτρος αυτό? Γιατί να το λέει? Συνήθως οι άνθρωποι, όταν περνάμε μέσα από δυσκολίες και μέσα από προβλήματα, ξέρεις ότι αυτή τη δυσκολία που περνάς και το πρόβλημά σου, κατά ένα παράξενο τρόπο δεν το περνάει κανένας άλλος. Το περνάει κανείς άλλος? Μόνο εσύ. Μόνο εσύ το περνάς. Μόνο εσύ περνάς τη δυσκολία. Μόνο εσύ έχεις το πρόβλημα. Εσύ είσαι ο μόνος στόχος. Και ο Πέτρος λέει, ξύπνα. Τι λέει? Τα ίδια που συμβαίνουν σε σένα, τα ίδια γίνονται και στους αδερφούς σου, στους εντοκόσμο. Γιατί? Γιατί είναι ο ίδιος διάβολος, είναι οι ίδιοι δαίμονες, είναι τα ίδια πράγματα τα οποία προσπαθεί συνεχώς να κάνει, και βλέποντας ότι τα ίδια πράγματα άλλοι τα νίκησαν πριν από σένα, και εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να σταθείς, γιατί ξέρεις ότι ο ίδιος Θεός που τους ελευθέρωσε θα ελευθερώσει και σένα. Και έτσι, βλέποντας αυτό, μένεις στερεός. Αν δούμε τα παραδείγματα της γραφής, αδερφοί, όλα είναι γραμμένα μέσα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, απλά με διαφορετικά πρόσωπα. Με διαφορετικά πρόσωπα. Γυρίσουμε λίγο στην Α Ιωάννη, κεφάλαιο 5, εδάφιο 18. Και λέει ο Ιωάννης, εξεύρωμεν ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Αλλώστε σε γεννήθη εκ του Θεού, φυλάτε αυτόν και ο πονηρός δεν αγγίζει αυτόν. Κοιτάξτε εδώ τα ρήματα που χρησιμοποιεί. Λέει, αμαρτάνει, φυλάτει αυτόν και δεν εγγίζει αυτόν. Στο κείμενο λέει, αμαρτάνει, τηρεί και άπτεται. Και τα τρία αυτά ρήματα είναι στον ενεστώτα χρόνο. Στον ενεστώτα χρόνο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να κάνει συνέχεια. Κάθε μέρα έχει να κάνει με την... Είναι το αποτέλεσμα το οποίο έρχεται στη ζωή του ανθρώπου όταν μένει σε αυτό κάθε μέρα. Προσέξτε, λέει, δεν αμαρτάνει. Ένας αληθινός πιστός, αδελφοί, δεν αμαρτάνει. Τι σημαίνει δεν αμαρτάνει? Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις λάθος. Γιατί λέει ότι όποιος λέει ότι αμαρτία δεν έχει, κάνει το Θεό ψεύστη. Κανένας δεν είναι αμαρτός. Έτσι. Όλοι κάνουμε σφάλματα. Αλλά όμως το δεν αμαρτάνει σημαίνει δεν βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτίας. Συνεχόμενη. Να αμαρτάνει και να είναι με όλη του την ευχαρίστηση και να αισθάνεται μια χαρά. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι ευχαριστούνται μες στην αμαρτία τους και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ενώ αμαρτάνει ο άνθρωπος και είναι μέσα στο σκοτάδι, θέλει να είναι και μέσα στην εκκλησία και συνεχίζει μες στην αμαρτία, συνεχίζει μες στη βρωμιά, μες στη δυσοδεία και αισθάνεται άνετα. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης. Αυτός ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό δεν αμαρτάνει. Αλλά αυτός ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό τι κάνει? Τι κάνει? Φυλάτει τον εαυτό του. Στο κείμενο λέει τηρεί. Τηρώ σημαίνει ότι διατηρώ μια άγρυπνη συμπεριφορά σε αυτό το θέμα. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή η συμπεριφορά μας σαν παιδιά του Θεού ποια είναι? Ποια πρέπει να είναι σχετικά με τον εαυτό μας? Να τον φυλάξουμε. Να τον τηρήσουμε. Και ξέρετε ότι η τήρηση δεν γίνεται από μόνη της. Δεν γίνεται από μόνη της. Δεν μπορείς δηλαδή να το πούμε απλά να ζεις μέσα στην καθημερινότητά σου δοσμένος μέσα στις δραστηριότητες, όλα αυτά που κάνεις, να έρθεις και στην εκκλησία. Δεν γίνεται έτσι. Η τήρηση απαιτεί σπουδή. Θα το δούμε. Η τήρηση απαιτεί το να ενεργοποιήσεις τον εαυτό σου, να δώσεις ενέργεια και δύναμη μέσα σε αυτό, ώστε να φυλάξεις τον εαυτό σου. Και λέει ότι όταν αυτός ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό φυλάται τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Στο κείμενο σας είπα λέει άπτεται. Άπτεται. Και άπτομε σημαίνει, λέει το λεξικό, προσάπτω. Προσδένω. Στερεώνω κάτι πάνω σε κάποιον. Δηλαδή ο διάβολος τι θέλει να κάνει τον άνθρωπο? Τον εδέσει. Να τον τυλίξει, να σου βάλει επάνω σου πράγματα. Αυτός είναι ο διάβολος. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι δεν μπορείς να ο διάβολος όταν φυλάται ο άνθρωπος τον εαυτό του, δεν μπορεί να τον αγγίξει. Δεν μπορεί. Και αυτό είναι η δουλειά η οποία παίρνει κάθε μέρα. Έχει να κάνει με το καθημερινό μας βάδισμα. Γιατί βλέπετε κάθε μέρα ο διάβολος τι κάνει? Περιέρχεται. Περιπατεί. Δεν κοιμάται, δεν πάει να κοιμηθεί, γυρίζει κάθε μέρα σαν να παίρνεις βάρνα και ψάχνει να βρει ποιον θα καταπιεί. Και η μέρινά του αδερφή δεν είναι οι άπιστοι. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν, απλά να το πω. Η μέρινά του διαβόλου είναι, θέλει να φέρει το χριστιανό σε αποστασία. Σε αποστασία. Και δεν θέλω να έχουμε, ορισμένοι το παίρνουν το εδάφιο αυτό, λέει, το μισό, λέει ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει, αλλά όποιος γεννήθηκε από το Θεό, ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Όμως δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Τι λέει? Όποιος γεννήθηκε από το Θεό και φυλάτει τον εαυτό του, αυτόν ο πονηρός δεν μπορεί να τον αγγίξει. Θυμάστε ο Κύριος τι είχε πει στους μαθητές? Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν έχει ουδέν ενεμή. Γιατί? Ο Κύριος φύλαται τον εαυτό του. Τον φύλατε. Αμήν. Και θέλεις ο διάβολος να μην μπορεί να σε αγγίξει? Θέλεις? Φύλαξε τον εαυτό σου. Φύλαξε τον εαυτό σου. Οι άνθρωποι, αδερφοί, σκεφτόμουν και λέω, προκειμένου οι άνθρωποι να είναι υγιείς, κάνουν θυσίες. Σου λέει, ξέρω εγώ, ο γιατρός, έχει ζάχαρο. Δεν μας λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού, λέμε υποθετικά. Τι κάνει ο άνθρωπος? Πάνε τα γλυκά. Σου λέει, έχεις εκείνο, έχεις τ' άλλο, πρέπει να προσέξεις εκείνο, πρέπει να προσέξεις τ' άλλο, πρέπει να φτιάξεις αυτό, να ανέβουν οι βιταμίνες. Και ο άνθρωπος κάνει τη θυσία, αυτή που απαιτείται, για να είναι υγιής. Και εδώ ο Κύριος μας λέει, θέλεις να είσαι πνευματικά υγιής και προστατευμένος. Τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα? Φύλαξε τον εαυτό σου. Φύλαξε τον εαυτό σου. Αμήν. Φύλαξε τον εαυτό σου και προκειμένου να αρέσουμε στον Κύριο που αγαπάμε. Δηλαδή σκέψου, κάθε μέρα ο Κύριος μας περνάει από εξετάσεις. σου περνάει από εξετάσεις. Κάθε μέρα παίρνει αίμα και σε βάζει στη μέτρηση και λέει για να δούμε τι δείχνει το αίμα σήμερα. Πρέπει λίγο να ανέβει η στάθμη της πίστης. Πρέπει λίγο να φτιάξουμε την εγκράτεια. Πρέπει λίγο να κατεβάσουμε, μάλλον πολύ να κατεβάσουμε τα νεύρα. Το εγώ να πάει στον πάτο. Και έλα αύριο πάλι, θα σε ξανατσεκάρω. Και εμείς που αγαπούμε τον Κύριο, τι θα πούμε? Κύριε, ό,τι πεις θα το κάνουμε. Θα έρθουμε και δεχόμαστε αυτά τα οποία μας λες, γιατί είμαστε τέκνα της βασιλείας του φωτός και δεν θέλουμε όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το σκότος να έχουν θέση σε εμάς. Προσέξτε, δεν μιλάω σε ξένους, σε εμάς μιλάω, Όταν λέμε ότι πρέπει να κατέβουν πράγματα και να ανέβουν άλλα, αυτό δεν έχει να κάνει με ένα ή δύο άτομα, έχει να κάνει με όλους μας. Όλοι έχουμε ανάγκη να ανέβουμε, όλοι έχουμε ανάγκη να αυξηθούμε, σε όλους έχουμε ανάγκη να ανέβουν οι βιταμίνες μας πνευματικά, να ανέβει η δύναμή μας, να ανέβει η πίστη μας, εκεί που ο Κύριος θέλει να είναι μόνιμα και να μην σαλευόμαστε. Και επειδή αγαπάμε τον Κύριο θα πούμε, ναι Κύριε, θέλουμε να ανέβουμε και η ζωή μας να είναι στολίδι. Να είναι στολίδι. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 27. Ιάκωβος κεφάλαιο πρώτο εδάφιο 27 λέει, θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται τους ορφανούς και τις σύρες στη θλίψη αυτών. Και τι άλλο λέει, να φυλάτει τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο. Αμήν. Τι λέει, να φυλάτει τον εαυτό σου αμόλυντο από τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καθαρό και αμίαντο ενώπιον του Θεού. Δηλαδή ο Θεός το εκτιμάει. Αμήν. Το εκτιμάει. Οι άνθρωποι θέλουν θρησκεία με καλά έργα. Ο Κύριος λέει, η θρησκεία που εγώ θέλω είναι να βοηθάς αυτούς που έχουν ανάγκη και να φυλάτεις τον εαυτό σου καθαρό. Αν σου πει κάποιος για τη θρησκεία, ρώτησε τον. Ο Κύριος ξέρει τι λέει τη θρησκεία. Πρέπει να φυλάτεις τον εαυτό σου καθαρό. Αυτό είναι ενώπιον του Θεού πολύτιμο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει επίσης στην Α Πέτρου που διαβάσαμε, λέει ο Πέτρος, να ταπεινωθούμε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Δηλαδή, όταν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, αυτό ξέρεις τι σε κάνει? Σε ισχυροποιεί. Σε ισχυροποιεί. Αμήν. Κάτω από το κρατεό του χέρι θα σταθούμε και θα μας κρατήσει ο Κύριος να νικήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 6. Ιάκωβος 4:6. Αλλά μεγαλυτέρα χάρη δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Και λέει, υποτάχθητε λοιπόν εις το Θεό. Το πρώτο βήμα για να νικήσεις ποιο είναι, τι πρέπει να κάνεις? Να υποταχθείς. Τι σημαίνει να υποταχθώ? Αυτός ο οποίος είναι υπό. Ξέρετε τους ανθρώπους, αυτό είναι ανίκουστο, ανίκουστο. Να σκεφτεί κάποιος ότι είσαι υπό, μεγάλη ντροπή. Και εδώ ο Κύριος λέει, αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, δίνει χάρη στους ταπεινούς, υποτάχθητε λοιπόν στον Θεό. Δηλαδή, το να υποταχθεί σημαίνει να ταπεινώσεις τον εαυτό σου. Και όταν είσαι υπό και μαθαίνεις να ζεις υπό, ζεις έτσι, έτσι. Και όταν λέει να υποταχθείς, πού θα υποταχθείς? Τι λέει, υποτάχθητε εις το Θεό. Υποτάχθητε εις το Θεό. Και όταν είσαι υπό, ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή σου, ό,τι έχει να κάνει με σένα, είναι από πάνω ή

0: Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο κύριος λέει, εξαιτίας της υπερηφάνειας του Σαούλ και της απίθειάς του, τον απέρριψα το να είναι βασιλιάς. Τον απέρριψα. Και αλίμονο, αδερφοί, ο κύριος να απορρίψει τον άνθρωπο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από τον άνθρωπο να χάσει τη σωτηρία του εξαιτίας της υπερηφάνειας. Ενώ ο κύριος θέλει να είμαστε υπό. Αυτός ο οποίος, όταν κάποιος είναι υπό, ποιος είναι που κάνει κουμάντο? Ο κύριος κάνει κουμάντο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Όταν εσύ και εγώ, ο κύριος λέει κάτι και εμείς κάνουμε τις κεφαλής μας. Ποιος κάνει κουμάντο?
1: Εγώ.
0: Η κεφαλή μας. Η κεφαλή μας. Ενώ ο κύριος λέει η κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι στο σώμα αυτό το οποίο κεφαλή είναι ο Χριστός και να λες κύριε εσύ είσαι η κεφαλή μου. Ποιος είναι η κουμάντο στο σώμα ώστε να κάνει πράγματα? Γι' αυτό μας λέει να πάρουμε το νου του Χριστού. Γι' αυτό λέει να πάρουμε το νου του Χριστού. Γιατί ο νους του Χριστού θα δώσει εντολές ώστε το σώμα να υπακούσει σε αυτό που ο Κύριος θέλει. Δεν μπορείς να έχεις το νου του Χριστού και να κάνεις τη κεφαλή σου. Δηλαδή, ξέρετε πως είμαστε μετά? Είμαστε σαν ένα δικέφαλο σώμα. Που ανάλογα τώρα κατά το δοκούν, τη μια κάνει το ένα κεφάλι, το αφήνουμε να κάνει κουμάντο, αλλά όταν όμως δεν θέλουμε, ποιος κάνει? Το άλλο κεφάλι. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ένα σώμα με το Χριστό κεφαλή, αδερφοί. Με εκείνον κεφαλή. Ο δικός του λόγος είναι που πιάνει. Και λέει, να υποταχθείς στο Θεό. Αυτόματα αυτό σε φέρνει στο επόμενο σημείο. Ποιο είναι? Τι λέει? Να αντισταθείς στο διάβολο. Λέμε ότι θέλουμε να φύγει ο διάβολος. Έτσι. Εδώ πέρα ο Ιάκωβος το λέει. Θα υποταχθείς στο Θεό και όταν υποταχθείς στο Θεό αυτόματα αυτό θα σε φέρει να πας κόντρα στο διάβολο. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι όταν υποταχθείς στο Θεό και αντισταθείς στο διάβολο, ο διάβολος τι θα κάνει?
1: Θα φύγει.
0: Βλέπετε, όταν λέει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι φοβούμε μη τυχόν και εξαπατήσει ο διάβολος στο νου σας και εκπέσετε από την απλότητα την εις το Χριστό όπως η έβαλε. Γιατί? Γιατί ο Λόγος Θεού μας τα λέει και είναι πολύ απλά. Δεν είναι δύσκολο στον άνθρωπο του Θεού να καταλάβει. Τι σου λέει? Υποτάξου στο Θεό. Βάλ τον εαυτό σου. Να σας πω κάτι, αρφή. Όταν σε όλα τα στάδια της ζωής μου όσες φορές αποφάσισα να υπακούσω στο θέλημα του Θεού πάντα ήμουν κερδισμένος. Πάντα. Και είχα βάλει μια αρχή μέσα μου. Ο Κύριος μου έδωσε έναν άνθρωπο κάτω από τον οποίο μεγάλωσα. Έτσι. Ξέρουμε για ποιο μιλάω. Λοιπόν, έλεγα, όποτε θα πάω να του ζητήσω συμβουλή, αυτή τη συμβουλή που θα μου δώσει θα την υπακούσω. Και κάποτε του είπα, του λέω, αδερφέ, πες μου σε παρακαλώ, για ποιο λόγο αυτό το οποίο με συμβουλεύεις και το οποίο ακολουθώ είναι πάντα σωστό? Πάντα. Πάντα. Και μου λέει απλούστατα, γιατί η συμβουλή που δίνω, το μόνο κίνητρο που έχω είναι η αγάπη και η ευλογία. Και όπου υπάρχει αγάπη και ευλογία, ο Κύριος χρεί και η συμβουλή είναι σωστή.
1: Αμήν.
0: Και έλεγα μέσα μου πάντα, το οποίο με τη χάρη του Θεού το κάνω μέχρι σήμερα, λέω όταν πάω να ζητήσω μια συμβουλή και ο αδερφός μου δώσει τη συμβουλή, αυτό που μου λέει αυτό θα υπακούσω. Και πάντα ο Κύριος με ευλογεί. Λέει, υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Σας έχω πει την ομολογία με τη δουλειά μου. Σας έχω πει την ομολογία μου, Έλα να δουλέψεις στην Αμερικάνικη βάση. Δημόσιο. Η βάση ήταν δημόσιο τότε. Και έπρεπε να έχεις δυνατό πολιτικό μέσο για να μπεις μέσα εκεί πέρα. Ρωτάω, τι λες, αδερφέ? Δεν είναι για σένα. Την ίδια μαρτυρία είχα και εγώ μέσα μου, αλλά πήγα για συμμαρτυρία. Και λέω, ό,τι μου πει ο αδερφός θα κάνω. Δεν είναι για σένα. Προσεύχω, ο Κύριος έχει κάτι άλλο για σένα. Δεν το είπα, αλλά είπα, δεν είναι, κάτι άλλο θα κάνω. Ξεσηκώθηκε όλη η κόλαση. Είσαι τεμπέλης, δεν θες να δουλέψεις, θα κάνεις, που σου δίνουν αυτή τη δουλειά. Και που δεν πας αυτή τη δουλειά και τι θα κάνεις?

0: Προσευχόμουν. Μπήκε μέσα στην καρδιά μου να πάω να τελειώσω αυτή τη σχολή την οποία τέλειωσα. Έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Ρώτησα. Πήγα. Λέω, μπορούμε να προσευχηθούμε, γιατί έχω κάτι μέσα στην καρδιά μου για μια δουλειά. Να προσευχηθούμε. Προσευχόμαστε. Λέω, αδερφέ, τι λες. Πήγαινε. Το ίδιο λέω κι εγώ. Κάνω μια έρευνα, γιατί τότε ήταν ιδιωτικές αυτές οι σχολές. Λέω, βρίσκω την καλύτερη σχολή, η οποία ήταν και πάρα πολύ ακριβή. Και πάω πάλι πίσω. Λέω, τη βρήκα τη σχολή την καλή, αλλά όμως είναι πολύ ακριβή. Και μου λέει ο αδερφός, ο μπαμπάς μας είναι πλούσιος, μη σε νοιάζει.
1: Αμήν.
0: Μου λέει, μη σε νοιάζει. Ήθελα, θυμάμαι τότε, 90.000 δραχμές, τότε, προχρόνων αιωνίων, ήταν πολλά λεφτά τότε, για να κάνω την εγγραφή μου. Και λέω, τώρα πού θα βρω 90.000, είχα μόλις απολυθεί από φαντάρους, λίγο χειρός ήταν. Και έρχεται η μητέρα μου και μου λέει, το τάδε άτομο, το οποίο δεν μου είχε δώσει ποτέ ούτε 100 δραχμές, το τάδε άτομο θέλει να σου δώσει 100.000. Και έρχεται και μου δίνει 90. Και πληρώνω την εγγραφή μου. Πήγα εκεί. Μετά από λίγο καιρό που ξεκίνησα, έρχεται ένας, μου λέει, απέναντι από το σπίτι μένει ένα παιδί και θέλουν ένα άτομο να δουλέψει στην εταιρεία, στο λογιστήριο. Θα πας? Πάω. Πάμε να συζητήσουμε. Μιλάμε, μου λέει, ωραία, από αύριο ξεκινάς. Είχα βάλει σημείο εγώ, λέω, επειδή πάω στη σχολή και έχω πολλές ώρες, για να πάω να δουλέψω εκεί, θα δεχτούν να δουλεύω μισή απασχόληση για τις ώρες που θέλω εγώ. Πάω, μου λέει, από αύριο να ξεκινήσεις. Ναι, αλλά εγώ μπορώ αυτές τις ώρες για αρχή. Αυτές τις ώρες να άρχισε.
1: Αμήν.
0: Την επόμενη μέρα το πρωί, λέω στο άτομο, πας στη δουλειά? Μου λέει, λέω, όχι. Γιατί? Γιατί είμαι νέος, είμαι πολύ μικρός, ήμουν τότε 21 χρονών, στα 22, και άμα πάω θα με εκμεταλλευτούν. Καλά, πήγες? Το δες? Όχι. Εκεί πού το ξέρεις? Πήγαινε, δεν θα σου πάρει κανείς την ψυχή σου. Αν σε εκμεταλλευτούν, μην ξαναπας. Λέω, σοφό, δεν το είχα σκεφτεί. Πάω στη δουλειά. Παράδεισος. Παράδεισος. Και περνάνε. Την πρώτη μέρα με πληρώσανε. Θυμάμαι, έβλεπα παιδιά που ήμασταν μαζί στη σχολή μετά από 2 χρόνια και δεν τους έδιναν μία δραχμή, μόνο κάναν πρακτική. Αιώνια πρακτικάρι. Και περνάνε από τότε που πήγα στη δουλειά 6 μήνες και βγαίνει η είδηση, κλείνει η βάση. Κλείνουν όλες οι βάσεις στην Ελλάδα. Και όλοι οι οποίοι ήταν στην Ελλάδα και δουλεύαν εκεί πέρα, μείναν στο δρόμο. Και λέω, κύριε, σε ευχαριστώ, γιατί αποφάσισα να υποταχθώ σε αυτό το οποίο εσύ μου έδωσες και με ευλόγησες. Με ευλόγησες, τον ευχαριστώ. Και λέει, να υποταχθείς στο Θεό, να αντισταθείς στο διάβολο και ο διάβολος θα φύγει από σένα. Άρα το να φυλάξεις τον εαυτό σου, με τι έχει να κάνει, αδερφή? Έχει να κάνει με το να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας. Να ταπεινώσουμε, να υποταχθούμε στο Θεό και να αντισταθούμε στο διάβολο. Φυλάτουμε τους εαυτούς μας. Άρα αυτό τι σημαίνει? Όταν δεν υποτάσσεις στο Θεό και δεν αντιστέκεσαι στο διάβολο, τι κάνει ο διάβολος? Είναι εκεί. Είναι εκεί. Κάποιες φορές το να αντισταθεί στο διάβολο και να φύγει έχει να κάνει με το να φύγεις εσύ. Κάποιες φορές πρέπει εσύ να το βάλεις στα πόδια. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ? Τον πούλησαν τα αδέρφια του, σκλάβο. Αυτοί που τον πήραν τον πούλησαν στον Πετεφρή και πήγε στο σπίτι του Πετεφρή, του τα άφησε ο Πετεφρής όλα στα πόδια του, αλλά ήταν μια ωραία γυναίκα που ήταν η γυναίκα του Πετεφρή. Και κάποια στιγμή αυτή ήταν εκεί από δίπλα όλη την ώρα, βλέπετε ο διάβολος τι κάνει, αλλά τι έπρεπε να κάνει ο Ιωσήφ? Να υποταχθεί στον Θεό, να αντισταθεί στον διάβολο, αλλά ήρθε η ώρα που έμεινε μόνος του ο Ιωσήφ με τη γυναίκα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα όταν αυτή ήθελε να κοιμηθεί μαζί του? Έφυγε. Ο Ιωσήφ έφυγε. Και κάποιες φορές πρέπει να τρέξεις μακριά από το σκοτάδι, να φύγεις, να απομακρυνθείς, για να κρατήσεις τον εαυτό σου στην καθαρότητα. Κοιτάξτε τι λέει Α Κορινθίους 6.18, λέει, φεύγετε την πορνεία. Πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει στο ίδιο του σώμα. Δηλαδή την πορνεία, άμα βλέπεις την πορνεία, τι πρέπει να κάνεις? Γλαχητό απ' την άλλη. Ο Δαβίδ δεν το έκανε. Ο Δαβίδ τι έκανε? Ανέβηκε στο δώμα, λέει, και είδε. Βλέπεις, όταν κάτσεις να δεις, να ακούσεις, να αφήσεις το συναίσθημα να μπει μέσα. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τις αισθήσεις, το συναίσθημα. Μα είναι πολύ όμορφη. Ναι, αλλά δεν είναι δική σου. Δεν είναι γυναίκα σου, είναι ξένη γυναίκα. Και η γυνή λέει, φτιάξτε τη λέει στη Β' Σαμουήλ στο 11.2. Β' Σαμουήλ 11.2. Λέει, και προς το εσπέρα ο Δαβίδε σηκώθη από τις κλίνες αυτού και τι έκανε και αυτός? Περιεπάτη επί του δώματος. Περιεπάτη επί του δώματος και του βασιλικού οίκου. Και είδεν από του δώματος, είδε γυναίκα λουμένη και η γυνή ήτο ωραία την όψη σφόδρα. Δηλαδή ο Δαβίδ τι είδε? Την όψη. Πω! Πανέμορφη. Μου λένε καμιά φορά οι άνθρωποι, παιδιά που μιλάω, δεν είναι κακό πράγμα να σου αρέσει η ομορφιά. Και να σου αρέσει το ωραίο. Και από τον κόσμο. Δεν είναι κακό να σου αρέσει το ωραίο, είναι ωραίο. Και ο Δαβίδ αυτό είδε. Ωραίο ήταν. Την είδε τη Βυρσαβεέ και έπαθε αμόκ. Γιατί? Γιατί άφησε. Άφησε το νου του και την καρδιά του να μπει μέσα η αμαρτία. Ο λόγος του, τι λέει ότι έπρεπε να κάνει ο Δαβίδ? Φεύγε! Δηλαδή, μόλις ανέβηκε στο δώμα και είδε απέναντι την Βυρσαβεέ να κάνει μπάνιο, έπρεπε να στρίψει και να εξαφανιστεί και να πάει κάτω και να βάλει τα χέρια του και να πει: Κύριε, συγχώρεσέ με για αυτό που είδα. Συγχώρεσέ με. Αυτός τι έκανε? Αληθόρησε. Είναι να πάει να τη φωνάξει να έρθει. Αυτό ακριβώς. Ο Κύριος τι λέει? Μην βαδίζεις με την όψη. Μην βαδίζεις με την όψη, με αυτό που φαίνεται όμορφο. Πώς θέλει να βαδίσεις ο Κύριος? Με πίστη. Η πίστη τι λέει? Τι λέει η πίστη? Φεύγε. Φεύγε. Κοιτάξτε τι λέει Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 22. Λέει, τας δε νεανικάς επιθυμίας, τι να κάνεις? Φεύγε. Μην παίζεις με αυτά, μην παίζεις με αυτά. Και ζήτα τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μετά τον επικαλωμένο τον Κύριο εκαθαρής καρδίας. Δηλαδή, εάν δεν φύγεις από τις νεανικές επιθυμίες, μετά η καρδιά σου τι θα πάθει? Εάν λέει να ζητάς τον Κύριο με καθαρή καρδιά, θα χαλάσει η καρδιά σου. Και ο άνθρωπος μένει στις νεανικές επιθυμίες, χάνει τη δικαιοσύνη, χάνει την πίστη, χάνει την αγάπη, χάνει την ειρήνη. Γιατί μένει με. Και προσέξτε, όταν λέει για τις νεανικές επιθυμίες που ξέρουμε τι περιλαμβάνει, μην νομίζετε ότι είναι μόνο για τους νέους. Έχω δει εργάτες και μεγάλους στην ηλικία, οι οποίοι βλέποντας την όψη, και είναι ωραία η όψη, δηλαδή το παραμορφώνει ο διάβολος και νομίζει ο άνθρωπος ότι εδώ είναι η ευκαιρία της ζωής μου. Ευκαιρία της ζωής μου. Και λες, όταν είναι τα μάτια σου ανοιχτά στον Κύριο, στέκεσαι σωστά, λες, μα δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Ξέρετε τι κάνει εκείνη την ώρα για την όψη? Είναι σαν τον Ισάφ, ο οποίος ήρθε στον Ιακώβ και ο Ιακώβ του λέει, πάρε αυτό το, τι είναι αυτό το μαγείρευμα το κόκκινο? Δώσε μου ένα, θα σου δώσω αν μου δώσεις τα πρωτοτόκια σου. Τι με νοιάζει εμένα τώρα να φάω εγώ το μαγείρευμα το κόκκινο και πάρ' τα όλα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βλέπει ο Δαβίδ και η καρδιά του μέσα κάνει τούμπες και μπαίνει στην αμαρτία και βλέπουμε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Έχασε αδερφή ή κέρδισε? Και λέει ο χριστιανός ο νέος, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Κοιτάξτε τι λέει ο Εκκλησιαστής. Να δούμε τι λέει η πίστη. 11.9. Εκκλησιαστής 11.9. Εφραίνουνε ανίσκε εν τη νεότητή σου και η καρδιά σου ας σε χαροποιεί εν τις ημέρες της νεότητάς σου και περπάτα κατά τις επιθυμίες της καρδίας σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου. Το τι σου φαίνεται, αυτό που φαίνεται. Σου λέει, θες να το κάνεις? Το λέει τώρα ο Εκκλησιαστής ο Σολομώντας δηλαδή, ο οποίος τα έχει περάσει όλα αυτά. Τα έχει περάσει. Αυτός αν ήξερε. Χίλιες γυναίκες είχε. Αυτός, σκεφτείτε, πόσα σπίτια ήθελε, αυτός όπου και αν έβγαινε από το σπίτι να κάνει βήμα, μια γυναίκα ήταν εκεί. Ήξερε. Και λέει, σαν νέος που το πέρασε, κάνε ό,τι θες παιδί μου, εφραίνου στην επιθυμία της καρδιάς σου και στην όραση των οφθαλμών σου. Ό,τι βλέπεις και σ' αρέσει. Τι λέει, πλην έξευρε ότι για πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει σε κρίση. Και τελικά ο άνθρωπος σπέρνει αυτά τα οποία θέρισε. Ναι, θερίζει αυτά που έσπηρε. Θερίζει αυτά τα οποία έσπηρε ο άνθρωπος. Και είναι λυπηρό, αδερφοί, γι' αυτό ο Κύριος θέλει, δεν μπορείς να θερίσεις την πίστη έχοντας σπείρει στην όψη. Το καταλαβαίνουμε? Εάν θέλουμε να θερίσουμε στην πίστη, πρέπει να σπείρουμε στην πίστη. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε? Πρέπει να σπείρουμε στην πίστη. Γι' αυτό κράτησε την καρδιά σου, κράτα την ψυχή σου. Να σας πω κάτι. Ένας άνθρωπος, ακούω πολλές φορές ότι ο νέος, ξέρω εγώ, ένας νέος ή μια νέα θέλει να παντρευτεί γιατί έχει θέμα με τη σάρκα. Δεν είναι η λύση στο να παντρευτείς. Δεν είναι η λύση στο να μην έχει θέμα στη σάρκα στο να παντρευτείς. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να αγαπάει τον Κύριο και να κρατάει τον εαυτό του για τον Κύριο καθαρό, όταν είναι νέος δεν μπορεί να το κάνει ούτε όταν παντρευτεί. Ούτε όταν παντρευτεί. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία, είτε είναι παντρεμένος, είτε είναι ελεύθερος, είναι το ίδιο πράγμα. Έχετε δει ηλικιωμένους ανθρώπους? Βλέπω καμιά φορά στον δρόμο ηλικιωμένους. Περνάνε, ξέρω εγώ, κοπέλες, τα μάτια τους τόσα. Τόσα. Και λέω, βλέπετε, ο διάβολος δεν κάνει διάκριση. Γι' αυτό ο Κύριος τι θέλει? Να αντισταθούμε στο διάβολο, να υποταχθούμε στο Θεό και θα νικήσουμε. Αυτό είναι η σπορά στην πίστη. Το οποίο θα σε κρατήσει μέχρι τέλους, όταν οι άλλοι θα σαλεύονται, όταν οι άλλοι θα πέφτουν και δεν θα έχεις θέμα. Θυμάμαι, μου έλεγαν οι άνθρωποι, κάποτε κάποια παιδιά, πώς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους εαυτούς μας, έχουμε πειρασμούς, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Και σκεφτόμουν μέσα μου και έλεγα, δεν μιλούσα, έλεγα, μα τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει ο άνθρωπος για να βάλει αντίβαρο και να το συγκρίνει με την παρουσία του Θεού. Και λέω, παιδιά, συγγνώμη, αλλά για μένα δεν υπάρχει ζωή έξω από τον Χριστό. Έξω από τον Χριστό δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Τι να συγκρίνεις? Θυμάμαι όταν ήταν να πάω στρατιώτης, που μου λέγανε κάποιοι απαλοί αδερφοί ότι αυτός ο οποίος θα μείνει πιστός όταν πάει στρατιώτης, θα μείνει πιστός σε όλη τη ζωή. Και λέω κι εγώ, φαίνεται πρέπει να είναι τρομακτική εμπειρία. Αφού θα κρίνει όλη τη ζωή, πρέπει να είναι τρομακτική εμπειρία. Γι' αυτό πλήστηκα την γραφή μου μαζί, πήρα υπερβολικό οπλισμό μέσα μου, γιατί λέω περνάω στη ζωή μου κάθε μέρα και είμαι μέσα στην εκκλησία και αγωνίζομαι εκεί, θα πάω, θα είμαι και μόνος μου, τι θα γίνω? Οπότε λέω, κοίτα, για να σταθείς, σκέφτηκα, πρέπει να πας φουλ επίθεση. Την πρώτη μέρα λοιπόν, μόλις πήγα στο πλοίο, μπήκα στο πλοίο για να πάω να παρουσιαστώ, άρχισα να ευαγγελίζω. Όποτε ευαγγέλιζα, γέμιζα δύναμη. Λέω, θα ευαγγελίζω να γεμίζω κάθε μέρα πιο πολύ δύναμη. Πήγα στρατιώτης. Περίμενα να δυσκολίες. Ήμουνα κάθε μέρα, προσευχόμουν, είχα τη γραφή μου μαζί, διάβαζα, προσευχόμουν, διάβαζα, μιλούσα για τον Χριστό, προσευχόμουν, διάβαζα, μιλούσα για τον Χριστό. Και τελικά όταν τέλειωσε η θητεία μου, που απολύθηκα, ήμουνα πολύ πιο ευλογημένος από όταν πήγα, γιατί καταρχήν έμαθα να ζω εγώ και ο Κύριος. Και λέω, ποια ήταν η δυσκολία του στρατού? Ποια είναι η δυσκολία τελικά η οποία μπορεί να σε ρίξει από την πίστη όταν ζεις και αναπνές για τον Κύριο που αγαπάς? Αυτόν αγαπάς κάθε μέρα και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν σε νοιάζει. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 14, λέει ο Απόστολος Παύλος, δια τούτου αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ειδωλολατρίες. Θυμάστε τον Ισραήλ, έφυγε από την ειδωλολατρία. Χάσαμε το Μωυσή, πάει αυτός, 40 μέρες. Να φτιάξουμε φτιάξει ένα μόσχο Αρών, να τον λατρεύσουμε. Αυτή είναι η θεή σου, Ισραήλ, που σε βγάλανε από την Αίγυπτο. Και τι κάνανε? Λατρεύαν το μόσχο και κάνανε ακαθαρσίες. Γιατί η πνευματική ειδωλολατρία σημαίνει σαρκική ακαθαρσία. Φέρνει σαρκική ακαθαρσία. Και γέμισαν με αυτό. Στην Α Τιμοθέου στο 6:11. Α Τιμοθέου 6:11 λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, «Σύ όμως ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε». Όλα αυτά τα οποία αναφέρει πιο πριν. Ζήτα δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Του λέει στη Β' Τιμοθέου στο Β' 16, «Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας, φεύγε, να φύγεις». Στο τρίτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, στη Β' Τιμοθέου, μιλάει για αυτούς οι οποίοι έχουν μορφή ευσέβειας και αρνούνται τη δύναμή της. Λέει ο Παύλος, «Και τούτους φεύγε». Δηλαδή, έχεις να κάνεις επιλογή στη ζωή σου. Πού θα σταθείς και πού θα το βάλεις τα πόδια. Γιατί, τι σημαίνει να το βάλεις τα πόδια? Σημαίνει ότι όλο αυτό το αρνείσαι. Δεν το θέλεις. Θέλεις το καλό, δεν θέλεις την αμαρτία, δεν θέλεις το σκοτάδι, δεν θες να βαδίζεις με την όψη. Φεύγεις από όλα αυτά και ο Κύριος θέλει να μάθουμε να φεύγουμε. Αμήν. Στη Β' Πέτρου 3:13 λέει ο Πέτρος, «Καταδέε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομαι, στην οποία δικαιοσύνη κατοικεί». Ποια είναι αυτή η νέα γη και νέοι ουρανοί? Λέει στο αρχαίο «καινούς». Τι μας θυμίζει? Αυτά τα οποία λέμε. Είδαμε στην Αποκάλυψη το 21ο κεφάλαιο, αυτό ακριβώς λέει. Την νέα γη, καινούρια γη και τους καινούριους ουρανούς που ο Κύριος ετοιμάζει. Δια τούτου αγαπητοί. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο λέει δια τούτου? Γιατί θέλεις, τι είναι αυτό που θέλεις? Θέλεις να έρθει η ώρα και να βρεθείς εκεί. Γι' αυτό, επειδή θέλεις, για να βρεθείς εκεί. Γιατί θέλουμε να είμαστε μέρος εκείνης της πόλης. Λέει για τούτο. Ταύτα προσμένοντες, τι πρέπει να κάνεις? Να σπουδάσεις για να βρεθείς άσπυλος και αμόμητος ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Λέει, να σπουδάσεις. Να σπουδάσεις. Αμήν. Και λέει, και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδερφός Παύλος έγραψε προς εσάς, κατά τη δοθήσα εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τις επιστολές αυτού, λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι τεινά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν, όπως και τις υπόλοιπες γραφές για την ίδια τους απώλεια. Σεις λοιπόν προγνωρίζοντες τα αυτά. Τι προγνωρίζουμε? Όλο αυτό, ότι θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα διαστρεβλώσουν τον λόγο, θα τον χαλάσουν, και επειδή τα ξέρεις όλα αυτά, εσύ τι μας καλεί να κάνουμε? Προγνωρίζοντες τα αυτά, φυλάτεστε. Φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε και εκπέσετε από το στηριγμό σας και να αυξάνεστε. Σε τι λέει? Στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρου Ιησού Χριστού. Πώς θα φυλάξεις τον εαυτό σου, λέει? Θα σπουδάσεις και θα κοιτάξεις πώς να αυξηθείς στη χάρη και στην επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου έρθει ουρανοκατέβατο, δεν είναι κάτι το οποίο θα σου έρθει χωρίς να κάνεις τον κόπο. Απαιτεί τη σπουδή σου, απαιτεί την προσπάθειά σου με όλη σου τη δύναμη, ώστε να αυξηθεί στη χάρη και στη γνώση. Το καταλαβαίνουμε? Δεν είναι... Πείτε μου, ποιος από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο πήρε τη γνώση ουρανοκατέβατη? Καθόταν εκεί πέρα, όπως κάνουν πολλοί φοιτητές, τις βόλτες τους, κάνουν τις παρέες τους. Μου λέει ο γιος μου για κάποιο παιδί εκεί στην νομική, ο οποίος όταν ήταν να ξεκινήσει η εξεταστική τον Ιανουάριο, του έλεγε, πώς θα κάτσω να διαβάσω που έχω να ανοίξω βιβλίο από τον Ιούνιο που ξεκινήσαμε τις Πανελλήνιες? Από τότε δεν ξαναδιάβασα. Και είναι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι θεωρούν ότι μια στιγμή ουρανοκατέβατη θα έρθει η γνώση για να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Γίνεται, αδερφοί? Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Σου λέει, σπούδασε να βρεθείς άσπυλος και αμόμητος ενώπιον αυτού, ένα άμωμος ενώπιον αυτού, ένα αγάπη. Πρέπει να σπουδάσεις. Απαιτεί προσπάθεια και από αυτό δεν εξαιρείται κανείς. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε κάθε μέρα της ζωής μας, όλοι μας. Όλοι μας. Δεν είναι κανείς ο οποίος να μην αντιστέκεται στο σκοτάδι, να μην αντιστέκεται στην αμαρτία, να μην αντιστέκεται στον πειρασμό. Όλοι αντιστεκόμαστε. Αυτός είναι ο αγώνας μας κάθε μέρα. Σπουδάζεις και φυλάτης τον εαυτό σου, λέει, για να μην παρασυρθείς και εκπέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αποστασία. Αποστασία. Πρέπει να φυλάξεις τον εαυτό σου για να μην παρασυρθείς με την πλάνη και εκπέσεις. Και πώς θα γίνει αυτό? Λέει, αυξάνεστε στη χάρη και στην γνώση του Κυρίου. Άρα το να φυλάξεις τον εαυτό σου για να μην παρασυρθείς από την πλάνη και να πέσεις στην αποστασία, έχει να κάνει με το να αυξηθείς στη χάρη και στη γνώση. Στη χάρη και στη γνώση. Βλέπετε, αδερφοί, μέσα σε όλο αυτό που έρχεται, ο Κύριος στην εκκλησία του δεν την αφήνει χωρίς όπλα. Δεν την αφήνει χωρίς όπλα. Λέει, όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει να αντιθούμε την περικεφαλαία της σωτηρίας, την ασπίδα της πίστεως, το θώρακα της δικαιοσύνης. Αυτά τα όπλα, τα πνευματικά που μας λέει ο Λόγος Θεού, είναι τα όπλα του Θεού. Και όταν πάρεις τα όπλα αυτά του Θεού και τα αντιθείς επάνω σου, είσαι φρουρημένος. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να κάνοντάς το, να σταθείς και να νικήσεις μέχρι τέλους, χωρίς να ζεις κάτω από το φόβο. Τι θα γίνει? Το φόβο, το Κύριος θέλει να έχουμε το φόβο, αλλά όχι το φόβο μη τυχόν. Θυμάμαι την πρώτη φορά που διάβαζα την Αποκάλυψη και διάβαζα το 1/3 των αστέρων θα πέσει, το με πήρε από κάτω, ήταν λίγο. Λέω, εδώ θα πέσουν οι αστέρες, δηλαδή εγώ τι θα πάθω? Λέω, μπα, αποκλείεται να τα καταφέρω. Αλλά όταν δεις ότι ο Κύριος σου έχει προμηθεύσει όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι, στα έχει προμηθεύσει, και μάθεις να τα παίρνεις και να ζεις με αυτά, ο Κύριος τι σου λέει? Θα σταθείς μέχρι τέλους και θα νικήσεις. Λέει, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ, αδελφοί, και δεν θα μείνει κανένας πίσω. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, ο Κύριος προσευχήθηκε και είπε, όλους αυτούς τους οποίους με έδωσες, να μην χαθεί κανένας, εκτός από τον Ιούδα. Να μην χαθεί κανένας. Και θέλουμε όλους αυτούς που ο Κύριος μας έδωσε και μας δίνει, μέχρι τέλους όλοι μαζί να μπούμε μέσα στην παρουσία Του. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το Λόγο Σου που είναι αληθινό. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου είναι η ασπίδα της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου μας δίνει διέξοδο, Κύριε. Και είμαστε εδώ αυτή την ώρα ταπεινά. Κανένας δεν είναι ο οποίος να έχει δικές του δυνάμεις να μπορεί να καταφέρει πράγματα, αλλά ό,τι καταφέρνουμε είναι δια Σου, Ιησού μας. Είναι γιατί αποφασίσαμε να υποτάξουμε τους εαυτούς μας σε Σένα, στην αλήθεια Σου, στο Λόγο Σου. Αποφασίσαμε και αποφασίζουμε κάθε μέρα της ζωής μας, γιατί είναι κάτι που απαιτεί το καθημερινό μας βάδισμα, την καθημερινή μας παράδοση, να σταθούμε εκεί που μας θέλεις με πίστη, και θα μας φτάσεις μέχρι τέλους, θα μας κάνεις να στεκόμαστε μέχρι τέλους μαζί Σου. Και ο Λόγος Σου λέει ότι ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται, αλλά εσύ είσαι δυνατός να στήσεις το δούλο, Κύριε, ενώπιον του Κυρίου του. Και ξέρουμε ότι εσύ, ο Κύριος, τον κάθε ένα από εμάς που μπορεί να σκοντάφτει, να πέφτει και να σηκώνεται, και να ξαναπέφτει και να σηκώνεται, εσύ μπορείς να τον στήσεις, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπησε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε σε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, αδελφέ, γιατί κάθε φορά μας δίνει καινούργια πράγματα και σήμερα θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα μέσα από το λόγο του Θεού που δεν τα έχουμε ξανακούσει, δεν τα έχουμε συνδέσει μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας και είναι θαυμάσια και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάστε που έχουμε ξεκινήσει μια σειρά που τίτλο έχει μια σειρά από κηρύγματα, τα 7 ημί που είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εγώ ημί. Και όλα αυτά και τα 7 εφαρμόζονται τέλεια στον Κύριο. Αλλά είπαμε ότι και σε εμάς, αδελφοί, καθώς ο Κύριος μας κάνει να και θέλει να είμαστε όπως ο Κύριος και αυτά που εφαρμόζονται στον Ιησού θέλει ο Θεός να εφαρμόζονται και σε εμάς ένα μέτρο, αυτά τα 7 έχουν να κάνουν και με εμάς. Γιατί ο Κύριος μας προώρησε, λέει, να είμαστε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Σύμμορφοι. Και θα δούμε λίγο τα 7 ημί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Εγώ, λέει, είμαι ο άρτος της ζωής. Είναι το πρώτο που είδαμε την προηγούμενη φορά. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το δεύτερο. Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Αυτά είναι τα 7 εγώ ημί. Ο Ιησούς ήξερε πολύ καλά το τι ήταν. Ήξερε από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Και ο Θεός θέλει και σε εμάς, αδελφοί, να αποκαλυφθεί ως προς αυτό, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να ξέρουμε το τι ο Θεός θέλει να είμαστε μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Γιατί είναι απαραίτητο ώστε τελικά να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και τελικά να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Θεού, να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση, αυτό που ο Κύριος θέλει. Και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη στο 8:12, λέει, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Όσοι της ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Για να δούμε πού το είπε ο Κύριος μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι το είπε σε ένα σημείο το οποίο θα μας ανοίξει ο Κύριος σήμερα πράγματα να καταλάβουμε. Γιατί το είπε τότε? Ήταν ακριβώς μετά που έφυγαν αυτοί οι κατήγοροι που κατηγορούσαν αυτή τη γυναίκα που την είχαν συλλάβει επί μοιχεία. Και το λέει μετά ακριβώς που έφυγαν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο το λέει? Και θα δούμε σήμερα αυτό το λόγο. Για να ξεκινήσουμε από τον ίδιο το Θεό, λέει ότι ο Θεός είναι φως. Γιατί αυτό είναι που σήμερα θα αναλύσουμε. Το φως, το αληθινό. Το φως του κόσμου. Λέει στην Α Ιωάννου στο 1:5, ο Θεός είναι φως. Και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Ο Θεός δεν είναι και ναι και όχι. Και άσπρο και λίγο μαύρο μέσα. Ο Θεός είναι φως, είναι κάτι το οποίο είναι άγιο. Δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, δεν υπάρχει τίποτα που να τον μιένει μέσα του. Είναι φως και φωτίζει τα πάντα. Ο ίδιος ο Θεός. Και βλέπουμε και τον Ιησού στην προς Εβραίους στο 1:3 λέει ως της ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως. Η ακτινοβολία εκείνου του φωτός είναι ο Ιησούς. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό το φως είναι ο Κύριος. Και αυτό το απάβγασμα, πάει να πει ακτινοβολία, αντανάκλαση, λάμψη, είναι από το «από» και «αυγάζω», που από εκεί βγαίνει η αυγή. Ήταν προφητευμένο για τον Ιησού, αδερφοί, ότι θα ήταν το φως του κόσμου. Το φως του Θεού, το Άγιο φως του Θεού, θα ερχόταν να φωτίσει όλους εμάς. Και βλέπουμε ότι από τη γέννηση μας δίνει μια προφητική εικόνα, θα λέγαμε, που την τέταρτη μέρα, ενώ στην αρχή λέει ο Θεός, που την αρχή λέει γεννηθεί το φως και έγινε φως, την τέταρτη μέρα δημιούργησε τον ήλιο, που ο ήλιος για μας εδώ στη γη είναι η μοναδική πηγή φωτός, θα λέγαμε, φυσική πηγή φωτός, που ο Κύριος μας έχει δώσει το φως, το αληθινό. Όταν δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει, υπάρχει σκοτάδι. Και τον έφτιαξε την τέταρτη μέρα, την τέταρτη χιλιετηρίδα που ήρθε ο Χριστός. Αυτό συμβόλιζε. Στον Ισαΐα, στο 9.2, λέει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, «Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι είδε φως μέγα. Εις τους καθημένους εν γη σκιά θανάτου φως έλαμψε επ' αυτούς». Προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Ενώ περπατάγαμε μέσα στο σκοτάδι, φανταστείτε, αιώνες, χιλιετηρίδες, 4.000 χρόνια μέχρι να έρθει ο Χριστός, ο Θεός έβλεπε τον κόσμο να βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Διαβάζουμε πολλά και διάφορα, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, έκτροπα που γινόντουσαν και από ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν τον Θεό. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι ήρθε το φως που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είδε, λέει, φως, μέγα φως. Και σίγουρα ο καθένας από εμάς μπορεί να μην γίνει μέγα φως, αλλά ο Κύριος μας θέλει να είμαστε φώτα. Και όλοι μαζί να είμαστε αυτό το μεγάλο φως που είμαστε το σώμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας είναι φως, ο Ιησούς Χριστός είναι και είχε προφητευτεί ότι θα ήταν το φως, θα ερχόταν στον κόσμο, αλλά ήταν προφητευμένο και σε εμάς και για μας ότι θα είμαστε το φως. Το φως του κόσμου, λέει στον Ψαλμό 52, λέει «Εκ της Ιών ή της είναι η εντέγε της ωραιότητος έλαψε, έλαψε ο Θεός». Δηλαδή μέσα από την εκκλησία του, μέσα από τη Σιών του, ο Κύριος έλαμψε φως στον κόσμο και λάμπει. Και θα δούμε πώς το κάνει αυτό. Και το είπε ο ίδιος ο Ιησούς, που όλοι ξέρουμε. Τι είπε ο Ιησούς? «Σεις είστε το φως του κόσμου. Η πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Είμαστε το φως». Όμως θέλω λίγο να επιστρέψουμε στο αρχικό εδάφιο για να ξεκινήσουμε να δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Να δούμε πότε το λέει ο Κύριος αυτό, το ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, και τι σηματοδοτεί αυτό, τι θέλει να δείξει ο Κύριος με αυτό και τι απήχηση έχει αυτό για μας σήμερα. Μας δίνει ο Κύριος πανέμορφες εικόνες μέσα από το λόγο του για να κατανοήσουμε το σχέδιό του, να κατανοήσουμε το θέλημά του, τι θέλει ο Θεός από μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Διαβάζω λοιπόν στον Ιωάννη στο 8.12. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάχισε προς αυτούς λέγον, μόλις φεύγουνε οι κατήγοροι, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ», όποιος με ακολουθεί, δεν θέλει περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Και θα δούμε δύο πράγματα που έχουν να κάνουν, γιατί ο Ιησούς Χριστός επέλεξε εκείνη τη στιγμή να πει «εγώ είμαι το φως του κόσμου». Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, θυμάστε όλη αυτή την ιστορία, το είχαμε πει, είχαμε κάνει ένα κήρυγμα γι' αυτό, με την ηχευωμένη, η οποία την σχαστεί στη παγίδα. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, και δεν ήταν τόσο το να πέσει η γυναίκα στην παγίδα, αλλά το να πέσει ο ίδιος ο Ιησούς στην παγίδα. Γιατί έφεραν μπροστά του να κάνει μια κρίση. Το νόμο ή το έλεος. Και είπαμε ότι αν διάλεγε το έλεος που κήρυτε, θα καταργούσε το νόμο, που ο νόμος τι ζητούσε, τι απαιτούσε, τη φυσική τιμωρία αυτής της γυναίκας. Έπρεπε με λιθοβολισμό να πεθάνει. Εάν διάλεγε τον νόμο, θα καταργούσε όλη αυτή τη διδασκαλία που έλεγε για το έλεος, την αγάπη, τη συγχώρεση του Θεού. Ήθελαν να τον παγιδεύσουν και ξέρουν την ιστορία και τι τους είπε. Αλλά καθώς ο Θεός του έδωσε το τι να μιλήσει, καθώς γνώριζε τις καρδιές των ανθρώπων και με αυτό που απάντησε έφυγαν όλοι οι κατήγοροι, τελικά, αδελφοί, το σχέδιο τους απέτυχε. Ένα σχέδιο το οποίο ήταν από μια πονηρή καρδιά, από μια καρδιά γεμάτη αμαρτία, γεμάτη υποκρισία, γεμάτη από πονηρία, απέτυχε, γεμάτη από σκοτάδι θα λέγαμε, απέτυχε. Και έχουμε όλο αυτό το αμαρτωλό, το μαύρο, το σκοτάδι, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε τι? Το φως της ζωής, το φως του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Και είναι η πρώτη αιτία, ο πρώτος λόγος που λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Την μια μεριά το σκοτάδι της αμαρτίας και από την άλλη μεριά η αγιοσύνη, η καθαρότητα και η αποκάλυψη του Κυρίου μας. Λέει «Εν αυτό ή το ζωή», λέει στο κατά Ιωάννη στο 1.4, «και η ζωή ή το φως των ανθρώπων». Ήταν Άγιος, καθαρός. Και αυτή η ζωή του, η ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Μέσα στο σκοτάδι λάμπει το φως και το σκοτάδι δεν μπόρεσε να τον καταλάβει, να τον διαβρώσει τον Κύριό μας. Εμάς που μας λέει ο Κύριος ότι είμαστε το φως του κόσμου και εμείς, πόσο μας έχει διαβρώσει το σκοτάδι, πόσο λάμπουμε. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Το δεύτερο όμως που χρειάζεται μεγαλύτερη αποκάλυψη είναι ο δεύτερος λόγος που θα δούμε σήμερα. Θυμάστε ότι αυτό συνέβη στο κατά Ιωάννη στο 8ο κεφάλαιο. Στο 7ο κεφάλαιο, εάν το έχετε παρατηρήσει, είναι το κεφάλαιο αυτό που λέει ότι ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Μια μεγάλη γιορτή που έπρεπε κάθε αρσενικό να βρίσκεται εκεί, έφτιαχνα σκηνές εκεί στην Ιερουσαλήμ, κατοικούσαν εκεί και θυμάστε ότι ο Κύριος τους είπε εκεί στο 7ο κεφάλαιο ότι ως της διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει, όποιος πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμή υδά των ζώων τον θέλει συρρεύσει από την κοιλιά του, και αυτό έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα δινόταν τότε. Πότε? Όταν ο Κύριος σταυρωνόταν, αναστηνόταν και έπρεπε να αναλυφθεί, έπρεπε να δοξαστεί, γιατί δεν ήταν δοσμένο, λέει, Πνεύμα Άγιο μέχρι τότε. Μίλησε λοιπόν για το Πνεύμα το Άγιο αμέσως πριν, την προηγούμενη μέρα. Την άλλη μέρα το πρωί ξαναήρθε στο ναό και έφερα τη μοιχευωμένη. Ωραία. Ήταν λοιπόν η γιορτή της κοινοπηγίας. Και η γιορτή της κοινοπηγίας ήταν μια από τις μεγαλύτερες γιορτές στους Ιουδαίους. Όπως είπα, έφτιαχνα σκηνές. Και ο σκοπός της γιορτής αυτής ήταν να θυμηθούν όλες αυτές τις μέρες το πώς ζούσαν οι πρόγονοί τους μέσα στην έρημο, μέσα στις σκηνές, εκεί που 40 χρόνια έκαναν αυτή την περιπλάνηση και έκαναν κύκλους στην έρημο. Όμως ο Θεός ποτέ δεν τους άφησε. Ποτέ δεν τους άφησε. Τι ιδιαίτερο υπήρχε εκείνα τα χρόνια στην έρημο, εκτός το μάνα που κατέβαινε κάθε μέρα, που είναι ο άρτος της ζωής, συμβόλιζε τον άρτο της ζωής. Τι άλλο ήταν? Τι υπερφυσικό υπήρχε? Υπήρχε μια στήλη φωτιάς και μια στήλη νεφέλης, μπροστά τους όλα αυτά τα χρόνια. Και τι γινότανε, ο Θεός έδωσε αυτή την εφέλεια ώστε καθώς περπατούσαν μέσα στην έρημο να ήταν κάτω από σκιά και καθώς βάδιζαν μέσα στη νύχτα να υπήρχε αυτή η φωτιά, αυτό το φως, ώστε να τους οδηγεί πού, στον δρόμο τους. Κάτι πολύ φοβερό, έτσι, φοβερό. Βλέπουμε όταν έφυγαν από την Αίγυπτο και τους πνιγούσαν οι Ισραηλίτες, αυτά τα δύο, την εφέλη που έδινε σκοτάδι και δεν μπορούσαν να δουν οι Αιγύπτιοι το στρατόπεδο των Ιουδαίων, των Εβραίων, και από την άλλη μεριά υπήρχε το φως της στήλης εκείνης που έβλεπαν οι Ισραηλίτες και βάδιζαν. Και εξαιτίας αυτής της νεφέλης και αυτού του φωτός, του στήλου του πυρός, δεν μπορούσαν τα στρατόπεδα να ενωθούν και τελικά να τους καταστρέψουν οι Αιγύπτιοι. Αλλά αυτά τα δύο, τη μέρα την νεφέλη και η φωτιά τη νύχτα, ήταν που τους συντρόφευε κάθε μέρα 40 χρόνια μέχρι που πήγαν μέσα στη γη της Επαγγελίας. Τι σηματοδοτούσε όλο αυτό? Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας το λέει, ότι οι Ισραηλίτες, λέει, βαπτίστηκαν και στη θάλασσα αλλά και στην Εφέλη. Δηλαδή δύο βαπτίσματα. Το βάπτισμα στο νερό που είναι, πέρασαν μέσα από την Ερυθρά θάλασσα, και μετά βαπτίστηκαν, λέει, στην Εφέλη, όπως και έχει να κάνει με το στήλο αυτό του πυρός, που έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος είπε εγώ με το φως του κόσμου. Πότε ήτανε? Την γιορτή της κοινοπηγίας, που οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, θυμόντουσαν το πώς οι προγονείς τους πήγαιναν 40 χρόνια, κάναν όλη αυτή την περιπλάνηση μέσα στην έρημο. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, γιατί έπρεπε να ακολουθούν την εφέλη, το στήλο αυτό του πυρός, όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Σαν να τους λέει, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος σας οδηγούσα στην έρημο. Ο ίδιος ο Κύριος. Μα δεν έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί ο Κύριος τι είναι? Άραγε. Θυμάστε ένα κήρυγμα είχα κάνει παλιά, που τίτλο είχε «Ο Άγγελος της Παρουσίας». Και είχαμε αποδείξει μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από εδάφια, ένα-ένα, ότι αυτός ο άγγελος που παρουσιάσει και εμφλογεί πυρός στο Μωυσή, στην γεώμενη βάτο, ήταν ο ίδιος άγγελος ο οποίος τους οδήγησε να πάρουν τον νόμο στο Σινά. Ο ίδιος άγγελος ήταν εκείνος ο οποίος τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, και ο ίδιος ο άγγελος αυτός ήταν που τους οδηγούσε 40 χρόνια στην έρημο. Να διαβάσω δύο εδάφια έτσι, για να μην το έχουμε απλά, να το αποδείξουμε λίγο. Λέει για τον Μωυσή ότι άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός ήρθε και το συνάντησε. Και του λέει, λύσουν τα υποδήματά σου. Τόπος αυτός είναι Άγιος. Στις πράξεις, το 735, λέει, διαχειρός αγγέλου του φανέντος εις αυτόν εν τη βάτο, ούτως εξήγαγε αυτούς, αφού έκανε τέραντα και σημεία στη γη της Αιγύπτου και στην Ερυθρά θάλασσα και εν τη ερήμου 40 έτη. Ο ίδιος Άγγελος. Ο ίδιος Άγγελος. Ο Άγγελος της Παρουσίας. Ο ίδιος Άγγελος φανερώθηκε στο νησού του Ναβί. Λέει, ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και θα σε εισαγάγει μέσα στη γη της Επαγγελίας να κατακτήσει τους εχθρούς. Ο ίδιος άγγελος. Και αυτός ο άγγελος ήταν ο άγγελος της παρουσίας. Δεν θέλω να το πω, είναι μεγάλο κήρυγμα αυτό, αλλά θέλω να το συνδυάσουμε, να το συνδέσουμε αυτό το πράγμα. Αυτός ο άγγελος, ο οποίος ήταν ευλογή πυρός, ήταν η στήλη του πυρός που τους οδηγούσε στην έρημο 40 χρόνια και αντιπροσώπευε ποιον, αδελφοί? Τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο άγγελος της παρουσίας του Κυρίου, ο οποίος μετά που ήρθε εδώ, στην πρώτη έλευση του, μετά ήρθε ως Πνεύμα Άγιο. Ήρθε ως Πνεύμα Άγιο. Και πώς ήρθε ως Πνεύμα Άγιο, θυμάστε? Λέει, δεν θα σας αφήσω, λέει, ορφανούς, έρχομαι προς εσάς, τους είπε στους μαθητές του. Πώς ήρθε αυτός ο άγγελος της παρουσίας? Πώς ήρθε? Ήρθε με γλώσσες πυρός πάνω στους μαθητές, στους 120 που ήταν εκεί στο ανώγιο και περίμεναν τον Κύριο στην προσευχή τους, ώστε τελικά να τους οδηγήσει να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο. Μείνετε, λέει, στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Η ερώτηση είναι η εξής: αν αυτή η στήλη του πυρός που τους οδηγούσε τη νύχτα αντιπροσωπεύει τον Ιησού, αδερφοί, που λέει «εγώ είμαι το φως του κόσμου», τότε οι μαθητές που έλαβαν από αυτή τη φωτιά τι είναι? Ξέρουμε μέχρι τώρα, και ισχύουν όλα αυτά που ξέρουμε, λέει, οι γλώσσες του πυρός είναι σαν γλώσσα ήταν πάνω από το κεφάλι τους. Και αυτό έχει να κάνει με τη γλώσσα μας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο την υποτάσσει. Το πιο απίθαρχο μέρος του σώματός μας είναι η γλώσσα. Και ανοίγεις το στόμα σου και λαλείς με άλλες γλώσσες. Αμήν. Επίσης η φωτιά έχει να κάνει με τον καθαρισμό, που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Προσθώ να επιποθεί το Πνεύμα το οποίο κατοίκει σε μέσα μας. Έρχεται για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να πετάξει τα σκουπίδια. Και το ένα ισχύει και το άλλο. Αλλά πιστεύω ότι ισχύει και αυτό που λέμε τώρα. Αμήν. Η στήλη του πυρός αντιπροσώπευε τον Ιησού Χριστό. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι σαν στήλη όρθιος, με πάνω τη φωτιά, πάνω στο κεφάλι του, γινόμαστε και εμείς τι? Στήλες πυρός. Και ποιος είναι ο σκοπός μας? Ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο σκοπός μας, αδερφοί, είναι ένας από τους σκοπούς που μας δίνει ο Κύριος στο Πνεύμα το Άγιο, είναι να οδηγήσουμε αυτούς που περπατούν μέσα στο σκοτάδι να πάνε πού? Στο φως. Στην γη της επαγγελίας, της υπόσχεσης, τον ουρανό. Και λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Εάν αυτός ήταν η στήλη του πυρός στην Παλαιά Διαθήκη που οδηγούσε το λαό Ισραήλ στην γη της επαγγελίας και λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου, όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, θα έχει το φως της ζωής, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέει, αδελφοί, ότι εμείς και εμείς, λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου, ταυτίζεται με εκείνον που είναι το φως του κόσμου. Και θέλει και εμείς να πάρουμε ακριβώς την ίδια διακονία. Αλλά το φως πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Λέει, ο άγγελος της παρουσίας λεγότανε αυτός ο άγγελος που τους οδηγούσε μέσα στη γη της ερήμου. Ο άγγελος της παρουσίας. Τα έχω πει αυτά παλιά και τα έχω αποδείξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτή φωτιά πάνω μας, τι θέλει ο Θεός να δημιουργήσει? Την παρουσία Του μέσα στη ζωή μας θέλει να δημιουργήσει. Και η ζωή, λέει, στον Ιησού, ήταν το φως των ανθρώπων. Η ζωή Του ήταν το φως. Καθώς λοιπόν έχει το Πνεύμα το Άγιο, μας καθαρίζει, μας αγιάζει, ώστε να είμαστε φως. Ώστε η ζωή μας να είναι άγια, καθαρή. Όχι σαν αυτούς τους υποκριτές που είπαμε προηγουμένως, που ζούσαν μέσα στην αμαρτία, μέσα στην κακία, μέσα στη μοχθηρία, μέσα στο φόνο και στο φθόνο. Αλλά εγώ είμαι, λέει, το φως της ζωής. Η ζωή μας η ίδια, παρουσία. έχει να κάνει με την οδηγία των ανθρώπων, καθώς μιλάμε, να γνωρίσουν τον Κύριο, να μας ακολουθήσουν, να μας βγουν μέσα από το σκοτάδι, αλλά έχει να κάνει επίσης και με τα παραδείγματα που ο Θεός θέλει να είμαστε, να είμαστε καλά παραδείγματα για τους υπόλοιπους χριστιανούς, για τα αδέρφια μας. Όπως είπα, θυμάστε γιατί μιλήσαμε για τα αυτά που λέει τα 7 εγώ ημί. Το να ευαγγελίσεις κάποιον άνθρωπο και να του γνωρίσεις τον Κύριο, μπορείς να το πεις με το λόγο σου, με τα λόγια σου, μπορεί να έρθει, αλλά για να τον οδηγήσεις τελικά να μείνει, ο καρπός σου να μείνει και να πάει στην παρουσία του Θεού, θα πρέπει η ίδια μας η ζωή να είναι άγια και καθαρή, όπως ήταν το Κύριο. Το Κύριο η ζωή. Έβλεπαν οι μαθητές τον Κύριο, τη δόξα, έβλεπαν την αγιοσύνη, τους λόγους. Λέει, πού να πάμε Κύριε, λέει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις, λέει ο Πέτρος. Δεν είχε οικογένεια, δεν είχε δουλειές, δεν είχε, είχε χίλια δύο τον περίμεναν, γκρίνια από πίσω τις οικογένειές τους. Για φανταστείτε το. Λοιπόν, τα παρατήσαν όλα, τα παράτησαν τις δουλειές τους, τα πάντα, για να ακολουθήσουν εκείνον ο οποίος δεν ήταν απλά, όπως είπαμε, τα θαύματα που έβλεπαν, γιατί τα έβλεπαν πολλοί, αλλά έβλεπαν την ίδια του τη ζωή, πώς ήταν, ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν έξω από αυτόν τον κόσμο τελικά, έξω από αυτά που είχαν γνωρίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και θέλει ο Θεός και εμείς αδελφοί να λάμπουμε σαν φώτα μέσα στο σκοτάδι. Η ζωή μας η ίδια να είναι το φως. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σου. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού να έρθει και να κατοικήσει μέσα μας. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει και να γίνουμε φώτα όπως ήταν εκείνος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η ώρα και η στιγμή που ο Κύριος είπε τελικά «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Ήτανε η γιορτή της κοινοπηγίας και είχαν φρέσκια τη μνήμη τους εκεί. Κάπου διάβασα ότι αυτές τις μέρες, λέει, είχαν φτιάξει δύο τεράστιες λιχνίες στην Ιερουσαλήμ που έφεγγαν, λέει, σε όλη την πόλη. Έφεγγαν. Και τι προδήλωνε όλο αυτό? Ήταν μια εικόνα για αυτούς, για να θυμούνται αυτό το στήλο του πυρός, αυτή τη φωτιά που φώτιζε τους προγόνους τους μέσα στην έρημο. Και καθώς ήταν αυτές οι λιχνίες, τεράστιες λιχνίες, που έβλεπαν εκεί, άναβαν μόνο τότε. Έρχεται ο Ιησούς και τους λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Όποιος με ακολουθεί, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Οι στήλες, αδερφοί, γιατί λέει στήλη πυρός. Οι στήλες έχουν να κάνουν με τη μαρτυρία. Βλέπουμε του Λότη γυναίκα, που θυμάστε, κοίταζε πίσω, είναι στήλη άλατος. Μαρτυρία. Βλέπουμε στην περίπτωση, σε μια άλλη περίπτωση, με τον Λάβαν και με τον Ιακώβ, που έθεσαν μια στήλη και λέει «Ο σωρός ούτως είναι μαρτύριον και η στήλη μαρτύριον», ότι δεν θα περάσω εγώ προς εσένα και εσύ δεν θα περάσεις προς εμένα. Μαρτυρία. Λέει επίσης στον Ισαΐα στο 19 εδάφιο, «Εν εκείνη τη μέρα θελήστε εν το μέσο της Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριο και στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριο». Και θέλει είστε, λέει, εν τη γη της Αιγύπτου διασημείων και μαρτυρία. Όπου βλέπουμε στήλη μέσα στο Λόγο του Θεού, συνήθως για να μην λέμε απόλυτα, έχει να κάνει με μαρτυρία. Έστειναν τη στήλη και ήταν μαρτυρία. Γι' αυτό και επέλεξε ο Κύριος αυτή τη λέξη. Στήλη πυρός. Σημείο. Ιδού εγώ, λέγει, τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Θεός διασημείο και τεράστια στον Ισραήλ. Σημείο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζω στο Λουκά του τι τους είπε ο Κύριος πριν αφήγει, πριν αναγκηθεί. Λουκάς 24:46. Και είπε προς αυτούς ότι ήταν γραμμένο ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός να αναστηθεί από τους νεκρούς και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη ηνωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Για να είναι κάποιος μέσα στους 12 μαθητές του αρνίου, θυμάστε που ο Ιούδας έφυγε, τον πρόδωσε και έπρεπε κάποιος να τον αντικαταστήσει, αλλά αυτός που θα έπρεπε να τον αντικαταστήσει θα έπρεπε να ήταν μάρτυρας από τη βάπτιση του Κυρίου μέχρι και την Ανάστασή του. Μάρτυρες. Και εμείς είμαστε μάρτυρες. Κιδού, λέει, εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε στην Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Τι τους προόριζε ο Κύριος? Τι τους προόριζε? Να γίνουν μάρτυρες του ονόματός του. Όλοι μας. Αλλά για να γίνουν μάρτυρες

πλήρωσε αυτό. Αλλά γιατί στον καθέναν γλώσσες πυρός. Ο Κύριος ήθελε να τους κάνει μάρτυρες. Μάρτυρες στο ονόματός του. Το ίδιο και εμάς. Γιατί μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε. Αυτό που έκανε σε αυτούς ήταν ένα φαινόμενο που έγινε. Για να δώσει μια εικόνα. Για να καταλάβουμε το σκοπό που μας δίνει ο Κύριος το Πνεύμα του το Άγιο. Και το σκοπό, ο σκοπός είναι να μιλήσουμε γλώσσες, σκοπός του είναι να καθαριστούμε, αλλά και ο τρίτος σκοπός είναι να γίνουμε μάρτυρες στο ονόματός του, στήλες και σημεία για να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο του, για να φανερωθεί το φως τελικά του Θεού στον κόσμο. «Σεις είστε το φως του κόσμου», μας λέει. Αμήν. Περιμένετε. Περιμένετε μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Ματθαίος 5:14. «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Ουδέ ανάπτουση λίχνων και θέτουση αυτών κάτω από το μόδιο». Λιχνάρι δεν το ανάβεις και το βάζεις κάτω από το κόσκινο. «Αλλά επί το λιχνοστάτη και φέγγεις πάντα στους εν τη οικία». Είναι η μαρτυρία μας. Είναι η μαρτυρία μας στον κόσμο που δεν θα πρέπει να είναι κρυφή. Φανερή θα πρέπει να είναι η ζωή μας, η μαρτυρία μας, η ομολογία μας τον Κύριο. Και τι συνεχίζει λέει. «Ούτως σας λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων για να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής». Είναι η μαρτυρία μας που μέσα από αυτή τη μαρτυρία οι άνθρωποι βλέπουν ώστε να οδηγηθούν στο Χριστό, αλλά είναι και τα έργα μας, δηλαδή το αποτέλεσμα και η απόρρεια του Άγιου χαρακτήρα που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα καλά έργα. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αυτά είναι που ο Θεός θέλει να δει στον κάθε ένα από εμάς και να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Θέλουμε να φέρουμε καρπό στον Κύριο και ο καρπός μας να μένει. Δεν είναι μόνο να ομολογήσεις ότι εγώ είμαι χριστιανός. Γιατί μπορεί να το ομολογήσει και να μην ντρέπεσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ντρέπονται, αλλά άμα τους πλησιάζεις, χριστιανοί άνθρωποι, αν τους πλησιάζεις, έτσι είναι οι χριστιανοί. Σαν και εσένα, τα λόγια σου, πράξη σου, συμπεριφορά σου, δεν είναι μόνο να είμαστε το ένα, να μην ντρεπόμαστε για τη μαρτυρία μας, αλλά το πιο βασικό είναι η ζωή μας η ίδια και μάλιστα πολύ περισσότερο σε μια κοινωνία που ζούμε που είναι μικρή κοινωνία εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Η ζωή μας. Η ζωή μας είναι το φως των ανθρώπων και σε κάλεσε να είσαι μια στήλη φωτιάς, μια στήλη πυρός που θα βλέπουν οι άνθρωποι μέσα στο σκοτάδι που υπάρχει εσένα και εμένα, για να μην περπατήσουν μέσα στο σκοτάδι, όπως δεν περπατούσαν οι Ισραηλίτες στην έρημο στο σκοτάδι. Είχαν φως. Και επίσης, μέσα στο βράδυ, αυτή η φωτιά τους ζέστενε μέσα τους. Δεν είχαν κρύο, γιατί στην έρημο αυτό συμβαίνει. Η μέρα είναι φοβερή θερμοκρασία και χρειαζόταν η σκιά. Το βράδυ όμως είχε πολύ κρύο. Και ήταν η φωτιά να τους ζεσταίνει εκεί στους ανθρώπους αυτούς. Το ίδιο κάνει και το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Αμήν. Το Πνεύμα του Θεού. Εμείς αδερφοί μπορούμε να πούμε ότι όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι αλλά θα έχει το φως της ζωής. Θυμάστε τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους έλεγε λέει τυφλός δεν μπορεί να οδηγεί τυφλό γιατί και οι δυο που θα πέσουνε στον ποθρό. Διαβάζω στη Φιλιππισίους στο 2:14. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων.
για να γίνεστε

0: και άμεμπτη και ακέραιη, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διαστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπεται ως φωστήρες εν το κόσμο. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Κρατούντες το λόγο της ζωής, διακάφημά μου εν τη μέρα του Χριστού, ως φωστήρες. Αυτός που επέμβει φως στην ερμηνεία. Αμήν. Αυτός που επέμβει φως. Έτσι μας θέλει ο Κύριος, αδερφοί. Η ζωή μας να είναι άγια, καθαρή. Να φύγει κάθε είδους πονηρία, κάθε είδους υποκρισία, κάθε τι το οποίο μιένει. Να είμαστε, λέει, άμεμπτοι, ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, μέσα σε μια σκολιά και διαστραμμένη γενιά. Ένα τελευταίο βλέπουμε, και αυτό βέβαια έχει και αυτό τη σημασία του πολύ, μια άλλη περίπτωση που λέει ο Κύριος τα ίδια πράγματα, κάνει την ίδια διακήρυξη για τον εαυτό του, ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και είναι στον Ιωάννη στο 9:1 και λέει, και ενώ ανεχώρη είδεν άνθρωπον τυφλών εκκινητής, ήταν αυτός ο εκκινητής τυφλός, που αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που γεννιούνται μέσα στο σκοτάδι, βέβαια, πνευματικά. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντας, Ραβί, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός? Και ο Κύριος τους λέει, ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Και λέει, ακούστε, εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέμψαντός με. Εωσού είναι η μέρα. Έρχεται νύξ. Ότε ουδείς δύναται να εργάζεται. Εγώ, ενώ όσο είμαι το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Το πάρουμε αυτήν την τελευταία φράση. Ενώ όσο είμαι το κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Και αυτό το πρέπει να το πάρεις εσύ. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, για τον εαυτό σου πρέπει να το πάρεις αυτή τη φράση. Να πεις, όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, ο Θεός μου θέλει να είμαι το φως του κόσμου. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα εκείνου που με απέστειλε μέχρι να είναι η μέρα. Έρχεται νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Τι εννοεί εκεί ο Κύριος? Δεν μου λέτε πότε λάμπει περισσότερο το φως, τη μέρα ή τη νύχτα? Ένα φως. Έχεις ένα φως. Έχεις ένα φως. Πότε λάμπει περισσότερο? Τη νύχτα. Ναι, αλλά γιατί λέει ότι έρχεται νύχτα ενώ είμαι το φως και κανένας δεν μπορεί να εργάζεται μέσα στη νύχτα? Αφού, Κύριε, είσαι το φως του κόσμου, πώς δεν μπορεί να εργάζεσαι μέσα στη νύχτα? Για ποια νύχτα μιλάει? Αν διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι εν αυτό είναι η ζωή, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, και το φως, λέει, εν τη σκοτία φέγγει. Και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Πότε φέγγει, πού φέγγει το φως? Στο σκοτάδι. Εδώ γιατί λέει ότι έρχεται σκοτάδι και εγώ δεν μπορώ να, και κανένας δεν μπορεί να δουλέψει? Ενώ είσαι φως. Μιλάει για τον καιρό του Αντίχριστου, λοιπόν. Το αυτό το σκοτάδι. Και γιατί κανένας δεν μπορεί να εργάζεται, αδελφοί, για πέστε μου, μέσα σε αυτό το σκοτάδι, ενώ είμαστε φως? Ενώ είμαστε φως, γιατί κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται αυτές τις μέρες του Αντίχριστου? Γιατί εμείς θα έχουμε φύγει. Θα έχουμε φύγει. Το φως του κόσμου τούτου θα έχει φύγει. Πώς αποκτήσαμε αυτό το φως, είπαμε? Με το Πνεύμα το Άγιο. Τον καιρό του Αντίχριστου δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο είναι προϊόν της χάριτος του Θεού. Και η χάρις του Κυρίου θα έχει φύγει. Θα έχει φύγει. και δεν θα υπάρχει φως. Αμήν, δεν θα υπάρχει πνεύμα Άγιο σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται. Μα οι Άγιοι της λήψης. Έχετε διαβάσει στο 11ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη να δείτε για αυτούς τους δύο μάρτυρες που είναι οι Άγιοι της λήψης. Θα βγαίνει φωτιά από το στόμα τους. Όποιος τους βλάπτει, λέει, θα πρέπει να θανατώνεται. Και τελικά θα κλείσουν, λέει, τη βροχή να μην βρέχει. Φοβερές πληγές θα έρθουν εξαιτίας αυτών των δύο μαρτύρων. Και τελικά ο Αντίχριστος θα τους σκοτώσει. Άγιοι της λήψης είναι αυτοί. Δεν μου λέτε τώρα αυτοί. Μπορούν να δώσουν αυτό το φως της ζωής στους ανθρώπους. Αυτό το φως δεν μπορούν να το δώσουν. Έρχονται και κρίνουν. Έρχεται κρίση. Και τελικά θα πεθάνουν. Γιατί θα πεθάνουν στο τέλος? Πολλοί λένε, δεν πειράζει, λέει, ο Θεός θα μου δώσει και άλλη ευκαιρία. Αν δεν είμαι στην αρπαγή, θα είμαι στους αγίους της λήψης. Ναι. Πρέπει να δώσεις τη ζωή σου. Και θυμήθηκα σήμερα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θυμάστε σε κάποιον ο οποίος ήταν πόρνος μέσα στην εκκλησία, που έκανε πορνεία μαζί με την... Είχε πεθάνει ο πατέρας του, τέλος πάντων, και είχε πάρει τη γυναίκα του, για γυναίκα του, δικιά του. Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ότι αυτόν μαζευτείτε όλοι μαζί και το δικό μου πνεύμα μαζί και παραδώσατε, λέει, αυτόν τον άνθρωπο εις το σατανά, εις απώλεια της αρκός του, μήποτε σωθεί το πνεύμα του, λέει, την ημέρα του Κυρίου Ιησού. Στην ουσία, αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι που είναι χριστιανοί, λέγονται ότι είναι χριστιανοί και δεν είναι στην αρπαγή, πού παραδίδονται? Πού παραδίδονται? Για πάνω, σκέψτε το λίγο, γιατί να τον παραδώσουν εκεί? Γιατί το λέει ο Παύλος αυτό? Γιατί καθώς θα έρθει ο διάβολος ενάντια στο σώμα του με αρρώστιες, με ασθένειες, ώστε τελικά να πεθάνει ή να πρεθεί σε αυτή την κατάσταση του θανάτου, να μετανοήσει ο άνθρωπος. Κύριε, συγχώρεσέ με στην τελευταία στιγμή, και να τον σώσει ο Κύριος, να σώσει το πνεύμα του. Γι' αυτό παραδίδεται στον σατανά προς όλεθρο της αρκός. Και βλέπω μια παρόμοια κατάσταση με αυτούς τους αγίους της λήψης, αφού δεν επέλεξαν να είναι τακτοποιημένοι σε αυτή την όμορφη περίοδο της χάριτος που βασιλεύει το φως του Θεού, η αποκάλυψη του Θεού, η σωτηρία και η χάρη του Κυρίου και το έλεος του. Ο Θεός θα τους δώσει μια άλλη ευκαιρία, όμως θα τους παραδώσει πού? Στο σατανά, γιατί ο ίδιος ο Αντίχριστος θα είναι εικόνα και ομοίωση του διαβόλου προς όλεθρο της αρκός για να σωθεί το πνεύμα του στο τέλος. Αυτό λέει μέσα και στην Αποκάλυψη, ότι θα πλύνουν τις στολές τους, θα λευκανθούν τελικά για να πάνε. Αλλά για να γίνει αυτό, αδερφοί, τι πρέπει να γίνει? Να περάσουν μέσα από τη μάχαιρα του Αντιχριστού. Μέσα από ταλαιπωρίες φοβερές. Φοβερές ταλαιπωρίες. Δεν υπάρχει χάρης σε αυτά τα χρόνια του Αντιχριστού. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Όποιος τους βλάψει, λέει, θα πρέπει να θανατωθεί. Η χάρη του Θεού τελειώνει εκεί. Το φως της ζωής, το φως του κόσμου δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι έχουν φύγει, οι άνθρωποι του Θεού. Και ο Θεός θέλει να είμαστε και να καταλάβουμε αυτό που ο Θεός έχει κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Να εκτιμήσουμε αυτό το πνεύμα το Άγιο, είναι προϊόν χάριτος σε εμάς. Και δεν δόθηκε απλά και μόνο για να πούμε ότι μιλάμε γλώσσες. Εμείς είμαστε, έχω βαπτιστεί με πνεύμα Άγιο. Ναι, έχεις βαπτιστεί με πνεύμα Άγιο, αλλά γιατί ο Θεός το δώσε? Στο δώσε για να καθαριστείς, να αγιαστείς και να είσαι κι εσύ μια στήλη πυρός. Και όποιος σε ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Είτε είναι συγγενή σου, είτε είναι παιδί σου, είτε είναι συνάδελφός σου, ό,τι και αν είναι, όποιος με ακολουθεί, γιατί μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε μαθητές. Δεν μας κάλεσε απλά να κηρύξουμε και να πούμε δύο λόγια για τον Ιησού που σταυρώθηκε. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητές τι κάνουνε? Ακολουθούν τους δασκάλους τους, όπως οι μαθητές του Χριστού ακολουθούσαν τον Κύριο και έβλεπαν τη ζωή τους. Έβλεπαν τη ζωή του. Έτσι και εμάς θα πρέπει να βλέπουν τη ζωή μας. Στήλη πυρός. Αμήν. Σεις είστε το φως του κόσμου. Αμήν. Θέλει ο Θεός λοιπόν, αδελφοί, να πάρουμε αυτά τα λόγια μέσα μας. Πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την περίοδο της χάριτος. Για αυτή την όμορφη περίοδο που ζούμε. Των 2000 ετών από τότε που ήρθε ο Χριστός μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Και όποιος είναι μέσα σε αυτό, ο Κύριος θα τον παραλάβει μέσα στην δόξα του. Και θα είμαστε το φως της ζωής, το φως του κόσμου αυτού. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκεφτόμουν τώρα καθώς ψάλαμε το τι συμβαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου από την ώρα που θα γεννηθεί. Δηλαδή, γεννιέται ο άνθρωπος, καθώς μεγαλώνει το παιδί, ξεκινάνε τα μαθήματα, ξεκινάει το σχολείο, να μάθει αγγλικά, να μάθει γερμανικά, να μάθει ιταλικά, να κάνει δραστηριότητες και μαθαίνει το παιδί σε μία διαδικασία να τρέχει ασταμάτητα και εμείς σαν καθώς μεγαλώνουμε μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη ρουτίνα και τι κάνουμε κάθε μέρα μες στη ζωή μας. Τρέχουμε. Να δουλέψουμε, να βγάλουμε τα προστοζήν, να κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουμε. Και παρατηρείται ένα φαινόμενο στους χριστιανούς ότι μόλις ο άνθρωπος πιστέψει, αρχίζει μία επιβράδυνση, θα λέγαμε. Ενώ ο Λόγος Θεού τι λέει γι' αυτό, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μπουν μες στη Βασιλεία, θα την αρπάξουν τη Βασιλεία, ποιοι λέει, οι βιαστές θα αρπάξουν τη Βασιλεία. Γιατί λέει, η Βασιλεία του Θεού τι κάνει, βιάζεται. Είμαστε καλεσμένοι μέσα σε μία βασιλεία η οποία βιάζεται και ο Θεός θέλει, αν είναι κάπου να βιαστούμε, να είναι μέσα στη βασιλεία Του. Γιατί αλλιώς το έργο που ο Κύριος κάνει, που είναι γρήγορο έργο, και όχι μόνο το έργο που ο Θεός κάνει είναι γρήγορο, αλλά και ο καιρός περνάει τόσο γρήγορα, που μας καλεί ο Θεός να τον εκμεταλλευτούμε τον καιρό μας. Και ο Παύλος λέει να ζούμε κάθε μέρα της ζωής μας εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Γιατί βλέπετε ότι καθώς τρέχει η Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος σε καλεί και με καλεί να μπούμε μέσα σε αυτήν και να γίνουμε μέρος της. Έλεγα και χθες ότι η Εκκλησία δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου. Και ούτε η Εκκλησία είναι ένας άνθρωπος. Πώς μας ονομάζει ο Κύριος? Σώμα. Είμαστε ένα σώμα το οποίο καλείται να δώσει το κάθε μέλος την ενέργειά του προκειμένου να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Μπορούν τα χέρια να εργαστούν στη δουλειά εάν δεν σηκωθείς το πρωί να μπουν τα πόδια σου σε ενέργεια, να πας εκεί που πρέπει να πας. Μπορείς να αποδώσεις, ξέρω εγώ, εκεί που είσαι εάν ο νου σου ταξιδεύει αλλού. Πρέπει όλο μαζί να λειτουργήσει προκειμένου να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει το σώμα. Και έτσι ακριβώς είναι και το σώμα του Κυρίου. Μας καλεί ο Κύριος όλους μαζί να δουλέψουμε ώστε να έρθει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό δεν είναι κανένας ο οποίος να περισσεύει μέσα στο έργο του Θεού. Κανένας. Και το θέμα δεν είναι τι κάναμε. Το θέμα τι είναι? Τι κάνουμε και τι θα κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει συνέχεια? Τα μένω πίσω, τι τα κάνω? Ξέχασε τα πίσω. Μπορεί να καθυστερούσες, μπορεί να χρονοτριβούσες, μπορεί να χίλια δύο πράγματα. Τώρα δες αυτά που ο Θεός βάζει μπροστά σου να φτάσεις, να τρέξεις, να τα πετύχεις. Και νομίζουμε πολλές φορές ότι μέσα σε αυτή την ησυχία, μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, αυτό είναι ο χριστιανισμός. Για να είμαστε καλοί άνθρωποι και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Ο χριστιανισμός δεν είναι αυτό. Ο χριστιανισμός είναι να ζεις καθημερινά μέσα στο θέλημα του Θεού, μέσα στο Λόγο Του, μέσα στις εντολές Του και καθώς σε καλεί ο Κύριος να περπατάς κάθε μέρα μέσα σε αυτό. Είναι ένα βάδισμα, λέει ο Λόγος Θεού, λέει τον Ενόχ. Τι έκανε ο Ενόχ? Περπάτησε με τον Κύριο 365 χρόνια και ο Κύριος τον μετέθεσε, λέει, και δεν βρισκόταν πλέον. Βλέπετε, κάθε μέρα της ζωής του ο Ενόχ περπατούσε με τον Κύριο. Σημαίνει ότι έπρατε αυτά που ο Κύριος του έδινε να κάνει. Ήταν πιστός σε ό,τι του δινόταν. Και όλοι οι Άγιοι του Θεού που βλέπουμε μέσα στο Λόγο Του έτσι βάδιζαν. Περπατούσαν με πιστότητα σε ό,τι ο Θεός τους ζητούσε να περπατήσουν. Δεν ήταν η ζωή τους. Βλέπουμε όταν ο Κύριος τους κάλεσε τι έκανε. Τι έκανε ο Πέτρος, ο οποίος ήταν μαθημένος να ζει σαν ψαράς μέσα στην καθημερινότητά του. Μόλις τον κάλεσε ο Κύριος, τι έκανε? άφησε τα δίχτυα και ακολούθησε τον Κύριο. Ο Κύριος καλούσε τον κάθε μαθητή του, του έλεγε, έλα και ακολούθησέ με και θα σε κάνω, του λέει, θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων. Προσέξτε, λέτε να μην του άρεσε του Πέτρου το ψάρεμα. Του άρεσε. Του άρεσε. Του άρεσε. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος σταυρώθηκε και τον έθαψαν, μέχρι να δει ο Πέτρος την Ανάσταση και όλα αυτά τον Κύριο μαζί, πού πήγε. Πού πήγε, λέει. Στα ίδια. Δηλαδή, σε αυτά που είχε μάθει, στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του, εκεί ξαναγύρισε. Αμέσως. Εκεί ξαναγύρισε. Και εκεί πήγε ο Κύριος και τον ξαναβρήκε και του είπε ότι εγώ από ψαρά σε κάνω πειμένα. Να πειμένεις τα πρόβατά μου. Και τον έβαλε μέσα στην διακονία μετά και ξέρουμε όλη την ιστορία στις πράξεις των Αποστόλων πως ο Πέτρος δούλεψε. Το ίδιο έκανε και ο Απόστολος Παύλος. Εντάξει, τι λέει. Διαβάσουμε λίγο στις πράξεις στο 16 κεφάλαιο 6. Διελθώντας δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό το Αγίου Πνεύματος να κηρύξεις το λόγο εν τη Ασία, ήλθον κατά τη Μυσία και δοκίμαζαν να υπάγωσε προς τη Βυθινία. Ποιην δεν αφήκεν αυτούς το πνεύμα. Τι έκανε ο Παύλος. Καθόταν. Γύριζε. Πάει στην Φρυγία, πάει στη Βυθινία, έρχεται στη Μυσία, του λέει ο Κύριος, όχι εδώ. Δεν σταμάτησε ο Παύλος, δεν σταμάτησε. Συνέχιζε να πηγαίνει. Βλέπουμε ότι πάει στη Μυσία, δοκιμάζει να πάει στη Βυθινία για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Δεν σταματούσε ο Παύλος. Και δεν τον άφηνε το πνεύμα. Δεν σταματούσε όμως. Να κάθεται σπίτι του και να πει, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Γιατί ήξερε ο Παύλος ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι relax και καλοπέραση. Το relax και καλοπέραση θα έρθει η ώρα που θα το γευθούμε, θα το γευθούμε αιώνια. Και τώρα relax και καλοπέραση έχεις μέσα στο πνεύμα σου. Θεός θέλει να έχεις μέσα στο πνεύμα. Αλλά το μόνο, η μόνη καλοπέραση και η μόνη, το μόνο relax που μπορεί να απολαύσει ο άνθρωπος είναι όταν είναι μέσα στο έργο που ο Κύριος του δίνει να κάνει. Όταν είσαι εκεί που ο Θεός σε βάζει, τότε είσαι πραγματικά αναπαυμένος. Γιατί αυτή είναι η ανάπαυση. Και ο Παύλος που το ξέρει όλο αυτό, γυρίζει από τη μια στην άλλη και λέει μετά στο 9, λέει στο 8, περάσαντες δε τη Μυσία κατέβηκαν στην Τροάδα. Που μας δείχνει ότι ο Παύλος τι έκανε συνέχεια. Γύριζε. Πιστεύω ότι θα μπορούσε και αυτός να κάθεται στο σπίτι του αραχτός και να καλοπερνάει. Το χειμώνα κάνει κρύο, θα κάτσουμε στο τζάκι. Το καλοκαίρι κάνει ζέστη, να πάμε στο κοντίσιο. Θα κάνουμε και διακοπές. Δεν είναι κακό να κάνεις διακοπές. Βέβαια δεν είναι κακό να κάνεις διακοπές. Αλλά το χειμώνα στο τζάκι, το καλοκαίρι στο κοντίσιο, μου θυμίζει τις παροιμίες που λέει «Λέον είναι εν της αγρής, λέον είναι εν της πλατείας». Άρα τι κάνει ο άνθρωπος. Τίποτα. Τίποτα. Και ο Κύριος σου δίνει να κάνεις πράγματα όπως έδωσε στον Παύλο. Και τώρα δυστυχώς ο Παύλος δεν είναι εδώ. Είμαστε εμείς. Και λέει, και ενώ έτρεχε ο Παύλος, και λέει όχι από εδώ, πάει από την άλλη. Ο Κύριος του λέει όχι από εδώ. Θα πει κανείς, καλά βρε Παύλο, τι δεν σταματάς. Σε σταματάει ο Κύριος από τη μια, σε σταματάει ο Κύριος από την άλλη. Αν ήταν κάποιος από εμάς, πολύ πιθανό να έλεγε δεν ξανακάνω τίποτα. Μέχρι να μου έρθει ο Κύριος να μου δείξει, γιατί πάω από τη μια κλείνει ο δρόμος, πάω από την άλλη κλείνει ο δρόμος, δεν μου αφήνει το πνεύμα του Θεού να κάνω τίποτα. Μέσα σε αυτό όμως το τρέξιμο, το πνευματικό που έκανε ο Παύλος, βλέπει όραμα το βράδυ και βλέπει τον άνδρα, τον Μακεδόνα, ο οποίος τον παρακαλούσε και του λέει έλα στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις. Πιστεύετε αδερφοί ότι εάν ο Παύλος καθόταν σπίτι του, θα τα έβλεπε. Σκέφτομαι και λέω, ωραίο είναι το σπίτι. Ωραία είναι η καλοπέραση. Αλλά ο χρόνος φεύγει και πετά και λέει ο Λόγος Θεού ότι ο χρόνος φεύγει και πετά σαν διανόημα. Δηλαδή, θυμάμαι όταν πίστεψα, ήμουν 16 χρονών. 16 χρονών. Πώς έφτασα τώρα στα 26, συν κάτι ακόμα, μπορώ να το καταλάβω πώς περάσαν όλα αυτά τα χρόνια. Σαν διανόημα. Όταν γνώρισα τον αδερφό Θεέμη ήτανε τα μισά χρόνια από ό,τι είναι τώρα, για να μην πω πόσο είναι. Τα μισά χρόνια ακριβώς ήταν. Και μέσα σαν ένα διανόημα πέρασε όλος αυτός ο χρόνος και φτάσαμε μέχρι εδώ. Και πολύ λιγότερο ακόμα πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας για να τελειώσει ο δρόμος και να μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και όταν θα σταθώ σκέφτομαι στον Κύριο μπροστά για να αποδώσω λόγο, τι θα του πω? Είχαμε να κάνουμε δηλώσεις φορολογικές, είχαμε να κάνουμε τρεχάλες με τα παιδιά στις δραστηριότητές τους και ο Κύριος τι θα σου πει? Αυτό ακριβώς μου είπε ο Κύριος σε εκείνο το όνειρο που είδα όταν ήμουν 16,5 χρονών και κατάλαβα ότι η ζωή μου είχε στραβώσει και δεν έκανα τίποτα εκείνο. Γιατί λέω όλα είναι καλά, όλα είναι τακτοποιημένα και μέσα στον ύπνο μου μου μιλάει ο Κύριος μέσα από ένα άτομο και μου λέει για την ουράνια βασιλεία πότε θα κανονίσεις? Πότε? Είναι αυτό που λέει ο Λόγος Θεού, που είπε ο Κύριος, πλην ενός εστί χρία. Πλην ενός εστί χρία. Μπορεί να κάνεις, μπορεί να αγωνίζεσαι, μπορεί να τρέχεις, να περνάει ο χρόνος σου, αλλά ο Κύριος σου λέει πλην ενός εστί χρία. Λέει, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα ο Θεός τα κάνει. Θα στα προσθέσει. Ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο, αδερφοί? Η εικόνα που έχω μπροστά μου είναι ότι όταν ζητάς τη βασιλεία του Θεού πρώτα και τη δικαιοσύνη Του, όλα τα υπόλοιπα που ο Θεός έχει για σένα θα έρχονται πάνω σου, θα είσαι σαν μαγνήτης που θα κολλάνε όλα πάνω σου αυτά που χρειάζεσαι. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση τι γίνεται? Διαβάστε λίγο τον προφήτη Αγκαίο. Γύρισαν πίσω από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας και έρχονται για να, με διαταγή του Κύρου για να οικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ, τα τείχη και το ναό. Και γυρίζοντας πίσω, ο λαός Θεού τι κάνει? Οικοδομεί ένα χρόνο και μετά σταματάει και αρχίζει να οικοδομεί το σπίτι του. Το σπίτι του. Να φτιάξουμε το σπίτι μας, να το κάνουμε ωραίο και ο Κύριος τους εκφράζει το παράπονο του. Και τους λέει, είναι σωστό εσείς να οικοδομείτε τους οίκους σας και ο οίκος μου να είναι έρημος. Και τους λέει, εξετάσατε τους δρόμους σας. Γιατί σπέρνετε και δεν θερίζετε. Και δουλεύετε και αντί να πάρετε τα χρήματά σας, το βαλάντιο το οποίο παίρνετε είναι, λέει, τρίπιο. Και λέω, κοίταξε το παράδοξο. Αγωνίζεται ο άνθρωπος για να κάνει αυτά τα οποία θέλει και να πετύχει τους στόχους του και κάνεις και όλη την ώρα είναι σαν να είσαι στην πηγή να πιεις νερό, φτάνεις και δεν πίνεις. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση στρέφεσαι στον Κύριο, βάζεις αυτόν πρώτο, ζητάς τη βασιλεία του, ζητάς τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα ο Θεός τι κάνει? Στα δίνει. Και αυτά τα οποία αγωνίζεσαι και πολεμάς να πετύχεις, ο Κύριος στα προσθέτει. Γι' αυτό λέει στο Δευτερονόμιο, στο 28 κεφάλαιο που μιλάει τις ευλογίες και τις κατάρες, λέει, καθώς υπακούς τις εντολές του Θεού, όλες αυτές οι ευλογίες θα σε βρουν. Θα σε βρουν, δεν θα αγωνίζεσαι. Δεν θα κάνεις πόλεμο για να πάρεις τις ευλογίες. Θα σε βρίσκουν οι ευλογίες καθώς στέκεσαι και κάνεις το θέλημα του Θεού. Και θέλω να διαβάσω λίγο από την προς Εβραίους, από το 4ο κεφάλαιο, από το 11 εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει της εις το αυτό παράδειγμα της απηθείας. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσα δίστομο μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Και ξεκινάει το εδάφιο, ο Παύλος λέει, πώς το ξεκινάει, τι λέει να κάνουμε, να σπουδάσουμε. Να σπουδάσουμε. Τι σημαίνει να σπουδάσουμε? Ξέρετε, σπουδάζω βγαίνει από τη λέξη σπουδή. Τι σημαίνει σπουδή? Γρήγορα. Γρήγορα. Σπουδή σημαίνει σπέβδω. Επίγομαι, είμαι πρόθυμος να κάνω κάτι. Έχει να κάνει σπουδή με την ταχύτητα, με το ζήλο. Και λέει ο Παύλος ότι πρέπει να σπουδάσεις, για ποιο λόγο? Δηλαδή, ωραία, εγώ δεν θέλω να σπουδάσω. Δεν θέλω. να σπουδάσω τα πράγματα του Θεού. Εγώ θέλω να είμαι απλά. Ωραία. Τι λέει? Ας σπουδάσουμε λοιπόν, και ποιο είναι το αποτέλεσμα που θα έρθει από τη σπουδή? Για να εισέλθουμε. Δηλαδή, σαν σου λέει, εάν δεν σπουδάσεις, τι θα γίνει? Δεν μπορείς να εισέλθεις. Εάν δεν δώσεις το ζήλο της καρδιάς σου, αν δεν δώσεις τη σπουδή, αν δεν δώσεις την ταχύτητα, δεν μπορείς να εισέλθεις. Αυτό λέει. Και για ποιο λόγο να σπουδάσουμε? Για να εισέλθουμε, είναι απαραίτητο να σπουδάσουμε, γιατί λέει ο Παύλος, κοιτάξτε τι λέει, ας σπουδάσουμε να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει κάποιος σε αυτό το παράδειγμα της απήθειας. Εάν διαβάσουμε το τρίτο, το τέταρτο κεφάλαιο, μιλάει για το λαό Ισραήλ μέσα στην έρημο, ο οποίος εξαιτίας της απήθειάς τους, εξαιτίας του ότι δεν σπούδασαν, τι έκανα
2: στην έρημο.
1: Λέει, για να μην πέσει κάποιος αυτό παράδειγμα της απήθειας. Και για ποιο λόγο είναι, πού πρέπει να σπουδάσουμε προκειμένου να εισέλθουμε? Τι πρέπει να σπουδάσουμε? Κοιτάξτε τι λέει. Διότι ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού, πού πρέπει να δώσεις τη σπουδή σου? Μέσα στο λόγο. Και όλο αυτό το κεφάλαιο σαν συμπέρασμα μιλάει για την εκκλησία της ερήμου και πώς έχασαν την κλίση τους, γιατί δεν άκουσαν το λόγο. Και μάλιστα λέει ότι ενώ άκουσαν, προσέξτε, άκουγαν οι Ισραηλίτες. Άκουγαν. Ο Μωυσής τους μιλούσε όλη μέρα και όλη νύχτα. Όλη μέρα και όλη νύχτα τους μιλούσε. Αλλά για ποιο λόγο δεν μπήκαν στην κατάπαυση? Γιατί λέει, ενώ άκουγαν, ο λόγος τον οποίο άκουγαν οι ακούσαντες δεν ήταν ενωμένος στην καρδιά τους με την πίστη. Και όταν λέμε ότι ο λόγος του Θεού να ενωθεί μες στην καρδιά σου με πίστη, δεν σημαίνει απλά να πεις, ναι, πιστεύω. Πείτε μας, ποιο θα ρωτήσουμε μέσα στον κόσμο αν πιστεύει? Μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι φυσιολογικοί, λογικοί άνθρωποι, έτσι. Και τους πεις, πιστεύεις ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού, τι θα σου πει? Βέβαια. Πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο παντοκράτορας, παντοδύναμος? Βέβαια. Πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα? Τι θα πει? Βέβαια. Όλοι το πιστεύουν. Αλλά εδώ μιλάει για ένα λόγο που ενώνεται με πίστη μες στην καρδιά. Και αυτό, όταν ενωθεί ο λόγος του Θεού με πίστη μες στην καρδιά σου, ενωθεί, θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα, όταν ενώνεται η καρδιά, μπαίνει μέσα ο λόγος, ενεργοποιείται η καρδιά, ώστε η πίστη αυτή να, τι να κάνει, να φανερωθεί. Και πώς φανερώνεται η πίστη? Κοιτάξτε τι λέει ο Ιάκωβος. Πάμε στον Ιάκωβο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 26. Θα διαβάσουμε ένα πεζό εδάφιο. Ιάκωβος, δεύτερο κεφάλαιο, 26. Κοιτάξτε τι λέει. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι dead, νεκρό. Το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό. Λέει, έτσι και η πίστη χωρίς τον έργον είναι, σου λέει ο Κύριος, θα ακούσεις το λόγο που τον ακούνε όλοι, θα πιστέψεις, και καθώς ακούς και πιστεύεις και ενώνεται ο λόγος μέσα στην καρδιά σου και πιστεύεις, αμέσως αυτή η πίστη θα φανερωθεί με κάποιο τρόπο. Πώς θα φανερωθεί? Με έργα. Θα φανερωθεί με έργα. Και αν διαβάσετε λίγο πιο πάνω στο δεύτερο κεφάλαιο εδώ του Ιακώβου, γιατί όλο το βιβλίο του Ιακώβου, και σας προτρέπω να το διαβάσετε, είναι οι αποδείξεις της πίστης. Οι αποδείξεις της πίστης. Μιλάει στο πρώτο κεφάλαιο για το πώς η πίστη σε βοηθάει να σταθείς και να νικήσεις τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Πώς σε βοηθάει? Εδώ μιλάει για τα έργα τα οποία πρέπει να έχει πίστη. Και σου λέει, πολύ πεζά, κοίταξε, το σώμα χωρίς το πνεύμα έχει ζωή? Όχι. Ακριβώς το ίδιο είναι και η πίστη. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει, πρέπει να αρχίσει να κάνει έργα. Τα οποία ο λαός του Θεού εδώ δεν τα έκανε, γιατί δεν έδειξε τη σπουδή. Δεν έδειξε τη σπουδή. Και θέλω να δούμε λίγο αυτή τη δουλειά την οποία κάνει η ακοή. Στην προς Εφεσίους, το τέταρτο κεφάλαιο, διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Κοιτάξτε τι κάνει η ακοή της πίστης. Λέει, σας παρακαλώ. Ο Παύλος παρακαλεί τους Αγίους, τους παρακαλεί, λέει, εγώ δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως με την οποία προσεκλήθηκε. Δηλαδή, τι κάνεις, ακούς, παίρνεις την πρόσκληση του Θεού και μετά ξεκινάς να περπατάς. Πώς περπατάς, λέει, να περιπατήσετε άξια της πρόσκλησης. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να περπατάει άξια και μπορεί ο άνθρωπος να περπατάει και ανάξια. Ανάξια. Και να νομίζεις ότι περπατάς άξια, αλλά όμως να περπατάς ανάξια. Λέτε, όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες, όλος αυτός ο λαός πλην των δύο, του Ιησού την Αβή και του Χάλεβ, να νόμιζαν ότι ήταν ανάξιοι. Όχι, όλοι νόμιζαν ότι ήταν άξιοι. Να περπατήσουμε λοιπόν άξια με την πρόσκληση που περπατήσαμε, που καλεστήκαμε, που προσκληθήκαμε. Και λέει ποιο είναι το περπάτημα άξια της πρόσκλησης. Λέει στο 2, με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα μεταμακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Δηλαδή το περπάτημα που είναι άξιο της κλήσης είναι να περπατάς ταπεινά. Τι σημαίνει να περπατάς ταπεινά? Μας έδωσε ο Κύριος το παράδειγμα. Μας το έδωσε. Λέει να περπατάς ταπεινά, να βαδίζεις με πραότητα, με μακροθυμία και να υποφέρεις με αγάπη τον άλλο. Αυτό είναι άξιο βάδισμα. Να υποφέρεις τον άλλο με αγάπη. Δύσκολα, ε. Θα διαβάζουμε καμιά φορά και είναι όμορφα να τα διαβάζεις, αλλά το θέμα είναι στην ώρα της δυσκολίας τι κάνεις. Την ώρα της δοκιμασίας τι κάνεις. Την ώρα που είσαι εκεί πέρα και η δυσκολία λέει ότι θα είναι κάποιος δίπλα σου, ο οποίος μπορεί να σου πάει και τα νεύρα. Και μπορεί να είναι και ο άντρας σου, μπορεί να είναι και η γυναίκα σου, μπορεί να είναι και στη δουλειά σου και να σε φουντώνουν. Ναι, αλλά το άξιο βάδισμα τι κάνει? Το να βαδίσεις άξια της πρόσκλησης. Τι θα κάνεις, λέει, με μακροθυμία θα υποφέρεις τον άλλο με αγάπη. Αυτό λέει. Κοιτάξτε, λέει στο 3. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τι μας λέει να κάνουμε πάλι? Σπουδή! Βλέπεις, η Βασιλεία του Θεού απαιτεί σπουδή. Δεν είναι η Βασιλεία του Θεού να είμαστε αραχτοί. Δεν είναι έτσι. Σε κάθε μέρα της ζωής σου απαιτείται να σπουδάζεις. Να βάζεις όλους τον εαυτό, να βάζεις όλους το είναι. Γιατί δεν ξέρω τι καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αλλά εάν μπορούσαμε να ανοίξει ο Θεός τα μάτια μας στον πνευματικό τομέα, να δούμε τι γίνεται γύρω μας, θα έβλεπες ότι είναι όλοι οι δαίμονες, όλη η κόλαση, η οποία λέει ο Παύλος πώς δουλεύει. Τι λέει? Με μεθοδία. Με μεθοδία. Δηλαδή, εσύ μπορεί να είσαι, να μην τρέχει τίποτα και μπορούμε να ζούμε έτσι, γιατί ο Κύριος μας σκεπάζει με το αίμα του και μας διαφυλάττει, αλλά ο διάβολος χρησιμοποιεί μεθοδίες να βάλει εμπόδια, να δημιουργήσει προβλήματα, να φέρει καταστάσεις ώστε να χάσεις αυτό που ο Κύριος σου έχει δώσει και αυτό μέσα στο οποίο θέλει εκείνος να βαδίσεις. Και λέει ένα σώμα και ένα πνεύμα. Δηλαδή βλέπετε ότι η πρόσκληση του Θεού σε φέρνει στο να γίνουμε ένα σώμα και ένα πνεύμα. Καθώς προσκληθήκαμε, λέει, με μία ελπίδα της πρόσκλησής μας. Ένας Κύριος, μια πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Κοιτάξτε τι λέει στο 7. Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Σε ποιον δόθηκε η χάρις, λέει? Εις ένα δε έκαστον. Λέει ότι δόθηκε στους Αποστόλους και στους Προφήτες και στους Ποιμένες και στους Ευαγγελιστές και στους Δασκάλους και στους υπόλοιπους. Εγώ δεν είμαι Απόστολος. Εγώ δεν είμαι Προφήτης, εγώ δεν είμαι Ποιμένας, εγώ δεν είμαι Δάσκαλος. Εδώ δεν λέει αυτό ο Παύλος. Λέει εις ένα δέκαστον, δηλαδή στον κάθε ένα δόθηκε η χάρις. Στον κάθε ένα. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος δίνει τα σημεία, λίγο πριν αναλυφθεί στο Μάρκος το 16, σε ποιους τα δίνει? Τι λέει? Σημεία δε εις τους... Δεν λέει έτσι, στους προφήτες λέει. Έτσι λέει. Στους πιστεύσαντες λέει. Τα σημεία είναι σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν, σε αυτούς οι οποίοι ανοίγουν την καρδιά τους και ακούνε, και αυτό που ακούνε το παίρνουν μέσα τους, το δέχονται με πίστη και από τη στιγμή που πιστεύουν ενεργοποιείται η ζωή τους ώστε να κάνουν αυτά που ο Κύριος τους λέει, και σε αυτούς τους πιστεύσαντες είναι που δουλεύουν τα σημεία. Και αυτή η πίστη που είπαμε, με τι συμπορεύεται? Με τα έργα. Με τα έργα. Γιατί σε καλεί ο Κύριος να πιστέψεις, και όλα αυτά τα οποία λέει το Πνεύμα του Θεού να κάνουμε είναι έργα. Το πώς θα ζήσουμε είναι έργα. Το καθημερινό σου βάδισμα έχει να κάνει με έργα, τα οποία έργα δεν σε δικαιώνουν. Αλλά όμως επειδή πίστεψες και δικαιώθηκες, είναι απαραίτητο να μπεις μέσα σε αυτά τα έργα και να τα κάνεις και να γίνει η Βασιλεία του Θεού δικό σου μέλημα. Δικό σου μέλημα. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους να τα βάζουν με την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έκανε εκείνο, η Εκκλησία δεν έκανε τ' άλλο. Και αναρωτιέμαι, λέω, αν εγώ τώρα πω, ξέρω εγώ, η Εκκλησία δεν έκανε εκείνο, η Εκκλησία δεν έκανε τ' άλλο, εγώ τι κομμάτι είμαι? Είμαι Εκκλησία εγώ ή δεν είμαι? Δηλαδή, εάν έρθει τώρα αυτή μου πει, η Εκκλησία δεν έκανε εκείνο, η Εκκλησία δεν έκανε τ' άλλο, εγώ θα του πω, εσύ αδερφέ, είσαι μέλος της Εκκλησίας ή δεν είσαι? Θεωρείς τον εαυτό σου μέλος? Οπότε βλέπεις ότι προκειμένου η Βασιλεία του Θεού να προοδεύσει και να τρέξει, καλείσαι και εσύ σαν πιστός. Πώς μας ονομάζει? Πιστούς. Πώς ονόμαζε τους πρώτους που κάλεσε ο Κύριος? Πώς τους ονόμαζε? Μαθητές. Μαθητές. Είμαστε εδώ σαν πιστοί μαθητές να μαθητεύσουμε στα της Βασιλείας. Δηλαδή σημαίνει ότι ο μαθητής όλα αυτά τα οποία μαθαίνει, τι πρέπει να κάνει? Να βάλει στην πράξη. Θα ήμουν ένας πολύ καλός ηλεκτρολόγος εάν μάθαινα ηλεκτρολογικά και καθόμουν σε μια καρέκλα. Γιατί στην πράξη πήγα μια φορά να κάνω συντήρηση σε ένα air condition και μου είχαν πει όταν είναι να κάνεις να το καθαρίσεις και είσαι το διακόπτη του ρεύματος. Αλλά εγώ το ξέχασα και ανέβηκα πάνω και το πιάσα και με χτυπούσε το ρεύμα και από κάτω μου έκανε άνθρωποι, τι έπαθες? Τίποτα, τίποτα. Στην πράξη όμως τα είχα μάθει. Στη θεωρία. Στη θεωρία τα είχα μάθει. Στην πράξη τι έκανα? Και εμείς σαν παιδιά του Θεού στη θεωρία εννοείται. Αγαπάμε. Αλλά το θέμα είναι την ώρα της δυσκολίας τι κάνεις. Την ώρα εκείνη που δημιουργείται η κατάσταση τι κάνεις. Ποιος χαρακτήρας φαίνεται? Η πίστη που εργάζεται μέσα στην καρδιά και αλλάζει τον άνθρωπο. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο πιο κάτω. Λέει, διαβάζω στο 10, στο 11. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και δασκάλους. Αμήν. Το πιστεύουμε. Ωραία. Αυτό που ο Κύριος δίνει, για ποιο λόγο το δίνει. Κοιτάξτε τι λέει στο 12. Προς την τελειοποίηση των Αγίων. Δηλαδή, σε φέρνει ο Κύριος μέσα στο σώμα του και βάζει ανθρώπους να υπηρετήσουν το σώμα του και ο σκοπός ποιος είναι? Προς την τελειοποίηση. Δηλαδή, σε θέλει ο Θεός να τελειοποιηθείς. Και λέει, λίγο πιο κάτω, λέει να τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Δηλαδή, όλοι εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να τελειοποιηθούμε, ώστε να δουλέψουμε για να δούμε την οικοδομή του σώματος, να τελειοποιείται το σώμα, να χτίζεται. Να, γιατί ο Κύριος θέλει να το χτίσει. Και λέει, εωσού, μας λέει το τελικό αποτέλεσμα, εωσού καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του Υιού του Θεού. Η Σάνδρα, τι λέει, τέλειο. Δηλαδή ο Θεός επιθυμεί να σε κάνει άνδρα τέλειο. Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή ο Κύριος πού θέλει να φτάσεις και να φτάσω. Λέει, στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή πώς να γίνουμε? Σαν εκείνον. Σαν εκείνον. Λέει, να μην είμαστε νήπιοι. Να γίνουμε τέλειοι και να αυξήσουμε σένα, να φτάσουμε σε μία ηλικία όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Στο 14 το λέει, λέει, για να μην είμεθα πλέον νήπι. Και τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον νήπιο? Κοιτάξτε τι λέει αμέσως μετά. Κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας. Δηλαδή, ενώ ο Θεός θέλει να σε κάνει τέλειο, και πώς θα γίνει αυτό? Με το να σπουδάζεις κάθε μέρα, το που διαβάσαμε, να σε φτάσει στην τελειότητα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν προχωράει για να καταντήσει στην τελειότητα, τι γίνεται λέει? Για να μην είμαστε πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Ό,τι πάει και ό,τι έρθει δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας στο μεθοδεύεστε την πλάνη. Αλλά λιθεύοντες την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο όριμος, ο οποίος δεν είναι νήπιος, αλλά θέλει να τελειοποιηθεί, τι κάνει? Σπουδάζει για να αυξήσουμε και ο Κύριος θέλει να σπουδάσουμε μέσα σε όλα αυτά που μας έχει βάλει. Και είπαμε, τι σημαίνει σπουδή? Ταχύτητα. Έχει να κάνει με την ταχύτητά μας και έχει να κάνει με την επιμέλειά μας και με όλο το ζήλο μας να τον βάλουμε εκεί. Όπως δείχνει ζήλο για να πετύχεις πράγματα, όπως δείχνει ζήλο να τα καταφέρεις, να τα τελειώσεις, ό,τι είναι αυτό, ο Κύριος θέλει να δείξει ζήλο για τη βασιλεία του. Αμήν. Βλέπεις, ο άνθρωπος του Θεού κάθε μέρα προκειμένου να τελειοποιηθούμε, έχουμε να κάνουμε αυτή τη σπουδή, αδερφή. Αυτή τη σπουδή. Και όχι να αυξηθείς απλά σαν άνθρωπος. Λέει, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα. Θα αυξηθούμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Δηλαδή, σε καλεί ο Κύριος κάθε μέρα της ζωής μας, τι πρέπει να κάνουμε? Να αυξανόμαστε εις αυτόν. Δηλαδή, έχεις το πρότυπο και σε καλεί ο Κύριος βάσει του προτύπου να γίνεις και εσύ όπως είναι εκείνο. Σε αυτό τρέχουμε, σε αυτό σπουδάζουμε, αδερφοί. Και το λέω όλο αυτό, είπαμε, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και κοιτάξτε τι λέει, πάμε πάλι στην προς Εβραίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο 11. Εβραίους 5 κεφάλαιο 11. Λέει, περί του οποίου πολλά έχουμε να είπομε και δισερμήνευτα. Τώρα, είναι πολλά από αυτά δισερμήνευτα? Είναι πολλά από το λόγο του Θεού μέσα δισερμήνευτα? Είναι? Όχι. Πότε είναι δισερμήνευτα? Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. περί του οποίου πολλά έχουμε να είπαμε και δυσερμήνευτα, διότι εγίνεται νοθροί στην ακοή. Όταν ο άνθρωπος γίνεται νοθρός στην ακοή, ο λόγος του Θεού τι γίνεται? Δυσερμήνευτος. Και η νοθρότητα, κοιτάξτε τι λέει το λεξικό. Τι σημαίνει νοθρός? Νοθρός είναι, πρώτον, οκνηρός. Τι σημαίνει οκνηρός? Εμπέλης. Ο αποναρκωμένος. Αυτός που κοιμάται δηλαδή, ναρκωμένος. Αυτός ο οποίος είναι δυσκίνητος. Αυτός ο οποίος δεν μπορεί να κινηθεί εύκολα. Που είναι ακριβώς το αντίθετο

καλή, πάλι έχετε χρία να σας διδάσει τι στα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχίστερεά τροφής. Διότι όποιος μετέχει γάλακτος είναι άπειρος του Λόγου της Δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Εμείς όμως δεν είμαστε νήπιοι. Εμείς τι θέλουμε? Τελειότητα. Κοιτάξτε τι λέει στο 13, στο 14. Των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή. Των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξι έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα, ώστε να διακρίνουν το καλό και το κακό. Βλέπεις, από τη μια μεριά έχεις αυτόν ο οποίος είναι νοθρός και από την άλλη μεριά έχεις αυτόν ο οποίος τελειοποιείται. Και αυτός ο οποίος τελειοποιείται σημαίνει αυτός ο οποίος σπουδάζει κάθε μέρα. Έχετε δει ποτέ ανθρώπους οι οποίοι στη δουλειά τους είναι ημιμαθείς? Εμπιστεύεσαι κανένα ημιμαθή? Έτσι είναι και ημιμαθής χριστιανός, αδερφοί. Ή ο χριστιανός ο οποίος τα κάνει μισά-μισά. Είμαστε και έτσι, είμαστε και έτσι. Έχουμε και σπουδή, πάμε και πίσω. Δεν θα σας πω κάτι. Ο Κύριος σε θέλει σαν παιδί του Θεού να βγεις πάνω από τη σάρκα σου. Νομίζεις ότι όταν βλέπετε ένα άτομο, οποιοδήποτε, είτε είμαι εγώ είτε κάποιος άλλος, νομίζεις ότι αυτός ο οποίος μπορεί να υπηρετεί και να δεν είναι όλα ρόδινα, πάντα είναι όλα καλά, πάντα είναι όλα ευθεία, όλα είναι... Ο Δαβίδ τι έλεγε, ξέρετε τι έκανε ο Δαβίδ? Ο Δαβίδ στεκότανε και διέταζε την ψυχή του. Όταν στεκότανε στους ψαλμούς και λέει, μιλάει στην ψυχή του και λέει, «Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου εντός μου? Έλπισε στο Θεό, το πρόσωπό του είναι σωτηρία». Τι σημαίνει ότι γινόταν μέσα του, λέτε? Αγώνα. Είχε αγώνα και η ψυχή του μέσα ήταν λυπημένη. Σημαίνει ότι κάπου η ελπίδα κάτι είχε στραβώσει λίγο και έπρεπε να πιάσει την ψυχή του, να τη βάλει και να πει, «Άκου να δεις, γιατί λυπάσαι? Έλπισε στον Κύριο, το πρόσωπο του Θεού είναι σωτηρία. Κοίταξε σε αυτόν και ανέβα». Και διέταζε τον εαυτό του να το κάνει. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα. Αλλά όμως ο άνθρωπος Θεού που σπουδάζει να παραστήσει τον εαυτό του μπροστά στον Κύριο τέλειο, είναι αυτός ο οποίος και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα δεν θα τα παρατήσει. Θα σταθεί εκεί πέρα, θα κάνει τον αγώνα ενάντια στον εαυτό του, ενάντια στη σάρκα του, ενάντια στις επιθυμίες τις οποίες μπορεί να έχει, να δει, να κάνει κάτι άλλο, να στραφεί κάπου αλλού. Θα πολεμήσεις, γιατί ο Θεός σε έφερε να είσαι μέσα στο σώμα του και να δώσεις ενέργεια στο σώμα ώστε να γίνει οικοδομή του σώματος. Και είσαι πολύτιμος. Είμαστε πολύτιμοι για τον Κύριο. Ο Κύριος δεν βλέπει κάποιον και να πει, αυτός εντάξει, άστον. Όχι. Σε βλέπει ο Κύριος και κάθε φορά που η καρέκλα σου είναι άδεια, το πνεύμα του Θεού τι κάνει, λέτε? Λέτε, ο Θεός δεν λέει δεν πειράζει. Ο Κύριος λέει δεν πειράζει. Πειράζει. Και αγωνίζεται το πνεύμα του για να μας κερδίσει και να μας φέρει εκεί που θέλει να ζήσουμε, ώστε να γίνει η τελειοποίηση των Αγίων, για να γίνει το έργο της διακονίας, για να τελειώσει ο Θεός αυτό που θέλει και να μας βάλει μέσα στη δόξα. Και σε αυτό δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί? Το καταλαβαίνουμε. Περνάμε μέσα από αυτό. Πολύ. Όλοι μας περνάμε. Περνάμε μέσα από δυσκολίες. Περνάμε μέσα από προβλήματα. Περνάμε, βάλε ό,τι θέλεις. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε νοθροί. Που τι κάνει ο νοθρός, είπαμε? Δυσκίνητος. Όχι. Θα βάλεις όλο σου το είναι. Προσέξτε. Θυμάστε όταν ο Θεός έδωσε τα σχέδια στο Μωυσή και έφτιαξε τη σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι. Και μόλις ο Μωυσής έφτιαξε τη σκηνή με τον Ισραήλ και έφτιαξαν το θυσιαστήριο, τα έβαλαν όλα όπως ο Κύριος τα είχε πει και έκαναν τα εγγένεια, ο Θεός τι έκανε μετά? Τι έκανε? Κατέβασε φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο. Την κατέβασε τη φωτιά. Και μετά ο Μωυσής λέει στους ιερείς, πρέπει κάθε μέρα να βάζετε ξύλα στη φωτιά ώστε να μην σβήσει το πυρ. Ποιανού ήταν η δουλειά? Των ιερέων ήταν η δουλειά. Των ιερέων ήταν η δουλειά. Δεν ήταν η δουλειά του Θεού. Η δουλειά του Θεού ήταν να κατεβάσει το πυρ. Και πείτε μου σήμερα, ο Θεός έχει κατεβάσει το πυρ του? Πότε το κατέβασε? Πεντηκοστή. Όταν σε βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, κατεβάζει τη φωτιά του επάνω σου.
και μετά ποιανού είναι η δουλειά.

0: ώστε αυτή η φωτιά να ανάβει. Γιατί λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, μην αμελείς να αναζωπηρείς το χάρισμα το οποίο σου δόθηκε για τις επιθέσεις των χειρών. Ποιος έπρεπε να κάνει την αναζωπήρωση του χαρίσματος? Τιμόθεος. Ο άνθρωπος του Θεού, βλέπετε, δεν είναι εμείς θα κάτσουμε και όταν ο Θεός θέλει. Όταν καμιά φορά ακούω ανθρώπους να λένε όταν ο Θεός θέλει, πείτε μου, ο Θεός δεν θέλει δηλαδή? Λες ο Θεός να μην θέλει να σώσει? Λες ο Θεός να μην θέλει να θεραπεύσει? Λες ο Θεός να μην θέλει να εκχέει το πνεύμα του πάνω σε κάθε σάρκα και να σώσει, αφού μας λέει ότι μακροθυμεί, λέει, και περιμένει ή δυνατόν πάντες να σωθούν. Περιμένει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και η επιθυμία του είναι να πάω, να εργαστούμε, ώστε να δούμε τον Κύριο να σώζει. Να σώζει. Οπότε, ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να βάλει τη φωτιά, στη φωτιά που έχει μπει, πρέπει να βάλει το ίνο, ώστε αυτή η φωτιά να είναι συνέχεια φουντωμένη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα μην σβήνεται. Δηλαδή, ποιος το σβήνει το πνεύμα? Όταν μπαίνεις και αντί να είσαι, να σπουδάζεις, γίνεσαι νοθρός, το πνεύμα τι κάνει? Κατεβαίνει και είναι εκεί και περιμένει πότε θα γεμίσεις με απόφαση να κάνεις. Το όλο θέμα είναι, αδελφοί, ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να είναι πάνω κάτω. Ο Κύριος θέλει να είσαι, ανεβαίνει συνέχεια μες στη δόξα Του. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή, πιο ευλογημένη ζωή από το να ζεις μέσα στα ύψη της δόξας. Όποτε στη ζωή μου στράβωνε κάτι με τον Κύριο και κάτι πήγαινε χάλια, χαλούσε όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος μου χαλούσε. Μου φταίγανε όλα, με ενοχλούσανε όλα, ήμουνα στον πάτο, ήμουνα... Και κάποια στιγμή, εκείνες τις στιγμές δηλαδή, έφτασα μετά από καιρό σε ένα σημείο να πω, κάτσε βρε παιδί μου να σκεφτώ λογικά. Λέω, όταν η καρδιά μου είναι δεσμένη στον Κύριο, να κάνω το θέλημά Του, να είμαι μέσα στους λόγους Του, να τρέχω μέσα σε αυτό που θέλει να τρέξω, πώς είμαι? Όλα μου πάνε καλά, ο ήλιος λάμπει, τα λουλούδια μυρίζουν όμορφα, οι πεταλούδες είναι χρωματιστές, όλα είναι όμορφα. Οι αδερφοί μου τους αγαπάω. Όταν είμαι από την άλλη μεριά και στραβώνει το κλίμα, τι γίνεται? Τα πάντα μου μυρίζουν άσχημα, όλοι με ενοχλούνε, ο κόσμος είναι μουντός, ήλιο δεν βλέπω, όλα είναι σκοτεινά. Οπότε σκέφτηκα και λέω, τι είναι αυτό το οποίο με συμφέρει? Δεν με συμφέρει καλύτερα σαν άνθρωπος και φυσικά να το δεις, να ζω μέσα στο θέλημα του Θεού, να ζω μέσα στη φωτιά του πνεύματος, να είμαι όλη την ώρα στο φουλ, ώστε να είναι όλα λαμπερά και πεταλούδες να φτερουγίζουν και να τις βλέπω και να χαίρομαι. Όταν πιστεύεις και η καρδιά σου είναι γεμάτη πίστη και είσαι να κάνεις πράγματα για τον Κύριο, είμαστε έτσι? Και ξέρεις ότι θα βάλεις και το χέρι σου πάνω σε ασθενείς και θα γίνουν καλά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί αισθάνεσαι πλήρης. Ενώ όταν φύγει λίγο η πίστη από τη μέση, τι γίνεται μετά? Σκοτεινιάζει το σύμπαν. Δεν μπορείς να δεις τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, όλα σου φαίνονται μαύρα. Και σκέφτεσαι και λες, τελικά τι με συμφέρει ανθρώπινα? Εγώ έτσι το είδα. Όταν στην αρχή της πίστης μου έτσι το είδα, λέω, κοίταξε να δεις. Η καλύτερη ποιότητα ζωής που μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος πάνω στο πρόσωπο της γης είναι η χριστιανική. Όπως ο Κύριος μας θέλει να ζήσουμε. Οπότε, αυτό με συμφέρει σαν άνθρωπο. Γιατί να μην ζήσω έτσι και να ζω στα ημίμετρα, που όταν ζω στα ημίμετρα όλα είναι σκούρα, μαύρα, σκοτεινά. Θα ζήσω μέσα σε αυτό που ο Λόγος Θεού μου λέει, που πάντα χαίρομαι. Και έκανα μια απόφαση στη ζωή μου να ζήσω, γιατί αυτό με συνέφερε. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό μας συμφέρει κιόλας. Τι σε συμφέρει, να είσαι χαρούμενος, Γιατί ζεις μες στη χαρά του Πνεύματος. Η οποία χαρά του Πνεύματος, όταν μπεις μέσα στο θέλημα του Θεού, δεν εξαρτάται από τις καταστάσεις που είναι γύρω σου. Δεν εξαρτάται. Έλεγα χθες ότι η χαρά είναι καρπός του Πνεύματος, δεν είναι συνέστημα. Που το συνέστημα, σύμφωνα με τι πάει, σύμφωνα με τις καταστάσεις. Εάν σου πάνε όλα καλά, εάν σου κοντολαβολικά, εάν όλα γύρω σου είναι εντάξει, χαίρεσαι. Αλλιώς αν κάτι στραβώσει, τι παθαίνεις. Στα πνευματικά όμως του Θεού δεν είναι έτσι. Γιατί η χαρά τι είναι, είναι καρπός του Πνεύματος. Λέει, γι' αυτό ο Παύλος λέει πάντοτε, χαίρεστε. Τι λες τώρα Παύλο. Και σκέφτεσαι και λες, πώς μπορώ να χαρώ εγώ τώρα μέσα σε αυτή τη δυσκολία που περνάω. Ο Παύλος όταν το είπε αυτό στους Φιλιππισίους, φυλακισμένος ήταν. Φυλακισμένος. Και στους Φιλίππους μέσα όταν ήταν στη φυλακή, τι έκανε με το Σίλα. Θυμάστε. Έκλαιγε. Όλη νύχτα. Που εμείς κάναμε το θέλημά σου και μας βάλαν και φυλακή. Έτσι έκανε. Ψάλλουμε τον ύμνο. Ο Παύλος και ο Σίλας μες στη φυλακή υμνούσαν και εκεί το Χριστό. Μιμήσου και εσύ την πίστη αυτών. Και βαδίζε μπρος. Στη φυλακή ο Παύλος έψαλε. Λέει, έκανα 3 ημερονύχτια στο βυθό. Ραβδισμούς. Φέρνω τα στίγματα του Χριστού επάνω μου, λέει. Τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Είναι κάποιος ο οποίος σκανδαλίζεται και εγώ να μην φλέγομαι. Σκεφτείτε τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Η εκκλησία της Κορίνθου λέει η ιστορία ότι είχε 60.000 χριστιανούς. Να έχει τη μέρημνα μιας εκκλησίας τέτοιας. 60.000. Εκκλησία στην Έφεσο, στη Σμύρνη, όπου πήγαινε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στους Φιλίππους, στην Αθήνα μετά, στην Κόρινθο, όλη η Κρήτη, στη Ρώμη, στην Ιλυρία πάνω που πήγε, στην Αλβανία, στην Κύπρο, παντού όπου πήγαινε και λέει, έχω τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Και μέσα τι λέει, χαίρομαι, σε όλα αυτά χαίρομαι. Και λέει μάλιστα, όταν αναφέρει ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού και αραδιάζει ένα κατεβατό που εμείς αυτό έχουμε φτάσει ακόμα. Και λέει και όλα αυτά τα υπερνικούμε δια αυτού που μας αγάπησε. Και όλο αυτό είναι το αποτέλεσμα του ανθρώπου ο οποίος σπουδάζει, ανεβαίνει μέσα στη δόξα του Θεού, τελειοποιείται και η τελειοποίηση έχει να κάνει με το να γνωρίσεις τον Κύριο που σε κάλεσε. Να πάρεις μέσα σου το πνεύμα του, καθώς μπαίνεις μέσα στο λόγο και βλέπεις το χαρακτήρα, βλέπεις το κεχρισμένο, το πνεύμα αυτό μέσα σου χτίζει το δικό σου χαρακτήρα και σε κάνει να είσαι όπως εκείνος. Και ενώ είσαι μέσα στη δυσκολία όπως ο Κύριος, τι κάνεις, χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Ενώ είσαι μέσα στη δοκιμασία, σκέφτεσαι και λες ότι περνάω μέσα από δοκιμασία, αλλά έχω ελπίδα γιατί αυτή η δοκιμασία είναι προσωρινή και με περιμένει αιώνιο βάρος δόξης. Και η καρδιά σου κάθε μέρα ανανεώνεται. Και μετά εκεί που πας και εκεί που στέκεσαι, τι γίνεσαι. Γίνεσαι μία πηγή ελπίδας για τους άλλους οι οποίοι είναι γύρω σου. Και σου λένε οι άλλοι, τα μάθεις τα νέα έτσι και έτσι. Τελειώνει τα σιτηρά. Πριν λίγο καιρό τέλειωνε ενέργεια. Θα περνούσαμε χειμώνα με διακοπές ρεύματος. Προχθές διαβάζω και λέει, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης ρεύματος, θα έχουμε προβλήματα στην ενέργεια. Λέω τελικά η μειωμένη ζήτηση δημιουργεί το πρόβλημα ή η αυξημένη ζήτηση δημιουργεί το πρόβλημα. Όπως αυτά που λέγανε όλο τον παρελθόντα καιρό. Να μην συναναστρεφόμαστε για να μην πεθάνουμε, αλλά άμα δεν συναναστρεφόμαστε θα πέσει το ανασωπητικό μας και θα πεθάνουμε. Το αποτέλεσμα θα πεθάνουμε εκ των πραγμάτων. Όχι. Σαν παιδί του Θεού σε μαθαίνει ο Κύριος να μην ζεις με αυτά που βλέπεις, να μην ζεις με αυτά που ακούς, αλλά να ζεις με αυτά που ο λόγος του Θεού λέει. Και εκεί είσαι ήσυχος, η καρδιά σου είναι στερεωμένη, γιατί δεν σε νοιάζει τι λένε από εδώ, τι λένε από εκεί. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, αφορώντες στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Το βλέμμα σου είναι καρφωμένο σε εκείνον και δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μα έγινε εκείνο, μα έγινε τ' άλλο. Ο Κύριος τι λέει. Αυτός είναι ό,τι τον χρειάζομαι να είναι. Αυτός πρόβλημα στη δουλειά. Ο Θεός είναι ο προμηθεύομαι. Δεν σου λέει ο Κύριος, άμα θα έχεις πρόβλημα, οι Ισραηλίτες ξέρετε τι κάνανε όταν είχαν πρόβλημα οικονομικό. Πήγαιναν στην τράπεζα. Το κάνανε. Δεν πήγαιναν στην τράπεζα. Γι' αυτό ο Κύριος του λέει, εγώ είμαι ο Κύριος ο προμηθεύων σας. Γιατί δεν στρεφόταν στην τράπεζα, η οποία δεν έχει αγαθές προθέσεις, ε? Ή οτιδήποτε είχαν ανάγκη, είχαν μάθει να στρέφονται σε εκείνον. Αυτόν έβλεπαν. Και όταν έβλεπαν σε αυτόν, η καρδιά τους ήταν ασφαλής. Αυτή είναι η ζωή που ο Θεός μας θέλει να ζήσουμε, αδελφοί. Και για να τη ζήσουμε πρέπει να σπουδάσουμε. Πρέπει να σπουδάσουμε, να βάλουμε την καρδιά μας. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας κρατάς στη δεξιά Σου, λες, και κανείς δεν μπορεί να μας αρπάξει από τα χέρια Σου, Κύριε. Κανένας. Και αυτό είναι που ασφαλίζει την καρδιά μας, Κύριε, και μας κάνει να αισθανόμαστε ανακούφιση και ησυχία και ειρήνη και ανάπαυση. Γιατί Εσύ έδωσες τα πάντα, Κύριε. Έδωσες τα πάντα για όλους εμάς. Και λες ότι έδωσες τα πάντα για μας και πώς μαζί με Σένα δεν θα έχουμε τα πάντα, Κύριε. Σε ευχαριστώ για κάθε παιδί Σου που είναι εδώ αυτή την ώρα και για κάθε παιδί Σου που δεν είναι εδώ, παπουσιάζει. Σε ευχαριστώ γιατί Εσύ είσαι που μας κρατάς, Εσύ είσαι που μας έχεις ασφαλίσει μέσα στην αγάπη Σου και ζητάω το βράδυ αυτό να ανοιχτούν οι οφθαλμοί μας, Κύριε, ώστε να δούμε το κάλεσμα αυτό που μας έδωσες και καθώς λέει ο Παύλος να περπατήσουμε άξια της πρόσκλησής μας, Κύριε. Άξια της πρόσκλησης. Να σπουδάσουμε, Χριστέ μου Άγιε, μέσα στα θαυμάσια Σου, ώστε να εισέλθουμε μέσα στην κατάπαυσή Σου. Να ενεργοποιηθεί η καρδιά μας, Κύριε, και αν η καρδιά μας δεν υπακούει, να τη βάλουμε να υπακούσει, γιατί είναι η ώρα να κάνουμε το θέλημά Σου, Κύριε. Και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, δεν υπάρχει χρόνος, Κύριε, να κοιτάμε δεξιά ή αριστερά ή να τριβόμαστε μέσα σε πράγματα τα οποία είναι ανούσια. Όλα τα άλλα είναι πλαισιώματα, Εσύ μας τα δίνεις, αλλά Εσύ λες πλην ενός εστί χρία. Και θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που Εσύ μας έχεις καλέσει, Κύριε. Αυτό πραγματικά το οποίο είναι η ανάγκη να μπούμε, Κύριε. Ευλογούμε την Εκκλησία Σου, ευλογούμε τα τέκνα Σου, σε ευλογούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Εκείνο που είχαμε πει την περασμένη φορά σχετικά με την αναγέννηση, θα συνεχίσουμε σήμερα. Κάποτε ρώτησαν ένα χημικό ποιο είναι το πιο σπουδαίο, το πιο δραστικό διάλειμμα, χημική ένωση τέλος πάντων. Και εκείνος απάντησε, είναι αυτό που δημιουργείται από την ένωση μιας σταγόνας δάκρυ και από μιας σταγόνας αίματος. Και όταν του ζήτησαν να εξηγήσει περισσότερο το νόημα αυτών των λέξεων, όντας πιστός αυτός ο επιστήμονας, είπε, «Κύριοι, δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο μεγαλύτερο θαύμα από αυτό της αναγεννήσεως μιας ψυχής. Από το ρήπο της ζωής, το ότι κυλιόταν μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας, της απιστίας, σε μια ζωή εξαγνισμένη, που να επιθυμεί, να χαίρεται, να πράττει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό το γευτήκαμε όλοι μας. Αμήν. Στην αναγέννηση, γιατί πρόκειται για μια καινούρια γέννηση. Γέννηση από ποιον? Από τον ίδιο το Θεό. Και αυτό το θαύμα επιτελείται όχι εξαιτίας της μόρφωσης, του πολιτισμού, από την ανθρώπινη ηθική, αλλά από την επίδραση αυτής της ένωσης. Το δάκρυ αυτό, όταν προέλθει από την ειλικρινή μετάνοια, όταν ο άνθρωπος γονατίσει κάτω από το Σταυρό του Χριστού και έρθει σε συνέστηση της αμαρτίας του. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Πρέπει με χάρη, με αγάπη, αλλά και θα πρέπει να σταθούμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος και δεν συμβιβάζεται με την αμαρτία. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος θα πρέπει να μετανοήσει, τι θα πει μετανοώ, αλλάζω νου, τρόπο σκέψης, συνήθειες, είναι ο άνθρωπος. Αμήν. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο μέσω της μετάνοιας καταλάβει ότι εξαιτίας της παρακοής του, της αμαρτίας του, ήταν ανάγκη να έρθει ο Ιησούς, ο αμνός του Θεού, και να πάρει εκείνος την αμαρτία του. Όσο περισσότερο θα ζωγραφίσουμε τον Ιησού εσταυρωμένο και θα δώσουμε στον άνθρωπο να καταλάβει ότι υπάρχει τρόπος επιστροφής. Τον φέρουμε να τον οδηγήσουμε εκεί, στα πόδια του Κυρίου μας, στο Σταυρό. Οι λόγοι μας, τα λόγια μας, τι είναι? Τι αποτέλεσμα φέρνουν? Διεγείρουν την πίστη. Αμήν, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ξεκίνησε να κηρύττει μετάνοια. Μετανοήστε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Η μετάνοια και αυτό που είναι ανάγκη να ακουστεί, αδελφοί, από την Εκκλησία σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Αμήν. Της μετάνοιας, γιατί η μετάνοια είναι που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να έρθει αυτό το πολυπόθητο δάκρυ μετάνοιας. Αμήν. Το οποίο αυτή η σταγόνα, όταν ενωθεί με μια σταγόνα αίματος, το λέμε παραστατικά, τότε τι θα φέρουν μέσα στην ψυχή? Αναγέννηση. Μια καινούργια γένα. Αυτό το θαύμα το να εξαγνιστεί η μέχρι τότε αμαρτωλή ζωή, η οποία αμαρτωλή ζωή τι προδιαγράφει στον άνθρωπο? Τον έχει εχμαλωτισμένο να πράττει το θέλημα της σάρκας και το θέλημα του διαβόλου. Από εκείνη τη στιγμή είναι που γεννιέται και λέει ο λόγος του Κυρίου μας, για να καταλάβουμε περισσότερο, ότι στο κατά Ιωάννη γάμα 6, αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα. Αυτό που γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα. Πλέον, από πού γεννηθήκαμε? Από το πνεύμα, από τον ίδιο το Θεό. Είναι μια γένα από τον ίδιο το Θεό. Λέει κατά Ιωάννη Α13. Κατά Ιωάννη Α13. Οι οποίοι όχι, διαβάσουμε καλύτερα από το Βάμβα. Ήτινες ουχή εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγεννήθησαν. Αμήν. Ο σπόρος ποιος είναι? Ο Λόγος του Θεού. Είναι ανάγκη να πέσει ο Λόγος, να ακουστεί ο Λόγος, για να έχει την ευκαιρία ο άνθρωπος δια της ακοής να διεγερθεί η πίστη. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύσει ότι υπάρχει σωτηρία, υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί, να ξεπληθεί η αμαρτία του και να του δώσει ο Πατέρας πρόσβαση διαμέσου του Υιού του, τότε είναι που έρχεται αυτή η γένα από το Πνεύμα του Θεού. Κατά Ιωάννη γάμα 8 μας λέει, το Πνεύμα όπου θέλει πνί και την φωνήν αυτού ακούεις. Αλούκ είδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστίν πας ο γεγεννημένος εκ του Πνεύματος. Βλέπετε, παρομοιάζει μεν το Πνεύμα του Θεού σαν τον άνεμο, όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις. Και αυτό πραγματικά, αδελφοί, που ο Κύριος θέλει είναι, φτάσουμε στο σημείο, καθώς ησυχάζουμε στα πόδια Του, να ακούμε τη φωνή Του, η οποία είναι απαλή, λεπτή φωνή. Όμως, λέει, ούτως εστίν πάσο γεγεννημένος εκ του Πνεύματος. Είναι όπως ο άνεμος. Δεν τον βλέπεις, τα παιδιά του Θεού τα αναγεννημένα δεν ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο κόσμο, όμως υπάρχει ένας τρόπος να καταλάβεις ποιος είναι αληθινά αναγεννημένος. Μονάχα εκείνος που λαμβάνει γνωρίζει. Και θέλω να δούμε το γνώρισμα. Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος πραγματικά έχει γεννηθεί από το Θεό? Πώς? Α Ιωάννου, Δέλτα 7. Ένα γνώρισμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι λέει? Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους. Διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Μόλις θα σε γεννήσει ο Θεός, αναγεννηθείς, τι σου μεταδίδει? Αυτό που εκείνος είναι και έχει. Αγάπη. Εάν πραγματικά αγαπάς, λέει, πας ως της αγαπά, εκ του Θεού γεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Το πρώτο γνώρισμα ότι έχεις αναγεννηθεί είναι εάν αγαπάς. Αγαπάς το Θεό. Αμήν. Αλλά αυτό, η εφαρμογή του πού γίνεται? Αν αγαπάς τα αδέλφια σου. Αγαπάς την εκκλησία, το λαό του. Αμήν. Και να το δούμε και ενδοσκοπικά. Κάτι γίνεται μέσα σου από τη στιγμή που θα σε αναγεννήσει ο Κύριος σε σχέση με το πριν και νιώθεις να αγαπάς ό,τι έχει να κάνει με το λαό του. Δεν σε ενθουσιάζει, δεν σε συγκινεί τίποτε άλλο όσο να είσαι με τα αδέρφια σου, να ακούς το λόγο του, να θέλεις να είσαι στα του πατρός. Αμήν, αυτό είναι το πρώτο γνώρισμα. Δεύτερο, Α Ιωάννου Ε1. Πας όστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ Θεού εγεννήθη. Και πας όστις αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Αμήν. Αγαπάμε τον Ιησού. Νιώθεις η καρδιά σου να ανταποκρίνεται στην αγάπη Του. Και ξέρεις μέσα σου ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού, ο οποίος ήρθε εν σαρκή. Αμήν. Γιατί ο διάβολος νικήθηκε από τον άνθρωπο Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο γνώρισμα, Α Ιωάννου Ε4. Α Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, από το 4. Διότι παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Μη φοβάσαι τον κόσμο, τους πειρασμούς του, ότι και αν ο διάβολος εργάζεται μέσα στον κόσμο, γιατί νικάς τον κόσμο, γιατί απλά αυτός που είναι μέσα σου. Αμήν. Είναι μεγαλύτερος. Αμήν. Και λέει, αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Είμαστε πεπισμένοι. Ξέρουμε. Έχουμε πλέον κοινωνία μαζί Του. Τον γευόμαστε. Είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει δύναμη. Και όσο και αν ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου μπορεί να αγγίζει τα πόδια μας, τη σκόνη του κόσμου, αλλά ο Κύριος τι κάνει? Μας καθαρίζει, μας αγιάζει και δεν θα μας επηρεάσει. Γιατί τον εμπιστευόμαστε. Άλλο γνώρισμα του αναγεννημένου χριστιανού. Α Ιωάννου, Ε 18. Εξεύρωμεν ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Αλλώστης εγεννήθη εκ του Θεού φυλάτη εαυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Αμήν. Και όταν λέει δεν αμαρτάνει, δεν εννοεί ότι ο αναγεννημένος είναι φτασμένος, τέλειος, αλλά δεν είναι σε κατάσταση αμαρτίας. Και αν κάπου σκοντάψει, τι κάνει? Απ, γρήγορα, Κύριε! Ο Κύριος τον σηκώνει να συνεχίσει. Γιατί μέσα του ελέγχεται. Δεν τον ευχαριστεί η αμαρτία. Και καθώς μαθαίνει από τον Κύριο με ποιο τρόπο θα φυλάτει τον εαυτό του. Ποιος είναι ο τρόπος, αδελφοί? Το πώς φυλάτουμε τους εαυτούς μας. Λέει, όσοι σε γεννήθηκε Θεού, φυλάτη εαυτόν. Όσο και αν προσπαθήσεις μόνος σου, θα πεις ότι ξέρεις κάτι, φυλάτω τον εαυτό μου. Δεν θα τα καταφέρεις. Όταν όμως διαπίστεως αναθέσεις τη φύλαξή σου σε εκείνον, τα πόδια του τα Άγια, Κύριε, έχω ανάγκη από σένα. Καθώς ξεπλύνεται και πλύνεσαι κάθε μέρα με το καθαρό νερό του Λόγου, επενδύεις στο να είσαι ασφαλής. Αμήν. Καθώς ανανεώνεσαι, γεμίζεις, πληρώνεσαι, υπερχιλίζει το ποτήριό σου με το πνεύμα του Κυρίου, τι κάνεις? Φυλάτης τον εαυτό σου και ο πονηρός δεν μπορεί να σε αγγίξει. Γιατί? Γιατί πλέον είσαι ισχυρός. Θα έρθει, αλλά ποιον θα βρει? Τον Κύριο. Είσαι εσύ και ο Κύριος ένα, προσκολλημένος μαζί του. Και δεν μπορεί να σε αγγίξει ο πονηρός. Αμήν. Άλλο γνώρισμα, Α Ιωάννου Γ 1 και 2. Μην απορείς εάν ο κόσμος δεν σε γνωρίζει. Εάν ο κόσμος δεν σε δέχεται. Γιατί? Ακριβώς το ίδιο έκανε και στον Κύριο. Ιδέτε, οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν Αυτόν. Αμήν. Να ξέρεις όμως ότι έχεις γνωριστεί από το Θεό. Είσαι παιδί Του. Και ό,τι ο κόσμος θεωρεί υψηλό, ο τάδε αστέρας, ο τάδε μεγιστάνας, ο τάδε. Τι είναι για τον Κύριο? Βδέλυγμα. Αμήν. Οι αξίες είναι εντελώς αντίστροφες. Και αυτό που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι τα μωρά του κόσμου τούτου. Είναι αυτή τώρα. Κι όμως, ο Κύριος τι λέει? Η εκλεκτή μου. Η εξαιρετική μου. Ο λαός μου. Η νύμφη μου. Μαθαίνεις να κρίνεις τα πράγματα και τις αξίες, το πώς ο Κύριος τα βλέπει. Ποιες είναι οι αξίες του Κυρίου. δεν σε νοιάζει και δεν επηρεάζεσαι από το φρόνημα του κόσμου. Όταν είσαι αναγεννημένος, όταν έχεις γεννηθεί από τον ίδιο το Θεό. Η ειλικρινή μετάνοια λοιπόν είναι η βασική προϋπόθεση. Καθώς η καρδιά η μετανοημένη που δέχεται τη θυσία, το αίμα του Κυρίου, είναι που φέρει την αληθινή αναγέννηση. Και ο Κύριος έχει μετά να σου δώσει. Αυτός που μου μένει πιστός στα ολίγα, τι κάνει ο Κύριος μετά? Έχει να σου δώσει. Τα ολίγα στέκεσαι πιστός, σε περισσότερα θα σε καταστήσει. Έχεις κάνει το βήμα της πίστης να αποκατασταθείς με τον Κύριο. Εκείνος μετά τι σου λέει, πράξεις Β 38. Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος στο όνομα του Ιησού Χριστού πλέον. Αμήν. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα στο νερό έπεται σαν εξωτερική πράξη που εκδηλώνει την εσωτερική πίστη. Γι' αυτό και για να έχει αξία το βάπτισμα θα πρέπει τι να έχει προηγηθεί. Να έχει γίνει η μεταστροφή, η ειλικρινή μετάνοια. Να έχεις καταλάβει ότι το βάπτισμα στο νερό είναι αποτέλεσμα της εργασίας που έχει γίνει μέσα στην καρδιά σου, της ειλικρινής μετάνοιας. Αυτό το δάκρυ που είπαμε. Αμήν. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δίνεται στα τέκνα. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο δίνεται προς εκείνους οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί και επομένως έχουν γίνει Υιοί του Θεού. Πράξεις το Ι 16. Λέει, υποσχέθηκε την επαγγελία του Πατρός ο Κύριος. Η επαγγελία του Πατρός. Ι 16. Διότι δεν είχε επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. 17. Τότε επέθετον τα σχήρας αυτών προς αυτούς και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον. Τι είχε συμβεί? Ότι δεν είχαν, λέει, ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Δεν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο. Και, αδελφοί, ό,τι έχει να κάνει με την επαγγελία του Πατρός, η Εκκλησία σήμερα είναι ανάγκη να διακηρύξουμε αυτό το δώρο που περιμένει κάθε έναν που γίνεται παιδί του Θεού. Γιατί είναι η δύναμη η οποία θα βοηθήσει το παιδί του Θεού να ανταπεξέλθει, να νικάει το διάβολο και τις μεθοδίες του. Αμήν. Βλέπετε, ο εχθρός το έχει παλέψει με τόσα όσα ψέματα να κρύψει, να πει ήταν για τότε. Και όμως αυτή η εμπειρία την οποία την έχουμε λάβει και είναι η διδασκαλία, είναι η πίστη, η άπαξ παραδοθεί σε στους Αγίους. Η υπόσχεση του Πατρός, πράξη θήτα 17. Πήγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν στην οικία. Έχουμε το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο του Παύλου. Λέει, και επιθέσας επ' αυτόν τα σχήρας είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλεν ο Ιησούς ως της εφάνιης εν τη οδό καθήν ήρχου. Δια να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Είναι η επαγγελία της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Πράξεις Ι θήτα 1 έως 6. Ο Παύλος, λέει, καθώς πήγε στην Έφεσο, βρήκε κάποιους μαθητές εκεί, οι οποίοι ήταν μαθητές του Ιωάννη ακόμα. Πίστευαν στο βάπτισμα της μετάνοιας του Ιωάννη. Και λέει στο 2, και είπε προς αυτούς, «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού υπιστεύσατε». Οι δε είπαν προς αυτόν, «Αλλού δε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον νικούσαμε». Και είπε προς αυτούς, «Εις τι λοιπόν ευαπτίστητε». Οι δε είπαν, «Εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Και είπε ο Παύλος, ο Ιωάννης μεν ευάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαόν να πιστεύσουσεν εις τον ερχόμενον μεταυτόν του τέστη των Χριστών Ιησού. Και ακούσαντες δε ευαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτα το βάπτισμα, πρώτα δέχτηκαν το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι συνέχεια του βαπτίσματος της μετάνοιας, προηγείται το βάπτισμα του Ιωάννη, γιατί είναι απαραίτητη η μετάνοια στην καρδιά. Για να γίνει αυτή η χημική ένωση που είπαμε στην αρχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνεις παιδί Θεού, για να αναγεννηθείς, για να σε γεννήσει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό που περιμένει είναι η ειλικρινή μεταστροφή, η μετάνοια. Το δάκρυ αυτό, το οποίο μαζί με τη σταγόνα του αίματος του Κυρίου θα φέρουν τη νέα κτήση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Κατά Ιωάννη Γιώτα Δέλτα 16. Ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει. Είναι για τα τέκνα. Και εγώ θέλω παρακαλέσω τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον για να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Το Πνεύμα της Αληθείας. Και τι το λέει, αδελφοί, το Πνεύμα της Αληθείας. Είναι ανάγκη να έχουμε το Πνεύμα της Αληθείας. Αν είναι ανάγκη. Είναι το μόνο Πνεύμα, αδελφοί, που μπορεί να μας φυλάξει από το πνεύμα του ψεύδους, της απάτης. Ο διάβολος είναι μαέστρος στο να μεθοδεύεται την πλάνη. Ο μόνος που μπορεί να ξεφύγει από αυτό είναι όταν ποτίζεσαι, πληρώνεσαι, γεμίζεις με το πνεύμα της αληθείας. Αμήν. Το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Μιλά σε κάποιον, επειδή είναι γεμάτος από αμαρτία και σκοτάδι και δεν θέλει αυτό να το βγάλει, να το φανερώσει για να γίνει φως και να μετανοήσει, δεν βλέπει. Αυτό εννοεί, διότι δεν βλέπει αυτό. Γιατί τι έχει, πνευματική τύφλωση έχει και δεν βλέπει. Αμήν. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό. Γιατί, πώς το γνωρίζουμε. Ακριβώς όπως όταν ήρθε ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ, στον Ισραήλ, εκείνοι που ήταν ταπεινοί και ζητούσαν ειλικρινά το Θεό, κατάλαβαν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γνώρισαν, άκουσαν τη φωνή του Κυρίου και γνώρισαν τη φωνή Του. Άγγιξε το είναι τους, τα βάθη τους, όπως και κάθε πραγματικό παιδί του Θεού, κάθε πρόβατο μέσα στον κόσμο, όταν ακούσει τα χρησμένα λόγια του Ευαγγελίου, ας έχει να κάνει με έλεγχο, αλλά ο οποίος είναι περιτυλιγμένος με αγάπη, καταλαβαίνει η ψυχή ότι αυτό είναι επειδή αγαπάμε την ψυχή και θέλουμε να τη φέρουμε στο θέλημα του Κυρίου για να ευεργετηθεί, να λάβει συγχώρηση και ειλικρινή μετάνοια για να έρθει η αναψυχή μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του. Το ξέρει, το καταλαβαίνει. Το πρόβατο το καταλαβαίνει. Αμήν. Εφεσίους Α, 12. «Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού. Διά να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς ή προελπίσαντες εις τον Χριστόν, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας». Βλέπετε τη σειρά. Αμήν. Τι λέει. Πώς ήρθε η ελπίδα μέσα στην καρδιά, ακούσαντες το λόγο. Διεγύρθηκε η πίστη. Εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα, ήταν όλα αδιέξοδο, τι έγινε. Ελπίσαντες ή προελπίσαντες εις τον Χριστό, εις τον οποίον και εσείς ελπίσαντε, ακούσαντες το λόγο της αληθείας. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να καταλάβουμε. Είναι ανάγκη να μιλήσεις. Είναι ανάγκη να μιλήσεις. Είχα ακούσει μια ιστορία κάποτε. Δούλευε ένα παιδί του Θεού, χριστιανός, με κάποιον άλλον, για χρόνια μαζί. Και ντρεπόταν να του μιλήσει. Ήρθε και ήρθε και ήρθε κάπως. Άλλαξαν δουλειά. Βρέθηκε κάποιος άλλος, του μίλησε, σώθηκε. Και έμαθε ότι ήταν πιστός. Και πήγε και τον βρήκε και του είπε, «Καλά, τόσο καιρό δεν μπορούσες να μου μιλήσεις για τα πράγματα του Θεού. Τι ντροπή! Ντροπή! Θα πρέπει το φως, άστο να ακτινοβολεί. Το Κύριος του αρέσει να ανοίγουμε το στόμα μας και να τον ομολογούμε. Και μας το λέει ξεκάθαρα. Εκείνη την ημέρα, εάν ντρέπεσαι να τον ομολογήσεις και τι κάνεις, λειτουργείς εντελώς εγωιστικά. Ακούς το λόγο, έρχεσαι στην εκκλησία, το λαμβάνεις, αλλά τι, για τον εαυτό σου, για να ευεργετηθείς εσύ, για να σωθείς εσύ. Οι άλλοι, τι γίνεται. Κάτι δεν έχει καταλάβει. Ο Κύριος τι έκανε. Σηκωνότανε με τα πόδια από την Καπερναούμ, να πάει στα Ιεροσόλυμα, να πάει σε όλες τις πόλεις του Ισραήλ με τα πόδια. Ακούραστος. Γιατί? Για να φέρει το λόγο. Το κίνητρο ποιο ήταν? Η αγάπη για τις ψυχές. Τον άνθρωπο να ακούσει, να σωθεί. Και αυτό είναι το φρόνημα

Και η αλήθεια είναι ότι αν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου παίρνει τη δειλία και σου βάζει τι, το θάρρος του λιονταριού μέσα σου. Αμήν, 16. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Ξέρεις, αυτή η συμμαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου με το δικό σου το πνεύμα, ξέρεις τι φέρει μέσα στη καρδιά? Χαρά. Το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του ανθρώπου. Υπάρχει μια συμμαρτυρία. Το πνεύμα σου απολαμβάνει την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Σου είχε συμβεί να είσαι με καλή παρέα. Τα αδέλφια μας, καλή παρέα. Και τι κάνεις? Απολαμβάνεις την παρέα. Απολαμβάνεις την κοινωνία. Τι λες, πού να φύγω? Όχι, θα κάτσω, μου αρέσει εδώ. Αυτό και σε τέτοιο βαθμό το πνεύμα του ανθρώπου με το πνεύμα του Θεού απολαμβάνει και χαίρεται και συμμαρτυρεί, λέει το πνεύμα μας, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και τι λέει το πνεύμα σου? Χαίρομαι που είμαι παιδί του Θεού. Χαίρομαι που έκανα την απόφαση να δεχτώ στη ζωή μου τον Ιησού. Συμμαρτυρεί, και αυτή η συμμαρτυρία σου δίνει ανάπαυση, ειρήνη, καθώς αυξάνει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Το πνεύμα σου και το πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σου μεταδίδει διαρκώς από αυτό που έχει και είναι. Διενεργείται αυτή η μεταμόρφωση, το οποίο και εσύ ο ίδιος καταλαβαίνεις ότι είναι η ενέργεια του Κυρίου. Και όλο αυτό τι σε κάνει, Κύριε? Σε ευχαριστώ, σε προσκυνώ. Αμήν. Του δίνουμε όλη τη δόξα. Β' Κορινθίους Α22, τελειώνουμε. «Ώστις και εσφράγισεν ημάς και έδωκε τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Ο αναγεννημένος, το παιδί του Θεού που έχει γεννηθεί από τον ίδιο το Θεό, του έδωσε και ένα δαχτυλίδι. Αμήν. Σε αραβώνιασε με προοπτική. Τι να σε κάνει? Να σε παντρευτεί. Αμήν. Σου δώσε το πνεύμα του το Άγιο, ενώ στον Ιησού έδωσε το πνεύμα χωρίς μέτρο. Σε σένα και εμένα μας έδωσε το πνεύμα με μέτρο. Αμήν. Σε βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Τώρα από εκεί και πέρα έχει να κάνει κατά πόσο εσύ θα εκτιμήσεις τα δώρα του Θεού και πραγματικά ανταποκρίνεσαι. Ο Κύριος έχει να σου δώσει περισσότερα και περισσότερα μέχρι ότου να έρθει η ώρα του γάμου. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο είναι απαραίτητο για κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. Είναι η επαγγελία του Πατρός, είναι η δωρεά, το δώρο του. Και είναι μέρος των ευλογιών. Είναι οι ευλογίες που έχει ο Κύριος, ο Θαλμός δεν είδε και ο Τίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντας το Θεό. Μόνο καλά έχει να μας δώσει ο Κύριος. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Κύριέ μας,

0: καθώς είμαστε στα πόδια Σου τα Άγια. Καθώς, Κύριε, μας έχεις δώσει τους ανεκτήμητους λόγους, Κύριε. Τα λόγια Σου, Κύριε, που είναι ζωή και πνεύμα. Σου ζητάμε να βάλεις τον πόθο μες στην καρδιά μας. Να τρεφόμαστε, Κύριε, με τους λόγους. Να αντικαταστήσουν, Κύριε, οτιδήποτε δικό μας. Θέλουμε το νου το δικό Σου. Να κάνουμε τις επιλογές, Κύριε, τις Άγιες, ούτως ώστε να γίνουμε μέρος του Λόγου Σου, Κύριε. Να ταυτιστούμε μαζί Σου. Θέλουμε, σαν πρέσβης δική Σου, Κύριε, να δώσουμε τους λόγους Σου, το Ευαγγέλιο Σου, Κύριε, στους ανθρώπους. Είναι ανάγκη να κηρύξουμε, να ελέγξουμε, να προτρέψουμε, Κύριε. Αλλά να φανερώσουμε και την αγάπη Σου, Κύριε. Και Εσύ είσαι έτοιμος να ενεργήσεις μέσα στις καρδιές, Κύριε, που ακούνε και ανταποκρίνονται. Στεκόμαστε σαν λαό Σου και Σου ζητάμε να μας ενεργοποιήσεις όλους. Καταλάβουμε την ευθύνη που έθεσες στους ώμους μας, Κύριε, και μας έδωκες τα κλειδιά της Βασιλείας Σου για να ανοίξουμε, Κύριε Ιησού μας, και να εισέλθουν. Έλα Εσύ, Κύριε, δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από την απλότητα του Ευαγγελίου Σου, Κύριε. Μέσα σε θεολογίες, μέσα σε... Αλλά να γίνουμε εκτελεστές. Να χρησιμοποιήσεις κάθε έναν μας, Κύριε. Να μας πλημμυρίσεις με τη δόξα Σου, με το Πνεύμα Σου, το Άγιο, Κύριε. Να αποκτήσουμε την καρδιά, τη δική Σου, Κύριε, κάθε μέρα και περισσότερο. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και πιστεύω ότι για να βγούμε μέσα από το φρόνημα αυτό, το διπλό φρόνημα, από αυτή την ανεποφασιστικότητα που ο Κύριος θέλει να μας βγάλει, είναι να τον γνωρίσουμε περισσότερο, τον Κύριό μας. Θα ξεκινήσω με ένα διάλογο που υπάρχει ανάμεσα στους μαθητές και ανάμεσα στον Ιησού Χριστό. Είναι στο κατά Ματθαίος, στο 16 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Λέει, όταν δε ήρθε ο Ιησούς εις τα μέρη της Κεσάριας, της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητές αυτού, λέγον, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου. Βλέπετε, τους κάνει μία ερώτηση. Και η ερώτηση δεν αποσκοπούσε το τι λένε οι άνθρωποι, αλλά το τι λέμε εμείς για αυτόν, το τι λένε οι μαθητές του. Παρόλα αυτά, θέλει να δούμε, να καταλάβουμε τη γνώμη των ανθρώπων έξω, αν ρωτήσουμε τι είναι ο Ιησούς για σένα, ποιος είναι ο Ιησούς. Πιο πολύ ο κόσμος βλέπει άλλους, αν μπούμε μέσα στην εκκλησία αυτή που είναι, αν το πούμε, η εκκλησία που είναι πάνω στην Ελλάδα, και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δοξασίες, δοξολογίες σε Αγίους, δοξολογίες στην Παναγία κτλ. Για τον Ιησού είναι κάτι να υπάρχει, να είναι σπάνιο, να δώσουν χρόνο. Ακόμα και εκκλησίες για το όνομα του Χριστού υπάρχουν πάρα πολύ λίγες. Η εκκλησία τάδε, η εκκλησία τάδε, η εκκλησία του Χριστού μπορεί να είναι στο Ηράκλειο καμιά-δυο εκκλησίες και όχι παραπάνω. Για πολλούς ο Ιησούς είναι τι, είναι αυτό το βρέφος που κρατάει η Μαριάμ στην αγκαλιά της. Για άλλους είναι, για άλλους μέσα στον κόσμο είναι κάποιος προφήτης. Βλέπουμε, μιλάει ο λόγος, μιλάει μέσα στο Κοράνι για τον Ιησού και τι λέει, ότι ο Ιησούς είναι ένας προφήτης, αλλά δεν είναι ο προφήτης. Ο Μάμεθ είναι κάτι ανώτερο για τους μουσουλμάνους κτλ. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες γνώμες για τον Ιησού Χριστό. Άλλοι λένε ότι είναι ένας από τους σοφούς της αρχαιότητας. Άλλοι λένε ότι ο Ιησούς στην μικρή του ηλικία πήγε στις Ινδίες, έμαθε ό,τι έμαθε και έγινε αυτός που έγινε. Βλέπετε, ο κάθε ένας έχει τη δική του γνώμη. Γι' αυτό ο Κύριος στρέφεται στους μαθητές. Τον καιρό του Ιησού αυτή η γνώμη που υπήρχε στον Ισραήλ, που ήταν ο λαός του Θεού, ποια γνώμη ήταν? Λέει, ιδέιπον, άλλη με Ιωάννη τον βαπτιστή, άλλη δε Ηλία και άλλη Ιερεμία ή ένα των προφητών. Άλλοι λοιπόν έχουν μία γνώμη ότι ο Ιησούς ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει μεταψύχωση και να έρθει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μάλιστα συνυπήρχανε. Άλλοι βλέπαν λοιπόν το χρίσμα του Ιωάννη του Βαπτιστή επάνω στον Ιησού Χριστού. Άλλοι λέει βλέπανε τον Ηλία εκεί. Άλλοι τον Ιερεμία και άλλοι έναν από τους προφήτες. Βλέπουμε όμως ότι γυρίζει ο Κύριος στους μαθητές και τι λέει. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Βλέπετε, ο Κύριος ζητάει τη γνώμη, την προσωπική σου γνώμη, το τι είναι αυτός. Και αναλόγως το τι είναι ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, τότε θα μπορούσαμε να πούμε να αποκαλυφθεί η δόξα του, να αποκαλυφθεί η δύναμή του, για να μπορέσει ο Κύριος να συνεργαστεί μαζί μας. Η απάντηση εδώ του Σίμωνα, του Πέτρου, λέει, και αποκριθείς ο Σίμωνο Πέτρος. Βλέπουμε πάντα ο Σίμωνο Πέτρος να έχει έναν, πώς να το πω, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, έναν ηγετικό ρόλο. Ήταν πάντα ήταν ο μαθητής που ήταν έτοιμος να απαντήσει, και η απάντησή του εδώ είναι πάρα πολύ εύστοχη. Λέει, και αποκριθείς ο Σίμωνο Πέτρος, είπε, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Όταν λέει ο Χριστός, τι εννοεί? «Σύ είσαι ο Χρισμένος». Αμήν. Είσαι ο Υιός του Θεού του ζωντανού. Και ξέρουμε ότι στον Ισαΐα μιλάει ο λόγος του Κυρίου και λέει, «Δια τούτο με έχρισε ο Πατέρας». Και μάλιστα αυτό το εδάφιο του Ισαΐα το διαβάζει ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν για να ξεκινήσει τη διακονία του και λέει, «Γι' αυτό με έχρισε ο Πατέρας». Για να ελευθερώσω τους δεσμίους, για να δώσω στους τυφλούς το φως κτλ. Ο Πέτρος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έβλεπε τον κεχρισμένο, τον σωτήρα του, τον αμνό του Θεού, αυτόν που θα σήκωνε την αμαρτία ολόκληρου του κόσμου. Για τον Πέτρο λοιπόν ήταν η δόξα του Θεού επάνω στο πρόσωπο της γης. Ήταν ο γιος του Θεού. Και του λέει εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός. Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, ιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σου αποκάλυψε τούτο». Βλέπετε, δεν μπορεί ό,τι κήρυγμα και να ακούσουμε, όσο και να διαβάσουμε την Αγία Γραφή, δεν μπορεί να μας αποκαλυφθεί κάτι, να μας ανοίξει κάτι, αν δεν μας το ανοίξει ο ίδιος ο συγγραφέας. Αμήν. Ότι όταν διαβάζεις την Αγία Γραφή, ο συγγραφέας είναι δίπλα σου. Αμήν. Για ποιο λόγο? Εάν τον αγαπάς και ζητάς την αλήθεια, όχι να ζήσεις μέσα στην πλάνη σου και μέσα στο σκοτάδι σου, τότε ο Κύριος θα σου αποκαλύψει την αλήθεια. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Κύριος άνοιξε την αλήθεια στον Πέτρο και του λέει, «Κοίτα Πέτρο, σάρκα και αίμα δεν σου το άνοιξε αυτό. Δεν σου το αποκάλυψε αυτό. Αλλά ο ουράνιος πατέρας». Και του λέει τώρα, προφητικά, και μπορούμε να πούμε ότι ο λόγος και σήμερα είναι προφητικός. Αμήν. Κάθε λόγος που βγαίνει μέσα από την Αγία Γραφή είναι προφητικός λόγος. Ζούμε κι εμείς και επιδιώκουμε οι προφητείες, όπως ο Ιησούς επιδίωκε και οι προφητείες στο πρόσωπό του να εκπληρωθούν, και εμείς επιδιώκουμε οι προφητείες που είναι για την Εκκλησία, για σένα, για μένα, για να εκπληρώσουμε σήμερα σε αυτή τη γενιά. Θέλουμε να εκπληρωθούμε, θέλουμε να μπορέσουμε κι εμείς να πετύχουμε τις επαγγελίες μέσα στη δικιά μας γενιά. Αμήν. Και του λέει, «Και εγώ δεν συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και πύλε άδου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής». Λέει, επάνω σε αυτή την πέτρα, και θα δούμε τι εννοεί ο Κύριος, «θα χτίσω εγώ την εκκλησία μου». Και ξέρετε κάτι, η εκκλησία του Κύριου δεν πρόκειται να κατεσχυνθεί. Δεν πρόκειται ποτέ να την υπερισχύσει κάτι. Υπάρχει εδώ και 2.000 χρόνια. Αμήν. Ξεκίνησε με τον Ιησού Χριστό. Αυτός ήταν η πέτρα. Αυτός είναι ο βράχος. Επάνω σε αυτόν κτίστηκε. Συνέχισε με τον Παύλο, τον Πέτρο, τον Ιωάννη. Συνέχισε με άλλους Αγίους. Πέρασε δύσκολες καταστάσεις. Αλλά είναι εδώ και υπάρχει. Είναι ζωντανός ο λόγος του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να μας βγάλει μέσα από φόβους, μέσα από δυσκολίες, μέσα από πράγματα που φέρνει ο εχθρός για να μας επηρεάσει. Λέει μέσα λόγος του Κυρίου αυτό που είπαμε και, ότι ναι, μπορεί ο διάβολος να σου δακάσει τη φτέρνα. Μπορεί. Μπορεί. Το θέμα είναι τι θα κάνεις εσύ εκείνη την ώρα. Θα κάθεσαι και θα ασχολείσαι με τη φτέρνα σου? Ή θα σηκώσεις το πόδι καθώς είναι γεγραμμένο και θα το συντρίψεις? Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Ή θα κλαις την πτέρνα σου επειδή σε δάγκασε ο όφης, επειδή σε πείραξε ο εχθρός, ή θα ξέρεις ότι έχεις εξουσία να συντρίψεις το κεφάλι του εχθρού. Γιατί μας την έχει δώσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Λέει ότι θα κτίσω την εκκλησία μου επάνω σε αυτή τη ζωντανή αποκάλυψη, σε αυτή τη ζωντανή πέτρα της πίστης, και δεν θα μπορέσει να ισχύσει καμία πύλη το άδει. Αμήν. Και μετά συνεχίζει και λέει, «Και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι εάν δέσεις επί της γης θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής, και ό,τι αν λύσεις επί της γης θέλει είστε λελειμμένο εν της ουρανής». Εδώ ο Κύριος μας δίνει εξουσία. Τι σημαίνει να σου δώσει τα κλειδιά ο Κύριος? Και μάλιστα μιλάει σε πληθυντικό. Δεν μιλάει το κλειδί. Θα μιλήσουμε και για τον ενικό αριθμό. Λέει, θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Τα θέλουμε, αδερφοί? Ο Κύριος θέλει να μας τα δώσει. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μας δώσει εξουσία. Τι είναι λοιπόν ο Ιησούς για σένα? Εάν ρωτούσαμε τη Μαρία, τι θα έλεγε για τον Ιησού? Παράτησε τα πάντα και προθυμοποιήθηκε να παρατήσει τις μέρημνες, τις ασχολίες της, τα προβλήματά της εκείνη την ώρα και να πάει να καθίσει στα πόδια του Κυρίου. Τι έβλεπε μπροστά της? Ποιον έβλεπε μπροστά της? Τον Κύριό της. Ήξερε ότι τα λόγια του ήταν λόγια ζωής αιωνίου. Τα λόγια του Κυρίου είχαν δύναμη. Αμήν. Μπορούσε να επηρεάσει τη ζωή της, τη ψυχή της, μέσα στην αιωνιότητα. Η Μάρθα πώς μπορεί να τον έβλεπε, αφού δεν είχε στόχο? Κάθε λέξη άστοχη. Α, τι θα κάνω τώρα, τη σαλάτα. Ναι, μια καρέκλα. Πόσοι είναι μαζεμένοι, πόσοι θα έρθουνε? Μπροστά της είχε τον Κύριο, που τα λόγια του ήταν λόγια ζωής αιωνίου και ασχολούνταν με πράγματα που ήταν για τον Κύριο. Τι ήταν? Σκεφτόταν άραγε ο Κύριος τι θα φάει? Τον ενδιάφερε τον Κύριο αν θα φάει σαλάτα, αν θα του κάνουν παϊδάκια, αν θα του φέρουν όμορφες πατάτες, τηγανιτές και τα λοιπά? Αυτά τον ενδιάφεραν? Ο στόχος του αυτός ήταν? Ή μήπως ο στόχος ο δικός μας όταν κάνουμε αγάπη αυτός είναι? Αντί να είμαστε πιο ενωμένοι, βλέπουμε το σαρκικό μέρος, για βλέπουμε το πνευματικό μέρος. Ξέρετε, μερικοί βλέπουν το σαρκικό μέρος της αγάπης. Δεν ερχόμαστε για να φάμε. Ερχόμαστε για να έρθουμε σε περισσότερο ενότητα αναμεταξύ μας. Να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να δούμε ανθρώπους που δεν τους βλέπουμε κάθε μέρα. Πρέπει να μάθουμε να καταλαβαίνουμε το πνευματικό από το σαρκικό κομμάτι. Ο Κύριος ποθεί να μας δώσει εξουσία, να μας δώσει τα κλειδιά των ουρανών. Των ουρανών. Στον πληθυντικό. Μπορεί να μας τα δώσει ο Κύριος? Μπορεί. Για να τα δώσει κάποιος πρέπει να τα έχει. Κάθε φορά έρχονται, τώρα που αλλάζουμε και κλειδαριά που είχε χαλάσει κλειδαριά, έρχονται τα αδέρφια και μου λένε, αδερφέ, αν θα μου δώσει και εμένα ένα κλειδί της αίθουσας. Εάν δεν έχω, πώς θα σου δώσω? Πρέπει να έχω. Αμήν. Πρέπει λοιπόν να είναι κάτι δικό μας, πρέπει να έχουμε εξουσία πάνω σε αυτό για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε εξουσία. Και ο Ιησούς λέει ότι μπορεί να μας δώσει τα κλειδιά. Θέλει να μας δώσει τα κλειδιά. Σε ποιους θα τα δώσει? Σε αυτούς που νομίζουν τον Ιησού ότι τον θέλουν για τον α ή β λόγο. Ξέρεις, για προσωπικούς λόγους. Διάβασε ένα παρεμφερή εδάφιο με αυτά που κηρύττω, που λέει, εσείς δεν πρέπει να μεριμνάτε το τι θα φάτε, το τι θα πιείτε. Δεν θέλει ο Κύριος να έχουμε μέριμνα μέσα μας. Γιατί μας ξεχωρίζει εσείς και οι άλλοι? Κάποιοι αν πάνε στην προσευχή τους, τι ζητάνε? Κύριε, να πάει καλά η επιχείρησή μου, να πάει το ένα, να πάει το άλλο, να πάει αυτό, να γίνει εκείνο σε μένα, να γίνει. Και μέσα σε όλο αυτό η Βασιλεία των Ουρανών τι κάνει? Λείπει. Ο Κύριος σου λέει, ζήτα πρώτα τη Βασιλεία μου. Ζήτα πρώτα τη Βασιλεία μου. Χρειάζεται περισσότερο να έχουμε τη Βασιλεία του Κυρίου παρά όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ο Κύριος τι θα μας τα κάνει? Θα τα προσθέσει. Σε άφησε ποτέ να έχεις έλλειψη στην υγεία σου? Τον εξήτησες ποτέ τον Κύριο μόλις σου την καρδιά? Είσαι μέσα στην παρουσία του και ο Κύριος δεν σε έχει θεραπεύσει? Ξέρετε πόσες φορές έχω έρθει χάλια εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να έρθω, πρέπει να κηρύξω και όλα φεύγουν εκείνη την ώρα. Γιατί? Πώς γίνεται αυτό? Καμιά φορά θέλω να τεμπελιάσω και μένω σπίτι. Αλλά ξέρω ότι αν έρθω εδώ είναι ο Κύριος. Αμήν. Είναι ο Κύριος. Το ότι ψάλλουμε είναι ο Κύριος ο θεραπεύων μας, είναι ο Κύριος ο ελευθερώνων μας, είναι ο Κύριος που μας προμηθεύει. Αυτό είναι πραγματικότητα, είναι η ζωή μας. Και το έχω δει το χέρι του κατά κόρον μες στη ζωή μου. Έχω παρατήσει τα πάντα. Και ο Κύριος δεν με έχει αφήσει. Ούτε εμένα ούτε τα παιδιά μου. Αμήν. Γιατί είναι αυτός. Πρώτα απ' όλα να δούμε την πέτρα. Μας λέει ο Κύριος για μας. Κοιτάξτε τη γνώμη που έχει για μας ο Κύριος. Λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Ποιος νιώθει αλάτι? Ποιος νιώθει αλάτι? Λέει μέσα ο Κύριος, εσείς είστε το αλάτι της γης. Είστε ό,τι δίνει γεύση στη γη. Ό,τι υπάρχει όμορφο στη γη και δίνει νοστιμιά, είστε εσείς. Στους μαθητές το λέει ο Κύριος. Εσείς είστε αυτό το αλάτι που έβαλε ο Ελισέ στο καινούριο αυτό σκεύος, για να το ρίξει στα ύδατα και να θεραπευτούν. Εσείς είστε. Πρέπει να πάρουμε απόφαση να αφήσουμε την αναποφασιστικότητα. Αμήν. Πρέπει να πάρουμε απόφαση να αφήσουμε την αναποφασιστικότητα. Θα κάνεις ένα βήμα στον Κύριο και ο Κύριος θα κάνει 10 σε σένα. Θα ανοίξεις την καρδιά σου και ο Κύριος θα σε αγκαλιάσει κατευθείαν. Τελείωσε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μας περιμένει ο Κύριος. Γι' αυτό μιλάει και λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Εάν χάσετε την αλμύρα σας, τι μένεις πλέον στο αλάτι, λέει, παρά να το πετάξω, λέει, στους δρόμους και να καταπατηθεί από τους ανθρώπους. Εάν χάσουμε την αλμύρα μας, ο διάβολος θα μας καταπατήσει. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Μιλάει παρακάτω ο Κύριος και όλα αυτά τα λέει στην επιόρους ομιλία. Ο Κύριος, βλέπετε, δεν είναι, άμα βλέπεις τις ταινίες του Χόλικου, δεν έχεις μπερδευτεί για τον Κύριο. Η επιόρους ομιλία που λέει δεν ήταν κόσμος μπροστά. Ο Κύριος πήγε στους μαθητές του, λέει, τους μάζεψε γύρω του και άρχισε και τους λέει αυτά τα λόγια. Και μετά αρχίζει και τους λέει αυτά. Σεις είστε το αλάτι της γης. Σεις είστε το φως του κόσμου. Ποιος νιώθει φως? Ποιος νιώθει φως? Ποιος νιώθει ότι, ξέρεις κάτι, χρειάζομαι? Όταν έχει κάποιος ένα πρόβλημα, θα έρθει δίπλα μου και θα μου πει, έλα Ηλία, έλα Δέσποινα, έλα Γιώργο, έλα Χρήστο, έλα Πέτρο, έλα Κυριάκο. Μέσα στο σκοτάδι ξεχωρίζω? Για είμαι σύμμορφος με τον κόσμο? Είμαι ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Και εφόσον είμαι ανάμεσα σε δύο φρονήματα, άρα τι είμαι? Σκότος. Έχω μίσος, έχω φθόνο. Δεν μπορώ να συγχωρέσω τον σύζυγό μου. Δεν μπορώ να συγχωρέσω τη γυναίκα μου. Δεν μπορώ να συγχωρέσω για αυτά που μου κάναν. Και πώς απαιτώ εγώ συγχώρεση? Ξέρεις ποιος είναι ο Κύριος? Τι είναι ο Κύριος για σένα? Σε συγχώρεσε? Πόσες φορές σε συγχώρεσε? Πόσες φορές πρέπει να συγχωρούμε? Άρα ο Κύριος περιμένει εμείς να είμαστε κάτι ξεχωριστό. Όπου κι αν είμαστε, στη δουλειά μας πρέπει να είμαστε κάτι ξεχωριστό. Πρέπει να ξεχωρίζουμε. Πρέπει να λένε, κοίτα αυτός ο άνθρωπος ξεχωρίζει. Και εγώ προσπαθώ. Αμήν. Δεν κηρύττω για σας. Ο Κύριος κηρύττει και για μένα. Ο Κύριος κηρύττει για μας. Αμήν. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε το φως του κόσμου. Ο Κύριος έτσι μας βλέπει. Γι' αυτό λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Τότε και οι μαθητές δεν ήταν έτοιμοι που τους έλεγε. Αλλά ο Κύριος τα έλεγε με προφητικό λόγο, βλέποντας πώς θα καταντήσει ο Πέτρος, πώς θα καταντήσει ο Ιωάννης. Πού θα φτάσει ο Πέτρος, πού θα φτάσει ο Ιωάννης. Και ο Κύριος αυτά τα λέει και σε εμάς σήμερα, γιατί ξέρει πού μπορούμε να φτάσουμε. Από εμάς εξαρτάται. Από την αποφασιστικότητά μας. Από το να αποσύρουμε τη διγνωμία μας. Από το μια μας τραβάει ο κόσμος και από τη μια μας τραβάει ο Κύριος. Πρέπει να διαλέξουμε πόλο, πρέπει να διαλέξουμε ένα πόλο. Και τελειώνοντας ο Κύριος στους μακαρισμούς, εκείνο το κεφάλαιο, στο 33 εδάφιο, τι λέει? Λέει, είναι νομίζω το 5 κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο και το 33 εδάφιο, νομίζω το τελευταίο εδάφιο. Και λέει, έστε λοιπόν σεις, τι να είμαστε εμείς. Δεν μιλάει ο Κύριος για τους άλλους. Οι άλλοι δεν το γνωρίζουν τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος μας ρωτάει, εσείς τι γνώμη έχετε για μένα. Ξέρεις Κύριε, έχω μία γνώμη. Ότι ναι, εγώ είμαι ατελής, είμαι αδύναμος, αλλά εσύ μπορείς να με τελειοποιήσεις. Αμήν. Εσύ μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εάν εσύ μου λες να γίνω τέλειος, άρα δεν είναι παραμύθι. Δεν είναι παραμυθάς ο Ιησούς. Ο Ιησούς μιλάει στην πραγματικότητα και λέει να γίνεις εσύ τέλειος, όχι ο διπλανός σου. Εγώ είμαι τέλειος. Από τη στιγμή που το λες αυτό, φίλε μου, είσαι ο πιο ατελής εδώ μέσα. Αμήν. Είσαι ο πιο ατελής. Γίνεστε λοιπόν τέλειοι. Πώς να γίνουμε τέλειοι? Ποιο είναι το πρότυπό μας? Ποιο είναι το πρότυπό σου της τελειότητας? Καθώς λέει ο πατήρ σας, είναι τέλειος. Βλέπετε, ο Ιησούς είχε ένα πρότυπο. Ήξερε τι ήταν ο πατέρας. Ήξερε τι ήταν ο Θεός. Ήξερε τι είναι ο Θεός. Ήξερε τι περίμενε ο Θεός από αυτόν. Άφησε επιμέρους τα κοσμικά, τις μέρημνες, την εικόνα του για τους ανθρώπους. Δεν τον ενδιάφερε η εικόνα του, τον ενδιάφερε η εικόνα του για αυτούς που ήθελαν να πιστέψουν, που ήθελαν να δουν. Δεν μπορούσε να αρέσει ο Κύριος στους τυφλούς πνευματικά. Δεν μπορούσε ο Κύριος να αρέσει σε αυτούς που δικαίωναν τον εαυτό τους. Γι' αυτό άλλωστε και τι κάνανε? Το σταυρώσανε. Όμως ήθελε να αρέσει σε ποιον? Σε αυτόν που τον έπαιμψε. Αμήν. Οπότε η δικιά μας απόφαση είναι ότι πρέπει να αρέσουμε σε αυτόν που μας έστειλε. Αμήν. Λέει λοιπόν στην Αλφα Πέτρου, στο 2 κεφάλαιο, και διαβάζω από το 3 διαβάζω. Επειδή εγεύθητε το αγαθός ο Κύριος. Τι είναι ο Κύριος? Τι είναι για σένα ο Κύριος? Έχεις γευθεί ότι ο Κύριος είναι αγαθός? Εάν εγεύθηκες ότι ο Κύριος είναι αγαθός μες στη ζωή σου, λέει, εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθο ζώντα. Πώς τον βλέπει ο Πέτρος που του είπε ότι σε αυτόν το λίθο θα στήσω εγώ την εκκλησία μου? Δεν κάνει τον εαυτό του λίθο. Ποιος λέει ότι είναι το θεμέλιο εδώ? Προσερχόμαστε, λέει, σε έναν λίθο που είναι ζωντανό από τους ανθρώπους αποδοκιμασμένο. Οι ανθρώποι τον αποδοκιμάσανε, το σταυρώσανε. Δεν τους άρεσε η διδασκαλία, δεν ταιριάζει με τα δικά τους γούστα. Τα δικά τους γούστα είναι κάπως διαφορετικά. Ο γάμος μας να είναι μοναδικός. Μετά στα μπουζούκια, μετά από εδώ, δύο πόρτες έχει ζωή, άνοιξα μια και μπήκα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο Θεός πότε, πού? Τον έχουνε, τον Θεό τι τον έχουνε κάνει? Τον έχουνε αποδοκιμάσει, τον έχουνε βάλει στην άκρη. Και μόλις πάθουν τίποτα, τι λένε? Μα δεν είναι έτσι με τον Θεό. Οι ανθρώποι τον αποδοκιμάσαν τον Κύριο. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Λέει να προσέρθουμε σε αυτό το λίθο. Να πάμε. Άφησε λοιπόν την αναποφασιστικότητα και πήγαινε σε αυτό το λίθο. Αμήν. Πήγαινε σε αυτό το λίθο. Και λέει, όσοι λίθο ζώντα επομένου των ανθρώπων αποδοκιμασμένο, παράδε το Θεό εκλεκτό και έντιμο λίθο. Και λέει τώρα, και εσύ σαν πέτρες, σαν λίθοι, ζώντες, ποιοι εμείς? Η εκκλησία του. Αμήν. Δεν μιλάει ο Κύριος για τον κόσμο. Μέσα από τον Πέτρο λέει ότι ο κόσμος τον αποδοκίμασε, τελείωσε. Αλλά λέει εσείς να προσέρθετε στον Κύριο. Έλα, σε ζητάει. Θέλει να πάρεις ένα καινούριο κινητό. Να έχεις επικοινωνία μαζί του, να έχεις προσευχή. Να βάζεις τη ζωή σου μπροστά και να λες, Κύριε, σ' αρέσει αυτό που κάνω? Ποιο είναι το θέλημά σου? Και λέει ότι σε αυτόν τον λίθο, λέει, μαζευόμαστε σαν ζώντες εμείς, ζωντανοί πνευματικά, και εσείς ως λίθοι ζώντες, όχι νεκροί. Ο Κύριος είπε άστε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς. Εσείς ελάτε σε μένα. Και λέει εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιο. Κοιτάξτε πώς μας βλέπει ο Κύριος, ότι οικοδομούμε έναν πνευματικό ναό του Κυρίου. Και όλοι μέσα σε αυτό το πνευματικό ναό είμαστε, λέει, το ιερατείο του, το Άγιο, για να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευπρόσδεκτους στον Θεό δια Ιησού Χριστού. Και λέει δια τούτο και προέρχεται εν τη γραφή, ιδού θέτω εν Σιών λίθο ακρογωνιαίο εκλεκτό έντιμο, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατασκηνθεί. Αμήν. Πιστεύεις στον Κύριο μόλις σου την καρδιά? Όταν όλα είναι καλά μέσα στη ζωή μας, είναι ωραίο, πιστεύουμε. Όταν όμως ταράσετε κάτι μέσα στη ζωή μας, όταν έρχεται μια περίοδος δοκιμασίας, όταν υποτίθεται ότι χάνουμε έναν αγώνα, πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι εκεί? Ότι ο Κύριος είναι η δύναμή σου? Ότι ο Κύριος θα σε ελευθερώσει? Ότι ο Κύριος θα σε παρηγορήσει? Ότι ο Κύριος θα σε δυναμώσει και θα σε βγάλει πιο δυνατό μέσα από αυτό? Τα πιστεύεις? Για υπάρχει μια διγνωμία μέσα στη ψυχή μου. Αν υπάρχει διγνωμία, αυτό με καθιστά τι? Αργό. Δεν μπορώ να τρέξω. Είναι σαν να κάνω δύο βήματα μπροστά και πόσα πίσω, ανάλογα την διγνωμία μου, ανάλογα το επίπεδο της δυσκολίας που περνάω. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να έχουμε κοινωνία μαζί με τον Κύριο. Εάν πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι ζωντανός, τότε πιστεύεις ότι όταν θα πας στην προσευχή, τι θα κάνει ο Κύριος? Θα σε ακούσει. Αμήν. Είναι αδύνατο να μην σε ακούσει. Βέβαια, καμιά φορά σε ένα χωριό είμαστε, γιατί λέμε δεν μας ακούει, γιατί δεν το έκανε αυτό. Μα δεν θα κάνει το θέλημά σου. Θα κάνει το θέλημά του. Γιατί το θέλημά του είναι καλό για σένα. Αμήν. Το θέλημά του είναι το καλύτερο για σένα. Γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνουμε σαν τα παιδάκια. Η Λυδία μπορεί να στεναχωριέται άμα δεν της δώσω την έκπληξη, το γλυκό της. Και μπορεί να θέλει και 10 εκπλήξεις μέσα στη μέρα. Δεν είναι το καλό της όμως αυτό. Μπορεί να την αφήσω να κλάψει ή να την αφήσει και γιατί να κλάψει, επειδή δεν της δίνει αυτό που θέλει, γιατί δεν πρέπει να της το δώσω. Αμήν. Το κάνουν αυτό οι μητέρες? Το κάνουν. Εάν το κάνουμε εμείς, πόσο μάλλον ο ουράνιος πατέρα μας, που βλέπει τα αιώνια και βλέπει ότι πολλές φορές ζητάμε πράγματα που δεν μας οφείλουν, να μην σου δώσει αυτό. Εσύ πρέπει να τον εμπιστευτείς, να τον αγαπήσεις. Είμαστε αδερφοί στη Σιόν του, την πνευματική Σιόν, Και λέει και εις εσάς και εις εσάς, σε εμάς, ποιους εμάς? Είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο. Ο Απόστολος Πέτρος το λέει στην εκκλησία τότε. Είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο, είμαστε. Από εμάς εξαρτάται εάν μείνουμε ή αν φύγουμε. Και λέει εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος τον οποίον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλους ήτινες προσκόπτους εις τον λόγο, όντες απειθείς εις τον οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απειθείς στον λόγο. Τους λέει ο λόγος αυτό? Όχι. Μα δεν το βλέπουμε σωστά. Κάποια πράγματα, αν μας συμφέρουν, τα βλέπουμε όπως θέλουμε. Εάν δεν μας συμφέρουν, όχι, είναι το συμφέρον μου, το δω διαφορετικά. Γι' αυτό και ο Κύριος έθεσε μέσα στην εκκλησία τι? Υπεύθυνους. Έθεσε ποιμένες, έθεσε απόστολους, έθεσε δάσκαλους. Λέει στην Β' Πέτρου, πάμε λίγο στην Β' Πέτρου. Πάμε παρακάτω να δούμε στον Πέτρο που του είπε ότι εσύ είσαι, σε σένα υποτίθεται ότι θα χτίσω την εκκλησία μου. Μιλάει εδώ τώρα για όλο αυτό το σαρκικό φρόνημα και μας λέει ότι έρχεται η κρίση του Θεού, έρχεται η κρίση του Κυρίου. Λέει, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, θα έρθει λέει ο Κύριος σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, και λέει στο 11, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, όλα αυτά που βλέπουμε, το φυσικό μας μάτι, κάποια στιγμή θα διαλυθούν. Και δεν είναι, μην νομίζετε ότι είναι σε δισεκατομμύρια χρόνια που λένε επιστήμονες, επειδή λέει, πάντα αυτά διαλύονται. Ποιοι πρέπει να είστε εσείς? Πάλι μιλάει για μας. Ξεχωρίζει. Εις πολίτευμα άγιο και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσε διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσε χωνευτεί. Όταν τα έλεγε αυτά, ο Πέτρος δεν είχε καμιά ιδέα από φυσική. Όταν τα διαβάζει σήμερα ένας φυσικός, καταλαβαίνει τι λέει, ε? Και λέει, δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Και λέει στο 17, σεις λοιπόν αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα, μας έδωσε ο Κύριος να προγνωρίσουμε πράγματα, φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από το στηριγμό σας. Αμήν. Είμαστε ένας ξεχωριστός λαός για τον Κύριο. Φτάνει να το πιστέψεις. Να φύγεις μέσα από την αναποφασιστικότητα και να μπεις μέσα στη στερεή απόφαση που πήρε και ο Κύριος όταν ήρθε η ώρα για να θυσιαστεί. Και λέει να μην παρασυρθούμε. Αμήν. Μέσα στην ανομία και στην πλάνη των ανώμων και χάσουμε το στηριγμό μας που είναι ο Λόγος του Κυρίου, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και λέει αυξάνεσαι δε εις τη χάρη, εις τη γνώση του Κυρίου μόνο και σωτήρος Ιησού Χριστού, εις αυτόν έστω η δόξα και η νύν και εις ημέρα αιώνος. Αμήν. Πάμε στο τρίτο μέρος να δούμε για τα κλειδιά. Λέει ότι θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Υπάρχουν λοιπόν κλειδιά που μας δίνει ο Κύριος που έχουν να κάνουν με εξουσία που έχει να κάνει εδώ. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε πάλι τη διδασκαλία με τους ουρανούς. Άλλοι λένε για 7 ουρανούς και 45 ουρανούς. Ο Λόγος του Κυρίου δείχνει 3 ουρανούς. Ο ένας έχει να κάνει με τη σφαίρα της γης, ο άλλος έχει να κάνει με το μεσουράνημα, είναι πνευματικές σφαίρες αυτές, που εκεί πέρα είναι και ο διάβολος, έχει πάρει την εξουσία που έχει η Εκκλησία και η μια είναι η παρουσία του Κυρίου. Αυτή είναι η ουρανή. Και μας λέει ο Κύριος ότι θα μας δώσει την εξουσία των ουρανών. Δηλαδή η προσευχή σου θα έχει εξουσία και δύναμη πού? Πού θα έχει? Πού θα έχει? Επάνω στη γη, επάνω στο μεσουράνημα και θα ακούγεται μέχρι τον ουρανό. Αμήν. Γι' αυτό του λέει του Πέτρου ότι ό,τι και αν ζητήσεις θα σου δώσω. Ό,τι και αν ανοίξεις θα το ανοίξω. Ό,τι και αν κλείσεις θα το κλείσω στους ουρανούς. Δηλαδή ο Κύριος λέει στην εκκλησία του, λέει στον Πέτρο, λέει σε αυτούς που έχουν αποκάλυψη το τι είναι ο Κύριος. Και ζητάω να έχουμε βαθιά αποκάλυψη και αυτή φαίνεται όταν περνάμε δυσκολίες και προβλήματα. Όταν ξέρεις τι είναι ο Κύριος, ο Θεός σου δίνει αυτή την εξουσία, τη δύναμη να κινείς τους αγγέλους του. Αμήν. Προσεύχεσαι, περνάει η προσευχή σου, σπάει το μεσουράνημα, σπάει την εξουσία του εχθρού, φτάνει μέχρι τον ουρανό. Και ο Κύριος μπορεί να κινήσει τις ουράνιες δυνάμεις του. Λέει κύκλο το φοβουμένο το Θεό υπάρχουν άγγελοι. Και ξέρετε αυτοί οι άγγελοι θέλουν να τους βάλουμε σε τι? Σε κίνηση. Κάποιοι άγγελοι έχουν, τι να πω, έχουν σκουριάσει. Περιμένουν να μπουν μέσα σε κίνηση. Περιμένουν να δουν τα παιδιά του Θεού να διατάζουν. Γι' αυτό ο Κύριος λέει θα σου δώσω εξουσία, θα σου δώσω τα κλειδιά να ανοίγεις τους ουρανούς. Ξέρετε ο ουρανός για πολλούς τι είναι? Κλειστός. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι ο ουρανός είναι κλειστός? Δεν σ' ακούει ο Θεός? Εάν δεν το γνωρίζεις πώς θα σ' ακούσει? Εάν δεν ξέρεις ότι στο πρόβλημά σου εκεί είναι κυρίαρχος, είναι δυνατός, μπορεί τα πάντα να τα κάνει. Εάν το μικραίνουμε τον Κύριο, στο μεσουράνημα έχει εξουσία ο διάβολος. Φτάνει η προσευχή σου μέχρι εκεί, την ακούει ο διάβολος και λέει του Θεού, μα τι λέει αυτός? Αυτός δεν πιστεύει σε σένα. Κοίτα η προσευχή του πως είναι. Έχουμε εξουσία, αδερφοί. Μας την έχει δώσει ο Κύριος. Μας την έχει δώσει. Είναι σαν να σου έχει δώσει τα κλειδιά. Πάτα! Να τα κλειδιά! Στα δίνω τα κλειδιά! Και τι κάνεις με αυτά τα κλειδιά? Να ανοίξω άραγε ή να μην ανοίξω? Να μπω? Και αν με μη δει ο Θεός έτσι όπως είμαι, βρώμικος, ακάθαρτος, τι θα γίνει? Μας έχει δώσει την εξουσία, γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ο ελασμός μας. Θα μας σκεπάσει. Θα μπούμε μέσα στην παρουσία Του με το αίμα Του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πρέπει πρώτα, σαν αρχιερέας, όπως κάνουν οι αρχιερείς, έπρεπε τι να κάνουνε? Να κάνουν πρώτα προσευχή για τους ίδιους. Να καθαριστούν οι ίδιοι. Να κάνουν θυσία και με το αίμα του τράγου, του αμνού, από τα δόντια, να καθαριστούν για να μπορούν να μπουν μέσα στα Άγια των Αγίων. Εάν ο ιερέας δεν ήταν, ο αρχιερέας δεν ήταν καθαρός για να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων, το πνεύμα του Κυρίου τον πάταζε. Δεν μπορούσε να βγει ζωντανός ο άνθρωπος. Οι Ιουδαίοι τους είχαν δεμένους με ένα σκηνή και γύρω γύρω από τα ημάτια τους είχαν καμπανάκια. Και όταν μπαίνανε μέσα στα Άγια των Αγίων, ακούγανε αυτό το θόρυβο με τα καμπανάκια. Αν σταματούσε αυτός ο θόρυβος, ήταν ύποπτη κατάσταση. Περιμέναν λίγο, περιμέναν, δεν τα ακούγανε και τον τραβούσαν με το σκηνάκι έξω. Δεν μπορούσε να μπει μέσα κάποιος στα Άγια των Αγίων. Και τώρα ο Κύριος μας άνοιξε αυτή την οδό. Μας την άνοιξε. Μας έχει δώσει εξουσία σε εμάς που δεκτήκαμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, όπως λέει και ο Ιωάννης, γιατί ο Ιησούς μας έλουσε. Άρα δεν μπορούμε να μπούμε εάν δεν επικαλεστούμε το αίμα Του. Όμως ξέρουμε τι είναι ο Κύριος για μας. Αμήν. Μπορούμε να μπούμε γιατί ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο ελασμός μας. Μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων γιατί ξέρουμε ότι μπαίνουμε μόνο με χάρη και έλεος. Εάν πας να μπεις γιατί νομίζεις ότι είσαι Άγιος, θα σταματήσουν τα καμπανάκια, χτυπάνε. Αμήν. Μας έχει δώσει ο Κύριος τα κλειδιά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο και 17 εδάφιο, βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού με στη δόξα του, ελέ, και λέει στο 16, και είχε εν τη δεξιά αυτού χερί 7 αστέρας, και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία, δίστομος, οξία, και η όψης αυτού έλαμπε όσο ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού, και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Ο Ιωάννης, ο μαθητής τον οποίον ο Κύριος ηγάπα, που όταν ζούσε ο Κύριος, ο Ιωάννης τολμούσε να βάλει το κεφάλι του στο στήθος και να χτυπούσε τους χτύπους της καρδιάς του, ξαφνικά βρίσκεται μέσα στην δόξα του Κυρίου και βλέπει τον Κύριο μέσα στη δόξα του. Και μόλις το βλέπει, τι γίνεται? Τι γίνεται? Α, Κύριε, πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε, να ειδωθούμε. Θέλω πάλι να σε αγκαλιάσω, να ακούσω τους παλμούς της καρδιάς σου. Τον βλέπει και πέφτει πώς? Σαν νεκρός. Ξέρεις πόσο δυνατός είναι ο Κύριος που δεν είναι πλέον ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός? Είναι ο Ιησούς που είναι μέσα στην δόξα του. Ξέρεις τι θεοϋπηρετείς? Στα χέρια του είναι τα πάντα. Μπορεί να κάνει τα πάντα ο Κύριος. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αδύνατο για αυτόν. Δεν υπάρχει. Αυτό τον Κύριο λατρεύουμε. Αμήν. Αυτό τον Κύριο. Και λέει, και ό,τι είδον αυτόν έπεσα εις τους πόδας αυτού ως νεκρός, και επέθηκε την δεξιά αυτού χείρα επεμέ λέγον, μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ζών, και έγινα νεκρός, και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, και έχω τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Τι του λέει εδώ? Του λέει, έχω τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και χρησιμοποιεί, θαυμάζω που χρησιμοποιεί και την ελληνική μυθολογία εδώ ο Κύριος. Ο Άδης είναι η κατάσταση

0: τύπου πάει ο άνθρωπος εκεί προσωρινά μέχρι να έρθει η τελική κρίση. Γι' αυτό ο Κύριος λέει μη φοβάστε από τον πρώτο θάνατο, αυτόν που έχει εξουσία να σας θανατώσει, να φοβάστε από το δεύτερο θάνατο. Και τι λέει ο Κύριος? Κοίταξε, είμαι ζωντανός. Πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι ζωντανός? Το πιστεύεις? Πιστεύεις ότι εκείνη την ώρα που προσεύχεσαι, όπου και να προσεύχεσαι, είναι από πάνω σου και σ' ακούει? Σ' ακούει αυτός ο ζωντανός Θεός? Αυτός ο ισχυρός Θεός σ' ακούει? Δεν μπορείς να το δεις, και δόξα τω Θεώ που δεν μπορούμε να το δούμε. Αμήν. Πρέπει να μας προετοιμάσει λίγο για να το δούμε, γιατί αν ο Ιωάννης έπαιζε νεκρός, εγώ δεν ξέρω αν θα ξανασηκωθώ. Και του λέει, ήμουν ζωντανός σαν άνθρωπος και έγινα νεκρός. Πέθανα. Και ειδού, τώρα είμαι ζωντανός. Δεν είμαι νεκρός, αναστήθηκα. Και έχω εξουσία επάνω στο θάνατο. Επάνω στον πρώτο και επάνω στον δεύτερο θάνατο. Δεν γίνεται, αδερφοί, τίποτα σε αυτή τη ζωή εάν δεν είναι το θέλημά του. Αμήν. Και αν ο Θεός θέλει αποφασίσει, σε παρένθεση, να φύγω, κανένας γιατρός δεν πρόκειται να με σώσει. Αμήν. Και αν ο Κύριος θέλει να μείνω, κανένας δεν μπορεί να με θανατώσει. Πάει ο Κύριος μπροστά στον Πιλάτο και του λέει, δεν ξέρεις ότι στα χέρια μου είναι εξουσία να σε σκοτώσω και στα χέρια μου είναι εξουσία να σε ελευθερώσω? Μα τι μας λες, μωρέ? Σοβαρά? Έχεις τόση φοβερή εξουσία? Νομίζουμε, αδερφοί, ότι έχουν εξουσία οι άνθρωποι πάνω μας, εάν δεν τους έχει δοθεί. Από μας εξαρτάται να τους δίνετε δίκαια ή άδικα. Να μην. Από μας εξαρτάται εάν δίνουμε τόπο στον εχθρό, ή από μας εξαρτάται αν στεκόμαστε άγιοι και δεν μπορεί να βρει τόπο ο εχθρός. Γιατί είναι δοσμένη η εξουσία αυτή στο Θεό. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Γυρίζει στον Πιλάτο και του λέει, δεν μπορείς εσύ εάν δεν σου έχει δοθεί από πάνω. Αμήν. Δεν γίνεται τίποτα. Και το υπενθυμίζει αυτό ο Κύριος σε μας μέσα από τον Ιωάννη. Σε μένα, λέει, δόθηκε. Να τα κλειδιά. Γιατί νίκησα το θάνατο. Φοβήθηκε ο Κύριος το θάνατο? Το φοβήθηκε? Όχι. Έγινε, λέει, πήκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Δεν φοβήθηκε. Η μόνη στιγμή που ο Κύριος, θα πούμε, διαμαρτυρήθηκε, σε παρένθεση, ήταν όταν ένιωσε το πνεύμα του Κυρίου να τον εγκαταλείπει. Τόσο πολύ αγαπούσε τον Κύριο, πως δεν ήθελε ούτε μία στιγμή να νιώσει το πνεύμα του Κυρίου να λείπει από πάνω του. Εμείς έχουμε συνηθίσει να λείπει το πνεύμα του. Όταν όμως συνηθίσεις το πνεύμα του Κυρίου να είναι πάνω σου, θα είναι πολύ οδυνηρό να νιώθεις ότι φεύγει. Αμήν. Λέει στην Αποκάλυψη, στο 3 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, και προς τον άγγελο της εν Φιλαδέλφια εκκλησίας γράψουν, ταύτα λέγει ο Άγιος ο αληθινός, ο έχων το κλειδίο του Δαβίδ. Τώρα εδώ το κλειδί εδώ είναι σε ενικό αριθμό, δεν είναι τα κλειδιά. Δεν είναι τα κλειδιά των ουρανών. Δεν είναι τα κλειδιά, πώς να το πω, του θανάτου και του Άδη. Είναι ένα κλειδί. Και λέει, και πες στη Φιλαδέλφια, στην εκκλησία της Φιλαδέλφιας, και αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε στις μέρες μας, αυτά λέει ο Άγιος και αληθινός, που είναι τέλειος και θέλει και εμείς να είμαστε τέλειοι. Αυτός που έχει το κλειδί του Δαβίδ, όσης ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Κοιτάξτε τι λέει. Έχω το κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Της βασιλείας των ουρανών. Ο Δαβίδ τι ήτανε? βασιλιάς, ο αγαπητός. Μέσα από εκεί ήταν η βασιλεία του Κυρίου και λέει «Έχω το κλειδί της βασιλείας του Δαβίδ». Αμήν. Και ανοίγω τη βασιλεία μου και την κλείνω. Κανένας δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία μου αν δεν το ανοίξω και κανένας δεν μπορεί να φύγει από τη βασιλεία μου εάν εγώ δεν τον βγάλω, αν δεν του κλείσω την βασιλεία μου. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Λέει, ξέρω τα έργα σου. Και λέει, σου έθεσα θύρα ανεγουμένη και κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το βλέπω έτσι. Γιατί? Γιατί έχεις μικρή δύναμη. Αλλά εφύλαξες και εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Μπορεί να έχεις μικρή δύναμη, μπορεί να είμαστε λίγοι. Παγκοσμίως να είμαστε λίγοι, δεν μιλάω για αυτή την εκκλησία. Αλλά έχει κάτι διαφορετικό η εκκλησία του Κυρίου. Φυλάει το λόγο του. Αμήν. Ξέρει το λόγο του. Γνωρίζει τον Κύριο. Μένει σαν τη Μαρία στα πόδια του Κυρίου. Και λέει, εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δύο πράγματα. Ο Κύριος μας ζητάει στις μέρες μας να φυλάξουμε το λόγο του. Να σταθούμε για το λόγο του. Να γίνουμε μάρτυρες για το λόγο του. Να μην αρνηθούμε το όνομά του. Ποιοι? Ο κόσμος έξω, για εμείς. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Αμήν. Και λέει, και λέει για τη θύρα, θέλω να την επισημάνουμε λίγο. Λέει, ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ανοιγμένη, και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει αυτή. Είναι η θύρα, είναι ανοιχτή. Αμήν. Και λέει, ιδού θέλω κάμει εκ της συναγωγής τους Αθανάη την εισλέγουσι αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμει αυτούς να έρθωσι και να προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Ή θα είμαστε Ιουδαίοι πνευματικά ή δεν θα είμαστε. Αμήν. Δεν μπορούμε να είμαστε σε δύο μέρη. Λέει ότι είναι Ιουδαίος. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Λέει αυτός που είναι Ιουδαίος είναι. Πού είναι Ιουδαίος? Εν το κρυπτό. Εκεί που δεν τον βλέπει κανένας, τον βλέπει ποιος? Ο Κύριος. Εκεί που έχεις κοινωνία μαζί με τον Θεό. Είσαι εσύ και αυτός είναι ο προσωπικός σου σωτήρας. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας. Θέλει να το ξεχωρίσουμε. Και τι λέει? Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλη για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Λέει, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, εγώ τι θα κάνω? Θα σε φυλάξω. Για αυτή την κρίση που έρχεται επάνω σε όλη τη γη για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Σήμερα υπάρχει μια τρέλα, λόξα. Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Να φύγουν από εκεί για να βρουν μια άλλη ζωή. Να φύγουν από την Αμερική για να βρουν μια άλλη ζωή. Να φύγουν από το άλλο μέρος, από τη Γαλλία, να βρουν μια καλύτερη ζωή. Γύρισε όλο τον πλανήτη να βρεις μια καλύτερη ζωή. Πρέπει να ξέρεις όμως κάτι. Η καλύτερη ζωή είναι μέσα στη δόξα του. Θα έρθει, λέει ο Κύριος, να δοκιμάσει ολόκληρη τη γη. Ολόκληρη τη γη θα τη δοκιμάσει. Δεν θα δοκιμάσει την Ελλάδα επειδή ο κυβερνήτης της είναι ανάξιος. Θα δοκιμάσει όλη τη γη. Και λέει, εσένα, εμένα, θα μας φυλάξει. Εκ της ώρας. Πώς θα μας φυλάξει? Στο είπε ο Κύριος πιο πριν. Έχω μια θύρα για σένα που είναι ανοιγμένη. Ξέρετε ότι η θύρα αυτή για να πάμε στον ουρανό είναι ανοιγμένη. Κανένας δεν μπορεί να μας την κλείσει. Αμήν. Είναι ανοιχτή. Κανένας δεν μπορεί να κλείσει αυτή τη θύρα. Την έχει ανοίξει ο Κύριος για να περάσει ο λαός του και να εισέρθει μέσα στη βασιλεία του. Θα περάσουμε, αδερφοί, από αυτή τη θύρα? Στενή, λέει η νόδος. Τεθλιμμένη. Λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν και πιο λίγοι είναι αυτοί που την ακολουθούν. Τελειώνοντας, πάμε στο τελευταίο μέρος. Λέει στον Τίτο, τρία κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο και το πέντε δάφιο. Από το τρία διαβάζω. Διότι είμεθα ποτέ και εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, πώς βλέπει ο Κύριος τον κόσμο, μέσα στην ανοησία του, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύονται στις διαφόρους επιθυμίες και ειδονάς, ζώντες μέσα στην κακία, μέσα στο φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλά όταν εφανερώθηκε η χριστότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρου ημών Θεού, ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε εμάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Λέει, ζούσαμε μέσα στον κόσμο, πλανούσαμε και ήμασταν και εμείς μες στην πλάνη. Υπηρετούσαμε κάθε μας επιθυμία, κάθε μας ειδονή, είχαμε φθόνους, είχαμε κακίες, αλλά φανερώθηκε κάποια στιγμή σε εμάς η χριστότητα του Θεού, η χρησιμότητα του Θεού. Έχεις δει πόσο χρήσιμος είναι ο Θεός για σένα, ώστε να φύγεις μέσα από την ανοησία αυτή της πλάνης, να φύγεις κάτω από τις επιθυμίες σου. Έχω μια επιθυμία, διαβάζεις τώρα σε κάτι έτσι διαφημιστικά, εκεί πρέπει να πας πριν πεθάνεις. Εάν δεν πάω εκεί, δεν μπορώ να πεθάνω. Στα 85 μου χρόνια, ξέρω εγώ, 90 με το καροτσάκι, θα εκφράσω την επιθυμία. Θέλω να πάω στους καταράκτες μια γάρα, γιατί αν δεν τους δω δεν πρόκειται να πεθάνω. Είναι τόσο όμορφα αυτά τα μέρη που πρέπει να τα δεις πριν πεθάνεις. Όχι, θέλω να πεθάνω και να πάω στον ουρανό και να δω τη δόξα του Κυρίου. Δεν κάνω τίποτα από εδώ. Αμήν. Ο Κύριος έχει να μου δείξει πιο πολλά πράγματα και εγώ εδώ έχω άλλη δουλειά να κάνω από το να γυρίζω γύρω-γύρω τη γη και να βλέπω τι ωραία πράγματα που έχει η γη. Άμα θέλω να ξεκουραστώ, πάω μέχρι την Αστυπάλια και ξεκουράζω.
1: Να αλλάξω λίγο αέρα.
0: Αμήν. Δεν δουλεύω πια τον εαυτό μου. Δεν έχω τις επιθυμίες μου. Ποθώ να κάνω αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνω. Έχω αλλάξει πολίτευμα. Έχω καταλάβει τη χριστότητα του Κυρίου και θέλω και εγώ να είμαι τι? Χρήσιμος. Είμαι μέσα στο βασίλειο ιεράτευμά του. Μέσα στο έθνος του το Άγιο. Και είμαι εδώ για να εξαγγείλω τις αρτές του. Και λέει, δεν μπήκαμε εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε εμάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει δια λουτρού παλιγενεσίας? Σε αναγέννησε ο Κύριος. Αμήν. Έκανε το Πνεύμα το Άγιο, έκανε μία ανακαίνιση μέσα σου. Εάν δεν έχει κάνει την ανακαίνιση αυτή το Πνεύμα το Άγιο και έχουμε ακόμα πράγματα, δεν έχουμε μπει ακόμα στο λουτρό αυτό της παλιγενεσίας. Ίσως φοβόμαστε. Βλέπουμε την τουζιέρα να τρέχει εκεί και βάζουμε το ποδαράκι μας. Μήπως είναι κρύο το νερό ή καυτό. Και είμαστε ικανοποιημένοι όταν βάλουμε λίγο το πόδι μας, το χέρι μας και είμαστε ικανοποιημένοι. Ο Κύριος θέλει να μπεις μέσα σε αυτό το λουτρό και να αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο να σου αλλάξει το νου. Να καταλάβεις τα αιώνια και να αφήσεις τα πρόσχερα. Να αναγεννηθείς, να γίνεις ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό σημαίνει αναγέννηση. Έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Ιησούς, έχεις καταλάβει τι είναι ο Ιησούς, έχεις καταλάβει τον λόγο του, ξέρεις τι θέλει από σένα. Και αν ο διάβολος έρχεται και μου κεντά την πτέρνα, αμήν, θα τον πατήσω κάτω. Γιατί είμαι γιος του. Αμήν, είμαι γιος του. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και μας λέει ότι πρέπει να αναγεννηθούμε. Είναι κρίσιμο αυτό το κομμάτι. Είναι κρίσιμο να υπάρχει μια παλιγενεσία μέσα μας. Να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Να μην είμαστε μέσα σε αυτό το φρόνημα που περιγράφει εδώ ο Παύλος εδώ στον Τίτο. Και ένα τελευταίο εδάφιο είναι στο κατά Μαθαίο. Το λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός αυτό. Θα μπορούσα να σας το πω σαν προφητικό λόγο. Αμήν. Ούτω λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Ό,τι λέγει ο Κύριος τι είναι? Δεν είναι προφητικός λόγος? Τάδε λέγει Κύριος. Αμήν. Βλέπετε, εκείνη την στιγμή κάποιος πλούσιος το ρωτούσε, τι να κάνω για την μπω μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Και όταν του απάντησε ο Κύριος, δεν ήταν έτοιμος να τα εκπληρώσει αυτά. Και οι μαθητές λέγαν, εάν είναι έτσι, ποιος θα μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών? Και εμείς. Ποιοι? Άλλο κόσμος, άλλο εμείς. Και εμείς που αφήσαμε τα πάντα. Αμήν. Και εμείς που αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Τι κέρδος θα έχουμε? Δεν θέλουμε το κέρδος μας? Ξέρετε, όταν ο Κύριος βρήκε τον Πέτρο, ο άνθρωπος έφτιαχνε τα δίχτυα του πατέρα του. Ψάρευε. Και μάλιστα το έκανε ένα τρίκ εκεί και το δελέασε ο Κύριος. Μπορούσε να μείνει στο ψάρεμα. Πήγε και έβγαλε τόση ψαριά όταν το Κύριος του είπε να ρίξει τα δίχτυα, που η βάρκα γέμισε, κόντευε να βουλιάξει από τα ψάρια. Θα μπορούσε να σκεφτεί εκείνη την ώρα, πω, τι ευλογία θα έχω με το Θεό. Θα του λέω από πού να μου ρίξει τα δίχτυα και εγώ θα βγάζω ψάρια. Πολλοί χριστιανοί έτσι το βλέπουν τον Κύριο. Επειδή ο Κύριος έρχεται και φέρνει ευλογία μες στη ζωή μας για να μας δείξει ότι δεν θα μας λείψει τίποτα, νομίζουμε ότι βρήκαμε κάποιον που θα μας λέει πώς και πού να ρίχνουμε τα ψάρια, ούτως ώστε οι τσέπες μας να γεμίζουν. Και εφόσον γεμίζουν οι τσέπες μας, είμαστε ήσυχοι. Ήξερα μία αδερφή που ανησυχούσε, είχε τόσα λεφτά, που ανησυχούσε αν θα τα χάσει κάποτε, τι θα γίνει. Πού ήταν η εμπιστοσύνη της? Πού ήταν η εμπιστοσύνη της? Ο Πέτρος τα παράτησε τα δίχτυα του. Παράτησε τα ψάρια του και ακολούθησε τον Κύριο. Και έρχεται η ώρα και βλέπει ότι ο άλλος σάχανε τη βασιλεία των ουρανών και λέει, δύο λεφτά. Κάτσε Κύριε. Εμείς που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι κέρδος θα έχουμε? Και κοιτάξτε τι του λέει ο Κύριος. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς. Πάλι ο λόγος απευθύνεται στους μαθητές, σε εμάς που ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς, που αφήσαμε τα δίχτυα για να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Αληθώς σας λέγω, δεν λέει ψέματα ο Κύριος, ότι εσείς οι ακολουθήσαντες μη εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού. Ζήσε μάιμουνα βάστρι φίλοι. Όταν ο Υιός του ανθρώπου καθίζει στη δόξα του στον ουρανό. Και τώρα, τώρα δεν έχει, ξέρω εγώ, καλοπέραση? Μήπως μου λείψουν τα παϊδάκια? Τι γίνεται? Ξέρετε κάτι? Πέρα από ο Κύριος θα μας δώσει ευλογίες και εδώ και το λέει παρακάτω, ο Κύριος θέλει να βλέπουμε στα αιώνια. Να μην. Γιατί εδώ έχουμε ημερομηνία λήξης. Θέλω να το καταλάβουμε. Και όταν έρθει αυτή η ημερομηνία λήξης που έρχεται για κάθε άνθρωπο, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ημερομηνία λήξης. Διάβαζα έναν παρανοϊκό πλούσιο. Ξέρετε, οι πλούσιοι έχουν τόσο φόβο, γιατί ξέρουν μέσα τους, νιώθουν ότι θα πάνε στην κόλαση μετά. Θα πεθάνουν κάποια μέρα, θα χάσουν τον πλούτο τους, θα χάσουν τη Φεράρι, τη Φόρμουλα, τα πάντα. Και σου λέει, πώς θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή, πώς θα το κάνουμε αυτό? Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Έχει βάλει τον γιο του και του παίρνει το αίμα του. Κάνει μετάγγιση αίματος. Με το 17χρονο παιδί του βγάζει το αίμα και πηγαίνει το παλιό αίμα στο γιο του. Δουλεύει δηλαδή ο γιος του σαν ένα φίλτρο για να το αναζωογονεί το αίμα και να νιώθει ότι είναι αυτός 17χρονος. Επώνυμος πλούσιος. Και λέει να δούμε πόσο θα φτάσει η λόξα αυτή των ανθρώπων να κάνουν τρελά πράγματα, γιατί νομίζουν ότι θα ζήσουν εδώ. Ο Κύριος όμως σου λέει, έχω τα κλειδιά του θανάτου, φίλε. Έχω τα κλειδιά του Άδη. Εγώ τα έχω. Μπορώ να σε σώσω από το θάνατο. Και αν αποθάνομαι, λέει η Γραφή, θέλουμε ζήσει. Αυτό που φοβούνται, ο Κύριος εμάς τι το έκανε. Μας το έχει ανοίξει. Ξέρετε πώς μας το έχει ανοίξει? Με την Ανάστασή Του. Αμήν. Λέει, ήμουνα νεκρός και αναισθήθηκα, και να είμαι ζωντανός. Γιατί αναισθήθηκε? Όταν ο Κύριος πέθανε πάνω στο σταυρό, οι μαθητές τι κάνανε? Γυρίσανε ο καθένας στα δικά του. Πάει η ελπίδα μας. Πάει ο βασιλιάς, πάει ο Μεσσίας, πάνε τα πάντα. Πέθαναν οι ελπίδες μας, πέθαναν τα πάντα. Νιώσανε μέσα τους απογοήτευση. Καλά είναι, ας πάμε τώρα πίσω στα ψαράκια μας. Καλά περάσαμε, είδαμε θαύματα, είδαμε. Ωραία, αλλά πάει ο Ιησούς, πέθανε. Ας περιμένουμε άλλο Μεσσία. Και ο Ιησούς αναισθήθηκε. Για ποιο λόγο? Για να τους πάρει το φόβο του θανάτου. Και να τους πει, να είμαι εδώ, ζωντανός. Αμήν, είμαι ζωντανός. Πρέπει να βγούμε λοιπόν από όλο αυτό το πνεύμα, αδελφοί, το κοσμικό και το φόβο του θανάτου, να καταλάβουμε τα αιώνια σαν τον Αβραάμ που περιμένει τη Νέα Ιερουσαλήμ. Και θα έρθει λοιπόν η μέρα που ο Κύριος θα μας βάλει να κρίνουμε, κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Δεν θα κάτσεις σε μια καρέκλα και θα κρίνεις τον άνθρωπο, θα έρχεται και να σου απολογείται. Η ζωή σου θα κρίνει, οι αποφάσεις σου θα κρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Αμήν. Είμαστε στους ίδιους πειρασμούς, είμαστε στις ίδιες δυσκολίες, περνάμε τα ίδια προβλήματα. Αλλά η πίστη μας είναι τι? Είναι διαφορετική. Η ελπίδα μας είναι διαφορετική και αυτή είναι που μας αλλάζει. Και όχι εμάς, αλλάζουμε και άλλους ανθρώπους γύρω μας. Και λέει, και πας όστις, άφη και νοικίας, ή αδερφούς, ή αδερφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου. Όχι γιατί δεν μου έκανε η γυναίκα μου ή ο άντρας μου. Αμήν. Μέσα από διωγμούς. Όλα αυτά. Ο Κύριος μας έχει ορίσει μια κόκκινη γραμμή μέσα στη ζωή μας. Και ποια είναι? Όταν ήταν να παντρευτώ με τη Δέσπο, τη οριοθέτησα τις γραμμές μου. Μόνο μία θα πω. Μην μπει ανάμεσα σε μένα και τον Κύριο. Είναι κόκκινη γραμμή. Αμήν. Ο Θεός μας είναι πάνω απ' όλα και ελπίζω και για τη γυναίκα μου αυτή να είναι κόκκινη γραμμή. Αμήν. Και λέει, και πας όστις άφηκε οικίας, ή αδερφούς, ή αδερφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένα και του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωή αιώνιο θέλει κληρονομήσει. Πώς άφησες? Μέτρα εκατονταπλάσια. Αμήν. Και θα κληρονομήσεις κάτι που είναι, πώς θα το πω, ας πάει μπροστά ο Bill Gates στον Θεό και του πει, Κύριε, σου δίνω 2 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, πώς θα θέλεις να μου δώσεις αιώνια ζωή? Τι θα κάνει ο Θεός? Τι να σου πω, ρε άνθρωπε μου, με τα χαρτάκια σου θα ασχολούμαι? Δεν μπορούν να εξαγοράσουν τίποτα αυτά. Αμήν. Εάν σταθούμε για τον Κύριο, ο Κύριος μας πρόσχεται πάρα πολλά. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, αδερφοί, πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος. Αμήν. Εάν κατανοήσουμε μέσα μας τι είναι ο Κύριος, ποιος είναι ο Κύριος, τότε θα είμαστε έτοιμοι να είναι ο Κύριος για μας αυτός και εμείς για αυτόν η Εκκλησία του, εσείς. Αμήν. Να είμαστε κάτι ξεχωριστό. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για τον Λόγο σου τον Άγιο. Για μας είναι, Κύριε, τροφή πνευματική, Πατέρα Άγιε. Δεν αρχίζει τον άνθρωπο, Κύριε, να θρέφει μόνο το σώμα του, Κύριε, αλλά εσύ θέλεις, Κύριε, να παίρνουμε, Κύριε, και από το μάνα, Κύριε, αυτό το ουράνιο, Κύριε, ώστε να θρέφουμε το πνεύμα μας, Πατέρα Άγιε. Και εσύ για μας είσαι ουράνια τροφή, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, καθημερινά να νιώθουμε την παρουσία σου, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε καθημερινά ο λόγος σου, Κύριε, μέσα μας να ανανεώνεται, να έχουμε σχέση, Κύριε, μαζί σου, στην προσευχή, Κύριε, στη μελέτη, Κύριε Σου Χριστέ. Αλλά πιο πολύ θέλουμε εσύ να φέρνεις αποκάλυψη, Κύριε, του θελήματός σου, Κύριε, μέσα μας, Πατεράγε. Ώστε να πάψουμε, Κύριε, να ζούμε, Κύριε, όπως εμείς θέλουμε, Κύριε. Όπως εμείς νομίζουμε, Πατεράγε. Αλλά να γίνουμε ένας ξεχωριστός λαός, Κύριε. Ένα βασίλειο ιεράτευμα, Κύριε. Ένα έθνος άγιο, Κύριε, που θα εξαγγείλουμε τις αρετές σου. Και θα είμαστε, Κύριε, θεμελιωμένοι, Κύριε, πάνω σε σένα το βράχο, Πατεράγε. Ζητάω, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να πάρεις, Κύριε, από μέσα μας, Κύριε, κάθε αναποφασιστικότητα, Πατεράγε. Θέλω, Κύριε, εσύ να πάρεις, Κύριε, κάθε διγνωμία, Πατεράγε. Να πάρεις, Κύριε, το φρόνημα αυτό, Κύριε, που είναι μια στο ένα μέρος και μια στο άλλο μέρος, Πατεράγε. Ώστε να πάρουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, τη σωστή απόφαση, Πατεράγε. Δεν θέλουμε να είμαστε σε διάμεσες καταστάσεις, Πατεράγε. Αλλά θέλουμε, Κύριε, να είμαστε ζέων στο πνεύμα μπροστά σε σένα, Ιησού μου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Ιησού μας το λόγο σου τον Άγιον Κύριε. Δώσε μας και απόψε Κύριε μας από τους θησαυρούς σου μια μερίδα Κύριε μας, μια κουταλιά για να προχωρήσουμε Κύριε μας μέσα στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Ιησού μας Άγιε που Εσύ τον ευκολύνεις Κύριε με τη χάρη, με το έλεος Σου, με την αγάπη Σου, με το λόγο Σου τον πολύτιμο Κύριε μας Ιησού μας. Αμήν Χριστέ μου Άγιε. Ανάμεσα στα θαύματα αδερφοί που ο Θεός κάνει ανάμεσα στους ανθρώπους είναι και ο πολλαπλασιασμός. Ας πούμε θυμάστε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια που τα πολλαπλασίασε και έφαγε πολλοί κόσμος και αλλού και στην Παλαιά Διαθήκη. Και γενικά στο Λόγο του Θεού συναντάμε 6 περιπτώσεις θαυματουργού πολλαπλασιασμού τροφίμων. 2 στην Παλαιά Διαθήκη και 4 στην Καινή. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θαύματα αυθονίας όπως το μάνα στην έρημο ή που μετέτρεψε ο Κύριος το νερό σε κρασί. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις που θα δούμε αφορούν ξεκάθαρα πολλαπλασιασμών υπαρχόντων υλικών. Δηλαδή από το λίγο να γίνει πολύ. Θυμάστε είναι η χείρα στα Σαρεπτά με τον προφήτη τον Ηλία που είχε πολύ λίγο αλεύρι και λάδι. Να το δούμε. 1 Βασιλείων 17-14. Και ο προφήτης πολλαπλασίασε το λάδι στο πιθάρι και το αλεύρι στο δοχείο και δεν τέλειωνε μέχρι να περάσει ο λοιμός, με γιώτα, η πείνα δηλαδή. Και λέει, 1 Βασιλείων 17-14, «Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει, ούτε το ρογί με το λάδι θα ελαττωθεί, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης». Και εκείνη πήγε και έκανε σύμφωνα με το λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και η οικογένειά της μέρες πολλές. Το πιθάρι με το αλεύρι δεν άδειασε, ούτε το ρογί με το λάδι ελαττώθηκε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε διαμέσου του Ηλία. Βλέπετε αδερφοί, έπρεπε αυτή η χείρα να ρισκάρει να το πω, να θυσιάσει το τελευταίο της γεύμα, γιατί αν θυμάστε ο Ηλίας είχε έρθει μετά από 3 χρόνια που δεν έβρεχε και ήταν ξεραίλα και πήγε και της λέει δώσ' μου να φάω κάτι και του λέει δεν έχω, μου έμεινε μόνο λίγο αλεύρι και λίγο λάδι να κάνω μια πίτα να φάω εγώ και ο γιος μου και να πεθάνουμε. Χείρα γυναίκα με ένα παιδάκι. Και ένας που το διαβάζει μπορεί να σκανδαλιστεί και λίγο να πει καλά άνθρωποι του Θεού ζητάς από τη χείρα με ένα μωρό που το τελευταίο του γεύμα να σου δώσει το μισό να φας εσύ. Αλλά αδερφοί βλέπετε γιατί το κάνει ο Κύριος. Γιατί να μάθεις από το λίγο που έχεις να δώσεις και από το ειστέρημά σου στον άνθρωπο του Θεού. Γιατί κοιτάξτε τώρα πόσο πολύ ευλογήθηκε και πήρε αυτή η γυναίκα και έζησε πλούσια μετά. Εκεί στη Δευτέρα Βασιλέων στο 4 η χείρα του προφήτη με τα δοχεία με το λάδι. Μετά τον Ηλία θυμάστε ανέλαβε τη σκυτάλη ο Ελισέ. Και αυτή η φτωχή χείρα κινδύνευε να χάσει τα παιδιά της ως δούλους για χρέη. Και είχε μόνο ένα δοχείο λάδι. Δευτέρα Βασιλείων 4 από την αρχή. Και της είπε ο προφήτης να μαζέψει άδεια δοχεία από τους γείτονες. Και πολλαπλασιάστηκε το λάδι και είχε και είχε. Λέει, κάποια από τις γυναίκες των γιών των προφητών βοούσε στον Ελισέ λέγοντας: «Ο δούλος σου άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι ο δούλος σου φοβόταν τον Κύριο. Και ο δανειστής ήρθε να πάρει στον εαυτό του για δούλους τους 2 γιους μου». Γιατί είχε χρέος φαίνεται. Και ο Ελισέ της είπε: «Τι να σου κάνω, φανέρωσε μου τι έχεις στο σπίτι σου». Βλέπετε μιλάμε απόψε για το λίγο που γίνεται πολύ. Και εκείνη είπε: «Η δούλη σου δεν έχει στο σπίτι παρά ένα δοχείο λάδι». Και είπε: «Πήγαινε, δανείσου απ' έξω δοχεία από όλους τους γειτόνους σου, δοχεία αδιανά, δανείσου όχι λίγα. Μπες έπειτα μέσα, κλείσε την πόρτα πίσω σου και πίσω από τους γιους σου και χύσε από το λάδι σε όλα εκείνα τα σκεύη και εκείνα που γεμίζουν βάζε τα κατά μέρος». Αναχώρησε λοιπόν από αυτόν και έκλεισε την πόρτα πίσω της και πίσω από τους γιους της. Και εκείνοι πλησίαζαν σε αυτήν τα δοχεία και αυτή έχινε μέσα το λάδι. Και αφού γέμισαν τα δοχεία είπε στο γιο της: «Φέρε μου κι άλλο δοχείο». Και εκείνος της είπε: «Δεν υπάρχει άλλο δοχείο». Και το λάδι σταμάτησε. Τότε ήρθε και ανήγγειλε στον άνθρωπο του Θεού Και εκείνος είπε, πήγαινε, πούλησε το λάδι και πλήρωσε το χρέος σου και με το υπόλοιπο ζήσε εσύ και τα παιδιά σου. Βλέπετε, αδερφοί, πόσο ο Κύριος ευλογεί το λίγο και το κάνει πολύ. Δευτέρα Βασιλείων 4:42, ο παραπλασιασμός των κρίθινων άρτων, πάλι με τον Έλισσε. Έφερε ένας άνδρας 20 ψωμιά για να φάνε 100 άνδρες. Μα χορταίνουν 100 άνδρες με 20 ψωμιά, πόσο τα ψωμιά ήταν αυτά τα πλακέ, ήταν μεγάλα ψωμιά. Λέει, γιατί παρά τις αμφιβολίες του υπηρέτη, οι άνθρωποι έφαγαν και μάλιστα έμεινε και υπόλοιπο. Λέει στο 42, και άνθρωπος από την Βαλ Σαλισά ήρθε και έφερε ψωμί στον άνθρωπο του Θεού από τα πρωτογεννήματα. 20 κρίθινα ψωμιά και νοπά στάχια σιταριού μέσα στο σάκο του. Και είπε, δώσε στο λαό για να φάνε. Και ο υπηρέτης του είπε, τι είναι αυτό για να το βάλω μπροστά σε 100 ανθρώπους. Και εκείνος είπε, δώσε στο λαό για να φάνε. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, θα φάνε και θα αφήσουν υπόλοιπο. Τότε έβαλε μπροστά τους και έφαγαν και άφησαν υπόλοιπο σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Όχι μόνο έφαγαν και χόρτασαν, αλλά έμεινε υπόλοιπο. Και αυτό φαντάζομαι θα μας θυμίζει κάτι από την Καινή Διαθήκη με τον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων και των 2 ψαριών. Και αδερφοί, είναι το μοναδικό θαύμα του Κυρίου που αναφέρεται και στα 4 Ευαγγέλια. Πολλαπλασίασαν ο Κύριος τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και χόρτασαν 5.000 άντρες χωρίς να υπολογίζονται γυναίκες και τα παιδιά. Και μάλιστα περίσσεψαν και 12 κοφίνια. Να μην το διαβάσουμε γιατί το ξέρουμε καλά αυτό από την Καινή Διαθήκη. Αλλά αναφέρεται σε όλα τα Ευαγγέλια. Και έχουμε και δεύτερη περίπτωση με τον πολλαπλασιασμό των 7 άρτων και των λίγων ψαριών. Αυτό αναφέρεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου. Ο Κύριος πολλαπλασίασε 7 ψωμιά και λίγα ψάρια, χορταίνοντας 4.000 άνδρες, συν γυναίκες και παιδιά, ενώ περίστεψαν 7 σπυρίδες, μεγάλα κοφίνια. Άρα βλέπουμε ότι μπορεί ο Κύριος από το λίγο να το αυξήσει, να το πολλαπλασιάσει. Το ερώτημα είναι, όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι από το λίγο να κάνεις πολύ. Ο Κύριος τους είπε, τι έχετε, λίγο είναι, φέρτε τα αυτά τα λίγα ψαράκια, λίγο ψωμιά και θα τα αυξήσουμε. Οι προφήτες τι είπα στην Παλαιά Διαθήκη, τι έχεις, αυτό, από αυτό θα κάνουμε. Το ερώτημα είναι, μπορούμε από το μηδέν, από το τίποτα να κάνουμε πολλαπλασιαστή. Ονομάζεται κρεάτσιο εξ νίχυλο. Είναι η δημιουργία εκ του μηδενός, από του τίποτα. Και είναι απόλυτη εκδήλωση της Θείας Παντοδυναμίας, όπου η ύλη δεν αυξάνεται αλλά γεννιέται, που πριν υπήρχε το απόλυτο κενό. Δηλαδή η γέννηση, πώς αρχίζει ο Λόγος του Θεού. Στα Ιερά Κείμενα συναντάμε τέτοιες περιπτώσεις. Και η πιο εμβληματική περίπτωση δημιουργίας από το μηδέν είναι η ίδια η αρχή του σύμπαντος. Πριν από τη δημιουργία δεν υπήρχε προϋπάρχουσα ύλη. Και λέει ο Λόγος του Θεού, στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Δηλαδή ο Θεός δημιουργεί τον χρόνο, το χώρο και την ύλη μόνο με το Λόγο του. Και είπε ο Θεός και έγινε το. Δεν πήρε κάτι που υπήρχε για να το πολλαπλασιάσει. Δεν είχε μια πέτρα για να την κάνει γη. Τρεις πέτρες και να κάνει αστέρια, για ας πούμε, από το τίποτα. Επίσης, Έξοδος 16, είναι το μάνα στην έρημο, κατά την έξοδο των Ισραηλιτών. Ο Θεός έστελε μια τροφή σε αυτούς καθημερινά που δεν υπήρχε, δεν βλάστανε από τη γη, δεν ήταν κάτι που πολλαπλασιαζόταν από προϋπάρχον απόθεμα, δεν ήταν μια καλλιέργεια, κάτι. Εμφανιζόταν πάνω στο έδαφος της άγονης ερήμου, σαν λεπτός πάγος εκ του μηδενός και όχι λίγο καιρό, 40 ολόκληρα χρόνια. Λέει στο 16-13 έξοδος, ανέβηκαν τα ορτίκια, σκέπασαν το στρατόπεδο και το πρωί σε όλα τα γύρω του στρατοπέδου ήταν ένα στρώμα δρόσου. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβηκε, να, πάνω στο πρόσωπο της ερήμου ήταν κάτι λεπτό, στρογγυλό, λεπτό σαν πάχνη πάνω στη γη. Και όταν οι γη Ισραηλίδαν είπαν μεταξύ τους, τι είναι αυτό, επειδή δεν ήξεραν τι ήταν. Και ο Μωυσής τους είπε, αυτό είναι το ψωμί που ο Κύριος σας δίνει για να φάτε. Και στο 31 πιο κάτω, και ο οίκος του Ισραήλ αποκάλεσε το όνομά του Μαν και ήταν όμοιο με σπόρο κοριάνδρου, άσπρο και η γεύση του σαν πλακούντιο με μέλι. Και στο 35 και οι γη Ισραήλ έτρωγαν το μάνα 40 χρόνια μέχρι ότου ήρθαν σε κατοικημένη γη. Έτρωγαν το μάνα μέχρι ότου ήρθαν στα σύνορα της γης Χαναάν. Βλέπετε αδερφοί, έχουμε τη διαφορά, τη σημασία από το λίγο στο πολύ που δείχνει ένα Θεό που ευλογεί, αξιοποιεί, πολλαπλασιάζει την ανθρώπινη προσφορά. Ας πούμε το λίγο λάδι της χείρας, τα 5 ψωμάκια του παιδιού, τα 2 ψάρια, από αυτόν το λίγο ο Κύριος πολλαπλασιάζει, δηλαδή ζητά τη δική μας συνεργασία. Και από την άλλη έχουμε από το μηδέν στο παν, δείχνει το Θεό ως τον μόνο απόλυτο κυρίαρχο και δημιουργό της ύλης και της ζωής. Τώρα η αναφορά της μεταλλαγής, ας πούμε οι πέτρες που μπορούσαν να γίνουν ψωμιά, μας μεταφέρει σε μια άλλη κατηγορία. Γιατί δεν πρόκειται για πολλαπλασιασμό από το λίγο στο πολύ, ούτε για δημιουργία από το μηδέν, αλλά για μεταβολή της ύλης, μεταστοιχείωση από μια άψυχη μη φαγόσιμη ύλη σε τροφή. Και βέβαια στο Λόγο του Θεού το θέμα αυτό εμφανίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Από τη μια είναι ο πειρασμός που απορρίπτεται και από την άλλη ως μεταφορική βεβαιότητα της πατρικής αγάπης του Θεού. Δηλαδή όταν ο Κύριος πήγε στην έρημο να δοκιμαστεί από το διάβολο και μετά από 40 μέρες νηστεία στην έρημο ο διάβολος πλησιάζει τον Κύριο και του προτείνει να το κάνει αυτό, γιατί ήξερε προφανώς ότι μπορούσε να το κάνει. Να μου πείτε, μα γίνονται πέτρες να γίνουν ψωμί? Ο Κύριος, επειδή ήταν Άγιος, πλήρης Πνεύματος Αγίου, αναμάρτητος, ήξερε ο διάβολος, το είδε, είδε τη συμπεριφορά του όλο αυτό το διάστημα και τις 40 μέρες στην έρημο και του είπε, Ματθαίος 4:3, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε είναι ηλίθι ούτι άρτη γένονται». Τι θα γινότανε? Πεινάω, πέτρες είναι, κανείς δεν με βλέπει, ας γίνω ψωμιά να φάω, να χορτάσω την πείνα μου. Είναι αμαρτία, θα πει κάποιος, αφού μπορώ να το κάνω. Τι πειράζει, θα λείψουν οι πέτρες? Δηλαδή, ποιος θα χάσει? Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος ήξερε ότι είχε δυνάμεις, και αυτό είναι και το παράδειγμα για μας. Έχεις τις δυνάμεις τις ουράνιες, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσεις μόνο για τη δόξα του Κυρίου, όχι για προσωπικό όφελος. Έστω να γεμίσεις την κοιλιά σου. Δηλαδή, εάν ο Κύριος δεν έκανε τις πέτρες ψωμιά, που δεν τις έκανε, θα πέθαινε από την πείνα στην έρημο και θα λέγαμε μετά από χρόνια ο Ιησούς πήγε στην έρημο και πέθανε γιατί ήταν νηστικός? Όχι. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα τον αφήνε. Και αρνείται να κάνει αυτό το θαύμα, γιατί λέει όχι στην ιδιοτέλεια. Αρνείται δηλαδή να χρησιμοποιήσει τη θεϊκή του δύναμη για μια προσωπική του ανάγκη, βιολογική ανάγκη, που είναι η πείνα. Και απαντάει το γνωστό στο επόμενο εδάφιο, είναι γραμμένο, γέγραπτε, ουκ επάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήματι εκπορευόμενο δια στόματος Θεού. Δηλαδή η πνευματική τροφή είναι που προηγείται. Με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Και λίγο αργότερα ο Κύριος στην επιτυχώρηση ομιλία χρησιμοποιεί πάλι πέτρα ψωμί, αλλά με άλλη έννοια. Γιατί αυτή τη φορά μας δείχνει ότι ο ουράνιος πατέρας δίνει πάντα καλό στους ανθρώπους. Λέει στο Ματθαίο 7:9. «Ητής έστιν εξ ημών άνθρωπος, ον ετήσε ο Υιός του άρτον, μη λίθον επιδώσει αυτό». Δηλαδή αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, «Μπαμπά θέλω ψωμί», θα του δώσει μια πέτρα? Εδώ η πέτρα συμβολίζει την άχρηστη, τη σκληρή άρνηση. Και ο Κύριος διαβεβαιώνει ότι αντίθετα με έναν κακόν άνθρωπο, ο Θεός ποτέ δεν θα δώσει σαν απάντηση πέτρα, δηλαδή κάτι επιζήμιο, κάτι άχρηστο, σε όποιον του ζητάει ψωμί. Και όταν λέει αυτόν εννοείται απαραίτητα για τη ζωή. Και μια παράλληλη αναφορά, παιδιά από τις πέτρες, Ματθαίος 3:9, δεν αφορά ψωμιά, ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που χρησιμοποιεί με παρόμοιο τρόπο τις πέτρες για να αποδείξει τη δύναμη του Θεού, να μεταμορφώνει το αδύνατο σε δυνατό, ελέγχοντας την αλαζονία των Φαρισαίων. «Και μη δόξητε», λέγει εν αυτής, «πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, λέγον γαρ ημίν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα του Αβραάμ. Δηλαδή ο Θεός έχει δύναμη και από αυτές τις πέτρες εδώ, τις άχρηστες, να τις δημιουργήσει παιδιά στον Αβραάμ. Δηλαδή δείχνει ότι ο Θεός μπορεί να ζωοποιήσει ακόμη και την πιο σκληρή, την πιο νεκρή ύλη. Αλλά ο Ιησούς, αδερφοί, το ερώτημα είναι, δεν μπορούσε να δημιουργήσει κρεάτιο εξενύχυλο, αυτό που είπαμε, δηλαδή να κάνει φαγητό από το μηδέν? Γιατί τους είπε, τι έχετε, φέρτε κοντά κάτι να πιάσουμε, να δούμε και από αυτό να το αυξήσουμε. Να κάνει ψωμιά και ψάρια, χωρίς να υπήρχαν τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, να μην υπήρχε ούτε ψίχουλο. Μήπως ήταν λιγότερες οι δυνάμεις του από τον παντοδύναμο Θεό, που έκανε, όπως είδαμε στη γέννηση, τα πάντα από το μηδέν? Σίγουρα μπορούσε, και το ότι επέλεξε να μην το κάνει εκ του μηδενός, στα θαύματα των άρτων, δεν ήταν θέμα αδυναμίας, αλλά ήταν μια σκόπιμη επιλογή, να αποδείξει ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη έχουν τον ίδιο Θεό. Γιατί, αδερφοί, αν ο Κύριος δημιουργούσε τροφή από το απόλυτο μηδέν, ας πάρουμε αυτό το σενάριο, οι επικριτές του, και υπήρχαν οι γνωστοί και οι διάφορες αιρέσεις και αργότερα, θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι ο Χριστός είναι ένας νέος ξένος Θεός, άλλος από το Γιάχφε που ξέρανε. Σου λέει, αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα από μόνος του. Δεν έχει ανάγκη τίποτα και κανένα. Ένας Θεός που δεν έχει σχέση με την υλική χτίση της Παλαιάς Διαθήκης. Ενώ παίρνοντας τα υπάρχοντα υλικά αγαθά της γης, το ψωμί, το ψάρι, και ευλογώντας τα, Θεέ μου που έκανε την προσευχή, έδειξε ότι ο ίδιος είναι ο Κύριος της ήδη υπάρχουσας κτίσης. Και θυμάστε, οι Φαρισαίοι τον κατηγορούσαν ότι «μα τα θαύματα που κάνεις είναι από τον Βελζεβούλ, τον άρχοντα των δαιμονίων. Το κάνεις δηλαδή στο όνομα του διαβόλου». Όμως ο διάβολος δεν μπορεί να πάρει κάτι που έπλασε ο Θεός και να το αυξήσει προς όφελος των ανθρώπων. Μπορεί ο διάβολος να κάνει κάτι υπερφυσικό, να ξεγελάσει, αλλά δεν θα έκανε τέτοιο θαύμα να ευλογήσει τους ανθρώπους. Δεν μπορεί δηλαδή να πάρει κάτι που έπλασε ο Κύριος και να το αυξήσει για να ευλογηθούν οι άνθρωποι. Πολλαπλασιάζοντας την τροφή, ο Κύριος Ιησούς απέδειξε ότι η δύναμή του είναι ζωοποιός αγαθή και προέρχεται από τον Θεό, τον δημιουργό της ύλης. Παράλληλα υπάρχει και το μάθημα της συνέργειας. Αυτό που είπαμε, η ανθρώπινη προσφορά. Γιατί ο Χριστός τι ζητά? Δώσε αυτόν τον λίγο που έχεις, αυτό το λίγο που μπορείς να κάνεις, και άσε με εμένα να κάνω το υπόλοιπο. Όταν του είπανε, μα είναι ο κόσμος εδώ, που απόλυσε τους να πάνε στις πόλεις, στα χωριά γύρω, ίσως βρουν κάτι να φάνε. Δώστε τους εσείς να φάνε. Εμείς δεν έχουμε πού να φάνε, να τους δώσουμε να φάνε. Και 200 δινάρια να έχουμε, λέει, που δεν έχουμε. Τι έχετε? Αυτό το λίγο. Με αυτό το λίγο μπορούσαν να φάνε? Όχι. Φέρτε το λίγο που έχετε. Δηλαδή, δεν μας λέει κάτσετε με το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Και εγώ, επειδή είμαι ο Θεός και μπορώ τα πάντα, θα τα κάνω εγώ στη θέση σας. Αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ, τα 5 βήματα, κάντα, και τα υπόλοιπα βήματα θα τα κάνω εγώ. Ο Θεός θέλει τη συνεργασία μας. Παρόλο που αυτό που εμείς του δίνουμε είναι λίγο. Όταν σου λέει, άνοιξε το στόμα σου για να μιλήσεις στον άλλο, και εγώ θα το γεμίσω και θα ακούσει η ψυχή και θα σωθεί, από μένα σώζεται. Χρησιμοποιώ όμως τις φωνητικές σου χορδές, το στόμα σου, το αγγείο σου, τη γνώση που έχεις, τα εδάφια που είπες. Αυτό το λίγο χρησιμοποίησε το για να μπορέσω να ενεργήσω και να ευλογηθείς και εσύ μέσα από αυτό. Γιατί, για σκεφτείτε εκείνο το παιδάκι που φέρνει τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια αργότερα, μπορούσε να πει το βράδυ αργότερα, τα δικά μου ψαράκια και τα ψωμιά είναι που πήρε ο Κύριος και τα πολλαπλασίασε. Το ψίχουλο, έστω εκείνο το λίγο. Έτσι είναι, αδερφοί? Και ρωτά τους μαθητές πόσους άρτους έχετε. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε το θαύμα μέχρι ο άνθρωπος να καταθέσει τη δική του μικρή έμπραχτη συμβολή, το λίγο. Και αυτό δείχνει ότι στη χριστιανική πνευματική ζωή η σωτηρία και η αυθονία έρχονται μέσα από τη συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Έχω ξαναπεί το παράδειγμα, όταν ο Κύριος ανέστησε τον Λάζαρο, λέει στους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να αναστήσουν τον Λάζαρο, ούτε το περίμεναν ότι θα το κάνει ο Κύριος καν, λέει, κυλήσατε το λίθον. Δεν μπορούσε ο Θεός παντοδύναμος που ανασταίνει ένα άνθρωπο 4 μέρες νεκρό να Κουνήθηκε το λίθον όπως έγινε όταν αναστήθηκε ο Κύριος που πετάχθηκε η πέτρα μακριά. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν ανάσταση νεκρών μπορούν με τη μυϊκή τους δύναμη να πάνε και με δύναμη και κόπο να γυρίσουν το λίθο να ανοίξει ο τάφος. Τα υπόλοιπα λέει ο Κύριος θα τα κάνω εγώ. Και η περίπτωση του Πέτρου που ήταν στη φυλακή και πήγαινε ο Άγγελος και τον ελευθέρωσε τη νύχτα θαυματουργικά που οι φρουροί ήταν εκεί ούτε πήραν ιδέα, τους έβαλε σε ύπνο, τι τους έβαλε, πήγαινε και του λέει Πέτρο βάρε τα σαντάλια σου, τα φόρεσε, βάρε το πανωφόρι σου. Δεν κάτσε να τον ντύσει ο Άγγελος, αυτό μπορεί να το κάνεις. Πέσανε αλυσίδες από τα χέρια του, μπορούσε να ντυθεί. Μετά τον έβγαλαν έξω και μάλιστα όταν έφτασαν έξω από τη φυλακή, στον δρόμο δηλαδή, εξαφανίστηκε ο Άγγελος. Δεν του είπε πού να πάει, τι να κάνει. Δηλαδή, ο Πέτρος έκανε το μέρος του, εκείνο το λίγο που μπορούσε και σώθηκε. Επομένως, αδελφοί, για να αφήσουμε τον ίδιο τον λόγο του Θεού να ερμηνεύσει τον εαυτόν του, βλέπουμε αυτά τα αποσπάσματα που συνδέουν τον πολλαπλασιασμό, όπως την περίπτωση των ψωμιών και των ψαριών στην Καινή Διαθήκη και η τροφοδοσία του λαού στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί μέσα από αυτές τις βιβλικές διασταυρώσεις αποδεικνύεται ότι η παροχή τροφής από τον Θεό ακολουθεί ένα σταθερό, ένα πνευματικό σχέδιο. Και έχουμε τη σύνδεση του Χριστού με το μάνα της ερήμου. Στο κατά Ιωάννην 6 που είδαμε, αμέσως μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων, το πλήθος ακολουθεί τον Ιησού και στο κατά Ιωάννην 6:31 λέει «Φέρνει ως μέτρο σύγκριση την εποχή του Μωυσή και την έξοδο». Λέει «Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμο καθώς έστι γεγραμμένον. Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν». Βλέπετε ότι εδώ το πλήθος παραθέτει το εδάφιο από το ψαλμό, πάμε στο ψαλμό 78-24 και θα επιστρέψουμε πίσω εκεί που είμαστε. Λέει «Και έβρεξε σε αυτούς μάνα για να φάνε και σιτάρι ουρανού έδωσε σε αυτούς». Βλέπετε τι ωραία που το βάζει. Σιτάρι ουρανού. «Ψωμί αγγέλων έφαγε ο άνθρωπος. Τους έστειλε τροφή μέχρι χορτασμού». Γιατί πράγματι έτρωγαν και χόρτασαν. Και βλέπουμε ότι πάμε πίσω στο Ιωάννη 6 στο 32. Ο Ιησούς παίρνει αυτόν το παράδειγμα και αποκαλύπτει την πραγματική πνευματική ταυτότητα της τροφής. Και έτσι διορθώνει την αντίληψή τους. Είπε ούν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ου Μωυσής δέδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γάρ άρτος του Θεού έστειν ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδούς το κόσμο. Είπονούν προς αυτόν, Κύριε πάντοτε δώσ' ημίν τον άρτον τούτον. Γιατί ο Κύριος μιλούσε πνευματικά ότι εγώ με το ψωμί που κατέβηκα για να φάτε, να ζήσετε αιώνια. Και αυτοί λένε, α, τι ωραία να έχουμε ένα ψωμί να τρώμε για να μην χρειάζεται να εργαζόμαστε και να ψήνουμε και να κάνουμε και αν έχουμε ένα αλεύρι. Κύριε δώσε μας αυτόν. Το ίδιο με τη Σαμαρίτισσα που τους είπε έχω να σου δώσω νερό που δεν θα διψάσεις ποτέ και λέει δώσ' μου τα πίνω να έχω να μην διψάω να έρχομαι εδώ. Κύριε δώσ' ημίν τον άρτον τούτον. Στο 35. Είπεν αυτήν ο Ιησούς εγώ ημί ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς εμέ ου μη πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήσει πόποτε. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Δεν πεινάμε εμείς οι πιστοί και δεν διψάμε, δεν τρώμε καθημερινά και πίνουμε νερό. Αλλά βλέπετε πόσο ο Κύριος μιλάει, παίρνει το φυσικό και σου λέει θα γεμίσει η ψυχή σου, θα αναβαφθείς μέσα σου, δεν θα καίγεσαι, τι θα γίνω, πώς θα είναι, πώς θα είναι η ζωή μετά, τι θα γίνει. Αν πάω κόλαση, αυτό όλο ο Κύριος λέει δεν θα πεινάσεις, δεν θα διψάσεις ποτέ. Και πράγματι, από την αρπαγή και μετά εννοώ με την νέα ζωή, την αιώνια ζωή, δεν υπάρχει θέμα να πεινάσεις ή να διψάσεις. Και με την παράλληλη αυτή χρήση, ο Λόγος του Θεού δείχνει ότι το μάνα στην έρημο, που είδαμε στην έξοδο εκεί στο 16, ήταν η προτύπωση, η σκιά και ο Χριστός είναι η εκπλήρωση. Δηλαδή η αληθινή τροφή που ήρθε από τον ουρανό. Τότε τρώγανε 40 χρόνια, αλλά πέθαναν οι άνθρωποι. Ήταν φυσικό φαγητό για το φυσικό του σώμα. Ενώ ο Κύριος, τρώμεν τον Κύριο και ζούμε αιώνια. Να δούμε ξανά λίγο το θαύμα με τον Ελισέ, την προφητική επανάληψη. Γιατί βλέπουμε μια εκπληκτική ομοιότητα στις αντιδράσεις των ανθρώπων ανάμεσα στον πολλαπλασιασμό των άρτων και τον προφήτη Ελισέ. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο Ελισέ είχε 20 ψωμιά για 100 άνδρες. Τη Δευτέρα Βασιλέων 4.42. Λέει έδωσαν τα 20 κρίθινα ψωμιά και νοπά στάχια σιταριού και λέει δώσε στο λαό για να φάνε. Και λέει στο 43 και ο υπηρέτης είπε στον προφήτη τι είναι αυτό για να το βάλω μπροστά σε 100 ανθρώπους. Και εκείνος είπε δώσε στο λαό για να φάνε επειδή έτσι λέει ο Κύριος θα φάνε και θα αφήσουν υπόλοιπο. Τότε έβαλε μπροστά τους και έφαγαν και άφησαν υπόλοιπο σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, Ιωάννης 6-9. Ο Ανδρέας βλέπει τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια για τους 5.000 άνδρες και απορεί σχεδόν με τα ίδια λόγια. Έστι παιδάριον όδε, ως είχε 5 άρτους κρυθίνους και 2 ψάρια, αλλά ταύτα τι έστιν εις το σού τους. Βλέπετε παράλληλα λόγια μετά από διαφορά τόσων αιώνων. Τόσος κόσμος.

πολύ, χορτάσαμε, τα αποκόμματα, ας τα πετάξουμε. Διδάσκει ο Κύριος το σεβασμό στα αγαθά που μας δίνονται. Μα ούτε δουλέψαμε για να τα πάραξουμε. Αδερφοί, που είμαστε μικροί, το ψωμί, που τα ψωμί ήταν πολύτιμο. Δεν το πετούσαμε, το τρώγαμε όλο. Και αν σκλήραινε, θα το τρώγαμε σιγά σιγά. Γιατί η τροφή είχε αξία. Όταν είσαι φτωχός, όλα παίρνουν μεγαλύτερη αξία. Άσε τώρα που βγάζουμε σκουπίδια με τσάντες, σακούλες ολόκληρες και λέμε σαν λαός ότι πετάμε πολλά σκουπίδια. Γιατί άμα υπάρχει υπερκατανάλωση, μαγειρεύεις, κάνεις, δεν το φάγαν το φαγητό, πέταξε το. Κάνουμε άλλο την άλλη μέρα, φρέσκο. Και πετάς και λέμε, μα δίνουμε τόσα λεφτά και πετάμε τόσα. Δεν τα εκτιμούμε γιατί εύκολα έρχονται, εύκολα φεύγουν. Αλλά εκεί που υπήρχε στέρηση, βλέπεις ο άνθρωπος εκτιμάει. Να μου πείτε εδώ, αφού φάγανε και χόρτασαν 5.000 όλοι, όσο θέλουν να φάνε, φάγανε και πάλι μείνανε 12 κοφίνια, ήταν αρκετά. Ο Κύριος τους λέει, τίποτα να μην πάει χαμένο. Μάζεται, θα τα φάμε την άλλη μέρα. Αυτό είναι διδασκαλία για όλους μας. Άσχετα αν έχεις πολλά και μπορείς να πετάξεις, να εκτιμάς το φαγητό. Δεν λέμε πολλές φορές, φάει παιδί μου το φαΐ σου, έχει άλλα παιδιά που θέλουν να φάνε και είναι νηστικά. Σε αυτό πρέπει να βλέπουμε. Και υπάρχει εκπλήρωση της προφητείας για τους πεινασμένους. Δευτερονόμιον 8:16. Ο Κύριος παρουσιάζεται σταθερά ως εκείνος που μεριμνά για την υλική και πνευματική πείνα του ανθρώπου. Ο οποίος, λέει ο Κύριος, σε έθρεψε στην έρημο με το μάνα που δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει και για να σε δοκιμάσει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Και όταν ο Ιησούς βλέπει το πλήθος, λέει στο Ευαγγέλιο Μάρκος 8:2, «Σπλαχνίζομαι επί των όχλων, ότι ήδη η μέρε τρεις πολλωσμένους είμαι και ουκ έχουσιν τη φάγωση». Βλέπετε, ο πολλαπλασιασμός των άρτων έρχεται ως άμεση βιβλική επιβεβαίωση ότι ο Θεός παραμένει ο πιστός τροφέας του λαού του, όπως υποσχέθηκε. Λέει ο Κύριος, σπλαχνίζομαι των όχλων. Είναι τρεις μέρες και επειδή με περιμένουν εμένα, δεν πήγαν να φάνε και περιμένουν να φάνε τα λόγια μου. Αλλά ήξερε, αντιλαμβανόταν ότι είχαν ανάγκη και τη φυσική τροφή. Ιώβ 38:41. Γιατί βλέπουμε πως ο Θεός τρέφει. Εκεί που μιλάει και κάνει που μιλάει μέσα από τον ανεμοστρόβιλο ο Θεός, μέσα από τη λέλαπα, λέει το αρχαίο. Ποιος, λέει στον Ιώβ, ποιος ετοιμάζει, σκεφτείτε αδερφοί τη σειρά, ποιος ετοιμάζει στο κοράκι την τροφή του, που το κοράκι τώρα είναι ένα φθηνό, ποιος το ενδιαφέρεται, κόρακας, δεν προσφέρει τίποτα. Να πεις είναι περιστέρι, είναι η όρνηθα το κοτόπουλο, να μου δώσει αυγά, να μου δώσει κρέας. Ποιος ετοιμάζει στο κοράκι την τροφή του, όταν τα νεογέννητά του, ακόμη πιο εύτελη, τα νεογέννητα, τα κορακάκια τώρα, κράζουν στο Θεό καθώς περιπλανιούνται από έλλειψη τροφής. Δείτε τώρα την εικόνα πόσο ο Κύριος δηλαδή είναι τόσο λεπτομερής που βλέπει τα κορακάκια, τα μικρά, τα πουλάκια μέσα στην έρημο που δεν έχουν να φάνε, κράζουν στο Θεό γιατί δεν έχουν φαγητό και ετοιμάζει ο Θεός το φαγητό και λέει του κόρακα, πάρε, φάε, δώσε στα μωρά. Ποιος ετοιμάζει, λέει. Βλέπετε αδερφοί, ο Κύριος δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους, γιατί λέμε δεν ενδιαφέρεται ο Κύριος για τη ζωή μου. Ενδιαφέρεται και καλοενδιαφέρεται και όχι μόνο για τη ζωή σου, για κάθε τι πάνω στη φύση, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Θυμάστε, όταν ο Ιωνάς δεν ήθελε να πάει να κηρύξει στην Νινεβή, αφού ήταν οι εχθροί, μήπως και μετανοήσουν, και στο τέλος ο Κύριος τον ελέγχει. Στο τέλος του λέει, δεν σκέφτεσαι τόσον κόσμο, να χαθεί τόσος κόσμος και τόσα ζώα. Μετράει για τα ζώα. Δηλαδή, ένα σκυλάκι που πονάει, ένα γατάκι, ο Κύριος δεν θέλει να πονάει. Να μου πείτε, τι προσφέρουν αυτά, δεν έχουν ψυχή, δεν θα πάνε στον ουρανό. Ωραία. Όσο ζουν εδώ όμως, έχουν ευχαριστήσεις και ο Κύριος τους έδωσε, γιατί θέλουν να ζουν όλα καλά. Είναι αγαθός ο Κύριος. Παίρνω καμιά φορά το σκυλάκι μας για βόλτα, για να κάνει την ανάγκη του και το βλέπω πάει εκεί στα χόρτα που είναι δροσερά το απόγευμα και κάνει την ανάγκη του και είναι τόσο χαρούμενο, τόσο ικανοποίηση και λέω κοίταξε ο Κύριος δίνει ειδονές και στα ζώα που δεν έχουν τίποτε αλλά για αυτόν είναι δημιουργήματα του και θέλει να είναι ευχαριστημένοι όλοι και όλες και πόσο μάλλον ο άνθρωπος. Εδώ ενδιαφέρεται για τον κόρακα, για τα κορακάκια του, για τα νεογέννητα του και μας δείχνει μέσα από τον Ιώβ το πόσο ο Κύριος

0: έχει μέσα του τέτοια σπλάχνα για το κάθε τη ζωντανό. Μη σας πω και για τη φύση, που είναι αψυχενό, τα λουλούδια, τα φυτά, τα δέντρα, όλη αυτή η ομορφιά που βλέπουμε, είναι δική του δημιουργία και τη θέλει να είναι όμορφη. Και βλέπουμε ότι το εδάφιο αυτό αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά παράλληλα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο ίδιος ο Θεός απαντά στον Ιώβ μέσα από τη λέλαπα, τονίζοντας την απόλυτη πρόνοια του για τη συντήρηση της ζωής, ακόμη και για τα πιο μικρά ή παραμελημένα πλάσματα. Που λέει, ένα στρουθίο δεν θα πέσει αν δεν το επιτρέψει, που δεν έχει αξία. Ένα πουλάκι. Ποιος ενδιαφέρεται για ένα στρούθον τώρα, ένα σπουργίτη. Βλέπουμε ότι συνδέεται άμεσα και απαντάται στην Καινή Διαθήκη στα ίδια τα λόγια του Ιησού Χριστού στην επιτεώρους ομιλία. Λουκάς 12:24, που διδάσκει τους ανθρώπους να μην μεριμνούν μια αγωνία για την υλική τροφή, αλλά να εμπιστεύονται το Θεό. Και χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια εικόνα από το βιβλίο του Ιώβ. Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ους πύρουσι ουδέ θερίζουσι, εις ουκ έστι ταμείον ουδέ αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς. Πόσο μάλλον εμείς διαφέρεται των πετεινών. Δηλαδή αυτά τα που κανείς δεν ενδιαφέρεται ζουν. Βλέπετε εσείς σπουργίτια και τα πουλάκια να είναι χάμος το πεθαμένα στο δρόμο. Άντε καμιά γατούλα να τα αρπάξει, κάνει διαφορετικά. Ζουν. Είναι μέσα στα δέντρα που έχω πρωί τώρα, τα ακούμε. Χαρά κάθε πρωί, λέω, Κύριε, να κλείσουμε την βαλκονόπορτα. Αυτοί κάνουν πάρτι από τα χαράματα. Γιατί χαίρονται που ξημερώνει. Και ζουν όλοι μέχρι το απόγευμα που θα κοιμηθούν και την άλλη μέρα το ίδιο και βρίσκουν τροφή πάντα και ζουν. Δεν πεθαίνουν. Καμιά φορά βλέπω τα χελιδόνια και τα πουλιά. Λέω, τόσο κεφαλάκι μικρούλι, σαν με το δάχτυλο μου. Και πετάνε τόσο, κάνουν τέτοιους ελιγμούς, αρπάζουν κουνούπια, μύγες, τρώνε. Και λέω, πώς πετάνε έτσι και μπορούν να περάσουν τόσα εμπόδια. Ο καλύτερος πιλότος δεν μπορούσε να καταφέρει. Και είναι ένα τόσο μικρούλι που ποιος το ενδιαφέρει και είναι τόσο καλός πιλότος και κάνει όλα αυτά. Μάλιστα λένε τα αποθυμητικά πουλιά που πάνε σε άλλες χώρες και είναι χιλιάδες χιλιόμετρα, κάνουν πτήσεις για εβδομάδες χωρίς να κάτσουν στη γη. Πώς πετάνε? Πετάνε, κοιμούνται και συνεχίζουν να πετάνε, τρώνε στον αέρα, συνεχίζουν και είναι συνεχόμενα. Και έχουν πηξίδα, ξέρουν πού να πάνε, GPS, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους. Και έρχονται μετά την άλλη χρονιά ξανά πίσω, στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο σπίτι, στην ίδια φωλιά. Που τώρα μιλάμε για αποστάσεις τεράστιες, πάνω από θάλασσες. Και το ίδιο θέμα επαναλαμβάνεται και στους ψαλμούς, 146:9. Επιβεβαιώνοντας ότι η τροφή κάθε πλάσματος είναι έργο της Θείας Μέρημνας. Διδόντι της κτίνεσιν τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της απεικαλουμένης αυτών. Θα μου πείτε, μα πώς συνδέεται αυτό με το πολλαπλασιασμό των άρτων? Μέσα από αυτή τη βιβλική διασταύρωση στο Ιώβ 38:41 που είδαμε με τον κόρακα, αποκαλύπτει τη θεολογική βάση των θαυμάτων του Κυρίου Ιησού. Γιατί στον Ιώβ ο Θεός ρωτά, ποιος ετοιμάζει την τροφή? Και στα Ευαγγέλια ο Κύριος δείχνει στην πράξη ποιος είναι αυτός που την ετοιμάζει. Γιατί όταν πολλαπλασιάζει τα ψωμιά και τα ψάρια στην έρημο για το πλήθος που τον ακολούθησε, ενεργεί ως ο ίδιος Θεός του Ιώβ και των ψαλμών, ο οποίος ακούει τη φωνή των πλασμάτων του όταν πεινούν και τους παρέχει την τροφή τους. Και βλέπουμε το λόγο του Θεού, αδερφοί, που συνδέει την απάντηση προς τον Ιώβ με τη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού και βλέπουμε τη μέρημνα του Θεού να αποκαλύπτεται μέσα από το ίδιο πρόσωπο τελικά. Είναι ο ίδιος Κύριος. Στο βιβλίο του Ιώβ τα ζώα και τα πουλιά στρέφονται στο Θεό για την τροφή τους επειδή δεν έχουν αποθήκες. Ο Χριστός παίρνει αυτήν την αλήθεια και τη μεταφέρει στον άνθρωπο ζητώντας του να αλλάξει τις προτεραιότητές του. Λέει στο Ματθαίο 6:31, «Μιούν μεριμνήσιτε λέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα. Είδε γαρο πατήρι μόνο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον πάντων. Ζητείτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Ας ξαναδούμε το Λουκά 12:24. «Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ους πύρουσιν ουδέ θερίζουσι, εις ουκα εστίν ταμείον ουδέ αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον ημείς διαφέρεται των πετεινών». Άρα, αδερφοί, όταν ο λόγος του Θεού συνδέει το Ιώβ 38 που είδαμε με τα κοράκια, το Μαρθαίον 6 που λέει να μην, τώρα, να μην μεριμνάμε, και στο Ιωάννη το 6ο κεφάλαιο που είναι ο πολλαπλασιασμός των άρτων, αποκαλύπτεται μια νέα αλήθεια. Ότι ο Θεός που ετοιμάζει την τροφή για το κοράκι, που λέει στον Ιώβ, και που τρέφει τα πιτεινά του ουρανού χωρίς εκείνα να σπείρουν, στο Μαρθαίο, είναι ο ίδιος που βλέπει τον κόσμο που πεινά και του παρέχει άφθονη τροφή, όπως είναι στον κατά Ιωάννη 6. Η υλική τροφή είναι πάντα δικό του δώρο στη χτίση. Αλλά τελειώνω με αυτό. Στον άνθρωπο ο Κύριος Ιησούς προσφέρει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Τον εαυτόν του. Μας λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ώστε όποιος έρχεται σε αυτόν να μην πεινάσει ποτέ πνευματικά, αλλά και στην αιωνιότητα. Ιωάννης 6:35. Είπεν αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Το φαγητό, γιατί όταν λέμε άρτος, αδελφοί, στο λόγο του Θεού δεν είναι μόνο το ψωμί. Έφαγε άρτον και χόρτασε, εννοεί φαγητό γενικά. Επειδή όμως το ψωμί ήταν το κύριο μέρος του φαγητού τότε, με το άρτος λέμε στη αρχαία Ρώμη άρτος και θεάματα. Δηλαδή φαγητό και θέαμα, θέατρα, είμαστε μια χαρά. Εδώ λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς εμέ, ου μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψήσει, ποτέ. Ποτέ. Των ποτών. Δεν θα έρθει μετά από 1000 χρόνια μπορεί να πεινάσουμε. Όποιος έρχεται σε μένα λέει, ούτε θα διψάσει, ούτε θα πεινάσει, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Είναι ρήμα. Και πρέπει τα ρήματα να τα βάζουμε καλά μέσα μας, να ριζωμένα μέσα μας, να μην έρχεται ο κλέφτης και να κλέφει τα λόγια του Θεού μέσα μας και να αδυνατίζουμε και να λέμε, Κύριε που είσαι, με ξέχασες και τι θα γίνω. Αμήν, αδερφοί μου. Έχουμε έναν Κύριο που από το μηδέν μπορεί να κάνει τα πάντα, από το λίγο μπορεί να κάνει τα πάντα. Χρησιμοποιεί τα δικά μας τα λίγα για να μας δώσει και να μας ευλογήσει και εμάς μέσα από την ευλογία τη δική του. Δηλαδή δίνουμε λίγο και επιστρέφει πάνω μας πολύ. Ευχαριστούμε εν Ιησού μας Άγιε Κύριε μας για αυτόν τον σύντομο λόγο. Σκέπασε μας Κύριε μας και δίνε μας από τα ουράνια σου Κύριε, από τα λόγια Κύριε μας, από το μάνα αυτό που τρώμε καθημερινά από εσένα Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε Κύριε γιατί μας φύλαξες και μας στήριξες και μας έσωσες και μας αγίασες και μας δικαίωσες Χριστέ μας Άγιε και έγραψες τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής Κύριε και είναι εκεί γραμμένα ανεξίτηλα και κανένας δεν μπορεί να τα σβήσει. Κανένας δεν μπορεί να μας αρπάξει από το χέρι σου Κύριε και ευχαριστούμε γι' αυτό ξανά και ξανά. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ω ναι, σωτήρα μας, ήμασταν μέσα στην αμαρτία, στο σκοτάδι και εσύ μας έπλυνες με το αίμα σου το Άγιο. Ω Ιησού μας, μας έντυσες στη δικαιοσύνη σου, μας ονόμασες λαό δικό σου, Κύριε. Ω ναι, σωτήρα μας, και εσύ, Κύριε μας, ο εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας την ομοίωσή σου, Κύριε, να μας κάνεις να μοιάζουμε σε σένα κατά πάντα, Κύριε. Και θέλουμε η εργασία αυτή, Κύριε, ο Ιησού Άγιε, που εσύ κάνεις, Κύριε, τόσο έξοχα, Κύριε, μέσα στο λαό σου, Κύριε, μας, να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, να το πάρουμε, Κύριε, μέσα μας, ότι είναι τιμή, Κύριε, μας, ότι θέλουμε, Κύριε, το θέλημά σου, να γίνουμε κατά πάντα αυτό που εσύ επιθυμείς, να σταθούμε μέσα στη γενιά μας, Κύριε, να είμαστε τα φώτα τα δικά σου, να είμαστε, Κύριε, μας, η πρέσβηση δική σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν, αμήν. Στο κατά Ιωάννη, στο 6 κεφάλαιο, το 63, είναι γεγραμμένο. Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Και αυτό που έβαλε ο Κύριος στην καρδιά μου, αδελφοί, αυτό το διάστημα είναι ότι καθώς έχουμε ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Κυρίου μας, καθώς έχουμε συνάψει διαθήκη μαζί Του, είναι τόσο θαυμαστό το να έχουμε διαρκώς επιθυμία και πόθο μέσα στην καρδιά μας να τρεφόμαστε με τους λόγους του Κυρίου. Λέει ότι οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, όχι όποιοι λόγοι, τα λόγια τα οποία ο Ιησούς δίδαξε, κήρυξε, έναν προς ένα. Θέλω να τον πιάσουμε ξανά και ξανά, ούτως ώστε να γίνει κτήμα μας. Βλέπετε, όταν ξεκινήσαμε να μελετάμε τα Ευαγγέλια, κάποια πράγματα τα βλέπαμε επιφανειακά. Αργότερα ο Κύριος μας άνοιγε περισσότερο και περισσότερο. Και σε αυτή τη φάση, καθώς μας έχει ανεβάσει ο Κύριος σε ένα επίπεδο, θέλουμε να ανοίξει περισσότερο το Λόγο Του. Γιατί τα Λόγια Του, οι Λόγοι του Κυρίου μας, πραγματικά είναι ζωή. Είναι ζωή, είναι πνεύμα και θέλουμε να λάβουμε από το πνεύμα, θέλουμε να λάβουμε από τη ζωή του Πνεύματος του Αγίου. Ο Λόγος του Θεού λέει στο κατά Ιωάννη ότι εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος ήτο προς το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είπε και έγινε, πρόσταξε και στερεώθηκε. Αυτός ο Λόγος έγινε σάρξ. Ο Λόγος έγινε σάρκα. Και όταν λέμε ο Λόγος του Θεού, λέμε έγινε σάρκα ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν μέσα στον Πατέρα. Πώς? Σαν Λόγος. Όταν έλεγε ο Πατέρας γεννηθεί το φως, αυτό ξεκίνησε τη δημιουργία, επειδή είχε ολοκληρωμένο το σχέδιο. Είπε, λέει, τα πάντα δι' αυτού έγιναν. Τα πάντα έγιναν δι' αυτού. έβλεπε ο πατέρας μέσα στην πρόγνωσή του τον Υιό, ότι θα ερχόταν η στιγμή όπου ένας άνθρωπος, γιατί σαν άνθρωπος ήρθε ο Ιησούς, θα στεκόταν ακριβώς και θα έπρατε το θέλημα το δικό του, ούτως ώστε είναι η αιτία της δημιουργίας. Τα πάντα έγιναν δι' αυτού. Αμήν. Και θέλω να δούμε διάφορες πτυχές. Ποιος είναι ο Ιησούς? Πρώτα απ' όλα, ο Ιησούς γεννήθηκε και περπάτησε στο πρόσωπο της γης σαν άνθρωπος. Το μέρος του ανθρώπου το έδωσε η μητέρα του, η Μαριάμ. Το μέρος του Θεού το έδωσε ο ίδιος ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Συνέλαβε η Μαριάμ και θα έπρεπε να περάσουν 9 μήνες, όπως συμβαίνει στη φυσική γέννηση του κάθε ανθρώπου. Είναι ανάγκη να ξέρουμε, αδελφοί, για ποιο λόγο. Βλέπετε, υπάρχουν πολλές διδασκαλίες, οι οποίες τι λένε? Ότι ο Ιησούς προϋπήρχε της γέννησής του. Ήταν ένας Θεός, ο Θεός Υιός. Ο Πατέρας, ο Θεός Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ίσως αυτά ξέραμε, αυτά είχαμε μάθει, αλλά ενώ εγκύψαμε στο Λόγο, ο Κύριος μας άνοιξε και μας φανέρωσε επακριβώς. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ξέρεις, εφόσον ο Ιησούς ήταν Θεός και ήρθε στη γη και έζησε σαν άνθρωπος, φυσικό ήταν να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους πειρασμούς και τις δυσκολίες και σε ό,τι ο διάβολος ήρθε να τον πειράξει, να τον δελεάσει, γιατί ήταν Θεός. Πώς εμένα μου ζητάς να τα καταφέρω? Ο Ιησούς τα κατάφερε, γιατί ενώ η σωστή διδασκαλία είναι ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στις ίδιες συνθήκες, σαν άνθρωπος. Έγινε, μεγάλωσε ένας κανονικός άνθρωπος. Αμήν. Η μόνη διαφορά είναι ότι πατέρας του, το μέρος του ανδρός, το έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Και δεν είχε την κληρονομική πεπτοκία φύση. Αυτό που κληρονομούμε, εκείνος, επειδή ήταν από τον ίδιο το Θεό, είχε μια προδιάθεση στο να θέλει το αγαθό, να θέλει τα του Θεού. Όμως, καθώς μεγάλωσε, πέρασε από τις ίδιες συνθήκες, τους ίδιους πειρασμούς που περνάς εσύ και εγώ. Έγινε, λέει, όμοιος με τους ανθρώπους. Τι λέει όμοιος? Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού όμοιος, δεν εννοεί ότι προσποιήθηκε. Αμήν. Άνθρωπος μέσα στους πειρασμούς, τις δοκιμασίες της ζωής, αλλά η διαφορά είναι ότι ο Κύριος έκανε μια επιλογή. Αγάπησε τον Πατέρα. Αμήν. Τον αγάπησε με όλη του την καρδιά, όλη του τη διάνοια, όλη του την ψυχή. Από μικρό παιδί, τι επιθυμούσε. Τα του πατρός. Αυτό το βλέπουμε ενώ πήγαν στη γιορτή, στο ναό, εκείνο που ευχαριστούσε την ψυχή του, το πνεύμα του ήταν να είναι στα του πατρός. Να μιλάει τα λόγια του Θεού, να συνδιαλέγεται με τους ανθρώπους τα λόγια του Θεού. Και αυτό είναι το οποίο κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Θέλω να δούμε ένα προς ένα τους λόγους τους οποίους ο Κύριος μας δίδαξε. Ένα προς ένα. Στο κατά Ιωάννη, στο Α18. Κατά Ιωάννη, Α18. Μας λέει ότι ουδής είδε ποτέ το Θεό. Ο μονογενής Υιός, ο Ον εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε Αυτόν. Ο μονογενής Υιός. Ο Θεός έχει ένα γιο, ο οποίος ήταν στον κόλπο του Πατρός, σαν ο Λόγος. Ο Λόγος, αδιάσπαστο μέρος, ο Λόγος του Θεού. Και ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Ήρθε να τον φανερώσει. Και γι' αυτό είναι ανάγκη για όποιον ψάχνει το Θεό να δώσει προσοχή, να προσέξει τη διδασκαλία, το παράδειγμα του μονογενή Υιού του Θεού. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περάσουμε χωρίς να δώσουμε τη δεύτερη προσοχή. Όταν ξέρεις ποιος είναι ο Ιησούς, είναι το δώρο του Θεού, είναι ο Γιος, ο μονογενής του Θεού, που ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Εκείνος είναι που λέει στο κατά Ιωάννη, στο Α29, που ήρθε να σηκώσει το μεγάλο εμπόδιο στο να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό. Λέει, κατά Ιωάννη Α29, μιλάει ο Ιωάννης ο πρόδρομος και μιλάει, λέει, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς είναι αυτός ο οποίος ήρθε να σηκώσει την αμαρτία, που είχε χτίσει ένα τείχο. Και ήταν όσες προσπάθειες και αν έκανε ο άνθρωπος για να βρει το Θεό, υπήρχε το εμπόδιο. Υπήρχε η αμαρτία. Ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Δεν μπορεί να έχει κοινωνία το φως με το σκοτάδι, την αμαρτία. Και ήρθε ο αμνός του Θεού. Ποιος είναι ο Ιησούς? Είναι ο αμνός του Θεού, εκείνος ο οποίος ήρθε να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Την αμαρτία τη δική σου και τη δική μου. Βλέπετε, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Εκείνος ο οποίος την ημέρα της βάπτισης, λέει ο Ιωάννης, είδε το πνεύμα εν είδη περιστεράς να έρθει και έμεινε πάνω στον Ιησού. Είναι ο μόνος μέσα στον οποίον κατοίκησε όλο το πλήρωμα του Θεού. Ένας άνθρωπος, ο Ιησούς, είναι ο μόνος μέσα στον οποίον κατοίκησε όλο το πλήρωμα. Και τι σημαίνει όλο το πλήρωμα? Όλες οι ιδιότητες του Θεού. Ό,τι είναι, ό,τι έχει ο Θεός, το έδωσε στον Υιό. Το έδωσε στον Υιό. Θέλω, αδελφοί, μέσα από το ότι τους λόγους του Κυρίου που θα τους δούμε ξανά και να εγκύψουμε, θα αγαπήσουμε περισσότερο, να εκτιμήσουμε περισσότερο, να καταλάβουμε περισσότερο ποιος είναι ο Ιησούς. Κολοσσαείς το Β9. Κολοσσαείς Β9. Το λέει ο Παύλος ότι σε αυτόν, λέει, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και είστε πλήρεις εν αυτό. Πού είμαστε πλήρεις? Εν αυτό. Εν Χριστώ. Πώς μπορείς να είσαι εν Χριστώ? Γιατί όταν θα είσαι εν Χριστώ, θα είσαι πλήρης. Και επειδή σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος και επειδή εκείνος έχει λάβει χάριν αντιχάριτος από το πλήρωμα αυτού, λέει, τι κάναμε εμείς? Ελάβαμε εμείς. Από το πλήρωμά του λαμβάνουμε. Αμήν. Έχεις ανάγκη το πλήρωμα του Θεού? Χρειάζεσαι? Τι σημαίνει το πλήρωμα? Είναι αυτό που έχεις, χρειάζεσαι. Είναι εκείνο το οποίο όταν το έχεις νιώθεις πλήρης. Ο Δημιουργός Θεός που μας έπλασε άφησε μονάχα αυτό για να είναι ο άνθρωπος πλήρης. Και εξαρτάται από σένα και από μένα. Μας καλεί να έρθουμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τον Ιησού. Να είμαστε εν Χριστώ. Τι σημαίνει εν Χριστώ? Σημαίνει ότι έχω καταλάβει για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο και σταυρώθηκε. Έχω καταλάβει τη ζημιά που κάνει η αμαρτία. Έχω κατανοήσει τη μεγάλη αγάπη του Ιησού. Σπάει η καρδιά μου. Αγαπάω και δέχομαι ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού. Και έρχομαι σε Αυτόν. Οι δικοί σου, λέει, ήσαν, λέει ο Κύριος, και σε μένα έδωκε σε αυτούς. Τα πρόβατα, τα χαμένα, τα οποία αναζητάν και ψάχνουν το Θεό. Ήρθε ο ποιμένας, ο καλός, στον οποίον έρχονται και παίρνουν την τροφή που έχουν ανάγκη για να τραφεί η ψυχή τους. Αμήν. Είμαι εν Χριστώ σημαίνει ότι παραδίδω σε εκείνον όλη μου τη ζωή. Δεν ανήκω πλέον στον εαυτό μου. Λέει, συσταυρώθηκα με τον Χριστό. Πήρα την απόφαση να σταυρώσω τα πάθη, τις επιθυμίες, ό,τι έχει να κάνει με τα θέλγητρα αυτού του κόσμου, ό,τι ο διάβολος έρχεται να σε δελεάσει, να σε παρασύρει, και παραδίδεσαι απόλυτα, λες, Κύριε, θέλω να ζήσω για σένα. Βλέπετε, στις αρχές ακολουθούμε και ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα, γιατί είναι καλό όταν ακούσω ότι θα σου συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου, θα γράψει ο Κύριος το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Αλλά στην πορεία όμως, καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, μας περιμένει η καρδιά μας να αλλάξει στάση ως προς το ότι με συμφέρει και το δέχομαι. Εκείνο που περιμένει ο Κύριος είναι, Κύριε, πλέον είμαι δικός σου. Ό,τι και αν κοστίσει, είμαι δικός σου, γιατί γνώρισα, κατάλαβα, γεύτηκα ποιος είσαι, η αγάπη σου. Και θέλω να ανταποκριθώ σε αυτή την αγάπη. Είναι εκείνος από του οποίου το πλήρωμα λαμβάνουμε, λοιπόν. Κατά Ιωάννη Α16. Ο Ιησούς είναι εκείνος, είναι ο μόνος από του οποίου το πλήρωμα. Σε αυτόν κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Σε αυτόν ήρθε η περιστερά στον Ιορδάνη και έμεινε επ' αυτόν. Και τι είναι το πλήρωμα? Το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Παντοκράτορα Θεού. Ήρθε και κατοίκησε στον Ιησού. Κατοικεί και κατοίκησε παν το πλήρωμα. Και από αυτό το πλήρωμα λαμβάνουμε. Πώς λαμβάνουμε? Πώς λαμβάνουμε? Βλέπετε, οι λόγοι του Κυρίου μας δίνουν το στίγμα. Αν πραγματικά θέλεις και ζητάς και έχεις βάλει σε πρώτη προτεραιότητα με ό,τι άλλο έχει να κάνει με αυτόν τον κόσμο, εκείνος που με αγαπάει, λέει, και θα με ζητήσει με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, τι θα κάνει? Φανερώνομαι σε εκείνο. Αν θέλεις, εκείνος είναι πρόθυμος να σου δώσει τον εαυτό του. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν πραγματικά θέλεις να έχεις κοινωνία μαζί του, εκείνος το θέλει. Θέλει να έχει, πάρε δώσε, κοινωνία μαζί σου. Αμήν. Αμήν. Ο Ιησούς είναι εκείνος που δίνει εξουσία σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά Του. Εκείνος δίνει εξουσία σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά Του. Κατά Ιωάννη Α 12 έως 13. Όσοι εδέχτηκαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία. Έχεις δεχτεί τον Ιησού αληθινά, είσαι εν Χριστώ. Η ζωή σου, ο τροχός του βίου της ζωής σου έχει μπει μέσα στον τροχό του βίου του Κυρίου Ιησού. Τροχός εν μέσω τροχού του Ιζεκίλ. Αν ναι, τότε είσαι παιδί του Θεού και σου έχει δώσει εξουσία. Σου έχει δώσει εξουσία. Εκείνος είναι που πάνω στο σταυρό απογύμνωσε το διάβολο. Του πήρε την εξουσία. Και τώρα, επειδή τον δέχεσαι, σου δίνει εξουσία. Αμήν. Δεν θα είσαι ουρά. Δεν θα είσαι ευάλωτος. Αλλά θα είσαι ισχυρός. Θα είσαι δυνατός. Θα μπορείς να υπερνικάς. Αμήν. Όχι ότι δεν θα έρθουν μάχες, δεν θα έρθουν δυσκολίες, δεν θα έρθουν σκάνδαλα, Δεν θα έρθουν δοκιμασίες. Θα έρθουν. Αλλά εσύ είσαι δυνατός. Έχεις εξουσία από τον Κύριο. Από αυτόν που πήρε την εξουσία. Και εις αυτόν δόθη πάσα εξουσία. Τα πάντα δόθηκαν στα χέρια τα Άγια του Κυρίου μας. Και σου λέει, με δέχεσαι, είσαι παιδί μου, σου δίνω εξουσία. Το πνεύμα σου πλέον θα είναι σαν πόλη οχυρά, δυνατός, με δύναμη. Και κάθε τι που έρχεται και ο Κύριος το επιτρέπει, είναι για ποιο λόγο, για να σε γυμνάσει, για να σε μάθει, να σε διδάξει, να σε ανεβάσει σε άλλο επίπεδο. Αποκτάς εμπειρίες που είναι τόσο ζωτικές. Ξέρεις πώς δουλεύει. Δεν θα φοβάσαι. Γιατί μέσα η καρδιά σου πλέον θα ρίσει εκείνο. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Μα Παύλο δυσκολίες, μα Παύλο εχθροί. Μέσα του που τα είχε όλα αυτά. Σε υποδεέστερη θέση. Πρώτα απ' όλα μέσα η καρδιά του θαρούσε. Είχε θάρρος, ήξερε σε ποιον Θεό πιστεύει. Σε κάθε κατάσταση, καθώς τον εμπιστευόταν, η δύναμη του Θεού ήταν εκεί. Και ανέβει επίπεδο, και ανέβει, είχε αυξηθεί η πίστη του. Από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Είναι εκείνος ο μόνος ο οποίος βαπτίζει εν πνεύματι Αγίω. Καθώς μαρτύρησε ο Ιωάννης. Εγώ ήρθα, λέει, για να σας βαπτίζω εν ύδατι, αλλά πίσω μου είναι εκείνος και λέει παρακάτω, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω και εν πυρί. Λέει, αυτός είναι που βαπτίζει με πνεύμα Άγιο στη Δημοτική ή εν στην αρχαία ελληνική. Μια εναλλακτική μετάφραση του χωρίου θα μπορούσε να είναι όπως αυτός είναι που βαπτίζει. Τι σημαίνει βαπτίζω? Βυθίζω. Αυτός είναι που σε βυθίζει μέσα στο πνεύμα του. Όπως ακριβώς το βαπτίζω στο νερό, όταν μας βαπτιστήκαμε στο νερό, βυθιστήκαμε στο νερό ή κάτω από το νερό με τον ίδιο τρόπο. Ο Κύριος με το βάπτισμα αυτό μας βαπτίζει γιατί θέλει να μας ενδυναμώσει, θέλει να μας καθαρίσει, θέλει να λάβουμε δύναμη εξύψους. Και είναι ένα χαρακτηριστικό, είναι τιμή και απόδειξη ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός. Ο Ιησούς είναι όχι νικημένος πάνω στο σταυρό, αλλά νικητής, γιατί αναστήθηκε, αναλήφθηκε και ήρθε ξανά ως πνεύμα Άγιο ζωοποιούν, όπως υποσχέθηκε, όπως ακριβώς υποσχέθηκε. Και είπε, σας συμφέρει να απέλθω, σας συμφέρει να απέλθω. Έρχομαι προς εσάς, έρχομαι. Και ήρθε, αδελφοί. Είναι ανάγκη ο λαός του, η Εκκλησία του να διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός. Σας κηρύττω, λέει, τον προκεκηρυγμένο σε εσάς Ιησού, τον οποίον απέστειλε ο Πατέρας για να έχετε καιρούς αναψυχής. Ο Ιησούς είναι εδώ, όπου δύο και τρεις συνηγμένοι είναι εν το μέσο. Το μόνο που περιμένει είναι να κατασυγάσουμε από τα δικά μας, ό,τι έχει να κάνει με τα του κόσμου. Αυτό πότε γίνεται? Εκεί, στην ήσυχη ώρα της προσευχής. Την ήσυχη ώρα της προσευχής. Γιατί δεν γίνεται αμέσως? Η καρδιά μας δεν είναι έτοιμη, θέλει παραδώσει, να εναποθέσει, να αφήσει το καθετή. Να δεις που ξέφυγες, να του μιλήσεις. Και καθώς ανοίγει η καρδιά σου, παραδίδεσαι σε εκείνον. Εκείνος είναι πάντα πιστός να σε αγγίξει, να επιβεβαιώσει την αγάπη του σε σένα, να πληρώσει, γιατί αυτό είναι το πλήρωμα, το είναι σου. Να γευτείς, να χαρείς, τη χαρά τη δική μου σας δίδω. Πώς, εκείνος είναι η χαρά μας. Εκείνος είναι η χαρά, η παρουσία του, το πνεύμα του είναι η χαρά, απόλαυση. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Ισαΐας το 55, κεφάλαιο. Θέλω να δούμε, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού. Η φύση του Λόγου του Θεού. Ξέρετε, η φράση αυτή χρησιμοποιείται και αναφέρεται με διάφορες έννοιες μέσα στη Βίβλο. Καταρχήν αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει πει ο ίδιος ο Θεός όταν καταρχάς μίλησε στον Αδάμ και στην Εύα. Όσα είπε ήταν Λόγος Θεού. Ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στο Μωυσή. Επίσης ο Θεός μίλησε σε ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ, στο όρο Σινά, όταν του παρέδωσε τις 10 εντολές. Ακόμα και όταν ο Μωυσής μετέφερε προφορικά τις εντολές στο λαό, τα λόγια που άκουσαν οι άνθρωποι ήταν λόγια Θεού. Ο Θεός δεν μίλησε μόνο άμεσα, αλλά και μέσω των προφητών. Όταν οι προφήτες μετέδιδαν ένα μήνυμα στο λαό του Θεού, ξεκινούσαν συχνά με τη φράση «Ούτω λέγει Κύριος». Έτσι, όταν οι Ισραηλίτες άκουγαν τα λόγια ενός αληθινού προφήτη, άκουγαν το Λόγο του Θεού. Ο Θεός μίλησε μέσω των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη. Σε αντίθεση με τους προφήτες, δεν ξεκινούσαν την ομιλία τους με τη φράση «Ούτω λέει Κύριος», όταν τους καθοδηγούσε ο Θεός να μιλήσουν. Αυτό που κήρυταν όμως ήταν όντως ο χρησμένος Λόγος του Θεού, ο οποίος μεταδιδόταν μέσω Αυτών. Γιατί πλέον ο Θεός διά του Ιησού κατοικεί μέσα τους. Και το χρήσμα του Θεού, καθώς είχε ταυτιστεί η ζωή τους με τον Κύριο, έρεε και άγγιζε τις καρδιές των ανθρώπων. Ήταν Λόγος Θεού. Όσα ο Ιησούς είπε, ήταν ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Ιησούς είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό θέλω, αδελφοί, να λέει ο άνθρωπος δεν ζει με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και εδώ έχουμε το στόμα του Θεού. Ο Ιησούς είναι το στόμα του Θεού. Οι Ευαγγελιστές, ο Λουκάς, ο Ματθαίος, ο Ιωάννης, ο Μάρκος, πάντα ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αντί να χρησιμοποιούν κάποια παραλλαγή της φράσης «αυτά λέει ο Κύριος», αυτά δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούσαν οι προφήτες, όταν ξεκινούσαν την ομιλία τους, ο Ιησούς συχνά έλεγε «Σας λέω εγώ ότι». Ούτω λέει Κύριος. Ο Ιησούς τι έλεγε όταν ξεκινούσε? «Σας λέγω ότι». Ούτω λέει Κύριος. Είναι ένα και το αυτό. Ποιος μιλούσε? Ποιος? Έχει μεγάλη σημασία ποιος μιλάει. Είναι εκείνος που είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Σε ένα κόσμο ο οποίος έχει σκοτάδι. Ο Ιησούς είναι το φως, το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο. Χωρίς τον Ιησού

μέσα στη σκοτεινιά. Ο Ιησούς είναι το φως. Και θέλει να σου δώσει αυτό το φως. Θέλει να γεμίσει τη λιχνία σου με το λάδι αυτό το οποίο παράγει το φως. Ο περισπασμός, το να ψηφίσουμε τις προειδοποιήσεις, τα λόγια του Κυρίου. Χωρίς το φως, ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στο σκοτάδι. Μπορεί να βαδίζει, αλλά δεν ξέρει που πάει. Ο Ιησούς θέλει να σε κάνει να είσαι γεμάτος από ομορφιά, αποκάλυψη. Θέλει να σου δώσει αυτό που έχει. Λέω να σταματήσουμε εδώ. Φορά με τη φορά, αδελφοί. Θα εντρυφήσουμε μέσα στη διδασκαλία του Κυρίου. Θέλω να δούμε κάθε ένα λόγο που ο Κύριος μας είπε, να τον αναλύσουμε, να το συνδυάσουμε με άλλα εδάφια, ούτως ώστε οι λόγοι του, τους οποίους καλό θα είναι πέρα από αυτό το μάθημα, να τους τρώμε κάθε μέρα. Αλλά οι λόγοι του, οι οποίοι είναι ζωή και πνεύμα, να υπερχυλήσουν, να γεμίσουν την καρδιά μας, τη διάνοιά μας. Γιατί αυτό θα φέρει τι? Ζωή, το πλήρωμα. Λαμβάνουμε από το πλήρωμά του. Θα μας κάνει από Ιακώβ Ισραήλ. Από αδύναμο δυνατό. Ο Κύριος θέλει να το πάρουμε σοβαρά. Να αποκτήσουμε προσωπική σχέση. Να βάλουμε τους λόγους του σε εφαρμογή μέσα στη ζωή μας. Σε εφαρμογή. Αμήν. Στον Ισαΐα. Επειδή όπως κατεβαίνει η βροχή και το χιόνι από τον ουρανό και δεν γυρίζει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και την κάνει να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρο εις αυτόν που σπέρνει και ψωμί εις αυτόν που τρώει, έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Δεν θα γυρίσει σε μένα διανός, αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου και θα ευωδοθεί σε ό,τι τον αποστείλω. Αμήν. Αμήν. Ναι, Κύριε. Κύριε μας, Άγιε Ιησού μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για τους λόγους. Γιατί οι λόγοι σου είναι που μας συνετίζουν, μας δίνουν σοφία. Ναι, Κύριε μας, και σου ζητάμε να βάλεις περισσότερη επιθυμία, πείνα και δίψα. Κάθε λόγος τον οποίον εσύ, Κύριε, μας φανέρωσες, μας δίδαξες, τον βάλουμε μέσα στη ζωή μας, να γίνει κτήμα μας, να γίνουμε ένα με το Λόγο σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, ναι, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο μόνος που στάθηκε για μας, που σήκωσες, Κύριε, την ανομία μας, την ανυπακοή μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη που μας έκανες. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας έντυσες τη δικαιοσύνη σου και μας ονόμασες τέκνα δικά σου και μας έδωκες εξουσία στο όνομά σου. Μας έκανες δυνατούς. Θέλουμε να μας βοηθήσεις να πάρουμε, Κύριε, αυτή την εξουσία, να διακηρύξουμε τους λόγους σου εν δυνάμει. Ναι, Κύριε, να φανερωθεί, Κύριε, ότι εσύ είσαι ζωντανός. Είσαι ο βασιλέας των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ω, σώτερ μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Αμήν.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, να μελετάμε αυτή την πραγματικότητα μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η ευλογία ή η κατάρα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μαζεύτηκαν στο όρος οι έξι φυλές, στο όρος Γαριζίν, από τον Σιμεών, από τον Λεβί, τον Ιούδα, τον Ισάχαρ, τον Ιωσήφ, Βενιαμίν, και άρχισαν με λόγο να λένε ευλογίες. Με λόγο. Η ευλογία που ήτανε στο στόμα. Η ευλογία δίνεται από το στόμα. Όχι από το νου. Από το στόμα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που ο Λόγος του Θεού μας λέει. Και στο όρος απέναντι, το Εβάλ, ήρθανε από τον Ρουβίν, τον Γάδ, τον Ασίρ, τον Ζαβουλών, τον Δάν, τον Νεφθαλή, να απαγγείλωσει τις κατάρες που θα έρχονταν εξαιτίας της ανυπακοής. Πώς θα γινότανε τώρα αυτό? Από πού θα βγαίνανε οι κατάρες? Το στόμα. Το στόμα είναι, η γλώσσα είναι, ο Λόγος του Θεού λέει, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά να μας αποκαλύψει ο Κύριος τη γλώσσα μας, πόσο μακριά είναι, λέει πολλά και από πού βυθίζεται και παίρνει γνώση. Πολύ σημαντικά πράγματα. Γιατί έχω οδηγηθεί, το είπα και την προηγούμενη φορά, να κάνουμε αυτή τη μελέτη? Γιατί υπάρχουν πράγματα μέσα στην Εκκλησία, υπάρχουν στη ζωή μας πράγματα που τα αγνοούμε. Σαν να μην πέρασε ποτέ από πάνω μας ο Λόγος, σαν να μην ακούσαμε ποτέ. Μα μήπως είμαστε κουφοί? Είμαστε. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ δεν είμαι? Εάν δεν σ' αγγίζει αυτός ο Λόγος, τότε όλα καλά. Αν όμως σε αγγίζει ο Λόγος, γιατί είναι μια πραγματικότητα όλα αυτά που λέμε, θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει να αρχίσουμε να σκάβουμε λάκους και να μπαίνουμε μέσα με ταπείνωση, με συντριβή, και να λέμε: Κύριε, δεν θα βγω αν δεν αλλάξει η καρδιά μου. Έχω να αντιμετωπίσω την ευλογία και την κατάρα. Και λέω το εξής: πάρε τη ζωή σου προσωπικά. Δεν έχω εγώ να πω κάτι. Εγώ παίρνω τη ζωή μου προσωπικά για μένα. Μέχρι σήμερα έχεις ευλογία κατά πόσο τις εκατό, κατάρα κατά πόσο τις εκατό. Γνωρίζεις τις ευλογίες. Μπορείς να τις χαρακτηρίσεις, να τις ονομάσεις. Γνωρίζεις τις κατάρες. Μπορείς να τις ξέρεις γιατί ενεργούν, πώς είναι, μήπως είναι κάποια κατάρα ενεργή στη ζωή και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό με οδηγεί να το κάνω αυτό, αδερφοί, και νιώθω ότι πρέπει να σκύψουμε μπροστά σε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Μ' αρέσει ο Λόγος του Θεού, μ' αρέσουν τα όμορφα κηρύγματα, να πούμε ένα κήρυγμα, να πούμε μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη, να αναφέρουμε τον Ηλία, έκανε θαύματα, θαυμάσια, ω ναι, πήραμε δύναμη, ωραία, πήγαμε σπίτι, το ξεχάσαμε. Αλλά θέλω να πω το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι πρακτικά πράγματα κάθε μέρα, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας αύριο το πρωί, αδερφοί. Αύριο το πρωί θα βρούμε μπροστά μας αυτό το γεγραμμένο, το οποίο θα μας οδηγήσει στην τελειότητα, αδερφοί. Είπαμε λοιπόν ότι οι ευλογίες είναι το αποτέλεσμα της πιστότητας, της αφιέρωσης, της υπακοής στο γεγραμμένο. Όχι στην παράδοση ή στην κουλτούρα κάθε φυλής, αλλά στο φόβο του Θεού και στην υπακοή εξ αγάπης. Εάν δεν είμαστε καθαροί στην καρδιά, ταπεινοί, συντετριμένοι, εάν δεν έχουμε συγχωρήσει πλούσια, εάν οφείλουμε εάν υπάρχουν μέσα μας πικρίες, αν υπάρχουν ζήλιες, αν υπάρχουν δεν ξέρω εγώ τι, διάφορα πράγματα που μας βομβαρδίζει ο διάβολος κάθε μέρα, εάν δεν διακρίνουμε το σώμα του Κυρίου, πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλο κήρυγμα, αλλά ένα κήρυγμα που ξεχνιέται πολύ γρήγορα. Η Εκκλησία έχει ένα πρόβλημα, αδερφοί. Έχει ένα σύνδρομο όπως η στρουθοκάμιλος. Πάει και κρύβει το κεφάλι της μέσα στην τρύπα και νομίζει ότι όλα είναι καλά. Νομίζουμε ότι εντάξει, έκανα μια μικρή προσευχούλα, μπαίνω μέσα στην τρύπα, όλα καλά. Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να διακρίνουμε το σώμα του Κυρίου κάθε στιγμή στη ζωή μας, κάθε σκέψη που κάνουμε, στην καθημερινότητά μας. Μην ξεχνάμε ότι το σώμα είναι το σώμα του Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Είπαμε λοιπόν ότι θέλουμε την ευλογία και την εύνοια του Θεού. Η εύνοια του Θεού, η ευλογία, φέρνει ύψωση, ευημερία, υγεία, νίκη, παραγωγικότητα. Αν τα έχουμε όλα αυτά, κερδίσει και τα έχουμε, πάει να πει ότι μπαίνουμε μέσα στην ευλογία, ζούμε μέσα στην ευλογία. Εάν έχουμε, θα πω τα αρνητικά τώρα, τι φέρνει η κατάρα. Τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα, απλά τα λέω να τα συνδέσουμε λιγάκι. Η απήθεια λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο, είπαμε, σε εξευτελισμό, σε στηρότητα, σε ακαρπία, σε διανοητική και σωματική ασθένεια, σε οικογενειακή διάλυση, σε φτώχεια, σε ήττα, σε κατάθλιψη, σε αποτυχία και σε δυσμένεια με τον Θεό. Εάν λοιπόν συμβαίνουν κάποια πράγματα από όλα αυτά, ένα καμπανάκι χτυπάει. Είμαι εδώ μια κατάρα και την υπηρετείς πάρα πολύ ωραία και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου μέχρι να ξυπνήσεις και να με διώξεις από εδώ. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Είπαμε ότι θα δούμε ότι πίσω από κάθε κατάρα, όπως και πίσω από κάθε ευλογία, υπάρχει πάντα μια αιτία. Όπως όταν γνωρίζουμε, αδερφοί, τις ευλογίες, ακριβώς πρέπει να γνωρίζουμε και τις κατάρες, να τις καθορίσουμε, να ξέρουμε την αιτία για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Και πολύ σύντομα, πιστεύω, αν καταλάβουμε, νιώθω ότι ο Κύριος, αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, αυτή είναι η τελευταία φορά που καθαρίζει ο Κύριος τον ναό του. Όποιος καθαρίστηκε, καθαρίστηκε. Έτσι νιώθω. Τελευταία ευκαιρία. Ο Κύριος ασχολείται με τον καθαρισμό της Εκκλησίας και μετά η Εκκλησία μπαίνει σε τελική ευθεία. Εάν δεν αντέξουμε τον καθαρισμό, δεν θα αντέξουμε να μπούμε στην τελική ευθεία, θα έχουμε απώλειες και ο Κύριος δεν το θέλει. Γι' αυτό θέλει τώρα να καθαρίσει ο Κύριος τον ναό του. Εάν καταλάβουμε τι μας λέει ο Κύριος, θα σταματήσουμε να έχουμε απορία γιατί να συμβαίνει αυτό σε μένα, γιατί όλα σε μένα, γιατί εγώ να έχω αυτό το κακό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το παραάλλο. Ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος, αδερφοί, ναι ή όχι? Γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει? Απλά νομίζουμε ότι όταν μιλάει ο λόγος του Θεού, μιλάει για τον διπλανό μας ή για τον πιο πίσω ή για τον πιο μπροστινό, για μας δεν μιλάει. Στην Έξοδο, στο 23-4, θα πούμε σήμερα, μπαίνουμε στην κατάρα που έρχεται από λατρεία σε άλλους θεούς. Είναι, λέει, γεγραμμένο. Εδώ βάζει ο Θεός τα όρια σχετικά με το τι πρέπει ο άνθρωπος να προσκυνάει και να λατρεύει. Και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί η υπακοή στη συγκεκριμένη εντολή, η ανυπακοή στη συγκεκριμένη εντολή, φέρνει κατάρα και διεγείρει τη ζηλοτυπία του Θεού. Και περνάει, λέει, έως τρίτη και τέταρτη γενεά. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού, Μην γάμεις εις αυτόν είδωλον, μη δε ομοιωματινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, όσα είναι εν τη γη κάτω, όσα εν τη σίδαση υποκάτω της γης. Μην προσκυνήσεις, μη λατρεύσεις αυτά. Μη. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μην αναγνωρίζεις κανέναν άλλον Θεό και να μην βάλεις κανέναν άλλον δίπλα στον Κύριο. Μην κατασκευάσεις κανένα ομοίωμα. Ο Παύλος πολύ ωραία μας εξηγεί στη Ρωμαίους, στο 1:20-23, μιλάει για τους ανθρώπους που κατασκευάζουν θεούς και ομοιάζουν τον Θεό, τον χαμηλώνουν τον Θεό, τον μειώνουν τον Θεό και τον φέρνουν στην ίδια τάξη με ένα ζώο ή κάτι άλλο. Ο άνθρωπος λοιπόν, και επειδή όλοι, τουλάχιστον το 90% της Ελλάδας ήταν χριστιανοί που λάτρευσαν είδωλα, νομίζω ότι πρέπει να απελευθερωθούν και να μετανοήσουν ειλικρινά για αυτή την ειδωλολατρεία, γιατί υπάρχει εκεί κάτι το οποίο στερεί το πνεύμα. Η λατρεία στα είδωλα κλείνει του ανθρώπου το πνεύμα, επειδή συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο, επειδή μας μάθανε να βλέπουμε. Ο Θεός θέλει να πιστεύεις χωρίς να βλέπεις και αυτό έχει μπλοκάρει το πνεύμα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να μπούμε σε πνευματικά πράγματα. Και είναι μια κατάρα που έχει διεγείρει την κρίση του Θεού και κυνηγάει την Ελλάδα από πίσω. Όταν μιλάμε σε κάποιον άνθρωπο για τον Ιησού Χριστό, το πρώτο πνεύμα που σηκώνεται εναντίον μας ποιο είναι? Πείτε μου. Η θρησκεία. Το είδωλο αυτό έχει, βλέπετε, δικαίωμα? Όταν έχουμε λοιπόν υποβιβάσει τον δημιουργό, συγκρίνοντάς τον με ζώο ή άνθρωπο, είναι μια προσβολή και αυτό διεγείρει την οργή του. Και περνάει λοιπόν από γενιά σε γενιά και κρατάει τους ανθρώπους δεσμίους, επειδή υπάρχουν βαθιές ρίζες. Ας φανταστούμε ότι υπάρχει ένα δέντρο το οποίο έχει μια βαθιά ρίζα και τρέφεται από αυτό. Και πρέπει αυτό τώρα τι να κάνει? Να ξεριζωθεί. Πρέπει να ξεριζωθεί. Είδατε τι λένε? Πολλές φορές πάρα πολλοί πιστοί, ενώ έχουν ελευθερωθεί από αυτά, σε εισαγωγικά, συνεχίζουν να λένε «το πιστεύω μου». Εγώ έτσι το πιστεύω. Τι ρίζα έχει αυτό, αδερφοί? Από εκεί. Όχι, πιστεύω ότι λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Πρέπει να μπει ο σπόρος του Λόγου του Θεού για να σταματήσει αυτή η κατάρα. Λέει στο Ματθαίο 15:13, κάθε φυτία που δεν φυτεύει ο πατέρας μου ουράνιος πρέπει να ξεριζωθεί. Πρέπει δηλαδή να ξεριζώσουμε από τη ζωή μας αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι που έχουν μπει μέσα σε λατρεία μυστικιστικών θεοτήτων, μυστηρίων και κρυφών δυνάμεων, αυτοί που αναζήτησαν δύναμη στο πνεύμα, μπήκανε δηλαδή σε medium και σε όλα αυτά που προσφέρουν γνώση, αυτοί είναι οδηγημένοι από αυτή την κατάρα. Γιατί η παραβίαση της εντολής από προγόνους, αλλά και από τους ίδιους, οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτό. Έχετε ακούσει πολλές φορές που λέει, ξαφνικά λέει, το κληρονόμησα αυτό, άρχισα να έχω αντίληψη, να βλέπω, γνωρίζω. Εγώ βλέπω κάποιον και το φωτογραφίζω. Όπα, από πού σου ήρθε αυτό? Ψάξε να βρεις. Αντιλαμβάνομαι, έχω μια πληροφορία. Όλο αυτό είναι δύναμη μαγείας που προέρχεται από εκεί πίσω. Ο Λόγος του Θεού μας ξεχωρίζει ότι υπάρχουν δύο πηγές των πνευματικών. Ο Θεός και ο διάβολος. Όταν υπηρετούμε τον Θεό, η πηγή της γνώσης είναι ο Κύριος και υπηρετεί δια των χαρισμάτων που δίνει στους υπηρέτες του, τους προφήτες, τους δίνει λόγο γνώσεως, λόγο σοφίας, πνεύμα διάκρισης και όλα αυτά, δεν θέλω να αναφερθώ. και είναι εναρμονισμένοι με το Λόγο του Θεού, η ζωή τους είναι σε υπακοή και σε τάξη. Αυτό είναι άγιο και καθαρό. Οτιδήποτε υπάρχει πέρα από αυτό το άγιο που ο Θεός βάζει σαν βάση είναι άρρωστο και προέρχεται από άλλη πηγή. Είναι από το πνεύμα της πλάνης που μιμείται τα του Θεού. Και άμα ξεκινήσουμε και ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής ενός τέτοιου ανθρώπου, θα δούμε ότι η βάση του είναι ανυπακοή, αγάπη για δόξα, κυριαρχία με κάθε τρόπο, ασέβεια προς κάθε ανώτερη εξουσία. Στην ουσία, Θεός και κυρίαρχος είναι το εγώ του ανθρώπου. Κοιτάξτε αδερφοί, τι ρίζες έχει αυτό το πράγμα, αν λατρεύσεις άλλους θεούς. Τι κάνει ο διάβολος, μετά σου λέει εσύ είσαι ο Θεός. Εσύ κάνεις το κουμάντο. Και αυτό λοιπόν είναι μια κατάρα. Ο άνθρωπος δεν βλέπει και δεν θέλει να βγει από αυτή. Δυστυχώς η ρίζα βρίσκεται πολύ πίσω στον κήπο της Εδέμ και δεν χρειάζεται να γνωρίσεις το καλό και το κακό. Ο Θεός έβαλε ένα όριο στον Αδάμ και στην Εύα, αλλά ο άνθρωπος το ξεπέρασε και τι έκανε όταν ξεπεράσει τα όρια, μπαίνει στην κατάρα. Παροιμίες 5, 3, 6. Μας λέει εδώ για τα χείλη της αλωτρίας γυναικός που σταλάζουν ως κυρίθρα μέλιτος και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρό ως αψίνθιον, οξύ ως μάχαιρα δίστομος. Έτσι μας λέει, είναι αυτή η άλλη γνώση. Είναι κάτι σκοτεινό. Το τέλος του είναι θάνατος. Ο διάβολος κεντρίζει τον άνθρωπο και θέλει να μάθει να γνωρίζει το υπερφυσικό. Γι' αυτό και έχουμε μάγους, μάντις, αστρολόγους. Η μαγεία είναι μια έκφραση της απήθειας του ανθρώπου ενάντια στο Θεό. Είναι η προσπάθεια να επιτύχει τους σκοπούς του χωρίς να υποταχθεί στον νόμο του Θεού. Η κινητήρια δύναμη της είναι η επιθυμία για έλεγχο, χειρισμό, εκφοβισμό, κυριαρχία. Στην επιστολή προς Γαλάτες, στο 5:20, μας μιλάει για την ιδωρολατρία και για άλλα 15 ακόμα έργα της σαρκός που εμποδίζουν τον άνθρωπο να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Επίσης υπάρχουν μέθοδοι μαγείας μέσω αντικειμένων και αυτά είναι κανάλια τα οποία μπορεί να περάσει μια κατάρα. Β' Τιμωθέου 3:13 μιλάει για τους άνθρωπους, τους πονηρούς, για τους γόητες. Οι γόητες να εντυπωσιάσουμε, να προβάλλουμε κάτι πολύ δυνατό, υπερφυσικό. Κοιτάξτε μένα τι κάνω, τι βλέπω και τα γνωρίζω. Είναι μια τεχνητή μαγεία. Επίσης η χρήση ναρκωτικών ουσιών σε συνδυασμό με μουσική, εθισμό εργάζονται μαζί. Θυμόσαστε οι αρχαίοι εδώ, οι Έλληνες, η δική μας, η Πυθία, για να μπορέσει να αρχίσει να μιλάει ότι έπρεπε να μασίσει κάτι. Έπαιρνε αυτά τα λένε ότι ήταν κάποιες ναρκωτικές ουσίες. Όπως οι Ινδιάνοι έκαναν τα ναρκωτικά τους και μετά άρχισαν και έβλεπαν φαντάσματα. Επίσης, γιατί να θέλουν κάποιοι να βάλουν ένα αντικείμενο λατρείας θεότητας επάνω σε άλλους. Για παράδειγμα, φυλαχτά, μάτια, πέταλα λόγων, κομποσκίνια. Σήμερα είδα, είχε φτιάξει ένα στεφάνι για την Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά, δεν βάζονται το στεφάνι αυτό. Πιο μεγάλο από την πόρτα έξω από το σπίτι του. Λέω, βρε παιδί μου, για δες, λέω οι άνθρωποι, δεσμά, δεσμά αδερφοί. Δευτερονόμιο 18:10-13. Λέει εκεί ότι δεν θα βρεθεί σε σένα στον Ισραήλ κανένας που θα διαπερνά το γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από τη φωτιά ή θα ασκεί μαντία ή θα είναι προγνώστης των καιρών ή είναι ο σκόπος, μάγος, γόης, ανταποκριτής δαιμονίων, τερατοσκόπος, νεκρομάντης, είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριο. Επίσης είπαμε, βιβλία με περιεχόμενα σκότους πρέπει να φύγουν από το σπίτι μας, όπως και αντικείμενα. Πρέπει να είμαστε, να στοχεύουμε ότι η μοναδική δύναμη και αληθινή πηγή ζωής είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Αν λατρεύουμε άλλων θεών πέρα από τον Ιησού Χριστό, είμαστε ειδωλολάτρες. Λέει στον Τίτο 2.13, προσμένοντας την μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο Λόγος Θεού τα βάζει σε μια τέλεια τάξη. Ο μεγάλος Θεός, αυτός που θα δούμε, αυτός που έχει παραδώσει τα πάντα στον Υιό, είναι ο Πατέρας που τα έδωσε στον Χριστό και ο Χριστός φανερώνει όλη τη δόξα του Θεού. Αυτός είναι ο μεγάλος Θεός. Αμήν. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνουν με την ιδωλολατρία. Τώρα θα δούμε αμαρτίες που μπορούν να φέρουν στην ζωή μας κατάρα και έχουν να κάνουν με την ηθική. Δευτερονόμιο 27:15-26 λέει: «Επικατάρατος ο άνθρωπος ως τη σκάμνη γλυπτό, ηχωνευτό, βδέλυγμα εις τον Κύριον έργων χειρών τεχνίτου και θέση να αποκρύφω και πάσο λαός θέλει αποκριθεί και πει αμήν. Επικατάρατος ώστε κακολογήσει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού. Επικατάρατος ώστε μετακινήσει το οροθέσιο του πλησίον αυτού. Επικατάρατος ώστε αποπλανήσει τον τυφλόν εν τη οδό. Επικατάρατος ώστε διαστρέψει την κρίση του ξένου, του ορφανού και της χείρας. Επικατάρατος ώστε θέλει κοιμηθεί μετά της γυναικός του πατρός αυτού. Επικατάρατος ώστις κοιμηθεί με οποιοδήποτε κτίνος. Επικατάρατος ώστις κοιμηθεί μετά της αδελφής αυτού, της θυγατρός του πατρός αυτού ή της θυγατρός της μητρός αυτού. Επικατάρατος ώστις κοιμηθεί μετά της πενθεράς αυτού. Επικατάρατος ώστις χτυπήσει των πλησίων αυτού κρυφίως. Επικατάρατος ώστις λάβει δώρα δια να φωνεύσει άνθρωπον αθώων. Και όποιος δεν μένει στους λόγους του Θεού είναι και αυτός επικατάρατος. Εδώ μας βάζει ο λόγος θέματα της ηθικής που οδηγούν σε ευλογία και σε κατάρα. Ο Ισραήλ το πρώτο που έπρεπε να κάνει, έπρεπε να είναι προσεκτικός στο να μην κάνει αυτά. Δηλαδή, από τη στιγμή που, πείτε μου κάτι, εάν έκανες ένα από όλα αυτά, υπήρχε κατάρα στη ζωή, ναι ή όχι? Υπήρχε. Δεν λέω, αδερφοί, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι είμαστε καταραμένοι, ότι είμαστε μια εκκλησία γεμάτη από καταραμένους, μη γέννητο, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι πρέπει από όλα αυτά που διαβάζουμε και μας λέει ο Λόγος του Θεού, ίσως ένα, άντε δύο. Όχι και όλα, μη γένετο, αλλά έστω και ένα είναι αρκετό για να πάρουμε κατάρα. Και δεν θέλουμε την κατάρα, αδερφοί. Κατάρα πάει να πει δικαίωμα ο διάβολος επάνω στον άνθρωπο. Κατάρα πάει να πει προσεύχομαι για θεραπεία και δεν γίνομαι καλά. Κατάρα πάει να πει δουλεύω και δεν έχω λεφτά. Κατάρα πάει να πει αγωνίζομαι και ο μόχθος μου πάει χαμένος. Κατάρα πάει να πει το σπίτι μου είναι διαλυμένο. Κατάρα πάει να πει ότι είμαι ταλέπορος. Βλέπω τους άλλους όλους να είναι καλά και εγώ είμαι ταλέπορος και γυμνός. Απ' την άλλη κατάρα είναι να νομίζω ότι όλοι οι άλλοι είναι χάλια και εγώ είμαι ο καλύτερος. Και αυτό κατάρα είναι. Ο Κύριος θέλει να ισορροπήσουμε. Δεν τους δόθηκε ένας άλλος δρόμος. Ωραία. Εδώ είναι η ευλογία, εδώ είναι η κατάρα, εγώ θα πάω στη μέση. Ξέχασε το. Εάν γινόταν κάτι από όλα αυτά που διάβασα, είχε έρθει η κατάρα αυτομάτως. Δεν θα μπορούσαν να ήταν ασεβείς στους γονείς. Δεν μπορούσαν και δεν έπρεπε να αδικήσουν. Δεν έπρεπε να έχουν σεξουαλικές σχέσεις παράνομες. Μίλησε για την πεθερά, μίλησε για την αδερφή, μίλησε δεν ξέρω εγώ τι. Σοβαρά πράγματα. Άκουγα ένα κήρυγμα από έναν αδερφό πολύ αυστηρό και έλεγε ό,τι είναι έξω από το γάμο είναι πορνεία. Τέλος. Μη μου λέτε περί αγάπης και συναισθημάτων. Ο λόγος του Θεού λέει: παντρεύεσαι και είσαι άγιος. Έχεις σχέση σεξουαλική εκτός γάμου, είσαι πόρνος. Τα είχε βάλει σε τέλεια τάξη ο άνθρωπος. Είναι αλήθεια, ναι ή όχι? Αμήν. Εφεσίους 6:1-3. Να δούμε λίγο τι ισχύει για τον σεβασμό στους γονείς. Τα τέκνα επακούετε στους γονείς σας εν Κυρίω. Δια τούτο και τούτο είναι δίκαιο. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είτε συνεντολή πρώτη με επαγγελία. Δια να γίνει σε καλό και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Η έλλειψη σεβασμού φέρνει κατάρα στη ζωή μας. Η καταπίεση επίσης, η αδικία φέρνει κατάρα στη ζωή μας. Καταπίεση απέναντι στον αδύνατο, απέναντι στον φτωχό, στον άνθρωπο που δεν μπορεί να εισπεραπιστεί τον εαυτό του. Διάβασα, έλεγε ο αδερφός, δεν είναι αδύναμο ένα παιδάκι όταν έχει συλληφθεί μες στην κοιλιά, στη μήτρα της μαμάς και πας και το σκοτώνεις. Θα είσαι ατιμόρυτος γι' αυτό. Και όμως ήρθε ο διάβολος και το γύρισε τόσο ωραία. Και το νομιμοποίησε. Και έλεγε το βιβλίο μέσα, λέει, τι περιμένουμε, λέει, από μια γενιά που σκοτώνει τα παιδιά της, από μαμάδες που σκοτώνουν τα μωρά τους, τι περιμένει αυτή η γενιά? Αλήθεια, αδερφοί. Κάνουνε, νομιμοποίησαν τις εκτρώσεις γιατί είναι παράγωγο παράνομου σεξ. Εάν είχε ακούσει ο άνθρωπος από νωρίς και δεν είχε πάει να κάνει αυτό που έκανε, θα ήταν ευλογημένος. Αλλά ήρθε η κατάρα και μπήκε μέσα και γίνεσαι μετά και φωνιάς διπλή αμαρτία. Η θέση, η σχέση του γάμου, αδερφοί, του αντρογίνου, την θέσπισε ο Θεός και την ονόμασε ο γάμος. Και είναι κάτι πολύ άγιο, είναι μοναδικό γι' αυτό και είναι τόσο καλά περιφρουρημένο. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη σχέση μας. Μας είπε ακόμα ο Λόγος του Θεού ότι η σχέση μεταξύ συγγενών είναι παράνομη, είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστίας. Παράνομη και κατακριτέα. Στο Λεβιτικό, στο 18:22-24, τι λέει? Και μετά άρενος δεν θέλει συνουσιαστεί ως μετά της γυναικός, είναι ευδέλιγμα. Πείτε μου, σήμερα οι τηλεοράσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ τι λένε? Το αντίθετο. Είμαστε στις έσχατες ημέρες, ναι ή όχι? Στα Σόδομα και στα Γόμορα είμαστε, αδερφοί. Παντού έχει βρωμήσει ο τόπος. Ο Κύριος, επειδή είναι δίκαιος, διεγείρεται η οργή του. Όταν πηγαίνεις εναντίον στο γεγραμμένο, σε αυτό που έχει θεσπίσει ο Θεός, επειδή είναι δίκαιος, βάζει κατάρα. Γιατί? Γιατί του λερώνει στον τόπο, μολύνει στο Άγιο το καθαρό αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός. Ουδέ θέλεις συνουσιαστεί με τα ουδενός κτίνους, δια να μειανθείς μετ' αυτού. Ουδέ γινή θέλει σταθεί εμπρός εκτείνους δια να βατευθεί. Είναι μισαρό. Το μισεί ο Κύριος. Αυτά έκαναν, αδερφοί, τα έθνη. Καμιά φορά λέμε, μπείτε λίγο στην εικόνα τι μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Έβγαλε τον Ισραήλ και του είπε, θα πας στη γη της επαγγελίας και εγώ θα τους διώξω όλους από μπροστά σου. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτά έκαναν. Δες, το λέει εδώ ξεκάθαρα. Αυτές τις ασέβειες έκαναν. Γι' αυτό ο Κύριος έστειλε κατάρα. Και όταν στείλει ο Κύριος κατάρα, η κατάρα έρχεται και αφανίζει. Αφανίστηκαν από την κατάρα που πήρανε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα ακόμα θέμα που θα δούμε είναι, που μπορεί να έρθει μια κατάρα στη ζωή μας, είναι να μην γνωρίζουμε την αρχή της ευλογίας που είναι ο Αβραάμ και ο λαός που εξήλθε από τον Αβραάμ, αλλά και ο πνευματικός Ισραήλ. Ο Αβραάμ ήταν το κανάλι που ο Θεός θα έφερνε την ευλογία. Γένεση 12:3-4. Ακούστε τι του λέει. «Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε, και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί, και θέλου σε ευλογηθεί εν σύ πάσε φυλέ της γης». Κοιτάξτε, ωραία πράγματα που του έδωσε. Τι του είπε? Ευλογίες. Αλλά όσοι σε καταραστούνε, τι θα πάρουνε? Κατάρα. Κατάρα. Αλλά μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Μέσα λοιπόν στις ευλογίες παρεμβάλλεται και μία κατάρα. Πείτε μου τώρα, ισχύει αυτό για τον πνευματικό Ισραήλ? Ναι ή όχι? Ισχύει. Γι' αυτό καλό τον Ισραήλ να ευλογεί τον Ισραήλ. Αμήν. Θέλεις ευλογία? Θέλεις? Αμήν. Θέλεις ευλογία? Αμήν. Ευλόγησε τον Ισραήλ. Αμήν. Μη βγαίνει από το στόμα μας το παραμικρό κακό. Αυτό το αλλά. Το καταραμένο αλλά. Ευλογημένος ο αδερφός μου. Πώς τον βλέπεις? Μια χαρά είναι. Τέλειος. Μα κάνει αυτό. Πάψε διάβολε. Δεν κάνει τίποτα. Μη πιάνεις με τον κατήγορο συζήτηση. Όχι, είναι ευλογημένος. Εγώ τον βλέπω όπως τον βλέπει ο Χριστός, στην εντέλεια της ωραιότητος. Μην αφήνεις τον ψήθυρο. Είναι η κατάρα εκεί πέρα, αδερφή. Κατάρα της κρίσης. Ευλόγησε τον Ισραήλ αν θέλεις να είναι ευλογημένος και να πάρεις και εσύ ευλογία. Εάν ευλογείς τον Ισραήλ, ο Ισραήλ θα σου αποδώσει την ευλογία. Αν όλος ο Ισραήλ ευλογήσει ο ένας τον άλλον, αν όλα τα εκκλησιάσματα σε όλο το πρόσωπο της γης, όλοι οι αναγεννημένοι, όλοι οι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, ευλογήσουν ο ένας τον άλλον, θα εφρανθεί το Πνεύμα του Θεού. Η εκκλησία μας και η εκκλησία σας. Πουθενά μες στη γραφή δεν λέει ούτε μας ούτε σας. Λέει είναι η εκκλησία μου ο Κύριος. Και εμάς ξέρετε πώς μας ονομάζει? Ποιος μπορεί να πει πώς μας ονομάζει? Πρόβατα. Είμαστε πρόβατα. Και ξέρεις κάτι? Σε πάρω μια μέρα να πάμε σε ένα στάβλο να δεις τα προβατάκια. Μη στις κοπουριές κάθονται εκεί πέρα. Βρωμάνε. Αυτό είμαστε, πρόβατα. Και κάθεται τώρα το ένα βρωμιάρικο πρόβατο να κατηγορεί το άλλο βρωμιάρικο πρόβατο. Λέω αλήθειες? Αυτό το πρόβατο ξέρεις τι είναι? Κακό πρόβατο. Ενώ εσύ είσαι καλό πρόβατο. Και αυτό μυρίζει το πρόβατο, ενώ εσύ δεν μυρίζεις. Θέλετε ευλογία? Δες όλα τα πρόβατα του Θεού ευλογημένα. Αγκάλιασέ τα πρόβατα του Θεού. Αγκάλιασέ τα, αφού πρόβατο είσαι κι εσύ. Δεν ονομάζω τον εαυτό μας κατσίκι. Όχι. Λέει, τι είπε ο Κύριος, αδερφή? Τα πρόβατα τα δικά μου. Δεν τα λέω εγώ τα λόγια αυτά, αδερφή. Ο Κύριος το είπε. Ο Κύριος μου είπε ότι είμαι πρόβατο και το δέχομαι απόλυτα. Αυτός είπε, εγώ είμαι ο βοσκός. Αμήν. Η θέση που κράτησε για τον εαυτό του είναι ο βοσκός. Αμήν. Και όσο θέλω να γίνω βοσκός, θα είμαι πρόβατο. Ένα πρόβατο που βόσκει άλλα πρόβατα. Αλλά βοσκός είναι ένα. Ο Ιησούς. Αμήν. Η υπόλοιπη λέει, θα πω και τα άλλα που είπατε, αδελφοί είμαθε. Είμεθα. Αδελφά προβατάκια. Αυτό είναι όλο, αδελφοί. Μην καυχέσαι τώρα ότι είσαι λίγο πιο ψηλό από το άλλο πρόβατο. Ο Θεός έβλεπε μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ το Μεσσία. Αυτόν που θα σταματούσε κάθε κατάρα που πήρε ο άνθρωπος λόγω της ανυπακοής στην Εδέμ. Ο Χριστός θα εκπλήρωνε τον λόγο τον προφητικό, αδερφοί. Γένεση 3:15. Το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θέλεις και ντύσει την πτέρνα αυτού. Γαλάτες 3:16. Προσδέ τον Αβραάμ ελαλήθη. Ελαλήθησαν οι επαγγελίες και προς το σπέρμα αυτού, δεν λέει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου ως τις είναι ο Χριστός. Μέσα από τον Αβραάμ λοιπόν θα ερχόταν, τι έβλεπε ο Θεός, τον Χριστό. Έβλεπε την ευλογία αυτών που θα έπαιρνε την κατάρα. Γαλάτες 3:29. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμη. Γαλάτες 3:13. Ο Χριστός λέει εξαγόρασε ημάς από τις κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, διότι είναι γεγραμμένο επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Ποιος κρεμάστηκε, αδερφοί, πάνω στο ξύλο? Ο ποιμένας μας. Και ξέρεις ποιος τον κάρφωσε? Τα πρόβατα. Τα πρόβατα είναι ακόμα αυτά που χτυπάνε τον Κύριο. Ξέρεις πως χτυπάμε τον Κύριο? Όταν του κακολογούμε το σώμα. Όταν λέμε κατάρες για το στόμα του. Τον πονάει τον Κύριο. Τον πονάει τον Κύριο αυτό. Δεν θέλει ο Κύριος να ακούει από τα στόματα του Ισραήλ εναντίον του Ισραήλ. Δεν το θέλει. Θα του κάνουμε τη χάρη. Θα του κάνουμε τη χάρη. Ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό έγινε κατάρα για μας. Αγόρασε πλήρως το τίμημα. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να νικήσουμε, αδερφοί, επειδή είμαστε απειθείς και δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Η απείθεια φέρνει κατάρα, το σύνολο της αμαρτίας του ανθρώπινου γένους. Λέει στον Ισαΐα 53:4-5. Μ' αρέσει αυτό το εδάφιο. Αυτός το όντι τα ασθενία ημών εβάστασε, τα θλίψη ημών επεφορτίστη. Ταλαιπωρήθηκε, τραυματίστηκε και για τις παραβάσεις μας, για τις ανομίες μας. Ήταν, λέει, αλλά αυτός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες ημών. Η τιμωρία της έφερε την ειρήνη ημών, ήταν επ' αυτών και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως... Είμαι μες στο θέμα. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι είπα κάτι εκτός. Αμήν, αδελφοί. Πόσο υψηλός είσαι, όσο ένα πρόβατο. Τώρα, αν έχει σοφία περισσότερο από ένα πρόβατο, τι να σου πω. Βάσταξε τις ασθένειές μας, τα θλίψη μας επεφορτίστη, τραυματίστηκε για τις παραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες ημών, από τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Η θεραπεία λοιπόν είναι από το σπέρμα του Αβραάμ. Και αν θέλουμε την ευλογία, οφείλουμε να ευλογούμε τον φυσικό Ισραήλ, και για να είμαστε ευλογημένοι. Τι λέει? Καταραμένος όποιος σε καταράται, ευλογημένος όποιος σε ευλογεί. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι στον Ιερεμία 17:5-8. Ούτω λέει ο Κύριος, επί κατάρατος ο άνθρωπος όσοι ελπίζει επί άνθρωπο και κάμει σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από του Κυρίου, διότι θέλει είστε ως η αγριομυρή και εν ερήμο και δεν θέλει η δύο όταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμου γιν αλμυρά και ακατοίκητον. Επικατάρατος λοιπόν είναι ο άνθρωπος που στηρίζεται σε άνθρωπο και αμέσως στη ζωή του έρχεται απομάκρυνση, πάει σε μια έρημο, κατοικεί σε τόπους ξηρούς, σε γη αλμυρά όπως λέει, σε αμαρτία, δυσκολία και μιζέρια. Η Γραφή δεν μας λέει εδώ πέρα το να στηριχτείς σε μια σάρκα σε φυσικό άνθρωπο. Δηλαδή εννοείται ότι οι γονείς ευλογούν τα παιδιά, εννοείται ότι η εκκλησία ο ένας βοηθάει τον άλλον, ο ένας σηκώνει με τα βάρη του άλλου. Μιλάει για την νοοτροπία που κληρονομήσαμε από το

Δίνουμε τόπο στο διάβολο για να μας περάσει την κατάρα, στο να θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι από τον Θεό. Κοιτάξτε τι κληρονόμησε ο Καΐν. Θα μπορούσε να κάνει θυσία όπως ο νόμος έλεγε. Αλλά αυτός αποφάσισε να κάνει τη θυσία όπως αυτός ήθελε. Πέρασε το πνεύμα αυτό της ανεξαρτησίας. Θα κάνω ό,τι θέλω. Θα κάνω όπως το θέλω και γιατί έτσι εγώ το θέλω. Και ο Θεός σου λέει, και εγώ σου λέω, θα κάνω αυτό που λέω μες στο λόγο μου. Δηλαδή θα πάρεις κατάρα. Απλά τα πράγματα. Ο θρησκευόμενος που προσπαθεί με έργα σαρκός να ευαρεστήσει τον Θεό, παίρνει κατάρα. Και το αποτέλεσμα είναι αγριορμηρίκη, μοναξιά, αποξένωση από τη χάρη και το έλεος του Θεού και από την παρουσία του. Ο Κύριος λοιπόν μας ζητάει να τον εμπιστευτούμε, να τον υπακούσουμε για να ευλογηθούμε. Εάν θέλουμε να βάλουμε την ανθρώπινη ικανότητα πάνω από τη χάρη του Θεού, τότε αυτό είναι στήριγμα σε σάρκα. Στην ουσία στηριζόμαστε στα δικά μας έργα και δεν στηριζόμαστε στα έργα του Θεού. Όταν η θεολογία ανυψώνεται πάνω από την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας, όταν η διανοητική μόρφωση ψώνεται πάνω από τον χαρακτήρα μας, όταν η ψυχολογία πάνω από την διάκριση, όταν τα προγράμματα είναι πάνω από την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, όταν η ευθάρδειά μας και οι δυνατότητές μας είναι πάνω από την υπερφυσική δύναμη του Θεού, όταν η λογική είναι πάνω από τα βήματα της πίστης, όταν ο νόμος είναι πάνω από την αγάπη, όταν προσπαθούμε να δικαιωθούμε με νόμους και έργα, θα αποτύχουμε. Στην ουσία μας φωτογραφίζει τη θρησκεία. Ρωμαίος 3:20. Διότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδέ μία σάρξη ενώπιον αυτού. Διότι ο νόμος μας δίνει ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά δεν δύναται να μας αλλάξει. Γίνεται, λέει, η γνώριση της αμαρτίας. Ρωμαίους 4:20-24. Η πίστη φέρνει την επαγγελία. Η πίστη στον ανεστημένο Ιησού Χριστό. Ώστις παρεδόθη δια της αμαρτίας ημών και ανέστη δια τη δικαίωση ημών. Διώγνει την κατάρα και φέρνει την ευλογία. Αυτή είναι η απλή αλλά υπεραρκετή απέτηση του Θεού για να εξασφαλίσει κάποιος τη δικαιοσύνη του. Ας μην προσπαθούμε λοιπόν με τη σάρκα μας να ευαρεστήσουμε τον Θεό και να πετύχουμε κάτι. Ρωμαίους 8:7-8. Το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρας τον Θεό, επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται. Όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσουν εις τον Θεό. Συνήθως η κατάρα που περνάει στον σαρκικό άνθρωπο είναι η εξής: σεξουαλικές αδυναμίες, ακαθαρσίες, ανηθικότητα, βρώμικη γλώσσα, υπερβολική κατανάλωση φαγητών και ποτών, προσωπική φιλοδοξία και θυμός. Επίσης, αυτό όλο περιέχει και το νομικίστικο πνεύμα, που έχει στόχο να κρύψει το σταυρό και τη θυσία του Χριστού από την καθημερινή μας ζωή. Και επίσης αφαιρεί τον Χριστό σαν κεφαλή και αρχηγό και εξουσία στον μεταξύ σχέσεων της Εκκλησίας, και οι σχέσεις των ανθρώπων χαλάνε, έρχονται σε ρήξη, τα εκκλησιάσματα διαιρούνται, διακονίες σταματούν, ξεφεύγουν από το στόχο τους, χάνουν τον ενθουσιασμό τους, ματαιώνουν και εγκαταλείπουν τον αγώνα τους. Ο νομικισμός λοιπόν καταστρέφει. Αν νομίζουμε δηλαδή ότι πράττοντας τον νόμο και υψώνοντας τον εαυτό μας, καταργώντας τη χάρη του Θεού, θα πετύχουμε κάτι, έχουμε γίνει νομικιστές, έχουμε χάσει τα πάντα, θα τρέξουμε, θα κουραστούμε, θα τα παρατήσουμε. Η θεραπεία πώς έρχεται? Η θεραπεία έρχεται μόνο από τα νεκρά έργα με μετάνοια. Μετάνοια. Λέγεται μετάνοια. Πώς λέγεται? Μετάνοια. Μετάνοια. Πρέπει να τη μάθουμε τη λέξη μετάνοια. Μετανοώ. Αλλάζω νου. Αλλάζω αντίληψη. Τα βάζω κάτω τα πράγματα. Είμαι μαθηματικός. Οι Έλληνες φημίζονται για τα καλά μυαλά, τα μαθηματικά. Τα βάζουν κάτω 2 και 2. Ξέρουν να κάνει 4. Έτσι είναι και τα πνευματικά πράγματα. Όταν βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει ο λογαριασμός, κάτι φταίει. Κάτι έχει γίνει κακό. Κάποιος λάθος λογαριασμός έχει γίνει. Η κατάρα λοιπόν της θρησκείας και της κρίσης περιέχει το «εγώ τα καταφέρνω, εσύ δεν τα καταφέρνεις».

0: Και αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Γαλάτας 1:6. Θαυμάσιο λέει ότι τόσο ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνο ότι σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού ή σε άλλο Ευαγγέλιο. Με κάλεσε ο Κύριος, με χάρη, με έλεος, με σκέπασε. Δεν τα κατάφερνα με το δικό μου τρόπο, η χάρις του με δικαίωσε. Το ίδιο αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να συμβαίνει και στη ζωή όλων. Πρέπει να το δούμε όλοι αυτοί. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε αυτό που ο Κύριος μας λέει, να φύγουμε από κάθε θρησκευτικό πνεύμα. Άνοιξα λίγο το θρησκευτικό πνεύμα να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Να μπούμε, φύγουμε κάτω από το νομικίστικο πνεύμα, για να έρθει η ζωή μας και να μπει κάτω από τη χάρη του Θεού. Γιατί λέει, εάν δεν το κάνουμε αυτό, λέει, θα είναι, λέει, το άλλο Ευαγγέλιο, ανέβα λίγο το 8 εδάφιακι, αν λέει το Ευαγγέλιο μιλάει για τη χάρη. Εάν μπούμε εμείς μέσα στο νομικίστικο πνεύμα, το Ευαγγέλιο αυτό είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο και γίνεται ανάθεμα, κατάρα. Κατάρα γίνεται. Το κήρυγμα του Παύλου είχε 3 ιστορικά γεγονότα. Α Κορινθίους 15:3-4. Ο Χριστός λέει πέθανε δια της αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς. Ετάφη και ανέστη την τρίτη μέραν κατά τας γραφάς. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Παύλου, αδερφοί. Και είναι και το κήρυγμα το δικό μας. Με τη χάρη του Θεού την επόμενη φορά θα μιλήσουμε, είναι πολλά θέματα ακόμα, για την κλοπή και τα λοιπά. Μέχρι εδώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Θυμάστε που έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από μηνύματα με τα 7 εγώ ημί που είπε ο Κύριος.
2: Εγώ είμαι.
1: Και τίποτα ξέρουμε μέσα στο Λόγο του Θεού δεν είναι τυχαίο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας ανοίγει πράγματα να καταλάβουμε, γιατί αυτές οι διακηρύξεις του Κυρίου είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί, αδελφοί, αυτή είναι η αιώνια ζωή. Λέει να γνωρίσουμε σένα, τον Κύριο, τον Πατέρα τον Ουράνιο και τον εκείνο τον οποίον απέστειλας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Και ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να γνωρίσουμε τον Κύριό μας, να γνωρίσουμε τη φύση Του, να γνωρίσουμε την αποστολή Του, να γνωρίσουμε εκείνα που είναι Εκείνος και από μόνος Του λέει «Εγώ είμαι». Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, το πρώτο που είπαμε. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, το δεύτερο. Εγώ είμαι η θύρα, το τρίτο που θα πούμε σήμερα. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός, το τέταρτο, το είπαμε την προηγούμενη φορά. Η Ανάσταση και η ζωή, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Ο Κύριος λοιπόν, αδελφοί μας, παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο. Όχι μόνο για να καταλάβουμε το τι είναι Εκείνος που είναι το πρώτιστο, αλλά βλέπουμε ότι όλα αυτά ισχύουν και για μας. Ο Κύριος μας θέλει να γίνουμε, λέει, κατ' εικόνα και ομοίωση. Να γίνουμε σύμμορφοι του χαρακτήρα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Να πάρουμε την ίδια μορφή, να γίνουμε όπως Εκείνος. Για δύο κύριους λόγους ήρθε ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο. Ο πρώτος είναι, αδελφοί, για να γίνει θυσία για μας, για να σκεπαστούμε με το αίμα Του, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας. Αμήν. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να έχουμε μπροστά μας το πρότυπο, ώστε να Τον ακολουθήσουμε, να γίνουμε όπως Εκείνος. Να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι θείας φύσεως, λέει. Όπως είναι Εκείνος. Αυτός ήταν η εικόνα του Θεού, το αορά Του. Και είναι η εικόνα του Θεού, το αορά Του. Αλλά και εμάς θέλει να μας κάνει το ίδιο. Αμήν. Άρα και για μας αυτές οι 7 διακηρύξεις μας αφορούν άμεσα. Θα πρέπει να τις πάρουμε μέσα από τη ζωή μας και ο ίδιος σε κάποιες από αυτές μας λέει «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Αμήν. Αλλά και τα υπόλοιπα όσον αφορά, είπαμε την προηγούμενη φορά, ο ποιμένας ο καλός. Μας θέλει και εμάς, τον καθένα από εμάς, αδελφοί, να οδηγήσουμε ψυχές, να φροντίσουμε ψυχές, να προστατεύσουμε, να προμηθεύσουμε σε αυτές, ώστε να δούμε τα πρόβατα του Κυρίου, αδελφοί, στο πρόσωπο της γης. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι η δήλωση του Κυρίου «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων». Ιωάννης, 10ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο, λέει «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνει, αλλά χώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Όποιος όμως εισέρχεται δια της θύρας είναι ποιμήν προβάτων». Σε αυτόν ο θυρωρός ανοίγει τα πρόβατα, την φωνή αυτού ακούουσι, λέει, και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα εξάγει, βγαίνει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν. Ξένο όμως δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θέλω να φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή είπε ο Ιησούς και εκείνοι όμως δεν εννόησαν. Δεν κατάλαβαν το τι είπε. Και είπαμε ότι την προηγούμενη φορά πρώτα απ' όλα διαλέγει τη στιγμή εκείνη για να το πει. Ιδιαίτερα «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός», γιατί υπήρχαν κάποιοι ποιμένες παράξενοι στο λαό Ισραήλ. Θυμάστε αυτή τη γυναίκα την ηχευωμένη που έστησαν παγίδα και ήθελαν να τη σκοτώσουν και να παγιδεύσουν τον Κύριο. Μετά βλέπουμε το γεγονός αυτό που έγινε με τον εκκαινετή τυφλό και πάλι ενώ είδαν αυτό το θαύμα μπροστά τους δεν πίστευαν. Και όχι μόνο αυτό το θαύμα, αλλά ότι ήθελαν να το σκοτώσουν. Λέει, και πολλά θαύματα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Λέει, πρέπει να το σκοτώσουμε, δεν γίνεται. Λογική. Ανασταίνει τον Λάζαρο, ήθελαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο. Αυτοί ήταν οι ποιμένες και οι οδηγοί. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Αλλά βλέπουμε μια διακήρυξη εδώ που έχει να κάνει με τη θύρα. Γιατί εκείνος είναι η θύρα, εκείνος είναι ο θυρωρός και εκείνος είναι ο ποιμένας ο καλός. Και τα τρία μαζί. Στο 7 εδάφιο λέει, είπε λοιπόν πάλι προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Σε αυτό θα αναφερθούμε σήμερα. Όλοι όσοι είδαν πριν από μένα λέει, κλέπτε είναι και ληστέ. Εγώ είμαι η θύρα. Διεμού εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύβοσκη. Ο κλέπτης δεν έχει τιμή για να κλέψει, να αφήσει και να πονέσει. Εγώ ήρθαν για να έχω στη ζωή και να έχω σε αυτήν εν αυθονία. Εγώ είμαι η θύρα. Εάν μέσα από μένα κάποιος εισέλθει, θα σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή. Είπαμε την εικόνα αυτή με τους ποιμένες την προηγούμενη φορά στον Ισραήλ, που είχαν μια μάντρα και πολλές φορές όχι μόνο ένας βοσκός αλλά και άλλοι βοσκοί πήγαιναν τα πρόβατα. Υπήρχε μια θύρα και ένας θυρωρός, άφηναν τα πρόβατα εκεί και μετά το πρωί τα έπαιρναν πάλι να τα βοσκήσουν. Και λέει, εγώ είμαι η θύρα. Η θύρα για την αιώνια ζωή είναι ο Ιησούς. Εάν εισέλθει κάποιος από αυτή τη θύρα, θα σωθεί. Ο μόνος δρόμος, η μόνη οδός σωτηρίας για τους ανθρώπους, αδερφοί, είναι ο Ιησούς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θυμάστε αυτή τη διακήρυξη που είπε, ότι εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή και κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Το δούμε κάποια άλλη στιγμή αυτό. Εγώ είμαι η οδός, αλλά για να μπει σε αυτή την οδό, αυτό έχει να κάνει με την οδό της σωτηρίας. Για να μπει σε αυτή την οδό, μπαίνεις μέσα από μια θύρα, από μια είσοδο. Αμήν, μπαίνεις για να ακολουθήσεις και να βαδίσεις αυτόν τον δρόμο, σε αυτή την οδό που είναι ο Ιησούς, να βαδίσεις με αλήθεια και να βρεις ζωή. Μια θύρα, πρέπει να περάσεις μια θύρα. Και για αυτή τη θύρα θα μιλήσουμε σήμερα, αδελφοί. Λέει στην Εφεσίους του 2.18, διότι δι' αυτού του Χριστού έχουμε αμφότεροι και οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί και άντρες και γυναίκες την είσοδο προς τον Πατέρα διενός πνεύματος. Δι' αυτού έχουμε την είσοδο. Μέσα από τον Ιησού έχουμε την είσοδο. Δεν υπάρχει άλλη είσοδος. Πρέπει να περάσει μέσα από εκεί. Και δεν είναι τυχαίο που ο Κύριος μοίρασε την ιστορία στα δύο. Προ Χριστού και μετά Χριστό. Ο καθένας άνθρωπος που θα περάσει στο πρόσωπο της γης θα πρέπει να πληροφορηθεί το τι έκανε ο Ιησούς. Ποιος ήταν εκείνος. Και ανάλογα θα πάρει μια θέση, μια στάση. Άλλοι μπορούν να τον πουν πλάνο, άλλοι μπορούν να τον πουν ότι ήταν φιλόσοφος, άλλοι μπορούν να τον πουν οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι το πιο λογικό για κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λογικό όν να ψάξει να δει το τι ο ίδιος ο Ιησούς είπε για το ποιος ήταν εκείνος. Δεν είναι το πιο λογικό? Ώστε να σωθεί. Τι είπα να πει Ιησούς? Σωτήρας. Να σώσει τον κάθε έναν άνθρωπο. Οι άνθρωποι πεθαίνουν. Και ο Θεός το έχει κάνει έτσι, ώστε καθώς βλέπεις το θάνατο να ενεργείται συνέχεια δίπλα σου ή παραδίπλα σου, να λες τι γίνεται, από πού ήρθα, ποιος είμαι, πού υπάρχω, και τελικά πώς μπορώ να ζήσω μέσα στην ονειότητα. Δι' αυτού, μόνο δι' αυτού έχουμε ένα αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Επίσης διαβάζω στην προς Εβραίους στο 10 κεφάλαιο, λέει, έχοντες λοιπόν αδερφοί παρησία, θάρρος, να εισέλθουμε εις τα Άγια δια το αίματος του Ιησού. Μας δίνει μια δεύτερη πληροφορία. Ποια είναι η είσοδος? Το αίμα του Ιησού. Η θυσία του Ιησού. Δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσεν εις ημάς δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Μας δίνει περισσότερες πληροφορίες τώρα όσον αφορά τη θύρα. Πώς να εισέλθουμε. Να εισέλθουμε στον Πατέρα, στον θρόνο του Θεού, στα Άγια των Αγίων. Υπάρχει μία είσοδος, μία θύρα, μία πύλη που είναι το αίμα του Κύριου, που είναι η θυσία του Ιησού Χριστού. Και έχει ένα δρόμο, μια νέα και μια ζωντανή οδό. Ένα καινούριο δρόμο, ένα ζωντανό δρόμο. Την οποία αυτή οδό την καθιέρωσε η σημάδια του καταπετάσματος. Θα δούμε αυτό το καταπέτασμα λίγο σήμερα. Που είναι η σάρκα του, λέει. Θυμάστε τον Κύριο, αδελφοί, πάνω στο Σταυρό. Ο Ρωμαίος του άνοιξε μία πληγή εδώ, μία θύρα. Τον κέντησε και έφτασε μέχρι την καρδιά του. Και αυτό δηλώνει, αδελφοί, την είσοδο που όλοι εμείς έχουμε στον ουρανό εξαιτίας αυτής της θυσίας. Εάν δείτε στην Παλαιά Διαθήκη την κυβωτό του Νόε, η πόρτα για να μπεις μέσα στην κυβωτό ήταν στο πλάι, στα πλάγια της κυβωτού. Και αυτό τι προδήλωνε? Προδήλωνε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αν θες να σωθείς, υπάρχει μια είσοδος, που αυτή η είσοδος τελικά, αδελφοί, ξέρετε πού κατευθύνεται? Ευθεία πήγε η λόγχη, πού πήγε? Από την πλευρά. Πήγε στην καρδιά κατευθείαν του Κύριου. Αμήν. Αυτή είναι η είσοδος. Και εκεί θέλει να μας πάει ο Κύριος, αδελφοί, να βρούμε την αγάπη τελικά του Θεού και την αγάπη του Ιησού Χριστού. Λέει, όποιος γνωρίσει την αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Κύριου. Η είσοδός μας, η πύλη, η θύρα είναι η θυσία του Ιησού Χριστού. Και εδώ λέει ότι την καθιέρωσε αυτή την οδό δια του καταπετάσματος. Πού υπήρχαν καταπετάσματα? Ποιο είναι το καταπέτασμα που εννοεί? Εάν ψάξουμε, αδελφοί, στην Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι ο Θεός είχε διατάξει τον Μωυσή να φτιάξει μια κυβωτό, έτσι, και μια σκηνή, τη σκηνή του μαρτυρίου, που αυτή η σκηνή του μαρτυρίου είχε τρεις θύρες και τρία καταπετάσματα. Το πρώτο καταπέτασμα ήταν η πύλη, ήταν περιφραγμένη η σκηνή του μαρτυρίου με λευκό πανί γύρω-γύρω, με στήλους. Και υπήρχε μια είσοδος, η οποία είσοδος όμως είχε ένα καταπέτασμα. Και θα δούμε τι χρώματα υπήρχαν σε αυτό το καταπέτασμα, που όποιος ήθελε να μπει μέσα στη σκηνή έπρεπε να πιάσει το καταπέτασμα, να το τραβήξει και να μπει μέσα. Εκεί θα έβρισκε το θυσιαστήριο που θυσίαζαν τα ζώα, τη θυσία του Ιησού Χριστού, θα σκεπαζόταν με το αίμα της θυσίας και θα βαπτιζόταν στο λουτήρα, τυπολογικά, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Αυτό είναι το πρώτο καταπέτασμα που έχει να κάνει με τη σωτηρία. Όποιος ήθελε να μπει πιο μέσα που έμπαιναν οι ιερείς, έπρεπε να πιάσει το δεύτερο καταπέτασμα για να μπει μέσα στα Άγια, ώστε να πάρεις το λόγο που ήταν η άρτη της προθέσεως δεξιά και αριστερά ήταν η 7 φωτολιχνία και να φωτιστείς με το φως του Θεού, ο Κύριος να σου δώσει το πνεύμα του το Άγιο και να φτάσεις μέχρι το τρίτο καταπέδασμα που ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος, να λατρεύσεις τον Κύριο. Το πρώτο ήταν για κάθε Ισραηλίτη αυλή. Το πρώτο καταπέδασμα που έχει να κάνει με τη σωτηρία. Και το δεύτερο καταπέδασμα το έπιανε μόνο οι ιερείς, έπρεπε να μπουν μέσα οι ιερείς, αλλά εμάς μας έκανε τώρα στην Καινή Διαθήκη βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιο. Μπαίνουμε στα Άγια. Έχουμε μετοχή στον Άρτο και έχουμε μετοχή στο φως του Θεού, στην αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε την ευχαίρεια να λατρεύουμε τον Κύριο εν πνεύματι και εν αληθεία. Είμαστε αληθινοί προσκυνητές και λατρευτές. Και το τρίτο καταπέτασμα ήταν όποιος ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο, η μέρα του εξυλασμού, να μπει μέσα, να ραντήσει τα Άγια των Αγίων, έπρεπε πάλι να πιάσει το καταπέτασμα, το τρίτο καταπέτασμα και να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων. Μιλάμε λοιπόν για τη θύρα και μιλάμε για την οδό. Έτσι. Και λέει, σας το θυμίσω, λέει μια νέα και ζωντανή οδό την οποία μας την καθιέρωσε δια του καταπετάσματος του τέστην της σαρκός αυτού. Το κάθε καταπέτασμα τώρα, αν δούμε λίγο μάλλον την πρώτη, το πρώτο που συναντάς, δηλαδή η πρώτη πύλη την έλεγαν και ονομάζεται στα εβραϊκά καταπέτασμα. Δηλαδή για να μπεις μέσα στην αυλή, το πρώτο που συναντούσες λεγόταν καταπέτασμα στα εβραϊκά. Για του καταπετάσματος θα βρεις, θα μπεις μέσα ώστε να σωθείς. Και η θύρα, πρώτη λεγόταν πύλη, η άλλη λεγόταν θύρα, πάνε να πει άνοιγμα. Το σημαντικό τώρα σε αυτά είναι το εξής, ότι και τα τρία αυτά καταπετάσματα είχαν τα ίδια χρώματα. Ακριβώς τα ίδια χρώματα. Και βέβαια ξέρουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτά τα τρία χρώματα ήταν, λέει, το κιανούν, το μπλε, το πορφυρό. Είναι ένα χρώμα το οποίο είναι ανάμεσα στο μπλε και στο κόκκινο, λιλά. Και το κόκκινο, τρία χρώματα. Τι συμβολίζαν αυτά? Συμβολίζει, αδερφοί, τον ουρανό. Πρώτα απ' όλα τον μπλε, έτσι. Ουρανός. Η δόξα του Κύριου. Αλλά για να φτάσει στον ουρανό θα πρέπει να υπάρχει ένας μεσίτης. Κάποιος ο οποίος θα μετέχει και από τη μεριά του Κυρίου, τη φύση του Θεού, αλλά και τη φύση του ανθρώπου, το κόκκινο που είναι το τρίτο χρώμα, που είναι το αίμα του Χριστού. Και τι προδήλωνε όλο αυτό? Ότι αν θέλεις να φτάσεις στον ουρανό, στον Πατέρα, στον θρόνο του Θεού, θα πρέπει να δεχτείς το αίμα του Ιησού Χριστού και τη μεσητεία του Κυρίου. Διότι υπάρχει εις Θεός, λέει, εις και μεσήτης μεταξύ Θεού και ο ανθρώπων, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ήταν θαυμάσια χρώματα, πολύτιμα χρώματα. Για φαντάσου ότι όλο γύρω-γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου ήταν λευκό, αλλά η είσοδος ήταν με κάποια υπέροχα χρώματα τα οποία σου κινούσαν την προσοχή και ξέρετε τι προδήλωνε. Το κάθε τι, αυτά τα χρώματα προδήλωνε το τι υπήρχε μέσα. Η θυσία, το αίμα, νηπτήρας, δικαίωση, το φως του Κυρίου, ο θρόνος στο βάθος, στα Άγια των Αγίων, ήταν ο θρόνος του Θεού. Και τα τρία καταπετάσματα είχαν τα ίδια χρώματα. Γιατί διαφήμιζαν, αδερφοί, αυτή την είσοδο που ο Κύριος θέλει να βαδίσουμε μέσα στη ζωή μας. Όχι μόνο εμείς, αλλά και ο κάθε ένας άνθρωπος. Η θύρα. Κάθε λοιπόν Ισραήλτης για να έρθει στο θυσιαστήριο, έπρεπε να περάσει από το πρώτο, έτσι, από την αυλή. Αυτό που βλέπουμε, ο πρώτος, ο οποίος διάλεξε ένα άλλο δρόμο, μια άλλη οδό και μια άλλη θύρα, ποιος ήταν?
2: Ο Κάιν. Όμως δεν ήρθε ευλογία σε αυτόν. Ενώ ο Κύριος είχε δώσει τον τρόπο της λατρείας του, ο Κάιν έκανε κάτι διαφορετικό. Και ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε στον Κάιν. Ενώ ο Άβελ θυσίασε από τα καλύτερα των προβάτων του. Το καλύτερό του. Είναι αυτό που λέει εδώ ο Ιωάννης στο 10ο κεφάλαιο που διαβάσαμε. Αληθώς, αληθώς σας λέω, όστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά να μπαίνει αναχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Πολλοί λένε ότι είναι χριστιανοί, πολλοί λένε ότι υπηρετούν το Θεό σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, αλλά εάν δεν περάσει ο άνθρωπος από τη θύρα, από τη θυσία του Ιησού Χριστού, δεν μπορεί να λέει ότι είναι αληθινός λατρευτής του Θεού ή ποιμένας των προβάτων ή οδηγός ψυχών για τον ουρανό. Πολλοί λένε εμείς διαλέγουμε ένα άλλο δρόμο παράλληλο ή παραπλήσιο, που τελικά και αυτός ο δρόμος θα οδηγήσει στον ουρανό. Ναι, αλλά ο Κύριος λέει κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Είπαμε λοιπόν για τα χρώματα, για να προχωρήσουμε παρακάτω. Και είπαμε ότι η πύλη αλλά και τα καταπετάσματα ήταν πανέμορφα, είχαν πλούσια χρώματα. Δηλώνει ότι ο Χριστός μας είναι ελκυστικός, όμορφος, ένδοξος. Και όποιος κοιτάξει την πύλη θα ελκυστεί ώστε να μπει μέσα. Και μου κάνει το εξής πολύ ωραίο, έτσι, το είδα στις πράξεις, το 3-2. Λέει για μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν χολός. Και αυτός ο χολός, λέει, καθότανε κάθε μέρα στη θύρα του ιερού που πώς λεγότανε. Ωραία. Ήταν ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πανέμορφα. Είναι πανέμορφο το Ευαγγέλιο. Είναι πανέμορφο να λες για τον Κύριο Ιησού Χριστό, για τη θυσία Του, για την αγάπη Του. Αυτή είναι η θύρα που ο καθένας άνθρωπος πρέπει να μπει. Μέσα από εκεί θα μπει για να βρει σωτηρία ο καθένας άνθρωπος. Αυτό λίγο πολύ, από εδώ ή από εκεί, λίγο τα ξέρουμε αυτά, αλλά αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι το πώς εφαρμόζεται αυτό στη ζωή μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ιησούς είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, η θύρα. Εμείς όμως είμαστε η θύρα. Και πώς γινόμαστε η θύρα? Πρώτα απ' όλα, αδερφοί, γινόμαστε καθώς πρώτα απ' όλα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η σκηνή του μαρτυρίου και αυτός ο ναός που χτίστηκε μετά με τον Σολομώντα, τι προδήλωνε? Τι δήλωνε αυτό? Σήμερα, πού είναι ο ναός του Θεού, ώστε οι άνθρωποι να βρουν τη θύρα, να βρουν το καταπέτασμα, για να φτάσουν εκεί? Στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να είναι κοντά στη σκηνή του μαρτυρίου και να περάσουν από αυτά τα τρία καταπετάσματα, ναι. Στην Καινή Διαθήκη, στο ναό το ίδιο. Υπήρχε θύρα που έπρεπε να περάσουν μέσα τελικά στα Άγια των Αγίων. Σε εμάς, ποιος είναι ο ναός του Θεού? Πρώτα απ' όλα είμαστε εμείς σαν σύνολο το σώμα του Κυρίου. Εφεσίους 2:18. Είναι αυτό που λέει, διότι δι' αυτού έχουμε να φώτερει την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Άρα δεν είστε, λέει, πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Οικείοι, είμαστε οικογένειά Του, που έχουμε οικοδομηθεί στο θεμέλιο των Αποστόλων, των Προφητών, ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς Χριστός, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογούμενη αυξάνεται εις ναόν Άγιον ο Κυρίο. Όλοι μας, σαν σύνολο, είμαστε ο ναός. Πού είναι η θύρα? Και εμείς, λέει, συνοικοδομούμαστε εις κατοικητήριο του Θεού για το Πνεύμα. Άρα σαν σύνολο το σώμα του Χριστού είναι ο ναός του Θεού, που δεν είναι χειροποίητος αλλά αχειροποίητος, αποτελείται από ζωντανούς λίθους, λέει μέσα και ο Πέτρος, και εμείς σαν λίθοι ζώντες οικοδομούμαστε, οίκος πνευματικός, άγιος. Όμως αυτός ο οίκος, αυτός ο ναός έχει μια θύρα. Αλλά και σαν ατομικά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και για αυτό το ναό περισσότερο θέλω να μιλήσουμε σήμερα, που έχει να κάνει ατομικά με εμάς. Διότι αγοραστήκατε, λέει, δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν το Θεό για του σώματός σας και για του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Είσαι ναός. Είσαι ναός του Θεού. Όπως η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο, μετά δημιουργήθηκε ο ναός, κάτι πιο σταθερό. Έτσι. Η σκηνή του μαρτυρίου την έπαιρναν και πήγαιναν, γιατί ήταν σε πορεία. Μετά με τον κύριο Σολομώντα έγινε ο ναός, που πάλι εκεί υπήρχαν καταπετάσματα. Θυμάστε το καταπέτασμα το οποίο σκίστηκε όταν ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε και άνοιξαν τα Άγια των Αγίων. Αμήν. Έχουμε είσοδο πλέον, ελεύθερη είσοδο. Αλλά είμαστε ναός. Ποια είναι η θύρα? Η θύρα η δικιά μας, σαν ναός, πού βρίσκεται? Μια θύρα η οποία θα διαφημίζει τα έργα του Κύριου, τη θυσία του Ιησού Χριστού. Μας δίνει την απάντηση στην Αποκάλυψη ο Κύριος, στο γάμα 20, είναι εκεί που λέει «Ιδού ίσταμε εις την θύρα και κρούω». Ποια θύρα? «Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει τη θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλει δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Ποια είναι η θύρα αυτή? Η θύρα της καρδιάς μας. Αμήν. Χτυπάει ο Κύριος στην πόρτα της καρδιάς, στη θύρα. Αυτή λοιπόν η θύρα είναι η καρδιά μας, που ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να ανοίξει η καρδιά μας. Θυμάστε, εκεί στην Έξοδο, που ο Κύριος τους είπε τι να κάνουν την ημέρα του Πάσχα, και τους είπε να θυσιάσουν το ζώο και με το αίμα την αραντήσουν, λέει, το ανώφυλλο και τους παραστάτες των οικειών, της πόρτας, της θύρας των οικειών τους. Του λέει, και θέλω συλλάβει, λέει, εκ του αίματος και βάλει επί τους δύο παραστάτες και επί το ανώφυλλο της θύρας των οικειών. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη. Και το αίμα είναι για σημείο. Όταν θα ερχόταν ο Άγγελος ο Ξενοθρευτής, θα έφευγε. Γίνεται Πάσχα. Αυτό που είναι επί Πάσχα. Προσπέρασε. Θα μας προσπερνούσε. Και τι δήλωνε πάλι αυτό? Η θύρα αυτή είναι η καρδιά μας, η οποία δεχτήκαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μας ράντισε με το αίμα Του. Και όπου βρει αυτό το αίμα ο Κύριος, δεν υπάρχει δεύτερος θάνατος. Αμήν. Έγινε Πάσχα. Έχουμε λοιπόν και εμείς μια θύρα. Είπαμε για τη θύρα του Ιησού. Για τη θύρα της σωτηρίας. Καθώς κεντίστηκε η πλευρά του Κυρίου. Έτσι, και καρφώθηκε η λόγχη στην καρδιά. Είναι μια απευθείας οδός. Θύρας και καρδιάς στην περίπτωση του Χριστού. Γιατί θυσιάστηκε και η θυσία, προσέξτε τι λέει, η θυσία αυτή του Χριστού μιλάει λαλή και καλή για σωτηρία. Λέει ότι η θυσία και το αίμα του Ιησού Χριστού λαλεί καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Μιλάει. Μιλάει. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Okay. Τι μιλάει πλέον από εκείνον και από αυτόν, από αυτό που έκανε στο πρόσωπο της γης. Τι λαλεί, τι ζητάει, τι είναι εκείνο το οποίο καλεί τους ανθρώπους. Είναι η θυσία του. Λαλεί αυτή η θυσία, αυτό το αίμα, καλύτερα από το αίμα του Άβελ, που το αίμα του Άβελ καλεί προς εκδίκηση, ενώ το αίμα του Ιησού Χριστού καλεί προς σωτηρία. Ωραία. Και τώρα έχουμε και εμείς τη δικιά μας θύρα. Αυτή είναι η θύρα του Κυρίου. Από εκεί μπήκαμε, από εκεί σωθήκαμε. Η δικιά μας η θύρα ποια είναι, είπαμε, είναι η καρδιά μας. Ωραία, πώς η καρδιά μας μπορεί να καλέσει ώστε να εισέλθουν οι άνθρωποι στη σωτηρία. Πώς μπορεί η καρδιά μας να καλέσει τους ανθρώπους. Είπαμε ότι κρούει τη θύρα, είναι η καρδιά μας. Το αίμα μπήκε στη θύρα, που είναι η καρδιά μας. Αλλά αυτή η θύρα είναι μια πόρτα που ο Θεός θέλει μέσα από αυτή να μπουν άνθρωποι και να σωθούν. Μέσα από την ίδια μας την καρδιά. Αυτό που γίνεται, αδελφοί, είναι ότι η καρδιά είναι συνδεδεμένη με το στόμα του ανθρώπου. Και αυτή είναι η θύρα. Λέει, εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησού και πιστεύσεις στην καρδιά σου, από την καρδιά σου, ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θέλεις σωθεί. Αυτή είναι η οδός της σωτηρίας. Η καρδιά συνδέεται με το στόμα μας. Αμήν. Και καθώς ομολογούμε αυτή τη θυσία και αυτή την αγάπη του Κυρίου, ομολογούμε δηλαδή αυτό που έγινε μέσα στην καρδιά μας. Αυτό ομολογούμε. Εάν έγινε κάτι μικρό, αυτό ομολογείς. Εάν έγινε κάτι μεγάλο που σύντριψε την καρδιά σου, αυτό ομολογείς. Αυτό που έγινε στην καρδιά σου, αυτό λες και αυτό διαφημίζεις. Είναι ακριβώς όπως το καταπέτασμα, το οποίο δηλώνει αυτό που είναι μέσα. Καταλαβαίνουμε. Αυτά που γινόταν μέσα στα Άγια και στα Άγια των Αγίων, αυτό που το ομολογούσε και το δήλωνε και το διαφήμιζε ήταν τι? Τα χρώματα αυτά της θύρας, του καταπετάσματος. Και το στόμα μας, αδελφοί, είναι ένα καταπέτασμα. Είναι κάτι το οποίο, αν θέλεις, το ανοίγεις και ομολογείς.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω στο Λουκάς το 6:45, λέει «Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθό». Ο κακός άνθρωπος εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακό. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Το στόμα μας ομολογεί αυτά που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και ρωτάω τώρα, πώς ομολογούμε τον Κύριο? Πόσο διαφημίζουμε και τι διαφημίζουμε τελικά? Γιατί η καλύτερη ομολογία, αδελφοί, είναι αυτό που έχει γίνει μέσα στην καρδιά μας. Κάλεσε τους μαθητές να είναι μάρτυρες. Μάρτυρες. Όλων αυτών των γεγονότων που είδαν και αισθάνθηκαν μέσα στην καρδιά τους. Να το ομολογήσουν παντού. Η θύρα, αδερφή του Κυρίου, που μας έδειξε, είναι η ίδια του καρδιά, αλλά και το ίδιο είναι και με εμάς. Πρέπει να περάσουμε μέσα από την καρδιά του Κυρίου, από την αγάπη του Κυρίου, για να σωθούμε. Μέσα από αυτή τη θυσία. Το ίδιο ακριβώς, η θύρα είναι το στόμα μας, που έχει αμέσως άμεση σύνδεση με την καρδιά. Εάν δεν έχεις αισθανθεί πολλά μέσα στην καρδιά σου, δεν θα πεις και πολλά, δεν θα ομολογήσεις πολλά. Θα λες άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Αμήν. Γι' αυτό τελικά γίνεται είσοδος για τις ψυχές. Λέει, όταν θα δουν την αγάπη που έχετε, και σε αυτή την περίπτωση που λέει μεταξύ σας, αλλά γενικά την αγάπη που έχουμε, θα δοξάσουν τον Πατέρα στον ουρανό. Όταν καταλάβουν την αγάπη και δουν την αγάπη που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, δουν τη σωτηρία, το σωτήριο έργο που έχει κάνει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας, οι άνθρωποι θα ελκυστούν. Όταν δουν την ομορφιά αυτή μέσα στην καρδιά μας, οι άνθρωποι θα ελκυστούν. Εάν δουν μίσος, κακία, μοχθηρία, συγχωρητικότητα και χίλιες δυο καταστάσεις παράξενες και περίεργες, οι άνθρωποι φεύγουν και αντί για πύλη για τον ουρανό γίνεται μια πύλη για την κόλαση στην ουσία. Πώς μπορούμε, αδελφοί, να ελκύσουμε ανθρώπους? Πώς μπορούν οι άνθρωποι να σωθούν? Εμείς πώς σωθήκαμε? Σωθήκαμε γιατί γνωρίσαμε την αγάπη του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό σωθήκαμε. Το είδαμε. Λέει, διεγράφει, λέει, ο Ιησούς Χριστός μπροστά σας σταυρωμένος, λέει ο Παύλος. Αυτό προσπαθούσε ο Παύλος να περάσει μέσα στους ανθρώπους, να γνωρίσουν την αγάπη και τη θυσία του Χριστού. Εμείς δεν μπορούμε να θυσιαστούμε για κανέναν. Δεν είναι αυτή η πύλη σωτηρίας, η δικιά μας θυσία. Αλλά είναι η δικιά μας ομολογία, η πύλη της σωτηρίας και η θύρα της σωτηρίας, η οποία συνδέεται από το στόμα μας στην καρδιά μας. Έχει απευθεία σύνδεση. Λέει στη Β' Κορινθίους το 6:11, κάτι άλλο το οποίο βλέπουμε ότι συνδέεται το στόμα με την καρδιά. Λέει, το στόμα ημών ηνύχθη σε εσάς Κορινθοί. Η καρδία ημών επλατύνθη. Συνδέεται

ήταν ανοιχτή των Αποστόλων του Παύλου και των συνεργατών του στους Κορίνθιους. Γι' αυτό και το στόμα μας ανοίχτηκε σε εσάς. Δεν έχετε στεναχωρία, λέει, στεναχωρία έχετε μέσα στα σπλάχνα σας. Κάτι πρέπει να γίνει με εσάς. Μια άλλη σύνδεση που βλέπουμε εδώ στο Ψαλμό 141, τρία εδάφιο, λέει: «Βάλε, Κύριε, φυλακή στο στόμα μου, φύλατε τη θύρα των χιλέων μου, μην εκκλίνει στην καρδία μου εις πράγμα πονηρό». Τη θύρα που συνδέεται ξανά με την καρδιά. Εκ του περισσεύματος της καρδιάς μιλάει το στόμα. Και αυτά που βγάζεις από το στόμα σου τελικά διαφημίζουν το τι έχεις μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό λέει ο λαλών, ας λαλεί ως ο λαλών λόγια Θεού. Δες τα λόγια σου ποια είναι μέσα στην καθημερινότητά σου για να καταλάβεις το τι έχεις μέσα στην καρδιά σου και κατά πόσον η καρδιά σου είναι μια στενή πύλη ή μια φαρδιάπλη πύλη που ο Θεός θέλει να έχει ο καθένας από εμάς, ώστε να περάσουν οι άνθρωποι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Επίσης το ψαλμό στο ΚΔ κεφάλαιο λέει: «Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει έρθει ο βασιλεύς της δόξης». Για ποιες πύλες, για ποιες θύρες μιλάει? Να σηκώσουν, λέει, τα κεφάλια τους, να υψωθούν. Τυπολογικά λοιπόν, τι αντιπροσωπεύει αυτό? Αντιπροσωπεύει τις θύρες της καρδιάς μας. Τη θύρα της καρδιάς μας, η οποία θα πρέπει να ανοιχτεί ώστε να περάσει ο βασιλιάς της δόξης. Αμήν, να περάσει ο βασιλιάς της δόξης. Να κάνουμε δηλαδή αποφάσεις τέτοιες ώστε να κάνουμε το θέλημα του Κύριου. Λέει, σηκώσετε πύλες τα σκεφαλά σας και υψώθετε θύρε αιώνιοι και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Δύο φορές το λέει. Όπου θες να περάσει ο βασιλιάς της δόξης μέσα στο ναό σου. Μέσα στο ναό σου. Ή θέλεις να έχεις ένα ναό μόνο με ντουβάρια χωρίς τη δόξα του Θεού? Διάλεξε. Τι πρέπει να ανοίξεις για να εισέλθει ο βασιλιάς της δόξης? Θέλεις να είσαι ένας ναός Θεού χωρίς Θεό? Πεςτε μου. Τότε τι ναός είσαι? Γιατί ναός είναι το κατοικητήριο. Κατοικητήριο. Για να έρθει ο Κύριος, αδερφοί, πρέπει να ανοιχτούν οι πύλες της καρδιάς. Αυτό λέει κρού. Άνοιξε τις πύλες της καρδιάς σου. Και όταν είναι ανοιχτές αυτές οι πύλες, αμέσως το στόμα το ομολογεί, το διακηρύττει. Αμήν. Υπάρχουν άνθρωποι, αγαθοί αδερφοί, που έχουν καλές καρδιές, αγαθές καρδιές. Αυτό που διαβάσαμε, ο αγαθός άνθρωπος λέει, της αγαθής καρδίας αυτού λέει, κάνει το θέλημα του Θεού. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Αμήν, το θέλουν. Όμως κάτι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει? Ξέρετε ότι ο διάβολος, ενώ άνθρωποι, όπως είπαμε, υπάρχουν με αγαθές καρδιές, με καλές καρδιές εκεί έξω, ο διάβολος τους έχει εγκλωβίσει, τους έχει κλείσει τις θύρες. Και οφείλουμε όλοι εμείς να ανακαλύψουμε αυτούς τους αγαθούς θησαυρούς που έχουν μέσα στις καρδιές τους. Πολλοί άνθρωποι έχουν αγάπη, όμως δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Αμήν. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Μ' αρέσει αυτό που λέει στον Ισαΐα για τον Κύρο, τον οποίο Κύρο, αυτόν τον Πέρση τον βασιλιά, τον ονομάζει ο βοσκός μου. Σε δύο αναφέρεται ως

0: οπημένος με φως κόσμου. Ένας είναι στο Μωυσή και ο άλλος είναι στον Κύριο μέσα στο Λόγο του Θεού. Και του λέει, εγώ θα υπάγω έμπροσθεν σου, Ισαΐας 45:2, και εξομαλύνει τα σκολιά σου οδούς, τέλος συντρίψει τα σχαλκίνας θύρας. Θα κόψω τους ιδηρούς μοχλούς και θα σου δώσω θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφες. Τι θέλει να πει εδώ? Αυτό εκπληρώθηκε στην περίπτωση της Βαβυλώνας. Έτσι. Φυσική εκπλήρωση. Αλλά η πνευματική εκπλήρωση πού είναι? Διαβάσαμε για τους αγαθούς ανθρώπους που έχουν αγαθή καρδιά. Και αυτό βγαίνει μετά από το στόμα τους πολλές φορές. Όμως έχουν χάκινες θύρες. Έχουν έρθει ψεύτοδιδασκαλίες, έχουν έρθει πλάνες του εχθρού, η Βαβυλώνα, και έχει κυριαρχήσει στις καρδιές των ανθρώπων, και ενώ έχουν αγαθή καρδιά και καλή καρδιά, ώστε να αγαπήσουν πραγματικά το Θεό, έτσι όπως ο Θεός θέλει, υπάρχουν κάποιες θύρες χάλκινες που πρέπει εμείς να τις συντρίψουμε. Θα συντρίψω, λέει, τα σχαλκίνας θύρας και θα σου δώσω θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη, μέσα στο σκοτάδι. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός μας κάλεσε για πράγματα τα οποία είναι έξοχα, αλλά θα πρέπει να τα ανακαλύπτουμε σιγά σιγά μέσα στο Λόγο Του. Και όλο αυτό που λέμε τώρα είναι όμορφες εικόνες για να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού ποιο είναι τελικά. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Αυτό που πρέπει να ελέγξουμε σήμερα είναι η θύρα. Αυτή που έχουμε είναι η μεγαλύτερη θύρα στο στόμα μας. Το στόμα μας. Που μέσα από εκεί φανερώνεται η καρδιά μας. Πού είναι η καρδιά μας? Και τελικά αυτό το στόμα τι κάνει? Ομολογεί. Ομολογεί αυτό που υπάρχει μέσα μας. Αμήν, μέσα στην καρδιά μας. Ομολογεί εάν πραγματικά μας έχει αγγίξει ο Κύριος ή όχι. Εάν πραγματικά αγαπάμε το Θεό ή όχι. Εάν έχουμε αγγιχτεί από τον Κύριο ή όχι. Και θέλει, αδελφοί, να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, ότι από το στόμα μας προέρχονται ή η σωτηρία ή ο θάνατος. Ή η ζωή ή ο θάνατος. Το λέει μέσα ο Κύριος. Μέσα από το στόμα μας. Στο στόμα μας έχει δώσει ο Κύριος τη ζωή και το θάνατο. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν να ελέγξουμε την καρδιά μας από το στόμα μας, να δούμε πού βρίσκεται. Το περισσεύματος της καρδιάς μιλάει το στόμα, και να αφήσουμε τον Κύριο να μας ανοίξει, να μας πλατείνει την καρδιά μας, έτσι ώστε τελικά ο Κύριος να περάσει μέσα μας, να βασιλέψει μέσα μας, και θα δούμε μετά και μια τελείως διαφορετική ομολογία από το στόμα μας. Αμήν. Εγώ, λέει, είμαι η θύρα. Εσύ είσαι η θύρα. Πλέον. Είμαστε ο ναός του Θεού. Εμείς είμαστε η θύρα. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Λέει, εκεί που λέει, εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εάν εισέλθει, λέει, διε μου ο άνθρωπος, θέλει σωθεί. Και λες, εγώ είμαι η θύρα. Για φαντάσου, βάλ' το σαν εικόνα μέσα στο μυαλό σου και πες, οι άνθρωποι θέλουν να σωθούν, οι άνθρωποι θέλουν να βρουν αιώνια ζωή, και υπάρχει ένας τρόπος. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Ένας τρόπος υπάρχει. Πώς θα ακούσουν εάν δεν υπάρχει με ο Κηρύττων? Πώς θα ακούσουν οι άνθρωποι για να σωθούν? Υπάρχει ένας δρόμος για να σωθούν πλέον. η θυσία του Ιησού Χριστού έχει γίνει. Okay. Αλλά σε εμάς έχει εμπιστευτεί ο Θεός το λόγο της θυσίας και της σωτηρίας και της αγάπης του Θεού και τους ανθρώπους από το στόμα μας. Να σηκωθούμε λοιπόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: για μπε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για το νομικιστικό πνεύμα που έχει στόχο να κρύψει το σταυρό και τη θυσία του Χριστού από την καθημερινή ζωή. Είπαμε ότι το νομικιστικό αυτό πνεύμα αφαιρεί τον Χριστό σαν κεφαλή και αρχηγό της Εκκλησίας, σαν εξουσία μεταξύ των σχέσεων, και τότε είναι που οι σχέσεις των ανθρώπων έρχονται σε ρήξη και τα εκκλησιάσματα διαιρούνται, διακονίες σταματούν, ξεφεύγουν οι άνθρωποι από το στόχο τους, χάνεται ο ενθουσιασμός των Αγίων, διακονίες σταματάνε και έρχεται ένα πνεύμα εγκατάλειψης και ξαφνικά ακούς είμαι κουρασμένος, είμαι απογοητευμένος, δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά είμαι κουρασμένος. Αποτελέσματα της θρησκείας. Νομίζει ο άνθρωπος ότι θα ευαρεστήσει τον άνθρωπο